Ο Τζον Μπάριν είχε συχνά ένα εξαίρετο μουσικό ξεχωριστό ύφος που επικεντρώθηκε στην ορχήστρα με πολλά έγχορδα και εκτεταμένη χρήση των χάλκινων πνευστών. Ωστόσο, ήταν επίσης καινοτόμος στο ότι χρησιμοποίησε synthesizer σε μουσική του για ταινίες. Ο Μπάρι όμως δεν περιορίστηκε μονάχα στον κινηματογράφο, στον οποίο σάρωσε στην κυριολεξία μουσικά, αλλά άφησε τη δημιουργία του και στην τηλεόραση. Μεγάλες δημοφιλείς τηλεοπτικές σειρές, παγκόσμια φήμης, όπως για παράδειγμα Persuaders, Η Αντίζηλη, Αστυνομική τηλεοπτική σειρά παραγωγής 1971-1972, η οποία προβλήθηκε και στην Ελλάδα από την τότε η ΕΝΕΔ το 1975, τις μεσημεριανές ώρες. Πρωταγωνιστές της ο Βρετανός Ρότζερ Μουρ, μετέπειτα πράκτορας Τζέιμς Μποντ, και ο Αμερικανός Τόνι Κέρτις, οι οποίοι υποδίονται ένα φαινομενικά ατέριαστο δίδυμο, τόσο λόγω καταγωγής όσο και λόγω ιδιοσυγκρασίας. Τελικά όμως καταφέρνουν να εξιχνιάσουν μαζί κάποιες μυστηριώδεις υποθέσεις που τυχαίνουν στο δρόμο τους. Η μουσική του Τζον Μπάρι για το Persuaders απλά καταπληκτική.

Η τηλεόραση λοιπόν δελέασε τον Ρότζερ Μουρ, κάνοντας τον να συμπροταγωνιστήσει με τον Τόνι Κέρτις στην σειρά Persuaders, που αφηγείται τις περιπέτειες 2 εκατομμυρίουχων Playboy ανά την Ευρώπη. Ο Ρότζερ Μουρ αμύφθηκε με το πρωτάκουστο τότε ποσό του 1 εκατομμυρίου λιρών Αγγλίας για τη σειρά, κάτι που τον κατέστησε τον καλύτερα αμοιβόμενο τηλεοπτικό ηθοποιό στον κόσμο. Ωστόσο, οι φήμες της εποχής λένε ότι οι Μουρ και Κέρτις δεν πήραν τη σειρά και τόσο στα σοβαρά. Ο Κέρτις αρνιόταν να μείνει έστω και λίγη ώρα παραπάνω στο γύρισμα, από όσο ήταν απολύτως απαραίτητο, ενώ από την άλλη, ο Μουρ ήταν πάντοτε πρόθυμος να εργαστεί υπεροριακά.

Νούλη, αφιερωμένη σε σένα η μουσική από το Persuaders. Μία σειρά η οποία απέτυχε στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου είχε προπολιθεί στο ABC. Γνώρισε όμως μεγάλη επιτυχία στην Ευρώπη και την Αυστραλία. Στη Γερμανία μάλιστα θριάμβευσε μέσα από την ιδιαίτερα διασκεδαστική μεταγλώτηση, η οποία ελάχιστα αποτελούσε μετάφραση των αρχικών διαλόγων. Ενώ στη Γαλλία ήταν επίσης σταθερά δημοφιλής υπό τον τίτλο «Amicalement Votre».

Και σε γαλλικούς ρυθμούς λοιπόν, η μουσική από το Persuaders του John Barry. Λίγο νωρίτερα όμως από αυτήν την τηλεοπτική σειρά είχε προηγηθεί άλλη μια σπουδαία επιτυχία για τον John Barry μέσω του κινηματογράφου. Όταν η μουσική του για την ταινία Midnight Cowboy κέρδισε Grammy για το καλύτερο μουσικό θέμα. Μπορεί στην συγκεκριμένη ταινία να έκλειψε την παράσταση το Everybody's Talking, το τραγούδι δηλαδή με τη φωνή του Χάρι Νίλσον. Ωστόσο αξέχαστη είναι και η μουσική του John Barry για την ταινία με πρωταγωνιστή τον Dustin Hoffman. Γρηγόρη για σένα.

Καλώς ήρθες Μαρία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σου Μάγδα, εκλεκτές μουσικές. Οι μουσικές του Τζον Μπάρι. Καλησπέρα Γιάννη. Με Scarlet Letter. Μαρίνα, εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σου Κωνσταντίνε με τον Matt Monroe που μου γράφει το mail σου. Καλησπέρα στον Τάσο και στην Μαρία. Πολύ μεγάλη μορφή μου λέει ο Τζον Μπάρι, του οποίου η παρακαταθήκη που αφήνει προκαλεί δέος τόσο σε ποσότητα όσο και σε ποιότητα. Όσο για πρόταση, το body hit. Πολλούς χαιρετισμούς στο φίλο μου τον Βαγγέλη, στο Μόντρεαλ. Και στο Γιώργο, να είστε καλά. Καλησπέρα Τέο, σε ευχαριστώ και εσένα ιδιαίτερα. Και εσένα Νίκο που συνδυάζεις τις μουσικές του Τζον Μπάρι απόψε με τις φωτογραφίες. Και τη μοναδική Θέα. Γεια σου Γιώτα, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ. Για να επιστρέψουμε και λίγο πάλι στον κινηματογράφο. Θα γυρίσουμε πίσω στο 1965 και σε μια ταινία κατασκοπευτικού περιεχομένου, το περίφημο Ink Press File. Πρωταγωνιστής ο Michael Caine μαζί με τον Nigel Green, ο πιο κατάλληλος εκείνη την περίοδο, αφού ήδη έχουν προηγηθεί ταινίες του James Bond, για να υπογράψει το soundtrack, δεν είναι άλλος από τον Τζον Μπάρι, που θα φροντίσει να μην απογοητεύσει την επιλογή των παραγωγών.

Πέρα όμως από τον κινηματογράφο αλλά και την τηλεόραση, ο Τζον Μπάρι έγραψε μουσική και για διαφημίσεις. Έτσι λοιπόν, κάποια στιγμή στα τέλη της δεκαετίας του 60 κλήθηκε να γράψει μουσική για διαφημιστικό της Unsilk. Ποιος θα μπορούσε να έχει καλύτερη έμπνευση από αυτή που μόλις μπήκε? The Girl with the Sun in Her Hair. Αφιερωμένο στην Μάρθα.

Και όμως, αυτή η μουσική γράφτηκε αρχικά για διαφήμιση πριν ακολουθήσει την δική της αυτόνομη πορεία αργότερα. Και για το φίλο μου τον Γιάννη, που ήταν η επιλογή του για απόψε. Επιστρέφουμε στα κινηματογραφικά. The Knack and How to Get It. Βρετανική κωμωδία του 1965 με την μουσική υπογραφή του Τζον Μπάρι.

Ο Τζον Μπάρι ήταν παντρεμένος 4 φορές. Η πρώτη τρεις γάμοι του ήταν με την Μπάρμπαρα Πικάρντ, με την Τζέιν Μπίρκιν, την γνωστή Βρετανίδα ηθοποιό, με την οποία μάλιστα απέκτησε και μία κόρη για την οποία θα μιλήσουμε αργότερα στην εκπομπή, και με την Τζέιν Σίντεϊ. Το 1978 παντρεύτηκε με την Λόρι, με την οποία έζησε μέχρι και τον θάνατό του. Το ζευγάρι είχε αποκτήσει ένα γιο, τον Τζον Πάτρικ. Ο Μπάρι επίσης είχε τρεις κόρες από τους προηγούμενους γάμους του, την Σουζάν, την Κέιτ με την δεύτερη σύζυγό του, με την Τζέιν Μπίρκιν, αλλά και την Σίαν από μία σχέση με την Ούλα Λάρσον, μεταξύ των πρώτων δύο γάμων.

Γεια σου Νίκο, από ό,τι βλέπω στο Facebook ανακάλυψες ήδη και το διαφημιστικό του 1967 για το Sunsilk με τη μουσική του Τζον Μπάρι. Και με τη μουσική του από την ταινία Beat Girl θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και όπως καταλαβαίνετε θα επιστρέψουμε για τα καλύτερα.

Ο Τζον Μπάρι λοιπόν με απολογισμό διεθνών βραβεύσεων ατελείωτο. 5 βραβεία Όσκαρ μουσικής 1966, 1968, 1985 και 1990. Άλλες δύο υποψηφιότητες σε βραβεία Όσκαρ. 4 βραβεία Γκράμι. 1 βραβείο Μπάφτα μουσικής για τον κινηματογράφο το 1968. Δεκάδες ακόμη υποψηφιότητες για βραβεία Μπάφτα, χρυσές σφαίρες μουσικής και δεκάδες ακόμη βραβεύσεις σε διάφορα παγκόσμια φεστιβάλς. 11 ταινίες James Bond από το 1962 έως και το 1987. 95 κινηματογραφικές ταινίες από το 1960 ως το 2001. Ανάμεσά τους με ορισμένες τεράστιες επιτυχίες. 5

musicals, 25 τηλεοπτικά θέματα και ακόμη 5 έργα. Αυτό είναι το πλούσιο έργο του Τζον Μπάρι στην σχεδόν 50χρονη καριέρα του.

Άλλο ένα από τα τηλεοπτικά του Τζον Μπάρι και συγκεκριμένα από την σειρά Vendetta. Κινηματογράφος και πάλι. Για τη συνέχεια, η έξαψη. Body Hit του 1981. Με πρωταγωνιστές Καθλίν Τέρνερ, Βίλιαμ Χέρτ και Μίκη Ρούρκ. Η επιλογή που έχουν κάνει για απόψε ο Τάσος και η Μαρία είναι το βασικό θέμα της ταινίας από τον Τζον Μπάρι.

Επόμενο για τη συνέχεια, το τέταρτο μουσικό θέμα το οποίο του απέφερε ένα βραβείο Όσκαρ. Αυτό συνέβη το 1985 για τη μουσική του Τζον Μπάρι για την ταινία «Πέρα από την Αφρική». Μια συγγραφέας από τη Δανία ζει στην απικιακή Κένια και έχει στην ιδιοκτησία της μια φυτεία καφέ την οποία και διευθύνει με δυναμισμό. Παράλληλα ζει μια μοναχική ζωή καθώς ο άντρας της την απατά ενώ σύντομα θα βρει τον έρωτο στο πρόσωπο ενός άλλου άντρα. Πρωταγωνιστές Ρόμπερτ Ρέντφορντ και Μέριλ Στρίπ. Σκηνοθεσία του Σίδνεϊ Πόλακ. Μια ταινία που είναι βασισμένη στο αυτοβιογραφικό βιβλίο της Κάρεν Μπλίξεν.

Μαρία, για σένα, να είσαι καλά. Καληνύχτα, Ελένη. Καλό ξημέρωμα και σε σένα, Δήμητρα, στη Θεσσαλονίκη. Γεια σου, Μαρία, επίσης στη Θεσσαλονίκη. Θα παραμείνουμε για λίγο ακόμη στο πέρα από την Αφρική μέχρι και το διαφημιστικό διάλειμμα. Στο soundtrack της ταινίας και συγκεκριμένα στο Let the Rest of the World Go By. Μόνο που δεν θα το ακούσουμε στην ορχιστρική του μορφή, θα το ακούσουμε με την φωνή του Willie Nelson, την επιλογή δηλαδή της Sophie's.

Και για να κλείσουμε την ενότητα των Oscars του Τζον Μπάρι, θα πάμε στο 1990. Χορεύοντας με τους λύκους. Η ταινία που σκηνοθέτησε ο Κέβιν Κόστνερ και αποτελεί προσαρμογή του ομότιτλου βιβλίου που δημοσιεύθηκε το 1988 του Μάικ Μπλέικ. Το 1990 λοιπόν, χορεύοντας με τους λύκους, ακόμη ένα Όσκαρ για τον Τζον Μπάρι.

Μαριέλα, όπως το γράφεις, τι έχει στην θέση, μου λέει ο άνθρωπος, και την ψυχή του. Πάμε στο Cotton Club του 1984. Ταινία του Francis Ford Coppola με Richard Gere, Gregory Hines, Diane Lane και Leonid McKee. Ακόμη και εκεί έβαλε το χεράκι του ο Τζον Μπάρι.

Στα μέσα της δεκαετίας του 80, ο Τζον Τέιλορ, τον Duran Duran, συνάντησε σε ένα πάρτι τους παραγωγούς των ταινιών James Bond. Εκεί λοιπόν ζήτησε από εκείνους να συμμετέχει το συγκρότημα στην μουσική μιας ταινίας James Bond. Το αναπάντεχο αποτέλεσμα μιας τέτοιας συνεργασίας απέφερε το πιο επιτυχημένο τραγούδι στην ιστορία των ταινιών του James Bond. Η συνεργασία λοιπόν του John Barry με τους Duran Duran.

Η συνεργασία λοιπόν του Τζον Μπάρι με τους Duran Duran στο Εύγιο του Εκίλ απέφερε την πιο επιτυχημένη μουσική στην ιστορία των ταινιών. Ο μεγάλος Τζον Μπάρι έφυγε από την ζωή στις 30 Ιανουαρίου του 2011 στο σπίτι του σε ηλικία 77 ετών από καρδιακή προσβολή. Αυτό το απόψινό ήταν ένα πολύ μικρό αφιέρωμα στο τεράστιο έργο που άφησε πίσω στην κινηματογραφική και όχι μόνο μουσική. Για τις δύο προηγούμενες ώρες στην επιμέλεια του ήχου ήταν η Μαρία Ψάλτη, στο τηλεφωνικό κέντρο η Λίτσα Ζεφεράκου και στο μικρόφωνο του Real ο Ιωσήφ Καλαμαράκης. Καληνύχτα στην Μαρία, στον Γιάννη, στον Χρήστο, στον Βασίλη. Καλό ξημέρωμα Καλλιόπη και σε σένα Λιάννα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Δημήτρη. Καληνύχτα Γιώτα. Γεια σου Μαρία. Καλό ξημέρωμα Δημήτρη. Καληνύχτα Σόφη. Με μουσική από τον James Bond θα κλείσει αυτό το αφιέρωμα. Στην τρίτη και τελευταία παρουσία της Shirley Bassey σε ερμηνεία τραγουδιού τέτοιες ταινίες. Το μοναδικό δηλαδή, το οποίο δεν έχουμε ακούσει απόψε. Με το Moonraker λοιπόν θα σας αφήσω, θα σας ευχηθώ να έχετε ένα καλό ξημέρωμα. Θερμές ευχαριστίες για τη συντροφιά. Να είστε όλοι καλά. Πολλά φιλιά.

0: Real FM. Η ώρα είναι 4.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακούς ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android. Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Το Δάσος των Παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

0: Είναι που εγώ έχω ξυπνήσει κάπως. Δηλαδή ξυπνάω 7 παρατέταρτο και τι να δω, 9 και 20. Είναι που έχει και η Ρίτσα κάτι θέματα εδώ με τον Καραγευρέκη για τα φώτα. Σαν να πλακώνεστε στις διακοπές και να είστε ζευγάρι και να κάθομαι και να σας κοιτάω έτσι άκεφος.
1: Ξεκινάς από κάτι. Πρέπει πρώτα να μεσολαβεί ένα πολύ σημαντικός παράγοντας αυτήν την εξίσωση που έβαλες, η λέξη διακοπές. Όταν βάλεις τις λέξεις διακοπές, βλέπεις και τον Καραγευρέκη και εμένα. Άρα είναι όλο το σενάριο στον αέρα. Έχεις γράψει ένα σενάριο το οποίο δεν έχει καμία βάση.
0: Έχουμε κάνει δηλαδή λάθος από την αφετηρία.
1: Έχεις κάνει από την αφετηρία.
0: Καλημέρα σας, 9 λεπτά μετά τις 10.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Βλέπεις την Ρίτσα και είναι πάρα πολύ ωραία να τη βλέπεις, αλλά βλέπεις και το μήνυμα που σε περιμένει με το που μπαίνεις στο ραδιοθάλαμο από τον ποιητή Λελούδα. Και ένα βήμα που να το διαβάσει κιόλας. Στείλε κάτι ποιητή μου να μπορώ να διαβάσουμε.
1: Εννοώντας ότι δεν μπορεί να διαβάσεις.
0: Είναι λίγο το τολμηρό ρε παιδί μου για το.
1: Α, ένα κάτι
0: τολμηρό. Τολμηρού περιεχομένου.
1: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, στο 211-200-8200 θα ακούσετε την Εύη Βουγιουκλιώτη. Μαζί μας, όπως ακούσατε, είναι ο Γιάννης Καραγευρέκης. Στα κλειδιά της εκπομπής έχει η Δήμητρα Πανανού. Μπορείτε πάντα να στέλνετε και mail. Ο μήνας έχει 21. Έχω χάσει και τις μέρες. 21 Ιουλίου.
0: 21 Ιουλίου, ναι.
1: Τάσο θα δείξει αν θα έρθει, γιατί έχει τα τηλεοπτικά του καθήκοντα ο κύριος Ρογκάκος πια. Δεν είναι, εδώ μιλάμε για star, star.
0: Έρθει, δεν έρθει, εγώ πάντως σε εγκαταλείπω την Παρασκευή.
1: Ναι.
0: Ξαναγυρνάω
1: ναι.
0: Στη ζώνη μου. Εκεί να είσαι εδώ.
1: Και εδώ αρχίζουμε πάλι από, από το λάθος σενάριο, δηλαδή εγώ είμαι σταθερά.
0: Εσύ σταθερά, τα κάνουμε.
1: Ναι, ευχαριστώ πολύ.
0: Σας δηλαδή, ευχαριστώ. Λες, 10,
1: ευχαριστώ πάρα 12, πολύ, ευχαριστώ κύριε Παγκάκη.
0: Ιούλιος, Αύγουστος. Ναι. Ρίτσα, μισό γλυπάει το μυαλό κατευθείαν.
1: Κατευθείαν.
0: Ναι, ναι. Λες, ας πούμε. Ναι, τι.
1: Καλημέρα και καλά κρασά.
0: Λες, Παναθηναϊκός, το μυαλό σου πάει κατευθείαν στο πράσινο.
1: Ναι.

0: Δεύτερη μέρα του καύσωνα. Ναι. 38 για στην Αττική. Mm. Είναι η δεύτερη. Πάμε προς κορύφωση, δηλαδή αύριο θα είναι ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα. Απλά η αίσθηση είναι δυσκολότερη γιατί έχουμε συσσόρευση και πολύ ψηλά ποσοστά υγρασίας. Πολύ ψηλά ποσοστά υγρασίας.
1: Και άργησε να έρθει, λένε οι μετεωρολόγοι.
0: Άργησε, ναι.
1: Θυμίζω ότι τα προηγούμενα καλοκαίρια, τον Ιούνιο ήταν εδώ. Περάσαμε έναν Ιούνιο ζεστό μεν, αλλά όχι στη λογική.
0: Καλά,
1: του
0: πέρσι
1: καύσωνα.
0: Είχαμε και τον 15ήμερο, το θυμάσαι. Βεβαίωτατα. Δύο εβδομάδε. Ναι, ναι, ναι, ναι. Δύο εβδομάδε καύσωνα, ναι. Συνεχόμενο. Δύο εβδομάδε.
1: Λοιπόν, α κάνουμε υπομονή, όπω λέει η Κυρίτσα. Οι επόμενε ώρε είναι δύσκολε.
0: Ναι.
1: Και μετά πάμε σε κανονικέ θερμοκρασίε από Πέμπτη, από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Από λένε... Πέμπτη θα έχει και μεγάλη πτώση. Δηλαδή θα ναι. Είναι ίσω και κάτω από την εποχή η θερμοκρασία και θα έχει και
1: δούμε.
0: Κάτι μπόρε.
1: Να το δούμε.
0: Ξέρει, μετά τι μεγάλε ζέστε όταν έρχονται μπόρε, καλό πράγμα δεν το λε.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν το λε.
1: Όχι, δεν το λε.
0: Δεν λειτουργεί καλά και η γη, είδατε το έδαφο.
1: Δεν λειτουργεί, παράδειγμα, σε ελιές που ξέρω κάτω από τη μέση.
0: Δεν λειτουργεί.
1: Δεν βοηθάει. Ναι. Δεν βοηθάει. Και ειδικά η βροχή τέτοια περίοδο δεν βοηθάει καθόλου.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Φίλε Γιώργο, επειδή φάγαμε τα καλύτερα μας χρόνια και μερικοί ακόμα πεινάμε, αναφέρομαι σε μένα, όχι στη Ρίτσα, δεν. Αλλά αυτή η ιστορία με το επειδή εγώ είμαι, πιστεύω σε ένα αφήγημα κομματικό. Αφού το πιστεύω το αφήγημα πάει να πει ότι θεωρώ ότι όλοι οι άλλοι είναι εγκληματίες, ήμουν ανιός και γέρασα. Όχι, εγώ δεν το θρέφω άλλο αυτό. Θες να το πιστεύεις, είναι δικαίωμά σου. Δεν θα διαβάσω το μήνυμά σου. Είναι εντελώς παράλογο και ανόητο.
0: Δεν ξέρω τι γράφει ο Γιώργος. Τέλος πάντων, α πούμε μια καλημέρα.
1: Στούντιο παπάκι realfm.gr.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Στούντιο παπάκι realfm.gr.
0: Καλημέρα.
1: Σε λίγο θα έχουμε τη Σοφία Γαλάνη μαζί μας να συζητήσουμε για αυτή την υπόθεση στην Ακρόπολη. Δεν ξέρω πόσοι έχετε μπει στο real.gr ή στο nikos.gr, πόσοι το ακούσατε στο realfm. Για την υπόθεση αυτή με τον άντρα με το μαχαίρι που τραυμάτισε δύο Ελληνοαμερικανούς τουρίστες που στα εκδοτήρια.
0: Ναι,
1: για να επισκεφθείς τον Ιερό Βράχο.
0: Οι οποίοι τους είχαν πάει νωρίς, όπως καταλαβαίνετε, γιατί μετά από κάποια ώρα δεν μπορείς να ανέβεις στην Ακρόπολη λόγω ζέστης. Και τους είχαν πάει νωρίς για να επισκεφθούν την Ακρόπολη. Φαίνεται ότι ο δράστης έχει ψυχιατρικά και όχι ψυχολογικά προβλήματα. Ψυχιατρικά.
1: Ενδεχομένως είναι αυτό και δεν υπάρχει κάποιο άλλο υπόβαθρο.
0: Ενδεχομένως. Έτσι, πάντα είμαστε πολύ. Ο ένας νομίζω νοσηλεύεται στο νοσοκομείο.
1: Ναι, ο άντρας φαίνεται ότι έχει τραυματιστεί πιο σοβαρά από τη γυναίκα. Και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο. Επαναλαμβάνω, ενδεχομένως δεν υπάρχει υπόβαθρο. Δηλαδή, εκεί για να σας δώσουμε μια εικόνα να έχετε τι συνέβη. Όπως λέει η Ρίτσα, νωρίς για να μην τους χτυπήσει ο ήλιος, ένα γκρουπ από τουρίστες μπροστά στα εκδοτήρια περιμένουν να βγάλουν εισιτήρια για να επισκεφθούν την Ακρόπολη. Αυτός ο τύπος εμφανίζεται με το μαχαίρι και επιτίθεται σε δύο από αυτούς. Ένα ζευγάρι Ελληνοαμερικανών τραυματίζει στα χέρια τη γυναίκα, σοβαρότερα τον άντρα στο πόδι. Και έλα, έλα, κυρία Σοφία Γαλάνη.
0: Έλα, Σοφία, έλα, έλα.
1: Και θέλω να θίσω και ένα ερώτημα. Ακούγοντας τη Σοφία, βέβαια, η οποία έχει τις λεπτομέρειες του ρεπορτάζ. Σοφία μου, καλημέρα, αν το ξέρεις.
0: Καλημέρα, Σοφία.
2: Καλημέρα.
1: Εκεί υπάρχει σταθερή αστυνομική δύναμη, δεν υπάρχει.
2: Σταθερή, όχι.
1: Δηλαδή, δύο-τρεις αστυνομικοί.
0: Νομίζω ότι υπάρχουν, παιδιά.
2: Πλησίων περάσει... του ναι. Μουσείου, βέβαια, της Ακρόπολης.
0: Έχει, έχει.
2: Τις περισσότερες ώρες της ημέρας.
1: Ναι. Άρα δεν υπάρχει.
2: Ειδικά τις ώρες αιχμής υπάρχει μόνο. Υπάρχουν
1: να πω, τι
2: αστυνομικοί.
1: Εννοώ, ότι δεν υπάρχει. Εγώ περιμένω να υπάρχουν δύο αστυνομικοί, δύο λέω, στα εκδοτήρια. Συνέχεια.
0: Α, στα εκδοτήρια δεν υπάρχει.
1: Γιατί ρε, παιδιά, συγγνώμη. Δεν υπάρχει πιο σημαντικός χώρος σε ολόκληρη την Ελλάδα να επισκεφθεί ένας τουρίστας.
0: Ναι, αλλά αστυνομία έχει εκεί. Δηλαδή, όποιος έχει περάσει το σημείο. Στα εκδοτήρια δεν έχει.
1: Λέτε.
0: Στα εκδοτήρια δεν έχει. Αλλά τώρα να έχει στα εκδοτήρια δίπλα αστυνομικό.
1: Ναι, επειδή δεν γίνεται όλα να τα σκέφτεται ένας υπουργός, τον οποίο θα τον κριτικάρουμε και καλά θα κάνουμε να τον κριτικάρουμε. Ο αρχηγός της ελληνικής αστυνομίας και αυτό καλά θα κάνουμε να τον κριτικάρουμε. Η στρατηγία σκεφτούν κάτι δηλαδή. Ναι. Υπάρχει ένας αστυνομικός στα εκδοτήρια. Αν υπήρχε αστυνομικός εκεί, θα έβγαζε αυτό το μαχαίρι.
0: Ναι. Αν έχει πρόβλημα, ναι, θα το έβγαζε. Σε αυτή την περίπτωση.
1: Αστυνομικούς.
0: Με αστυνομικό. Αν έχει πρόβλημα ο άνθρωπος.
1: Θα το δεσμεύανε λοιπόν.
0: Θα το δεσμεύανε, άλλο αυτό.
2: Σε κάθε περίπτωση είναι ένα επιπλέον μέτρο ασφαλείας αυτό το που αναφέρει.
0: Εννοείται.
2: Ο
0: εννοείται.
2: Σίγουρα εκτός βέβαια στον εξωτερικό χώρο από το Μουσείο της Ακρόπολης, συνήθως υπάρχει και η περιπολικό, η αστυνομία τις περισσότερες ώρες της ημέρας.
1: Είναι βιτρίνα της χώρας τα εκδοτήρια της Ακρόπολης. Είναι βιτρίνα της χώρας.
0: Ναι. Εντάξει. Για πες μας τώρα, Σοφία.
2: Περίπου λοιπόν στις 8 και 5 το πρωί άνοιξε η κάρτα στην ελληνική αστυνομία για έναν άνδρα 60 ετών, έχουμε μάθει, ο οποίος έβγαλε μαχαίρι και επιτέθηκε σε ένα ζευγάρι Ελληνοαμερικανών τουριστών. Ένας 53χρονος και μία 48χρονη γυναίκα, οι οποίοι δέχτηκαν την επίθεση. Η γυναίκα έχει πιο ελαφρά τραύματα στο πόδι, ο άνδρας πιο σοβαρά στο χέρι. Ευτυχώς κλήθηκε η αστυνομία γρήγορα, πήγε η ομάδα Δίας εκεί, έκανε τουρνικέ προκειμένου να σταματήσει τις αιμορραγίες. Νοσηλεύονται αυτή τη στιγμή στον Ερυθρό Σταυρό. Η γυναίκα δεν αντιμετωπίζει ιδιαίτερο πρόβλημα. Ο άνδρας τώρα μένει να δούμε, γιατί όντως έχει πιο σοβαρό τραύμα. Στο χέρι έχει συλληφθεί ο 60χρονος αυτός, κρατείται αυτή τη στιγμή στο αστυνομικό τμήμα Ακροπόλεως. Φαίνεται ότι αντιμετωπίζει κάποια ψυχολογικά προβλήματα, πιθανόν είναι και άστεγος, και έχουμε μάθει ότι έχει συλληφθεί ξανά στο παρελθόν, έχουμε πληροφορίες, για εξύβηση και για κατοχή μαχαιριού πριν κάποια χρόνια. Αυτό να μην τα ξεκαθαρίσει τις επόμενες ώρες.
0: Ναι. Αλλάζει το, τότε αλλάζει.
2: Έχει κάποιο παρελθόν αυτό. Οπα. Αυτό λένε οι πρώτες πληροφορίες.
0: Αν οι πρώτες πληροφορίες λένε ότι έχει παρελθόν, έχει συλληφθεί και προφανώς θα έχει νοσηλευτεί, αλλάζει το πράγμα.
2: Πολύ
0: τότε
2: πιθανό. Θα το πιστοποιήσει τώρα, γιατί θα εξεταστεί και, και ψυχιατρικά, είναι βέβαιο αυτό. Να δούμε σε αυτές τις περιπτώσεις, βέβαια, όταν εξετάζεται από ψυχίατρο, μετά ο εισαγγελέας αποφασίζει αν θα διατάξει τον εγκλεισμό του ή όχι. Ενδεχομένως να έχει ξανά εγκλεισμό στο παρελθόν και να έχει βγει. Αυτό αναμένεται να ξεκαθαρίσει τις επόμενες ώρες. Είναι μια περίπτωση πάντως που δεν είναι η μόνη. Έχουν υπάρξει και άλλα τέτοια περιστατικά στο
0: κέντρο. Απλά είναι να έχει έρθει από το Όρεγκον τώρα, από το Όρεγκον ή από την Αριζόνα, να έχει έρθει εδώ τώρα και να σου έρθει ξαφνικά.
1: Νομίζω ότι είναι πολύ σοβαρό περιστατικό. Ελπίζω να πάρουν εξιτήριο και οι δύο οι τουρίστες από το νοσοκομείο.
0: Τουλάχιστον δεν είναι βαριά τα τραύματα.
1: Ναι, επαναλαμβάνω, για μένα είναι πολύ σοβαρό περιστατικό, ειδικά στην καρδιά του καλοκαιριού και στην είσοδο της Ακρόπολης.
2: Γιατί σε κάθε περίπτωση είναι ένα σημείο που έχει αυξημένη και τουριστική κίνηση. Είναι ένα σημείο που δεν θα έπρεπε να συμβαίνουν κατά κανόνα τέτοια πράγματα, και έγινε και 8 ώρα το πρωί. Ναι. Δηλαδή σε μια ώρα που είναι πολύ φυσιολογική. Δυστυχώς, να το επαναλάβω, επειδή από την ελληνική αστυνομία μαθαίνουμε συχνά πυκνά περιστατικά για επιθέσεις από ανθρώπους οι οποίοι κινούνται στο κέντρο της Αθήνας. Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει. Ευτυχώς πήγε γρήγορα η αστυνομία από εκεί και πέρα.
1: Σοφία μου, δεν είναι το ίδιο και δεν έχει να κάνει με το ρεπορτάζ σου ή με τη μεταφέρεις πληροφορίες σου. Δεν είναι το ίδιο με οποιαδήποτε επίθεση στο κέντρο της Αθήνας. Και επαναλαμβάνω, κάποια στιγμή θα πρέπει και οι αξιωματικοί υψηλόβαθμοι της ελληνικής αστυνομίας να σκέφτονται και από μόνοι τους. Πόσο μυαλό θέλει για να βάλει εκεί δύο αστυνομικούς.
0: Και βέβαια να δούμε τι κάνουν και οι κοινωνικές υπηρεσίες. Είναι άλλο πράγμα. Αν έχει συλληφθεί ο άνθρωπος στο παρελθόν, αν έχει ψυχιατρικά προβλήματα, γιατί είναι άλλη περίπτωση, προφανώς έχει περάσει από εγκλεισμό. Δεν έχει περάσει από εγκλεισμό. Γιατί είναι ελεύθερος, είναι ένας άστεγος άνθρωπος.
1: Είναι...
0: Δηλαδή έχει πολύ μεγαλύτερο βάρος και
1: βάρος. Αυτό επίσης είναι μεγάλη ιστορία.
0: Δεν είναι. Θα το δούμε όμως.
1: Πάντως εσύ μας μετέφερες το ρεπορτάζ και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Για τις πληροφορίες και για τις εικόνες. Ευχαριστούμε, Σοφία Γαλάνη.
2: Εγώ.

0: Λοιπόν, η επικαιρότητα χθες είχε και οι δυσφουλές αρκετές και σε πολιτικό επίπεδο και μη. Όχι να μην τα. Σε αρκετά. Δηλαδή, είχαμε παρεμβάσεις, ομιλίες και πράγματα τα οποία έβγαλαν οι δυσφουλές. Συμφωνείς? Δεν σε βλέπω, είμαι σαν τον πατέρα του Βέγκου. Εσύ είσαι ο Βέγκος.
1: Εγώ είμαι ο Βέγκος.
0: Εγώ είμαι ο Λαβρέντης. Εγώ είμαι ο Λαβρέντης στην άλλη πλευρά. Δεν σε βλέπω.
1: Είναι η ταινία του Βέγκου, είσαι ο Βέγκος.
0: Για να, δηλαδή, να δώσουμε και ρόλους. Εγώ είμαι στην άλλη πλευρά, είμαι ο Λαβρέντης.
1: Εγώ τι θέση είμαι, ναι.
0: Για πες μου.
1: Ωραία, δεν είναι. Ανάλογα πώς το βλέπεις, παιδί μου. Την είδηση τη βλέπεις από δεξιά ή από αριστερά την είδηση.
0: Α, δεν τη βλέπω καθόλου έτσι εγώ. Δεν με ενδιαφέρει. Ίσα που δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Ναι, ρίτσα μου, αλλά για το πολιτικό πεδίο μου.
0: Άχου και δεν με νοιάζει. Ναι, ρε παιδί μου, λέμε ότι η κάθε πλευρά έχει κάποια είδηση.
1: Ναι, έχουν ειδήσει, έχουν. Είπαμε. Προχωράει το πράγμα μέσα στο καλοκαίρι, σαν να μην υπάρχει καλοκαίρι.
0: Δηλαδή και η αποστροφή του Πρωθυπουργού εχθές ότι πάει στις καλένδες η πρόταση για το ασυμβίβαστο περιβουλευτή και υπουργού. Το οποίο το συζητούσαμε. Ναι. Και προφανώς λόγω των αντιδράσεων μέσα στην κοινοβουλευτική ομάδα δεν θα προχωρήσει αυτό στην αναθεώρηση του συντάγματος. Ναι. Είναι δυσούλα.
1: Είναι είδηση, βεβαίως και είναι είδηση.
0: Δηλαδή άλλα λέγαμε, το συζητήσαμε, τελειώσαμε στη συζήτηση. Έτσι κάνουμε εμείς. Και εγώ είμαστε στην προθέρμανση στα πράγματα.
1: Ναι, ναι.
0: Και το κομμάτι αυτό που είπε η Ελλάς στην συνέντευξη τύπου που παραχώρησε για την παιδεία. Ότι δεν είναι υπέρ των ιδιωτικών πανεπιστημίων, αλλά δεν πρόκειται και να τα καταργήσει. Είναι τελείως διαφορετική γραμμή, γιατί το ξέρεις πολύ καλά. Ο Αλέξης Τσίπρας στο θέμα παιδεία ήταν, ας το πούμε, έχει μια ιδιαίτερη διαδρομή.
1: Ναι.
0: Ας το πω έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Και τώρα λέει ότι δεν τα είχαμε ιδρύσει εμείς, δεν θα τα καταργήσουμε όμως, γιατί σεβόμαστε την απόφαση του ΣΤΕ.
1: Ωραία, είναι λίγο πιο θεσμική θέση αυτή από το παρελθόν.
0: Άρα τι σημαίνει στην αναθεώρηση του συντάγματος, θα την ψηφίσουν δηλαδή?
1: Εσύ πιστεύεις ότι στην αναθεώρηση του συντάγματος που μας λένε
0: θα τα βρούνε? Όταν θα
1: συνεννοηθούν στην επόμενη βουλή και θα συνεννοηθούν, θεωρώ ότι δεν θα βρούνε καμία πουθενά σε κανένα σημείο. Τίποτα, απολύτως, κανένα κοινό σημείο.
0: Έχουμε και τον Παναγιώτη Βαλάνη που περιμένει να κάνουμε την κίνηση με το χέρι για να μπει μέσα.
1: Είναι όμως
0: ευγενέστατο.
1: Είναι συνεπής. Και τυπικός.
2: Συνεπής, ναι. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: 21 Ιουλίου, καλά συνεχίζει την κίνηση. Ήταν πιο χαλαρά τα πράγματα. Σήμερα έχει τόσο. Αυξημένη στην άνοδο του Κηφισού από σε πόλια μέχρι Άνω Πατήσια και στην κάθοδο στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας αλλά και από κάτω Πατήσια μέχρι Περιστέρι. Στο κόκκινο είναι οι δρόμοι περιμετρικά του Συντάγματος και η Μάρνη Πειραιώς στην Ομόνια.
1: Μάλιστα.
2: Αρκετές δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην Κηφισίας, στην άνοδο από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη, στην κάθοδο στο ύψος του Αμαρουσίου αλλά και από Χαλάνδρη μέχρι Πανούρμου. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία και στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στα δύο ρεύματα της Κατεχάκης στο ύψος του Παπάγου. Μικρές καθυστερήσεις έχουμε στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό. Πυκνή είναι η ροή στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος στο Παλαιό Φάληρο και στο ρεύμα προς Πειραιά στο ύψος της λεωφόρου Αλίμου. Ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιώς, στον Ταύρο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Καθυστερήσεις σημειώνονται και στις δύο κατευθύνσεις Πέτρου Ράλι από Ταύρο μέχρι Εγάλεο και από Εγάλεο μέχρι Ρέντι. Και στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις 5 έως 10 λεπτών από τον κόμβο Πλακεντίας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα και 5 έως 10 λεπτών από τον κόμβο Μεταμόρφωσης μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο.
0: Μάλιστα. Και η Κηφισίας, εγώ είδα από κάτω όταν ανεβήκαμε ότι είχε αρκετή κίνηση και στην κάθοδο και στην άνοδο. Δηλαδή για Τρίτη 21 του μήνα δεν το λες.
2: Λίγο υπερβολική κατάσταση.
0: Ναι, ναι.
2: Στην Κηφισίας.
0: Σε ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστούμε, κύριε Παναγιώτη. Να μου επιτρέψει λίγο να βοηθήσει το φίλο μου τον Δημήτρη να καταλάβει τι εννοούσα το φίλο μας τον Δημήτρη το Μαντά, γιατί ενδεχομένως δεν το έχει.
0: Τι λέει,
1: δεν το αντιλαμβάνεται όπως το είπα. Λέει, καθόμαστε στην ουρά 10 άτομα και υπάρχουν όχι 2 αλλά 5 αστυνομικοί, ο οποίος με μαχαιρώνει. Πώς ακριβώς θα το γλιτώσουν οι αστυνομικοί? Άκου λοιπόν, φίλε Δημήτρη, οι αστυνομικοί από το παρελθόν που έκανα αστυνομικό ρεπορτάζ πριν από χρόνια δηλαδή, έχουν μια λειτουργία και έχουν και έναν τρόπο με τον οποίο κινούνται σε κάποιες περιπτώσεις, είναι η αποτροπή. Δηλαδή σε μια γειτονιά που μπορεί να έχουν γίνει 4-5 διαρρήξεις μέσα σε ένα δίμηνο, βάζουν ένα περιπολικό το βράδυ, το οποίο γυρνάει αναβοσβήνοντας το φάρο. Αυτό λέγεται αποτροπή. Εάν έχεις 1-2 αστυνομικούς στο εκδοτήριο, επαναλαμβάνω, δίπλα, ενστολούς, ένας τύπος που έρχεται με το μαχαίρι, έχει μαχαίρι πάνω του. Έρχεται με το μαχαίρι εκεί. Θεωρείς ότι θα το βγάλει εύκολα για να τραυματίσει, να απειλήσει κάποιον? Αυτό λοιπόν λέγεται αποτροπή.
0: Γιατί τι λέει ο Δημήτρης, λέει ότι δεν μπορεί να είναι
1: αστυνομικό. Λέει ότι δεν γίνεται να. Και δεν κάνανε αστυνομική, άμα άλλος έχει το μαχαίρι στην ουρά και με καρφώσει. Ναι.
0: Εντάξει, και
1: επαναλαμβάνω. Ένας τρόπος που λειτουργεί το πράγμα στην Αθήνα που έχει 5 εκατομμύρια, 5,5, είναι και η αποτροπή. Δεν μπορεί να έχουμε έναν αστυνομικό καθένας για τις ανάγκες μας.
0: Δεν γίνεται.
1: Αλλά ένα περιπολικό που θα κάνει μια περιπολία το βράδυ σε μια γειτονιά όπου, επαναλαμβάνω, έχουν καταγραφεί κρούσματα διαρρήξεων. Αυτό μπορεί να αποτελέσει αποτροπή. Το κάνουν οι αστυνομικοί. Αν έχεις ένα φίλο αστυνομικό, ρώτησε τον Δημήτρη μου.
0: Ναι, ναι, εντάξει, αυτή η αποτροπή έχει πολύ δίκιο. Απλώς και εγώ νομίζω ότι στο συγκεκριμένο σημείο έχει αστυνομικούς. Στο συγκεκριμένο σημείο,
1: αυτό
0: έτσι.
1: Λέω, αν έχει σταθερά, αν έχει σταθερή δύναμη.
0: Έχει δηλαδή δύναμη. Όποιος περάσει από εκεί με τα πόδια θα δει ότι έχει αστυνομικούς. Τώρα στα να έχει εκδοτήρια, στα εκδοτήρια, όχι. Στα εκδοτήρια δεν έχει.
1: Στα εκδοτήρια
0: δεν έχει.

0: Λοιπόν, είπαμε τι είπε ο Πρωθυπουργός για το ασυμβίβαστο, τι γίνεται, ότι πάει περίπατο ασυμβίβαστο βουλευτή και υπουργού. Είπαμε για την πρόταση της Ελλάς για το κομμάτι ότι δεν πρόκειται να καταργήσει τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Μία ακόμη από τις ειδήσεις είναι ότι οι ανεξόφλητοι λογαριασμοί είναι τεράστιοι από ό,τι φαίνεται στις εταιρείες ηλεκτρικής ενέργειας. Είναι 3 δισεκατομμύρια ευρώ, βλέπω εδώ στην Καθημερινή. Αυτό σημαίνει ότι η επιβάρηση στην τελική τιμή φτάνει τα 6 λεπτά η κιλοβατόρα. Με ό,τι σημαίνει αυτό, 3 δισεκατομμύρια ευρώ. 3 δισεκατομμύρια ευρώ.
1: Με συγχωρείς, αλλά σημαίνει πάρα πολλά. Σημαίνει ότι μπορεί να τρέχει το κράτος, αλλά δεν έχει τρέξει με το ρυθμό που θα θέλαμε. Σημαίνει ότι πηγαίνει στην επόμενη εποχή της ψηφιοποίησης, στην μείωση της γραφειοκρατίας, αλλά κάποιες παθογένειες παραμένουν. Και αυτή είναι μια σημαντική παθογένεια.
0: Μα 3 δισεκατομμύρια ευρώ.
1: Και επιβαρύνει στον καταναλωτή.
0: Εντάξει, εντάξει.
1: Και διαβάζω να σου πω ότι πάρα πολλές. Υπάρχουν και άλλες πιστώσεις. Γίνεται δουλειά στα νοσοκομεία τώρα με τις ανακοινήσεις.
0: Ναι.
1: Και ενώ υπάρχει διάθεση και η δέσμευση από το Υπουργείο Υγείας, από το Υπουργείο Οικονομικών να δοθούν οι πιστώσεις, κολλάνε, λέει, σε κάποια συστήματα μηχανοράφηση που έχουν τα νοσοκομεία, τα οποία είναι, λέει, απαρχαιωμένα.
0: Ναι, δεν έχουν προχωρήσει όλα. Φαντάζομαι ότι αυτό κινείται πιο γρήγορα.
1: Ναι, είναι απαρχαιωμένα, αλλά παιδιά. Κρατάτε ένα λογαριασμό, έρχεται ο Καραγευρέκης να βάλει, ξέρω εγώ, τις πλάκες. Έρχεται ο Παγάνης να βάλει τα παράθυρα. Έρχεται η Μπιζόγλη να βάλει τα λογισμικά. Να ξέρουμε όμως. Ήρθανε πριν από 3 χρόνια, πρέπει να πληρωθούν αυτοί οι άνθρωποι.
0: Α, εννοείται ότι πρέπει να πληρωθούν. Εννοείται ότι πρέπει να. Οι προμηθευτές, λες, του δημοσίου.
1: Ναι.
0: Α, και αυτό είναι μεγάλο θέμα. 3 δισεκατομμύρια ευρώ στους προμηθευτές χρωστάει το δημόσιο.
1: Τεράστιο θέμα είναι αυτό.
0: Και εκεί 3 δισεκατομμύρια το δημόσιο στους προμηθευτές, 3 δισεκατομμύρια οι ανεξόφλητοι λογαριασμοί στους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας.
1: Πάμε εξαιρετικά. Λοιπόν, Γιώργο μου, χαίρομαι πάρα πολύ για τη διαπιστωσή σου και εγώ με πολύ τη άποψη ότι μπορώ να περάσω υπέροχα και να φάω και να πιω και να κουβεντιάσω και να γελάσω με ανθρώπους κυρίως με τους οποίους διαφωνώ. Με αυτούς που συμφωνώ θα πούμε από Παναθηναϊκός, φοβερή ομάδα. Φοβερή. Πάει για πρωτάθλημα φέτος. Πάει για πρωτάθλημα. Εκεί θα κάπου θα κλείσουμε τη συζήτηση.
0: Τα βρήκατε με τον Γιώργο, μπράβο.
1: Μου λέει εδώ πέρα Γιώργος και εγώ είναι μια αρχή που έχω πάγια. Ευχαριστιέμαι πάρα πολύ την παρέα των ανθρώπων με τους οποίους διαφωνώ.
0: Α, εγώ δεν μου αρέσει καθόλου. Άμα είναι να έχω ένταση στη ζωή. Δουλεύω 16 ώρες την ημέρα. Είμαι μέσα στην ένταση. Να πάω να συζητήσω με έναν άνθρωπο και να ξαναέχω ένταση. Παιδιά, δηλαδή, ένταση 16 ώρες την ημέρα. Στρες από εδώ. Από το πρωί ως το βράδυ, στρες στην οδήγηση, στρες στη δουλειά, στρες στην άλλη δουλειά. Και να πάω να συναντήσω και έναν άνθρωπο και να έχω διαφορετική άποψη.
1: Κάτσε, βρελίτσα μου.
0: Όχι, δεν θέλω.
1: Χωρίς ένταση να συζητήσεις και με λίγο χιούμορ, δεν σε πειράζει. Λέει, δεν μπορείς, πώς θα το
0: δεχτείς. Δεν μπορώ. Ένταση δεν μπορώ.
1: Ναι.
0: Δεν έχω πιάσει, έχω γεμίσει όλα τα κουβαδάκια της έντασης. Ναι. Δεν έχω τίποτα. Μια σταγόνα να πέσει, δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Δεν ναι. θέλω.
1: Πάντως, εντάξει, σε έχει επηρεάσει λίγο αυτή η επικαιρότητα και έτσι όπως τρέχει, ειδικά η παρατεταμένη προεκλογική περίοδος. Βλέπω ότι σε έχει επηρεάσει. Δεν ναι. είσαι η ρίτσα που θυμάμαι μια φορά.
0: Τη θυμάσαι πριν 25 χρόνια αυτή τη ρίτσα.
1: Ίδια παραμένει σε πουλάκι. Μετά κάποιες λεπτομέρειες έχουμε.
0: Συν 25.
1: Πάντως το έχω ξαναπεί να ξεριζούμε τα σως θέματα των πανελλαδικών εξετάσεων της ιστορίας του 2150. Αν αυτό σε κάνει να αλλάξει άποψη για τον τρόπο που σκέφτεσαι, εγώ εδώ είμαι.
0: Καλά. Έχω και το Σταυρακάκι. Δεν έχουμε όλα τα άλλα. Έχουμε και το Δημήτρη Σταυρακάκι που είναι άϊπνο στο Σιάτλ πρωί-πρωί.
1: Τι θέλει αυτό.
0: Και στέλνει μηνύματα. Πρωινιάτικα.
1: Θα με βγάλετε να πάω να κοιμηθώ ποτέ.
0: Ναι, ναι, άϊπνο στο Σιάτλ. Ναι. Δημήτρη Σταυρακάκι, ένα άνθρωπο με ιστορία.
1: Βέβαια.

0: Λοιπόν, 35 λεπτά μετά τις 10, αυτό ήταν αφιερωμένο στο Real Blocker που λέει: ελπίζω να μην μου σφάξετε και την Dolly Parton.
1: Καλά, εμείς. Όπως ξέρεις.
0: Την Dolly Parton.
1: Έτυχε μια φορά, ε.
0: Τι?
1: Θα τη θυμάσαι, ιστορική γράψη ημερομηνία. Γράψε το χαρτί.
0: Ρε, παιδί μου,
1: κύκλωσε το ημερολόγιο Real Blocker. Ναι. Δεν θα το ξαναδεί.
0: 21 Ιουλίου 2026.
1: Κύκλωσε το, καρδούλα μου. Κύκλωσε το.
0: Έχεις και τα τυχερά σου. Είπα και εγώ, δεν θα έρθει ο Λεωνάρδος σήμερα να σου γράψει ήρεμο και καθαρό μυαλό.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Μα αγαπάει πολύ, τι να κάνουμε. Συμβαίνουν και αυτά.
0: Μοναδικό χαμόγελο.
1: Καλά, καλά. Όλοι κάνουμε λάθη.
0: Και μπράβο σου, Λεωνάρδε, σε παραδέχομαι.
1: Όλοι. Και στη Σόφη Μαραγκίδου να πούμε την καλημέρα μας που πάντα μας γλυκένει. Στην Κατερινά, από την Πάτμο, την Κατερινούλα μας. Καλημέρα. Σε όλους σας δηλαδή, καλημέρα. Είτε μας στέλνετε μηνύματα για τα γλυκά, είτε όχι. Και η διαφωνία μέσα στο πρόγραμμα είναι.

Πάνος, ο οποίος με προκαλεί και μου λέει: δεν λέω ανέκδοτα όπως έλεγα παλιά, και περιμένει, λέει, και είναι στο φορτηγό. Το θέμα είναι ότι εμείς τώρα κάνουμε μια συζήτηση πολιτική και δεν τα λέω, ξέρεις, πάνω μου νωρίς, τα λέω πιο αργά. Περίμενε. Βέβαια, ξέρω ότι ο άνθρωπος που έρχεται είναι και χιούμορ έχει και μοντέρνος είναι, αλλά δεν μπορώ. Επίσης σκέφτομαι και, και τη Ρίτσα, η οποία δεν της πολύ αρέσει. Δηλαδή, ψάχνει να βρει τρόπο να φύγει όταν βαράω με τα ανέκδοτα εγώ.

0: Λοιπόν, θα σου πω όμως μετά την υποδοχή για τη συζήτηση που θα κάνουμε με τον κύριο Νίκο Παπά για τα πράγματα που θα συζητήσουμε πολύ σοβαρά.
1: Κρατήσου, λέω. Και μπορούμε να ζήσουμε και χωρίς το ανέκδοτό σου. Κάνε μια αναμονή.
0: Κατάλαβες.
1: Ναι, ναι, παιδάκι μου.
0: Κατάλαβες, φίλε μου.
1: Ναι, ναι.
0: Πάνω από το, με το φορτηγό, κατάλαβες.
1: Πάνω, πάνω μου, κάνε μια υπομονή, παιδάκι μου. Θα είναι το ανέκδοτο όπως του πρέπει, την ώρα που του πρέπει.
0: Πάνω, δέχομαι πόλεμο, το βλέπεις. Λοιπόν, έλα, πάμε να υποδεχθούμε τον άνθρωπο που περιμένει.
1: Ναι. Λοιπόν, να υποδεχθούμε τον κύριο Νίκο Παπά, τον γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα, κυρία Μπιζόγλη. Καλημέρα, κύριε Παγάνη. Κυρία Μπιζόγλη, σήμερα ήταν ακριβής ως προς την ιδιότητά μου, διότι την προηγούμενη μου είχε κάνει μια προαγωγή ο Νέαρ.
1: Κούτσα κούτσα όμως, κύριε Παπά. Κούτσα κούτσα, έρχονται τα πράγματα. Αλλάζει όμως το πράγμα. Δηλαδή είμαι και τυχερούλα, μην νομίζετε.
0: Ήμουν έτοιμος να σας πω σιδεροκέφαλος, αλλά από την άλλη, εσείς έχετε μια πορεία συνεχή. Έχετε ανεξίτηλο αποτύπωμα στην πολιτική. Υποθέτω ότι αυτή είναι μια ιδιότητα. Την θέλατε, την επιθυμούσατε στον ΣΥΡΙΖΑ από τη Διευθυντική Συμμαχία σε αυτή την κατάσταση, έτσι όπως είναι τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ από τη Διευθυντική Συμμαχία?
2: Εγώ επιθυμούσα το κόμμα να ξεθελώσει το στίγμα του και να σταθεί στα πόδια του. Η επιλογή αυτή δεν έγινε οικία βουλήση. Είχα παρότρινση. Προφανώς και δέχτηκα με μεγάλο αίσθημα ευθύνης και... ξέρετε, και για μας είναι και μια ηθική αναγνώριση και ικανοποίηση όταν σου ζητούν οι συναγωνιστές σου μια τόσο κρίσιμη θέση να υπηρετήσεις.
0: Αλλά στα δύσκολα μας, κύριε Παπά. Στα πολύ δύσκολα όμως. Στα πολύ δύσκολα.
2: Στα πολύ δύσκολα, στα εύκολα όλοι καλοί είμαστε. Στα δύσκολα κρινόμαστε, έτσι.
0: Συμφωνώ.
2: Και αυτό είναι γενικής εφαρμογής δήλωση. Και στα προσωπικά μας και στα πολιτικά και στα επαγγελματικά.
1: Σας άκουγα και χθες το βράδυ, κύριε Παπά, έτσι στους συναδέλφους, στους δύο συναδέλφους στη συνέντευξη που παραχωρήσατε. Από ό,τι καταλαβαίνουμε, είναι κάπως ασυλλογική ηγεσία, έτσι όπως το είπατε. Περίπου, ή είμαστε σε αυτή τη διαδρομή της συλλογικής ηγεσίας, περίπου?
2: Είμαστε, κύριε Μπιζόγλη, να σας πω γιατί. Γιατί το καταστατικό μας προβλέπει συνέδριο και εκλογή από τα μέλη για να εκλεγεί τυπικά πρόεδρος του κόμματος. Δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα τώρα που μιλάμε, διότι υπάρχει ένα ενδεχόμενο το οποίο είναι ανοιχτό για εκλογές στο φθινόπωρο. Το κόμμα είναι σε μια φάση που χρειάζεται πάρα πολύ γρήγορη πολιτική ανασύνταξη και ανασυγκρότηση. Και θα ήταν λάθος να πάμε σε μια επιλογή η οποία ξαναβάζει τα μέλη μας να επιλέξουν επικεφαλής αυτή τη στιγμή. Έχει ήδη εκλεγεί στην Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας η Ρεναδούρου, είμαι ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής εγώ. Μπορούμε να πυκνώσουμε το βηματισμό μας, ούτως ώστε να δώσουμε ακόμα περισσότερο σάρκα και οστά σε αυτό που λέμε συλλογική ηγεσία και, αν θέλετε, με βάση και την πείρα όλων των τελευταίων ημερών και τα τηλεφωνήματα που δέχομαι και τις επικοινωνίες που κάνω με ανθρώπους της παράταξης, είναι κάτι το οποίο αναμένουν από εμάς. Δεν θα ανέμεναν μία εντός εισαγωγικών αναμέτρηση για την ηγεσία με τους τυπικούς όρους.
0: Εσείς ως γραμματέας τώρα συσπηρώνετε δυνάμεις. Έχετε αναλάβει ένα κεντρικό ρόλο. Αλλά εγώ θέλω να ρωτήσω, δεν είναι. Πώς να το πω τώρα, εγώ βλέπω διαφορές ανάμεσα σας, για παράδειγμα, και τον κύριο Παύλο Πουλάκη, ο οποίος και αυτός έχει μια... Τώρα, δεν θέλω να την πω Τρόικα, γιατί η Τρόικα συνδυάζεται με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ από τη Διευθυντική Συμμαχία και με τις συγκρούσεις που είχατε μια τριάδα.
2: Η Τρόικα δεν έχει επί ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Παγάνη.
0: Θεσμοί, τους λέγατε θεσμούς εσείς. Εντάξει.
2: Καλά, όπως θέλει να τους πούμε και Τρόικα, αλλά ήταν εδώ, τους βρήκαμε εμείς.
0: Ναι, θέλω να πω. Είστε αισιόδοξος ότι θα συνδυάσετε δυνάμεις, ότι θα συνθέσετε δυνάμεις? Γιατί μέχρι τώρα βλέπουμε πολυδιάσπαση, κύριε Παπά.
2: Ναι, η πολυδιάσπαση είναι απότοκο επιλογών οι οποίες δεν θα έπρεπε να έχουν αποφευχθεί. Έχω πει και σε άλλες δημόσιες τοποθετήσεις ότι δεν έπρεπε να έχει παραιτηθεί ο Αλέξης Τσίπρας. Προφανώς ήταν ένα αρνητικό γεγονός το γεγονός ότι αποχώρησε από το ΣΥΡΙΖΑ. Προϋπήρξαν και υπήρξαν και μετά αποχωρήσεις και διασπάσεις. Απότοκο αυτής της επιλογής είναι η σημερινή εικόνα, η οποία ήρθε και έδεσε εντός εισαγωγικών με την ασάφεια των αποφάσεων που πήραμε πριν περίπου 1,5 μήνα, που έλεγε ότι θα υποστηρίξουμε ένα άλλο κόμμα. Αυτό ήταν μια πρωτοφανής, ατελέσφορη επιλογή. Δεν μπορεί μια συντεταγμένη δύναμη μονομερώς να παίρνει μια τέτοια απόφαση χωρίς να έχει συζητήσει συντεταγμένα, χωρίς να έχει χτίσει συμμαχία, χωρίς να έχει προγραμματική συμφωνία. Και αποτέλεσμα είναι η δημοσκοπική εικόνα, η οποία όλοι γνωρίζετε είναι την πιο αρνητική της θέση από ιδρύσεως συνασπισμού. Υπάρχει όμως, συγγνώμη, και θα ήθελα να το υπογραμμίσω με έμφαση αυτό, υπάρχει ένα πολιτικό δυναμικό το οποίο περιμένει ένα σήμα. Ένα σήμα παρουσίας και αποφασιστικότητας. Ένα πολιτικό δυναμικό και βρίσκεται και στις ίδιες μετρήσεις που καταγράφουν τόσο αρνητικά ποσοστά για μας. Βλέπετε ότι οι μισοί ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ του 2023 δεν έχουν κάνει το βήμα να πάνε προς την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα. Άρα υπήρχε ένα μεγάλο κενό, το οποίο κενό πιστεύω ότι μπορούμε εμείς να το καλύψουμε και να αλλάξουμε τον πολιτικό χάρτη.
1: Ετοιμάστε δηλαδή τώρα για ψηφοδέλτια, για συγκρότηση ας πούμε ψηφοδελτίων, για το τι θα κάνετε στη ΔΕΘ, πώς θα εμφανιστείτε, γιατί και η ΔΕΘ είναι πολύ κοντά, δεν είναι τόσο μακριά όσο φαίνεται, είναι πολύ, είμαστε πάλι πολύ κοντά.
2: Εμείς θα λειτουργήσουμε σαν να είναι αύριο. Και η ΔΕΘ και οι εκλογές. Ήδη το πρώτο σήμα δόθηκε και από την κεντρική μας επιτροπή και την πρώτη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας. Η δουλειά, όπως επισημάνατε σωστά, τη συγκρότηση των ψηφοδελτίων ξεκινάει και τυπικά με την συγκρότηση σχετικής ομάδας δουλειάς στην επόμενη πολιτική γραμματεία, η οποία θα γίνει τα επόμενα 24 ώρα, και μπαίνουμε στην τελική σιγά σιγά διάταξη μάχης. Μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου είμαι πολύ αισιόδοξο ότι ο κορμός των ψηφοδελτίων μας θα είναι έτοιμα και θα είναι ένα διαρκές σήμα. Λίγες, πολύ λίγες μέρες είναι σαφές ότι θα πάμε διακοπές.
1: Το κομμάτι των αποχωρήσεων ανεξαρτοποιήσεων έχει τελειώσει. Θέλω να πω, υπάρχουν τα σενάρια, τα ξέρετε κι εσείς, δεν ξέρω αν θα επιβεβαιωθούν, ότι θα ακολουθήσει κάποια στιγμή και ο κύριος Φάμελος.
2: Ναι, θα είναι αρνητικό, θα είναι λάθος να το κάνει αυτό ο Σωκράτης Φάμελος. Βέβαια, ξέρετε, να σας πω για κάτι. Φτάσαμε σε μια δημοσκοπική εικόνα με όλους όσοι είχαν αποχωρήσει εντός του κόμματος.
1: Ναι.
2: Λέω, μήπως τελικά η παρουσία τους εντός και η ταυτόχρονη προπαγάνδηση άλλου κόμματος είναι αυτό που γέννησε τη σημερινή δημοσκοπική εικόνα. Μήπως τελικά αυτό που χρειάζεται αυτός ο χώρος.
1: Η διγλωσία, λέτε δηλαδή.
2: Όχι απλώς διγλωσία. Δεν είναι ότι για ένα συγκεκριμένο θέμα, ας πούμε, για την ακρίβεια, λέει ο ένας ότι πρέπει να γίνει το Α και ο άλλος λέει ότι πρέπει να γίνει το Β. Είναι άνθρωποι οι οποίοι ήταν εντός των τάξεων του ΣΥΡΙΖΑ και ζητούσαν από τον κόσμο να ψηφίζει άλλο κόμμα. Αυτός ο πολιτικός παραλογισμός θα αναλάβει ένα τέλος. Δεν μπορεί να συνεχίζεται. Βέβαια θα κριθούν και όλοι σε σχέση με το συγκεκριμένο φαινόμενο και πώς συμπεριφέρονται και πώς υποδέχονται ή δεν υποδέχονται ανθρώπους οι οποίοι έχουν πάρει την κοινοβουλευτική έδρα υπομάλης και την περιτριγυρίζω στο πολιτικό χρηματιστήριο. Έτσι.
0: Εγώ θα κάνω ένα ερώτημα πιο συναισθηματικό τώρα, γιατί είμαι πιο ρομαντικός σε περιπτώσεις όπως ο Νίκος Παπάς. Το λέω γιατί πάντα σέβομαι τους ανθρώπους οι οποίοι όταν βάζει νερό το πλοίο, το έχω ξαναπεί. Μένουν στη γέφυρα, μένουν στο μηχανοστάσιο όπου είναι το πόστο τους. Ο Παπάς το αποδεικνύει, δεν είναι μόνο ο κύριος Παπάς, είναι και κάποια συντροφή του, ελάχιστη δυστυχώς. Και θέλω να ρωτήσω το εξής. Δεν θα έπρεπε ο κόσμος αριστεράς αυτό να το δει. Γιατί ξέρετε, καταγράφεται στις δημοσκοπήσεις. Έχει μια τάση, εγώ το αντιλαμβάνομαι, προς τον Αλέξη Τσίπρα και στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη, γιατί φαίνεται ως ο μεγάλος παίχτης, το βάζω εισαγωγικά, ή ένας πόλος που αναπτύσσεται απέναντι στη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη, που έχει, μπορεί ενδεχομένως να έχει και κυβερνητική λογική. Εσείς δεν έχετε.
2: Εμείς θα δώσουμε τη μάχη της ανασύνταξης.
0: Της επιβίωσης, να μου επιτρέψω, πολιτικά είναι.
2: Της ανασύνταξης, ανασυγκρότησης και όχι μόνο της επιβίωσης. Όμως θα μου επιτρέψετε να βάλουμε τον πύχη πιο πάνω στην αλλαγή του πολιτικού χάρτη. Αυτή τη στιγμή ο πολιτικός χάρτης έχει πάρα πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Αποδείχθηκε ότι ο κατακαιρματισμός στην προοδευτική αντιπολίτευση έχει μόνο ένα ευνοημένο και αυτό είναι η Νέα Δημοκρατία. Η μοναδική δύναμη η οποία μπορεί να ξανακινήσει τα πράγματα για να συγκροτηθεί ένα μπλοκ που μπορεί να κερδίσει είναι ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Και η αλλαγή περνάει μέσα από τη δική μας ενίσχυση. Είναι το δικό μας ιδεολογικό και πολιτικό πλουστάσιο, το οποίο δεν κατάφερε δυστυχώς για λόγους υποκειμενικούς, θα σας πω εγώ, να μπει σε εφαρμογή. Την πρότασή μας για κοινά ψηφοδέλτια μετά τις ευρωεκλογές, για παράδειγμα, την αρνήθηκε και ο Νίκος Ανδρουλάκης και βεβαίως ο Αλέξης Τσίπρας τώρα. Και η συνθήκη, η πολιτική είναι αυτή που περιγράφεται.
1: Καλά, και είχαμε και περιγραφές για τοξικό κόμμα το οποίο πρέπει να διαλυθεί. Δηλαδή, ακούσαμε διάφορα κατά τη διάρκεια αυτή.
2: Τώρα μου δίνεται αφορμή να πω το εξής. Από συναδέλφους σας γίνεται μία ερώτηση η οποία περιέχει μία πονηράδα. Λένε στα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, θα κινηθείτε αντιπαραθετικά με τον Αλέξη Τσίπρα. Θα ήθελα με την ευκαιρία που μου δίνεται με τη συνέντευξη να βάλω λίγο τα πράγματα στη θέση του και να παραθέσω απλώς γεγονότα χωρίς αξιολόγηση, επιτρέψτε μου. Ο Αλέξης Τσίπρας ανεξαρτητοποιήθηκε και έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Έκανε ένα άλλο κόμμα και ζητάει από το λαό να ψηφίσει το άλλο κόμμα και όχι το ΣΥΡΙΖΑ. Υπήρξε δήλωση ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει τον ιστορικό του κύκλο. Αυτή είναι μια επιθετική δήλωση απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ. Υπήρξε δήλωση από συνεργάτη του, συγγραφέα μάλιστα της διακήρυξης του κόμματός του, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι τοξικός. Αυτή είναι μια ακραία επιθετική τοξική δήλωση. Άρα ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει επιλέξει καμία αντιπαράθεση. Ο ΣΥΡΙΖΑ διεκδικεί να υπάρξει και να ενισχυθεί γιατί έχει πίστη στο πρόγραμμά του. Έχει πίστη στην ιστορία του, έχει πίστη στον ιδεολογικό, πολιτικό, προγραμματικό του εξοπλισμό. Τώρα, αν κάποιοι επιλέγουν να κάνουν τέτοιου τύπου αμήχειες επιθέσεις, δικαίωμά τους είναι και αυτό. Δημοκρατία έχουμε, μπορούν να πολιτεύονται με όποιο τρόπο επιλέξουν. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να μπει και ένα τέλος στην προσπάθεια πλήρους αντιστροφής της πραγματικότητας.
1: Κύριε Παπά,
2: δεν επέλεξε ο ΣΥΡΙΖΑ την αντιπαράθεση.
1: Να ζητήσουμε και ένα σχόλιο για ένα θέμα το οποίο συζητήσαμε εδώ με τον Γιώργο και μου είναι από αυτά που μας απασχολούν κατά καιρούς, στην παιδεία δηλαδή, το θέμα των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Είδαμε χθες ότι η Ελλάδα ξεκάθαρα είπε ότι δεν θα τα είχαμε ιδρύσει, αλλά δεν θα τα καταργήσουμε. Σεβόμαστε την απόφαση του ΣΤΕ, αναγνωρίζουμε τη σημερινή πραγματικότητα των χιλιάδων φοιτητών, οπότε προχωράμε με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Και θα θέλαμε ένα σχόλιο.
2: Ναι, κοιτάξτε να δείτε, εδώ είναι μια πρώτη πάρα πολύ σοβαρή μετατόπιση. Θέλω να θυμίσω ότι το ζήτημα των ιδιωτικών πανεπιστημίων είναι ταυτοτικό και για τη δική μου τη γενιά, διότι και εμείς βρεθήκαμε στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία λίγα χρόνια μετά τις μεγάλες κινητοποιήσεις για το άρθρο 16. Και αυτή είναι μια, νομίζω, πεντακάθαρη μετατόπιση και μπορεί κιόλας να εκλογικεύσει και τις πολιτικές διαφωνίες αλλά και τις χωριστές πολιτικές πορείες, ξέρετε. Διότι όλη η συζήτηση το προηγούμενο διάστημα ήταν «Μα γιατί, αφού ήσασταν φίλοι, αφού τόσα χρόνια πορεύεστε μαζί, πώς γίνεται και δεν είστε όλοι μαζί τώρα». Νομίζω ότι το χτεσινό είναι ένα βήμα, και ως τέτοιο θα ήθελα να το χαιρετήσω, ένα βήμα που εκλογικεύει αυτή τη διαφωνία. Κάνει μια πάρα πολύ σοβαρή μετατόπιση από τις θέσεις τις οποίες και μαζί έχουμε ψηφίσει τα συνέδρια του ΣΥΡΙΖΑ μέχρι και πρόσφατα και με τον Αλέξη Τσίπρα μέσα η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Και λέει ότι θα υπερασπιστεί τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Εμείς έχουμε τη θέση ότι πρέπει να υπάρχουν παραλλαδικές εξετάσεις και ελεύθερη πρόσβαση, δηλαδή να είναι η θέση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση να καλύπτουν τους αποφύτους λυκείου. Πιστέψτε με, δυστυχώς αυτό γίνεται κάθε χρόνο και πιο εύκολο εντός πολλών εισαγωγικών, επειδή μειώνονται οι απόφοιτοι λυκείου. Ναι. Ζούμε δημογραφική κατάρρευση, έτσι. Δεν μπορεί να είμαστε
1: γενική παραδοχή. Ναι.
2: Δεν μπορεί λοιπόν να είμαστε σε μια φάση δημογραφικής κατάρρευσης και να λέμε εμείς μια τόσο αναπτυγμένη οικονομία ότι δεν μπορούμε να έχουμε επαρκείς θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για τα παιδιά μας που τελειώνουν το λύκειο. Και εντάξει, βεβαίως μέσω πανελλαδικών, γιατί οι πανελλαδικές κατά ψέματα έχουν το αδιάβλητο. Έτσι. Το κρίσιμο
0: και εδώ διαφωνείτε με την Ελλάδα, γιατί η Ελλάδα λέει να τις καταργήσουμε τις πανελλαδικές.
2: Αλλά εντάξει, νομίζω ότι είναι δευτερεύουσα αυτή η διαφωνία. Η ουσία είναι ότι εμείς θεωρούμε ότι μπορούν τα παιδιά να σπουδάζουν και να μπορούν να το κάνουν αυτό ανεξάρτητα από το βαλάντιο των γονιών τους. Διότι μάλιστα, πάρα πολλά νοικοκυριά υποφέρουν για να μπορέσουν τα παιδιά να πάνε στα φροντιστήρια, για να μπορέσουν τα παιδιά να σπουδάσουν σε μια πόλη της επαρχίας. Λοιπόν, εκεί βρίσκεται η ρίζα και να μου επιτρέψετε να σας πω. Και εγώ δύο κόρες έχω. Η μία σπουδάζει στην επαρχία και η άλλη ετοιμάζεται για να δώσει τις πανελλαδικές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι από τις μεγαλύτερες
1: επιτυχίες μου.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Πάντα έτσι είναι τα παιδιά.
2: Λοιπόν, και καταλαβαίνω τι σημαίνει για ένα νοικοκυριό να σπουδάζει ένα παιδί και να ετοιμάζεται άλλο ένα για πανελλαδικές. Αυτό το πράγμα δεν μπορεί να λύνεται ότι παιδί μου δεν πειράζει αν δεν περάσει. Ο μπαμπάς μπορεί να καλύψει τα δίδακρα των 9 ή των 10.000 ευρώ το χρόνο για να πας σε ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο. Μην κοπιάσεις τόσο πολύ. Αυτό δεν πρέπει να το λέμε στα παιδιά μας.
0: Κάποιοι μπαμπάδες μπορούν όμως να το κάνουν.
2: Προσέξτε όμως, εγώ σας μιλώ ανθρώπινα και ως πρόσωπο.
0: Ναι, ναι.
2: Ποτέ δεν είπα στα παιδιά μου, μα ποτέ, ότι δεν θα κοπιάσουν για να μπουν στο συναρπαστικό κόσμο της γνώσης. Θα κοπιάσουν, θα κουραστούν για να κυνηγήσουν κάτι και να πετύχουν κάτι. Έχει κόπο η γνώση. Αυτό το μήνυμα πρέπει να το λέμε στα παιδιά μας. Ταυτόχρονα να τους λένε όμως και ότι μπορούν να σπουδάσουν ανεξάρτητα αν ο μπαμπάς και η μαμά μπορούν να καλύψουν τα δίδακτα.
1: Κύριε Παπά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα.
0: Να πω ξανά εγώ ότι καλά. Πάντα εκτιμώ τους ανθρώπους που επιλέγουν τη μάχη. Ο Νίκος Παπάς είναι ένας τέτοιος γιατί θα επιλέξει τη μάχη. Δεν είναι εύκολο να στο ΣΥΡΙΖΑ αυτή την περίοδο. Πιο εύκολο θα ήταν καπαλού ενδεχομένως και με προγραμματισμένη την έδρα του. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παπά.
2: Να είστε καλά. Δεν είμαι των προσωπικών διαπραγματεύσεων, κύριε Παγάνη. Είμαι τη συντεταγμένη πορεία.
0: Χαίρομαι.
2: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ.

0: Real FM.
1: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Λατό FM του Αγίου Νικολάου στους 103,3, τον Θέμα Κρήτης του Ηρακλείου στους 103,1 και τον Ζάρπα Radio των Χανίων στους 89,6. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Μαζί μας είναι η Κοσμοτέ Telecom. Αν επενδύεις ήδη στην επιχείρησή σου, ήρθε η ώρα να το κάνεις πιο έξυπνα. Με το Magenta One Business από την Κοσμοτέ Telecom, συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου, απολαμβάνεις περισσότερα ωφέλη. Εκπτώσεις, εταιρικά κινητά, υπηρεσίες ψηφιακής ασφάλειας και προβολής, δωρεάν ίντερνετ, backup και ακόμα περισσότερα. Για να έχεις έλεγχο, ευκολία και περισσότερη αξία κάθε μέρα. Μπες στο κοσμοτέ.gr, Magenta One Business και ανακάλυψε το.
1: Το βιάζεσαι, πήγαινε στο καραγευρέκι που πιέζει τη Ρίτσα εδώ πέρα, το κορίτσι μου, να τα πει γρήγορα.
0: Ρίτσα! Ρίτσα!
1: Λοιπόν. Και εγώ μένω σε διαφημιστικό περιβάλλον. Η ενέργεια ανεβαίνει επίπεδο με το Release Athens Festival. Γίνεται κάτι παραπάνω από μουσική. Γίνεται εμπειρία από την ενέργεια της Πρωτέρια για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Επισκεφτείτε το περίπτερό της για νέο make-up, μπαντάνας και καπέλα για να διαλέξετε το δικό σας. Δοκιμάστε την τύχη σας στο Spin & Win για να αναβαθμίσετε το εισιτήριό σας και απολαύστε όλη τη δράση από Premium Lunch στον πύργο της Πρωτέρια. Και το καλύτερο, μπείτε στα social της Πρωτέρια και διεκδικήστε δωρεάν διπλές προσκλήσεις για τις αγαπημένες σας συναυλίες. Μην το σκέφτεστε, τα λέμε Release.
0: Λέει ένα ωραίο Γιώργος εδώ που έχει και χιούμορ. Λέει, φίλτα τη Ρίτσα, δεν υπάρχει μείωση της γραφειοκρατίας, υπάρχει ψηφιοποίηση της γραφειοκρατίας. Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα.
1: Να σου πω, Καραγευρέκη, θα φυγείς. Φεύγεις. Εγώ φεύγω. Λοιπόν, ακούς Ρίτσα. Ρίτσα. Λοιπόν, Θεσσαλονικιός ναύτης με τον Κολόμβο. Λοιπόν, πιάνουν στεριά που λες στην Αμερική.
0: Ο Κολόμβος και ο Θεσσαλονικιός ναύτης.
1: Ναι, είχε έναν. Παιδί μου, στο πλήρωμά του ήταν Θεσσαλονίκη. Ναι. Λέει, φτάσαμε, αδέρφια.
0: Ναι.
1: Και τότε πετάγει το Θεσσαλονικιός και λέει, ναι, αλλά σαν τη Χαλκιδική δεν έχει.
0: Ναι, και μετά.
1: Όταν φτάσει στην Αμερική, ρε.
0: Τελείωσε δηλαδή.
1: Είχαν φτάσει στην Αμερική, ρε, εσύ. Και λέει, παιδιά, ναι, η Αμερική.
0: Μου, ναι, άσε με, βρε, παιδί.
1: Για τον πάνω με το φορτηγό το είπα.

0: Real FM.
1: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
2: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
1: Σίγουρα?
2: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
1: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
2: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
1: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία! Είσαι θησαυρός!
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
2: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Real FM. Η ώρα είναι 5. Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Είπαμε να αφήσουμε τα κομμάτια, το παρακάναμε, ρε Σίριτσα.
1: Είπαμε, γιατί είναι ωραίο τραγούδι.
2: Και αυτό άρεσε.
1: Ναι, είναι σήμα εκπομπή πριν 25 χρόνια. 20 χρόνια τουλάχιστον, το θυμάμαι.
2: Ναι.
1: Το έχει Ρένα Κουβελιώτη.
2: Αυτό.
1: Ναι, ναι.
2: Αυτό
1: ναι.
2: Ήταν...
1: Στο επιγόντω. Άρα πρέπει να είναι 2003, 2004, τέλος πάντων.
2: Μάλιστα. Λοιπόν. 9 λεπτά μετά τις 11 έχουμε Παναγιώτη Βολάνιο, διότι υπάρχουν νεότερα για την κίνηση, για την κυκλοφορία, κύριε Βολάνια.
3: Έχουμε νεότερα για την κίνηση. Λέτε εδώ για τραγούδια του 2003, εγώ τότε γεννήθηκα δηλαδή.
1: Τι να πω. Ναι, εντάξει, κάνει υπομονή και εσύ θα μεγαλώσει. Εκεί που είσαι ήμουνα και εκεί που είμαι θα είσαι.
0: Το 3 ήταν ένα χρόνο μετά αφού χαλιώσει εκείνο το καλοκαίρι με 17 Νοέμβρη. Δηλαδή το 2 ήταν 17 Νοέμβρη, το 3 ήταν ένα χρόνο μετά.
1: Ένα χρόνο μετά, ναι.
3: Τι να πω.
1: Τίποτα. Από περιγραφές θα τα λες. Έλα, για
3: την κίνηση θα πω. Στο κέντρο της Αθήνας σημειώνονται οι μεγαλύτερες δυσκολίες αυτή την ώρα. Στην άνοδο της Αρδιτού, στην κάθοδο της Βασιλείου Κωνσταντίνου. Ξέρεις
0: που είναι η Αρδιτού.
3: Εννοείται. Εκεί κοντά μένω.
0: Παγκρατιώτης είσαι.
1: Τώρα θα τα πείτε. Γιώργο μου.
3: Αποκαλύφθηκε. Αποκαλύφθηκε.
1: Ρε Γιώργο.
0: Σε ποιο όρο.
2: Έλα, συνέχισε, συγγνώμη.
3: Και στις Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλίσσης Αμαλίας, αυξημένη εξακολουθεί να είναι η κίνηση και στις Μάρνη και στα Δύο στην Ομόνια. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην κάθοδο της Κηφισίας, από Ψυχικό μέχρι Αμπελοκήπους και στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνδο Τσαλίμου Κατεχάκη, στο ύψος του Καρέα και του Παπάγου. Πυκνή είναι η ροή στα δύο ρεύματα της Πειραιώς, στο ύψος του Μοσχάτου, στο ρεύμα προς Αθήνα στον Ταύρο και στο ρεύμα προς Πειραιά στο Φάλιρο. Και έχουμε καθυστερήσεις 10-15 λεπτών στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού. Οπότε δεν έχουμε προβλήματα κυκλοφορία σε Κηφισό, ούτε στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Βελτιωμένη κατασκευή.
0: Αυτό είσαι. Να πω ότι και σε εσάς που έχετε πιο καινούργια αυτοκίνητα, παρακαλώ μια συμβουλή. Δεν ξέρω πώς έχετε προλάβει ή έχετε δυνατότητα οικονομικά να πάτε στα συνεργεία για να κάνετε σέρβις. Αν επίκειται ταξίδι, παρακαλώ δείτε έστω σε ένα πρατήριο καυσίμων η μόνη σας παραφλού. Είδα πάρα πολλά αυτοκίνητα από το Σάββατο και μετά. Στα δεξιά να ανεβαίνει η θερμοκρασία, είναι και ο καιρός έτσι, είναι και τα πολλά χιλιόμετρα στο αυτοκίνητο. Πάρτε μια σχετική πρόνοια, μην ευνηδιάζεστε. Για να μην ταλαιπωρήσετε, γι' αυτό το λέω. Τα λέω καλά, κύριε Παναγιώτη.
3: Συμφωνώ.
1: Εντάξει, αφού συμφωνήσατε. Χωριστείτε το.
0: Εσύ, Ρίτσα, ανοίγει το καπό ποτέ να βλέπει το παραπλού.
1: Όχι.
0: Δεν τα λαδάκια, Ρίτσα.
1: Αν τα κάνω όλα, αν ήξερα να τα κάνω και αυτό, υπάρχουν ειδικοί. Υπάρχουν συνεργεία, υπάρχουν εξειδικευμένα συνεργεία.
0: Δεν σου είπαμε να μετρήσει την μπαταρία. Λαδάκια σου είπαμε να δει και να δει και το παραφλού.
1: Θα βγάλει την ένδειξη, αλλά νομίζω ότι πηγαίνει.
0: Περιμένει την ένδειξη,
1: Ναι, περιμένω την ένδειξη. Τι να κάνω, να αποκτήσω και ειδίκευση στο θέμα.
0: Να περιμένει την ένδειξη να πάει να πάρει και ένα τριγωνάκι να έχει πίσω.
1: Έχω τριγωνάκι.
0: Έχει τριγωνάκι.
1: Ναι, αλλά βγάζει αμέσως ένδειξη και αμέσως κινούμε. Υπάρχουν ειδικοί άνθρωποι. Δεν μπορούμε να τα κάνουμε όλα. Δεν είμαστε σε όλα ειδικοί. Εγώ τουλάχιστον δεν είμαι.
0: Δεν είπα εγώ ότι μηχανικό αυτοκίνητο τη
1: Ελλάδα. Καθόλου ειδική δεν είμαι. Έχω μείνει και κάνα 2-3 φορές.
0: Γι' αυτό το λέω.
1: Με έχουν σύρει και διάφορα αυτά. Μια χαρά. Έχω μείνει και στην αριστερή. Πολύ ωραία.
0: Ναι
1: βέβαια.
0: Πώς το κατάφερες αυτό το εργαλείο.
1: Τώρα δεν θες να ξέρεις. Δεν είναι πάντως εύκολο.
0: Ναι.
1: Καθόλου.
0: Γεια σου, Ρεσί Γιώργο, το λέει ο Γιώργος ο φίλος μου, Δημητριάδη. Συγγνώμη. Λέει ναι, το συγκεκριμένο τραγούδι το 2004 ήταν σε ένα παιχνίδι. Σε μια παιχνιδομηχανή το 2001. Γι' αυτό το θυμάμαι εγώ, από εκείνο το παιχνίδι.
1: Α, το τραγούδι που ακούσαμε. Ήταν και τηλεοπτικό σήμα πάντως, να το ξέρεις.
0: Ναι, αλλά πριν σίγουρα. Από αυτό ήταν στο Grand Turismo. Να, λέω αυτό μόνο, ναι. Τίποτα άλλο. Μπράβο, Γιώργο, και εγώ το έχω παίξει αυτό.

0: Εντάξει, βρίσκω έναν ειρωνικό τόνο στο μήνυμα του φίλου μου, του Νίκου του Κεσαριανιώτη, που λέει τι ώρα θα βγάλετε πάλι τον παπά. Όχι, μία φορά να τον βγάζουμε τον παπά. Ναι, δεν τον ακούς και τόσο συχνά. Βγαίνει, μένει εδώ στον Real FM.
1: Βγαίνει, βγάζουμε... ναι, τον άνθρωπο.
0: Νομίζω
1: το
0: ότι τώρα είναι η στιγμή να βγάλουμε τον αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, τον κύριο Νίκο Νηφούδη.
1: Καλημέρα σας. Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας.
2: Καλημέρα, εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλημέρα στη Θεσσαλονίκη.
1: Α, είστε Θεσσαλονίκη.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο από το θέμα που το συζητούμε από χθες, μετά την παρουσίαση, την επίσημη συνέντευξη τύπου που δώσατε για την παιδεία. Το θέμα των ιδιωτικών πανεπιστημίων και τη θέση σας, ότι βεβαίως δεν θα τα είχατε ιδρύσει, αλλά δεν θα τα καταργήσετε, σεβόμενοι την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας και αναγνωρίζοντας τη σημερινή πραγματικότητα της φίτησης χιλιάδων νέων σε αυτά. Υπάρχει πολύ μεγάλη συζήτηση, έκανε αίσθηση η τοποθέτησή σας. Είχαμε και αντιδράσεις και από το ΣΥΡΙΖΑ και από τη Νέα Αριστερά. Θέλουμε να μας πείτε λίγα περισσότερα πράγματα.
2: Κοιτάξτε, όταν ένα κόμμα επιθυμεί να γίνει μια σοβαρή κυβέρνηση, πρέπει να γνωρίζει τι λέει πριν γίνει. Θα ήταν το μόνο εύκολο όταν βρίσκεσαι εκτός διακυβέρνησης της χώρας να υπόσχεσαι πράγματα τα οποία δεν είναι εφικτά να γίνουν και στην πράξη μετά να μπορείς να εφαρμόσεις. Καταρχήν πρέπει να νιώσει ο πολίτης στη χώρα επιτέλους ότι υπάρχει μια κυβερνός αριστερά που ό,τι λέει το έχει κοστολογήσει και το έχει ιεραρχήσει και γνωρίζει τι μπορεί να κάνει. Ούτως ή άλλως, για να γνωρίζουν οι ακροατές σας, στη βάση του ευρωπαϊκού δικαίου είναι αδύνατο να αλλάξουν και να αλλάξει το νομοθετικό πλαίσιο ειδικά πανεπιστήμια. Άρα εμείς τι λέμε, δηλαδή πρέπει να υπάρχει και μια ασφάλεια δικαίου που λέγεται στους νομικούς κύκλους. Οπότε οι νόμοι μπορούν να ρυθμίζουν μελλοντικές υποθέσεις, αλλά όχι μελλοντικές υποθέσεις. Εκ των πραγμάτων λοιπόν εμείς, και εκεί νομίζω συνοψίζεται όλο αυτό το οποίο θέλουμε να κάνουμε, θέλουμε, εφόσον ο νόμος αυτός υπάρχει και δεν μπορεί να αλλάξει, εμείς θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατό ώστε να βάλουμε τις προϋποθέσεις ώστε τα ιδιωτικά πανεπιστήμια να προσφέρουν γνώση και υπηρεσίες αντάξια όσο είναι αυτό εφικτό των δημόσιων πανεπιστημίων. Αυτό θα προφυλάξει και τους γονείς και τους μαθητές που έχουν επενδύσει τα όνειρά τους και σε καμία περίπτωση δεν φταίνε σε τίποτα, αλλά και τους ανθρώπους τους οποίους έχουν επιχειρήσει και έχουν επενδύσει στα ιδιωτικά πανεπιστήμια.
1: Ναι, αλλά ξέρετε, λέει, ας πούμε, για παράδειγμα, ο ΣΥΡΙΖΑ ότι το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα δηλώνει ότι θα καταψηφίσει την αναθεώρηση του άρθρου 16, ενώ αποδέχεται το νομικό πλαίσιο που το καταστρατηγεί. Δηλαδή το νόμο Πιγερακάκη, ας το πούμε έτσι. Δεν είναι κόντρα το ένα στο άλλο.
2: Αν μας απαντήσει το οποιοδήποτε κόμμα πώς μπορεί να αλλάξει ένα νόμο που έχει περάσει του Συμβούλου της Επικρατείας και δεν μας επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση, να το ακούσουμε με προσοχή. Οπότε νομίζω ότι έχουν κουραστεί οι Έλληνες πολίτες να φιλοσοφούμε. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος ελεύθερης αγοράς, πραγματικής αγοράς. Δεν μπορούμε να φιλοσοφούμε πάντα και ατέρμονα μέσα στο πολιτικό σύστημα, ειδικά όταν βρισκόμαστε στην αντιπολίτευση. Και όταν παίρνουμε την καυτή πατάτα της κυβέρνησης, της διοίκησης, να λέμε ότι δεν γίνονται. Αυτή τη στιγμή λέμε εμείς τι είναι εφικτό να γίνει. Είναι εφικτό να βάλουμε προϋποθέσεις για το πώς θα μπαίνουν οι μαθητές στα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Είναι
0: εφικτό. Γι' αυτά θέλω να σας ρωτήσω εγώ τώρα, μόλις ολοκληρώσετε την απάντησή σας. Είναι δύο σημεία που με ενδιαφέρουν πολύ.
2: Φυσικά, εμείς θεωρούμε ότι στο πραγματικό θεωρούμε, εμείς είμαστε στο πλαίσιό μας να βελτιώσουμε τον νόμο και να βάλουμε τις προϋποθέσεις τόσο για τον τρόπο εισαγωγής, τόσο για τα προσόντα του τακτικού προσωπικού. Αυτό είναι δικαίωμα του κράτους να ορίζει τις προϋποθέσεις, ειδικά όταν αφορά το άνθρωπο της παιδείας.
0: Πάνω σε αυτό, κύριε Νηφούδη. Και σας αναγνωρίζω πλήρως αγαθές προθέσεις, αναφέρουμε στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Όμως, όταν λέτε, γιατί τα μελέτησα, τα διάβασα, τις 5 συν 1 παρεμβάσεις για την παιδεία και την κατάργηση των πανελλαδικών, όταν λέτε στα τμήματα ελεύθερης πρόσβασης, μόνη προϋπόθεση εισαγωγής είναι το απολυτήριο της θέσης λυκείου, και για όσα τμήματα η ζήτηση υπερβαίνει τις διαθέσιμες θέσεις μεταβατικά, εφαρμόζονται εξετάσεις βαθμολογικής κατάταξης και τελικά εισαγωγή αποκλειστικά με τον βαθμό του αναβαθμισμένου απολυτηρίου της θέσης λυκείου, τι σύστημα είναι αυτό? Θα εξετάζονται τα παιδιά από τα ΕΕ, θα εξετάζονται μόνο τα παιδιά τα οποία, για παράδειγμα, θέλουν να μπουν στην φιλοσοφική των Αθηνών, που ξέρω εγώ, είναι οι θέσεις περιορισμένες, είναι πολλαπλάσεις οι θέσεις των παιδιών που θέλουν να εισαχθούν, που θέλουν να μπουν εκεί? Πώς θα το κάνετε αυτό, με ποιο τρόπο θα το κάνετε?
2: Επειδή στα πανελλαδικές πήγαμε από τα πανελλαδικά. Ωραία. Λοιπόν, στο κομμάτι των πανελλαδικών, καταρχήν πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι θα υπάρχουν 2-3 χρόνια που θα είναι ένα στάδιο μεταβατικό. Δηλαδή, εκ των πραγμάτων πρέπει να.
1: Θα δοθεί χρόνο, δηλαδή, λέτε. Θα δοθεί χρόνο να οριμάσει το σύστημα, ας πούμε.
2: Ακριβώς.
0: Ναι. Αυτές θα είναι μήνυ πανελλαδικές. Αυτές θα είναι μήνυ πανελλαδικές για τους υποψήφιους που θέλουν να μπουν σε τμήματα που δεν υπάρχουν πολλές ελεύθερες θέσεις πρόσβασης.
2: Ναι, ναι, να σας πω. Να το πω δηλαδή όσο πιο απλά γίνεται.
0: Ναι. Να το καταλάβουμε όσο πιο απλά γίνεται.
2: Φυσικά. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν χιλιάδες άδειες θέσεις στα πανεπιστήμια. Γιατί υπάρχουν χιλιάδες θέσεις στα πανεπιστήμια.
0: Άδειες θέσεις στα πανεπιστήμια, είπατε.
2: Άδειες θέσεις, ναι, γιατί είναι κάποιες σχολές.
0: Εξαρτάται τη σχολή όμως. Εξαρτάται τη σχολή. Στην νομική Αθηνών, α πούμε, στην νομική Κομωτινή δεν θα βρει άδειες θέσεις.
2: Ναι, όχι, θα σα πω να για να.
0: Ναι, ναι.
2: Γιατί η αλήθεια είναι ότι είναι το ζήτημα πολύπλοκο και πάρα πολύ σοβαρό. Λέμε λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή ζορίζουμε τους μαθητές και φτιάχνουμε ένα λύκειο το οποίο από την πρώτη λυκείου μέχρι την τρίτη λυκείου σε προετοιμάζει να μπει στο πανεπιστήμιο σε πολλές σκληρές εξετάσεις. Ενώ η σχολή η οποία εσύ επιθυμείς να μπει μπορεί να έχει και άδειες θέσεις. Άρα τι κάνουμε, ιεραρχούμε τις σχολές, αυτές οι οποίες είναι ελεύθερες επιλογές, είναι οι σχολές οι οποίες έχουν άδειες θέσεις, άρα υπάρχουν θέσεις στις θέσεις να σπουδάσουν. Άρα εκ των πραγμάτων αυτές δεν υπάρχει λόγος ο μαθητής να υπόκειται όλο αυτό το μαρτύριο των εξετάσεων, εφόσον οι σχολές αυτές επιζητούν φοιτητές. Άρα λοιπόν, βάζουμε τις σχολές αυτές οι οποίες έχουν και μια θέση ελεύθερης επιλογής. Υπάρχουν όμως άλλες σχολές που ενδεικτικά θα πω ότι θα βάζουν ιατρική, νομική,
1: υψηλή ζήτηση, οι λεγόμενες υψηλή ζήτηση.
2: Ναι. Που αυτές λοιπόν, επειδή υπάρχουν περισσότεροι μαθητές που θέλουν να μπουν από ό,τι υπάρχουν θέσεις, θα υπάρχουν εξετάσεις. Σκοπός όμως του συστήματός μας είναι να βελτιωθεί το λύκειο, τόσο ώστε το λύκειο, με το απολυτήριο λυκείου του, να είναι αυτό εν τέλει που σε οδηγεί σε οποιαδήποτε σχολή. Δηλαδή, στόχος είναι να δημιουργήσουμε ένα σύστημα που οι πανελλαδικές, να το πω απλά, όχι όμως με τη μορφή των πανελλαδικών, να μην χρειάζεται αυτό το διάβλητο σύστημα, γιατί όλοι σεβόμαστε και όλοι λένε ότι υπάρχει ένα διάβλητο σύστημα πανελλαδικών. Προφανώς. Αλλά αν εμείς ισχυροποιήσουμε το λύκειο, δεν θα χρειάζεται αυτό το σύστημα πανελλαδικών για να αποδείξει, γιατί θα βελτιωθεί η παιδεία που προσφέρουμε στους μαθητές από την πρώτη, από τη δευτέρα και στην τρίτη λύκειο φοιτητά. Και οι εξετάσεις θα μείνουν μόνο στις σχολές οι οποίες έχουν μεγάλη ζήτηση. Αλλά εφόσον έχουν προετοιμαστεί οι μαθητές από το Λύκειο με τον τρόπο που εμείς επιζητούμε να προετοιμαστούν, γιατί ένα μεγάλο ζήτημα, ξέρετε, είναι, και αυτό το λέω στην αρχή, γιατί εμείς το συνδέουμε και με την οικονομία. Όταν αυτή τη στιγμή οι μαθητοί, οι γονείς, ξοδεύουν περίπου συνολικά, ξοδεύει η χώρα μέσω των γονιών, 600 εκατομμύρια για φροντιστήρια, τα οποία φτάνουν μέχρι το 1 δις, αν υπολογίσουμε και όλα τα οποία δεν καταγράφονται, καταλαβαίνετε ότι είναι μια οικονομική και οικονομική ελάχιστη. Πέρα από το γεγονός ότι βελτιώνουμε το επίπεδο μόρφωσης των μαθητών στο Λύκειο, σε ένα καλύτερο Λύκειο,
1: ναι,
2: που είχαμε την τελική οικογένεια που δεν θα χρειάζεται να υπόκειται αυτό το βάσανο των πολλών εξόδων των φροντιστηρίων για τις πανελλαδικές.
1: Μάλιστα, τώρα να περάσουμε. Τι μένει τώρα, πού θα παρουσιάσετε κάτι άλλο τώρα, κύριε Νηφούδη, δηλαδή έχετε δρομολογήσει κάτι άλλο σε κάποιο άλλο τομέα?
2: Έχει πάρα πολλά ζητήματα.
1: Ναι.
2: Τα οποία θα παρουσιαστούν σχεδόν κάθε εβδομάδα. Νομίζω ότι θα πάξει ένα κενό το 15 Αύγουστο.
1: Τη Παναγία που λέμε, να προσευχηθούμε όλοι. Ναι, ναι.
2: Τι σκεφτείτε, γιατί όλοι εμείς, όλοι το μεάρτη μας δηλαδή, δουλεύουν έτσι ώστε ο Αλέξης Τσίπρας στην έκθεση, η Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, αφού έχουν παρουσιαστεί όλες τις προτάσεις μας, όλους τους τομείς της οικονομίας της.
1: Κοστολογημένες, να υποθέσουμε, γιατί όπως ξέρετε, η επόμενη ερώτηση είναι αν είναι κοστολογημένες οι προτάσεις. Ναι.
2: Θα είναι όλες κοστολογημένες. Νομίζω ότι αυτό θα το παρουσιάσει και ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας για το πόσο κοστίζουν ακριβώς όλα αυτά τα οποία δεδομόμαστε και από πού θα βρούμε τα θέματα και ποιες είναι οι προτεραιότητες της κυβέρνησης, οι οποίες εμείς δεν γνωρίζουμε να εφαρμόσουμε.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Νηφούδη. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε, κύριε Νηφούδη.
2: Ευχαριστώ και αδεσί σας. Καλημέρα.
1: Γεια σας. Να είστε καλά.

0: κάτσε να κάνουμε μια πάσα λίγο έτσι, να είναι extreme ενημερωτική.
1: Ναι.
0: Διακόπτουμε τη ροή του προγραμματός μας με τον Παναγιώτη Βολάνη, ο οποίος έχει να μας μεταφέρει μια έκτακτη είδηση. Παναγιώτη.
2: Έχουμε διακοπή της κυκλοφορίας στο ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιός από το ύψος της οδού Ηρακλειδών στον Κεραμικό. Λόγω σύγκρουση φορτηγού με γιο ταχύ στη δεξιά λωρίδα εκεί στο σημείο σημειώθηκε. Και...
3: Α, και έχουν διακόψει την κυκλοφορία στην Πειραιός τώρα, για να το ξέρει ο κόσμος. Στην Πειραιός λοιπόν.
2: Ναι, στο ρεύμα προς Πειραιά.
3: Στο ρεύμα προς Πειραιά, στο ύψος του Κεραμικού.
0: Σωστά. Για να το δούμε και στο χάρτη πώς αποτελείται.
3: Ναι, αυτό σημαίνει ότι θα έχει κίνηση. Αν δεν ξέρω αν έχεις δυνατότητα να φύγεις από εκεί, αν έχεις άλλα κομμάτια να μπορείς, ξέρεις, να φύγεις με το αυτοκίνητο. Δεν ξέρω αν έχεις τέτοια δυνατότητα. Εναλλακτικών διαδρομών που λέμε.
0: Ναι.
3: Ευχαριστούμε, Παναγιώτη.
0: Πάρα πολύ. Σε εκείνο το σημείο μαζεύει πάρα πολύ που λέει ο Παναγιώτης. Βρείτε εναλλακτικές. Ναι. Γιατί από εδώ και μπρος θα γίνει πολύ πιο δύσκολο τώρα.
3: Βέβαια θα δυσκολεύει.
0: Ευχαριστούμε, Παναγιώτη μας.
2: Παρακαλώ.

0: Κώστας, από ό,τι καταλαβαίνω, πρέπει να είναι από την παλιά ραπ. Η νευτική παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί λέει, ακούγοντας τον κύριο.
1: Ποιον?
0: Ακούγοντας τώρα την κουβέντα που είχαμε με τον κύριο Νηφούδη, ναι. Λέει, κάτσε ρε φίλε, 50 χρόνια οι αριστεροί φιλοσοφούσαν μέχρι να μείνει η απαραίτητη απαρτία των 5-6 συντρόφων που θα ψήφισαν τη δική μας πρόταση. Τώρα τι σου αριστεροί είστε χωρίς στατική αεροφιλοσοφία. Είναι κριτική από δεξιά, να ξέρεις.
1: Μάλιστα. Εντάξει, πάντα υπάρχει κριτική και υπάρχει και άλλη άποψη.
0: Ναι, βέβαια πάντα.

0: Λεωνάρδε, του έχει δώσει και, και έχει καταλάβει. Πρέπει να έχει στείλει, Λεωνάρδε μου, πάνω από 10 μηνύματα. Σε ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε, Λεωνάρδε. Γιατί βλέπω, προσπαθώ να ανοίξω και εγώ τα μηνύματα κάποια στιγμή.
1: Θα το πω και δεν έχει να κάνει με τη ρίσα μου και λίγα γράφει. Παραπάνω πάντω.
0: Ναι, λοιπόν, έχει δώσει και έχει καταλάβει. Έτσι.
1: Γράφει
0: ναι,
1: λοιπόν ο Λεωνάρδο, καρδούλα μου. Μέχρι να το μυαλό σου.
0: Εντάξει, έλα.
1: Αυτό
0: έλα,
1: και κάποια στιγμή βαράει και ένα oh my god. Θαυμαστικό.
0: Εντάξει, να είναι καλά ο άνθρωπο. Σε ευχαριστούμε πολύ, Λεωνάρδε.

0: φίλου μου η Κατερίνα Κάμπρα λέει πώς καταφέρνω και σε αφήνω παγωτό και σένα και τον καραγευρέκι.
1: Α, καλά, μα είναι. Γιατί δεν ξέρεις ποτέ πότε τελειώνει το ανέκδοτο. Ξέρεις ότι. Δηλαδή, καταρχάς σε ειδοποιεί. Ναι. Σε ειδοποιεί ότι.
0: Έχω ηχητικά σήματα.
1: Ότι ξεκινάει ένα ανέκδοτο. Άρα καταλαβαίνεις ότι κάποια στιγμή πρέπει και εσύ να γελάσεις, να το ευχαριστηθείς.
0: Πρέπει να μπει στη διαδικασία του
1: ρόλου. Φτάνει στο τέλος του ανέκδοτο χωρίς να έχεις καταλάβει και χωρίς να έχεις γελάσει.
0: Ναι, γιατί η Ρίτσα περιμένει αυτά τα ανέκδοτα διαρκείας. Δεν γίνεται στο ραδιόφωνο.
1: Ναι, αυτό με τις ιστορίες και τα αυτά. Και σου λέει
0: τέλος.
1: Και μου είπε και του είπα και αυτό. Αυτό περιμένω.
0: Και να βγάλει άκρη μετά.
1: Ναι, αυτό περιμένω.
0: Που θα βγάλει άκρη αν πάρει τη Real News, γιατί η Real News έρχεται με πολύ δυνατές προσφορές. Έρχεται με δύο βιβλία αυτή την Κυριακή. Το Δάσος των Παραμυθιών, μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times, από τη συγγραφή Έλερι Άνταμς. Μαζί συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με την πολύ δυνατή, πολύ αποκαλυπτική Real News, με δύο βιβλία. Πάρτε τη στην παραλία και θα με θυμηθείτε, γιατί έχετε και την Real News, θα έχετε και τα δύο βιβλία.

Και μην ξεχνάτε ότι τρέχει ο διαγωνισμός μας για 7 τυχερούς, 3 ημέρες στο Πήλιο. Ο Real FM και η Selecta Rent a Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Ελλάδας. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στο Πήλιο με διαμονή πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent a Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για αξιάγνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Κλιματιστικό Off-It 12.000 BTU. Διεκδικήστε λοιπόν ένα κλιματιστικό Off-It 12.000 BTU και απολαύστε άνεση όλο τον χρόνο με υψηλή ενεργειακή απόδοση, χαμηλή κατανάλωση, καθαρό αέρα, έξυπνο έλεγχο μέσω Wi-Fi και σύστημα αυτοκαθαρισμού και διάγνωσης βλαβών. Αποτελεί εξαιρετική επιλογή για κάθε σπίτι και 5 διπλά εισιτήρια από την C-Jets. Σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα με 3 καθημερινές αναχωρήσεις στις 8 παρά 20, στις 11 και στις 2 και 20 προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλοα της C-Jets. Από 28,70 ευρώ για άνδρο σε μία ώρα και από 28,70 ευρώ για τίνο σε 2 ώρες. Μύκονο, Πάρο και Νάξο γρήγορα και το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή μέχρι τις 23 Ιουλίου προς άνδρο, τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Κάντε κράτηση στο jets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε το Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 27 Ιουλίου στην εκπομπή του Ιωσήφ και της Κασιανής.

0: Σε λίγο θα έχουμε την κυρία Μαρία Σιρεγγέλα, τη βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, να σας
1: πω. Εμένα με έχετε, να γύρισα.
0: Καλώς ήρθες, Γιώργο.
1: Καλώς ήρθατε.
0: Λοιπόν, έφυγες, ήρθες, δεν το καταλάβαμε.
1: Είναι ένας κύριος που παίρνει την Εύη τη Βουγιουκλιώτη, ναι, και λέει: γιατί δεν λέτε τι εθνικότητα είναι ο τύπος με το μαχαίρι στα εκδοτήρια. Το είπαμε. Το είπε και η Σοφία Γαλάνη. Είναι άστεγος, είναι Έλληνας. Φαίνεται ότι έχει συλληφθεί ξανά για τέτοια ζητήματα.
0: Αν είναι αλλοδαπός ή Έλληνας, αυτό ήταν το πρόβλημα.
1: Μάλιστα.
0: Ωραία. Λοιπόν, μαζί μας είναι η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Οι έγνοιες σας έχουν περίεργο ταλέντο. Σου μιλάνε πάντα την πιο ακατάλληλη στιγμή, λίγο πριν κοιμηθείς, πριν από ένα ταξίδι ή ένα σημαντικό ραντεβού. Και αν συμβεί κάτι στο σπίτι και αν χρειαστώ κάτι για το αυτοκίνητο, ευτυχώς κάποια πράγματα τακτοποιούνται εύκολα. Στο Magenta Insurance βρίσκεις online ασφάλιση για αυτοκίνητο, μηχανή και σπίτι. Ενώ για την υγεία και την επιχείρησή σου μπορεί να κλείσεις ραντεβού με ασφαλιστή. Γιατί οι έγνοιες μπορεί να μην φεύγουν ποτέ, αλλά στο magentainsurance.gr μπορούν να γίνουν λιγότερες.
1: Τι ωραία που τα λες, πάρα πολύ ωραία τα λες.
0: Ναι, ευχαριστώ.
1: Σειρά μου τώρα να τα πω ωραία. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν βρει αυτό που τους ταιριάζει και δεν το αλλάζουν με τίποτα. Τον καφέ που απολαμβάνουν κάθε μέρα, το μαξιλάρι που τους χαρίζει το καλύτερο ύπνο, τα αγαπημένα τους ρούχα για τη γυμναστική. Και το καλύτερο, χάρη στο Protergia Club, τα αποκτούν όλα με έκπτωση. Αυτό είναι το Protergia Club που επιβραβεύει κάθε πελάτη Protergia με μοναδικές προσφορές και εκπτώσεις από κορυφαία brands. Γίνε πελάτης λοιπόν, κατέβασε το Protergia App, μπες στο Club και θα έχεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ψυχαγωγία, τις αγορές και τα ταξίδια σου με ένα κλικ. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα.

0: Να καλημερίσουμε και να ευχαριστήσουμε πολύ που είναι μαζί μας την κυρία Μαρία Σιραγγέλα, την βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Σε ποιο τομέα είστε, κυρία Σιραγγέλα? Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, δυτικό τομέα.
0: Ναι, σιγά σιγά πρέπει να τα λέμε και αυτά, ε.
2: Εντάξει, είναι νωρίς ακόμα, αλλά σε κάθε περίπτωση οι βουλευτές πρέπει να είμαστε όχι μόνο προεκλογικά, αλλά όλη τη διάρκεια της τετραετίας κοντά στους πολίτες.
0: Να ξεκινήσουμε από αυτό που ήταν μία από τις ειδήσεις της χθεσινής κοινοβουλευτικής ομάδας, ότι η πρόταση περί ασυμβίβαστου βουλευτή και υπουργού που είχε καταθέσει η κυβέρνηση φαίνεται ότι πάει στις καλένδες. Είχε αντιδράσει έντονες από το εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας. Εσείς συμφωνούσατε με αυτή?
2: Εγώ να σας πω την αλήθεια, δεν είμαι υπέρ. Σαφώς κάθε τι έχει και τα υπέρ και τα κατά. Ενδεχομένως σε μια προεδρική κοινοβουλευτική δημοκρατία να ήταν διαφορετικά. Να ξέρετε όμως ότι το άρθρο του Συντάγματος που αφορά το πολίτευμα είναι από τα άρθρα που δεν μπορούν να αλλάξουν. Πέρα από αυτό, το να μπαίναμε σε μια λογική, το τι πια ότι να είναι διαφορετικός τελείως ο ρόλος των βουλευτών ή των υπουργών, της κυβέρνησης, δηλαδή εκτελεστική εξουσία με νομοθετική εξουσία. Σαφώς σε κάποιες χώρες αυτό υπάρχει. Παραδείγματος χάρη στη Γαλλία, όποιος είναι στην κυβέρνηση, ή στην Κύπρο. Εκεί όμως είναι και διαφορετικό το πολίτευμα. Υπάρχει, εκλέγεται πρόεδρος και ο πρόεδρος ορίζει και τον πρωθυπουργό και την κυβέρνηση. Άρα η συνέλευση, όπως λένε η Γαλλική Εθνοσυνέλευση ή αντίστοιχα η Κυπριακή Αντιπροσωπεία, όπως λέγεται, είναι τελείως διαφορετικά.
0: Άρα διαφωνούσατε δηλαδή έτσι κι αλλιώς εσείς?
2: Θα έπρεπε να υπάρχει, να σας πω για ποιο λόγο διαφωνώ, βάζοντας κάτω και τα αρνητικά και τα θετικά. Θα πρέπει να υπάρχει ένα τελείως διαφορετικό μοτίβο στο πώς έρχονται τα νομοσχέδια στη Βουλή. Αν δούμε πώς λειτουργούν άλλες δημοκρατίες που έχουν να κάνουν με προεδρικά συστήματα, μέσα στη Βουλή, παραδείγματος χάρη στην Κύπρο, δεν μπορούν να έρχονται, να πηγαίνουν οι υπουργοί. Όλα τα νομοσχέδια γίνονται γίνονται μόνο από τους βουλευτές. Όπως επίσης υπάρχουν και διαφορετικές εκλογές. Άλλοτε ψηφίζεις για πρόεδρο, άρα και για κυβέρνηση, και άλλοτε ψηφίζεις για βουλευτές.
1: Καλά, και πιο δύσκολα, ξέρετε, πιο δύσκολα να σπαγάνεις θα πάρει την κυρία Σιραγγέλα για να τη ζητήσει οποιαδήποτε χάρη. Αν είναι, ας πούμε, αναξιώνει, επειδή είναι στην εκλογική της περιφέρεια, ότι πρέπει να μου κάνει το ρουσφέτη. Και θέλω να πω, μήπως αυτό θα ήταν μια λύση οριστική? Να αποκοπούμε εμείς που έχουμε τη λογική, θα πάρω το βουλευτή διότι με σταματήσανε για τροχονομικό έλεγχο. Μήπως αυτό ήταν μια λύση να σταματήσει?
2: Δεν είναι ακριβώς έτσι. Καταρχάς, να πούμε το εξής. Ο ρόλος του βουλευτή ή της βουλευτή είναι το εξής. Είναι ο εξής. Το να έρχεται σε επαφή με τους πολίτες, να ακούει τα προβλήματα και να απευθύνεται πολλές φορές, είτε μέσω της κοινοβουλευτικής διαδικασίας κυρίως, στην εκτελεστική επιχειρησία, στους υπουργούς, ώστε τα πράγματα να γίνονται καλύτερα. Υπάρχουν πολλές φορές κάποιες αδικίες που μπορεί να υπάρχουν σε ένα σύστημα, το οποίο ο βουλευτής ή η βουλευτής μπορεί αυτό να το αντιληφθεί, έρχονται σε επαφή με τους πολίτες. Και επίσης να πω το εξής. Αυτό συμβαίνει σε όλα τα συστήματα. Οι βουλευτές να έρχονται σε επαφή με τους πολίτες και να κάνουν τις ερωτήσεις ή να απευθύνονται στους υπουργούς. Χωρίς όμως, όπως είπατε, να αξιώνει κάτι το οποίο απαγορεύεται ή δεν επιτρέπεται ή δεν είναι νόμιμο.
1: Ναι, γιατί είναι άδικο, για τους υπόλοιπους, ξέρετε αυτό. Είναι άδικο.
2: Ναι,
1: και αν, το κάνω εγώ για μένα και για τους οικείους μου, είναι άδικο για τη ρίτσα που δεν το κάνει.
2: Δεν το συζητώ. Γι' αυτό και τα πολιτικά μας γραφεία, έτσι, γι' αυτό έχουμε πολιτικά γραφεία. Έχουμε πολιτικά γραφεία για να έρχεται ο κόσμος. Εγώ, όταν θα έρθει κάποιος στο πολιτικό μου γραφείο για να μου πει κάτι, δεν θα το ρωτήσω πρώτον τι ψηφίζεις και δεύτερον αν θα με ψηφίσεις. Καταρχάς, δεν το ξέρω αυτό. Όπως γνωρίζουμε όλοι, η ψηφοφορία είναι μυστική.
1: Εγώ το δέχομαι ότι το κάνετε εσείς. Άλλοι συναδελφοί σας όμως δεν το κάνουν. Από όλα τα κόμματα. Προσέξτε. Από όλα τα κόμματα.
2: Η των συναδέλφων, από όλα τα κόμματα, δέχονται κόσμο στο γραφείο τους. Και αυτό δεν ισχύει μόνο στην Ελλάδα. Στο Ηνωμένο Βασίλειο συγκεκριμένα, να σας πω, υπάρχουν, τα λένε surgery, αν θυμάμαι καλά, days, που πηγαίνουν οι βουλευτές σε διάφορες γειτονιές, όπως κάνουμε και εμείς, έρχονται πολίτες, τους λένε τα προβλήματά τους, απευθύνονται απευθείας στις δημόσιες υπηρεσίες. Εάν δεν το λύσουν οι δημόσιες υπηρεσίες μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, απευθύνονται στους υπουργούς και μάλιστα θεωρείται ότι πρέπει να προηγηθούν τα αιτήματα αυτά. Αντιλαμβάνομαι ότι κάθε τι έχει τα αρνητικά του και τα θετικά του. Σε αυτό όμως, μην ποινικοποιήσουμε ότι ο βουλευτής έρχεται σε επαφή, το μέλος της Ελληνικής Βουλής έρχεται σε επαφή με τους πολίτες για να ακούει τα προβλήματα.
0: Ναι.
2: Αυτό νομίζω.
0: Απλά έχουμε δει πάρα πολλά, κυρία Σερέγγελα, το ξέρετε πάρα πολύ καλά κι εσείς. Έχουμε ακούσει πάρα πολλά, έχουν γίνει πολλά, έχουν αποκαλυφθεί πολλά και πάει από το ένα άκρο στο άλλο. Να έρθουμε τώρα στο κομμάτι των εκλογών. Ο Πρωθυπουργός προσπάθησε, από ό,τι καταλάβαμε χθες, στην κοινοβουλευτική ομάδα να ξορκίσει αυτό που λέμε τη χαλαρή ψήφο. Είπε ότι είναι μοναδική η Κυριακή της Κάλπης. Μία, δεν υπάρχουν δοκιμαστικές εκλογικές διαμαρτυρίες, πρόβες τζενεράλε με δίθεν μηνύματα και περιθώρια για ρίσκο καταστροφής. Δηλαδή, προσφανώς προσπαθεί να κερδίσει αυτούς τους ψηφοφόρους που έχουν φύγει από τη Νέα Δημοκρατία.
2: Καταρχάς να πούμε το εξής, ότι ο κόσμος αυτή τη στιγμή δεν λειτουργεί σε ρυθμούς εκλογών. Γι' αυτό και βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις ότι υπάρχει ένα ποσοστό που είναι αναποφάσιστο, το οποίο όμως υπάρχει πάντα πριν, αρκετό καιρό πριν τις εκλογικές διαδικασίες. Άρα υπάρχει ένας κόσμος αυτή τη στιγμή που βλέπει, προσπαθεί, τον ενδιαφέρουν κυρίως η καθημερινότητά του, πώς θα λύσουμε τα προβλήματά του. Άρα εκεί θα πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση. Να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση στην ακρίβεια, να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση στην καθημερινότητα, από την ώρα που λέω που βγαίνει ένας άνθρωπος από το σπίτι του για να πάει στη δουλειά του ή να πάει τα παιδιά του στο σχολείο, μέχρι την ώρα που θα μπει στο σπίτι του. Άρα πώς είναι η μέρα του, πώς θα να είναι καλύτερη οι δημόσιες συγκοινωνίες, να είναι καλύτερο, εκεί έχουν γίνει αρκετά πράγματα. Mm. Πέρα από αυτό όμως, το θέμα είναι ότι τι υπάρχει και απέναντι και τι βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Βλέπουμε μια αντιπολίτευση που αντί να κάνει κριτική, που σαφώς πρέπει να γίνεται κριτική. Σαφώς πρέπει να υπάρχει.
0: Καταθέτει και προτάσεις όμως η αντιπολίτευση και μάλιστα κοστολογημένες.
2: Κοστολογημένες δεν θα.
0: Άλλο αν είναι σωστά κοστολογημένες, αλλά κοστολογημένες είναι.
2: Μισό λεπτό. Γιατί το θέμα είναι να είναι και σωστά κοστολογημένες. Και τι έχουμε πει, ότι όποια προγράμματα έχει κάθε κόμμα εν ώψη εκλογών, θα πρέπει να τα καταθέτει, ώστε να κοστολογούνται, ώστε να ξέρει ο κόσμος και ο καθένας, αυτός που θα ψηφίσει, αν αυτά που λέει θα γίνουν κιόλας. Διότι έχουμε τώρα το θέμα της 13ης σύνταξης.
0: Την έχει κοστολογήσει το ΠΑΣΟΚ. Την έχει κοστολογήσει 400 συν 800 το τρίτο έτος.
2: Εάν θεωρεί ότι είναι σωστή αυτή η κοστολόγηση, γιατί δεν την πάει στο Γενικό Λογιστήριο, όπως έχουμε πει, γιατί δεν την καταθέτει με τροπολογία στη Βουλή, γιατί δεν την πάει να την φέρει εδώ στη Βουλή.
1: Το θέσαμε το ερώτημα στον κύριο Τσουκαλά, αυτό ακριβώς που λέτε. Το θέσαμε το ερώτημα και μας είπε να την πάμε στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, όπου εκεί η κυβέρνηση ελέγχει την ηγεσία του, για να μας πει τι, ότι είναι λάθος η κοστολόγηση.
2: Ακούστε, οι κοστολογήσεις δεν γίνονται από τον Υπουργό ή τον Υφυπουργό. Οι κοστολογήσεις γίνονται από τους υπηρεσιακούς. Αν είναι δυνατόν να γυρίσουμε πάλι να λέμε ότι οι άνθρωποι που είναι στο Γενικό Λογιστήριο, που ειδικά αυτοί έχουν δώσει την ψυχή τους με όλα αυτά που έχουμε τραβήξει και είχαν τραβήξει το προηγούμενο χρονικό διάστημα, με τα τεχνικά κλιμάκια των θεσμών, πιο πριν τρόικα που μετά γίνανε θεσμοί, με όλα αυτά, ότι οι άνθρωποι αυτοί θα μπουν σε μια λογική να πούνε κάτι που θα είναι υπέρ της Νέας Δημοκρατίας ή υπέρ κάποιου άλλου κόμματος ανάλογα με το ποιος κυβερνά. Είναι δημόσιοι υπάλληλοι και κάνουν τη δουλειά τους. Αν είναι δυνατόν, δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι, τι πήγαμε εμείς στο Γενικό Λογιστήριο και φέραμε όλους τους υπαλλήλους να είναι Νέα Δημοκρατία. Αυτά είναι τραγικά και νομίζω ότι είναι προφάσεις αναμαρτίες. Δεν θέλουμε να το κάνουμε γιατί φοβόμαστε. Δεν θέλουμε να το κάνουμε γιατί πολύ απλά λέμε κάτι για να ακουστεί ωραία στα αυτιά ότι εμείς θα δώσουμε. Και να πω και κάτι τελευταίο. Εμάς αυτά που δίνουν τα 300 ευρώ προς τους συνταξιούχους το Νοέμβριο είναι 500 κάτι, 530 εκατομμύρια.
0: Ναι, μας αυτά προστίθεται το ποσό του πρώτου χρόνου στο ΠΑΣΟΚ.
2: Αν είναι δυνατόν, ως στο ΠΑΣΟΚ προστίθουν αυτά τα 300, λένε ότι ναι, okay, αλλά θα δώσουμε και άλλα τόσα.
0: Ναι,
2: εάν αποκλείεται να είναι 450. Πέρα από αυτό όμως, δεν είναι το θέμα να καθόμαστε να τσακωνόμαστε. Αν εγώ λέω κάτι διαφορετικό, κάποιος από το ΠΑΣΟΚ λέει κάποιο διαφορετικό, ωραία. Ελάτε είτε στο Γενικό Λογιστήριο. Δεν θέλετε στο Γενικό Λογιστήριο? Υπάρχουν εδώ οικονομικές υπηρεσίες και τις βουλές. Αν κατατεθεί το τροπολογία συγκεκριμένη, θα πρέπει, μα πάντα κάθε νομοθεσία, όταν κατατίθεται ένα νομοσχέδιο, όταν έχει δαπάνη, από το Γενικό Λογιστήριο γίνεται η κοστολόγηση αυτής της δαπάνης. Δηλαδή τώρα θα το αλλάξουμε.
0: Μάλιστα.
2: Αυτό είναι από σύσταση του ελληνικού κράτους.
0: Λοιπόν, κυρία Σιρεγγέλα, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, να είστε καλά.
2: Καλή συνέχεια, γεια σας.

0: Κάνω μια πρόβλεψη.
1: Μα δεν προλαβαίνει ούτε να πει κοπέλα η κοπελίτσα να πει το τραγούδι, το ρεφρέν της. Ναι, πες μου,
0: μάνα μου. Αυτό το τραγούδι, να ξέρεις, θα μπεις μπαρ φέτος, θα γίνει χαμός, να ξέρεις.
1: Ναι,
0: αυτό
1: δεν το αφήνεις μια βρε αγάπη μου.

0: Ορίστε που λέτε εσείς παλιό, δεν βγαίνουν πλέον ωραία τραγούδια.
1: Ναι.
0: Άκου εδώ πέρα τι ωραία από τα Λιάννη Λένοξ. Τίποτα κουβέντα.
1: Μα ας την Άννη την Λένοξ να μιλήσει. Ας την Άννη την Λένοξ
0: να μιλήσει. Πώς να την αφήσω δηλαδή. Είναι 17 λεπτά τραγούδι. Μέχρι να τελειώσει θα έχουμε φύγει, θα έχει μπει η φίλη μου να πάρει μέσα.
1: Ναι.
0: Άκου τώρα γιατί δεν τα ξέρεις.
1: Μάλιστα.
0: Έχει έρθει ένα φοβερό app. Έχει έρθει μια εφαρμογή καταπληκτική. Η νέα εφαρμογή του real.gr φέρνει την ενημέρωση στα μέτρα σας. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις. Ακούστε ζωντανά το Real FM 97,8. Επιλέξτε τα αγαπημένα σας θεματικά ραδιόφωνα. Ενημερωθείτε για τον καιρό. Διαβάστε σύντομες περιλήψεις άρθρων με τη βοήθεια του Real AI. Σύγχρονη, γρήγορη και δωρεάν η εφαρμογή είναι τώρα διαθέσιμη για iOS και Android.

0: Λοιπόν, και έχω και νεότερα να σου πω από τη Σοφία τη Γαλάνη για το περιστατικό στην Ακρόπολη.
1: Ναι.
0: Έχει θέμα ο δράστης, είχε εγκλεισμό πρόσφατα για... Ναι.
1: Αυτό δεν σημαίνει ψυχολογικά προβλήματα. Ναι. Το λέω για πολλωστή φορά.
0: Ναι,
1: ο εγκλεισμός δεν είναι ψυχολογικά ακριβώς προβλήματα, είναι ψυχιατρικά προβλήματα.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Αυτό.
1: Ναι, ωραία. Το θέμα βέβαια είναι γιατί ήταν ελεύθερος, έτσι δεν ήταν σε κάποια δομή ο άνθρωπος.
0: Ναι.
1: Να του παρέχουν και αυτά που πρέπει, γιατί ένας άνθρωπος που είναι σε αυτή την κατάσταση δεν πρέπει να είναι έτσι. Πρέπει να του παρέχει κάποιος φροντίδα. Χρειάζεται φροντίδα αυτοί οι άνθρωποι.
0: Σωστά,
1: Χρειάζονται φροντίδα.
0: Και επίβλεψη βεβαίως. Και επίβλεψη. Σε κάποιες περιπτώσεις. Ο Γιάννης λέει: έχετε ακούσει για πάυση εργασιών σε εξωτερικούς χώρους λόγω καυσωνά?
1: Όχι ακόμα. Όχι. Υπάρχουν συστάσεις, αλλά όχι. Αυτό το να βγει η γενική οδηγία προς ώρα δεν έχει βγει. Δεν ξέρω αν θα βγει τις επόμενες ώρες. Γιάννη, μπορεί και να βγει, αλλά προς ώρα δεν έχει βγει, όχι.
0: Ξεχωρίζω από τα μηνύματα το μήνυμα της Ελένης από τη Θεσσαλονίκη που είναι εκπαιδευτικός.
1: Καλημέρα, Ελένη.
0: Σημειώνει ότι η επιλογή επαγγέλματος για τα παιδιά ορίζει την ευτυχία ενός ανθρώπου. Οφείλουμε να δημιουργήσουμε διόντως μέσα από το σχολείο, ώστε ο επαγγελματικός προσανατολισμός να είναι μια σταδιακή πορεία και όχι μια κρίσιμη δοκιμασία μια στιγμής. Αυτό που διαβάζω, για να είμαι δίκαιος, είναι ο επίλογος του μηνύματος. Ένα εξαιρετικό μήνυμα. Το διάβασα ξανά και ξανά, Ελένη, το μήνυμά σου.
1: Σας ευχαριστούμε όσους έχετε στείλει μηνύματα και στην Εύη που είναι δηλώνει και ακροάτρια του σταθμού για τους, το αν κινδυνεύουν ή δεν κινδυνεύουν οι πολίτες και οι θήτες κυκλοφορούν ελεύθεροι. Και στο Γιάννη από το Ήλιον που και εκείνος έχει στείλει αρκετά μηνύματα με διαφορετική άποψη.
0: Γεια σου, Γιάννη. Και να πω στον Κώστα, πού ήσουν αρέ Κώστα και δεν βρεθήκαμε? Γιατί εκεί δίπλα ήμουνα κι εγώ το 92 που λες. Τέλος πάντων. Πιτσιρίκι.
1: Ναι. Ήσουν κι εσύ κάπου εκεί.
0: Εκεί ήμουνα, ναι.
1: Λοιπόν, σιγά σιγά εμείς θα σας αφήσουμε, μουσικά θα σας αφήσουμε.
0: Ναι.
1: Ακολουθεί ο Μάνος και ο Μπάμπης τα καλύτερά τους.
0: Περίμενε, άκου.
1: Τι ήθελες?
0: Άκου.
1: Ναι, παιδί μου.
0: Ήταν ένας έρωτας που δεν μπορούσε να διασχίσει τον δρόμο μόνος του. Και βρέθηκε ένας άλλος έρωτας και τον πέρασε απέναντι. Συμπέρασμα. Ο έρωτας με έρωτα περνάει.
1: Ρε Γιώργο, έλα, εντάξει. Σας ευχαριστούμε από καρδιάς για τα μηνύματα, για τις απόψεις σας. Είτε είναι θετικές, είτε διαφορετικές. Σας ευχαριστούμε
0: δεν
1: πολύ.
0: Ήταν ρομαντικό.
1: Πολύ, πολύ. Και τους συνεργάτες μας, τον Γιάννη, τη Δήμητρα, την Εύη, τη Σοφία, όλους σας. Να είστε καλά.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Τουρωστήκ για κάθε χρήση, τουρωστήκ υπάρχει λύση.
2: Real FM. Η ώρα είναι 6.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα, φίλες και φίλοι.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε. Έχουμε πιάσει και την κουβέντα πρωί. Εγώ με την Βουγιουκλιώτη. Θα λαγεί μου.
0: Ναι, πα να την αναφέρει και στο στούντιο. Δεν θα μα αποσυγκεντρώσει όμω. Στεφανία Κασίμη, φίλες και φίλοι.
1: Αλέξανδρος Κόντης. Στο άλλο μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου. Γιώργης Νταβαρίνος στη ρύθμιση των ήχων που έχω πάρα πολύ καιρό να τον δω. Η αλήθεια είναι. Έλα, μίλα για τη Θεά λίγο.
0: Η φίλη μας η Εύη Βουγιουκλιώτη απαντά στο 211-200-8200 και όλοι εσείς για απευθείας επικοινωνία με το στούντιο στέλνετε email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Τετάρτη, 22 Ιουλίου και έχουμε το αποκορύφωμα του κύματος του καύσωνα σήμερα.
1: 22 Ιουλίου, πάρα πολύ ζέστη έχει. Είναι παιδιά, όπου και πάρα να πολύ είσαι, κυριολεκτικά κολλάς.
0: Και έχει πολύ υγρασία, δεν είναι μόνο η ζέστη. Να σου πω κάτι, η Αθήνα δεν ήταν παλιά μια πόλη που είχε και τόσο μεγάλη υγρασία.
1: Π.χ. η Θεσσαλονίκη.
0: Ναι, ή η Πάτρα.
1: Δεν ξέρω για την Πάτρα, αλλά για τη Θεσσαλονίκη.
0: Ή το Ηράκλειο της Κρήτης.
1: Ξέρω, ειδικά το εκεί να σε πλακώνει το παπλωμάτι.
0: Ή ο Βόλος.
1: Ναι,
0: η Αθήνα πάντως δεν είχε υγρασία.
1: Είχε ο Βόλος τόση υγρασία.
0: Έχει και ο Βόλος υγρασία. Ναι, ό,τι έχει η θαλασσίτσα δίπλα έχει και υγρασία.
1: Δεν το είχα στο μυαλό μου ότι λογικό έχει είναι. Τόσο. Αλλά... στη Θεσσαλονίκη μου έχει.
0: Εννοείται. Και να σου πω κάτι.
1: Καλά, και, στην... και η Αθήνα έχει η θαλασσίτσα δίπλα.
0: Ναι, αλλά όχι τόσο δίπλα όσο
1: Ξαρτάται
0: που μένει. Σε κάθε περίπτωση, άκου να δει τώρα. Είναι και αυτό κάτι το οποίο ερευνάται. Από τους ειδικούς επιστήμονες. Η αύξηση της υγρασίας.
1: Μίλα μου για το κλίμα πάλι.
0: Έλα, θα σου μιλήσω για το κλίμα.
1: Άκου τώρα. Μιλήσει για το κλίμα. Για πες.
0: Είναι την τελευταία πενταετία που έχει προκύψει αυτό. Στην Αθήνα.
1: Σε σχέση με την υγρασία.
0: Ναι, ακριβώς. Ξέρεις γιατί.
1: Γιατί.
0: Λόγω της απώλειας των δασών στα βόρεια της Αττικής.
1: Χάσαμε κανένα δάσο.
0: Βεβαίως χάσαμε δάσο. Δεν θυμάστε το 2021.
1: Όχι.
0: Μαζί με τις φωτιές στη Βόρεια Εύβοια, ότι είχαμε και πολύ μεγάλες φωτιές.
1: Δυστυχώς το θυμάμαι. Όπως θυμάμαι τις φωτιές που έφτασαν πάνω από το σπίτι μου, στο Γέρακα. Μην νομίζεις.
0: Αυτό ήταν το 2024. Αυτό το 2024.
1: Δόξα τω Θεώ, τις θυμάμαι. Ειδικά το 2021
0: όμως είχαμε πολύ. Δασών, στα υπερβόρεια στη Βαριμπόμπη, αν θυμάσαι, στο Κρυονέρι. Και εκεί πέρα θυμάσαι που λέγαμε, ας πούμε, είναι και μια άλλη θλιβερή επέτειος που πλησιάζει, είναι αύριο για το μάτι. Θυμάσαι που λέγαμε για το μάτι ότι πώς ήταν δυνατόν να περάσει τη λεωφόρο Μαραθώνος η φωτιά και να πάει απέναντι, ότι την έχασε η πυροσβεστική.
1: Ναι.
0: Πολλές φορές είναι τόσο σφοδρές οι συνθήκες. Το 2021 είχε περάσει και την Εθνική Οδό. Η φωτιά, αν το θυμάσαι καλά.
1: Τα θυμάμαι πολύ καλά, μην ανησυχείς. Εδώ ήμουν. Είμαι σίγουρος. Λέω λεπτό προς λεπτό.
0: Στα λέω, είμαι σίγουρος ότι δεν θα τα ξεχάσεις ποτέ.
1: Είπες για το μάτι, που η θλιβερή επέτειος είναι αύριο. Και να πούμε για τις δηλώσεις του κυρίου Τουρνάτου, υπουργού κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας, ο οποίος απίφθινε έκκληση στους πολίτες να τηρήσουν αυστηρά τις οδηγίες των αρχών, να απεφεύγουν κάθε εργασία που μπορεί να προκαλέσει είτε σφινθήρες είτε φωτιά και να μην πραγματοποιούν θερμές εργασίες στην Αίγυπτο. Στην Αίγυπτο, πώς μου φάνηκε αυτό.
0: Καταπληκτικό.
1: Στην Ήπεθρο. Καφές. Τέλειο. Τέλειο Σαρδάμ. Εξαιρετικό. Στην Αίγυπτο. Λοιπόν.
0: Και... το ξεπερνάμε. Ας κάνουμε ότι δεν τα ακούσαμε.
1: Στην Αίγυπτο. Εξαιρετικό. Ναι. Λοιπόν, λίγο καφέ. Είπε ότι οι ισχυροί δυτικοί και βορειοδυτικοί άνεμοι που θα επικρατήσουν στα ανατολικά παρουσιάζουν χαρακτηριστικά ανάλογα με εκείνα που είχαν καταγραφεί στην τραγωδία στο Μάτι. Γεγονός που καθιστά οποιαδήποτε πυρκαγιά εξαιρετικά δύσκολη να αντιμετωπιστεί και στο αρχικό της στάδιο. Μίλησα για ένα τέτοιο φαινόμενο τέλος πάντων.
0: Δηλαδή περιμένουμε και ισχυρούς ανέμους σήμερα.
1: Λοιπόν, κάτσε να δω λίγο τον καιρό στην Ελλάδα, όχι στην Αίγυπτο. Λοιπόν, η θερμοκρασία θα κυμανθεί λοιπόν σε πολύ ψηλά επίπεδα. Κεντρικά και νότια περιοδικά θα φτάσει στους 41-42 βαθμούς και τοπικά στη Θεσσαλία τους 43 βαθμούς Κελσίου. Λέει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία λοιπόν ότι αναμένονται συνθήκες υψηλής θερμικής καταπώνησης σε πολλές υπηρετικές περιοχές λόγω των ιδιαίτερα υψηλών θερμοκρασιών που προβλέπονται. Άνεμοι λοιπόν εδώ στην Αττική είναι και θα έχει τοπικά 4 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ, δυτική βορειοδυτική, μεταβλητή.
0: Ναι.
1: Μέχρι 41 περίπου θα είναι στην Αθήνα, 42. Οπότε ναι, έχει πολύ ζέστη, έχει και αέρα. Έβγαλα και έκτακτο δελτίο η ΕΜΗ. Οπότε... καταλαβαίνεις ότι οι συνθήκες θα είναι πάρα πάρα πάρα πολύ δύσκολες.
0: θα παραμείνουν ανοιχτοί 7 κλιματιζόμενοι χώροι από τον Δήμο Αθηναίων, Λέσχες Φιλίας και άλλοι χώροι. Επίσης, πιστεύω ότι θα πρέπει να περιμένουμε για να δούμε να επαληθευθεί και αυτή η προβλήση των μετεωρολόγων για βελτίωση κάπως των συνθήκων αύριο.
1: Ναι, νομίζω έτσι. Αύριο... Νομίζω η αλήθεια είναι ότι αύριο θα αρχίσουν να φτιάχνουν τα πράγματα.
0: Ενώ την Παρασκευή και στην Αττική αναμένονται και βροχοπτώσεις.
1: Ναι, βέβαια. Έχουμε Τετάρτη, κάτσε να δω τον κίνδυνο, είναι σε 5 περιοχές. Γενικά είναι έτσι από τις αρχές χαρακτηρίζει τη μέρα ως εξαιρετικά επικίνδυνη. Και για πρώτη φορά φέτος τίθεται σε ισχύ η κατάσταση στην Αγερμού κατηγορίας κινδύνου 5, δηλαδή πολύ επικίνδυνη ημέρα.
0: Ναι.
1: Για Αττική, Βιωτή, Αυθιώτιδα, Κορινθία και Αργολίδα. Και σε υψηλό, σε πολύ υψηλό κίνδυνο, έχει, σε 4 δηλαδή, βρίσκονται η υπόλοιπη στερεά Ελλάδα, η Εύβοια, η Δυτική Ελλάδα, Θεσσαλία, Κεντρική Μακεδονία, Μεσσηνία, Λακωνία και Ρόδος. Είναι όλες οι αρχές έχουν τεθεί σε κατάσταση ύψης της επιφυλακής.
0: Μεγάλη προσοχή λοιπόν σήμερα.
1: Μεγάλη προσοχή. Παραμένει κλειστός σε αυτές τις μέρες. Ξέρετε, κλειστός ο Εθνικός Δήμος Πάνθας, Δημητός, Αθηκό Άλσος.
0: Πολύ καβητός.
1: Παιδιά του Άρεσ, Πολύ καβητός. Πάρκο Τρίτσι.
0: Και όλοι οι χώροι όπου δύναται να γίνει το κακό αν δεν προσέχει ο κόσμος, οι διερχόμενοι. Εκεί πέρα να ξέρεις ότι πρέπει να τονίζουμε πάντα ότι περίπου το 75% των πυρκαγιών δεν μπαίνουν επειδή κάποιος θέλει να βάλει φωτιά, δεν μπαίνουν επειδή υπάρχει ένα φυσικό αίτιο που την προκαλεί ή κάποιο ατύχημα, μπαίνουν από ανθρώπινη αμέλεια.
1: Βέβαια,
0: πρέπει
1: βέβαια
0: να το τονίζουμε. Ένα αναμένο τσιγάρο, μια εργασία, μια ψισταριά, μια οτιδήποτε.
1: Και κάθε μέρα αυτό με την ψισταριά.
0: Ναι,
1: αυτό όχι, με την ψισταριά.
0: Υπάρχουν, θυμάσαι, δηλαδή και πρόσφατα είχαμε τα προηγούμενα χρόνια φωτιά στην Βόρεια Αττική να μπαίνει επειδή κάποιος βγήκε με ισχυρούς ανέμους και υψηλές θερμοκρασίες να ψήσει έξω στην υπόθρο. Δηλαδή γίνονται αυτά. Εργασίες οξυγονοκόλλησης επίσης.
1: Μελίσια, ό,τι θες έχει.
0: Το κάνουν μελίσια, πραγματικά.
1: Ναι,
0: δηλαδή προσοχή μεγάλη και σύνεση να ενημερώνεται ο κόσμος.
1: Ενημερώνεται. Φέτος η αλήθεια είναι ότι η ενημέρωση γενικότερα είναι αρκετά καλύτερη. Το λέω και σε επίπεδο δημοσιογραφικό. Είναι αρκετά καλή η ενημέρωση και άμεση.
0: Εννοείται, έχουμε πάθει, έχουμε μάθει, το λέμε διαρκώς. Είναι το πιο εφιαλτικό, η πιο εφιαλτική κατάσταση που μπορούμε να αντιμετωπίσουμε και ως δημοσιογράφοι, αλλά κυρίως βεβαίως οι άνθρωποι
1: δεν
0: οι οποίοι
1: συζητώ, δεν
0: πέφτουν
1: συζητώ
0: στη μάχη με τις φλόγες, οι πυροσβέστες, οι άνδρες και οι γυναίκες του πυροσβεστικού σώματος. Είναι δεδομένο ότι δεν πρέπει να ξαναζήσουμε
1: τα λέμε και τα
0: αυτά τα περιστατικά.
1: Ότι το 112 είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο. Οπότε, ξέρεις, είχαμε το 112, σκεφτόμουν το εξής κάποια στιγμή τα περασμένα χρόνια. Το σκέφτομαι ακόμα δηλαδή καμιά φορά, αλλά είναι τόσο χρήσιμο εργαλείο που μου φύγε τελικά αυτή η σκέψη στο μυαλό. Τύπου αν το είχα τις δεύτερες σκέψεις, ότι μήπως το παραστέλνουν πολύ, πολύ προληπτικά, καταλαβαίνεις. Και τελικά ο κόσμος το συνηθίσει και δεν το ακούει. Αλλά, δηλαδή, παιδί μου, αν είναι τόσο προληπτικά που δεν χρειάζεται όντως να είσαι σε ετοιμότητα ή να απομακρυνθείς, για παράδειγμα, σε κάποιες περιπτώσεις είναι τόσο μακραία η φωτιά. Αλλά τελικά σκέφτηκα ότι είναι τόσο χρήσιμο εργαλείο που δεν πειράζει, ρε, εσύ. Ένα μήνυμα είναι. Τόσες βλακίες λαμβάνουμε σε αυτό το κινητό μας. Δεν πειράζει. Ας είναι κάτι χρήσιμο και ας είναι και πιο μακριά.
0: Ένα notification να
1: περισσότερο. Τόσες βλακίες λαμβάνουμε σε αυτό το κινητό. Δεν πειράζει. Τέλος πάντων, σήμερα Τετάρτη 22 Ιουλίου, σύμφωνα με το ορτολόγιο, τιμά τη μνήμη των Αγίας Μαρίας Μαγδαληνής της Μυροφόρου, Αγίας Μαρκέλης Παρθενομάρτυρος, Χιοπολίτιδος και Οσίου Μενελάου. Γιορτάζουν τα εξής ονόματα, παρακαλώ. Μαγδαληνή, Μάγδα, Μαγδαλένα, Μαγδαλένια, Μαγδαλή, Μαγδάλο, Μαριλένα, Μαριαλένα, Μαρία Ελένη, Μαρκέλα, βέβαια, Μενέλαος. Λοιπόν, αυτά και όλα τα...
0: Χρόνια πολλά σε όλους.
1: Παρεμφέρει. Να πω και μια καλημέρα στον κύριο Δημήτρη, ο οποίος με έφερε με το ταξί. Έκλειψα το όνομα του μόνο μου, επειδή είδα ότι ακούγε Real FM και είπα θα του πω μια καλημέρα.
0: Να το την πεις. Καλημέρα στον φίλο μας τον Ανδρέα από το Παγκράτη, καλημέρα στον κύριο Χρήστο από την Κυψέλη, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Να δούμε και τι συνέβησαν σήμερα. Πρέπει να σας πω ότι στην Αίγυπτο το 1952, ο συνταγματάρχης Νάσερ ανατρέπει τον βασιλιά Φαρούκ και αναλαμβάνει τη διακυβέρνηση της χώρας. Είναι ένα γεγονός το οποίο θεωρείται σημαντικό για τις εξελίξεις που ακολούθησαν στην Μέση Ανατολή. Επίσης, το 1974, η Χούντα της Αθήνας καταραίει, σαν σήμερα. Σε σύσκεψη με τη συμμετοχή πολιτικών, αποφασίζεται να κληθεί από το Παρίσι ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Στην Κύπρο παραιτείται από την Προεδρία ο διορισμένος από τη Χούντα της Αθήνας Νίκος Σαμψόν και τη θέση του παίρνει ο Γλαύκος Κληρίδης.

κοινό πρέπει να πούμε ότι επίσης σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή η Αλίκη Βουγιουκλάκη, η περίφημη, φημισμένη Ελληνίδα πρωταγωνίστρια, αλλά και η Amy Winehouse, η μοναδική φωνή. Είναι πάρα πολλά τα χρόνια, γεννημένη το 1983, 14 Σεπτεμβρίου, η Amy Winehouse έχασε τη ζωή της από, βεβαίως, την επιδημία που αντιμετωπίζουν πολλοί στάρ. Δυστυχώς, ευτυχώς τις προηγούμενες δεκαετίες, αλλά δυστυχώς έχουν φύγει αρκετοί από την υπερβολική χρήση των ναρκωτικών.

0: Λοιπόν, βεβαίως εμείς σήμερα, φίλες και φίλοι, θα ασχοληθούμε με ζητήματα τα οποία είναι της επικαιρότητας, αλλά είναι και της εποχής, είναι εποχικά. Και τι εννοώ με αυτό? Βεβαίως πάρα πολύ κόσμος πλέον εργάζεται πολύ πολύ σκληρά το καλοκαίρι, είναι σε θέσεις μάχης.
1: Βέβαια.
0: Στην,
1: να δούμε τι γίνεται. Στην εστία, στον τουρισμό.
0: Εννοείται, στις τουριστικές επιχειρήσεις. Οπότε, λίγο μετά τις 7 και 4 έχουμε ετοιμάσει μια συνέντευξη.
1: Ναι, ναι, θα μας πει πολύ ενδιαφέροντα πράγματα και για τις ελλείψεις προσωπικού. Και τι γίνεται, κάτι περίεργο γίνεται με την ψηφιακή κάρτα. Θα μας το εξηγήσει λίγο αργότερα ο κύριος Χότζογλου, που ψηφιακή κάρτα εργασίας εννοώ.
0: Θα είναι ο κύριος λοιπόν Γιώργος Χότζογλου, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον Επιστημισμό Τουρισμό.
1: Θα μας πει τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί κάθε χρόνο, ξέρετε, καταγράφουμε τα προβλήματα στους εποχικά εργαζόμενους στην εστία, στον τουρισμό. Κάθε χρόνο έχουμε κάτι το οποίο μας εντυπωσιάζει δυστυχώς αρνητικά. Είτε έχει να κάνει με τις περιορίες, είτε έχει να κάνει με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εργάζονται. Γενικό, είναι ένα θέμα το οποίο θυμάμαι από τότε που έκανα ελεύθερο ρεπορτάζ. Ήταν ένα θέμα που κάθε χρόνο δεν βαριώσουν πραγματικά.
0: Να σου πω κάτι. Δεν έχεις την αίσθηση. Επειδή συμβαίνει αυτό το οποίο λες.
1: Ναι. Είναι γενικά κάποια θέματα. Τα λέξω, Σπύρο. Αν θες αυτό, τι λες. Ξεκινάς. Πολεοδομίες. Από τότε που ξεκίνησες, Στεφανία, για παράδειγμα, μην πω πότε, πριν 20 χρόνια. Και λοιπόν, να γράφεις, έχει κάποια βελτίωση. Εντάξει, μικρή, υπάρχουν αυτά που έγραφες. Φυσικά υπάρχουν. Σχολεία, υπάρχουν κάποια προβλήματα από αυτά που έγραφες. Φυσικά υπάρχουν. Ναι, είναι καλύτερα, ναι. Αλλά εννοείται 20 χρόνια μετά έχεις ακόμα να γράψεις, η ουσία είναι η ίδια.
0: Σε αυτό το τομέα όμως δεν έχεις την αίσθηση ότι έχουν βελτιωθεί αρκετά τα πράγματα? Στον τομέα του σεβασμού των εργασιακών δικαιωμάτων των ανθρώπων που είναι σε τουριστικές επιχειρήσεις.
1: Έχουνε. Σε σχέση με 20 χρόνια πριν, έχουνε, προφανώς.
0: Δηλαδή και οι αποδοχές είναι καλύτερες.
1: Έχουνε, αλλά δεν έχει καμία σχέση και που έχουν περάσει 20 χρόνια όμως.
0: Ναι.
1: Θα έπρεπε να έχουν βελτιωθεί. Προφανώς δεν μπορώ να σου πω ότι όταν έκανα ρεπορτάζ για την εφημερίδα και είχαμε μνημόνια, θα περιμένω να είναι ίδιες εργασιακές συνθήκες τότε με τώρα. Ούτως ή άλλως. Υπάρχουν όλα χρήσιμα είναι. Ωστόσο, ακόμα υπάρχουν αρκετά προβλήματα, τα οποία ενδεχομένως άλλες χώρες να είχαν λυθεί και η λύση τους να ήταν και αυτονόητη κιόλας. Θα τα πούμε όμως με τον κύριο Χότζογλου. Να πούμε ότι μια πολύ δυσάρεστη είδηση, ότι το βράδυ της Τρίτης εντοπίστηκε νεκρός γνωστός ποινικολόγος μέσα στο γραφείο του στην 3η Σεπτεμβρίου. Στην Πατησία, δεν της, ναι. Λοιπόν, σε εμβριακή στάση. Τι, όχι, δεν είναι 3η Σεπτεμβρίου Πατησίων. Την μπερδεύω συνέχεια. Ωραία. Ποια είναι, πες μου, 3η Σεπτεμβρίου, ποια είναι?
0: Η 3η Σεπτεμβρίου είναι.
1: Ασκέτη, δεν είναι Πατησίων. Πατησίων είναι 28η. Μπράβο.
0: 28η,
1: σωστά. Ναι. Λοιπόν, βρέθηκε λοιπόν νεκρός μέσα στο γραφείο του αργά το βράδυ της Τρίτης, σε εμβριακή στάση, μέσα σε λίμνη αίματος από τις κόρες τους που τον αναζητούσαν για ώρες. Εξετάζουν οι αρχές το ενδεχόμενο της εγκληματικής ενέργειας. Δόθηκε από την πρώτη στιγμή εντολή να μην πειραχθεί ο χώρος. Τον αναζητούσαν για ώρες οι κόρες που ειδοποίησαν την αστυνομία. Επαναλαμβάνω, ερευνώνται όλα τα αίτια. Πήγε και ο αδελφός του, από ό,τι ξέρω, στο σημείο και ζήτησε να ανέβει στο γραφείο να τον δει, και εκείνος τον αναζητούσε. Τον καλούσαν όλοι λοιπόν στο τηλέφωνο, ανησυχούσαν, οπότε πήγαν στο γραφείο της 3ης Σεπτεμβρίου στο κέντρο της Αθήνας, χτυπούσαν τα κουδούνια, άκουσαν τις φωνές εκεί οι ένικοι, κάλεσαν τον θηρορό της πολυκατοικίας, άνοιξαν το γραφείο. Όλα τα αίτια διερευνώνται από την αστυνομία.

0: Λοιπόν, επίσης να πούμε ότι λίγο μετά τις 7.30 θα μιλήσουμε με τον κύριο Αντώνη Ψαρόπουλο, τον δικηγόρο Θεσσαλονίκης, αλλά και πατέρα της 19χρονης Μάρθης, η οποία έχασε μαζί με άλλους 56 ανθρώπους τη ζωή της στο τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη στις 28 Φεβρουαρίου του 2023. Θα ήθελα πραγματικά να δω πότε θα ξεκινήσει να υπάρχει κανονική ροή στην δίκη, δηλαδή πότε θα ξεκινήσουν οι μάρτυρες. Αυτό είναι κάτι το οποίο αρκετοί προβλέπουν ότι θα συμβεί μετά το φθινόπωρο, δηλαδή εκεί πέρα γύρω στον Οκτώβριο.
1: Σωστά.
0: Και είμαστε σε μια φάση τώρα όπου υπάρχουν διάφορες ενστάσεις, διάφορα αιτήματα δικηγόρων. Καταλαβαίνουμε ότι είναι ογκωδέστατη η διαδικασία, ότι είναι πάρα πολύ κόσμος, πάρα πολύ συνήγορη υπεράσπιση, βεβαίως πολιτικής αγωγής και κατήγοροι, και υπάρχουν πάρα πολλοί μάρτυρες οι οποίοι θα εξεταστούν. Πρέπει να σου πω ότι χθες, αν δεν κάνω λάθος, εξετάστηκε και το αίτημα για την συγχώνευση της δίκης, ναι, για το δυστύχημα, με τη σύμβαση 717.
1: Σωστά.
0: Με την υπόθεση της σύμβασης 717. Αυτό τώρα να θυμίσουμε ότι ήταν το.
1: Που έρευνα, εννοούμε και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αυτό είναι.
0: Ακριβώς. Mm. Τώρα να θυμίσουμε ότι η σύμβαση 717 τι ήταν, η τηλεδιοίκηση.
1: Ναι, και η τηλεδιοίκηση.
0: Σιδηροδρομικού δικτύου. Δεν ήταν ένα τεράστιο έργο. Δεν ήταν ένα πολύ μεγάλο έργο. Δηλαδή δεν ήταν κάτι το οποίο είναι πολύ δύσκολο. Δεν είναι η γραμμή 4 του μετρό. Αυτό θέλω να πω.
1: Είναι ένα μεγάλο έργο. Δεν είναι από αυτό για να δικαιολογείται να.
0: Τόσο μεγάλη καθυστέρηση.
1: Ούτε καν ούτε καθυστέρηση, το τροποποίηση ούτε όλα τα υπόλοιπα. Άρα, χθες ουσιαστικά τι συνέβη.
0: Ουσιαστικά κρίθηκε και επισήμως από το Προεδρείο στο δικαστήριο ότι δεν πρόκειται να συγχωνευτούν αυτές οι δύο υποθέσεις, ότι θα εξεταστούν ξεχωριστά. Βεβαίως αυτό δεν θα μπορούσε να μην ισχύει εφόσον έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες και στις δύο περιπτώσεις. Σε κάθε περίπτωση δεν είναι λίγοι αυτοί, μάλλον είναι πάρα πολλοί αυτοί οι οποίοι πιστεύουν ότι οι δύο υποθέσεις είναι άρρηκτα συνδεδεμένες. Αν είχαμε την τηλεδιοίκηση, αν δεν είχαν ξεφύγει κάποια πράγματα από τους προγραμματισμούς και την υλοποίησή τους, είναι δεδομένο ότι δεν θα υπήρχε ένας άνθρωπος,
1: ναι,
0: πλημελώς εκπαιδευμένος, ο οποίος να έχει την αρμοδιότητα να γυρνάει κλειδάκια,
1: ναι,
0: για να μπαίνουν τα τρένα στη σωστή γραμμή.
1: Νομίζω ότι είμαστε στην εισαγγελική πρόταση αυτή τη στιγμή για τα αιτήματα της αναβολής της δίκης.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, και της αποστολής του ερωτήματος στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις ενστάσεις ακυρώτητας του κλητηρίου θεσπίσματος. Αυτά είναι τα αιτήματα δηλαδή. Η εισαγγελέας όμως αυτή τη στιγμή έχει προτείνει να απορριφθούν τα αιτήματα για αναβολή που είχαν υποβάλει συνήγοροι υπεράσπισης κατηγορουμένων στελεχών της ΕΡΓΟΣΕ, οι οποίοι είναι και κατηγορούμενοι στη δικογραφία. Αυτή που λέγει ο Αλέξανδρος, που χειρίζεται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για αδικήματα οικονομικής φύσεως σχετικά με την υλοποίηση της σύμβασης 717. Οπότε χθες ολοκληρώθηκαν οι τοποθετήσεις των συνηγόρων υποστήριξης, οι οποίοι συνήγοροι υποστήριξης τάχθηκαν ουσιαστικά υπέρ, πλειονότητα τουλάχιστον, της εισαγγελικής πρότασης αυτή που σας περιγράψαμε. Η δίκη νομίζω συνεχίζεται την Δευτέρα, 27 Ιουλίου, και αν δεν κάνω λάθος είναι η προτελευταία δικάσιμος πριν από την διακοπή του Αυγούστου.
0: Θα τα συζητήσουμε όμως.
1: Θα τα συζητήσουμε.
0: Όλα
1: να
0: αυτά,
1: μας πει με τον έχουν... κύριο Ψαρόπουλο, να μας πει και γιατί μιλάει για νομικά εφιολογήματα κατά από τα οποία προσπαθούν να κρυφτούν κατηγορούμενοι. Αλλά να μας πει για τις ενέργειες που κάνει το κύριο Ψαρόπουλο. Έχει κάνει κάποιες ενέργειες, ανεξάρτητα από τη δίκη, γιατί την υπόθεση είναι. Αλλά να μας πει που βρίσκονται κάποιες ενέργειες και κάποια αιτήματα τα οποία έχει κάνει. Πες, τι έγινε.
0: Εσύ, Βουγιουκλιώτη, έχει κάτσει κάτω από το κλιματιστικό.
1: Ναι.
0: Έχει πάρει τα μαλάκια της, mm-hmm, τα όμορφα, και τα τεινάζει δεξιά και αριστερά. Και προσπαθεί, καταλαβαίνω, να δροσιστεί.
1: Τι να κάνει.
0: Νομίζω η κατάσταση είναι πολύ, πολύ σοβαρή. Πολύ κρίσιμη κατάσταση σήμερα, φίλες και φίλοι. Καλημέρα και στον φίλο μας τον Νίκο. Καλημέρα στον κύριο Σωτήρη Τριφυλάρα. Ο Σωτήρης Τριφυλάς.
1: Γεια σου, Σωτήρη.
0: Καλημέρα, παιδιά. Από χθες ο ουρανός δεν φαίνεται καθόλου. Υπάρχει ένα νέφος που καλύπτει τα πάντα. Το βλέπετε κι εσείς. Το βλέπουμε κι εμείς. Είναι πολύ θολή η ατμόσφαιρα. Είναι η λεγόμενη αφρικανική σκόνη. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο θα κρατήσει μέχρι σήμερα το μεσημέρι. Μετά από αυτό, νομίζουμε ότι η σχετικά ισχυροί άνεμοι που θα επικρατήσουν θα κάπως διαλύσουν τον νέφος και η ατμόσφαιρα θα είναι κάπως πιο καθαρή. Πάμε όμως στο πρώτο. Θες να πεις κάτι?
1: Να πούμε απλώς ότι όπως είχαμε προβλήματα στην, λίγο διαφορετικά στην Κέρκυρα, υπήρξε απότομη αλλαγή του καιρού με δυνατούς ανέμους και ισχυρή βροχόπτωση. Εκεί τα μεσάνυχα πρώτα ήταν στα διαπόδια νησιά και στη συνέχεια στην Κέρκυρα, ξεριζώθηκαν δέντρα κυρίως στη βόρεια και κεντρική Κέρκυρα και υπήρχαν και προβλήματα στο δίκτυο ηλεκτροδότησης. Νομίζω ότι σταδιακά, επειδή εργάζονται έτσι από το βράδυ καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας για να αποκατασταθεί και ηλεκτροδότηση σε διάφορες περιοχές, φαντάζομαι ότι σταδιακά τα προβλήματα θα λυθούν. Και μάλιστα από τις πτώσεις δέντρων στα καλώδια αποκλήθηκαν και δύο φωτιές σε δύο χωριά. Φυσικά τέθηκαν πολύ γρήγορα υπό πλήρη έλεγχο.
0: Διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας, καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
1: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
2: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Νεκρός εντοπίστηκε τη νύχτα στο γραφείο του ποινικολόγου Σταύρος Γεωργίου. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, βρέθηκε μόφυρτος ενώ δεν υπάρχουν ίχνη παραβίασης. Όλα τα ενδεχόμενα εξετάζουν οι αρχές. Σε κατάσταση ύψης ετοιμότητας βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός λόγω των πολύ υψηλών θερμοκρασιών και των ισχυρών ανέμων σήμερα που αυξάνουν τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Η υποχρεωτική παύση υπαίθριων εργασιών από τη 1 το μεσημέρι ως 5 το απόγευμα αποφάσισε το Υπουργείο Εργασίας για τις περιφέρειες Ανατολικής Θεραίας, Θεσσαλίας, Ανατολικής Πελοποννήσου και Αττικής. Σήμερα θα τεθεί προς ψήφιση στη Βουλή το νομοσχέδιο για τα μέτρα εφαρμογής του κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την τεχνητή νοημοσύνη. Μπάρας αεροπορικών επιθέσεων κατά του Ιράν εξαπέλυσε οι ΗΠΑ για 11η συνεχόμενη νύχτα. Περισσότερα στο real.gr.

0: των ήχων.
1: Και ότι απαντά στο 211-200-8200 όλοι εσείς για απευθείας επικοινωνία με το στούντιο. Στέλνετε email στη διεύθυνση studio@realfm.gr.
0: Πριν προχωρήσουμε, θα μου επιτρέψεις.
1: Παρακαλώ.
0: Να πω το εξής. Αν είχατε ξεχωρίσει την καμπάνια του Φυσικού Αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας με το μήνυμα πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά, τώρα είναι μια καλή ευκαιρία να τη δείτε ξανά. Με την επανεκτέλεση του αγαπημένου τραγουδιού Τυχερό Αστέρι, η ταινία μας θυμίζει πόσο σημαντικοί είναι οι άνθρωποι που βρίσκονται διακριτικά δίπλα μας και μας δίνουν δύναμη να προχωράμε. Δείτε την καμπάνια στα social media της εταιρείας.
1: Ενώ πριν συνεχίσεις και εσύ, θα μου επιτρέψεις και εμένα να πω ότι έχουμε τον εβδομαδιαίο διαγωνισμό του Real FM 97,8 από την Δευτέρα 20 Ιουλίου έως και τη Δευτέρα 27 Ιουλίου, φίλες και φίλοι. Λάβετε μέρος στο διαγωνισμό του Real FM και 7, όχι ένας, όχι δύο, όχι τρεις, 7 τυχεροί κερδίζουν. Τρεις ημέρες στο Πήλιο. Ο Real FM και η Selecta Rent-A-Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Ελλάδας. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στο Πήλιο με διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από την Selecta Rent-A-Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com, σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέχνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Επίσης, κλιματιστικό Off-It 12.000 BTU. Διεκδικήστε ένα κλιματιστικό Off-It FV12 Inverter 12.000 BTU και απολαύστε άνεση όλο το χρόνο με υψηλή ενεργειακή απόδοση, χαμηλή κατανάλωση καθαρό αέρα, έξυπνο έλεγχο μέσω Wi-Fi και σύστημα αυτοκαθαρισμού και διάγνωση βλαβών. Αποτελεί εξαιρετική επιλογή για κάθε σπίτι. Και 5 διπλά εισιτήρια από την Seajet. Σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα με 3 καθημερινές αναχωρήσεις στις 7:40, στις 11 και στις 2:20 το μεσημέρι προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλοα της Seajets από 28.70 για Άνδρο σε 1 ώρα, από 28.70 για Τίνο σε 2 ώρες, Μύκονο, Πάρο και Νάξο γρήγορα. Και το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή μέχρι τις 23 Εβδόμου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Κάντε κράτηση στη seajet.com ή τον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος λοιπόν, για τα 3 δώρα που θα κερδίσουν 7 τυχεροί, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες ή κλήρωση. Θα γίνει τη Δευτέρα 27 Ιουλίου στην εκπομπή του Ιωσήφ Καλαμαράκη και της Κασιανής Βραχά. Yeah.

0: Λοιπόν, αν δείτε καμιά φωτογραφία, κανένα πλάνο από παραλία με κόσμο στις 6.30 το πρωί, δεν είναι ψέμα, ούτε AI.
1: Είναι πραγματικότητα.
0: Είναι πραγματικότητα.
1: Αρκετοί έχουν σπεύσει.
0: Από πολύ νωρίς. Μην κοιμήθηκαν και εκεί, σκέφτομαι.
1: Δεν ξέρω, μπορεί.
0: Γιατί τέλεια. Εγώ όταν ήμουν μικρή, όταν έκανε ζέστη, κοιμόμουν στις παραλίες. Δεν έχετε κοιμηθεί στην παραλία. Προφανώς.
1: Δεν σε τσιμπάνε τα κουνούπια.
0: Κόντι, να σου πω κάτι. Αν δεν έχεις κοιμηθεί στην παραλία,
1: ναι,
0: φύγε από αυτό το στούντιο.
1: Έχω κοιμηθεί σε πολλές παραλίες.
0: Α, εντάξει.
1: Ναι.
0: Αλλά... τι, για τα κουνούπια μου λες. Έχεις γεράσει και μου λες για τα κουνούπια τώρα.
1: Όχι, ρε, εσύ, με προτιμούνε. Άκου να δεις.
0: Ρε, εσύ,
1: είμαι
0: άσε
1: από αυτούς που με προτιμούν, ρε. Είμαστε
0: αυτά,
1: 15 άτομα και έρχονται σε μένα.
0: Τα είπαμε αυτά, μην επαναλαμβάνομαι.
1: Και το παιχνίδι είναι το εξής: να βάζω το αντικουνουπικό και να δούμε σε ποιον θα πάνε.
0: Αυτά τα είπαμε, μην επαναλαμβάνομαι. Μας προτιμάνε τα κουνούπια. Άλλη είναι η ερώτησή μου. Τα κουνούπια που σε προτιμούσαν.
1: Παρακαλώ.
0: Πάντα.
1: Ναι.
0: Σε προτιμούσαν.
1: Ναι.
0: Και όταν ήσουν 20-25, σε ενοχλούσαν τα κουνουπάκια 25 να γίνεις στην παραλία? Γιατί... ή τώρα που γέρασε, σε ενοχλούν?
1: Λοιπόν, να σου πω κάτι, με ενοχλούσαν πάντα.
0: Ναι, αλλά κουνούπια, ρε παιδιά.
1: Και τώρα κοιμάμαι.
0: Κοιμάσαι
1: με τον ύπνο,
0: με τον ύπνο
1: δεν έχω πρόβλημα.
0: Τι εννοείς, κοιμάσαι στην παραλία, όταν πηγαίνεις και βαριέσαι να κουνηθείς και περίπου στην ξαπλώστρα? Δεν εννοείς ότι πάω.
1: Το μεσημεράκι, έτσι.
0: Α, εντάξει. Δεν εννοείς ότι πας σε κάνα beach party.
1: Όχι, ναι.
0: Κάθεσαι το βράδυ, αράζεις στην παραλία και
1: εκεί. Πώς το πες?
0: Beach party.
1: Ναι, ναι, ακριβώς.
0: Άκου τώρα.
1: Είχαμε, αλλά
0: τώρα
1: μας
0: δεν
1: σώθηκε.
0: Δεν ανάβεις καμία φωτίτσα εκεί πέρα με την παρέα σου?
1: Ποτέ.
0: Τώρα φωτίτσα σίγουρα δεν αλάβεις σήμερα, θα γίνει
1: τώρα
0: χαμός.
1: Έχουμε και πρόστιμο. Και αυτό, λοιπόν, να το ξέρουμε, απαγορεύεται, έτσι, αυτή την περίοδο.
0: Θυμάσαι, όμως,
1: δεν γίνεται να ανάψουμε καμία φωτιά οπουδήποτε.
0: Εντάξει, για να είμαστε ειλικρινείς όλοι. Λοιπόν, τώρα εννοείται ότι δεν είναι για τέτοια πράγματα, αλλά λέω τι κάναμε παλιά.
1: Λοιπόν, άσε τα παλιά.
0: Τι άσε τα παλιά?
1: Πάμε στα καινούργια.
0: Πώς να πει, γιατί κάτσε ρε, καλοκαίρι είναι, να μην θυμηθούμε λίγο τα παλιά.
1: Ναι, κοίτα.
0: Βραδινό μπάνιο.
1: Θα ζήσουμε,
0: να μην ζήσουμε,
1: θα
0: ζήσουμε τα 90's
1: τα
0: λίγο.
1: Τα καλύτερα τώρα.
0: Να τα σκεφτούμε τουλάχιστον, δεν τα ζούμε.
1: Με το παρελθόν θα τα ζούμε τώρα τα
0: καλά.
1: Καλύτερα.
0: Λοιπόν, να απαντήσω λίγο στον φίλο μας. Προσπαθώ λίγο, εντάξει, καλοκαίρι είναι, παιδιά. Είναι που είναι επικαιρότητα όπως είναι. Πού είναι ο Άρης? Γιατί τον έχασα λίγο τώρα. Ο Άρης, λοιπόν. Για το 8ωρο, πριν από 20 χρόνια λέει είχαμε 8ωρο, αλλά αν δίνεις μονίμως, λέει, διαγωγή. Καλά, δεν το διαβάσω το μήνυμα, αλλά θα απαντήσω, δεν έχει σημασία. Τι να περιμένεις στον Μπάμπι? Παιδιά, τα μηνύματα στον Μπάμπι καταρχάς, όχι σε μένα. Που σας θέλει ο Μπάμπης τώρα, το λέει προφανώς επειδή έχω κάνει εκπομπή με τον Μπάμπι. Κοίτα να σου πω, δεν θέλαμε, Άρη μου, να αναδείξουμε τα προβλήματα στον κλάδο του επισιτισμού και του τουρισμού. Δεν θα είχαμε τον κύριο Χότζογλου. Το φιλοξενούμε πάρα πολύ συχνά τον κύριο Χότζογλου σε αυτό το ραδιόφωνο, όλες οι εκπομπές, εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Μπορούμε και να το ρωτήσουμε και στον αέρα, δηλαδή, θα το πει και ο ίδιος. Κάθε φορά που υπάρχουν σοβαρές καταγγελίες, δημοσιοποιούνται μέσα από τον Real FM. Κάθε φορά που υπάρχει καταστρατήγηση συλλογικών συμβάσεων και στον τουρισμό και στην εστίαση, το λέμε. Κάθε φορά λέμε για τις θέσεις εργασίας που παραμένουν κενές στους κλάδους αυτούς. Κάθε φορά λέμε για τις καταγγελίες από τους εξαντλημένους από τη δουλειά εργαζόμενους. Κάθε φορά όλα αυτά, και για τις ελλείψεις και για τις υπερορίες και για το φόρτο εργασίας και για τους μισθούς και για τα πάντα. Οπότε για αυτό το θέμα δεν δέχομαι κάτι. Πάμε σε ένα επόμενο, το οποίο δέχομαι ευχαρίστως κριτική, αλλά όντως σε αυτό δεν τη δέχομαι. Γιατί το έχουμε αναδείξει πάρα πολλές φορές αυτό το θέμα.

0: Και αν μου επιτρέπεις και με τον Μπάμπη. Λοιπόν, Μέση Ανατολή.
1: Παρακαλώ.
0: Μέση Ανατολή. Υπάρχουν νέα αμερικανικά πλήγματα για 11η συνεχόμενη ημέρα. Κλιμακώνεται η σύγκρουση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Η Τεχεράν είναι σε συναγερμό, την ώρα που υπάρχουν και αναφορές για εκρήξεις σε πολλές περιοχές της χώρας. Στόχος των επιχειρήσεων, όπως είχε ανακοινώσει και η ΣΕΤΚΟΜ, είναι η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ, είναι ο περιορισμός της δυνατότητας του Ιράν να απειλεί την αυσιπλοή, ειδικά στα στενά του Ορμούζ. Η ΣΕΤΚΟΜ έκανε λόγο για ολοκλήρωση 11 της συνεχόμενης νύχτας αμερικανικών επιθέσεων κατά του Ιράν. Λοιπόν, υπάρχουν αναφορές για εκρήξεις στην Τεχεράνη.
1: Ναι, μέσα στην Ιρανική πρωτεύουσα. Αυτό είναι το διαφορετικό σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες από την επανέναξη των συγκρούσεων. Αυτό είναι κάτι το οποίο σίγουρα θα απασχολήσει τις επόμενες ώρες. Δεν ξέρω αν στην πραγματικότητα μπορεί να δούμε να υλοποιείται αυτό το οποίο είπε ο Ντόναλντ Τραμπ. Δεν τελειώσαμε με το Ιράν, προειδοποίησε για νέα χτυπήματα και για ένταση της Αμερικανικής στρατιωτικής εκστρατείας κατά της Τεχεράνης ο Αμερικανός Πρόεδρος χθες το βράδυ.
0: Να πω Τεχεράνη είναι στο στόχαστρο για πρώτη φορά. Η ίδια Τεχεράνη, ως Τεχεράνη μετά την αναζωοπήρωση σύγκρουσης είπα Ιράν στις 7 Ιουλίου. Λοιπόν, υπάρχουν και νέες επιθέσεις στον κόλπο, έχει συναγερμό σε Μπαχρέιν και Κουβέι, το Ιράν σταματά δεξαμενόπλες στα στενά, είπα λένε τα στενά του Ορμούς παραμένουν ανοιχτά παρά την ένταση και τις επιθέσεις. Είναι μια δύσκολη κατάσταση που φαίνεται σαν ανεπίλητος γρίφος αυτή τη στιγμή σε σχέση με την συνέχεια για το πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση εκεί στην περιοχή.
2: Real FM. Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
4: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε!
5: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
4: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
5: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
6: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησε τα άτοκα και χωρίς κάρτα με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
7: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Το Δάσος των Παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον West Radio της Κοζάνης στους 98 και το ράδιο επιλογές των Σερών στους 105,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Real FM 97,8 φίλες και φίλοι. Λοιπόν, ο Νταβαρίνος θέλει να βάλει ένα ουισκάκι με αυτό το τραγούδι.
1: Αυτό θέλει, ναι, γιατί με αυτό ειδικά. Με αυτό, το
0: φαντάζεσαι έτσι.
1: Ναι. Επειδή είναι πιο χαλαρό.
0: Ναι.
1: Πιο εντάξει, ναι, ωραία.
0: Ουισκάκι, πουρο, επίσης ένα μπουρνούζι έτσι ελαφρύ, ένα, ανάρρηκτα. Αυτός έτσι, αυτός είσαι. Είσαι άρχοντας, αγόρι μου. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, να κάνουμε και μια αναφορά στην καμπάνια Milestones. Η ιστορία του φυσικού αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας συνεχίζεται εδώ και 168 χρόνια. Από τα πρώτα φώτα της χώρας μέχρι τον μεγαλύτερο σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, συνεχίζει να δίνει ενέργεια με ρεύμα και φυσικό αέριο πάντα πίσω από τα φώτα. Ανακαλύψτε ολόκληρη την ιστορία στα social media της εταιρείας. Και πρέπει να πούμε το εξής, ότι η Στεφανία Κασίμη θέλει να μιλήσει πάρα πολύ για ένα θέμα το οποίο της άρεσε πάρα πολύ, το είδε χθες, και είναι το Traffic Commander.
1: Το Traffic Commander, ναι. Μου άρεσε με τη λογική ότι θα εφαρμοστεί και θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία του Σεπτέμβριο, αλλά ότι θα εφαρμοστεί κανονικά και θα πετύχει το στόχο του, δηλαδή να βελτιωθεί κυκλοφορία των οχημάτων στην Αθήνα κατά 25-30%.
0: Εξήγησε όμως τι είναι ακριβώς το Traffic Commander.
1: Να εξηγήσω τι είναι το Traffic Commander. Είναι ένα σύγχρονο σύστημα, ένα νέο smart σύστημα διαχείρισης κυκλοφορίας με κάμερες και drone. Είναι το νέο επιχειρησιακό σύστημα της ελληνικής αστυνομίας για τη διαχείριση της κυκλοφορίας στην Αττική, που παρέχει σε πραγματικό χρόνο, real time που λέμε, στα ελληνικά εννοώ, σε πραγματικό χρόνο, μια επιχειρησιακή εικόνα, ανάλυση της κυκλοφοριακής κατάστασης και υποστήριξη του συντονισμού των διαθέσιμων δυνάμεων. Ουσιαστικά συγκεντρώνει και ενοποιεί πληροφορίες από πολλές πηγές, κάμερες κυκλοφορίας, drones, δομές κυκλοφορίας, τροχαία, έργα, καιρικές συνθήκες, δημοσυγκοινωνίες, και δημιουργώντας μία ενιαία εικόνα της κατάστασης και συσχετίζοντας δεδομένα για να γίνεται αξιολόγηση της σοβαρότητας και της εξέλιξης των φαινομένων που εντοπίζονται. Θα διατηρεί ιστορικό, θα αναλύει τη συμπεριφορά του οδικού δικτύου ώστε να εντοπίζει και επαναλαμβανόμενα μοτίβα συμφόρησης, δηλαδή
0: σε ποιο σημείο έχει κίνηση,
1: σημεία αυξημένης επικινδυνότητας και περιοχές στις οποίες πρέπει να δοθεί, πρέπει να δίνεται προτεραιότητα στις παρεμβάσεις.
0: Ναι. Ξέρεις κάτι.
1: Παρακαλώ. Θεωρητικό σου φαίνεται?
0: Όχι, καθόλου. Καθόλου θεωρητικό. Μου φαίνεται ουσιαστικό. Καταλαβαίνω ότι μέσα από ένα ανεπτυγμένο σύστημα παρακολούθησης, ειδικά με τα drones, θα βοηθήσουν πάρα πολύ. Θα μπορεί η τροχιά και η αξιωματική της να επεμβαίνουν στα σημεία όπου υπάρχει ζήτημα κάθε φορά, για να προχωρούν σε κινήσεις αποσυμφόρησης. Ξέρεις όμως τι είναι αυτό το οποίο μου άρεσε πολύ περισσότερο από όλα αυτά? Το γεγονός ότι το πρόγραμμα αυτό αναπτύχθηκε εξ ολοκλήρου από το επιστημονικό προσωπικό της ελληνικής αστυνομίας, χωρίς εξωτερικούς αναδόχους και χωρίς πρόσθετη δαπάνη ανάπτυξης,
1: αξιοποιώντας
0: τις σύγχρονες τεχνολογίες λογισμικού, γεωχωρικής ανάλυσης και επιχειρησιακής διοίκησης. Είναι ένα παράδειγμα που πρέπει να ακολουθηθεί και από άλλες υπηρεσίες και από άλλους φορείς του κράτους. Υπάρχει επιστημονικό προσωπικό, πρέπει να δουλεύει και να δίνει αποτελέσματα, να παράγει αποτελέσματα όπως αυτό. Ελπίζουμε να είναι ένα καλό παράδειγμα και να το δούμε
1: και για άλλες υπηρεσίες. Να πούμε ότι έχει δημιουργηθεί έτσι ώστε να μπορεί να σωματώνει συνεχώς νέες δυνατότητες, π.χ. ανάλυση εικόνας από κάμερες και drones, προγνωστική ανάλυση κυκλοφορίας, προσομοίωση σενάριων επιχειρησιακών, βελτιστοποίηση διάθεση δυνάμεων και εφαρμογές AI, τεχνητής νοημοσύνης, που λειτουργούν υποστηριστικά προς τον χειριστή του συστήματος. Ουσιαστικά η τεχνολογία θα σε βάλει να προσομοιάζεις και όλες για δεις που πρέπει να παρέμβεις. Λοιπόν, αλλά όχι σε επίπεδο μόνο πληροφορία και επιχειρησιακά, δηλαδή αξιοποιείς την πληροφορία όχι μόνο σε θεωρητικό επίπεδο και στο επιχειρησιακό σκέλος. Με βάση την εικόνα δηλαδή που δημιουργεί το σύστημα, το επιχειρησιακό κέντρο θα μπορεί να αποφασίζει άμεσα ποια δύναμη θα κινηθεί, από ποιο σημείο και με ποιο μέσο, για να επιτυχάνεται η ταχύτερη δυνατή επέμβαση. Λοιπόν, είπε ο κύριος Χρυσοχοίδης μιλώντας στην παρουσίαση ότι Ο στόχος είναι 30%, 25-30%. Αυτό εκτίμησε ότι μετά την πλήρη ανάπτυξη του συστήματος από το Σεπτέμβριο, όταν θα επιστρέψει και η καθημερινότητα έτσι στην Αττική, αυτό είναι το νόημα, δεν είναι τώρα να μας πει 30%. Ναι. Λοιπόν, θα καταστεί εφικτή βελτίωση κυκλοφορίας κατά 25-30%. Αν γίνει αυτό, επαναλαμβάνω,
0: θα
1: είναι πολύ σημαντική ανακούφιση για τους οδηγούς.
0: Στην καθημερινότητα όλων των Αθηναίων, δεν το συζητάμε.
1: Μακάρι να γίνει. Μακάρι αυτές οι 24 πηγές από τις οποίες θα παίρνει δεδομένα αυτό το σύστημα, θα συγκεντρώνει και θα βγάζει reports και θα στέλνει δυνάμεις όπου πρέπει, τέλος πάντων, για να υπάρχουν παρεμβάσεις και να λύνονται τα προβλήματα. Μακάρι. Και 20 να είναι για αρχή, μακάρι. Είναι από τις περιπτώσεις που, όπως και με τις φωτιές, βλέπεις πώς μπορούν τα drones να λειτουργούν σαν τα μάτια μας, γιατί δεν μπορεί να υπάρχει παντού κάποιος.
0: Λοιπόν,
1: όταν η τεχνολογία βοηθάει, έτσι, σε αυτές τις περιπτώσεις.
0: Τώρα ρωτάνε οι φίλοι γιατί ενδεχομένως δεν έχουμε μιλήσει καθόλου για τους πολιτικούς αρχηγούς. Πρέπει να πούμε ότι δεν έχει... είναι τώρα 22 Ιουλίου. Υπάρχει βεβαίως έντονες πολιτικές διεργασίες με το βλέμμα προς το φθινόπωρο, όπου εντάξει, στη ΔΕΘ θα έχουμε μια πρώτη πρόγευση για το πώς θα κινηθεί ο χειμώνας. Ενδεχομένως θα έχει ξεκαθαρίσει τότε, όχι ενδεχομένως, είναι δεδομένο ότι θα έχει ξεκαθαρίσει τότε και πολύ περισσότερο ο χρόνος των εκλογών, αν θα γίνει το φθινόπωρο.
1: Εγώ έλεγα στον Κόντι στο διάλειμμα ότι θα βγάλουμε 2 παρελάσεις.
0: Ναι. Και αυτό δεν είναι καθόλου απίθανο. Είναι πάρα πάρα πολύ πιθανό.
1: Λοιπόν, μετά τις 2 παρελάσεις δεν ξέρω.
0: Σε κάθε περίπτωση τώρα, είχαμε χθες μια διοργάνωση, μια εκδήλωση από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για την παρουσίαση του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης της περίοδου 2026-2030. Έχουμε στη διάθεσή μας ένα σημαντικό όπλο για να μπορούμε να σχεδιάσουμε την αναπτυξιακή μας πολιτική με ορίζοντα του 2030, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης που μίλησε στην εκδήλωση. Η χώρα μας έχει καταφέρει να μπορεί να πετύχει τους δημοσιονομικούς της στόχους, να πετυχαίνει πρωτογενή πλεονάσματα, να μειώνει το ύψος του χρέους με ρυθμούς ταχύτερους από οποιοδήποτε άλλη χώρα στην ιστορία του ΩΣΑ και ταυτόχρονα να διαθέτει πόρους για την κοινωνική πολιτική και για τις επενδύσεις, και αυτό θα έλεγα ότι είναι το επιστέγασμα, η καλύτερη απόδειξη μιας οικονομικής πολιτικής η οποία τελικά μπορεί να διαχέει τα ωφέλη της ανάπτυξης προς όφελος όλων των Ελληνίδων και όλων των Ελλήνων. Μια ανάπτυξη η οποία μπορεί να φτάνει και θα φτάσει σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Εννοείται ότι όλα όσα λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ειδικά για την οικονομική ανάπτυξη που φτάνει όλους τους Έλληνες, γίνονται αντικείμενο κρίτικης από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, μίλησε χθες για τυχοδιοκτισμό, υποτίμηση της νοημοσύνης των πολιτών, και αναφέρθηκε και στις τοποθετήσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Βουλή, ο οποίος πρωθυπουργός είχε μιλήσει για τοξικότητα. Το κόμμα που έσαι προπαγανδιστικούς μηχανισμούς τοξικότητας δεν γίνεται να κάνει μαθήματα πολιτικού πολιτισμού, δήλωσε χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι επειδή μίλησες για τη ΔΕΦ, νομίζω ότι πλέον τα μέτρα εκτιμάται ότι θα αγγίξουν ή θα προσεγγίσουν, τέλος πάντων, το 1,9 δις, και φαίνεται να έχουν κλειδώσει και σε τεχνικό επίπεδο η ΔΕΘ από η φετινή. Είναι και λίγο διαφορετική γιατί έχει έντονο προεκλογικό και πολιτικό χαρακτήρα, με δεδομένο ότι κάποια στιγμή θα γίνουν εκλογές. Θα πω πολύ λίγα και θα παραπέμψω στο ρεπορτάζ της εσείς Σταύρου Πιεράκου που είχε στη Real News της Κυριακής. Πάρα πολύ αναλυτικό, είναι και στο nikos.gr και στο real.gr. Στόχος είναι στο επίκεντρο να υπάρξουν παρεμβάσεις που θα απευθυνθούν ταυτόχρονα και στη μεσαία τάξη και σε όλους τους επαγγελματίες, σε επιχειρήσεις, σε μισθωτούς, σε συνταξιούχους, στα νοικοκυριά, Γιατί εκεί είναι πάρα πολύ μεγάλη πίεση και από το στεγαστικό κόστος και από την ακρίβεια. Λοιπόν, στο σχεδιασμό κεντρική θέση κατέχει η κλιμακοτιμίωση της προκαταβολής φόρου. Επίσης έχουν προετοιμαστεί διορθώσεις στο τεκμαρτό σύστημα φορολόγησης αυτοπασχαλουμένων. Μπαίνει στο σχεδιασμό και πλήρης κατάρριξη του ελάχιστου τεκμαρτού εισοδήματος σταδιακά τα επόμενα έτη. Επίσης, πολύ μεγάλη σημασία έχουν οι αποφάσεις και βαρύτητα αποκτούν αποφάσεις για τους μισθωτούς και συνταξιούχους. Επεξεργάζονται και διάφορα σενάρια για τον κατώτατο μισθό εν ώψη του 2027. Βρίσκεται και ο στόχος των 1.000 ευρώ στο τραπέζι και για τους συνταξιούχους βασική παρέμβαση φαίνεται ότι θα είναι η αύξηση του επιτήσιου επιδόματος από τα 300-400 ευρώ. Και θα δούμε τι θα γίνει και με την εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων, που βεβαίως είναι ακόμα αρκετά ως σενάριο να παίζεται τα τελευταία χρόνια προ ΔΕΘ. Και να δούμε και τι θα γίνει για το στεγαστικό. Πληροφορίες κάνουν λόγο για νέες διορθώσεις στον ΕΦΙΑ και κάποιες φορολογικές αναφορές για εισοδήματα από ανίκια, από ενίκια. Νέο πρόγραμμα τύπου σπίτι μου 3 με διαφορετικά λίγο κριτήρια. Έχει ψηλοϋποθεί αυτό. Οπότε μένει, νομίζω ότι μέσα στο καλοκαίρι θα έχουμε πάρα πολλά ρεπορτάζ για το συγκεκριμένο θέμα.
0: Σίγουρα.
1: Όπως συνηθίζεται πάντα τέτοια εποχή.
0: Λοιπόν, πάμε σε ένα ακόμα διάλειμμα. Δελτίο ειδήσεων με τον Θοδωρή Αξελό και επιστρέφουμε.
2: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
4: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Real FM. Η ώρα είναι 7.
5: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
6: Πολιτικές εξελίξεις.
7: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
8: Κοινωνία.
6: Οικονομία.
9: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
10: Διεθνείς ειδήσεις.
6: Αθλητικά.
10: Πολιτισμός.
11: Ηθοποιός σημαίνει φως.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
13: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κυφισό από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην Αθηνών από Χαϊδάρια ως Καραμαγκά, καθυστερεί σημειώνεται στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Νεκρός εντοπίστηκε τη νύχτα στο γραφείο του ο ποινικολόγος Σταύρος Γεωργίου. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες βρέθηκε αιμόφυρτος ενώ δεν υπάρχουν ίχνη παραβίασης. Όλα τα ενδεχόμενα εξετάζουν οι αρχές. Περισσότερα στο ενικός.gr. Σε κατάσταση ύψιστης ετοιμότητας βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός λόγω των πολύ υψηλών θερμοκρασιών και των ισχυρών ανέμων σήμερα που αυξάνουν τον κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιών. Στο κόκκινο του χάρτη επικινδυνότητας για φωτιά βρίσκονται Βιωτία, Φθιώτιδα, Αργολίδα, Κορινθία και Αττική. Η υποχρεωτική παύση υπαίθριων εργασιών από τη 1 το μεσημέρι ως 5 το απόγευμα αποφάσισε το Υπουργείο Εργασίας για τις περιφέρειες Ανατολικής Θερεάς, Θεσσαλίας, Ανατολικής Πελοποννήσου και Αττικής. Στις συγκεκριμένες περιοχές προβλέπονται θερμοκρασίες έως 43 βαθμούς Κελσίου. Μπαράζ αεροπορικών επιθέσεων κατά του Ιράν εξαπέλυσαν Ηνωμένες Πολιτείες για 11η συνεχόμενη νύχτα. Οι Ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν εκρήξεις σε διάφορες περιοχές της χώρας, ενώ και η Τεχεράνη τέθηκε σε συναγερμό. Την πρόθεση του να επιβληθεί στα εισαγόμενα γενώσιμα φάρμακα δασμός 100% από τον Αύγουστο του 2028 ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ. Όπως είπε, σκοπός του μέτρου είναι η μετακίνηση της παραγωγής των συγκεκριμένων φαρμακευτικών προϊόντων στις Ηνωμένες Πολιτείες.
12: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
8: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
14: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
15: Το Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
16: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
13: Απέσυρε η ΑΕΚ των ενδιαφέρων της για την απόκτηση του 27χρονου μέσου από τη Ζάμπια Kings Kangwa που ανήκει στη Hapoel Μπερσεβά. Περισσότερα στο philathlos.gr.
17: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 6 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
13: Γενικά ήθυλος με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Άνεμοι μεταβλητοί ως 6 μποφόρ. Στους 40 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: noche en La Habana, Cuba.
1: 11 de la noche.
2: Εδώ είμαστε. Καλημέρα, καλημέρα. Στεφανία Κασίμη και Αλέξανδρος Κόντης, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8 στο Real FM 97,8. Αφεντικό στο στούντιο. Όχι ολοκληρωτικά καμαντάρα, το είχα πει από πριν, να χωρίσει τις εφημερίδες, τις χώρισα εγώ όπως μου ήρθε πάνω κάτω. Τώρα παρακαλώ να τα κάνουμε όλα τα πράγματα σωστά όπως πρέπει. Ο Γιώργος Ανταβαρίνος είναι το απόλυτο αφεντικό στο στούντιο. Η φίλη μας η Εύη Βουλιοκλειώτη απαντά στο 211-200-8200. Και όλοι εσείς για απευθείας επικοινωνία με το στούντιο στέλνετε email στη διεύθυνση studio@realfm.gr, όπως έχετε κάνει αρκετοί και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό. Καλημέρα στον φίλο μας τον Δημήτρη. Τελικά θα δούμε αυτό το εγχείρημα να γίνεται πραγματικότητα ή θα μείνουμε μόνο σε εξαγγελίες και ανακοινώσεις για τις γεωτρήσεις υδρογόνων ανθράκων. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, στο πρώτο τρίμηνο του 2027 θα δούμε τις πρώτες γεωτρήσεις στο μπλοκ 2, στο οικόπεδο 2, το οποίο είναι βορειοδυτικά της Κέρκυρας. Δεν είμαστε πίσω στον προγραμματισμό, φίλε Δημήτρη.
3: Ευτυχώς ρωτήσατε τον κατάλληλο άνθρωπο.
2: Λοιπόν, ο φίλος μας Αντώνης, καλημέρα και χρόνια πολλά στους εορτάζοντες. Χθες το πετρέλαιο κίνησης είχε 1,829 και σήμερα το πρωί 1,949 στη Μυτιλίνη. Πού είναι η έκπτωση που είπανε? Είναι μαζί με την έκπτωση ενσωματωμένη στο 1,95 σχεδόν που υπάρχει στην Μυτιλίνη. Θα ήταν 2. Και το συγκεκριμένο πρατήριο δεν αγόρασε χθες καύσιμα, μας κοροϊδεύουν μέσα στα μούτρα μας. Καταγγελία.
3: Λοιπόν.
2: Καταγγελία. Δεν αγόρασε. Έχεις δίκιο. Οι τιμές του πετρελαίου βεβαίως διεθνώς έχουν αυξηθεί. Δυστυχώς, πάλι φίλε μας Αντώνη, αυτή όμως η αύξηση 12 λεπτά που μας γράφεις, 13 λεπτά συγγνώμη, δεν δικαιολογείται σε πρατήριο καυσίμων στην Μυτιλίνη. Καταγγελία στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Να τα βλέπουμε αυτά, να τα δηλώνουμε. Θυμάσαι, εντάξει, ένα περιστατικό παλιότερα, πριν πάμε σε εφημερίδες πολύ γρήγορα, ήμουνα σε ένα νησί και ερχόταν πλοίο κάθε Τρίτη Πέμπτη και όποτε ερχόταν το πλοίο, το ένα και μοναδικό πρατήριο του νησιού αύξησε περίπου μισό ευρώ τη
3: βενζίνη. Εξαιρετικά. Μικρό νησάκι, φαντάζομαι, είναι αυτό.
2: Ακριβώς,
3: που περιγράφεις.
2: Μικρό νησί.
3: Ναι. Λοιπόν, πάμε τη βόλτα μας στα περίπτερα. Να ξεκινήσουμε. Μπορεί να τα κάνα χειρότερα από πριν, αλλά δεν πειράζει.
2: Λοιπόν, πάμε στην πρώτη σελίδα της Κόντρας. Εκλογικό μαραθώνιο Ποντάριο Μητσοτάκης. Τα χαμηλά ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας αποτρέπουν τον ευνηδιασμό με πρόορες εκλογές. Τώρα αναποθέτει τις ελπίδες του στην κόπωση των κομμάτων της αντιπολίτευσης και στην επαναπροσέγγιση στελεχών που φλερτάρουν με τον Σαμαρά. Σε ύψιστο συναγερμό ο κρατικός μηχανισμός, από την πρώτη σελίδα της Κόντρα, συνθήκες που θα θυμίζουν τη φωνική πυρκαγιά στο μάτι η σημερινή ημέρα και αποκαλυπτικά στοιχεία το 11,6% εργάζεται περισσότερες από 49 ώρες εβδομαδιαίως.
3: Μάλιστα, να πούμε ότι είχε και μια δημοσκόπηση interview. 26,8 είναι η Δημοκρατία, προβάδισμα 11 μονάδων από την Ελλάς. Λοιπόν, αλλά είναι κάτω από το ψυχολογικό όριο, έτσι, το 30%. Το Πασόκ είναι στο 10,1. Λοιπόν, και ο κύριος Σαμαράς συμμετείς καταγράφει μια υπολογίσιμη πολιτική δεξαμενή. Το 12% δηλώνει ότι θα ψήφιζε πολύ αρκετά πιθανόν ακόμα από την ηγεσία του. Λοιπόν, προχωράμε με την απογευματινή. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030, πρίκα 23 δις ευρώ σε 13 περιφέρειες, κονδύλια μαμούθ από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων στην τοπική αυτοδιοίκηση για έργα. Επίσης, Πασόκ, 5 μεταγραφές έχει ήδη κλείσει ο Ανδρουλάκης, Κασιμάτη, Αποστολάκης, Χουρδάκης, Τελιγιορίδου και Αβραμάκης στον προθάλαμο της Χαριλάου Τρικούπη. Σούπερ μάρκετ κατάργηση ΦΠΑ στα προσλήξη τρόφιμα για φθηνότερες τιμές. Μάλιστα, ενδιαφέρον αυτό. Νέο πακέτο παροχών, φοροελαφρύνσεις για επαγγελματίες και μικρομεσαίους. 4.000 κλήσεις. Κλικ στα κόκκινα από 388 κάμερες στο κατά καλό καιρό. Είναι κάποια από τα θέματα στην πρώτη σελίδα της απογευματινής.
2: Εφημερίδα Δημοκρατία, ώρα 0 και για το σκάνδαλο με τα σπιτάκια ανακύκλωσης. Έρχονται διώξεις από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Σταμάτησε η λειτουργία τους ήδη στην Αττική και σε άλλες δύο περιφέρειες. Ταραχή στο Μαξίμου και για την πιθανή εμπλοκή γαλάζιων στελεχών, όχι σε σιωπηρή παράταση και εντολή για νέο διαγωνισμό από τις Βρυξέλλες. Ακόμα, φορολογικό πλυντήριο, περίεργη διάταξη δώρο χωρίς όρια, πάγιος φόρος όσα και αν είναι τα κέρδη και χωρίς έλεγχο της προέλευσης των χρημάτων για ξένους επενδυτές στη χώρα μας.
3: Λοιπόν, ελεύθερος τύπος. Οι 4+1 αλλαγές στη συντάξη χειρίας, τι προβλέπει νομοθετική ρύθμιση και ραμαίως. Διπλασιάζονται τα ποσά για 8.469 δικαιούχους. Ακόμη, Ελληνικό Ταμείο Ανάκαμψης με εθνικούς πόρους 23 δις, οι 7 πυλώνες του προγράμματος 2026-2030. Ευρωπαϊκή πρωτιά τιμή δημοσίου χρέους για την Ελλάδα, γράφει ο ελεύθερος τύπος. Και το νέο σύστημα διαχείρισης κυκλοφορίας στην Αττική και μονάδα κόμβο. Το σχέδιο για μείωση κίνησης 30%, σας τα λέγαμε νωρίτερα. Επίσης, αποκλιμάκωση στο πρώτο εξάμεινο 2026 για το μεταναστευτικό, μείωση 15% στις ροές, αύξηση 21% στις επιστροφές.
2: Εφημερίδα Εστία, τι παριστάνουμε ότι είμαστε η πολιτική σταθερότης συνώνυμη της καθυλώσεως και όχι της αναπτύξεως στην Ελλάδα. 52 έτη μετά την αποκατάσταση της δημοκρατίας και την τουρκική εισβολή, η Κύπρος μας ξεπερνά σε εξαγωγές τεχνολογίας και μας κοντράρει στις άμεσες ξένες επενδύσεις, ενώ βλέπουμε το Ισραήλ με τα κι άλλα, γράφει η Εστία, και έχει στην πρώτη σελίδα έναν πίνακα με τα εναρμονισμένα οικονομικά και επενδυτικά στοιχεία της περίοδου 24-25. Η Ελλάδα στις άμεσες ξένες επενδύσεις είναι στα 4,52 δισεκατομμύρια, η Κύπρος στα 3,12, ενώ το Ισραήλ φτάνει τα 15,20 δισεκατομμύρια.
3: Η εφημερίδα των συντακτών, πραξικόπημα Άδωνη, η κυβέρνηση διορίζει διοίκηση στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, τροπολογία δίνει το δικαίωμα στον Υπουργό να τοποθετεί ανθρώπους αρισκείας στο ανώτατο θεσμικό φορέα των γιατρών, μικροκομματικές σκοπιμότητες και στο βάθος πατούλης, γράφει η εφημερίδα. Των συντακτών ακόμη, μετρόπληκτη Κυψέλη από τον Δούκα στον Ταχιάο, γυρεύοντας διασφαλίσεις. Συναντήσεις Επιτροπής Κατοίκου με συναρμόδιους φορείς για τον ορισμό εμπειρογνωμόνων, πλήγμα και στην κτήματα αγορά. Ακόμη, Ταμείο Ανάκαμψης πόρου 15 δις κινδυνεύουν να χαθούν. Ερώτηση κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή ρεπορτάζ της εφημερίδας. Στην Ελλάδα του Θάνου Πλεύρη, μάνα με δύο παιδιά ζήτησαν άσυλο και μπήκαν φυλακή, γράφει η εφημερίδα των συντακτών.
2: Η Καθημερινή, η τέλεια καταιγίδα στην αγορά ενέργειας, οι τρεις λόγοι που φέρνουν νέες ανατιμήσεις σε καύσιμα και ρεύμα. Αντιπυραυλική ασπίδα 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ εγκρίνεται αύριο από το ΚΙΣΕΑ, αλλά και ποιες συντάξεις χειρίας μένουν καθυλωμένες. Τι προβλέπει η νέα ρύθμιση του Υπουργείου.

0: τα νέα. 72 δόσεις ή εξοδικαστικός. Τι σας συμφέρει, τα συν και τα πλήν της κάθε διαδικασίας για να επιλέξετε. Επίσης, πόλεμος γιατρών για τον Botox. Ποιοι μπορούν και ποιοι όχι να κάνουν επεμβάσεις. Φθηνό ρεύμα στο σπίτι, φωτοβολταϊκά στα μπαλκόνια. Οδηγός με 10 ερωτήσεις και απαντήσεις. Ακόμη, οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας στοιχηματίζουν για κάλπες την άνοιξη. 7 παρεμβάσεις από το Πασόκ για το ενεργειακό είναι κάποια από τα θέματα στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας Τα Νέα.
1: Ριζοσπάστης ή ναυτεργάτες δεν θα γίνουν θυσία για τα κέρδη των εφοπλιστών και τους πολέμους των υπερελιστών. Χτυπήματα σε ελληνόκτητα πλοία σε μαύρη θάλασσα και ορμούς. Πεμέν Στέφενσον, κανένας ναυτεργάτης σε εμπόλεμη ζώνη. Αλλά και όχι άλλα τέμπη, βιολάντες ασπρόπυργοι. Τα κέρδη τους, οι ζωές μας. Σήμερα η συγκέντρωση του ΚΚΕ στον Ασπρόπυργο. Θα παρευρεθεί ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας.
0: Λοιπόν, μανιφέστο, Δίκη Λιγκερίδη, αλαλάτα χείλη της αντιπολίτευσης, ομερτά άκρα του τάφου σιωπή, από κόμμα διαπερκόμενα μία και χοντρά σφαίροντα σχετικά με την εγκληματική οργάνωση που δικάζει για το φωνικό του Ρέντι. Ακόμη, η Σοφία Βούλτεψη, ο Τσίπρας σε αριθμούς, μέρος Β, ο μεγαλύτερος φορομπήχτης όλων των εποχών. Είναι κάποια από τα θέματα στην εφημερίδα το μανιφέστο.
1: Εσπρέσο, η νόσος που τσάκισε τον γιο της Αρβανίτη. Δράμα για την ηθοποιό. Ο Αλέξης Σταμάτης έφυγε μετά από μάχη με σπάνια ασθένεια του αίματος. Η ανατριχιαστική ανάρτηση του βραβευμένου συγγραφέα από το νοσοκομείο.
0: Λοιπόν, πάμε στην εφημερίδα Ελεύθερη Ώρα. Έκτακτο μήνυμα από τον δούλο του Θεού Δημήτριο. Έρχεται το ρέμπελο και μεγάλη σεισμή. Προφητική προειδοποίηση για κύματα γεγονότων και εξεργέσεις πριν από την μεγάλη κάθαρση.
1: Βοηθιά μας.
0: Ναι, και κλείνω με την πολίτικα. Αλλά οικιστικό πρόγραμμα ενόπλων δυνάμεων. Μετάθεση με το κλειδί στο χέρι. Πώς νέες κατοικίες θα χτιστούν σε Εύρο, νησιά και Αττική. Αρχίζει η τρίτη φάση μεγαλύτερης στεγαστικής παρέμβασης για τα στελέχη του στρατεύματος. Είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα σιγά σιγά στην τηλεφωνική μας γραμμή να ξεκινήσουμε με την πρώτη από τις συνεντεύξεις τις οποίες έχουμε ήδη προαναγγείλει, φίλες και φίλοι. Εκεί μας περιμένει ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον Επισητισμό Τουρισμό, ο κύριος Γιώργος Χότζογλου. Καλημέρα, κύριε Χότζογλου.
0: Καλημέρα, κύριε Χότζογλου.
2: Καλή σας μέρα. Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές.
1: Λοιπόν, λέγαμε νωρίτερα ότι έχουμε την αίσθηση τουλάχιστον η Στεφανία και εγώ ότι οι συνθήκες εργασίας στους ανθρώπους που πηγαίνουν στα νησιά ή σε άλλες τουριστικές περιοχές για σεζόν, όπως λέμε, έχουν βελτιωθεί αρκετά σε σχέση με πριν από 10-15 χρόνια.
0: Ναι, είναι... και πρόσθεσα, συγγνώμη, ότι ναι. Αυτό όμως δεν είναι καλά. Πρέπει να είναι αυτονόητο τώρα σε σχέση με 10-15 χρόνια, είναι... γιατί είχαμε και μνημόνια. Λοιπόν.
1: Είναι όμως πραγματική αυτή η αίσθηση. Πείτε μας εσείς τι ισχύει.
2: Όχι, δεν θα το έλεγα.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι. Δεν έχουν βελτιωθεί γιατί, όπως τα έχετε πληροφορηθεί και το ξέρετε και πολύ καλά, έχουμε τρομερές ελλείψεις. Mm. Έχουμε κενά στον κλάδο. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την εντατικοποίηση όσων έχουν πάει για δουλειά της εργασίας. Ατελείωτα ωράρια, 7 ημέρα. Αυτή τη στιγμή ο μέσος όρος εργασίας, ο μέσος χρόνος εργασίας στον κλάδο είναι 7 μέρες την εβδομάδα, 15 ώρες την ημέρα.
0: Μάλιστα.
2: Καταλαβαίνετε λοιπόν.
1: Εξοντοτικές συνθήκες, κύριε Χότζογλου.
2: Εξοντοτικές συνθήκες. Γι' αυτό έχουμε και κύμα παρέτησης μέσα στη σεζόν. Υπάρχουν δηλαδή.
0: Αν συνεχίζεται και φέτος αυτό,
2: Ναι, πήγαν για δουλειά και δεν αντέξαν τις συνθήκες εργασίας αλλά και τις συνθήκες διαβίωσης και παρετούνται στον πρώτο 1-2 μήνες.
0: Θυμάμαι, μας το λέγατε και πέρυσι αυτό και πρόπερσι. Φανταζόμουν ότι ενδεχομένως θα μπορούσε να είχε φτιάξει αυτό το πράγμα με τις παραιτήσεις εν μέσω της σεζόν. Πόσα είναι τα κενά, πόσα τα υπολογίζετε αυτή τη στιγμή?
2: Έχουν παγιωθεί, είμαστε κοντά στις 80.000 κενές θέσεις εργασίας. Είναι 50 περίπου χιλιάδες κενές θέσεις στα ξενοδοχεία και 33.000 περίπου θέσεις στην εποχική εστίαση. Και εδώ είναι το παράξενο. Ξέρετε, έχουμε καταγεγραμμένη ανεργία στη χώρα περίπου 8%. Αν δεν κάνω
0: ναι.
2: λάθος. Το να έχεις 8% ανεργία και παράλληλα να έχεις και κενές θέσεις σε κλάδους, όπως είναι ο δικός μας, αυτό είναι λίγο αντιφατικό.
0: Πού το αποδίδεται?
2: Δεν θέλουν να πάνε στον κλάδο. Είναι ο κλάδος σε σχέση με τη δουλειά που κάνεις και δεν αμείβεσαι καλά, παρόλες τις προσπάθειες που έχουν κάνει μέσω των κλαδικών συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Ναι. Αλλά κυρίως δεν μπορείς να δουλεύεις αυτά τα ωράρια και να μένεις σε αυτές τις τρόγλες και στις τρύπες που στηβάζουν το προσωπικό.
1: Πείτε μας λιγάκι για τις αποδοχές των εργαζόμενων, αν είναι ικανοποιητικές και κατά πόσο έχει περιοριστεί ή όχι το φαινόμενο της μαύρης εργασίας.
2: Ξεκινάμε από το πρώτο. Οι αποδοχές μέσω κλαδικών συλλογικών συμβάσεων εργασίας τα 4 τελευταία χρόνια έχουν αυξηθεί κατά 20%. Εντούτοις, να ξέρετε ότι είμαστε λίγο πιο πάνω σε μισθούς από εκεί που ήμασταν το 2011. Μας πήρε δηλαδή σχεδόν 15 χρόνια, για την ακρίβεια 13 χρόνια, για να φτιάξουμε, να φτάσουμε τους μισθούς εκεί που ήταν το 2011. Mm-hmm. Και τώρα είμαστε, αν θυμάμαι καλά, περίπου 5% πάνω από τους μισθούς του 2011. Γνωρίζετε όμως ότι η αγοραστική αξία του μέσου μισθού στη χώρα έχει μειωθεί πάρα πολύ λόγω του πληθωρισμού και της ακρίβειας. Βλέπουμε όμως το εξής. Βλέπουμε ότι οι μισθοί έχουν πλαφοναριστεί στα 1.200 με 1.300 ευρώ καθαρά, για τα ωράρια όμως που σας ανέφερα πριν.
0: Ναι. Υπερορίες.
2: Εδώ είναι το ζητούμενο. Ενώ ξεκινήσαμε με την εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας και θυμάστε ότι το Υπουργείο Εργασίας έβγαινε και λέγει ότι wow.
0: Ναι, είναι πόσο η δήλωση των υπερωριών, πόσο αυξήθηκε βεβαίως.
2: Μπράβο, κανονικά δεν είναι για πανηγυριά. Θα έπρεπε να κάτσουν να σκεφτούν γιατί δικαιωθήκαν αυτά που λέγαμε χρόνια για εξαντλητικά ωράρια και αποτυπωθήκανε στην ψηφιακή κάρτα εργασίας. Τι κάναμε αμέσως και μετά, επειδή μαζί με τις υπερορίες τις δηλωμένες που εκτοξεύτηκαν, mm-hmm. εκτοξεύτηκε και το μισθολογικό κόστος. Mm-hmm. Μετά εμείς λέγαμε για 14-15 ώρες δουλειά την ημέρα, αντί να προστατεύσουν τους εργαζόμενους και να πούνε ότι όχι, το ωράριο είναι υπερθήμερο 8ωρο, νομοθετήσαμε τη 13ωρη δουλειά. Γιατί δήθεν το ζητάγανε οι ίδιοι εργαζόμενοι. Λες και υπάρχει αρνή που θέλει να έρθει το Πάσχα.
0: Κύριε Χότζογλου, να σας ρωτήσω με την ψηφιακή κάρτα εργασίας. Όλα καλά.
2: Κύριε Κασίμη, κοιτάξτε. Παρατηρήσαμε το γεγονός, ειδικά φέτος, ότι ξαφνικά η πλειοψηφία των εργαζομένων στον κλάδο δουλεύουν υπερθήμερο 8ωρο. Και λέγαμε πώς γίνεται αυτό το πράγμα με τόσες ελλείψεις να δουλεύουν υπερθήμερο 8ωρο, μέχρι που ανακαλύψαμε ότι δύο πρακτικές που ακολουθούν οι εργοδότες για να γλιτώνουν το μισθολογικό κόστος. Η πρώτη και η πιο διαδεδομένη είναι ότι χτυπάνε τις κάρτες οι ίδιοι.
0: Μάλιστα.
2: Έτσι, οι κάρτες βρίσκονται στα γραφεία προσωπικού ή στους λογιστές. Θυμώνω και με τους συναδέλφους μου που αποδέχονται κάτι τέτοιο. Εντούτοις, η πλειοψηφία των επιχειρήσεων, ειδικά στην εστίαση, τις κάρτες χτυπούν οι εργοδότες.
1: Και μπορεί να θυμώνετε, αλλά είναι δεδομένο και το κατανοείτε, εννοείτε κι εσείς, ότι πολλοί εργαζόμενοι κάνουν διάφορες παραχωρήσεις. Ναι. Μία από αυτές ενδεχομένως να είναι και αυτή.
0: Το δεύτερο.
2: Ίσως να μην θυμώνω αν ήμασταν στην εποχή των μνημονίων και ήμασταν αναλώσιμοι και υπήρχε πολύ μεγάλο ποσοστό ανεργίας. Τώρα, κενές θέσεις εργασίας στον κλάδο, δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να με πείσει κάποιος εργοδότης ότι θα μου χτυπάει εκείνο στην κάρτα. Αλλά το αφήνω στην άκρη αυτό. Mm-hmm. Το δεύτερο είναι ότι διαπιστώνουμε ότι ενώ υπάρχουν συνάδελφοι οι οποίοι χτυπούν την κάρτα κανονικά τόσο κατά την είσοδο όσο και κατά την αποχώρηση από την εργασία, τις απογευματινές ώρες μπαίνοντας με τους κωδικούς τάξης στο εργάνη για να δουν την πορεία της ψηφιακής κάρτας, βλέπουν ενώ είχαν δουλέψει παραδείγματος χάρη σήμερα να έχουν ρεπό.
0: Πώς γίνεται αυτό.
2: Ρεπό. Ναι. Αυτό γίνεται με δύο κυρίους τρόπους. Ο πρώτος και ο πιο διαδεδομένος, από ό,τι λένε οι πληροφορίες μας, γίνεται με την παρέμβαση στα δεδομένα της ψηφιακής κάρτας. Δηλαδή, ίσως να μεσολαβεί ένας σερβερ, να το πω, ένας σκληρός δίσκος, να το πω, ανάμεσα στο ρολόι της ψηφιακής κάρτας της επιχείρησης και στο εργάνη. Και όταν χτυπάμε εμείς την κάρτα μας, αντί τα δεδομένα να φεύγουν να πηγαίνουν κατευθείαν στο εργάνη, πάνε πρώτα σε αυτό το σερβερ. Αλλοιώνονται και φεύγουν μετά παραποιημένα για το εργάνη. Και ο δεύτερος τρόπος είναι η δυνατότητα που έχει δώσει το Υπουργείο Εργασίας, ο επιχειρηματίας, να τροποποιεί το πρόγραμμα του τρέχοντος μήνα στο τέλος του. Ναι. Δηλαδή, ενώ εσύ μπορεί να επιβλέπει, να έχει γίνει τροποποίηση και να έχει ρεπό.
1: Δυστυχώς, αυτά τα κόλπα εντός ή εκτός εισαγωγικών συνεχίζονται. Εσείς, ποια είναι η πρόταση που κάνετε, τι ζητάτε ούτως ώστε να υπάρχουν περισσότεροι έλεγχοι για να σταματήσουν αυτές οι πρακτικές.
0: Συγγνώμη, μισό λεπτό, Αλέξανδρε. Αυτό που είπατε για το λογισμικό, το έχετε καταγγείλει στις αρχές. Έχετε πολλές καταγγελίες. Υπάρχει έρευνα.
1: Αυτό ακριβώς η ίδια ερώτηση είναι πάνω κάτω.
2: Έχουμε καταγγελίες πολλές. Τις έχουμε προσκομίσει αρχικά σε συνάντηση που είχαμε με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εργασίας, τον κύριο Μιλαπίδη. Μας παρέπεψε στην ανεξάρτητη αρχή επιθεώρησης εργασίας και μάλιστα μας προέτρεψε, επειδή η ανεξάρτητη αρχή επιθεώρησης εργασίας δεν έχει τα τεχνολογικά μέσα να ελέγξει κάτι τέτοιο, να προσφύγουμε και στην δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος.
0: Άρα η δίωξη το ερευνά, έτσι. Είναι εκεί.
2: Ο φάκελος έχει κατατεθεί και είμαστε σε διαδικασία έρευνας. Δεν ξέρω αν είναι χρονοβόρα ή όχι. Πάντως είναι αμαρτία το Θεό. Ένα, προσέξτε, ένα υπερόπλο. Ένα υπερόπλο κυρίως για τους εργαζόμενους, αλλά και για τις επιχειρήσεις και για το δημόσιο ταμείο. Και αναφέρομαι στην ψηφιακή κάρτα εργασίας, να ευτελίζεται με αυτόν τον τρόπο.
0: Αυτό που, Αλέξανδρα, η πρόταση τύπος το.
1: Εγώ πραγματικά, αυτό, ναι. Πραγματικά νομίζω ότι απάντησε ο κ. Χότζογλου. Νομίζω ότι και οι εργαζόμενοι θα πρέπει να διεκδικούν τα δικαιώματά τους, αλλά και οι αρχές θα πρέπει να κάνουν την δουλειά τους. Η επιθεώρηση εργασίας θα πρέπει να δέχεται τις καταγγελίες, να τις διερευνά όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, ούτως ώστε να υπάρχει πραγματική ανάπτυξη σε αυτόν τον κλάδο, ο οποίος έχει απεριόριστες δυνατότητες. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε, κ. Χότζογλου.
2: Έχουμε απεριόριστες δυνατότητες. Ξέρετε, έχουμε την τύχη να ζούμε σε μια πανέμορφη χώρα. Είναι αμαρτία το Θεό ένας κλάδος ο οποίος κράτησε τη χώρα όρθια ακόμα και στην εποχή των μνημονίων.
1: Βεβαίως.
2: Θυμηθείτε ότι μόνο εμείς και η Τρόικα φέραμε λεφτά στη χώρα.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Ήσασταν πάντα κατατοπιστικός.
0: Θα τα ξαναπούμε εξάλλου. Για να ρωτάνε οι ακροατές αυτό το λογισμικό, αυτές οι καταγγελίες σε ποιες περιοχές της χώρας και σε ποιους κλάδους συγκεκριμένα.
2: Μεγάλους τουριστικούς προορισμούς, αναφέρομαι στον κλάδο του επισκεπτικού και του τουρισμού πάντα. Το συναντήσαμε τέτοιες περιπτώσεις και στη Ρόδο και στη Χαλκιδική και στην Κρήτη λιγότερο. Καλά, δεν το συζητάμε για Μύκονο, Σαντορίνη, Πάρο. Εκεί, παιδιά, δεν μπορώ να σας περιγράψω τι γίνεται. Δεν υπάρχει άλλωστε και επιθεώρηση εργασίας εκεί. Είδατε πάλι, είχαμε φαινόμενο σερβιτόρου να κολυμπάει για να σερβίρει κάποιους. Θέλουμε πολλή δουλειά ακόμα για να φτάσουμε στα ευρωπαϊκά στάνταρ.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Χότζογλου.
2: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλά, καλημέρα.
3: Real FM.
4: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
5: Δεξιά.
4: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
5: Εγώ, δεξιά.
4: Γιατί εσύ,
5: αριστερά.
4: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
5: Δεξιά.
4: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
5: Αριστερά.
4: Δεξιά.
5: Αριστερά.
4: Δεξιά.
5: Αριστερά.
4: Δεξιά.
6: Μονοθέσιο.
7: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
8: Μάστορα, πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
9: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
8: Και για μέσα στο σπίτι?
9: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
10: Έλα, ναι, πάλι χωρίσαμε.
11: Τα πάντα είναι δύσκολα για το Διονύση.
10: Δηλαδή, τι του ζήτησα, να βρει που είναι το δέμα μου χθες στις 12 παρά. Οκ, μετά άλλαξα γνώμη. Να μιλήσει με την ασίστα, να το στείλει σε Locker. Α, και να μου αλλάξει το favorite ACS Locker. Οκ, μετά είχα και την αποστολή. Μια ηλεκτρονική κλήση courier για παραλαβή ζήτησα. Αυτό

0: Attica. You at your best.
1: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
0: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
2: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Νέκρος εντοπίστηκε ο πυνικολόγος Σταύρος Γεωργίου τη νύχτα στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, ήταν αιμόφυρτος ενώ δεν υπήρχαν ίχνη παραβίαση στο χώρο. Όλα τα ενδεχόμενα εξετάζουν οι αρχές. Σε κατάσταση ύψης της ετοιμότητας βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός λόγω των πολύ υψηλών θερμοκρασιών και των ισχυρών ανέμων σήμερα που αυξάνουν τον κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιών. Στο κόκκινο του χάρτη επικινδυνότητας για φωτιά βρίσκονται Βιωτία, Φθιώτιδα, Αργολίδα, Κορινθία και Αττική. Υποχρεωτική παύση υπαίθριων εργασιών από τη 1 το μεσημέρι ως 5 το απόγευμα αποφάσισε το Υπουργείο Εργασίας για τις περιφέρειες Ανατολικής Θεραίας, Θεσσαλίας, Ανατολικής Πελοποννήσου και Αττικής. Μπαράζ αεροπορικών επιθέσεων κατά του Ιράν εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες για 11η συνεχόμενη νύχτα. Περισσότερα στο real.gr.
3: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
2: Πολύ αυξημένη στον Κυφσό όπως Εμπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από Περιστέρι ως Εγάλεως, στην Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στις εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού.
3: Real FM. Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει η αξία.
4: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
5: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
4: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
5: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε τελευταία ημίωρα. Με αυτό φαντάζομαι δεν θέλεις ουίσκι, Γιώργη Νταβαρινό. Θέλεις κάτι σε πιο κοκτέιλάκι, κοκτέιλάκι. Λοιπόν, εδώ είμαστε Real FM 97 και 8. Αλέξανδρος Κόντης.
1: Και Στεφανία Κασίνη.
0: Ο Γιώργης Νταβαρινός, είπαμε, στη ρύθμιση στον ήχο και στο τηλεφωνικό κέντρο, η Εύη Βουγιουκλιώτη.
1: Άπαντα στο 2-11-200-8-200, όλες εσείς για απευθείας επικοινωνία με το στούντιο. Στέλνετε email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Καλημέρα στον φίλο μας τον Βασίλη. Καλημέρα στον κύριο Τριαντάφυλλο. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο από τη Στουτγκάρδη. Εδώ το πετρέλαιο έχει 2 και 15, η βενζίνη 2 και 22 μέσα στην πόλη, στην Εθνική Οδό Πετρέλαιο 2,35, βενζίνη 2,45. Τσιμπημένες οι τιμές στην Στουτγκάρδη, ενώ η Γερμανία παλαιότερα είχε πολύ φθηνότερες τιμές.
0: Μας λέει ο Βασίλης, σως λέει προσοχή στο Καματερό, στη Φιλής, έχουν πέσει λάδια σε μια απόσταση 100 μέτρων, έχουν γίνει τροχέ, έχουν πέσει 2 μηχανές, λέει, από τη Γλίτσα, να το δείτε. Ναι, θα το δούμε, να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει στο σημείο. Πριν πάμε στον καλεσμένο μας, να σας πω ότι για δεύτερη χρονιά και αυτό το καλοκαίρι το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας δίνει ραντεβού στο Πάγιο Σίνεμα και στο Πάγιο Σίνεμα Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, αγαπημένες ταινίες προβάλλονται κάτω από τα αστέρια με ελεύθερη είσοδο, δημιουργώντας το πιο όμορφο κινηματογραφικό ραντεβού της πόλης. Πήγαινε νωρίτερα στο περίπτερο και το lounge του Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για να πιάσεις θέση, να απολαύσεις το κερασμένο popcorn σου και να βγάλεις την αναμνηστική φωτογραφία σου. Επίσης, στο φυσικό αέριο Ελλάδος.gr μπορείς να δεις το πρόγραμμα προβολών και να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό για να διεκδικήσεις μεγάλα δώρα. Φέτος οι ταινίες Παρασκευής είναι αφιερωμένες στα musical. Αυτή την Παρασκευή, 24 Ιουλίου, Dream Girls, η ιστορία τριών νεαρών τραγουδιστριών που κυνηγούν το όνειρο της επιτυχίας στη μουσική βιομηχανία της δεκαετίας του 60.

0: ερχόμενες αντιμέτωπες με τις προκλήσεις της δόξας.
1: Χωρίς περαιτέρω χρονοτριβή, λοιπόν, φίλες και φίλοι, τώρα πάμε στη συνέντευξη που έχουμε ήδη προαναγγείλει. Στην τηλεφωνική μας γραμμή μας περιμένει ο κύριος Αντώνης Ψαρόπουλος, δικηγόρος και πατέρας θύματος της εθνικής τραγωδίας των Τεμπών. Γεια σας, κύριε Ψαρόπουλε, καλημέρα σας.
0: Καλημέρα, κύριε Ψαρόπουλε, ευχαριστούμε για την αποδοχή της πρόσκλησης.
1: Λοιπόν, θέλαμε να μας πείτε σε ποιο σημείο βρίσκεται η δίκη στα Τέμπη, πότε θα ξεκινήσουν οι μάρτυρες και αν είστε ικανοποιημένος από την μέχρι στιγμής διαδικασία.
2: Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε ένα κομβικό, θα έλεγα, σημείο, πολύ σημαντικό, που μπορεί να καθορίσει εξελίξεις στην συγκεκριμένη δίκη. Και αυτό έχει να κάνει με το αν θα συνεχίσουμε να είναι 36 κατηγορούμενοι στο ακροατήριο, στο εδόλιο, ή θα μειωθούν κατά 16. Γιατί τέτοια αιτήματα υποβάλανε οι συνηγόροι υπεράσπισης αυτών των κατηγορουμένων, δηλαδή να οριστεί η δίκη για αυτούς και να ενωθεί με την δίκη που θα γίνει, αν θα γίνει, εμείς δεν ξέρουμε πότε θα γίνει, για την σύμβαση 7-17. Απόφαση επί του συγκεκριμένου θέματος, από ό,τι καταλαβαίνω, και το ίδιο πράγμα θέλει και η έδρα, είναι μέχρι την επόμενη Τρίτη, που θα είναι και τελευταία δικάσιμος του καλοκαιριού, να εκδοθεί τέτοια απόφαση.
0: Σε αυτή την φάση υπάρχει εισαγγελική πρόταση, δηλαδή.
2: Υπάρχει εισαγγελική πρόταση, η οποία έχει προτείνει να απορριφθούν αυτά τα αιτήματα και να συνεχίσει η δίκη όσοι έχει με τους κατηγορούμενους που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Μετά την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας, από Σεπτέμβριο, από 7 Σεπτεμβρίου, από ό,τι μας έχει δοθεί ένα πρόγραμμα συνεδριάσεων, θα ξεκινήσει, θα μπούμε στο επόμενο στάδιο της δίκης, το οποίο πάλι δεν θα ξεκινήσει άμεσα από την εξέταση των μαρτύρων, αλλά θα είναι αρκετά κοντά αυτή η εξέλιξη.
1: Μάλιστα. Πείτε μας όμως, γιατί θεωρείτε κομβικό το ενδεχόμενο συνένωσης των δύο υποθέσεων? Θεωρείτε βεβαίως ότι η μη ολοκλήρωση της σύμβασης 7-17 έπαιξε βασικό ρόλο στο να έχουμε ό,τι συνέβη στις 28 Φεβρουαρίου του 2023.
2: Ακριβώς. Προσέξτε λίγο. Ήδη έχουμε πει πολλές φορές εμείς, αρκετοί από τους συγκινήσεις, εν πάση περιπτώσει, ότι έχει γίνει ένας κατακαιρματισμός αυτής της υπόθεσης σε περισσότερα δικαστήρια, επιμέρους δικαστήρια, τα οποία δεν ωφελούν την αλήθεια. Να μάθουμε την αλήθεια. Αναφέρουμε στη δίκη το βίντεο, αναφέρουμε στη δίκη των ελεκτών της αρχής διαφάνειας, αναφέρουμε στην δικογραφία του μπαζώματος, η οποία ήταν συνενωμένη για μεγάλο χρονικό διάστημα και μετά αποσπάστηκε και βρίσκεται στην εισαγγελία του Αριού Πάγου, πάνω στο δικαστικό συμβούλιο του Αριού Πάγου, για τον Τριαντόπουλο. Και επίσης υπάρχει και ένα κομμάτι που δεν αφορά πολιτικά πρόσωπα, αλλά είναι συνενωμένο μαζί με την κατηγορία την οποία η οποία έχει επαγγελθεί κατά του Καραμαλή. Το να φτάσουμε σε ένα σημείο να αποσπαστεί και άλλο κομμάτι αυτής της δικογραφίας και να πάει με την εκδίκαση της υπόθεσης του οικονομικών όμως εγκλημάτων της σύμβασης 7-17 σε απροσδιορίστο χρόνο στο μέλλον, από ό,τι καταλαβαίνετε και εσείς, θα πηγαίνουμε έτσι σε μια καρτομημένη δίκη η οποία θα παρουσιάζει ένα μεγάλο κενό, ένα κενό απόδοσης ευθυνών. Αυτό το κενό απόδοση ευθυνών φυσικά δεν λειτουργεί υπέρ των συγγενών που αναζητούμε τη δικαίωση, αλλά κάποιον άλλον. Και κυρίως, να μην το κρύβουμε, επειδή υπάρχει επίσημη τοποθέτηση από την πλευρά της κυβέρνησης ότι για όλα αυτά είναι 3-4 άνθρωποι για αυτήν την τραγωδία, σαφέστατα εξυπηρετείται η μη επαλήθευση, επιβεβαίωση αυτού που έχει υποστηριχθεί από την κυβέρνηση ή αυτό που λέμε όλοι εμείς οι υπόλοιποι, ότι όχι, φέρει ευθύνη όχι μόνο η συγκεκριμένη αλλά και η προηγούμενη κυβέρνηση που διαχειρίστηκαν με τον τρόπο που διαχειρίστηκαν αυτήν την ολοκλήρωση της σύμβασης 7-17, η οποία κακά τα ψέματα συνετέλεσε σε πολύ μεγάλο βαθμό, πάρα πολύ μεγάλο βαθμό, στο να είναι ιστορικό δίκτυο ανασφαλές ακόμη και σήμερα.
0: Κύριε Ψαρόπουλε, τα κάποια αιτήματα τα οποία έχουν υποβληθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα από την υποστήριξη κατηγορίας, πότε θα εξεταστούν για να διερευνηθούν ενδεχομένως αν υπάρχουν και άλλες αξιοπινές πράξεις ή να αναβαθμίσουν οι κατηγορίες να υπάρχουν.
2: Καταλαβαίνω.
0: Ναι, ναι.
2: Αυτό δεν είναι, είναι πρόωρο.
0: Είναι πρόωρα.
2: Δηλαδή στην εξέλιξη, αφού ξεκινήσει η αποδεικτική διαδικασία και εφόσον προκύψουν κατά τη διάρκεια αυτής τέτοιες επαρκείς ενδείξεις όπου όντως θα οδηγούν το δικαστήριο σε συμπεράσματα ότι εδώ και κάποιοι άλλοι φέρουν ευθύνη ή κάποιοι άλλοι φέρουν ευθύνη, βαρύτερη ευθύνη από αυτή που έχουν οδηγηθεί στο δόλιο του κατηγορουμένου. Είμαι βέβαιος ότι το δικαστήριο θα πράξει αυτό που ορίζει ο νόμος.
0: Ναι. Και στο...
2: Αυτό όμως μπορεί να γίνει, αυτό μπορεί να γίνει μετά από 6 μήνες, μετά από 8 μήνες, μπορεί να γίνει στο τέλος της δίκης. Αντιλαμβάνεστε και εσείς ότι έχει μεγάλη σημασία και ο χρόνος.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
2: Πάρα πολύ μεγάλη
0: σημασία. Στο πλαίσιο αυτό που μιλάμε για τα αιτήματα, για παράδειγμα, επειδή θυμάμαι και ένα πρόσφατο, σχετικά πρόσφατο, ενώ τώρα πριν 2 μήνες πόσο έχουν περάσει, πόρισμα από την Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων. Για τα καθίσματα, επειδή έχετε κάνει πάρα πολλές κινήσεις και εσείς για τα καθίσματα, για παράδειγμα χωρίς πιστοποιήσεις πυραντοχής, έχετε κάνει διάφορα αιτήματα. Όλα αυτά που βρίσκονται, σε τι φάση, ας πούμε, για παράδειγμα, στη συγκεκριμένη υπόθεση που βρίσκεται.
2: Αναμένουμε απόφαση της ΡΑΣ.
0: Δεν υπήρχε το πόρισμα. Αυτό τι ήταν.
2: Το πόρισμα είναι εξαιρετικά σημαντικό. Το πόρισμα δεν είναι απόφαση. Η απόφαση ουσιαστικά τι θα λέει. Η απόφαση θα λέει εφόσον έχει πιστεί η ΡΑΣ, αν έχει πιστεί η ΡΑΣ ότι όντως. Αυτά που εμείς επικαλούμασταν και καταγγείλαμε ισχύουν, θα επιβάλλει πρόστιμα. Και ενδεχομένως και διοικητικές πράξεις εις βάρος της συνδρομικής επιχείρησης, Hellenic Train.
1: Να πούμε εδώ και για τους ακροατές μας ότι μιλάμε για το πόρισμα για την πυραντοχή των καθισμάτων, το οποίο ουσιαστικά είχε αποτέλεσμα να δείξει ότι τα καθίσματα δεν είχαν την κατάλληλη συμπεριφορά και συνέβαλαν στο να υπάρχει επέκταση της φωτιάς που ξέσπασε μετά τη σύγκρουση στο τρένο.
0: Ο κ. Ψαρόπουλος έχει πει ότι θα έπρεπε να έχουν ελεγχθεί όλα τα καθίσματα στα βαγόνια και αν δεν κάνω λάθος έχουν
1: ετηθεί
0: ακόμη και την αναστολή της κυκλοφορίας.
2: Όπως τα λέτε, ακόμη και σήμερα δεν υπάρχει σαφής απάντηση. Αυτό σας το λέω γιατί το γνωρίζω από την όλη διαδικασία που ακολουθήθηκε διερεύνηση από τη ΡΑΣ. Δεν υπάρχει σαφής, ξεκάθαρη απάντηση πόσα από αυτά τα βαγόνια διαθέτουν καθίσματα προδιαγραφών, έστω των προδιαγραφών, των κατασκευής προδιαγραφών και όχι των σύγχρονων προδιαγραφών που θα έπρεπε κανονικά να διαθέτουν και πόσα όχι. Αυτό αποτελεί άλλωστε και ένα λόγο, βασικό λόγο, τον οποίο εμείς ζητήσαμε πριν από περίπου 2 μήνες και λίγο παραπάνω, να ανασταλεί η λειτουργία προκειμένου να ελεγχθούν αυτά τα βαγόνια. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή ζητάμε κάτι αυτονόητο. Εφόσον δεν μπορείτε να μας απαντήσετε πόσα βαγόνια διαθέτουν ακατάλληλα καθίσματα και τα αφήνετε να κυκλοφορούν αυτή τη στιγμή, τι ασφάλεια παρέχει η συγκεκριμένη επιχείρηση στους επιβάτες που καθημερινά χρησιμοποιούν αυτό το μέσο? Εάν απ' την άλλη μπορείτε να μας προσδιορίσετε ποια είναι αυτά τα βαγόνια και τα απομονώσετε και μας αποδείξετε επίσης ότι τα υπόλοιπα βαγόνια πληρούν τις προϋποθέσεις, προφανώς ως προς το συγκεκριμένο ζήτημα δεν υπάρχει θέμα. Ναι. Εδώ όμως δεν έχουμε απαντήσεις.
0: Ναι. Μάλιστα. Άρα βρισκόμαστε σε αυτό το σημείο, το οποίο και αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό και δεν πρέπει να το αφήνουμε.
1: Όχι βέβαια, μα δεν αφορά μόνο την εθνική τραγωδία των Τεμπών, αλλά αφορά και την ασφάλεια των σιδηροδρομικών μεταφορών και μετακινήσεων ακόμα και αυτή τη στιγμή.
0: Όλα αυτά μπορούν να ενταχθούν στην υπόθεση.
2: Για οποιονδήποτε λόγο μπορεί να υπάρξει μια μικροανάφλεξη μέσα σε ένα βαγόνι με ακατάλληλα καθίσματα και όχι μόνο, γιατί υπάρχουν και άλλα πάρα πολλά υλικά μέσα στα βαγόνια τα οποία δεν πληρώνουν και αυτά προδιαγραφές, αλλά έστω τα καθίσματα. Μια υπερφόρτιση ενός κινητού, οτιδήποτε, ένα βραχυκύκλωμα και μπορεί αντί να αποτελέσει το υλικό του καθίσματος λόγω σβησίματος της πυρκαγιάς ανάφλεξης αυτής, να αποτελέσει ακριβώς το αντίθετο λόγο περαιτέρω ανάφλεξης και επέκτασης. Είναι σημαντικό, είναι πάρα πολύ σημαντικό και γι' αυτό άλλωστε θέτονται και προδιαγραφές πυραντοχής, πυρασφάλειας. Αλλιώς δεν θα χρειάζονται να πούνε.
0: Είστε αισιόδοξος, κύριε Ψαρόπουλο, ότι θα προκύψουν στην πορεία της δίκης σημαντικά ουσιαστικά στοιχεία?
2: Εάν δεν προκύψουν κατά τη διάρκεια της δίκης όλα τα στοιχεία και δεν βγει στην επιφάνεια η αλήθεια και στοιχεία τα οποία είτε υποβαθμίστηκαν κατά τη διάρκεια της ανάκρισης είτε αναδύθηκαν, αλλά μπορούν να συμπληρωθούν ακόμη περισσότερο. Πραγματικά δεν έχουμε κάνει τίποτα στην συγκεκριμένη δίκη. Και προφανώς δεν θα φέρουμε την ευθύνη εμείς οι συγγενείς, αλλά κάποιοι άλλοι οι οποίοι δεν θα μας έχουν επιτρέψει να βρούμε την αλήθεια.
1: Ποιος είναι ο δικός σας?
2: Εγώ είμαι αισιόδοξος. Ναι, είμαι πάντως αισιόδοξος. Για να απαντήσω. Ναι. Είμαι αισιόδοξος ότι όντως εύκολα ή δύσκολα, αργά ή γρήγορα, θα αναδειχθούν οι ευθύνες υπεύθυνοι. Πολύ.
1: Ποιες ευθύνες και ποιες αλήθειες πιστεύετε ότι θα φωτιστούν περισσότερο? Αφορούν την Σύμβαση 717, αφορούν τον τρόπο που λειτουργούσε το σιδηροδρομικό δίκτυο, αφορούν ενδεχομένως το ζήτημα της πυρόσφαιρας, το οποίο απασχόλησε το προηγούμενο χρονικό διάστημα?
2: Όλα αυτά που αναφέρατε πριν, σε όλα υπάρχουν κάποια φωλά σημεία τα οποία θα αναδειχθούν πλήρως. Αυτή είναι η δική μου επίθεση. Προς αυτή την κατεύθυνση άλλωστε θα κινηθώ και εγώ και άλλοι συνάδελφοι και πάρα πολλοί συγγενείς, όλοι σχεδόν οι συγγενείς, αυτό θέλουμε. Να αναδειχθεί η αλήθεια και να μην μένουμε μόνο σε κάποιες, όχι ακριβώς εικασίες, κάποιες μη ολοκληρωμένες, μη ολοκληρωμένα συμπεράσματα. Επαναλαμβάνω, δεν φταίμε εμείς, προσπαθήσαμε να τα αναδείξουμε πλήρως. Κάποιοι άλλοι προφανώς βιάστηκαν να κλείσουν την δικογραφία. Κάποιοι που, αυτοί που έχουν την αρμοδιότητα, εννοώ, έτσι, και αναφέρομαι στην ανάκριση και στην εισαγγελία εφετών Λάρισσας, η οποία πολλές φορές το έχω δηλώσει στο παρελθόν, εμένα προσωπικά με άφησε εξαιρετικά δυσαρεστημένο, και όχι μόνο εμένα.
0: Μας το έχετε πει ξανά, ναι.
1: Κύριε Ψαρόπουλε, έχετε μπροστά σας μια μακροχρόνια διαδικασία. Σας ευχόμαστε καλό κουράγιο και ελπίζουμε όλοι οι ευχές μας είναι μαζί σας, ούτως ώστε να βρείτε τις αλήθειες και να αποδοθούν οι ευθύνες εκεί που πρέπει. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα σας.
3: Real FM.
4: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go for More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
3: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go for More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go for More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
5: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
6: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
7: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
8: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Gotsopoulos Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Gotsopoulos Home για κάθε χώρο με έκπτωση 30 έως 40%. Δείτε τις μειωμένες τιμές στο www.gotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
10: Τάπα, τσούρος, κλάθα μαγιόρ, παέ για φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
11: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
10: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
12: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
13: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Ιων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
14: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Το Δάσος των Παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή. Με τη Real News.
15: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: If you need me, call me. No matter where you are, no matter how far, just call my name.
1: Λέγε Γιώργη Δαβαρίνο, με αυτό τι πίνουμε? Μαρτίνι, dry.
2: Θα σου έλεγα τώρα τι
1: ο Γιώργης Δαβαρίνος κάθε τραγούδι που ακούει σκέφτεται και με τι θα το συνοδεύσει. Παιδιά, μην τρολάρετε πίσω στο στούντιο.
2: Να σου πω κάτι. Δεν
1: θα
2: μπορώ.
1: Φέρω τσακρίδες του διαβόλου.
2: Ξέρεις κάτι, σκέφτομαι τον Δαβαρίνο σε διάφορες φάσεις. Δηλαδή τώρα το σκέφτηκα James Bond έτσι με τον dry martini. Κουστούμι, smoking, παπηγιόν, αυτό και τέτοια.
1: Καλέ, τώρα από πακρίδες. Δεν με έλεγες θες.
2: Ναι, τι.
1: Έχει και στην Ξάνθη.
2: Τι.
1: Ήρθανε μεγάλες... καβάλα, Ξάνθη, δράμα.
2: Μεγάλες ακρίδες.
1: Τώρα δεν ξέρω αν είναι τόσο η, λέω, είναι η του διαβόλου, αλλά υπάρχει απόβαση.
2: Ακρίδες.
1: Φάσο.
2: Ακρίδες 15 με 20 εκατοστά σε μήκος.
1: Ναι, αλλά
2: με ένα σάλτο θα μας έρθουν και στην
1: Παιδιά,
2: Αθήνα μεθαύριο.
1: Φτάσανε δηλαδή οι Βαλκάνοι, πήγαν Τουρκία. Εδώ θα έρθουν σε λίγο. Τελικά, μήπως αυτή που ήταν στο μπαλκόνι, που την έβλεπα λίγο μεγαλούτσικη, ήταν του διαβόλου.
2: Η ακρίδεια του διαβόλου, έτσι.
1: Έτσι τι έχουν ονομάσει.
2: Άκου να δεις τώρα. Πρέπει να το πεις ολόκληρο το θέμα τώρα.
1: Τι το έχω πει το θέμα.
2: Χθες το είπαμε. Μας ακούνε κάθε
1: διαβόλου,
2: μέρα.
1: Οι διαβόλου, οι ακρίδες, οι τεράστιες που έχουν εμφανιστεί σε διάφορες περιοχές της Τουρκίας, 15 με 20 εκατοστά, είναι τεράστιες. Και τώρα λέει υπάρχουν παντού. Καβάλα, Παγκαίο, Δράμα, Ξάνθη.
2: Και εμφανίστηκαν
1: Θάσο,
2: λοιπόν και στην Ανατολική.
1: Δεν ξέρω, μισό λεπτό. Θέλω να είμαι ειλικρινή. Δεν ξέρω αν
2: είναι
1: ίδιες.
2: Θα το ερευνήσουμε.
1: Δεν ξέρω. Ξέρω ότι υπάρχουν πάρα πολλές ακρίδες και εκεί. Δεν είναι επικίνδυνες για τον άνθρωπο. Πολλές ακρίδες. Δεν ξέρω όμως αν είναι τόσο. Δηλαδή, αν είναι ίδιες ακρίδες. Απλά υπάρχει μια ενισχυτική αύξηση στους πληθυσμούς.
2: Λοιπόν.
1: Τώρα να γενικότερα έχουν εντάξει.
2: Θα πούμε, να πούμε όμως καλή μέρα στο φίλο μου τον Γιώργο, ο οποίος πηγαίνει στη δουλειά του αυτή τη στιγμή και ρωτάει τι χρώμα είναι οι ακρίδες. Είναι γαλάζιες ακρίδες, είναι πράσινες ακρίδες. Τι χρώμα είναι αυτές οι ακρίδες?
1: Οι κανονικές ακρίδες.
2: Οι κανονικές.
1: Δεν είναι
2: δεν έχουν απόχρωση,
1: του σκανδάλου έτσι. Οι ακρίδες. Ωραία, λοιπόν. Είναι οι κανονικές ακρίδες.
2: Και αφού είπαμε και όλα αυτά, πρέπει να σας πούμε και το εξής, φίλες και φίλοι, ότι το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας προσκαλεί και φέτος στο Park Your Cinema Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, για ένα καλοκαίρι γεμάτο σινεμά με δημιουργικές δράσεις και καλοκαιρινές εμπειρίες για τα παιδιά και όλη την οικογένεια. Κάθε Σάββατο η μικρή μας φίλοι απολαμβάνουν αγαπημένες παιδικές ταινίες εμπνευσμένες από το βυθό της θάλασσας. Μια ώρα πριν από την ταινία, τα παιδιά συμμετέχουν στα workshops, ιστορίες του βυθού γεμάτα χρώμα, παιχνίδι και φαντασία, δημιουργώντας τους δικούς τους καλοκαιρινούς κόσμους. Πήγαινε από νωρίς για να εξασφαλίσεις τη θέση σου, να απολαύσεις popcorn από το περίπτερο της δράσης και να βγάλεις αναμνηστικές φωτογραφίες στο photo booth πριν ξεκινήσει η προβολή. Αυτό το Σάββατο, 25 Εβδόμου, Orega Surf, Surf Shop.
1: Δεν με πιστεύεις, επειδή οι ακροατές μας είναι παντού. Ήρθε ο Γιάννης από την Ξάνθη και λέει καλημέρα παιδιά, όντως οι ακρίδες στην Ξάνθη είναι τεράστιες.
2: Φωτογραφία. Φωτογραφία θέλουμε να...
1: Μπαλκόνια, βλέπεις,
2: να το ερευνήσουμε το θέμα.
1: Τα σκέψου τώρα με τις ακρίδες. Παπαναγία μου.
2: Να σου πω κάτι, σε φοβίζουν οι ακρίδες, σε τρομάζουν. Δηλαδή, αρκετούς έχω ακούσει ότι ναι, βλέπουν και δεν μπορούν.
1: Τι άλλοι τις τρώνε, τώρα μην το συζητήσουμε.
2: Δεν είπαμε να τις φάμε, αλλά άμα βλέπεις μια ακριδούλα, σιγά τι να σου κάνει. Βέβαια, άλλο να βλέπεις μια ακριδούλα και άλλο να βλέπεις ένα πράγμα 20 εκατοστά.
1: Δεν ξέρω πώ.
2: Σαν χατί να χοροπηδάει πάνω κάτω.
1: Τέλος πάντων. Είναι και θέμα οι καλλιέργειες, γιατί δεν ξέρω αν προκαλούν και μπορούν να προκαλέσουν ζημιές στις καλλιέργειες. Δεν νομίζω ότι ακόμα υπάρχει θέμα, αλλά αν υπάρχει περαιτέρω αύξηση του πληθυσμού, ενδέχεται να απαιτηθούν και περαιτέρω μέτρα αντιμετώπισης. Λοιπόν, εντάξει, το βλέπουμε. Μην με κοροϊδεύετε πάντως, γιατί τις ακρίδες είναι όντως μεγάλο πρόβλημα. Δεν το λέω έτσι στις περιοχές.

0: Η ώρα είναι 7 και 55 και 35 δευτερόλεπτα, φίλες και φίλοι. Σήμερα, Τετάρτη 22 Εβδόμου του 2026, η Στεφανία Κασίμη
1: και ο Αλέξανδρος Κόντης ήταν στα μικρόφωνα του αληθινού ραδιοφώνου.
0: Ο Γιώργος Ανταβαρίνος ήταν το απόλυτο αφεντικό στο στούντιο. Η φίλη μας η Εύη Βουκυκλιώτη απάντησε στο 211-200-8200 και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα πολλά μηνύματα που είχαμε σήμερα και την εξαιρετική συμμετοχή στην εκπομπή. Σας ήταν όλοι ευγενέστατοι και γλυκύτατοι πλην μιας-δύο εξαιρέσεων.
1: Δεν πειράζει, και αυτά καλά είναι και μπορούμε να τα συζητάμε και να απαντάμε.
0: Εγώ
1: και...
0: το λέω για να συνετίζεται ο κόσμος.
1: Όλα συνετίζεται.
0: Να γίνουν όλοι όπως πρέπει.
1: Ακούνε και το δάχτυλο. Σταμάτα, καθηγητή. Λοιπόν, ακολουθούν Ιωσήφ Καλαμαράκης και Αμαλία Κάτζου.
0: Εμείς τα λέμε αύριο. Για χαρά.
1: Γεια σας.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
3: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
2: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
3: Εννοείται, αγάπη μου.
2: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
3: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου, έφτασε.
2: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
3: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
4: Επιτραπέζιος ψύκτης σαφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
3: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο? 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
5: Άρα συμφωνούμε για full time.
3: Full time, full time. Αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλω εγώ.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
7: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
7: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
8: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, ψυκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
9: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει η αξία.
0: Real FM. Η ώρα είναι 8.
10: Πολιτικές εξελίξεις.
11: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
12: Κοινωνία.
10: Οικονομία.
13: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
14: Διεθνείς ειδήσεις.
10: Αθλητικά.
14: Πολιτισμός.
15: Ηθοποιός σημαίνει φως.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κηφισό από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από Αγίου Αναργύρου ως Εγάλεο, στην Αθήνα από Χαϊδάρη μέχρι Σκαραμαγκά και ανατμήματα σε Κηφισίας Μεσογείων και Ποσειδώνος. Καθυστερεί σημειώνονται στην Αττική Οδό από Ζεφύρι μέχρι Νέο Ηράκλειο και στις εξόδους για Λαμία. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος για την υπόθεση θανάτου του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός τη νύχτα στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, βρέθηκε αιμόφυρτος, ενώ δεν υπήρχαν ίχνη παραβίαση στο χώρο. Περισσότερα στο ενικός.gr. Σε κατάσταση ύψης ετοιμότητας βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός λόγω των πολύ υψηλών θερμοκρασιών και των ισχυρών ανέμων σήμερα που αυξάνουν τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών. Στο κόκκινο του χάρτη επικινδυνότητας για φωτιά βρίσκονται Βιωτία, Φθιώτιδα, Αργολίδα, Κορινθία και Αττική. Υποχρεωτική παύση υπαίθριων εργασιών από τη 1 το μεσημέρι ως 5 το απόγευμα, αποφάσισε το Υπουργείο Εργασίας για τις περιφέρειες Ανατολικής Θερεάς, Θεσσαλίας, Ανατολικής Πελοποννήσου και Αττικής. Στις συγκεκριμένες περιοχές προβλέπονται θερμοκρασίες έως 43 βαθμούς Κελσίου. Μπαράζ αεροπορικών επιθέσεων κατά του Ιράν εξαπέλυσαν Ηνωμένες Πολιτείες για 11η συνεχόμενη νύχτα. Οι Ιρανικά μέσα ενημέρωση ανέφεραν εκρήξεις σε διάφορες περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων και στην πρωτεύουσα Τεχεράνη. Την πρόθεση του να επιβληθεί στα εισαγόμενα γενώσιμα φάρμακα δασμός 100% από τον Αύγουστο του 2028, ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ. Όπως είπε, σκοπός του μέτρου είναι η μετακίνηση της παραγωγής των συγκεκριμένων φαρμακευτικών προϊόντων στις Ηνωμένες Πολιτείες.
12: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
16: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Ισόπαλη 1-1 ήρθε στην Ελβετία η Δυναμό Ζάγκρεπ με την Τούν στον πρώτο αγώνα για τον δεύτερο προγραμματικό γύρο του Champions League. Ακόμη, η Μπέρια Σλόβαν Μπρατισλάβας 0-2, Άρχους Λεχ Πόζναν 1-4 και Λάρν Ερυθρός Αστέρας 0-4. Περισσότερα στο philathlos.gr.
16: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Γενικά ήθυρος με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Άνεμοι μεταβλητοί ως 6 μποφόρ. Στους 40 βαθμούς Κελσίου μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Αμαλία μου, σήμερα είμαστε στο Splish Plus.
1: Ναι,
0: ή δεν είμαστε για κάτι άλλο.
1: Όχι, για βουτιές μόνο και μακροβούτια. Έτσι.
0: Έτσι.
1: Εσύ ήσουν. Γιατί ακούστηκε.
0: Έκανε πολύ θόρυβο.
1: Ναι, όπως πέφτει και αυτό τον όγκο.
0: Παπάντα θεμάσαι πρωί-πρωί. Φαρμακόγλωσσα ακόμα δεν αρχίσαμε.
1: Ναι, παιδί μου. Ωραίο είναι να ακούσω το έτσι όταν πέφτει έτσι. Τα βαριά αντικείμενα που πέφτει στη θάλασσα. Παναγία μου.
0: Με έχει δει να κάνω καταδύσει. Δεν με έχει δει. Άμα με δει.
1: Άστο καλύτερο.
0: Εκεί θα καταβγείς τη γλώσσα σου. Ανεβαίνω στον πατήρα πάνω να παίρνω θέση.
1: Στον δικό σου αντάρα.
0: Εκεί τώρα. Αυτό. Ακριβώς αυτό.
1: Το βλέπει και φεύγει. Γιατί εγώ αυτό κάνω. Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Γιατί εγώ τι νομίζω ότι κάνω.
1: Εγώ είμαι ειλικρινής τουλάχιστον.
0: Κι εγώ.
1: Κι εσύ. Άσε που δεν λέω παραπάνω.
0: 6 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα, καλή δύναμη, καλό κουράγιο σε όλους.
2: Ζέστη, ζέστη, τι ζέστη σήμερα.
0: Τι ζέστη σήμερα. Συνηθισμένη ζέστη που κάνει κάθε καλοκαίρι. Θα φτάσει λέει εδώ πέρα 40, 41.
1: Εντάξει, δεν είναι τώρα, είναι καυτή, θα είναι καυτή ημέρα. Και χθες είχαν πάρα πολύ ζέστη και το βράδυ. Εντάξει, είδα ο κόσμος στην παραλία χθες μέχρι αργά το βράδυ. Εδώ στις παραλίες Αττικής. Λογικό, γιατί μόνο εκεί μπορεί να έχεις μια ανάσα δροσιάς.
0: Καλά αρχίσαμε.
1: Ωραία θα πάει αυτή η εκπομπή και αυτή η εκπομπή. Τέλος πάντων, πάντως έχει πάρα πολύ ζέστη. Εγώ θέλω να πω στους ηλικιωμένους, σε ευπαθείς ομάδες και με προβλήματα αναπνευστικά και καρδιολογικά, το λένε γιατροί, καθίστε σπίτι σας σε δροσερό μέρος, αν μπορείτε να ανοίξετε air conditioner, γιατί τώρα εδώ που τα λέμε. Δεν το ανοίγει και εύκολα το ρημάδι.
0: Γιατί το σκέφτεσαι, γιατί
1: μετά θα σου έρθει το λογαριασμό ρεύματο και θα το πάρει. Κάτι θα πάρει. Δηλαδή θα το πάρει από τη ζέστη το καρδιακό, θα το λογαριασμό του ρεύματο. Με φιδό, παιδιά, με φιδό και τα κλιματιστικά.
0: Κουράγιο λοιπόν, μία μέρα είναι, θα περάσει γιατί όπως λένε οι μετεωρολόγοι, από αύριο θα έχουμε πτώση της θερμοκρασίας. Πρέπει να σου πω ότι σήμερα, νωρίς το πρωί, στη Φλόρινα είχε 17 βαθμούς.
1: Αυτό, εκεί ήθελα να είμαι.
0: Στη Θεσσαλονίκη είχε 26 και είχε και ψηλόβροχο.
1: Ναι.
0: Γενικότερα στη Βόρεια Ελλάδα έχει αρχίσει και πέφτει η θερμοκρασία.
1: Και βροχές και στην Αττική και καταιγίδες και τα λοιπά.
0: Και αλλάζει το σκηνικό του καιρού. Από αύριο λοιπόν θα πέσει η θερμοκρασία. Θα το καταλάβουμε.
1: Εντάξει, μην νομίζω ότι θα πέσει και.
0: Ναι, ναι. Αλλά σήμερα, παιδιά, είναι μια δύσκολη μέρα.
1: Δύσκολη.
0: Είπαμε Αττική 40 με 41. Σε άλλες περιοχές έτσι πιο
1: 43.
0: Δύσκολες θα φτάσει και τους 43.
1: Και προς τη Μαλακάσια λέει προς τα βόρεια θα είναι, γιατί θα έχει πάρα πολύ υγρασία. Και μαζί με το νοτιά η θερμοκρασία θα είναι κυρίως στα βόρεια. Στα βόρεια του νομού εννοώ εδώ πέρα για την
0: Αττική. Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό άκουσα τους μετεωρολόγους να λένε.
0: Υποχρεωτική παύση υπαίθριων εργασιών από τη 1 το μεσημέρι μέχρι και τις 5 το απόγευμα. Οπότε απαγορεύεται να γίνονται εργασίες σε εξωτερικό χώρο, χειρονακτικές εργασίες και ταυτόχρονα οι διανομές, οι άνθρωποι που είναι με τα δίκυκλα, έτσι. Αυτές τις ώρες θα πρέπει να προφυλαχθούν έτσι κι αλλιώς.
1: Και σας παρακαλώ, αν είστε στη δουλειά ή οτιδήποτε και θέλετε, μην παραγγείλετε αυτές τις ώρες. Δηλαδή, ας σκεφτούμε και τους διανομείς, που εκείνες τις ώρες πραγματικά σκεφτείτε τους τώρα πάνω στο μηχανάκι για να μας φέρουν τον καφέ μας, το φαγητό μας. Αφήστε το. Νομίζω απαγορεύεται κιόλας έτσι κι αλλιώς αυτές τις ώρες, έτσι δεν είναι.
0: Ναι, ναι, έχει βγει εγκύκλιος από αλλά το Υπουργείο Εργασίας, όπου υπάρχει απαγόρευση υπαίθριων εργασιών από τη 1 λοιπόν μέχρι και τις 5.
1: Ποθητή από τη Σαντορίνη, είσαι προκλητική. Μου στέλνει από το πρωί φωτογραφίες. Καλά, πανέμορφη Σαντορίνη.
0: Την καλύτερα.
1: Όχι, μου στέλνει από παραλίες και καλά, δεν μπορείς να φανταστείς τι είναι η θάλασσα. Νομίζω να την πιεις στο ποτήρι.
0: Λάδι.
1: Ναι, πανέμορφη. Καλημέρα, ποθητή μου.
0: Καλημέρα, καλημέρα, ποθητή.
1: Καλές βουτιές.
0: Ρίξε μία και για μας.
1: Ναι.
0: Η κυρία Αμαλία Κάτζου στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου που σήμερα γιορτάζει, καθώς σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα εγκεφάλου.
3: Εγώ είμαι ηλεκτρικός εγκέφαλος.
0: Είναι ηλεκτρικός εγκέφαλος, παιδιά, χωρίς δεύτερη συζήτηση.
1: Θυμάστε ένα γνωστό μας είχε πει για τον εγκεφαλό μου.
0: Ναι, ναι, πώς δεν το θυμάμαι.
1: Το Θοδωρή.
0: Ο Θοδωρής, καλημέρα Θοδωρή.
1: Καλημέρα Θοδωρή μου.
0: Έλεγε λοιπόν ο φίλος μας ο Θοδωρής ότι είναι πιο ανεπτυγμένο το ένα μέρος, το αριστερό μέρος του εγκεφάλου της Κάτζου και γι' αυτό λειτουργεί σε αυτές τις ταχύτητες.
1: Και είμαι πάρα πολύ έξυπνη, αυτό είπε. Ναι.
0: Η Αμαλία, η οποία είναι το κορίτσι μας, το αγαπάμε, το λατρεύουμε, το έχουμε δεχτεί με τα ελαττώματά του, που δεν έχει ελαττώματα, έχει αμέτρητα προτερήματα. Ένα ελάττωμα έχει και μοναδικό. Έχει κάλο στον εγκέφαλο.
1: Πεκάλο Θοδωρής.
0: Αλλά εγώ επειδή την αγαπάω και είμαι φίλος της, καρδιακός, σήμερα θα της δώσω τη λύση πώς θα
1: καλό
0: αντιμετωπίσει τον κάλο στον εγκέφαλο.
1: Ωραία, για να ακούσω.
0: Σε λίγο, θα ακούσεις.
1: Σε λίγο.
0: Μην βιάζεσαι.
1: Λοιπόν, θέλω να σου πω μια δεσφινιώτικη κοντοσουβλιά.
0: Οδύ.
1: Οδή στη Δεσφινιώτικη Κοντοσουβλιά. Από τον Παναγιώτη. Κοντοσουβλιά μου όμορφη, κοντοσουβλιά μου αφράτη, μες στην ψυχή μου μίλησες κι ας είχες πολύ αλάτι. Σα ψάχνω, σε αναζητώ και δεν μπορώ να γιάσω, κρυβά θα έρθω να σε βρω, να σε εξομοναχιάσω.
0: Έλα Χριστέ και Πανάγια, πρωί-πρωί αυτό σκέφτηκε.
1: Τι να είπε κανείς για τα πολλά σου κάλυ που στη θωριά σου κανείς λιγάκι συζητάει πάλι. Σε θέλω, σε ψάχνω, σε ποθώ, πονώ και αναστενάζω και βλέπω τα μάτια τα αυγά και θέλω να τα τζάσω.
0: Βρε Παναγιώτη μου, καλή σου ημέρα πρώτα απ' όλα.
1: Καλημέρα Παναγιώτη μου, πολύ καλή.
0: Πρωί-πρωί σήμερα με τον καύσωνα.
1: Το κοντοσούλι σκέφτονταν.
0: Και τους 40 βαθμούς. Εσύ σκέφτεσαι το κοντοσούλι. Ναι. Χαρά στο κουράγιο σου, δηλαδή πραγματικά. Ναι. Σήμερα τρώμε ελαφρά γεύματα.
1: Α, στον άνθρωπο, παιδί μου.
0: Κάνα φρουτάκι, καμιά σαλατούλα και πίνουμε πάρα πολλά υγρά.
1: Δεν τρώσε ούτε φρούτα ούτε σαλάτα.
0: Άλλο εγώ, ρε παιδί μου, εγώ δεν τρώω κοντοσούλι.
1: Καλά λέει, για σένα το έγραψε. Την οδύ στην κοντοσουβλιά, τη λέει. Τη στέλνω και τον καλαμαράκι γιατί κάτσουν οι αμαλίνες είναι για σε δίαιτα.
0: Ναι, ναι. Ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη.
1: Να σε καλά, Παναγιώτη μου.
0: Το εκτιμήσαμε, δε όντως. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σήμερα λοιπόν παίρνουμε τα μέτρα μας, έτσι προσέχουμε, μία μέρα είναι, θα περάσει, από εκεί και πέρα όμως θα πρέπει να πούμε ότι σαν σήμερα το 1987, κοίτα πώς θα φέρνει καμιά φορά η ζωή,
1: ναι, ναι.
0: Είχαμε τον φωνικό καύσωνα, σαν σήμερα το 1987. Πρωτοφανής λοιπόν καύσωνας για τα δεδομένα της χώρας, πλήττει την Ελλάδα. Μέχρι και τις 29 Ιουλίου η θερμοκρασία βρισκόταν σταθερά πάνω από τους 40 βαθμούς. Από τους 22 Ιουλίου λοιπόν μέχρι και τις 29 Ιουλίου. Και τότε υπήρχε και ο τραγικός απολογισμός, περίπου 1.300 άνθρωποι είχαν χάσει τη ζωή τους, οι 1.115 στην Αθήνα. Όσοι τα έζησαν, όσοι τα πρόλαβαν, θα θυμούνται φυσικά τι είχε γίνει τότε. Βέβαια, άλλη εποχή, τότε δεν υπήρχαν και air condition, ήταν διαφορετικές οι συνθήκες,
1: ναι,
0: τη βγάζαμε με έναν ανεμιστήρα, αλλά από την άλλη δεν είχαμε ούτε τόσα αυτοκίνητα, ούτε τόσο πολύ τσιμέντο, ναι. Ούτε τα κλιματιστικά, ούτε τα, όλα τα υπόλοιπα που επιβαρύνουν την ατμόσφαιρα. Πέρα όμως από το πρόβλημα με τον καύσωνα που θα επηρεάσει κυρίως την Αττική, την Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά δηλαδή και την Ανατολική Πελοπόννησο, έχουμε και ακραίο κίνδυνο για πυρκαγιές.
1: Ναι, προειδοποίησε χθες, χτύπησε καμπανάκι και μάλιστα ηχηρό ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας, ο κ. Τουρνάς, και είπε ότι οι συνθήκες σήμερα θα προσομοιάζουν με τις συνθήκες που κρατούσαν εκείνη τη μαύρη μέρα στο Μάτι, που σε λίγες μέρες κλείνει πόσα χρόνια.
0: Αύριο είναι.
1: Αύριο είναι. Αύριο. 23. Ναι, μπράβο, 23 Ιουλίου. Πού δεν θα ξεχάσουμε.
0: 8 χρόνια.
1: 8 χρόνια, 103-104 συνάνθρωποι μας κάηκαν και τι να πούμε, δεν, εντάξει, όταν σου έρχονται στο μυαλό λες εκείνες οι δραματικές ώρες, δεν μπορείς να, ούτε να κοιμηθείς το βράδυ. Αλλά είπε ότι θα είναι παρόμοιες συνθήκες, χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσοχή.
0: Να ακούσουμε τον κύριο Τουρνά, λοιπόν, το μήνυμα το οποίο στέλνει στους πολίτες.
4: Καλό τον κάθε πολίτη να προσπαθήσει να τηρήσει τις οδηγίες των αρχών, να αποφύγει εργασίες που ενδεχομένως θα δώσουν φωτιά. Η φωτιά για αύριο είναι απαγορευτική. Και είναι απαγορευτική γιατί οι συνθήκες θα είναι τέτοιες που θα είναι πολύ δύσκολο το κάθε συμβάν να αντιμετωπιστεί σε πρώτο χρόνο. Θα έχουμε ισχυρούς δυτικούς ανέμους, βορειοδυτικούς, οι οποίοι θα γίνονται κατά βάτε στα ανατολικά και προσομοιάζουν, θα έλεγα, με το φαινόμενο που είχαμε στο Μάτι.
0: Οπότε, παιδιά, τα μάτια σας 14 σήμερα. Πάρα πολύ προσοχή, δεν κάνουμε αστεία, δεν βάζουμε να ψήσουμε, δεν ανάβουμε φωτιά σε εξωτερικό χώρο, δεν κάνουμε εργασίες σε εξωτερικό χώρο. Πρέπει να είμαστε όλοι προετοιμασμένοι. Είναι μια πολύ επικίνδυνη ημέρα. Είναι, λέει, βορειοδυτικοί οι άνεμοι, είναι καταβάτες,
1: ναι,
0: όπως
1: ναι, ναι,
0: τους λένε,
1: ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Όπως είναι η ορολογία.
1: Θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή.
0: Πολύ μεγάλη προσοχή, γι' αυτό το λόγο δεν θα υπάρχει πρόσβαση σήμερα σε άλση, σε δάση, ώστε να προστατευτούν αυτοί οι χώροι και φυσικά είναι σε επιφυλακή όλες οι υπηρεσίες και κυρίως οι πυροσβεστικοί.
1: Καλημέρα στον Παύλο από τον Ντίσελντορφ. Καλημέρα και στον Παναγιώτη που λέει: ρε, πάτε καλά. Δεν είναι ελαφρύ το κοντοσούβλι. Αφρός είναι. Έχει και δίκιο. Έχει και δίκιο.
0: Τι να σου πω, παλικάρι μου.
1: Ας τον άνθρωπο.
0: Τι να σου πω, καλή σου όρεξη. Καλημέρα, Τζίνα. Το blackout λέει το 87, το θυμάστε.
1: Φυσικά.
0: Κάτι θυμάμαι, εντάξει, εγώ ήμουν ένα μικρό παιδί τότε, αλλά κάτι θυμάμαι είναι η αλήθεια. Τώρα για να το επιβεβαιώνει και η Αμαλία, έτσι θα ήταν. Φαντάσου τώρα δηλαδή να έχεις καύσωνα και blackout, να μην έχεις ούτε ανεμιστήρα. Φαντάσου τότε τι περάσαν οι άνθρωποι. Α, ωραία, πιάσαμε τώρα συζήτηση, παιδιά, με το κοντοσούβλι. Έρχεται και ο Δημήτρης στο ρουμελιώτικο κοντοσούβλι και ειδικά το ξεροπηγαδιώτικο, λέει, δεν παχαίνει, ομορφαίνει.
1: Αυτά είναι.
0: Καλημέρα, Δημήτρη, να είσαι καλά. Καλημέρα και στην Καταρίνα στο Πασαλιμάνι. Μας δροσίζεται, λέει. Ναι, γιατί είμαστε μια όαση δροσιάς για τις επόμενες δύο ώρες. Με τον κύριο Γιώργη Ταβαρίνο απέναντι στην επιμέλεια του ήχου και την κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-200-8200 studio3lfm.gr για τα δικά σας μηνύματα. Η Κατερίνα λέει πέθανα με την κοντοσουβλιά, είναι που έσφιξαν για τα καλά οι ζέστες.
1: Ή το Αρμενάκι, σκέφτηκε το που σκέφτηκα και εγώ. Καλημέρα, καλά μου παιδιά. Έκανα εικόνα τον κύριο Καλαμαράκη, εσένα δηλαδή, επάνω σε βατήρα, έτοιμο να κάνει βουτιά στην πισίνα και σκέφτηκα αμέσως τον αείμνηστο Λάμπρο Κωνσταντάρα. Δυστυχώς δεν θυμάμαι την ταινία. Που είχε κραφαλώσει το βατήρα και έκανε φιγούρα στα κορίτσια, αλλά δεν αποφάσισε να βουτήξει.
0: Το κάτι κουρασμένα παλικάρια.
1: Ναι.
0: Ίδιος είμαι εγώ, φτιστός. Έτσι για να έχετε μια εικόνα. Καλημέρα αρετή μου, να είσαι καλά την αγάπη
1: μας. Καλημέρα αρετή του, να είσαι καλά.
0: Καλημέρα και στον Μαργαρίτη στη Χαλκιδική. Στα μακροβούτια λέει είμαι και εγώ πάρα πολύ καλός. Καλημέρα στο Γιώργο στη Θεσσαλονίκη. Σήμερα ξυπνήσαμε λέει με ένα ευχάριστο αεράκι και ψηλό βροχο. Είδες αυτό που λέγαμε.
1: Πάνω
0: στη Βόρεια Ελλάδα. Και στο φίλο μας τον Παράσχο που είναι στο χωράφι, να σε καλά. Μιλάτε λέει για ζέστη, οι άνθρωποι του γραφείου. Μπείτε μια φορά στα παπούτσια των ανθρώπων της γης και θα καταλάβετε. Το καταλαβαίνουμε απόλυτα, φίλε. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο σε ευχόμαστε και σε όσους εργάζονται σε εξωτερικούς χώρους.
1: Ακριβώς. Μια και τώρα που λέμε, κάνει ζέστες, παραλίες, νησιά κτλ. Εγώ θα σας πω, θες περισσότερο καλοκαίρι, θες οι jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Σαρμπάρεις καθημερινά από Ραφίνα με τρεις καθημερινές αναχωρήσεις στις 7:40, στις 11 και στις 14:20 προς τις Κυκλάδες με ταχύπλοα της SeaJets. Από 28 ευρώ για άνδρο σε μία ώρα και από 28 ευρώ για τίνο σε δύο ώρες. Μύκονο, Πάρο και Νάξο γρήγορα! Και το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. SeaJets, κερδίζεις καλοκαίρι.
0: Καλημέρα στον Κώστα. Στο Σέλι λέει έχει 10 βαθμούς. Αυτό έλειπε. Ρε παιδιά, και στο Σέλι τώρα να είχε και ζέστη. Ναι. Ενώ από την άλλη ο Σωτήρης και η Λένα, καλημέρα και σε εσάς.
1: Καλημέρα.
0: Λέει σιγά τη ζέστη. Στη Λάρισα με 41 βαθμούς κατεβάζουν τις βελέτζες.
1: Ναι.
0: Καλά, στη Λάρισα συμβαίνουν και άλλα πράγματα. Χθες,
1: ναι,
0: που είχε και πάλι ζέστη, ρε παιδί μου, χτύπησε 40 στη Λάρισα.
1: Ήταν πάρα πολύ ζέστη.
0: Από τις 3 τα ξημερώματα, τη νύχτα δηλαδή, είχαν πάει πολίτες έξω από την αστυνομία, είχαν κάνει ουρές. Και περιμένανε εκεί μέσα και στον καύσωνα και το πρωί δηλαδή, για να βγάλουν διαβατήριο με την παλιά ταυτότητα. Για να προλάβουν να βγάλουν διαβατήριο με την παλιά ταυτότητα, μην τυχόν και πάρουν την καινούρια. Και είχαν πάει, παιδί, είχαν κάνει ουρές πραγματικά.
1: Ουρές, είδαμε τα βίντεο.
0: Από τη νύχτα,
1: ναι, ναι,
0: και φυσικά και το πρωί, που είχε σαραντάρι, εκεί ρε παιδί μου,
1: ναι,
0: να
1: παιδί
0: περιμένουν να βγάλουν μην τυχόν και πάρουν τη νέα ταυτότητα.
1: Αντίχριστος.
0: Παναγία μου, Θεός φυλάξει.
1: Παναγία μου. Και λέει ο Παύλος, κοντοσούβλη φυσικά είναι αφρός, γιατί το λέει και η λέξη. Κοντοσούβλη. Δεν σε πιάνει. Αυτά λέει ο Παύλος. Μπράβο, Παύλο, μη σωστό.
0: Μπράβο, μπράβο, παιδί μου. Καλημέρα και στον Νίκο στη δροσερή Σκύρο. Να σε καλά, Νικόλα.
1: Σκύρο,
0: να περνάς
1: Νικόλα,
0: όμορφα.
1: Πολύ ωραία.
0: Καλημέρα, Κωστή. Όχι, τον έχω ρωτήσει τον Γιώργη τον Ταβαρίνο. Δεν έχει καμία σχέση με αυτό που περιγράφεις στο μήνυμά σου. Καλημέρα και στον Νικόλα στην Αίγινα. Με ζέστη λέει και ντούχνα σκόνης από Αφρικα στην Αίγινα. Να έχουμε και τη σκόνη, ρε παιδιά, αυτό που τα πάτε. Όλα μαζί.
1: Ο Παναγιώτης, άλλος Παναγιώτης λέει: ρε εσείς αφήστε τον Καλαμαράκι ήσυχο, δεν ανεβαίνει σε βατήρες. Μεγάλος άνθρωπος είναι. Ο παππούς. Ο παππούς.
0: Παππούς.
1: Έτσι λέει
0: και
1: ο Παναγιώτης.
0: Ο παππούς. Δεν κατάλαβα δηλαδή γιατί να μην ανέβει στο βατήρα.
5: Και ο παππούς.
0: Και ο παππούς στο βατήρα.
1: Παναθεμά σε πρωί-πρωί, δεν μπορώ.
0: Εγώ παναθεμάμαι. Λοιπόν, σας έλεγα ότι το κορίτσι μας εδώ είναι ένα εξαιρετικό κορίτσι με πάρα πολλά προτερήματα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Τα οποία τα αναγνωρίζετε κι εσείς μετά από τόσο καιρό. Την έχουμε όλοι στην καρδιά μας, την αγαπάμε. Με τα καλά που έχει. Έχει και ένα ελάττωμα όμως, όπως σας έλεγα νωρίτερα. Έχει
1: περιμένω
0: ένα...
1: να δω πού θα το πας.
0: Έχει έναν κάλο στον εγκέφαλο.
1: Εγώ έχω κάλο στο εγκέφαλο.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Σήμερα
1: μήπως
0: λοιπόν.
1: Έχω δύο.
0: Σήμερα
1: ούμπαλα,
0: λοιπόν...
1: ούμπαλα, έχω δύο καρούμπαλα.
0: Μπορεί.
1: Γιατί το έχω πει αυτό.
0: Βέβαια. Σήμερα λοιπόν είναι η Παγκόσμια ημέρα εγκεφάλου.
1: Γιορτάζω.
0: Γιορτάζεται λοιπόν κάθε χρόνο στις 22 Ιουλίου.
1: Γιατί έχω και έναν ιδιαίτερο εγκέφαλο.
0: Επειδή έχει έναν ιδιαίτερο
1: όπως
0: εγκέφαλο.
1: Όπως είπε ο κύριος Θοδωρής ο γιατρός.
0: Βέβαια.
1: Ο φίλος
0: μας. Το οποίο θα είναι αντικείμενο έρευνας μετά, ξέρετε, μετά από πολλά χρόνια. Έχει όμως ένα κάλο το κορίτσι στον εγκέφαλο, το οποίο την ταλαιπωρεί πάρα πολύ καιρό. Οπότε της βρήκα τη λύση πώς θα αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα. Θα ακούσεις λοιπόν αμέσως τώρα, θα πάρεις μία συνταγή για να αντιμετωπίσεις το πρόβλημα με τον κάλο στον εγκέφαλο. Αλλά έτσι με έναν χιουμοριστικό τρόπο για να μην παρεξηγηθούμε. Το απόσπασμα το οποίο ακολουθεί έχει γίνει ένα μοντάζ, έτσι, με καλή διάθεση, χιουμοριστικό τρόπο.
1: Δεν μ' αρέσουν όλα αυτά που λες.
0: Για
1: τα
0: να
1: γύρω,
0: δώσουμε
1: γύρω.
0: Λοιπόν
1: δεν
0: λύση
1: αρέσουν καθόλου.
0: Στην Αμαλία Κάτζου για τον κάλο στον εγκέφαλο.
6: Δείτε τι κάνει η δημιουργικών. Δείτε το έγκαυμα αυτό εδώ, βλέπετε. Έγινε, τελείως. Τι άλλο κάνει η συγκεκριμένη δημιουργικών. Ακούστε, για κατακλείσεις. Έχει αντιφλεγμονώδες μέσα ουσίες. Τα βότανα έχουν αντιφλεγμονώδη ουσία. Τραύματα, εγκάβματα, κατακλείσεις, αιμορροίδες, κάλλοι. Αλλά όσο έχετε κάλλους στον εγκέφαλο, αν βάζετε λίγη δημιουργικών θα με θυμηθείτε.
7: Έχω λουμπάγκο από χθες φοβερό. Πονάει μέσα μου τρομερά και δεν μπορώ να πάρω και βολταρέν.
6: Τελοπών. Τέλος ο πόνος στη μέση. Αλλά όσο έχετε κάλους στον εγκέφαλο, αν βάζετε λίγη δημιουργικών θα με θυμηθείτε.
8: Πολύ χαρήκαμε.
0: Κατάλαβες, θα βάζεις λίγο για τους κάλους στον εγκέφαλο και θα φύγει.
1: Δεν θέλω να φύγει, αφού ο κάλος είναι που δημιουργεί αυτό το ειδικό μυαλό, αυτό την εξυπνάδα.
0: Για να μην το χάσουμε.
1: Βέβαια, μην το χάσουμε. Πού θα ξαναβρεθεί τέτοιο μυαλό.
0: Όπως έλεγα,
1: για
0: να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις. Είχε γίνει ένα μοντάζ αυτό το οποίο ακούσαμε. Το προϊόν απευθύνεται σε όσους έχουν κάλους. Εγώ το έχω κάνει μια προσαρμογή.
1: Ναι. Και στα πόδια κάλους. Ναι. Κυρίως στα πόδια, γιατί κάλλη στα πόδια είναι.
0: Ναι, εγώ το προσάρμοσα τώρα μόνο, για τον κάλο στον εγκέφαλο.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Της κυρίας Κάτζου. Άντε, σου βρήκα λύση μέχρι και σε αυτό. Ναι. Τι άλλο θέλει.
1: Τίποτα άλλο. Τι άλλο θέλει. Ένα μεγαλόψυχος. Large.
0: Ξέρεις, έχουν διάφορα προβλήματα με τον εγκέφαλο. Πολλοί άνθρωποι τους επηρεάζουν, ρε παιδί μου, αυτά τα θέματα. Δηλαδή είναι να μην σου τύχει. Θες να ακούσεις ένα άλλο παράδειγμα. Υπάρχουν άλλοι που έχουν άλλα προβλήματα. Δεν έχουν τον κάλο που έχεις εσύ. Έχουν άλλο θέμα. Θες να ακούσεις.
1: Να ακούσω.
0: Κάντε να ακούσεις και το δεύτερο. Επειδή είναι Παγκόσμια ημέρα εγκεφάλου σήμερα, δηλαδή, όχι τίποτα άλλο.
7: Το αντιμνημόνιο σας έχει προκαλέσει σοβαρή εγκεφαλική βλάβη. Πράγμα το αντιμνημόνιο είναι κάπως στον κομμουνισμό. Κάνει ζημιά στον εγκέφαλο.

0: Αλλά όσο έχετε κάλους στον εγκέφαλο, αν βάζετε λίγη δημιουργικό, θα με θυμηθείτε.
1: Dame tu mundo, dame, dame tu mundo para mí.
2: Πράγματα αντιμνημόνιο είναι κάπως από τον κομμουνισμό. Κάνει ζημιά στον εγκέφαλο. Όταν αντιλαμβάνεσαι ότι σε πιάνει, πρέπει να πηγαίνει να σε διαβάζει ένα παπά, να σου περνάει.
3: Κατάλαβε, υπάρχουν και αυτά τα προβλήματα.
4: Ναι, πήγε στον παπά να σε διαβάζει, σου λέει ο κύριος Γεωργιάδη.
3: Έτσι, για προστασία του εγκεφάλου, λοιπόν, ναι. Πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για κάθε περίπτωση.
4: Άρα είμαστε λίγοι που γιορτάζουμε, που έχουμε ένα τέτοιο εξαιρετικό
3: εγκέφαλο.
4: Εντάξει, αυτό να τα λέμε αυτά, όχι μόνο αυτά που θες εσύ.
3: Εννοείται, παιδιά, όπως είπαμε και νωρίτερα, η Κάτζου είναι μία και μοναδική. Γιατί κυρίως η Κάτζου.
5: Εγώ είμαι ηλεκτρικός εγκέφαλος.
3: Είναι ηλεκτρικός εγκέφαλος. Εγκέφαλος.
4: Εν τω μεταξύ, από χθες με έχει πιάσει κάτι με τις παροιμίες. Στη σύσκεψη του πετάω μία παροιμία. Τρελαίνεται, δεν μπορώ να την πω. Δεν μπορώ να την πω. Γάτος κούζι, λένε στο χωριό μου.
3: Εγώ δεν το είχα ακούσει ξανά αυτό.
4: Είναι πυριώτικο, ρε παιδί μου. Γάτος, τελίτσες, δεν μπορώ να το πω. Ναι. Πιπέριστο, δεν τα λέω αυτά πράγματα. Γάτος κούζι. Πεθαίνει ο καλαμαράκι. Σήμερα του λέω. Τι σου είπα σήμερα. Μου λέει τι, τυρί και ψωμί να τα φας την Κυριακή με την ποντικού
3: ναι,
4: ταφή.
3: Ναι, ναι, ναι, ναι,
4: δηλαδή
3: ναι.
4: Σήμερα δίνω ρέστα. Το αρέσει όλο αυτό, καταλαβαίνετε. Δεν θέλει και πολύ.
3: Είμαι σε καλή κατάσταση
4: είμαι
3: σε, σήμερα.
4: Είμαι σε, ναι, όχι όπως θες.
3: Ακριβώς.
4: Να. Θυμάσαι που έχω τραγουδήσει και τα ούμπαλα, έχω δύο καρούμπαλα.
3: Πώς δεν το θυμάμαι. Όλα τα θυμάμαι.
4: Καλή τα καρούμπαλα, στο εγκέφαλο.
3: Να τα από που βγαίνουν. Καλημέρα και στο Δημήτρη στη Στοκχόλμη. Ποια ζέστη λέει ρε παιδιά, 15 βαθμοί και βροχή. Μια χαρά είσαι εκεί πέρα, Δημητράκη, μιλή κουβέντα.
4: Ναι, και η Αναστασία λέει καλημέρα στην ωραιότερη παρέα του ραδιοφώνου. Αμαλία, υπομονή με το τερατάκι το αγαπημένο. Φιλιά πολλά από Πορτοράφτη. Εντάξει, Αναστασία μου, τον έχω συνηθίσει, δεν έχω πρόβλημα.
3: Καλημέρα, Αναστασία, καλημέρα και στον Λεωνάρδο. Αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, ναι, κοιτάζω τον ήλιο και μόνο ένα πράγμα μου έρχεται στο μυαλό. Αλληλούια! Γιατί με τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση από τη ΔΕΗ. Αποκτάς φωτοβολταϊκά συστήματα για το σπίτι χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης. Με συντήρηση και ασφάλιση όλα από τη ΔΕΗ. Εγώ απολαμβάνω την ενέργεια του ήλιου, ενώ πληρώνω με σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια, με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Μπείτε και εσείς στο dei.gr και μάθετε περισσότερα.
4: Το ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στα Lidl ξέρεις ότι είναι πεντανόστιμα. Ξέρεις όμως ότι είναι πάντα και φρεσκοψημένα. Ναι, στο φούρνο των Lidl ψήνουν κάθε μέρα, πολλές φορές μέσα στην μέρα, γι' αυτό βρίσκεις πάνω από 50 προϊόντα φούρνου, πάντα φρέσκα, ζεστά και λαχταριστά. Όποιος ξέρει, ξέρει Lidl.
6: Real FM.
7: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
8: Δεξιά.
7: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
8: Εγώ, δεξιά.
7: Γιατί εσύ,
8: αριστερά.
7: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
8: Δεξιά.
7: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
8: Αριστερά.
7: Δεξιά.
8: Αριστερά.
7: Δεξιά.
8: Αριστερά.
7: Δεξιά.
9: Μονοθέσιο.
10: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Αλφα Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alfa.gr.
11: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
12: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
11: Άντε καλέ, εγώ.
12: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
11: Μα τι λες?
12: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
11: Ποια χαρτιά?
12: Αυτά εδώ, για το Lidl App. Άκου.
13: Το Lidl App Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
14: Στο δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
15: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
6: Άλλη μια μέρα. Άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου. Μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες σε χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος, το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περίμενες.
8: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.
9: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
16: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.

0: Εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος για την υπόθεση θανάτου του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, εντοπίστηκε μόφυρτος, ενώ δεν υπήρχαν ίχνη παραβίασης στο χώρο. Σε κατάσταση ύψης της ετοιμότητας, ο κρατικός μηχανισμός λόγω των πολύ υψηλών θερμοκρασιών και των ισχυρών ανέμων σήμερα που αυξάνουν τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών. Στον κόκκινο του χάρτη επικινδυνότητας για φωτιά είναι Βιωτία, Φθιώτιδα, Αργολίδα, Κορινθία και Αττική. Υποχρεωτική παύση υπαίθριων εργασιών από τη 1 το μεσημέρι ως 5 το απόγευμα αποφάσισε το Υπουργείο Εργασίας για τις περιφέρειες Ανατολικής Θερεάς, Θεσσαλίας, Ανατολικής Πελοποννήσου και Αττικής. Μπαράζ αεροπορικών επιθέσεων κατά του Ιράν εξαπέλυσε Ηνωμένες Πολιτείες για 11η συνεχόμενη νύχτα. Περισσότερα στο real.gr.
1: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
0: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 28 βαθμοί σε Αθήνα και Πάτρα, 27 στη Θεσσαλονίκη, 29 στα Χανιά.
2: Μητέα.
3: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
2: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
3: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
2: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
3: Αισθάνεσαι σπίτι.
2: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
4: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
0: Πολύ αυξημένη στον Κυφισό από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από Αγίου Σεναργύρου ως Εγάλεο, στην Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Σκαραμαγκά και από Ελαιώνα ως Εγάλεο, ανατμήματα σε Κυφισίας, Μεσογείο, Ναρδιτού και Ποσειδώνος και στην Αττικιωδό από Δημοκρατίας μέχρι Ρακλείου και στις εξόδους για Λαμία.

0: 32 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8. Καλημέρα παιδιά, καλή δύναμη, καλό κουράγιο. Προσέχουμε σήμερα, πίνουμε άφθονα νεράκια, πίνουμε χυμούς, μένουμε σε δροσερά μέρη. Θέλουμε μεγάλη έκθεση στον ήλιο και βέβαια ταυτόχρονα προσέχουμε τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιά σήμερα. Δεν βάζουμε φωτιά για κανέναν λόγο σε εξωτερικούς χώρους, ούτε για να ψήσουμε, ούτε για να κάνουμε εργασίες. Καλημέρα και στον Πέτρο, επειδή νωρίτερα λέγαμε για την Παγκόσμια ημέρα εγκεφάλου, λέει ο Παπα Χριστόφορος, μήπως θα διορθώνει τα όποια προβλήματα παρουσιάζονται.
1: Πράξτε να πω όλο κεφάλαιο, ιδάπη από τελευταίες αυτά.
0: Σίγουρα, σου διαβάζει αυτό και σου περνάνε όλα με τη μία. Καλημέρα Πέτρο. Πάμε παρακάτω γιατί έχουμε πολλά θέματα στην επικαιρότητα εδώ στη σκαλέτα που έχουμε ετοιμάσει με την Αμαλία, γιατί χθες είχαμε ανακοινώσεις και για το πρόβλημα με την κίνηση στους δρόμους, στα κυκλοφοριακά προβλήματα.
2: Κόμβος.
0: Ποιος κόμβος τώρα εδώ. Traffic Commander.
2: Τι είναι αυτό?
0: Αυτό είναι το νέο σχέδιο.
2: Traffic Commander.
0: Ναι.
2: Ωραίο. Ακούγεται.
0: Με drones λέει που θα πετάνε από πάνω, με drones που θα πετάνε από κάτω.
2: Τα drones από πάνω πετάνε και από κάτω πετάνε.
0: Ναι, θα πετάνε και από κάτω. Εκεί θα καταγράφουν με AI τεχνολογία.
2: Ναι.
0: Τα ανακοίνωσε ο κύριος Χρυσοχοίδης
2: χθες.
0: Traffic Commander,
2: ναι,
0: με στόχο να μειωθεί το πρόβλημα στην,
2: μπράβο,
0: κυκλοφορία 25 με 30%.
2: Ναι. Ο κόμβος που είναι.
0: Ο κόμβος. Τώρα που το λες, είχε ανακοινωθεί,
2: ναι,
0: ότι θα λειτουργήσει,
2: ναι,
0: από τα τέλη Μαΐου.
2: Ναι.
0: Ότι θα είναι σε πλήρη ανάπτυξη,
2: ναι,
0: το σχέδιο κόμβος από τα τέλη Μαΐου. Εγώ δεν το έχω δει. Αλλά επειδή εγώ δεν είμαι και οδηγός, ξέρεις, για να το παρατηρώ, ρε παιδί μου, στους δρόμους, μήπως μου έχει διαφύγει.
2: Ναι.
0: Εσύ που οδηγείς, έχεις δει κάτι?
2: Κοίτα, θυμάσαι μια μέρα που είχα μια υποχρέωση και δεν ήμουν στο γραφείο και κατέβηκα την Κηφισίας. Εκείνη τη μέρα είδα στην Κηφισίας. Τροχέα. Τώρα άλλες από εκείνη τη μέρα δεν έχω ξαναδεί.
0: Τροχέα είδες.
2: Ναι.
0: Κόμβο είδες.
2: Κόμβο δεν
0: ομάδα
2: είδα.
0: Κόμβο είδες.
2: Κόμβο δεν είδα.
0: Ναι. Τέλος πάντων, είχε ανακοινωθεί στις 8 Μαΐου αυτό,
2: ναι,
0: ότι θα είναι σε πλήρη ανάπτυξη από τα τέλη Μαΐου η ομάδα Κόμβος. Τώρα χθες.
2: Τέλος Ιουλίου είμαστε.
0: Ναι. Τώρα χθες λοιπόν είχαμε άλλες ανακοινώσεις από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη για το Traffic Commander, το οποίο έρχεται από το Σεπτέμβριο.
3: Είναι ακόμα μία επιχείρηση. Ακόμα μια

0: συμβολή της ελληνικής αστυνομίας στην βελτίωση της ζωής των ανθρώπων, στη βελτίωση της ζωής των πολιτών. Είναι δηλαδή μια επιχειρησιακή προσπάθεια η οποία έχει έντονο κοινωνικό αποτύπωμα και γίνεται στο πλαίσιο της νέας αντίληψης που κυριαρχεί στην ελληνική αστυνομία, στην αντίληψη της κοινωνικής αστυνόμευσης.
1: Ωραία το είπε, δεν μπορώ να πω, αυτό το κοινωνικής αστυνόμευσης και τα λοιπά, στη βελτίωση της ζωής των πολιτών, ωραίο ακούγεται. Το θέμα είναι να γίνει κιόλας όμως, κύριε Χρυσοχοίδη μου, γιατί είχαμε ακούσει και για τον Κόμβο, έχουμε ακούσει διάφορα σχέδια κατά καιρούς για την αντιμετώπιση του προβλήματος με την κίνηση στους δρόμους. Είχαμε ακούσει για τους Γερανούς που θα ήταν stand-by εκεί στο Κυφισό και Γερανό, δεν είδαμε ποτέ.
2: Ναι. Και επίσης, εντάξει, τα ντρόν και αυτά, αλλά τι σημαίνει, λέει ότι θα και αμέσως θα δίνουν σήμα για το ατύχημα, για να πηγαίνει γρήγορα, ξέρεις, αυτό που για να αποκαθίσταται η κυκλοφορία, να κάνουν στην άκρη τα αυτοκίνητα που έχουν εμπλακεί στο ατύχημα. Επίσης, λέει, με τα φανάρια, κάτι με το πράσινο κύμα, μπερδεύτηκα λίγο.
1: Εγώ κοίταξα να δεις, καταλαβαίνω ότι με τη χρήση της νέας τεχνολογίας μπορεί να έχουμε κάποια περισσότερα όπλα στα χέρια μας και εμπροκειμένου οι υπεύθυνοι ώστε να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα. Δηλαδή
2: τώρα
1: να γίνονται καταγραφές, να υπάρχουν στατιστικά στοιχεία και να γίνεται καλύτερη διαχείριση. Μακάρι λοιπόν να το δούμε αυτό, να λειτουργεί από το Σεπτέμβριο, αλλά κυρίως να έχει αποτελέσματα.
2: Λέει το Traffic Commander, σχεδιάστηκε ειδικά για την υποστήριξη της Κόμβος, της νέας επιχειρησιακής ομάδας της Διεύθυνσης Τροχιάς Αττικής.
1: Α, έρχεται και κουμπώνει με τον Κόμβο λοιπόν.
2: Η επιχειρησιακή ομάδα στελεχώνεται από 135 ρυθμιστές κυκλοφορίας, διαχειριστές συμβάτων πεδίου, εκπαιδευμένους στην ενεργό διαχείριση κυκλοφορίας, καθώς και από 15 πιστοποιημένους χειριστές drones. Οι ομάδες αυτές βρίσκονται σε συνεχή. Πού είναι αυτές οι ομάδες, παιδιά? Σε συνεχή συνεργασία με το επιχειρησιακό κέντρο, συμβάλλοντας στην ταχύτερη και αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των κυκλοφορικών προβλημάτων. Άρα το Traffic Commander θα βοηθήσει την Κόμβος.
1: Αυτό σου λέω.
2: Άρα εγώ του ψάχνω την Κόμβος. Πού είναι η Κόμβος?
1: Έλατε, πού είναι η Κόμβος?
3: Κόμβος λέω.
1: Ναι, και εγώ Κόμβος λέω, αλλά Κόμβο δεν βλέπω.
2: Αυτό είναι.
1: Από Σεπτέμβριο λοιπόν, γιατί εντάξει τώρα μπαίνουμε σιγά σιγά και στον Αύγουστο, θα φύγει ο κόσμος, τα μπάνια του λαού κτλ. Οπότε από Σεπτέμβριο σε πλήρη ανάπτυξη το Traffic Commander σε συνεργασία με την ομάδα Κόμβος. Άντε να δούμε και καλά αποτελέσματα να έχουμε, μπας και γλιτώσουν οι άνθρωποι την ταλαιπωρία στους δρόμους. Στους δρόμους, Αμαλία μου, όπου χθες ξεκίνησαν εντατικοί έλεγχοι για τα ηλεκτρικά πατίνια.
2: Ναι, γιατί ψηφίστηκαν 4 παρεμβάσεις. Κάτω από 17, ότι δεν μπορούν να χρησιμοποιούν ή να νοικιάζουν οτιδήποτε πατίνια, ότι βεβαίως υποχρεωτική ασφάλιση, κράνονος κτλ. Να δούμε τι γίνεται.
1: Θα πρέπει επίσης να είναι ασφαλισμένα τα πατίνια, έτσι.
2: Ναι, το έχω πει αλλού.
1: Θα πρέπει να φοράνε το κράνος, όπως είπες πάρα πολύ σωστά.
2: Βεβαίως.
1: Και δεν θα πρέπει να έχουν κάνει παρέμβαση στο όριο ταχύτητας.
2: Να τα πειράξουν δηλαδή.
1: Αυτό, ναι, που το πειράζουν ώστε να μπορεί να τρέχει περισσότερο. Και αυτό λοιπόν δεν θα πρέπει να συμβαίνει. Χθες έγιναν οι πρώτοι έλεγχοι για τα ηλεκτρικά πατίνια.
4: Χρειάζεται, όπως ξέρετε, κράνος. Δεν πρέπει η ταχύτητα του πατινιού να ξεπερνάει τα 25 χιλιόμετρα. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που υπάρχουν, ας πούμε, εντός εισαγωγικών πείραγμα.
5: Δεν είχα το κράνος. Δεν το είχα υπολογίσει ότι θα έκανα αυτή τη διαδρομή από Θησίο Περισσό να δω πώς πηγαίνει το ποδήλατο.
6: Πόσο ήταν το πρόστιμο?
5: 30.
1: 30 ευρώ το πρόστιμο.
2: Να προσέχουν λοιπόν. Δεν είναι έτσι, πρέπει να πατίνει και όπου πάει. Όχι. Και άργησε η κυβέρνηση να ρυθμίσει αυτό το πλαίσιο των πατινιών. Δεν γινότανε. Και να τρέχουν πιο πολύ από τα αυτοκίνητα σε κεντρικούς δρόμους. Για να δούμε λοιπόν τώρα.
1: Καλημέρα και στο Βασίλη από Ρολή που ψάχνετε τον Κόμβο. Έγινε κόμπος και ησυχάσαμε. Καλημέρα και σε σένα φίλε και στον Κώστα. Fly over, fly under, κόμπο commander. Δεν θα μείνει, λέει, under. Φέρτε το υπηκό. Καλημέρα Κώστα. Ο Πάνος από την άλλη, καλή σου ημέρα. Όταν τα πρακτορία, λέει, φύγουν από την Αγία Σάνη, στον Ταύρο, Εγάλαιο, από εκεί και πάνε Ασπρόπυργο ή στη Φυλή, τότε θα λυθεί το τεράστιο πρόβλημα, παιδιά. Ο Πάνος το στέλνει το μήνυμα από το φορτηγό. Καλή δύναμη, φίλε, στη σημερινή δύσκολη ημέρα.
2: Και λέει ο Πέτρος, αυτή είναι η ουσία. Εσύ να μην βλέπεις τον Κόμβο, αλλά όταν θα κάνεις λαλακία, τσουπ, να ο Κόμβος. Κόμβος, όχι Κόμβος.
1: Όχι Κόμβος, ρε παιδί μου.
2: Συγγνώμη.
1: Ακού Κόμβος.
2: Κόμβος.
1: Ρε, τι άλλο θα ακούσουμε.
3: Κόμβος λέω.
1: Κόμβος σου λέει.
2: Ναι.
1: Ακού Κόμβος.
2: Κόμβος είναι η κίνηση και δυσεπίλητος. Δηλαδή θέλω να πω Κόμβος και μπερδεμένος.
1: Και η Μαρία αυτά ακούει και λέει το δούλεμα καλά κρατάει σε σχέση με την αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού προβλήματος. Καλημέρα Μαρία. Θα μας τα πει τώρα ο Παναγιώτης Βολάνιος. Καλά, ελπίζουμε ότι σήμερα και επειδή έχουμε φτάσει 22 Ιουλίου, αλλά ταυτόχρονα επειδή είναι και μια δύσκολη μέρα με τον καύσωνα και πολλοί δεν θα κυκλοφορήσουν, θέλω να πιστεύω ότι δεν θα υπάρχουν προβλήματα. Τα λέω καλά, Παναγιώτη Βολάνιε, καλή σου ημέρα.
6: Καλημέρα, λάθος πιστεύετε.
1: Ρε φίλε.
2: Δεν το πιστεύω, έχει κίνηση.
6: Έχει κάποια κίνηση, έχει, ναι.
2: Μάλιστα.
6: Δηλαδή δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι και χαλαρή μέρα.
1: Γιατί δεν και να εξηγήσω, δηλαδή.
6: Θα εξηγηθώ. Με τεμποδίων διεξάγεται την κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Νέα Φιλαδέλφια μέχρι Περιστέρη, καθιερωμένη εικόνα εκεί. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου ανατμήματα στο Εγάλεο. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στη Σμάρνη Πατησίων στην Ομόνια. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια έχουμε στην άνοδο της Συγκρού από το ύψος Καλλιρόης. Πυκνή ροή στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στη λεωφόρα Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους και στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από το ύψος του Χολαργού. Ανατμήματα η ταλαιπωρία στην κάθοδο της Βουλιαγμένης από Άλυμο μέχρι Γλυφάδα. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στα δύο ρεύματα της Πειραιός, στο αγαπημένο Φάλιρο του Ιωσήφ, στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από το ύψος του Μοσχάτου και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Και στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις 10-15 λεπτών από τον κόμβο Μεταμόρφωσης μέχρι τον κόμβο Ηρακλείου στο ρεύμα προς αεροδρόμιο και τουλάχιστον 10 λεπτών καθυστερήσεις στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Παναγιώτη Βολάνιο.
1: Μας υποχρέωσες.
2: Κόμβος,
1: σε περιμένουμε 9:20 με καλύτερες ενδεχομένως ειδήσεις.
3: Κόμβος λέω.
1: Κόμβος λέει. Λέει κόμβος, ρε παιδί μου. Τι δεν καταλαβαίνεις.
2: Καταλαβαίνω.
1: Τώρα λοιπόν φαντάσου να είσαι 22 Ιουλίου στην Αθήνα, να έχει καύσωνα 40-41 βαθμούς, να είσαι πυγμένος στην κίνηση και τι μπορείς να κάνεις. Το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι να σκεφτείς πού μπορώ να αποδράσω, πού μπορώ να ξεφύγω, πού μπορώ να δροσιστώ. Σας έχω πρόταση λοιπόν. Μόλις μία ώρα από την Αθήνα. Το Wyndham Lutraki Poseidon Resort αποτελεί έναν από τους κορυφαίους προορισμούς φιλοξενίας στην Ελλάδα. Σε μια ιδιωτική χερσόνησο 155 στρεμάτων, προσφέρει πεντάστερες υπηρεσίες, πολυτελή καταλήμματα, εξαιρετικές γαστρονομικές επιλογές, αναζωογονητικές εμπειρίες ευεξίας, θαλάσσιες δραστηριότητες και μοναδικές βραδιές δίπλα στη θάλασσα. Ένας προορισμός που συνδυάζει ηρεμία, φυσική ομορφιά και υψηλού επίπεδου φιλοξενία για αξέχαστες καλοκαιρινές αποδράσεις. Wyndham Lutraki Poseidon Resort, μόλις μία ώρα από την Αθήνα και νομίζεις ότι είσαι στον παράδεισο.
2: Όσοι δοκιμάσαμε νερό από τον πρωτοποριακό ψυχτιαφύσης Rainbow Water, σας λέμε με βεβαιότητα ότι δεν θα μπορείτε πια να πίνετε νερό βρύσης από κοινά φίλτρα. Χάρη στο φίλτρο συμπαγούς άνθρακα που διαθέτει, απολαμβάνετε απεριόριστο πεντακάθαρο και φρέσκο νερό, σαν να το πίνατε από την πηγή. Επίσης, έχει οθόνη αφής και σας προσφέρει στη στιγμή νερό σε τρεις θερμοκρασίες, περιβάλλοντος κρύο αλλά ακόμα και ζεστό, στην ιδανική θερμοκρασία για να φτιάχνετε κάθε μέρα το τσάι ή τον καφέ σας. Έτσι, για το νερό και τα ροφήματά σας, ξεχνάτε και ψυγείο και βραστήρα. Και φυσικά φροντίζετε το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Καλέστε τώρα στο 801-11-34-34-34.
1: Καλημέρα και στο Κωνσταντίνο. Αναφέρεται στο πρόστιμο 30 ευρώ για το πατίνι. Λέει 30 το πατίνι, 350 η μηχανή για κράνος. Ίδια ζημιά, ίδιο έπρεπε να είναι και το πρόστιμο. Αυτό γράφει ο Κωνσταντίνος στο μήνυμά του. Καλημέρα, Μιλτιάδη. Να σε καλά, φίλες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Και ο Μιχάλης και καλημέρα λέει: η Traffic Commander θα έρθει να βοηθήσει την Κόμβος. Όπως το ανέκδοτο που λέει: τι δουλειά κάνεις, βοηθάω τον πατέρα μου. Τι δουλειά κάνει, είναι συνταξιούχος. Πολύ καλό, Μιχάλη μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα και στον Πάνο. Κόμβο δεν βλέπω, αλλά ο κόμπος έχει φτάσει στο χτένι, λέει, με την ακρίβεια. Και βέβαια μεγάλο θέμα, το θέμα των καυσίμων. Γιατί ο Προεδράρας συνεχίζει και χτυπάει στο Ιράν. Χθες ήταν η 11η νύχτα επιθέσεων κατά του Ιράν από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το Ιράν απάντησε και εκείνο χτυπώντας χώρες του. Κόλπου.
2: Αλλά πάει ο Ασίμ. Πάει ο Ασίμ, ο Πακιστανός εκεί. Μήπως και τους θα βρει.
1: Ποιος Ασίμ?
2: Ο Μουνίρ.
1: Ποιος?
2: Ο στρατέος.
1: Α.
2: Ο πολέμαρχος.
3: Ονόματα, μη λες ονόματα. Μη λες το όνομά μου.
1: Μη το λες αυτό το όνομα, ρε παιδί μου.
2: Δεν είναι ο Ασίμ Μουνίρ, παιδί μου, ο στρατάρχης του
1: είναι
2: Πακιστάν.
1: Είναι ο στρατάρχης του Πακιστάν.
2: Εγώ φταίω που το λένε
1: πάλι
2: έτσι.
1: Πάει αυτός.
2: Πάει και μήπως και τους θα βρει.
1: Άντε να βάλει το χέρι του Ασίμ.
2: Για βάλει το άλλη μία, το έχεις εύκολο.
1: Ποιο να βάλω?
2: Με το όνομα, μάλιστα.
3: Άστα τα ονόματα, μη λες ονόματα.
2: Ναι, λέω εγώ. Λέω και ονόματα λέω. Ο Χοχόχ, τόση ώρα κάνω Χοχόχ και δεν με ρωτάς γιατί.
1: Γιατί κάνεις ο Χοχόχ?
2: Γιατί βλέπω που πάει το Brent.
1: Πού πάει το Brent?
2: 92 δολάρια το βαρέλι.
1: Ωραία, γλέντια.
2: Τρία παιδιά. Εγώ το έχω πει.
1: Θα φάμε καλά, παιδιά, όπως καταλαβαίνετε.
2: 91,9 και ανεβαίνει. Απλώς αυτή τη στιγμή μιλάω, έτσι. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Λοιπόν, αυτά.
1: Τι αυτά.
2: Τι να πω, θες να πω κι άλλα, δηλαδή.
1: Περίμενε,
2: όταν...
1: γιατί βλέπω σήμερα στην Καθημερινή έρχεται, λέει, τελεία καταιγίδα στην αγορά ενέργειας. Γιατί έρχονται νέες ανατιμήσεις σε καύσιμα και ρεύμα.
2: Έτσι είναι ακριβώς, όπως θα λέει η Καθημερινή. Είναι to the point το ρεπορτάζ.
1: Είναι
2: όπως
1: το πρώτο σέλιδο της Καθημερινής.
2: Ναι. Είναι πολύ δύσκολη εξίσωση πια. Νομίζω ότι μας περνεί και δύσκολο φθινόπωρο. Και να επιβεβαιωθούν και οι παραγόντες της αγοράς ενέργειας που βγαίνουν και μιλούν, λένε μιλάνε για ένα πολύ δύσκολο χειμώνα. Πλώς ας το κρατήσουμε.
1: Εγώ να σου πω την αλήθεια, πιο πολύ αυτό φοβάμαι.
2: Και εγώ αυτό φοβάμαι.
1: Εγώ φοβάμαι το χειμώνα που έρχεται.
2: Εντάξει,
1: πολύ
2: και...
1: περισσότερο.
2: Και τώρα,
1: όπως γράφει εδώ η Καθημερινή, τα προβλήματα είναι τα εμπόδια στην τροφοδοσία της αγοράς με αργό, λόγω του Ορμούς.
2: Α, βέβαια.
1: Προστίθεται η απόφαση της Ρωσίας να σταματήσει τις εξαγωγές δίζελ και επίσης συζήτηση για τα υγρά καύσιμα, που είναι υψηλή λόγω των καλοκαιρινών μετακινήσεων, όπως και για ρεύμα, προκειμένου να δουλέψουν τα air condition, και για φυσικό αέριο για να γεμίσουν οι αποθήκες της Ευρώπης εν ώψη χειμώνα. Όλο αυτό το κοκτέιλ, λοιπόν, δημιουργεί αυτό το φαινόμενο που θα φέρει νέες ανατιμήσεις και σε καύσιμα και σε ρεύμα.
2: Ακούστε λοιπόν ότι τον Ιούλιο η τιμή της χονδρικής του ηλεκτρικού ρεύματος τον Ιούλιο μέχρι τώρα έχει αύξει 22%. Και φυσικά αν συνεχιστεί αυτή η αύξηση θα είναι ακριβότερα τιμολόγια του Αυγούστου. 22% είναι μέχρι στιγμής η αύξηση της χονδρικής τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος. Απίστευτο, έτσι. Λόγω καύσωνα φυσικά και περσικού. Σε ανάφλεξη στον περσικό κόλπο.
1: Πολύ ωραία, παιδιά, περνάμε. Οπότε
2: τέλεια,
1: καταλαβαίνετε
2: τέλεια.
1: Και οι τιμές των καυσίμων έχουν πάρει την ανηφόρα με τους πολίτες να τα βγάζουν πάρα πολύ δύσκολα πέρα, αλλά κάποιοι να βρίσκουν και κάτι θετικό.
2: Ναι.
1: Θα ακούσουμε τώρα συμπολίτες μας από την Καλαμάτα.
7: Είναι στα
8: πόσο έχει επηρεάσει και τις μεταφορές τις δικές σας?
7: Έχει επηρεάσει πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Δεν μπορώ να πάω πουθενά.
8: Δεν παίρνετε δηλαδή τα μάξι τόσο εύκολα πλέον?
7: Πρέπει να είναι πολύ ειδική περίπτωση για να πάρεις αυτοκίνητο να κινηθείς. Επί της ουσίας καλό μας κάνει, γιατί περπατάμε. Έχω να χρησιμοποιήσω το αυτοκίνητο νομίζω 1,5 χρόνο. Βέβαια βρίσκω συνεχώς κλήσεις για το παρκάρισμα, καταλαβαίνετε, γιατί δεν έχω δικό μου πάρκινγκ. Να είναι καλά αυτοί που καθορίζουν τις τιμές και τι να πω, εύχομαι σε καλύτερες μέρες.
1: Και εμείς τα ευχόμαστε.
2: Και εμείς ο άνθρωπος λέει 1,5 χρόνο και να ακούσει το αυτοκίνητο, τρώει βέβαια κλήσεις.
1: Πιο φθηνά του έρχεται,
2: βέβαια.
1: Να τρώει κλήσεις από το να βάζει βενζίνη και να κινηθεί.
2: Πολύ ωραία πράγματα.
1: Κουράγιο, παιδιά, κουράγιο. Διαφημιστικό διάλειμμα, γυρνάμε σε πολύ λίγο.
9: Real FM

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε 1 ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε 2 ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
3: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε 1 ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε 2 ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
2: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
3: Και οι επιστροφές.
2: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
3: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
2: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας TEPIC 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το npg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας TEPIC 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
5: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
6: Ψάχνετε ακόμα το ιδανικό κλιματιστικό? Το Offit FV12 Inverter 12.000 BTU προσφέρει άνεση και οικονομία με υψηλή ενεργειακή απόδοση, Wi-Fi και αυτοκαθαρισμό. Offit FV12. Η αξιόπιστη επιλογή στην τιμή που θέλεις.
7: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
8: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
9: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
8: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
10: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
11: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον ψήθυρη της δράμας στους 90,3 και το ράδιο Θεσσαλονίκης στους 94,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Ορίστε, αυτά έλεγε νωρίτερα για τον πόλεμο Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν και όλοι έχουν στηρίξει τις ελπίδες τους στο στρατάρχη, τον αγαπημένο στρατάρχη του Πακιστάν. Καλημέρα, Κώστα. Και εσύ αυτόν περιμένεις να βάλει το χέρι του.
1: Ναι, και με το πετρέλαιο ασχολούνται, γιατί 92 σχεδόν δολάρια το βαρέλι. Και λέει ο Αβραάμ, και καλημέρα στον Αβραάμ, από ακριβό Brent σε καθόλου bread, ψωμί στο τραπέζι. Κάπως έτσι πάει. Πραγματικά, φιαλτικό σενάριο. Κάποιοι μιλούν και για 120 δολάρια το βαρέλι. Στο ακραίο σενάριο, δυσμενές σενάριο, σε περίπτωση που συνεχιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Αλλά και στα 90 να μείνει και στα 80. Λένε ότι οι αναλυτές θα αργήσει πάρα πολύ να επανέλθει στα προπολέμου επίπεδα η τιμή του πετρελαίου Brent. Γιατί πολύ απλά έχουν χτυπηθεί υποδομές, αποθήκες, δεν υπάρχουν.
0: Δεν γίνεται η τροφοδοσία όπως θα έπρεπε.
1: Ακριβώς. Έχουν στερέψει οι αποθήκες. Έχουν λίγα αποθέματα και μεγάλη ζήτηση. Άρα καταλαβαίνετε.
0: Παίζονται και πολλά παιχνίδια, Αμαλία μου,
1: καλά,
0: τώρα. Παίζονται πολλά παιχνίδια, βγάζουν λεφτά αυτοί τώρα στις πλάτες μας. Εμείς πληρώνουμε και αυτοί θησαυρίζουν. Εντάξει, να λέμε τώρα την πραγματικότητα.
1: Έτσι είναι.
0: Από την άλλη, έρχονται και αυξήσεις πέρα από τα καύσιμα και στο φυσικό αέριο και στο ηλεκτρικό ρεύμα, όπως ακούσατε και νωρίτερα. Είναι εκρηκτικό το μείγμα και επειδή δεν είναι τώρα στη σκαλέτα, αλλά το είχαμε συζητήσει με την Αμαλία, ο Άντι Μπέρναμ που ανέλαβε την Πρωθυπουργία στο Ηνωμένο Βασίλειο, η πρώτη κίνηση που έκανε ήταν να μειώσει ή να καταργήσει τον ΦΠΑ στους λογαριασμούς ρεύματος. Αυτή ήταν η πρώτη κίνηση που έκανε. Βέβαια, άκουσα Άγγλους δημοσιογράφους, Βρετανούς δημοσιογράφους, χθες να σχολιάζουν και να λένε, πώς λέμε εμείς εδώ για την επιδότηση, αυτή την έκπτωση στα καύσιμα, ότι εξανεμίστηκε από την άνοδο. Αυτή λοιπόν η μείωση, κατάργηση του ΦΠΑ που έφερε ο Μπέρναμ στους λογαριασμούς, επί της ουσίας εξαφανίστηκε από την άνοδο στις τιμές.
1: Ακριβώς. Και να ξέρετε ότι στο Ηνωμένο Βασίλειο, μου έλεγε λοιπόν μια κοπέλα που μένει εκεί, ότι έχει σε σχέση με πριν 3 χρόνια, έχει τετραπλασιαστεί το ενεργειακό κόστος. Στα σπίτια, έτσι, δεν μιλάμε και για τα μαγαζιά και τα λοιπά. Τετραπλασιαστεί. Πια δεν είναι μόνο η Ελλάδα, είναι όλες οι ευρωπαϊκές χώρες και όλος ο κόσμος που βρίσκεται αντιμέτωπος με μια ενεργειακή κρίση και με πολύ υψηλές τιμές ενέργειας λόγω του πολέμου. Πραγματικά αυτός ο πόλεμος θα τελειώσει ποτέ.
0: Μα δεν είναι μόνο αυτός. Είναι και το Ρωσία-Ουκρανία.
1: Ναι, βέβαια.
0: Είναι δύο τα πολύ μεγάλα μέτωπα. Μέσα σε όλα αυτά, χθες και το Πασόκ, ο Νίκος Ανδρουλάκης παρουσίασε τις προτάσεις του για την ενέργεια. Και εκεί λοιπόν, στο σχέδιο το οποίο παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης, έκανε λόγο για μείωση στην τιμή του ρεύματος έως και 20% το 2027, στην περίπτωση που το Πασόκ αναλάβει την εξουσία. Δεν ξέρω πώς μπορεί να το καταφέρει αυτό. Δηλαδή, 20% μείωση στους λογαριασμούς ρεύματος και μάλιστα μέσα στο 2027, μιλάμε για το δεύτερο μισό του 2027, αν υποθέσουμε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη τουλάχιστον. Αυτό λέει το Πασόκ στο σχέδιο το οποίο ανακοίνωσε χθες. Μιλάει για αποθήκευση ρεύματος, δηλαδή μπαταρίες για τις ΑΠΕ, μιλάει για σταθερά τιμολόγια και για έξοδο των τιμολογίων από το χρηματιστήριο ρεύματος.
1: Να δούμε πώς θα γίνουν όλα αυτά.
0: Είναι η πρόταση πάντως του Πασόκ, θα περιμένουμε να τη δούμε.
1: Ήταν και ο κύριος Μανιάτης εκεί, ειδικός στα ενεργειακά, αλλά είναι μια δύσκολη εξίσωση στα ενεργειακά και δεν εξαρτάται μόνο από εμάς το χρηματιστήριο ενέργειας. Δεν θέλαμε να το κάνουμε εμείς, να μπούμε στο χρηματιστήριο ενέργειας. Ήταν ευρωπαϊκή οδηγία. Απλώς το λέω.
0: Σωστό. Από εκεί και πέρα, χθες είχαμε και την παρουσίαση για το πρόγραμμα Εθνικής Ανάπτυξης 2026-2030. Το παρουσίασε ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Υπουργός Οικονομικών, ο Κυριάκος Πιερακάκης. Είναι ένα πρόγραμμα περίπου 23 δισεκατομμυρίων ευρώ. Έτσι δεν είναι, Αμαλία, τα λέω σωστά?
1: Σωστά, με επενδύσεις σε πολλαπλά επίπεδα και κυρίως χρήματα στις περιφέρειες για να κάνουν έργα υποδομής. Είναι σημαντικά, έτσι, γιατί μέσω των επενδύσεων έρχεται και η ανάπτυξη. Ποντάρουν πάρα πολύ σε αυτό στην κυβέρνηση και κάποια έργα θα γίνουν και γρήγορα. Δηλαδή θα μπουν οι ράγες για να αρχίσουν να υλοποιούνται και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Να ακούσουμε λοιπόν τον Πρωθυπουργό για αυτό το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030.
2: Η επιλογή να διαθέσουμε αυτά τα πολλά δισεκατομμύρια στο ΕΠΑ, στο Εθνικό Αναπτυξιακό μας Εργαλείο, είναι μια συνειδητή πολιτική επιλογή. Το κάνουμε γιατί πιστεύουμε ακράδαντα ότι το παιχνίδι της πραγματικής σύγκλησης με την Ευρώπη στην επόμενη πενταετία θα κριθεί πρωτίστως στο πεδίο των επενδύσεων. Ο σκοπός μας είναι να φτάσει η ανάπτυξη σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας και στους 1008 ταχυδρομικούς κωδικούς. που έχει η χώρα μας, όχι απλά σε κάθε περιφέρεια, σε κάθε γωνιά κάθε περιφέρειας.
1: Αυτά είπε ο Πρωθυπουργός μεταξύ άλλων. Έτσι, πολύ σημαντικό ένα πρόγραμμα επενδύσεων, δημοσίων επενδύσεων, έτσι που θα φτάσει στα 23 δις.
0: Μια γέφυρα ανάπτυξης και όπως συμπλήρωσε ο Πρωθυπουργός.
1: Μέχρι το 30.
0: Το προεκλογικό πρόγραμμα, είπε, θα αρχίσει να ξεδιπλώνεται από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Να πούμε τώρα, πριν πάμε σε δελτίο ειδήσεων, ότι σήμερα το πρωί ξυπνήσαμε με μια δυσάρεστη είδηση. Καθώς έγινε γνωστό ότι χθες το βράδυ βρέθηκε νεκρός στο γραφείο του ο γνωστός ποινικολόγος Σταύρος Γεωργίου.
1: Λέει ότι είχαν τώρα οι τελευταίες πληροφορίες λένε ότι ήταν χτυμένο στο κεφάλι. Πραγματικά. Έτσι λένε οι πληροφορίες, οι τελευταίες.
0: Ναι. Γίνονται έρευνες λοιπόν από την ελληνική αστυνομία.
1: Ακριβώς.
0: Πιθανότατα πρόκειται για εγκληματική ενέργεια. Ο γνωστός λοιπόν ποινικολόγος Σταύρος Γεωργίου βρέθηκε χθες το βράδυ νεκρός στο γραφείο του.
1: Όπου και αν βρίσκεστε, η ενημέρωση σας ακολουθεί. Με τη νέα εφαρμογή του real.gr αποκτάτε άμεση πρόσβαση στις σημαντικότερες ειδήσεις, ακούτε live τον Real FM 97,8 και τα θεματικά ραδιόφωνα του Real Group, αποθηκεύετε άρθρα για αργότερα και διαμορφώνετε την εφαρμογή σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά σας. Κατεβάστε τη δωρεάν από το App Store ή το Google Play.
0: Και μια είδηση που μόλις έγινε γνωστή, αύριο μετά τις 11 το πρωί θα γίνουν γνωστές οι βάσεις εισαγωγής για τα πανεπιστημιακά τμήματα. Αύριο λοιπόν,
1: τέλος στην αγωνία,
0: οι ανακοινώσεις,
1: λοιπόν,
0: λίγο μετά τις 11 το πρωί.
3: Real FM.
4: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια. Μας τώρα. Αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
5: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
6: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφίδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
7: Real FM. Η ώρα είναι 9.
8: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
9: Πολιτικές εξελίξεις.
10: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
11: Κοινωνία.
9: Οικονομία.
12: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
13: Διεθνείς ειδήσεις.
9: Αθλητικά.
13: Πολιτισμός.
14: Ηθοποιός σημαίνει φως.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
16: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κυφισό από Περιστέρι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από Αγίου Αναργύρου ως Εγάλεο στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην κάθο της Κηφισίας σε Μαρούσιο και Αμπελοκήπους, στην Ανόδο του Συγκρού, στην κάθο της Μεσογείων στο Πεντάγωνο και στην Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά. Καθυστέρηση μειώνονταν ατμήματα σε Αλεξάνδρας Ποσειδώνος και στην Αττική Οδό από Δημοκρατίας μέχρι Ηρακλείου και στις εξόδους για Λαμία. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος για την υπόθεση θανάτου του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, δέχθηκε φωνικά χτυπήματα στο κεφάλι και σε όλο το σώμα, ενώ δεν υπήρχαν εμφανή ίχνη παραβίαση στο χώρο. Περισσότερα στο ενικός.gr. Σε κατάσταση ύψης ετοιμότητας βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός λόγω των πολύ υψηλών θερμοκρασιών και των ισχυρών ανέμων σήμερα που αυξάνουν τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών. Στο κόκκινο του χάρτη επικινδυνότητας για φωτιά είναι Βιωτία, Φθιώτιδα, Αργολίδα, Κορινθία και Αττική. Υποχρεωτική παύση υπαίθριων εργασιών από τη 1 το μεσημέρι ως τις 5 το απόγευμα αποφάσισε το Υπουργείο Εργασίας για τις περιφέρειες Ανατολικής Στερεάς, Θεσσαλίας, Ανατολικής Πελοποννήσου και Αττικής. Στις συγκεκριμένες περιοχές προβλέπονται θερμοκρασίες έως 43 βαθμούς Κελσίου. Μπαράζ αεροπορικών επιθέσεων κατά του Ιράν εξαπέλυσε Ηνωμένες Πολιτείες για 11η συνεχόμενη νύχτα. Την ίδια ώρα οι Χούθοι της Ιεμένης ανακοίνωσαν ναυτικό αποκλεισμό της Σαουδικής Αραβίας και επίλυσαν να επιτεθούν σε πλοία που μεταφέρουν πετρελαίο. Αύριο το πρωί μετά τις 11 θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας, δήλωσε η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη στη δημόσια τηλεόραση.
15: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
11: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
17: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
18: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
16: Ένα αιώνιο πρόβλημα βρίσκει για πάντα λύση, τονίζει η ΚΑΕΑΕΚ με αφορμή την κατάθεση στη Βουλή του νομοσχεδίου για την παραχώρηση για 49 χρόνια του Ολυμπιακού Κέντρου Άνω Λιωσίων. Η Ένωση κάνει λόγο για μια ιστορική εξέλιξη, υπογραμμίζοντας ότι λύνεται οριστικά το διαχρονικό ζήτημα της έδρας της ομάδας μπάσκετ του Συλλόγου. Περισσότερα στο philathlos.gr.
19: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
16: Γενικά αίθριος με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Άνεμη μεταβλητή ως 6 μποφόρ. Στους 40 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.
21: Real FM. Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass ετοιμοπαράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ.

0: Σου σφυρίζω, Αμαλία Κάτζου, σου σφυρίζω για να βγεις. Γιατί βγήκαμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής και βγήκαμε με Τόνι Μαρούδα, τον τραγουδιστή της αγάπης. Τραγουδιστής και συνθέτης του ελαφρού τραγούδιου. Έφυγε μια ημέρα σαν τη σημερινή, το 1988. Βέβαια, η μεγαλύτερη επιτυχία στην καριέρα του και μάλιστα παγκόσμια επιτυχία ήταν το ντουέτο «Τι είναι αυτό που το λένε αγάπη» με την Σοφία Λόρεν για την ταινία «Το παιδί και το δελφίνι». Το οποίο κατάφερε να πουλήσει παγκοσμίως 2,5 εκατομμύρια αντίτυπα. Τι ωραία εποχή αυτή του ελαφρού τραγουδιού. Είναι πολλοί φίλοι μάλιστα οι οποίοι με πειράζουν. Με λένε ρέτρο, με λένε παλιωμόδιτη, με λένε vintage κτλ. Ναι, εγώ είμαι και το δηλώνω. Πολύ θα ήθελα να την έχω ζήσει εκείνη την εποχή, την εποχή της Αμαλίας δηλαδή.
1: Έχει...
0: Τότε που πήγαινε στο Ζάπιο και άκουγε αυτά τα τραγούδια.
1: Η δικιά μου εποχή τι έχει.
0: Με αυτό λέω, μια χαρά ήταν η εποχή.
1: Έτσι, μπράβο, αυτό. Η δικιά σου εποχή ποια είναι.
0: Εγώ είμαι...
1: Πιο νέος.
0: Ναι, είμαι καινούριο μοντέλο.
1: Ναι, okay.
0: Η κυρία Αμαλία Κάτζου, η οποία είναι ηλεκτρικός εγκέφαλος στο ένα μικρόφωνο.
2: Εγώ είμαι ηλεκτρικός εγκέφαλος.
0: Σήμερα που είναι και Παγκόσμια ημέρα εγκεφάλου.
1: Και ο κύριος Ιωσήφ Καλαμαράκης, ο νέος, το τζόβενο της εκπομπής, παρακαλώ. 92,2 το Brent, απλώς το λέω, ανεβαίνει κι άλλο.
0: Φτάνει ρε πουλάκι μου, φτάνει.
1: Να μην το
0: μετράμε τώρα, το μετράμε τη θερμοκρασία.
1: 92,3 τώρα.
0: Ακούει το μεταξύ και τους μετρεολόγους, οι οποίοι μετράνε λες και είναι πυρετός. Δηλαδή 38 και 8, 39 και 2. Τι έγινε ρε παιδιά, από πότε βάλαμε τα δεκαδικά, τα μετράμε και αυτά.
1: Μετράμε
0: τη θερμοκρασία. Μετράμε την τιμή του πετρελαίου, μετράμε την τιμή του ρεύματος, την τιμή του φυσικού αερίου, μετράμε τα προϊόντα που αγοράζουμε στο σούπερ μάρκετ. Έχω βαρεθεί να μετράω. Δεν μπορώ άλλο το μέτρημα, ρε πουλάκι μου.
1: Φτάνουμε.
0: Είναι 22 Ιουλίου.
1: Τα μισθά
0: θέλω
1: φτάνουν.
0: Να καθαρίσει το κεφάλι μου.
1: Τα
0: λίγο.
1: Μισθά φτάνουν.
0: Δεν φτάνουν τα μισθά.
1: Αυτό είναι το θέμα. Άμα δεν φτάνουν τα μισθά, τι να μετράς και να μην μετράς. Άμα δεν φτάνουν τα μισθά, άστα.
0: Γεωργής Δαβαρίνος απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου, Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-200-8200 υποδέχεται τα μηνύματά σας όπως κάνουμε και εμείς στο studio 3LFM.gr. Ο Τάσος άκουσε νωρίτερα για το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης και λέει όλες αυτές οι υποσχέσεις δίνονται εκ του ασφαλούς αφού αν πιστέψουμε τις δημοσκοπήσεις η Νέα Δημοκρατία δεν θα έχει αυτοδυναμία. Άρα μηδέν ιστοπιλίκιον όπως έλεγε και... πρώην πρωθυπουργός, ο Γιώργος Παπανδρέου. Καλημέρα Τάσο, να σε καλά. Λοιπόν, για τη ζέστη τα είπαμε, παιδιά, μία μέρα είναι, θα περάσει, σήμερα είναι τα δύσκολα, μέχρι και 41 θα φτάσει στην Αττική, σε κάποιες περιοχές, εκεί 40 με 41, 42, ίσως και 43, να δούμε... Ναι. Στη Θεσσαλία ή σε άλλες περιοχές στην Ανατολική Πελοπόννησο, για
1: από
0: παράδειγμα.
1: Από αύριο δροσιά και καταιγίδες και έντονα καιρικά φαινόμενα. Θα δροσίσει όμως. Λένε για μια θερμοκρασία που θα είναι χαμηλότερη κατά 10 περίπου βαθμούς Κελσίου. Άρα μια χαρά στα κανονικά για την εποχή επίπεδα.
0: Και ταυτόχρονα σήμερα ακραίος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών. Μεγάλη προσοχή σήμερα γιατί είναι βορειοδυτική η άνεμη, είναι και καταβάτες. Όπως λένε οι γνωρίζοντες, εμείς απλά το μεταφέρουμε. Οπότε είναι αυξημένος ο κίνδυνος, μεγάλη προσοχή, δεν βάζουμε φωτιά για κανέναν λόγο.
1: Ακριβώς.
0: Ταυτόχρονα, απαγόρευση υπαίθριων εργασιών από τη 1 το μεσημέρι μέχρι και τις 5 το απόγευμα.
1: Ακριβώς, και αυτό είναι σημαντικό. Είπαμε όμως και για το traffic commander traffic.
0: Καλά τώρα.
1: Λοιπόν, έτσι σε συνεργασία με τον Γκόμβο. Που θα συνεργαστούν το traffic commander που με drones πάνω, λέει ο Καλαμαράκης, κάτω τα drones θα πετάνε από εδώ από εκεί και η Κόμβος από την άλλη θα κάνει τη δουλειά της και έτσι λέει ότι θα μειωθεί η κίνηση κατά 20-30%. Άντε και να το δούμε.
0: Από Σεπτέμβριο όλα αυτά.
1: Καλά,
0: έτσι.
1: Από Σεπτέμβριο τώρα.
0: Από Σεπτέμβριο έρχεται το traffic commander για να συνεργαστεί με τον Κόμβο.
3: Κόμβος λέω.
0: Ναι, και εγώ αυτό λέω. Από Σεπτέμβριο.
1: Ναι. Είπαμε και για τα πατίνια ότι έχουν αρχίσει σαρωτικοί έλεγχοι μετά την ψήφιση του πλαισίου πια που διέπει τα πατίνια. Υποχρεωτική ασφάλιση το κράνος και κάτω από 17 ετών απαγορεύεται η χρήση πατινιών. Να δούμε λοιπόν, γιατί πραγματικά είχαμε και πάρα πολλά ατυχήματα αλλά και δυστυχήματα το προηγούμενο διάστημα.
0: Ταυτόχρονα για τις τιμές των καυσίμων και σήμερα το πρωί έβλεπα 1,998 έβλεπα την αμόλυβδη στα ίδια επίπεδα με χθες. Όμως σε όλα τα πρατήρια χθες το ντίζελ ήταν 1,949. Σήμερα το είδα 1,959.
1: Ναι, είναι πάνω. Ανεβαίνει πολύ το ντίζελ και οι πρατηριούχοι λένε ότι θα ζήσουμε πάλι ότι αυτό που ζήσαμε πριν κάποιο και διάστημα να είναι κοντά ή σχεδόν ίδια η τιμή του ντίζελ με την αμόλυβδη.
0: Σας είπαμε ότι αναμένουμε αυξήσεις πέρα από τα καύσιμα και στο ηλεκτρικό ρεύμα και στο φυσικό αέριο. Σας είπαμε και για την πρόταση του Πασόκ για μείωση 20% στην τιμή του ρεύματος το 2027, εφόσον το Πασόκ γίνει κυβέρνηση.
1: Είπαμε και για τις βάσεις που ανακοινώνεται αύριο μετά τις 11, όπως είπε στην ΕΡΤ η Υπουργός της Παιδείας, η κυρία Σοφία Ζαχαράκη.
0: Και βέβαια τη δυσάρεστη είδηση με την οποία ξυπνήσαμε σήμερα το πρωί, καθώς βρέθηκε χθες το βράδυ στο γραφείο του νεκρός ο γνωστός ποινικολόγος Σταύρος Γεωργίου. Η ελληνική αστυνομία λοιπόν έχει ξεκινήσει την έρευνα, πιθανότητα πρόκειται για εγκληματική ενέργεια.
1: Και είπαμε για το πολέμου, παραμένει η ανάφλεξη, η πολύ σοβαρή ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Διευρύθηκαν οι στόχοι κατά το 11ο κύμα βομβαρδισμών στο Ιράν. Λοιπόν, και αυτά, σύμφωνα με όσα είπε ο Τραμπ, το πυρηνικό οχυρό είναι αυτό που έχει σειρά.
0: Τώρα, βρε Αμαλία μου, επειδή είπαμε και για τον Μπέρναμ στην Αγγλία, που η πρώτη του κίνηση Βρετανία τέλος πάντων ήταν η κατάργηση του ΦΠΑ στην ενέργεια για να μειωθούν εκεί οι λογαριασμοί ρεύματος. Κάτι διαβάσαμε σήμερα το πρωί και το συζητήσαμε με την Αμαλία, ότι έρχεται κατάργηση ΦΠΑ στα προσλήξη τρόφιμα.
1: Ναι, υπάρχει ένα σχέδιο, είναι μια σκέψη. Γιατί ξέρεις, αυτά τα τρόφιμα που είναι, δηλαδή, μία σε μία, δύο μέρες έχουν την ημερομηνία λήξης. Σου λέει άλλος, αν μειώσουμε το ΦΠΑ, μπορεί κάποιοι. Εντάξει, θα είναι καλό για κάποιους, θα τα πάρουν. Δηλαδή, θέλω να σου πω τώρα το γιαούρτι, τρώγεται και μια μέρα μετά από τη λήξη του. Ένα προϊόν, ναι. Ή τα μακαρόνια. Έτσι, είναι ένα σχέδιο.
0: Διαβάζω στην απογευματινή που έχει σήμερα το ρεπορτάζ, είναι της Ντίνας Καραμάνου, και λέει φθηνότερα ή δωρεάν η διάθεση τροφίμων τα οποία είναι κοντά στη λήξη τους.
1: Ναι.
0: Είναι μια συμφωνία σε τρεις άξονες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ με στόχο τη μείωση της σπατάλης κατά 30%. Και πάμε για εφαρμογή από το Σεπτέμβριο. Έτσι. Καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία υπάρχει, 33% των παραγόμενων τροφίμων παγκοσμίως χάνεται ή καταλήγει στα σκουπίδια. Ενώ για την σπατάλη είναι περίπου 132 κιλά ανά άτομο η μέση ετήσια σπατάλη τροφίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή τα τρόφιμα τα οποία χάνονται και πετιούνται επειδή έχουν λήξει.
1: Εντάξει. Δεν είναι προστατική κατεύθυνση το μέτρο, εφόσον εφαρμοστεί. Δεν είναι προστατική κατεύθυνση.
0: Να το δούμε λοιπόν από Σεπτέμβριο και αυτό.
1: Από Σεπτέμβριο.
0: Κατάργηση ΦΠΑ στα προσλήξη τρόφιμα για φτηνότερες τιμές. Είναι λοιπόν ένα μέτρο το οποίο μάλλον θα εφαρμοστεί από το Σεπτέμβριο. Αντί να τα πετούν, θα τα πολλούν χαμηλότερα για να μειωθεί η σπατάλη.
1: Ακούστε τι διαβάζω. Και συγγνώμη τώρα που χαλάω τη σκαλέτα, αλλά δεν εντάξει, το έχω πια, το κάνω συχνά. Του Ιωσήφ Καλαμαράκη. Αντιμέτωπος με ποινή φυλάκισης βρίσκεται ο ιδιοκτήτης εστιατορίου 2 αστεριών Μισελέν στη Σεούλ, καθώς κατηγορείται ότι χρησιμοποιούσε μυρμήγκια γαρνιτούρα σε επιδόρπια, παρά το γεγονός ότι το συγκεκριμένο έντομο δεν επιτρέπεται να καταναλώνεται σύμφωνα με την νομοθεσία της Νότιας Κορέας. Και αν δείτε τη φωτογραφία, πραγματικά έχει μυρμήγκια.
0: Δηλαδή τι έκανε, τα άψινε και τα έβαζε.
1: Όχι, τα έβαζε κανονικά.
0: Ζωντανά.
1: Δηλαδή, ναι.
0: Περπατάγανε πάνω το μυρμήγκια.
1: Τώρα αυτό που βλέπω. Ναι.
0: Και τα τρώγανε οι άλλοι.
1: Τι να σου πω τώρα. Οι αρχές εκτιμούν ότι το εστιατόριο χρησιμοποίησε περίπου 49.000 μυρμήγκια, τα οποία είχαν εισαχθεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Α, κάναν και εισαγωγή.
1: Ναι. Λοιπόν, κατά την έρευνα. Διαπιστώθηκε ακόμα ότι τα συγκεκριμένα μυρμήγκια περιείχαν συγκεντρώσεις βαρέων μετάλλων ως και 55 φορές υψηλότερες σε σύγκριση με τα έντομα που έχουν εγκριθεί για ανθρώπινη κατανάλωση. Γιατί στην Κορέα, λέει, επιτρέπεται η κατανάλωση μόνο 10 ειδών εντόμων, δεν είναι όμως το μυρμήγκι.
0: Α, τα τρώνε τα υπόλοιπα. Τα μυρμήγκια του χάλασαν.
1: Ναι!
0: Τα υπόλοιπα που τρώνε δεν
1: του πειράζουν. Αν δεν θα σου στείλω. Είναι πραγματικά, δηλαδή. Όχι, δεν θα τρώγα. Δηλαδή, να με πληρώνω, να μου πάρει 100 ευρώ. Δηλαδή, είναι το επιδόρπιο και γύρω-γύρω μυρμήγκια. Ως γαρνιτούρα.
0: Έλα, Χριστέ και Παναγία.
1: Δηλαδή, πάει καλά ο κόσμος, αλήθεια.
0: Καλά, και εσύ έχεις φάει μυρμήγκια και εγώ έχω φάει. Δηλαδή, κατά λάθος θέλω να πω. Δεν σου έχει τύχει, ρε παιδί μου, σε κάτι που τρως.
1: Α, εντάξει, άλλο αυτό.
0: Καλοκαίρι τώρα
1: ναι,
0: και τα λοιπά.
1: Ναι, αλλά άλλο να είναι η γαρνιτούρα. Να είναι συμβραβευμένο.
0: Τώρα να το βλέπεις εκεί πέρα.
1: Συμβραβευμένος, λέει. Με 2 αστέρια Μισελέν.
0: Θα πάρει και το τρίτο τώρα.
1: Παναγία μου, τι ακούμε. Κοίτα, έκανε και εισαγωγή από τις ΗΠΑ και την Ταϊλάνδη.
0: Αυτό που το πας.
1: Πού το πας, δηλαδή, έκανε και εισαγωγή μυρμηγκιών. Δεν είναι τώρα μυρμηγκιά ό,τι κι ό,τι.
0: Ο Βασίλης σχολιάζει την είδηση που είπαμε νωρίτερα. Λέει αυτό με τα προϊόντα προσλήξιμου ακούγεται τραγικό. Να σας δω, λέει, με σέλφι να παίρνετε λιγμένα γιαούρτια. Κάτσε, φίλε, να το δούμε ακριβώς. Τι μέτρο θα είναι, πώς θα λειτουργήσει, γιατί προϊόντα μιλάμε.
1: Περίμενα να το δούμε.
0: Είναι η πρώτη είδηση, έτσι όπως έγινε γνωστή. Τώρα, χθες είχαμε και αυτή τη σύγκρουση δύο πλοίων στη Σούδα. Το είδες στο βίντεο.
1: Ναι, το ένα πλοίο ξέρεις πως το λέγανε.
0: Ξέρω.
1: Ιωσήφ Κάπα.
0: Ρε παιδιά,
1: έχεις και πλοίο. Έχεις και πλοίο. Και μου το κρυβείς.
0: Μήπως το έχουν ονομάσει έτσι για μένα, ρε παιδί. Δεν ξέρω, δηλαδή.
1: Ονοματοδοσία δώσανε. Δηλαδή. Ονοματοδοσία λέγεται.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ιωσήφ Κάπα λέγονταν το ένα πλοίο.
0: Δεν με καλέσανε να ρίξω τη σαμπάνια όμως.
1: Ναι, γιατί δεν
0: να
1: σε καλέσανε.
0: Σπάσω, δεν ξέρω.
1: Σ' αρέσουν και αυτά εσένα. Τα... Ναι. Όπου ο γάμος και χαρά, η Βασίλο πρώτη.
0: Πάντως είναι αλήθεια. Το ένα πλοίο λοιπόν από τα δύο ήταν το Ιωσήφ Κάπα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αυτό ήταν το φορτηγό.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και το άλλο ήταν επιβατικό.
1: Οι άνθρωποι, με 100 άτομα μέσα.
0: Με 100 άτομα. Το οποίο θα έκανε το δρομολόγιο προς Πειραιά. Εντάξει, όσοι έχετε δει το βίντεο, φαντάζομαι οι περισσότεροι το έχετε δει. Είναι τρομακτικό. Υπάρχει και ένας πολίτης ο οποίος το καταγράφει με το κινητό του και ο άνθρωπος φωνάζει. Δηλαδή, τι κάνει. Και μπαμ, γίνεται εκεί πέρα η σύγκρουση. Πάλι καλά, γιατί στο ένα πάνω υπήρχαν και βιτιοφόρα.
1: Ναι, βέβαια. Με καύσιμα.
0: Με καύσιμα. Πάλι καλά που δεν είχαμε χειρότερα. Τώρα έχει αναλάβει τις έρευνες εκεί πέρα το λιμεναρχείο της Σούδας. Αλλά όπως και να το κάνεις, κάποιος πρέπει να έχει δώσει άδεια. Δηλαδή, για να κινηθεί ένα πλοίο και μέσα στο λιμάνι, πρέπει να έχει πάρει άδεια. Δεν μπορεί να κάνει ο καθένας το κεφαλιού του.
1: Εντάξει, πάντως μάλλον είναι ανθρώπινο λάθος.
0: Κάποιος έχει κάνει λάθος.
1: Αστοχία. Ναι. Κάποια αστοχία, γιατί και καλό καιρό είχε. Λάδι ήταν η θάλασσα από ό,τι είδαμε και στο βίντεο.
0: Βέβαια.
1: Έτσι, έχουν υποστεί ζημιές τα πλοία.
0: Μέσα στο λιμάνι, ημέρα.
1: Αυτό.
0: Δεν δηλαδή, είναι... ούτε νύχτα, ούτε ναι. Δύσκολες καιρικές συνθήκες, ούτε τίποτα.
1: Εντάξει, εγώ θεωρώ ότι πραγματικά λαχτάρισαν οι επιβάτες και που ήταν εκεί έτσι. 100 επιβάτες δεν είναι κάτι απλό τώρα. Να ακούσει ένα μπαμ εκεί τώρα με στη θάλασσα και να συγκρούνται δύο πλοία εκεί στο λιμάνι της Σούδας.
0: Είχαμε και αυτή την επίθεση χθες που σας λέγαμε εδώ το πρωί στην εκπομπή του 60χρονου σε δύο Ελληνοαμερικανούς τουρίστες στην Ακρόπολη την ώρα που περίμεναν εκεί στο εκδοτήριο των εισιτηρίων. Ευτυχώς οι άνθρωποι είναι σχετικά καλά στην υγεία τους με την έννοια ότι δεν κινδυνεύει η ζωή τους. Ο σύζυγος που είχε πιο σοβαρά τραύματα μεταφέρθηκε από τον Ερυθρό στο ΚΑΤ για νοσηλεία.
1: Ναι. Και κάποιο χειρουργείο λέει θα κάνει.
0: Ναι.
1: Ότι χρειάζεται και, χειρουργείο. Χρειαζόταν και χειρουργείο. Εντάξει, ο άνθρωπος βέβαια θεωρώ ότι δεν απειλείται η ζωή του. Δεν θέλω να πω, δεν κινδυνεύει η ζωή του.
0: Αυτό λένε οι πληροφορίες. Ναι. Η σύζυγος είναι ελαφρύτερα τραυματισμένη. Πήρε εξιτήριο δηλαδή μετά την παροχή των πρώτων βοηθειών και ο 60χρονος, όπως λέγαμε και χθες, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει απασχολήσει ξανά τις αρχές, είχε στην κατοχή του μαχαίρι, είχε συλληφθεί, είχε συλληφθεί πάλι πρόσφατα για εξύβριση, είχε νοσηλευθεί και σε μια ψυχιατρική κλινική. Τώρα κυκλοφορούσε ελεύθερος και δεν τον παρακολουθούσε και κάποιος.
1: Την
0: για άλλη μια φορά.
1: Ακριβώς.
0: Είναι ένα ερώτημα.
1: Είναι ένα ερώτημα. Χρειαζόταν ο άνθρωπος να το παρακολούθησε και αγωγή. Πώς θα γίνει, αφού έχει ψυχολογικά προβλήματα.
0: Πάλι καλά, πάλι καλά που γλιτώσαμε τα χειρότερα.
1: Ναι.
0: Έτσι, με την έννοια ότι δεν κινδυνεύει ακριβώς, η ζωή των ανθρώπων.
1: Ακριβώς.
0: Ο Παναγιώτης Βολάνιος έχει μπει στο στούντιο, ενημέρωσε για την κίνηση στους δρόμους, κανόνισε την πορεία σου.
1: Έλα, Παναγιώτη.
0: Γιατί
1: μου.
0: Θέλουμε καλές ειδήσεις.
3: Καλημέρα και πάλι. Εγώ την πορεία να κανονίσω.
0: Τι θα μας πεις.
3: Δεν είναι τόσο τα πράγματα
0: δεν
3: μαζεμένα.
0: Τόσο...
3: Ναι.
0: Κατάλαβα.
3: Θα χρειαστούμε traffic commander νωρίτερα.
0: Α, καλά, ναι. Έλα, traffic commander, πες τα.
3: Αυξήθηκε η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Αυξήθηκε και στην κάθοδο από Νέα Φιλαδέλφια μέχρι Ρέντι φτάνει. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου στο ύψος του Εγάλεο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και της Ομόνοιας. Πυκνή είναι η ροή στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος Καλλιρόης. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο στο ύψος του Αμαρουσίου αλλά και από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από Αγία Παρασκευή μέχρι Χολαργό και στη λεωφόρα Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη στο ύψος του Καρέα και του Παπάγου. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην κάθοδο της Βουλιαγμένης ανατμήματα από Άλυμο μέχρι Γλυφάδα. Απροσπέλαστο το ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από το ύψος του Μοσχάτου. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός από Κεραμικό μέχρι Ομόνοια και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Ιδιαίτερα αυξημένη κυκλοφορία στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Και στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις 10-15 λεπτών από τον κόμβο μεταμόρφωσης μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο.
0: Να τόσο κόμβος.
3: Και 5-10 λεπτών από τον κόμβο Πλακεντίας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
0: Ωραία, φίλε, ο ένας κόμβος μετά τον άλλο.
4: Κόμβος λέω.
0: Ναι, και ο Βολάνιος
1: ναι,
0: για τον
1: κόμβο. Κόμβο λέει.
0: Ευχαριστούμε, Παναγιώτη.
1: Να είσαι καλά, Παναγιώτη μου. Λοιπόν. σας φέρω ένα τόσο μεγάλο νέο που ακόμα και εσείς θα πείτε αλληλούια. Με τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση από τη ΔΕΗ μπορείς να αποκτήσεις φωτοβολταϊκά συστήματα για το σπίτι χωρίς κόστος εξοπλισμού με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης. Και τα καλά δεν τελειώνουν εδώ, γιατί και τη συντήρηση και την ασφάλιση τα αναλαμβάνει ποιος άλλος, η ΔΕΗ. Εγώ χαίρομαι τον ήλιο, ενώ πληρώνω με σταθερή τιμή χρέωση σε ένα κιλοβατόρα για 10 χρόνια, με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Τι περιμένετε, μπείτε και εσείς στο dei.gr, ενημερωθείτε και πείτε και εσείς αλληλούια.
0: Καλημέρα και στον Δημήτρη. Να πούμε, λέει, σήμερα και προσοχή στα τσιγάρα που τόσο εύκολο πετάμε από τα παράθυρα των αυτοκινήτων. Έχεις πολύ δίκιο, Δημήτρη. Παιδιά, κόψτε το αυτό το κακό συνήθειο. Με τα τσιγάρα τώρα έξω από το αυτοκίνητο, ανοίγουμε το παράθυρο και το πετάμε. Όχι μόνο σε περιοχές που υπάρχει δάσος.
1: Γενικότερα.
0: Οπουδήποτε. Τι είναι το μεγάλο τασάκι να πούμε έχουμε και πετάμε έξω.
1: Ναι, εγώ θέλω να δω
0: όμως και τους δήμους
1: αν έχουν καθαρίσει. Συμφωνώ.
0: Στο αυτοκίνητό
1: σου. Και επίσης και να δούμε αν έχουν καθαριστεί. Γιατί έβλεπα και ρεπορτάζ στα κανάλια αυτές τις μέρες ότι πάει σε πάρα πολλούς δήμους δεν έχουν καθαρίσει, έτσι. Γιατί λέμε να προσέχουν οι πολίτες, να προσέχει ο νόμος και οι υπεύθυνοι. Και να κάνουν αυτό που πρέπει. Γενικότερα μιλάω.
0: Δεν μου λες τώρα, τι γίνεται στο Ελευθέριος Βενιζέλος με τις καθυστερήσεις. Πάλι καθυστερήσεις.
1: Ναι, λέει χαμός. Χαμός χθες πάνω από μία ώρα. Πάνω από μία ώρα ήταν οι καθυστερήσεις, μία μισή, δύο ώρες.
0: Και full σεζόν μιλάμε.
1: Ναι, γιατί έχει πάρα πολύ τράφικ, πάρα πολύ κίνηση. Εγώ αυτό
0: έχει
1: καταλαβαίνω.
0: Πάρα πολύ τράφικ και εκεί έχει τράφικ. Να βάλουμε και εκεί τράφικ κομμάτι.
1: Ναι, με, γι' αυτό το είπα.
0: Εκεί βέβαια προφανώς έχουμε και άλλα θέματα. Έχουμε και τα θέματα αυτά τα οποία καταγγέλουν οι ελεγκτές εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
1: Ναι, ότι πρέπει να αναβαθμιστούν τα συστήματα κτλ. Ναι, αλλά δεν ξέρω, θα συμφωνήσω μαζί σου απολύτως. Έχουμε εξαιρετικούς ελεγκτές εναέρειας κυκλοφορίας και οι άνθρωποι διαμαρτύρονται εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
0: Τα λένε, τα φωνάζουν.
1: Μιλάνε για αναβάθμιση, ότι απαιτείται αναβάθμιση των συστημάτων, όμως είναι και ένα αεροδρόμιο, ο Ελευθέριος Βενιζέλος πια, που δεν φτάνει. Είναι πάρα πολύ κίνηση. Ειλικρινά, είναι πάρα πολλές οι πτήσεις.
0: Το καταλαβαίνω και είναι καλό αυτό, γιατί πάνε να πει ότι πάει καλά και ο τουρισμός.
1: Ναι,
0: και τα λοιπά,
1: συμφωνώ μαζί σου.
0: Αλλά και θα πρέπει να υπάρχουν οι ανάλογες υποδομές.
1: Βέβαια, πολύ σωστά το λες.
0: Έτσι, για να μην ταλαιπωρείται και ο κόσμος. Ναι, πάντως, μία ώρα.
1: Ναι. Μία ώρα και. Επίσης τώρα, μια και λέγαμε για αεροδρόμια, εκεί στην Ελβετία τα τσούζουνε μάλλον. Γιατί δύο πιλότοι της αεροπορικής εταιρείας Swiss απομακρύνθηκαν από τα καθήκοντά τους. Γιατί. Δηλαδή, η πτήση θα αναχωρούσε από τη Γενέβη και θα πήγαινε σε κάποιο προορισμό. Τους κάναν το τεστ για όλους τους πιλότους πριν την πτήση, κάνουν τεστ. Και ήτανε σκνήπα.
0: Και οι δύο?
1: Και οι δύο. Σκνήπα όμως. Όχι απλώς είχαν πιει ένα ποτηράκι. Καταλαβαίνεις ότι φυσικά δεν.
0: Καλά, σιγά μην τους άφηναν και όλα να πιλωτάρουν.
1: Ευτυχώς που γίνονται τα τεστ, έτσι. Αλλά σου λέει ότι ήταν και οι δύο. Και δεν ήταν ο ένας.
0: Καλά, φαντάζομαι ότι όχι απλά δεν τους άφησαν να μπουν στο αεροπλάνο. Πρέπει να απολύθηκαν κιόλας.
1: Απολύθηκαν και μάλιστα το δημοσίευμα της Telegraph λέει ότι αυτό που οι μάρτες λένε ότι οι πιλότοι βρίσκονταν εφανώς υπό την επίρρεια αλκοόλ. Δηλαδή ξεκίνησαν να κάνουν την πτήση. Αλλά το βράδυ της προηγούμενης τους είχαν κάνει το τεστ και βγήκαν τα αποτελέσματα και τους τσάκωσαν. Έπιναν όλο το βράδυ αυτοί, καταλαβαίνεις.
0: Φαντάσου τώρα να μην έχει γίνει Παναγία τεστ και να μπεις να ταξιδέψεις
1: Παναγία
0: με αυτόν.
1: Μου, Παναγία μου,
0: μακριά από εμάς.
1: Πα. Τι θες. Real FM.
4: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
5: Δεξιά.
4: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
5: Εγώ, δεξιά.
4: Γιατί εσύ,
5: αριστερά.
4: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
5: Δεξιά.
4: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
5: Αριστερά.
4: Δεξιά.
5: Αριστερά.
4: Δεξιά.
5: Αριστερά.
4: Δεξιά.
6: Μονοθέσιο.
7: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr. Η ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
8: Ο έκτος ποδοσφαιριστής που αποβάλλεται σε τελικό στην ιστορία του παγκοσμίου κυπέλου έγινε ο Έντσο Φερνάντες. Ο άσος της Αργεντινής αντίκρισε την κόκκινη κάρτα στο κυριακάτικο τελικό του Νιου Τζέρσεϊ απέναντι στην Ισπανία, όπου η ομάδα του ιτήθηκε με 1-0. Έτσι μπήκε στη σχετική λίστα, η οποία περιλαμβάνει σπουδαία ονόματα του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Την κόκκινη κάρτα σε τελικό μουντιάλ έχουν αντικρίσει στο παρελθόν δύο ακόμη παίκτες από την Αργεντινή, δύο από τη Γαλλία και ένας Ολλανδός. Το 1990 ήταν ο Πέδρο Μονσόν και ο Γκουστάβο Ντεζότη, όταν είχαν αφήσει την Αργεντινή με 9 παίκτες στον τελικό με τη Δυτική Γερμανία. Ο Μαρσέλ Ντεσαγί είχε αποβληθεί το 1998 στον τελικό της Γαλλίας με τη Βραζιλία και το 2006 ο Ζινεντίν Ζιντάν είδε την κόκκινη κάρτα στην αναμέτρηση των τρικολόρ κόντρα στην Ιταλία. Το 2010 ήταν ο Ολλανδός Τζον Χέιτιχα που αποβλήθηκε στον τελικό με την Ισπανία.
5: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
6: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
5: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
6: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
5: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
10: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
9: Άντε καλέ, εγώ.
11: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
9: Μα τι λες?
11: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
9: Ποια χαρτιά?
11: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
12: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Ετήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
13: Α, καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
14: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
15: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
16: Τώρα, οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
17: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
18: Στο αυτοκίνητο.

0: την υπόθεση θανάτου του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, δέχτηκε φωνικά χτυπήματα στο κεφάλι και σε όλο το σώμα, ενώ δεν υπήρχαν εμφανή ίχνη παραβίαση στο χώρο. Σε κατάσταση ύψης της ετοιμότητας, ο κρατικός μηχανισμός, λόγω των πολύ υψηλών θερμοκρασιών και των ισχυρών ανέμων σήμερα που αυξάνουν τον κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιών. Στο κόκκινο είναι Βιωτή, Αυθιώτιδα, Αργολίδα, Κορυφαία και Αττική. Υποχρεωτική παύση υπαίθριων εργασιών από τη 1 το μεσημέρι ως 5 το απόγευμα, αποφάσισε το Υπουργείο Εργασίας για τις περιφέρειες Ανατολικής Θεράς, Θεσσαλίας, Ανατολικής Πελοποννήσου και Αττικής. Περισσότερα στο real.gr. Αύριο το πρωί μετά τις 11 θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, δήλωσε η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη στη δημόσια τηλεόραση.
1: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
0: Πολύ αυξημένη στον Κυφισό από Περιστέρη μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από Αγίου Αναργύρου έως Ρέντι. Στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην κάδο της Κηφισίας σε Μαρούς και Αμπελοκήπου, στην άνοδο του Συγκρού, στην κάδο της Μεσογείου στο Πεντάγωνο, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας Ποσειδώνος και στην Αττική Οδό από Δημοκρατίας μέχρι Ρακλείου, από Γέρακα μέχρι Βρυλίσια και στις εξόδους για Λαμία.
1: Real FM.
2: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει.
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της Seajets.
2: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στη Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στη παραλία Κολυμπήθρες.
3: Για πότε είναι αυτά?
2: Για σήμερα.
3: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
4: Με Seajets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
3: Οχ, φτάσαμε!
2: Με Seajets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
4: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.

0: Επιστροφή με Μεσχέ Κανιμπάλ για τον Σάσα Ντιστέλ, τον Γάλλο τραγουδιστή και ηθοποιό, έφυγε σαν σήμερα το 2004. Ανάμεσα στις πολλές επιτυχίες της καριέρας του ήταν και το συγκεκριμένο που στην Ελλάδα τουλάχιστον το έχουμε συνδέσει με Θανάση Βέγκο. Να το χορεύει εκεί πέρα στο λιμάνι του Πειραιά κουβαλώντας τις βαλίτσες. Ως πράκτορ 000 θουβού. Και επειδή έκανα και την αναφορά στο κινηματογράφο, έρχεται και ο Κώστας και λέει: το πλοίο το οποίο συγκρούστηκε χθες στη Σούδα δεν λέγεται απλά Ιωσήφ, λέγεται Ρο Κάργο Ιωσήφ Κάπα. Χαδιάρικα, σαν τη μεταξά στο τσιριμπίμ τσιριμπούμ. Καλημέρα φίλε, δεν ήταν η μεταξά, η Καλαμίδου ήτανε.
1: Αδιάβαστο, σε έπιασε αδιάβαστο.
0: Τώρα, επειδή έχουν πιάσει οι ζέστες και όλοι θέλουμε στιγμές δροσιάς, ανάσας, να ξεφύγουμε λίγο, σας έχω πρόταση. Στο Λουτράκι, σε μια καταπράσινη ιδιωτική χερσόνησο δίπλα στο Κορινθιακό, καταπληκτικό σημείο, δηλαδή μπορώ να το πιστοποιήσω και εγώ, γιατί το βλέπω πάρα πολύ συχνά, εκεί βρίσκεται το Wyndham Λουτράκι Ποσειδών Resort και προσφέρει μια ξεχωριστή εμπειρία διαμονής. Πολυτελή δωμάτια, σουίτες και βίλες με ιδιωτικές πισίνες, υψηλή γαστρονομία, μοναδικά ηλιοβασιλέματα, σπα, αθλητικές εγκαταστάσεις, kids club και τρεις παραλίες με γαλάζια σημαία συνθέτουν τον ιδανικό προορισμό για ζευγάρια, οικογένεια.

0: οικογένειες και απαιτητικούς ταξιδιώτες σε απόσταση μικρότερη της μιας ώρας από την Αθήνα. Σε μία ώρα δηλαδή από το Βράσιμο έχεις φύγει και είσαι στο Wyndham Λουτράκι Ποσειδών Resort και έχεις αλλάξει αμέσως εικόνες, είσαι αλλού, είσαι στον παράδεισο.
1: Θες περισσότερο καλοκαίρι, θες SeaJet, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Σαλπαρείς καθημερινά από Ραφίνα με τρεις καθημερινές αναχωρήσεις στις 7:40, στις 11 και στις 14:20 προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλα SeaJet. Από 28 ευρώ για άνδρο σε μία ώρα και από 28 ευρώ σε τίνο για δύο ώρες, Μύκονο, Πάρο και Νάξο γρήγορα. Και το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή προς άνδρο, Τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. SeaJet, κερδίζεις καλοκαίρι.
0: Καλημέρα και στο Δημήτρη. Άκουσε νωρίτερα την είδηση για τους μεθυσμένους πιλότους και λέει: φήμες λένε ότι εκτός από τους πιλότους, μεθυσμένο βρήκαν και τον αυτόματο πιλότο. Καλημέρα, Δημήτρη. Γεια, έλα, κυρία Αμαλία, να σε πάω λίγο και στα πολιτικά. Γιατί είχε ξεσπάσει πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση, αφού κάναμε την αναφορά στην πρώτη ώρα για το Εθνικό Σχέδιο Ανάπτυξης που παρουσίασε χθες ο Πρωθυπουργός μαζί με τον Υπουργό Οικονομικών, αλλά και την πρόταση του Πασόκ για τη μείωση στην τιμή του ρεύματος. Έχει ξεσπάσει μεγάλη κόντρα για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια μετά την τοποθέτηση του κόμματος Ελλάς, του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Ναι. Μία θέση που επανέλαβε χθες η κυρία Λαλιώτου σε τηλεοπτική της συνέντευξη.
2: Δεν θα προχωρήσουμε στην κατάργηση για τον εξής λόγο, γιατί σεβόμαστε την αίσθηση ασφάλειας δικαίου που πρέπει να έχουν οι πολίτες και γιατί αναλαμβάνουμε την ευθύνη, διότι είμαστε ένα κόμμα και ένας φορέας διακυβέρνησης και όχι απλώς διαμαρτυρίας. Αναλαμβάνουμε την ευθύνη της πολιτείας απέναντι σε γονείς και χιλιάδες οικογένειες, οι οποίες με βάση την εμπιστοσύνη τους στο κράτος δικαίου βρίσκονται αυτή τη στιγμή και φοιτούν σε αυτά τα ιδρύματα.
0: Δεν συμφωνούμε λοιπόν με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, δεν θα εγκρίναμε ποτέ την ίδρυσή τους, αλλά δεν πρόκειται να τα καταργήσουμε γιατί πλέον είναι τετελεσμένο. Ακριβώς. Επί της ουσίας αυτό λέει η Ελλάδα.
1: Οι νόμοι αλλάζουν, ψηφίζεις κάτι και μπορείς να το κυρώσεις. Απλώς το λέω.
0: Ναι.
1: Λέω εγώ.
0: Από εκεί και πέρα λοιπόν άρχισε η επίθεση. Και άρχισε η επίθεση από όλες τις πλευρές. Να ακούσουμε πρώτα τον γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη.
3: Υπάρχει μια μετατόπιση της αριστεράς και προσωπικά του ίδιου του κύριου Τσίπρα, ο οποίος λέει: παραδέχομαι ότι έχω κάνει λάθος. Εδώ πέρα υπάρχει μια πολιτική η οποία δουλεύει. Χιλιάδες φοιτητές έχουν εγγραφεί ή θα εγγραφούν σε ένα καινούριο θεσμό. Και ο υγιής ανταγωνισμός, εν πάση περιπτώσει, ας τον αφήσουμε να δουλέψει. Άρα λοιπόν, έχουμε μια δικαίωση των ιδεών της Νέας Δημοκρατίας.
0: Μας δικαιώνει, λέει, λοιπόν, η θέση αυτή της Ελλάδας ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, που μίλησε στον Νίκο Στραβελάκη και τη Μίνα Καραμίτρου. Το θέμα σχολίασε και ο Νίκος Ανδρουλάκης.
4: Όταν λες, δεν θέλω να αναθεωρηθεί το άρθρο 16, άρα αρνείσαι τη δυνατότητα ύπαρξης μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων. Και την ίδια ώρα λες, δεν θα καταργήσω τον νόμο Πιερακάκη που δημιούργησε τα μη κρατικά κερδοσκοπικά. Εδώ υπάρχει όχι απλά αντίφαση, εδώ υπάρχει ένα άλμα λογικής.
0: Και ήρθε και η κριτική από το ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Καλά έκανε μια ανάρτηση ο Παύλος ο Πολάκης.
1: Και τώρα ο Νίκος Παπάς έχει εξαπολύσει επίθεση στην Ελλάδα για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια.
0: Να, κάτσε να τον ακούσουμε, μια και τον ανέφερε ο Νίκος Παπάς για το θέμα.
5: Αρχίζουν και αναφαίνονται προγραμματικές μετατοπίσεις και διαφορές. Δηλαδή, η σημερινή τοποθέτηση εκ μέρους της Ελλάδας υπέρ των ιδιωτικών πανεπιστημίων είναι μια πάρα πολύ καθαρή μετατόπιση, πεντακάθαρη γραμμή. Μπορεί να μην έχει ευδιάκριτες διαφορές με αυτό που τώρα συμβαίνει, να το παίρνει ως τετελεσμένο. Η δική μας θέση δεν έχει αλλάξει. Και να σας πω εδώ παρένθεση, ήταν και ο Αλέξης Τσίπρας στο τελευταίο συνέδριο που ψήφισε αυτό το πρόγραμμα και έλεγε ότι το άρθρο 16 δεν πρέπει να αναθεωρηθεί και δεν πρέπει να έχουμε ιδιωτικά πανεπιστήμια στην Ελλάδα.
0: Επίθεση και από τη Νέα Αριστερά. Είδα την ανάρτηση που έκανε ο Γαβρίλης Ακελαρίδης. Γενικά είναι μια πιο κεντρώα προσέγγιση από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Φεύγει δηλαδή από τα προηγούμενα, τη θέση που είχε ο ΣΥΡΙΖΑ κατά των ιδιωτικών πανεπιστημίων και τώρα λέει ναι μεν, αλλά... Και από εκεί έχει προκύψει λοιπόν αυτή η αντιπαράθεση. Είναι και οι δηλώσεις που είχαν γίνει παλαιότερα, για παράδειγμα σε συνέντευξή του Αλέξη Τσίπρα στον Σταύρο Θεοδωράκη.
6: Εγώ λοιπόν λέω ένα πράγμα, ότι αν υπήρχε η δυνατότητα εδώ να έχεις ας πούμε ξέχωρα από το κράτος πανεπιστήμια τύπου Harvard, εγώ είμαι έτοιμος να το συζητήσω. Αυτή τη στιγμή όμως δεν έχουμε αυτό. Έχουμε η ΕΚ Φούφουτος.
7: Ναι, γιατί αρνείστε.
6: Δεν μπορεί να είναι προτεραιότητά μας. Ναι.
0: Δεν είναι προτεραιότητά μας τα ΕΚ Φούφουτος.
1: Ακριβώς.
0: Καλά η ΕΚ τα Φούφουτος. Ε? Φούφουτος.
1: Ναι, κοιτάζω μια είδηση να
0: δεκάρω. Τι, λίγο
1: ναι,
0: αγχωμένη σε βλέπω.
1: Υπάρχει, τη μεταδίνουν, θέλω να είμαι σίγουρη.
0: Ψάξτε.
1: Δεν, θέλω να είμαι σίγουρη, δεν
0: μη
1: θέλω
0: σε απασχολώ.
1: Να το πω, και ένας ακροατής,
0: okay,
1: αλλά θέλω να είμαστε σίγουροι γιατί αυτά πρέπει να τα τσεκάρουμε πριν τα πούμε.
0: Ναι, ναι, ναι, έχεις δίκιο. Εντάξει, το βλέπω κι εγώ, θα το τσεκάρουμε πρώτα, δεν βιαζόμαστε για να μεταδώσουμε κάτι. Από εκεί και πέρα τώρα, χθες είχαμε και τοποθέτηση από την πλευρά του Γενικού Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος, ναι, ο Δημήτρη Κουτσούμπα, για την τεχνητή νοημοσύνη.
1: Τι είπε?
0: Έφτιαξε ένα βίντεο, ναι, στα social media, επειδή πρόσφατα ο Πρωθυπουργός είχε πει ότι δεν έχω ακούσει κανένα κόμμα της αντιπολίτευσης να αναφέρεται στην τεχνητή νοημοσύνη. Και έφτιαξαν ένα βίντεο στο Κομμουνιστικό Κόμμα για να απαντήσουν.
8: Η λέξη τεχνητή νοημοσύνη δεν την έχω ακούσει. Δεν έχω ακούσει να βγαίνει από τα χείλη κανενός συναδέλφου από την αντιπολίτευση.
9: Καλά, το βίντεο με τον Τάσο δεν το είδε?
10: Είμαι ο Τάσος. Φυσικά είμαι φτιαγμένος με τεχνητή νοημοσύνη. Σιγά μην υπάρχει άνθρωπος που θέλει να δουλεύει 13 ώρες.
11: Κύριε Μητσοτάκη, αφού δεν θυμάστε, ανοίξτε το ChatGPT ή το Gemini. Γιατί αν σας πούμε για το DeepSeek, θα έχετε πρόβλημα με τους φίλους σας στην πρεσβεία. Και γράψτε, ποιο κόμμα στην Ελλάδα μιλάει εδώ και χρόνια για την τεχνητή νοημοσύνη? Η τεχνητή νοημοσύνη βρήκε σε 5 δευτερόλεπτα αυτά που ο κύριος Μητσοτάκης δεν άκουσε εδώ και κάποια χρόνια. Το πρόβλημα, κύριε Μητσοτάκη, δεν είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Είναι το κέρδος των λίγων που την κατευθύνει.
0: Αυτή ήταν και η απάντηση λοιπόν του Δημήτρη, ναι, Κουτσούμπα σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη. Εμείς λέει πρώτα βγάλαμε εκείνο το βίντεο με τον Τάσο, δεν, ναι, το έχετε δει. Οπότε μην μας λέτε τώρα.
1: Ότι δεν ξέρουμε εμείς από τεχνητή νοημοσύνη.
0: Λοιπόν, θα επανέλθουμε και στην είδηση που έλεγε νωρίτερα η Αμαλία μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Να κλείσουμε πρώτα την πολιτική αυτή επικαιρότητα με το τι λένε οι πολίτες.
1: Ναι, έτσι, αυτό είναι το σημαντικότερο για μένα.
0: Ακριβώς. Πρέπει να πιάσουμε το σφιγμό της κοινωνίας, δηλαδή που οδεύει τώρα πηγαίνοντας για τις εκλογές. Θα πάμε στις Σέρες. Στους αγαπημένους μας συμπολίτες λοιπόν από τις Σέρες, να ακούσουμε πώς χαρακτηρίζουν για παράδειγμα τα νέα κόμματα που έχουν δημιουργηθεί και τι προτίθενται να κάνουν στις επερχόμενες εκλογές.
12: Σε ό,τι αφορά λοιπόν τα νέα κόμματα, με προβληματίζει ότι κάτι προγραμματίζεται έξωθεν και άνωθεν.
13: Είναι σαν τα γλυφιτζούρια, παντού υπάρχουν στα περίπτερα, αλλά...
14: Ο Αντώνης Σαμαράς που φαίνεται ότι κάνει δικό του κόμμα θα επηρεάσει?
15: Ναι, δεν νομίζω, γιατί είναι πατριώτης και είναι φανατικός στις Νέες Δημοκρατίες, δεν πιστεύω να... Στο τέλος θα κάνει πίσω. Ο Αλέξης Τσίπρας έχει ένα παρελθόν το οποίο δεν είναι καλό.
14: Άρα τι θα ψηφίσουμε, είσαι ρε?
16: Χρήμα. Νέα Δημοκρατία, τι άλλο. Βλέπεις όπου καρέκλα άδεια, όλο κεφάλαια είναι.
0: Έτσι, στις Σέρες λοιπόν, Νέα Δημοκρατία, υπάρχουν λεφτά όπου και να γυρίσεις να κοιτάξεις, βλέπεις κεφάλια στις καφετέριες. Έτσι και τα λοιπά. Ο άλλος ο κύριος λέει: ο νέος Σαμαράς αποκλείεται. Είναι φανατικός Νεοδημοκράτης, θα, ναι, κάνει πίσω. Δηλαδή,
1: ναι, έτσι και.
0: Υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι είναι αποφασισμένοι. Δηλαδή, δεν περιλαμβάνονται σε αυτό που λέμε αναποφάσιστοι. Okay. Δηλαδή, ξέρουν τι θα ψηφίσουν. Συμπολίτες μας από τις Σέρες.
14: Πώς σας φαίνονται τα νέα κόμματα που γίνονται?
17: Καλοί όλοι, αλλά άχρηστοι. Μόνο ο Θεός θα τα λύσει τα προβλήματα. Ο μόνος ηγέτης κατάλληλος είναι ο Ιησούς Χριστός. Κανένας άλλος. Ο Χριστός μπορεί να κυβερνήσει.
14: Άλλο είπα, ναι, αλλά θέλουμε κάποιον να υπογράφει, να δούμε τι θα γίνει με τα εξοπλιστικά.
17: Ο Χριστός.
14: Μας.
17: Ο Χριστός.
14: Πώς θα υπογράφει?
17: Εκείνο θα καταργηθούν όλα όταν θα βασιλέψει εκείνος. Αλλά υπάρχει λύση. Η λύση είναι βασιλεία των Θεών.
14: Ωραία.
17: Αυτό θέλω να το δείξω.
0: Ήθελε και να το δει. Ο Χριστό, θα βάλουμε τον Χριστό, θα υπογράφει κιόλας.
1: Θα υπογράφει τις βουλικές αποφάσεις. Λάθος τον κάνει στο σταυρό σου. Κάνε το σωστά.
0: Κάνε ρε παιδί μου το σταυρό μου, δηλαδή.
1: Παιδί μου,
0: να
1: έτσι
0: το χέρι
1: του. Το σταυρό μας, έτσι.
0: Ναι, έτσι. Ω, να τον κάνω το σταυρό.
1: Λάθος τον κάνει από την άλλη πλευρά πρώτα.
0: Άσε με έχεις μπερδέψει. Άσε με να κάνω το σταυρό μου. Θέλει να βάλει το Χριστό να υπογράφει τώρα τα εξοπλιστικά.
1: Αλήθεια. Να υπογράφει. Όχι, λέει όλα και θα τα υπογράφει όλα. Ο Χριστός Χριστός.
0: Θέλω να το δείξετε αυτό, λέει. Μην το κόψετε.
1: Όχι, δεν το κόψαμε. Το βάλαμε.
0: Κόψαμε εμείς, το βάλαμε εδώ.
1: Σιγά μην το κόψετε εσύ αυτό. Real FM.
18: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
19: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Πανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
3: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Κλιματιστικό Μόρις, με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow, εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις, με 10 χρόνια εγγύηση.
5: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
6: Άλλη μια μέρα, άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες σε χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περίμενες.
7: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Το Δάσος των Παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή. Με τη Real News.
8: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Και τελικά δυστυχώς η είδηση ήταν αληθινή και επιβεβαιώθηκε. Έφυγε από τη ζωή η Μέρι Λίντα. Στα 91 της χρόνια.
1: Ναι. Πέθανε, στο νοσοκομείο, λοιπόν, λέει, ήταν τα τελευταία χρόνια. Ναι. Άφησε την τελευταία της πνοή εκεί.
0: Τα ξημερώματα το προσωπικό του γεροκομείου Αθηνών, όπου διέμενε τα τελευταία χρόνια, την εντόπισε νεκρή στο δωμάτιό της. Η απαγωγή.
1: Ορίστε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Βέβαια. Η απαγωγή, το τραγούδι με το οποίο πήρε το πρώτο βραβείο το 1961 στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Και πολύ γλυκός άνθρωπος. Εγώ δεν είχα την τύχη να τη γνωρίσω από, ναι, κοντά, αλλά σε όλες τις παρουσίες, ναι, της, ναι, ναι, τις δημόσιες παρουσίες της.
1: Και πολύ άμεσο, με άμεσο τρόπο.
0: Ναι.
1: Γλυκιά, μια γλυκιά γυναίκα. Έτσι, μωρό χαμόγελο. Καλοσυνάτος άνθρωπος, ναι, φαινότανε. Ναι.
0: Ξεκίνησε σε μικρή ηλικία από τα ταλέντα του Ορέστη Λάσκου, συνέχισε στα βαριετέ, ώσπου συνάντησε τον Μανώλη Χιώτη, με τον οποίο δημιούργησαν ένα από τα δημοφιλέστερα ντουέτα της δεκαετίας του 60. Υπήρξε μάλιστα και σύζυγός του για μία δεκαετία. Κάποια στιγμή ταξίδεψαν και στις Ηνωμένες Πολιτείες, έκαναν περιοδεία εκεί, τραγούδησαν μέχρι και στο Λευκό Οίκο προς τιμήν του Προέδρου Λίντον Τζόνσον.

Το θρυλικό ντουέτο λοιπόν της Μέρις Λίντα με τον Μανώλη Χιώτη. Στον κατάλογο των θαυμαστών του ζεύγους ανήκει επίσης ο θρυλικός Άντωνι Πέρκινς, καθώς και η Μαρία Κάλλας.

0: Είχαμε απόλυση τον Ιούλιο, ήταν η Μάρο Κοντού, τώρα η Μέρι Λίντα.
1: Μεγάλη, μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού,
0: ακριβώς,
1: δηλαδή πραγματικά.
0: Ακριβώς.
1: Πάλι καλά που υπάρχει και ο ελληνικός κινηματογράφος εκεί όπου είχαν πραγματοποιήσει δεκάδες εμφανίσεις μαζί με τον Μανώλη Χιώτη και υπάρχουν αυτά τα στιγμιότυπα, τα τραγούδια τους. Ήδη έχει παίξει μάλιστα και σε κάποιες ταινίες. Έχει ασχοληθεί και με την υποκριτική. Αν δεν κάνω λάθος. Που δεν νομίζω ότι κάνω λάθος.
0: Δεν θα κάνεις λάθος, εσύ τα ξέρεις αυτά. Τι θα έλεγες.
1: Είχε παίξει και στο Τρεις Κούκλες και εγώ.
0: Ναι.
1: Με τον Ντίνο Ηλιόπουλο. Καλά, είπα. Ήταν ο μοναδικός της ρόλος καθαρά ως ηθοποιού στον ελληνικό κινηματογράφο στην ταινία Τρεις Κούκλες και εγώ. Με αυτή τη δυσάρεστη είδηση λοιπόν θα κλείσει σήμερα η εκπομπή. Η απώλεια της Μέρις Λίντα, η οποία έφυγε για το μεγάλο ταξίδι. Συλληπιτήρια στους οικείους της.
0: Συλληπιτήρια.
1: Εμείς θα σας αφήσουμε σε πολύ λίγο κοντά σας.
0: Θα είναι η Ρίτσα Μπιζόγλη και ο Γιώργος Παγάνης. Ο Γιώργος Παγάνης και η Ρίτσα Μπιζόγλη.
1: Καλή συνέχεια στην ημέρα σας. Προσοχή λοιπόν, σήμερα προφυλαχθείτε με την υψηλή ζέστη.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
3: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
2: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
2: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
5: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
6: Για πάντα!
5: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβάτ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
0: Real FM. Η ώρα είναι 10.
8: Πολιτικές εξελίξεις.
9: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
8: Οικονομία.
10: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
8: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
11: Ηθοποιός σημαίνει φως.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κύφισο από Περιστέρη μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από μεταμόρφωση ως εγάλεο στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην κάθοδο της Κηφισίας σε Μαρούσι και Αμπελοκήπους και στην κάθοδο των Μεσογείων και Κατεχάκη. Καθυστέρηση μείνονται ανατμήματα σε Αλεξάνδρας Ποσειδώνος και στην Αττική Οδό στις εξόδους για Λαμία. Κορυφώνεται σήμερα ο καύσωνας στη χώρα μας με τον υδράργυρο να σκαρφαλώνει τοπικά στα υπηρετικά έως και τους 43 βαθμούς Κελσίου. Η υποχρεωτική είναι η παύση υπαίθριων εργασιών από τη 1 το μεσημέρι ως 5 το απόγευμα στις περιφέρειες Ανατολικής Θερεάς, Θεσσαλίας, Ανατολικής Πελοποννήσου και Αττικής. Την ίδια ώρα, ακραίος είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών σήμερα σε Βιωτία, Φθιώτιδα, Αργολίδα, Κορινθία και Αττική λόγω των πολύ υψηλών θερμοκρασιών και των ισχυρών ανέμων. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος για την υπόθεση θανάτου του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, δέχθηκε σφοδρά χτυπήματα στο κεφάλι και σε όλο το σώμα, ενώ δεν υπήρχαν εμφανή ίχνη παραβίαση στο χώρο. Περισσότερα στο ενικός.gr. Μπάρα αεροπορικών επιθέσεων κατά του Ιράν εξαπέλυσε Ηνωμένες Πολιτείες για 11η συνεχόμενη νύχτα. Την ίδια ώρα, οι Χούθη Τσιεμένης ανακοίνωσαν ναυτικό αποκλεισμό της Σαουδικής Αραβίας και απείλησαν να επιτεθούν σε πλοία που μεταφέρουν πετρελαίο. Αύριο το πρωί, μετά τις 11, θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας, δήλωσε η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη στη δημόσια τηλεόραση. Πέθανε τα ξημερώματα σε ηλικία 91 ετών η τραγουδίστρια Μέρι Λίντα.
13: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
8: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
12: Με όλα του τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα στην αποστολή, ταξιδεύει ο ΠΑΟΚ σήμερα για την Πολωνία εν ώψη του αυριανού αγώνα με την Δυναμό Κιέβου για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
6: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
12: Γενικά αίθριος με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Άνεμοι μεταβλητοί ως 6 μποφόρ. Στους 40 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλή σας ημέρα. Εδώ είμαστε, στα μέσα της εβδομάδας.
1: Καλημέρα σας.
0: Αποχαιρετούμε με τον δικό μας τρόπο τη σπουδαία, πραγματικά σπουδαία μέρα η Λίντα. Στα όλα της, όχι μόνο στη φωνή της και στη σκηνική της παρουσία. Καλό της ταξίδι.

0: Λοιπόν, να πούμε ποιοι είμαστε.
1: Άντε
0: εδώ,
1: να πούμε.
0: Στο στούντιο μαζί μας είμαστε ο κύριος Γιώργος Παγάνης.
1: Ρίτσα Μπιζόγλη στο άλλο μικρόφωνο.
0: Και στον ήχο ο Γιάννης Καραγευρέκης. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο, αν καλέσετε στο 211-200-8200, θα ακούσετε την Εύη Βουγιουκλιώτη. Τα κλειδιά της εκπομπής έχει Δήμητρα Πανανού. Mail studio@kirialfm.gr.

Έχει μια κινησούλα έξω, να ξέρετε. Δεν είναι και πολύ όπως ήταν χθες τα πράγματα. Προφανώς οι περισσότεροι λόγω του καιρού, είναι δύσκολος ο καιρός πολύ σήμερα. Είναι η πιο δύσκολη μέρα για τον καύσωνα. Έχουν πάρει το αυτοκίνητο, άρα έχει κάποιες έτσι. Θα μας τα πεις, Ελληνίγο και ο Παναγιώτης Βολάνης.

0: Λοιπόν, από τι θες να ξεκινήσουμε, από πού θες να πάρουμε το πράγμα και πού να το αφήσουμε.
1: Από πού θες, απλά να κάνω μια παρατήρηση.
0: Ναι.
1: Ενώ συζητάει ο υπόλοιπος κόσμος, οι προηγμένες δημοκρατίες για την τεχνητή νοημοσύνη, για τις αλλαγές που έρχονται στη ζωή μας, για τα φορτηγά τα οποία ξεκινάνε από τη μία πλευρά των ΗΠΑ και πάνε στην άλλη και παραδίδουν φορτία. Ενώ συζητάνε για το αναπτυξιακό μοντέλο που αυτό μπορεί να μας δώσει και λιγότερες μέρες εργασίας με τις ίδιες αποδοχές. Εμείς εδώ συζητάμε τα ωραία, τα δικά μας τα θέματα, τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια.
0: Όχι,
1: δηλαδή,
0: Γιώργη, γιατί,
1: σήμερα που είναι μέρα με 43 βαθμούς,
0: ναι,
1: θα πρέπει να γίνονται υπομνήσεις από το πρωί και καλά κάνει και το κάνει και η πολιτεία και τα μέσα ενημέρωσης. Όλοι πάντες. Δεν πρέπει να βρεθεί ένας ανόητος να βάλει φωτιά. Δεν πρέπει να βρεθεί ένας τύπος ξανά ο οποίος θα πει ότι το έχω, θα τα κόψω, θα ξεραθούν. Εγώ ξέρω, εγώ να βάζω, θα το κάψω, δεν θα πάρει κανένας. Θυμίζω ότι έγινε στην Πεντέλη το 2018.
0: Καλά, ποια Πεντέλη? Επάνω στο ρεό Καστροκάκη, πατέρας και γιος, επειδή πέταξε ο άλλος στη γόμπα.
1: Εκτός από αυτό, λέω, υπάρχουν.
0: Πατέρας και γιος.
1: Ναι,
0: γιατί τα παιδιά του άλλου είναι και δικά μας παιδιά.
1: Υπάρχουν οι μάγκες.
0: Μην τα λέμε, κλαίμε μόνο για τα. Είναι δικά μας παιδιά.
1: Οι μάγκες οι οποίοι ξέρουν πώς θα βάλουν φωτιά και πώς θα κάψουν αυτά που θα κόψουν.
0: Απλά σου λέω.
1: Να μην βάλετε κανένα.
0: Και προημερών συνελήφθη ένα, γιατί περίπου με 38, με ισχυρού ανέμου, νομίζω ήταν με ελτεμάκια 7 με 8 μποφόρ, βγήκε να ψήσει.
1: Ωραία. Ναι. Έχουμε τα δικά μας θέματα, δική μας ατζέντα και νομίζουμε ότι ο υπόλοιπος κόσμος μας ακολουθεί σε αυτή τη νεμονή της ανοησίας. Αυτό έχω να παρατηρήσω.
0: Εντάξει, και εμείς συζητάμε και τα μεγάλα, βρε παιδί μου, αλλά δεν μπορεί να μην συζητήσει και την καθημερινότητά σου, γιατί με αυτήν ζεις, δηλαδή με αυτή πορεύεσαι. Δεν μπορεί να μην πεις ότι.
1: Τώρα, παιδί μου, επιλέγουμε την καθημερινότητά μας, αυτό λέω.
0: Ναι.
1: Εμείς επιλέγουμε αυτό.
0: Αλλά παρόλα αυτά και τα κόμματα και η κυβέρνηση και οποιοδήποτε παρουσιάζουν και τα προγράμματά σου, παρουσιάζουν και τα πιο μεγάλα και τη τεχνητή νοημοσύνη και το 2030-35. Αλλά τι να το κάνω εγώ το 35 αν η καθημερινότητά μου είναι μαύρη. Ναι. Τώρα θέλω να δω. Τώρα, κατάλαβες.
1: Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν,
0: να πούμε ότι σήμερα υπάρχει έτσι καθεστώς συγκεκριμένο εργασιακό με το καύσωνα. Από τη 1 έως τις 5 έχουν διακοπεί, θα διακοπούν υποχρεωτικά οι διανομές με δίκη, κλαποδήλατα, πατίνια, οτιδήποτε.
1: Mm-hmm.
0: Και οι χειρονακτικές υπαίθριες εργασίες στην Ανατολική Στερεά Ελλάδα, τη Θεσσαλία, την Ανατολική Πελοπόννησο και την Αττική. Και στη Θεσσαλία θα έχουμε, νομίζω, και εκεί το ίδιο πράγμα, το ίδιο μέτρο είναι αυτό. Το λέω γιατί, αν θυμάσαι, Γιώργο, μας είχαν στείλει μήνυμα εχθές και
1: ρωτούσαν οι ακροατές μας.
0: Ναι, αν υπάρχει παύση εργασιών. Σήμερα υπάρχει παύση εργασιών.
1: Λοιπόν, υπομονή να περάσει η μέρα. Από αύριο θα είναι καλύτερα τα πράγματα σε επίπεδο θερμοκρασίας.
0: Ναι.
1: Ας πάρετε τα μέτρα προστασίας τα οποία σε αυτές τις περιπτώσεις παίρνουμε, δηλαδή πολύ νερό. Αν γίνεται να αποφύγετε κάποιες μετακινήσεις, αν κάποιοι μας ακούτε από εκεί που έχετε επιλέξει να κάνετε, να περάσετε κάποιες ημέρες χαλάρωσης, έχει καλώς. Οι υπόλοιποι εδώ στη Θεσσαλονίκη, όπου μας ακούτε και είσαστε σε κατάσταση εργασίας, λάβετε μέτρα σήμερα. Είναι αυτονόητο. Το λέμε όμως και εμείς. Παρακαλούμε πάρα πολύ για να μην έχουμε ζητήματα και στεναχώρια στο τέλος της ημέρας.
0: Και είναι αυτές οι 5 περιοχές, ανάμεσά τους και η Αττική, που για πρώτη φορά είναι στο κόκκινο, δηλαδή είναι ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς. Είναι τέτοια η κατάσταση που εχθές ο αρμόδιος υπουργός, ο υπουργός κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας, ο κύριος Ευάγγελος Τουρνάς, έκανε μια δήλωση. Είπε δηλαδή ότι οι συνθήκες προσομοιάζουν με εκείνες του Ματιού. Είμαστε πολύ κοντά στην επέτειο. Τη δήλωση την έκανε 21, η επέτειος είναι 23. Για να τον ακούσουμε.
2: Καλό τον κάθε πολίτη να προσπαθήσει να τηρήσει τις οδηγίες των αρχών, να αποφύγει εργασίες που ενδεχομένως θα δώσουν φωτιά. Η φωτιά για αύριο είναι απαγορευτική. Και είναι απαγορευτική γιατί οι συνθήκες θα είναι τέτοιες που θα είναι πολύ δύσκολο το κάθε συμβάν να αντιμετωπιστεί σε πρώτο χρόνο. Θα έχουμε ισχυρούς δυτικούς ανέμους, βορειοδυτικούς, οι οποίοι θα γίνονται καταβάτες στα ανατολικά και προσομοιάζουν, θα έλεγα, με το φαινόμενο που είχαμε στο Μάτι.
0: Αυτά, καταβάτες οι άνεμοι, είναι αυτό το κομμάτι που ξεκίνησε από τον Νεβουτσά, τότε έτσι τους λέγαμε. Είναι πολύ δύσκολες συνθήκες, άρα αυξημένη προσοχή σε όλους. Να πω την αλήθεια, όταν άκουσα τη δήλωση λίγο ανατρίχιασα, γιατί ξέρεις, όταν ακούς συνθήκες ματιού δεν το δέχεσαι και πολύ καλά.
1: Είναι ένα συλλογικό τραύμα αυτό, το οποίο δεν θα ξεπεραστεί.
0: Δεν το πολύ ακούς καλά, άρα σε όλους μας προσοχή, όλη μας προσοχή, όλη μας.
1: Εγώ επιμένω, ας αποφύγουμε όσοι νομίζουμε ότι ξέρουμε τους νόμους της φύσης. Όπως εκείνος εκεί, δεν θέλω τώρα ούτε να φωτογραφίσω, ούτε να πω, στην Πεντέλη, πέρασε το περιπολικό του, κάνει μια παρατήρηση. Αυτός συνέχισε με τη φωτιά να τη φουντώνει, με τα γνωστά αποτελέσματα για τους 104 νεκρούς και την παράλυση αυτού που λέμε κράτους. Γιατί εκεί το κράτος παρετήθηκε. πάνω στη μάχη με τα γνωστά αποτελέσματα και με τους 104 νεκρούς.
0: Θέμα που θα μας απασχολήσει σήμερα και πραγματικά είναι μια σοκαριστική υπόθεση. Είναι η δολοφονία, προφανώς ξυλοδαρμός μέχρι θανάτου, τουλάχιστον αυτά δείχνουν τα στοιχεία, του πολύ γνωστού ποινικολόγου, του Σταύρου Γεωργίου. Να σας θυμίσω λίγο το όνομα. Είναι ο άνθρωπος που πρωταγωνιστούσε στην περίπτωση της, στην υπόθεση, στην τραγική υπόθεση της μικρής Άνης, στο κοριτσάκι εκείνο. Και είναι ο άνθρωπος που υπερασπιζόταν τον βασικό κατηγορούμενο στην υπόθεση της Μπαρμπούτας, τον Άλεξ. Το θυμάσαι, Γιώργο?
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Στο μικρό Άλεξ, δεν έχει βρεθεί ακόμα. Ακόμα περιμένει η μάνα του να τον θάψει. Για να σας θυμίσω ποιος είναι ο ποινικολόγος, γιατί ακούμε το όνομα καμιά φορά, αλλά δεν μπορούμε να το έχουμε συνδυάσει με υποθέσεις. Φαίνεται ότι μιλάμε για ξυλοδαρμό μέχρι θανάτου. Εκτές το βράδυ έγινε γνωστή η είδηση και πραγματικά έχει προκαλέσει σοκ σε όλο το δικηγορικό χώρο, αλλά και όχι μόνο.
1: Λοιπόν, έχει ασχοληθεί με πάρα πολλές υποθέσεις.
0: Ναι, έχει και άλλες, Γιώργο. Θυμάμαι αυτές χαρακτηριστικά, γιατί τον είχα καλεσμένο και εγώ στο στούντιο. Και αυτό τον
1: είναι
0: θυμάμαι.
1: Από τις μεγαλύτερες αυτές που ανέφερες. Εγώ τον γνώρισα το 1998 σε μια υπόθεση που τότε έτρεχε. Ένας από τους πιο γνωστούς ποινικολόγους της χώρας, με πολυετή παρουσία στις δικαστικές αίθουσες και σε υποθέσεις όπως είπε η Ρίτσα, οι οποίες συζητήθηκαν πάρα πολύ έντονα. Έχω την ενημέρωση, γιατί έχω γνωστούς δικηγόρους αρκετούς, υποθέτω εξής και εσύ, ότι τον εκτιμούσαν οι συναδελφοί του. Τώρα, το τι έχει συμβεί εκεί, προφανώς και διερευνάται από τις αρχές. Μέσα στην τραγωδία υπάρχει ένα ακόμα σημείο το οποίο είναι στενάχωρο. Τον βρήκαν νεκρό οι κόρες του, 16 χρονών, οι οποίες τον έψαχναν στο τηλέφωνο, δεν απαντούσε και πήγαν στο γραφείο. Χτύπησαν το κουδούνι, βρήκαν τρόπο να μπουν εν πάση περιπτώσει τα παιδιά και τον βρήκαν νεκρό. Είναι μια υπόθεση που διερευνάται και κοιτάμε να δούμε. Κοιτάμε εμείς. Προσπαθούμε να μάθουμε δηλαδή από τις αρχές σε ποια κατεύθυνση κινούνται οι έρευνες.
0: Πάντως νομίζω ότι πλέον έχουμε καταλήξει ότι πρόκειται για εγκληματική ενέργεια. Δηλαδή είναι ξυλοδαρμός και είναι και άγρος ξυλοδαρμός με βάση τα στοιχεία του ιατροδικαστή.
1: Αυτό λένε.
0: Δεν έχει δηλαδή σφαίρες, μαχαιριές ή κάτι άλλο. Αυτό φαίνεται ότι είναι. Τώρα δεν είναι επίσημες. Ποτέ δεν είναι επίσημες τόσο νωρίς. Είναι πολύ νωρίς άλλωστε.

0: Παναγιώτης Βολάνιος σε ετοιμότητα αυξημένη, με την οθρότητα της ημέρας των 45 βαθμών υποσκιά. Για πες μας.
1: Αυξημένη, σε αυξημένη ετοιμότητα, σε αυξημένη θερμοκρασία, αυξάνεται ανάλογα και η κίνηση. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην κάθοδο του Κηφισού από μεταμόρφωση μέχρι Γάλεο.
2: Ξέρουμε, ρε Παναγιώτη, γιατί.
1: Λόγω σύγκρουσης δύο γιο ταχύ στο ύψος Ιεράς Οδού.
2: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό. Ουρές χιλιομέτρων έχουμε και στην άνοδο του Κηφισού.
2: Συγγνώμη, επειδή το λέει, το είπε ο Παναγιώτης, όσοι αυτή την ώρα ετοιμάζεστε να πάτε να χρησιμοποιήσετε το ποτάμι, το Κηφισό, ενδεχομένως κατευθύνεστε στον Πειραιά, βρείτε εναλλακτική, διότι θα πάει πάρα πολύ ώρα και
0: από
2: έχει πολύ
0: ταλαιπωρία. Από ποιο ύψος είναι?
1: Από μεταμόρφωση μέχρι κάτω.
0: Όχι, Γάλαιο. Δίκιο, είναι πολύ, πολύ νωρίς.
2: Και μετά την Ιερά Οδό.
0: Α, είναι πολύ μεγάλη απόσταση.
2: Μερικές δεκάδες μέτρα.
0: Ναι.
1: Ουρές χιλιομέτρων έχουμε και στην άνοδο όμως, από κάτω Πατήσια μέχρι Αγίους Αναργύρους. Πυκνίνει ροή στο ρεύμα εισόδου του λεωφόρου Αθηνών στο ύψος του Εγάλεο. Αυξημένη κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στη Σμάρνη Πατησίων και στα Δίου στην Ομόνια. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στις δύο κατευθύνσεις Κηφισίας στο Μαρούσι, στην άνοδο στο ύψος του Χαλανδρίου και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στη λεωφόρο Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους και στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από το ύψος του Χολαργού. Μικρές καθυστερήσεις μειώνονται στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου. Ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται ανατμήματα στην κάθοδο της Βουλιαγμένης από Άλυμο μέχρι Γλυφάδα και στην άνοδο από Αργυρούπολη μέχρι Ηλιούπολη. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος στην παραλία Καλαμακίου, όπως είναι φυσιολογικό. Ουρές οχημάτων στα δύο ρεύματα της Πειραιός στο ύψος του Φαλήρου. Αυξημένη παραμένει κυκλοφορία στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Και στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις 10 έως 15 λεπτών στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη.
1: Παρακαλώ.

0: Νωρίς-νωρίς ξεκίνησατε τα μηνύματα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας στέλνετε μήνυμα και μας στηρίζετε και εμάς. Την Κατερίνα μας, την Κατερινούλα από την Πάτμο. Λέει ο Μάρκος, να γιατί εμείς μες στα εργοστάσια σήμερα έχει πολύ δροσιά να μην δουλέψουμε. Λέει για την κατάσταση που επικρατεί στα εργοστάσια. Ο Γιώργος Δημητριάδης, σήμερα στη Θεσσαλονίκη είχε λίγη συννεφιά, δροσερό αεράκι και λίγο ψηλό βοροχό. Λέει τη γλιτώσαμε, αλλά βγήκε ο ήλιος και ξεκίνησαν οι ζέστες. Να πούμε ότι χθες το βράδυ στην Κέρκυρα άνοιξαν οι ουρανοί. Είχε δυνατά μπουρινιά και προκλήθηκαν και προβλήματα βόρεια και κεντρική Κέρκυρα. Δηλαδή, για να καταλάβεις τι γίνεται με τον καιρό.
1: Είναι αυτό που ζούμε. Το ναι, ζούμε.
0: Είναι αυτό που ζούμε.
1: Τελείως. Το ζούμε. Στούντιο papakirialfm.gr. Στούντιο papakirialfm.gr για τα μηνύματά σας. Καλημέρα και στο φίλο μου το Διονύση, τον Καντιάνη, ο οποίος σημειώνει στην κουβέντα που κάναμε, λέει, αυξημένη προσοχή σε όλους είναι μια δήλωση προς νοήμονες ανθρώπους και όχι για ξερούλες. Ξερούλες που αποτελούν ειδική κατηγορία, όντως δεν την ακούν καθόλου αυτή τη δήλωση. Στη φίλη μας τη Σόφη.
0: Γεια σου, Σόφη μας. Γεια σου, Σόφη μας.
1: Λοιπόν, ο Γιώργος, ο Μάρκος, που έλεγες νωρίτερα, real blogger. Καλημέρα, Αγία Ρίτσα και συμπικραμένε. Ωραία, μας αρχίσατε σήμερα με ένα φόνο και ένα θάνατο. Αναφέρεται στον Σταύρο Γεωργίου και τη Μεριλίντα.
0: Έχει δίκιο, έχει δίκιο.
1: Τι να κάνουμε, δεν επιλέγουμε εμείς, φίλε.
0: Τι να την κάνεις την επικαιρότητα, την αλλάζεις.
1: Η επικαιρότητα.
0: Ο Κώστας έχει στείλει ένα μήνυμα για το μάτι. Έχει δίκιο, έχει δίκιο. Έχει δίκιο, Κώστα.

0: Ναι, Κώστα, αυτό δεν απαλλάσσει κανέναν. Σημειώνει ο Κώστας, ο αξιωματικός λύτης αστυνομίας που έστειλε τον κόσμο να καεί στο μάτι, έχει καταθέσει υπουργείο της κυβέρνησης. Άλλος Κώστας, ναι. Δεν απαλλάσσει κανέναν αυτό και θέλω να σε ενημερώσω, γιατί προφανώς δεν είσαι ενήμερος. Όλοι προήχθησαν. Όλοι. Ακόμα και εκείνος ο αξιωματικός του πυροσβεστικού σώματος που συνέχεια δικάστηκε και καταδικάστηκε, και αυτός πήρε προαγωγή. Οι πάντες προήχθησαν. Άντε, γιατί μου την έχει βιδώσει και αυτό ακόμα. Ή ενημερωθείτε σωστά ή σταματήστε να κάνετε αναπαραγωγή των κομμάτων σας. Τι, ένας αξιωματικός.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.

0: Λοιπόν, στα υπόλοιπα, αυτό το οποίο εμείς επισημάναμε από χθες και με την επιμονή της ζήτησας και πολύ καλά κιόλας, είναι αυτή η παρουσίαση που έγινε από την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα για τα μη κρατικά ΕΗ, η συζήτηση που άναψε με τις αντιδράσεις όλων των κομμάτων.
1: Α, αλήθεια,
0: και μέσα στο θέρος έχουμε κουβέντα για τις προτάσεις που έκανε η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη για την παιδεία. Και έχει ξεκινήσει μια δημόσια. Δεν σταμάτησε ποτέ. Συνεχίζεται στην επόμενη φάση. Τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, για το τι θα κάνει, το πώς μπορεί, εν πάση περιπτώσει, να κάνει αλλαγές ή παρεμβάσεις στον νόμο Πιερακάκη, αν η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη βρεθεί σε κυβερνητικό σχήμα.
1: Δεν θα κάνει. Τώρα αποδέχεται, δεν μπορεί να αλλάξει το μέλλον χιλιάδων παιδιών που ήδη τα έχουν επιλέξει, είπε από τη μία πλευρά, και δεν μπορεί να πάει και κόντρα στο Συμβούλιο της Επικρατείας από την άλλη. Δεν θα έδινε το πράσινο φως για να ιδρυθούν, αλλά τώρα που ιδρύθηκαν, απλώς σε όλους έκανε μια εντύπωση, γιατί το θέμα της παιδείας, το λέγαμε και χθες, βρε Γιώργο, είναι ταυτωτικό για τον Αλέξη Τσίπρα.
0: Βεβαίως. Και σωστά εδώ εσύ το επισημαίνεις, γιατί το βρήκε αυτό το σημείο και το Πασόκ και ο ΣΥΡΙΖΑ. Σου λέει, εδώ έχουμε μια περιπλεγμένη τοποθέτηση. Αν και ο Τσίπρας τι λέει, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη μάλλον, τι λέει. Λέει ότι εγώ, αν ήταν στο χέρι μου, δεν θα επέτρεπα τη λειτουργία τους. Τώρα έχουν περάσει από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Κάποιοι άνθρωποι, κάποιες οικογένειες έχουν κάνει αυτή την επιλογή. Δεν θα το διαταράξω αυτό. Αυτό λέει η Ελληνική Αριστερή Συμπάταξη. Απ' την άλλη, το Πασόκ λέει: πρέπει να επιλέξετε. Γιατί και το ένα και το άλλο μαζί δεν γίνονται. Και αναλόγως, βέβαια, και ο ΣΥΡΙΖΑ τοποθετείται περίπου με αυτόν τον τρόπο. Ότι και το ένα και το άλλο δεν μπορεί να τους έχεις όλους ικανοποιημένους. Πρέπει να επιλέξεις ποια πλευρά.
1: Ο κύριος Παπάς ανέβασε ακόμη περισσότερο τους τόνους εχθές. Ναι. Τον άκουσες. Είπε ότι εμείς το είχαμε ψηφίσει όταν ήμασταν στο ΣΥΡΙΖΑ και ήταν και ο Αλέξης Τσίπρας. Τότε στο συνέδριό μας είχαμε ταχθεί κατά της δημιουργίας των μη κερδοσκοπικών ιδιωτικών πανεπιστημίων.
0: Ναι. Αν θες, το πήγε πιο πέρα, μιλώντας χθες το βράδυ στο Κόντρα, στην εκπομπή Κόντρα 24 στη Λουκία Αγκάτσου, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση εστιάζοντας σε δύο φλέγοντα ζητήματα. Πήγε δηλαδή πιο επιθετικά απέναντι στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Στον τομέα της παιδείας. Εδώ μας είπε για τον τομέα της παιδείας, μας ανέπτυξε τη λογική του. Αλλά στο Κόντρα και στην εκπομπή Κόντρα 24 έκανε λόγο για πρωτοφανή φαινόμενα. Διαβάζουμε μέσα από εισαγωγικά στο real.gr. Φαινόμενα εξαγοράς και πληστηριασμών εδρών.
1: Το πήγε πολύ πιο μπροστά.
0: Ναι.
1: Το πήγε πολλά βήματα.
0: Ελπίζω να μην δω.
1: Α, ελπίζει να μην δω.
0: Ελπίζω να μην δω φαινόμενα εξαγοράς και πληστηριασμών εδρών.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι βρίσκονται σε μια εμπόλεμη κατάσταση.
1: Ναι.
0: Να πω κάτι που το ξέχασα να το αναφέρω χθες, γιατί είχαμε και χθες μεγάλη, έτσι, είχαμε ρυθμό ειδήσεων και επικαιρότητα. Και εγώ κατάγομαι από μια περιοχή όπου πολύ κοντά εκεί προέκυψε αυτή η ιστορία με τη μεταμόρφωση στη Μεσσηνία, με τους τύπους οι οποίοι φέρονται να εκβίαζαν, να γύρναγαν το νερό.
1: Το κύκλωμα.
0: Ανάλογα με το.
1: Των εμπριστών, λες, αυτό το κύκλωμα των εμπριστών. Ναι. Είναι κάτι διάλογοι οι οποίοι είναι σοκαριστικοί,
0: Αν τελικώς αποδειχθεί ότι αυτοί κρύβονται πίσω από τις πυρκαγιές του 24 και του 25 που κινδυνεύσαν χωριά, θα πρέπει να είναι παραδειγματική η τιμωρία τους. Και επειδή ακούω ότι γίνεται έρευνα και για άλλους, για πιθανή εμπλοκή και άλλων, ότι δεν είναι μόνο αυτοί οι τρεις. Και ακούω και για διαλόγους που έχει η ελληνική αστυνομία, όπου ο ένας κατηγορεί τον άλλον ή ο ένας παρουσιάζεται ως θύμα εκβιασμού του άλλου. Αυτή η ιστορία φαίνεται ότι γίνεται χρόνια εκεί.
1: Καλά, οι διάλογοι δεν είναι πραγματικά αποκαλυπτικοί. Δεν σηκώνουν περιθώρια δηλαδή να τους ερμηνεύσεις κάπως αλλιώς. Τους ακούς και λες, εντάξει, εδώ είμαστε.
0: Πρόσεξε, γιατί το λέω και κλείνω εδώ, επειδή έχω προσωπική εμπειρία. Για να δηλώσεις μία γεώτρηση, δεν ξέρω αν έχει απλοποιηθεί τώρα. Εμένα πάντως, όταν έφυγε ο πατέρας μου, αυτό ήταν το πιο δύσκολο πράγμα που έπρεπε να κάνω. Μου πήρε 2 χρόνια γεώτρηση που ήταν νόμιμη. Νόμιμη γεώτρηση.
1: Α, είναι τόσο δύσκολο, δεν το ήξερα.
0: Έχει πάρα πολύ γραφειοκρατία.
1: Δεν το ήξερα.
0: Ελπίζω να έχει απλοποιηθεί. Υποθέτω ότι αυτό έχει απλοποιηθεί. Αλλά εκεί γίνονταν τέτοια παιχνίδια. Δεν μπορούσα να το φανταστώ. Τώρα όμως ξέρουμε πρόσωπα και καταστάσεις. Είναι και μια καλή αφορμή για να ψάξετε και στους υπόλοιπους δήμους της υπόλοιπης Ελλάδας.
1: Τι γίνεται, λες, βέβαια. Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, ειδήσεις και επιστρέφουμε.
2: Real FM. Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
3: Δεξιά. Αριστερά.
2: Ένας να μου μιλάει.
3: Εγώ, δεξιά.
2: Γιατί εσύ,
3: αριστερά.
2: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
3: Δεξιά.
2: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
4: Μονοθέσιο.
5: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
6: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
5: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
7: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
8: Το αυτοκίνητο στους 97,8.
9: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
10: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Καμίνει και σήμερα η χώρα με τον υδράργυρο να σκαρφαλώνει τοπικά στα υπηρετικά έσκιο του 43 βαθμούς Κελσίου. Υποχρεωτική παύση υπερθερμοκρασιών από τη 1 το μεσημέρι ως 5 το απόγευμα στις περιφέρειες Ανατολικής Θερεάς, Θεσσαλίας, Ανατολικής Πελοποννήσου και Αττικής. Ακραίος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών προβλέπεται σήμερα σε Βιωτία, Φθιώτιδα, Αργολίδα, Κορινθία και Αττική. Περισσότερα στο real.gr. Από άγριο ξυλοδαρμό προήλθε σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες ο θάνατος του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας εντοπίστηκε μέσα σε λίμνη αίματος. Απεβίωσε σε ηλικία 91 ετών η σπουδαία τραγουδίστρια Μέρι Λίντα.
11: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από

0: Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
1: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
0: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
1: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
0: Αισθάνεσαι σπίτι.
1: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
2: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
3: Πολύ αυξημένη στον Κύφισο από μεταμόρφωση ως σε γάλλιο λόγω τροχαίου στο ύψος της Ιεράς Οδού, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, ανατμήματα σε Κηφισίας Μεσογείων Κατεχάκη και στις εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού.

0: 35 λεπτά μετά τις 10 εδώ είμαστε και θα είμαστε μέχρι τις 12. Καλημέρα σας, καλή δύναμη να έχετε. Κύριε Τάσο, βεβαίως και έχω ακούσει. Και επειδή είσαστε προφανώς και εσείς κλιμελώς ενημερωμένος, αυτές είναι συμβάσεις οι οποίες έχουν γίνει εδώ και 9 με 10 χρόνια.
1: Λοιπόν, πάμε στο σημείο αυτό να καλημερίσουμε τον κύριο Μίλτο Χατζηγιαννάκη, γραμματέα πολιτικής επιτροπής της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης της Ελλάς, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή και τον ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα κύριε Αμπιζόβλη, καλημέρα κύριε Παγάνη, καλημέρα σε όλους τους ακροατές. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Σωστός ο τίτλος, γιατί έχω και μια μανία να μην πετυχαίνω ποτέ τον τίτλο. Γραμματέας, έτσι.
2: Ναι, πολιτικής. Ναι, ναι,
1: το πετύχατε. Λοιπόν, το λέγαμε και νωρίτερα με τον Γιώργο ότι έχει γίνει πολύ μεγάλη συζήτηση για τη θέση της Ελλάς στο θέμα των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Πολλές ανακοινώσεις, πολλές αντιπαραθέσεις, μερικές μάλιστα και σε πολύ υψηλούς τόνους. Διαβάζω μία από τις ανακοινώσεις που έκανε αίσθηση της Νέας Αριστεράς. Λέει, ποιο είναι το νόημα αλλαγής κυβέρνησης, αν η κυβέρνηση που θέλει να σχηματίσει ο Αλέξης Τσίπρας αποδέχεται την καταστροφική πολιτική της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας ως μονόδρομο.
2: Κοιτάξτε, το καταλαβαίνουμε ότι θα δημιουργούσε. Όταν παίρνεις γενναίες αποφάσεις, όταν παίρνεις σοβαρές αποφάσεις, είναι δεδομένο ότι θα δημιουργήσεις αντιπαραθέσεις και στη μεγάλη συζήτηση στον πολιτικό διάλογο. Δεν είναι αναμενόμενο, ήταν, το ξέραμε, και απλά επιβεβαιώνεται. Όμως η ερώτησή μου είναι η εξής. Εγώ θα απαντήσω με μια ερώτηση στους πρώην συντρόφους, στους χώρους στους οποίους συνυπήρξαμε. Εμείς είναι δεδομένο από όλες τις προγραμματικές μας θέσεις από την πρώτη στιγμή ότι θέλουμε να είμαστε μια εναλλακτική λύση στις καταστροφικές όντως πολιτικές της κυβέρνησης Μητσοτάκης. Αλλά θέλουμε να είμαστε μια κυβερνητική πρόταση. Θέλουμε να κάνουμε μια πρόταση κυβερνητική.

0: την επόμενη μέρα μετά τις εκλογές θέλουμε να είμαστε το επίκεντρο που θα σχηματιστεί μια προοδευτική κυβέρνηση. Ποια λοιπόν κυβερνητική θέση θα ήταν σοβαρή απέναντι στον ελληνικό λαό αν έλεγε ότι 20.000 οικογένειες, οι οποίες αυτή τη στιγμή με τη σφραγίδα του Συμβουλίου της Επικρατείας νομίμως, σύμφωνα με τις αποφάσεις του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου της χώρας μας, έχουν γραφτεί στα ιδιωτικά στα πανεπιστήμια. Επενδύσανε κάποιες δεκάδες χιλιάδες οικογένειες, χρήματα, κόπο, και κάνανε ένα σχεδιασμό και θα λέγαμε την επόμενη μέρα ότι εμείς τα παιδιά τους δεν τα υπολογίζουμε, δεν υπολογίζουμε τις οικογένειες αυτές και λέμε ότι καταργούνται την ίδια μέρα. Αυτό θα μπορούσε κάποια την επίσης σοβαρή κυβερνητική πρόταση να το υποστηρίξει σοβαρά. Και αυτό είναι το ένα σκέλος. Γιατί υπάρχει δυστυχώς ή ευτυχώς, αν θέλουμε να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, είναι εύκολο. Αλλά το να λέμε ότι αποφάσεις οι οποίες εμείς δεν λαμβάνουμε υπόψη, γιατί το Συμβούλιο της Επικρατείας, παρότι εγώ διαφωνώ με την κρίση τουλάχιστον ως προς τη συνταγματικότητα του άρθρου 16, γιατί εγώ θεωρώ ότι με την νομοθετική διάταξη του, ως νομικός όμως αυτό, και πολιτικά και νομικά, διαφωνώ με την άποψη του Συμβουλίου της Επικρατείας ότι το άρθρο 16 δεν παραβιάστηκε. Απλά πρέπει να ξέρουμε και τι λέμε στους πολίτες μας.
1: Απλά ξέρετε τι είναι, κύριε Χατζηγιαννάκη. Είναι το θέμα ότι η παιδεία για τον Αλέξη Τσίπρα, το λέγαμε νωρίτερα και με τον Γιώργο, είναι θέμα ταυτωτικό.
0: Σωστά.
1: Δηλαδή τον γνωρίσαμε μέσα από την παιδεία. Πάντα οι θέσεις του για την παιδεία ήταν το πρώτο πράγμα που εκείνος έπαιρνε θέση, ήταν στο θέμα της παιδείας. Οπότε προκαλεί αίσθηση.
0: Μα γι' αυτό το λόγο, ακριβώς κυρία Μπιζόγλη, γι' αυτό το λόγο ήρθαμε τώρα στα μέσα του καλοκαιριού, και ενώ δεν είναι η συζήτηση αυτή, και θέσαμε θέσεις για την παιδεία. Γιατί είναι από τους βασικούς μας άξονες και είναι του Αλέξη του Τσίπρα και της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης.
2: Ναι, αλλά αυτό που σας λέει.
0: Αυτό όμως,
2: κύριε Χατζηγιαννάκη, αυτό,
0: παιδείας, κύριε,
2: ναι,
0: κύριε
2: αυτό που επισημαίνει η Ρίτσα είναι κάτι που μας είπε χθες ο κύριος Παπάς, ο Νίκος Παπάς εννοώ, ο γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ, ναι. Προοδευτική Συμμαχία, ότι είναι ταυτοτική μετατόπιση. Για τον Αλέξη Τσίπρα προσωπικά. Και εγώ θυμάμαι επίσης και μια συνέντευξη, μία από τις πολλές που είχε δώσει ο Αλέξης Τσίπρας, ως ΣΥΡΙΖΑ όμως, θυμάμαι στον Σταύρο Θεοδωράκη να κάνει λόγο για τα ΙΕΚ Φούφουτος, λέγοντας χαρακτηριστικά τα ΙΕΚ Φούφουτος δεν είναι προτεραιότητά μου.
0: Σωστά. Και παραμένει να μην είναι προτεραιότητα. Αυτό από το θα καταργήσουμε πανεπιστήμια τα οποία αναγνωριστήκανε με τη βούλα του Συμβουλίου της Επικρατείας. Έχει καμία σχέση αν το ΙΕΚ Φούφουτος είναι προτεραιότητα του Αλέξη του Τσίπρα? Όλα αυτά τα ταυτωτικά, αν διαβάσετε πολύ αναλυτικά την παρουσίαση του προγράμματος παιδείας, παραμένουν. Εμείς λέμε ότι διατήρηση του άρθρου 16 για τη δημόσια δωρεάν παιδεία, αλλά δεν μπορούμε να μην βλέπουμε και την πραγματικότητα. Και η πραγματικότητα είναι ότι σύμφωνα με το ευρωπαϊκό δίκαιο έχουμε παραδείγματα. Και σας λέω, πώς θα αφήσεις τόσες οικογένειες οι οποίες έχουν γράψει τα παιδιά τους? Και ένα δεύτερο κομμάτι.
2: Αυτό που λέτε είναι, εγώ το θεωρώ πολιτικό ρεαλισμό πάντως. Αυτό που λέτε για τις οικογένειες.
0: Και ένα δεύτερο κομμάτι του πολιτικού ρεαλισμού. Πώς αυτά τα ιδιωτικά ιδρύματα, τα οποία είναι κερδοσκοπικές ή μη κερδοσκοπικές, αλλά είναι επιχειρήσεις, πώς θα τις κλείσεις, θα τους πεις ότι εγώ τώρα ή σας βάζω λουκέτο ή δεν σας αναγνωρίζω με αυτό που έχετε αναγνωριστεί νομίμως με βάση την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, πόσα λεφτά θα κληθεί να πληρώσει το ελληνικό δημόσιο? Σας πληροφορώ λοιπόν, επειδή στην Ουγγαρία έγινε παρόμοια από την κυβέρνηση του Όρμπαν, παρόμοια προσπάθεια, κλήθηκε να πληρώσει σε αντίστοιχες το ουγγρικό δημόσιο. Καταδικάστηκε από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Δυστυχώς πρέπει να τα λαμβάνουμε αυτά υπόψη, αν θέλουμε να κάνουμε σοβαρές προτάσεις. Και θα κληθεί κάποιες εκατοντάδες εκατομμύρια να πληρώσει το ελληνικό δημόσιο, άρα ο ελληνικός λαός. Αυτό, με συγχωρείτε, αλλά θα ήταν χειρότερος αρειδισμός από το να βλέπουμε την πραγματικότητα, να την αντιμετωπίζουμε και να λέμε ποια είναι η απάντηση σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση εκεί που υπάρχουν, εκεί που υπάρχουν ιδιωτικά πανεπιστήμια, αλλά η σοβαρή δημόσια διοίκηση είναι ότι Γερμανία, Γαλλία. Είναι νόμιμα μεν τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, αλλά η συντριπτική πλειοψηφία των φοιτητών πηγαίνει στα δημόσια, γιατί αυτά είναι τα σοβαρά πανεπιστήμια. Και ποιος είναι ο τρόπος? Υποστηρίζοντάς το, στελεχώνοντάς τα, χρηματοδοτώντας τα και χρηματοδοτώντας τους φοιτητές, χρηματοδοτώντας τις οικογένειες, αλλάζοντας τελείως τη μορφή εισαγωγής για να μην αιμορραγεί η ελληνική οικογένεια, γιατί και τώρα, με συγχωρείτε, έχουμε ακριβώς δημόσια παιδεία και πριν την ίδρυση αυτών. Όταν η κάθε οικογένεια για να μπει το παιδί της στις πανελλαδικές έπρεπε να πληρώνει 30 και 40 και 50 χιλιάδες ευρώ για να μπορέσει να ανταπεξέλθει στα φροντιστηριακά μαθήματα.
1: Ναι,
2: σας ακούω πάντως και. Να σας πω κάτι. Σας ακούω.
0: Να το δώσω εκεί πέρα, στο ιδιωτικό.
2: Και ανατριχιάζω, γιατί αυτή τη συζήτηση τη θυμάμαι να την κάνουμε ξανά και ξανά. Όχι με εσάς προσωπικά, νομίζω με εσάς δεν είχαμε προλάβει να την κάνουμε, αλλά με άλλους συντρόφους στο παρελθόν. Και υπήρχε μια, πώς θα το πω τώρα, δεν υπήρχε διάθεση να συνεννοηθούμε σε αυτό που λέτε τώρα. Και εγώ θέλω να ρωτήσω λοιπόν, το πολιτικό κόστος το έχετε υπολογίσει σε αυτή τη θέση που λαμβάνετε? Γιατί υπάρχει ένας κόσμος ο οποίος ιδεολογικά τάσεται απέναντι, βρίσκεται απέναντι.
0: Εμείς θεωρούμε ότι όταν λες αλήθεια και προτείνεις λύσεις σοβαρές στον ελληνικό λαό, όχι απλά δεν έχεις πολιτικό κόστος, έχεις πολιτικό όφελος. Γιατί είσαι ειλικρινής, μιλάς πραγματιστικά και δεν κοροϊδεύεις. Και ξαναλέω, η Σορβόνη, που είναι ίσως το διαθυμότερο πανεπιστήμιο της Ευρώπης και το καλύτερο ίσως πανεπιστήμιο, τουλάχιστον στις χώρες της Ευρωζώνης, το ξέρουν όλοι ότι είναι δημόσιο πανεπιστήμιο. Ξέρετε γιατί είναι δημόσιο πανεπιστήμιο? Γιατί η Γαλλία επενδύει στη δημόσια παιδεία. Και άρα τα καλά πανεπιστήμια της Γαλλίας, και αυτό ισχύει και στις υπόλοιπες χώρες, και στην Ιταλία και στη Γερμανία, παρότι έχουν ιδιωτικά πανεπιστήμια, είναι τα δημόσια τους πανεπιστήμια. Το ίδιο εμείς λέμε ότι με το πρόγραμμά μας, επειδή εμπράκτος και με πόρους και με χρηματοδότηση της έρευνας και με σοβαρές παρεμβάσεις και στη δευτεροβάθμια αλλά και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, θα ενισχύσουμε τη δημόσια παιδεία. Και θεωρώ ότι αυτό είναι αριστερό, αυτό είναι προοδευτικό. Και όχι να πηγαίνει να πληρώνει αποζημιώσει το ελληνικό δημόσιο ή να καταργούμε πράγματα τα οποία καλώς ή κακώς ψηφίστηκαν. Κακώς λέω εγώ, αλλά τι θα κάνουμε.
2: Επειδή
0: τώρα,
2: το λέτε όμως, εγώ δεν έχω διαβάσει ποτέ στη Σορβόνη να έχουν τσιμεντώσει κάποιο γραφείο, ούτε να έχουν εκκρεμάσει κανένα ταμπελάκι σε κάποιο καθηγητή, ούτε να κάνουν επικηρύξεις φοιτητών. Επ' αυτών έχετε βούληση να πάρετε μέτρα?
0: Προφανώς και τα μέτρα που πρέπει να πάρουν είναι η νομιμότητα, η τήρηση της νομιμότητας. Οι νόμοι είναι ψηφισμένοι εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Σε αυτά έχω κάνει πάρα πολλές κουβέντες. Οι νόμοι είναι πάρα πολύ καθαροί. Και εμείς δεν λέμε ότι θα υπάρξει πανεπιστημιακή αστυνομία, όπως έλεγε η νυν κυβέρνηση, και τελικά την πήρε πίσω. Απλά αγόρασε τις στολές των ανθρώπων και των αστυνομικών, εννοώ, και τους έντυνε με μπλε
2: μπλουζάκια.
0: Ναι, αλλά
2: και δικό σας τέλεχος, όταν ήταν υπουργός, μιλούσε για το Ρωμαίο φοιτητικό κίνημα. Ξέρετε, δεν είναι υποχρεωτικό οι φοιτητές να ξέρουν πολεμικές τέχνες.
0: Φοιτητικό κίνημα πρέπει να υπάρχει.
2: Ναι, Ρωμαίο, το Ρωμαίο. Με μαύρες ζώνες καράτε δεν είναι υποχρεωμένοι οι φοιτητές να κυκλοφορούν στην πανεπιστήμια.
0: Κανένας δεν έχει πει ποτέ ότι πρέπει οι φοιτητές να κάνουν έκνομες ενέργειες. Προσέξτε, άλλο το Ρωμαίο φοιτητικό κίνημα που πρέπει να υπάρχει, και εμείς πρέπει να ζητάμε από τους νέους ανθρώπους, ειδικά αυτούς που είναι η πηγή της γνώσης μας, είναι η πηγή της δημιουργίας μέσα στα πανεπιστήμια. Θέλουμε να είναι πολιτικοποιημένοι, θέλουμε να είναι Ρωμαίοι και θέλουμε να αντιδρούν και σε εμάς, αλλά όχι με παράνομες εκφράσεις. Αν είναι δυνατόν δηλαδή κάποιος σοβαρός πολιτικός να έρθει να σας πει ότι ναι, εμείς λέμε να γίνονται έκνομες
1: ενέργειες
0: μέσα στα πανεπιστήμια.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, να δούμε τώρα παρουσιάζεται σιγά σιγά το πρόγραμμα, την ολότητά του φανταζόμαστε όλοι θα την παρουσιάσει ο κύριος Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη. Επειδή είστε και ένας άνθρωπος που προέρχεστε από την τοπική αυτοδιοίκηση, ετοιμάζετε κάτι και για την τοπική αυτοδιοίκηση, να παρουσιάσετε και εκεί τις προτάσεις σας?
0: Την Τρίτη. Στις 28 του μήνα, την Τρίτη, ναι, που μας έρχεται δηλαδή σε 6 μέρες, στις 12 η ώρα στο Σεράφε, θα παρουσιάσουμε την πρότασή μας για την τοπική αυτοδιοίκηση. Θεωρούμε ότι είναι μια αρκετά ρηξικέλευτη και αρκετά...
1: Δώστε μας έτσι, όχι πολλά πράγματα, γιατί φανταζόμαστε το κρατάτε μερικά πράγματα, αλλά έτσι μια ιδέα.
0: Κοίτα, είναι η λογική της στήριξης της τοπικής αυτοδιοίκησης και της αποκέντρωσης, αλλά κυρίως της δημοκρατίας. Εμείς θεωρούμε ότι όλες οι ενέργειες και όλες οι αποφάσεις της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας του Κυριάκου Μητσοτάκη έχουν δυστυχώς αποψηλώσει την τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά έχουν αποψηλώσει και τις δημοκρατικές διαδικασίες γενικά στη χώρα μας. Εμείς λέμε λοιπόν ότι αν θες να στηρίξεις την περιφέρεια και την αποκέντρωση, πραγματικά όμως να τη στηρίξεις, αν θες να εντάξεις τους πολίτες να πιστέψουν πάλι μέσα και να συμμετέχουν μέσα στις δημοκρατικές διαδικασίες, πρέπει να αποφασίσεις για να ψηφίσεις πράγματα τα οποία θα ενισχύσουν την τοπική αυτοδιοίκηση. Δεν θεωρώ ότι σε καμία χώρα του κόσμου, κυρίως της Ευρώπης, υπάρχει άλλος τρόπος. Αν δεν ενισχύσεις την περιφέρεια, αν δεν τους θεσμούς της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού και οικονομικά και με πόρους και με αρμοδιότητες, δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλος τρόπος. Ο συγκεντρωτισμός έχουμε δει που καταλήγει. Δυστυχώς δεν είναι και λειτουργικός, είναι και αντιαναπτυξιακός, αν θέλετε και την άποψή μου. Δεν είναι δηλαδή μόνο πολιτικό το ζήτημα, είναι και οικονομικό, είναι αντιαναπτυξιακό. Και βλέπουμε να ρημάζουν τα χωριά, να ρημάζουν οι πόλεις, άρα να ξέρετε ότι όλες οι κατευθύνσεις θα είναι σε αυτή τη λογική και νομίζω θα είναι αρκετά σημαντική η παρέμβαση. Έχουμε καλέσει και θα καλέσουμε όλη την αυτοδιοίκηση να έρθει, ανεξαρτήτως αν θεωρεί ότι είναι συγγενής χώρος εμάς ή αντίθετος χώρος εμάς. γιατί απευθυνόμαστε στην τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά κυρίως απευθυνόμαστε σε όλους τους Έλληνες πολίτες που τους αφορά και η τοπική αυτοδιοίκηση.
1: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
3: Real FM.
4: Έλα, πού είσαι?
5: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
4: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
5: Έλα εδώ, δεξιά.
4: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
5: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
4: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
5: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
4: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
3: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
6: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
7: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
6: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
7: Και οι επιστροφές.
6: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
7: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
6: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
8: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
9: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
8: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
9: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
8: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
9: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Η διαχείριση της μισθοδοσίας της εταιρείας σας απαιτεί χρόνο και γνώσεις φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε όλες τις υποχρεώσεις της επιχείρησής σας, εξοικονομώντας για εσάς πόρους και χρόνο και εξασφαλίζοντας ξενιασιά και ασφάλεια. Revival Consulting Services. We make it happen.
11: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Το Δάσος των Παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Maximum FM της Αλεξανδρούπολης στους 93,6, τον Super Radio της Ξάνθης στους 88 και το Radio 1 της Καβάλας στους 90,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Στο φίλο τον Νίκο που λέει: πόσο στριμώξατε έτσι, μίλαγε μία ώρα χωρίς να το ρωτήσετε απολύτως τίποτα. Δημοσιογραφία στα καλύτερά της. Εσύ, Νίκο. Αποφασίστε όμως, γιατί από την άλλη πυροβολάνε και λένε ότι όταν είναι κάποιος εκπρόσωπος του Τσίπρα, λυσάμε. Όχι τόσο η Ρίτσα, η Ρίτσα είναι πάντα.
1: Ναι, η Ρίτσα.
0: Εγώ λυσάω.
1: Μα έχει μια άποψη ο Νίκος. Εντάξει,
0: παιδιά, αποφασίστε. Εκτός κι αν θέλετε.
1: Να αρέσει σε κάποιον.
0: Όχι, εντάξει, μπορεί να το κάνουμε, ρε παιδί μου, να μια καλή ιδέα. Να τους έχουμε εδώ πέρα, να τους βαράμε κιόλας.
1: Εντάξει, μπορεί, παιδί μου, κάθε ένας ξέρεις, καμιά φορά έχει μια άλλη αντίποση. Ναι. Που να του αρέσει, να μην του αρέσουμε. Δεν είναι και κακό να μην αρέσουμε.
0: Πολύ φυσιολογικό. Είπα εγώ ότι είναι κακό.
1: Πολύ φυσιολογικό. Αυτό είναι και το απόλυτα φυσιολογικό. Καλημέρα, Νίκο.
0: Ο ένα άστρο λέει: ρωτήστε πώ είναι δυνατόν να μην θέλετε τα ιδιωτικά πανεπιστήμια στην Ελλάδα ενώ εσείς έχετε αποφυτίσει από αυτά. Και στέλνετε και τα παιδιά σα. Δεν είπε κανεί να καταργηθεί η δημόσια παιδεία. Αυτό είπα εγώ και νομίζω ότι και η Ρίτσα το είπε. Εγώ το είπα στον κύριο Χατζηγιαννάκη ευθέως. Θεωρώ ότι η συγκεκριμένη θέση τη ελληνική αριστερή συμπαράταξη βρίσκεται σε μία βάση πολιτικού ρεαλισμού.
1: Και οι ίδιοι αυτό λένε.
0: Αυτό πιστεύω κι εγώ όμω.
1: Λένε ότι δεν θέλουμε.
0: Είναι ρεαλισμός πλέον.
1: Δεν θέλουμε να είμαστε. Ναι. Θέλουμε να έχουμε μια κυβερνητική πρόταση και να μην είμαστε κόμμα διαμαρτυρίας.
0: Ναι, δεν μπορεί να λες στον υπόλοιπο κόσμο: εγώ πήγα σε ιδιωτικό σχολείο, αλλά θα ψηφίσω εναντίον του σε ιδιωτικό πανεπιστήμιο και οι υπόλοιποι θα έχουν τη δυνατότητα. Αυτό είναι μια αντίφαση από τις πολλές που έχουμε ζήσει οριζόντια στα πολιτικά κόμματα στην Ελλάδα εδώ και πολλές δεκαετίες, οι οποίες δεν μας πειράζανε. Πλέον προφανώς ο κόσμος ενοχλείται από αυτά και πολύ καλά κάνει.

0: Λοιπόν, μαζί μας όπως πάντα αυτή την ώρα είναι η Κοσμοτέ Telecom. Οι ανάγκες της επιχείρησής σου δεν αλλάζουν. Ο τρόπος που τις καλύπτεις όμως μπορεί. Με το Magenta One Business από την Κοσμοτέ Telecom συνδυάζει το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου και κερδίζει περισσότερα. Εκπτώσεις σε εταιρικά κινητά, δωρεάν ίντερνετ backup και προνομιακές τιμές σε υπηρεσίες ασφάλειας και προβολής. Όλα σε ένα σχήμα για περισσότερη αξία κάθε μέρα. Μάθε περισσότερα λοιπόν στο cosmote.gr / Magenta One Business.
1: Στο ίδιο περιβάλλον. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν βρει αυτό που τους ταιριάζει και δεν το αλλάζουν με τίποτα. Τον καφέ τον απολαμβάνουν κάθε μέρα, το μαξιλάρι που τους χαρίζει τον καλύτερο ύπνο, τα αγαπημένα τους ρούχα και τη γυμναστική. Και τι καλύτερο, και το καλύτερο μάλλον, χάρη στο Protergia Club τα αποκτούν όλα με έκπτωση. Αυτό είναι το Protergia Club που επιβραβεύει κάθε πελάτη Protergia με μοναδικές προσφορές και εκπτώσεις από κορυφαία brands. Γίνε πελάτης λοιπόν, κατέβασε το Protergia App, μπες στο Club και θα έχεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ψυχαγωγία, τις αγορές και τα ταξίδια σου. Με ένα κλικ, γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα.
0: Λοιπόν, να πούμε και το διαγωνισμό μας για 7 τυχερούς, 3 ημέρες στο Πήλιο. Ο Real FM και η Selecta Rent-A-Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Ελλάδας. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στο Πήλιο με διαμονή πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent-A-Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξένιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Κλιματιστικό Offit 12.000 BTU. Διεκδικήστε λοιπόν ένα κλιματιστικό Offit 12.000 BTU και απολαύστε άνεση όλο το χρόνο. Με υψηλή ενεργειακή απόδοση, χαμηλή κατανάλωση, καθαρό αέρα, έξυπνο έλεγχο μέσω Wi-Fi και σύστημα αυτοκαθαρισμού και διάγνωσης βλαβών. Αποτελεί εξαιρετική επιλογή για κάθε σπίτι. Και 5 διπλά εισιτήρια από την C-Jets. Σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα με 3 καθημερινές αναχωρήσεις στις 8 παρα 20 το πρωί, στις 11 και στις 2 και 20 το μεσημέρι προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλοα της C-Jets. Από 28,70 ευρώ για άνδρος σε 1 ώρα και από 28,70 ευρώ για τίνο σε 2 ώρες. Μύκονο, Πάρο και Νάξο γρήγορα και το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή μέχρι τις 23 Ιουλίου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Κάντε κράτηση στο cjets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε το Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα, 27 Ιουλίου, στην εκπομπή του Ιωσήφ Καλαμαράκη και της Κασιανής Βραχά.

Λοιπόν, να σας πω ότι έρχεται τη δυνατότητα πλέον να ενημερώνεστε από μια εφαρμογή, από ένα app το οποίο είναι ζωντανό, είναι μοντέρνο, διαδραστικό και φέρνει ό,τι μπορεί να χρειάζεται όλο το 24ωρο. Όπου και αν βρίσκεστε, η ενημέρωση σας ακολουθεί. Με τη νέα εφαρμογή του real.gr αποκτάτε άμεση πρόσβαση στις σημαντικότερες ειδήσεις. Ακούτε live τον Real FM 97,8 και τα θεματικά ραδιόφωνα του Real Group. Αποθηκεύετε άρθρα για αργότερα και διαμορφώνετε την εφαρμογή σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά σας. Κατεβάστε τη δωρεάν από το App Store ή το Google Play. Ψάχνετε real.gr.

0: Πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
1: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
0: Και για μέσα στο σπίτι?
1: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Ψάχνετε ακόμα το ιδανικό κλιματιστικό? Το Offit FV12 Inverter 12.000 BTU προσφέρει άνεση και οικονομία με υψηλή ενεργειακή απόδοση, Wi-Fi και αυτοκαθαρισμό. Offit FV12. Η αξιόπιστη επιλογή στην τιμή που θέλεις.
3: Real FM. Η ώρα είναι 11.
4: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
5: Πολιτικές εξελίξεις.
6: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
7: Κοινωνία.
5: Οικονομία.
8: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
7: Διεθνείς ειδήσεις.
5: Αθλητικά.
7: Πολιτισμός.
9: Ηθοποιός σημαίνει φως.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
11: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων επικρατεί αυτή την ώρα στην κάθοδο του Κηφισού από τον κόμβο μεταμόρφωσης λόγω σύγκρουσης οχημάτων λίγο μετά το ύψος της Ιαράς Οδού. Κορυφώνεται σήμερα το κύμα καύσωνα με τη θερμοκρασία να φτάνει τοπικά στα επιρροτικά έως και τους 43 βαθμούς Κελσίου. Υποχρεωτική είναι η παύση των υπαίθριων εργασιών από τη 1 μετά το μεσημέρι έως τις 5 το απόγευμα στις περιφέρειες Αττικής, Ανατολικής Θερεάς, Θεσσαλίας και Ανατολικής Πελοποννήσου. Σε κατάσταση κόκκινου συναργερμού για εκδήλωση πυρκαγιών βρίσκονται Βιωτία, Φθιώτη, Δαργολίδα, Κορινθία και Αττική. Απαγορεύεται η είσοδος και παραμονή επισκεπτών καθώς και η διέλευση οχημάτων στους λόφους Λυκαβητού και Φινόπουλου. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες της αστυνομίας για την υπόθεση θανάτου του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, δέχτηκε σφοδρά χτυπήματα στο κεφάλι και σε όλο του το σώμα, ενώ δεν υπήρχαν εμφανή ίχνη παραβίαση στο χώρο. Περισσότερα στο ενικός.gr. Νέα πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιράν για 11η συνεχόμενη νύχτα οδηγούν σε άνοδο της τιμής του πετρελαίου, με το Brent να ξεπερνά τα 94 δολάρια το βαρέλι. Την ίδια ώρα, οι Χούθη της Ιεμένης ανακοίνωσαν ναυτικό αποκλεισμό της Σαουδικής Αραβίας, απειλώντας με επιθέσεις εναντίον πλοίων που μεταφέρουν πετρέλαιο. Αύριο μετά τις 11 το πρωί θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, δήλωσε η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη στη δημόσια τηλεόραση. Έφυγε από τη ζωή τα ξημερώματα σε ηλικία 91 ετών η τραγουδίστρια Μέρι Λίντα.
10: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
12: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
13: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
14: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
5: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
11: Με όλα τα νέα του μεταγραφικά αποκτήματα στην αποστολή, ταξιδεύει ο ΠΑΟΚ σήμερα για την Πολωνία εν ώψη του αυριανού αγώνα με τη Δυναμό Κιέβου για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Κανονικά υπολογίζονται οι Ελουστόντο, Χατζηδιάκος, Μάτα Άλλη και Σανταμαρία, όπως και ο Γκανέζος Ράχμαν Μπάμπα που επέστρεψε μετά το Μουντιάλ. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
15: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
11: Γενικά αίθριος με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Στους 40 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: 8 λεπτά μετά τις 11, καλημέρα σας, δεύτερη ώρα εκπομπής.
1: Καλή σας ημέρα, εδώ είμαστε, Γιώργος Παγάνης.
0: Η κυρία Ρίτσα Μπιζόγλη μαζί μου. Εύη Βουγιουκλιώτη μας υποστηρίζει στο 211-200-8200. Η Εύη μας, η Βουγιουκλιώτη μας. Και βεβαίως ο κύριος Γιάννης Καραγευρέκης στη ρύθμιση των ήχων. Να πούμε και στο studio@papakirialfm.gr. studio@papakirialfm.gr για τα μηνύματά σας. Κύριε Βασίλη, έρχομαι στο μήνυμά σας μόλις ακούσουμε τον κύριο Παναγιώτη μας εδώ, το Βολάνιο. Καλώς το να.
2: Καλημέρα και πάλι. Απροσπέλαστη παραμένει η κάθοδος του Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Εγάλεο. Τα δύο οχήματα που συγκρούστηκαν νωρίτερα στο ύψος της Ιεράς Οδού απομακρύνθηκαν πριν από λίγο από το οδόστρωμα. Είχαμε και υλικές ζημιές. Οπότε είναι όλα αυτά τα απόνερα που προκαλούν αυτό το μποτιλιάρισμα χιλιόμετρων. Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στο κέντρο της Αθήνας, στις Βασιλείας Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας και Βασιλής Αμαλίας. Πυκνή ροή στην Ομόνοια, στη Σμάρνη, Πατησίων και Σταδίου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια ανατμήματα στην κάθοδο της Κηφισίας, στο ύψος του Αμαρουσίου και από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην κάθοδο της Λεωφόρου Βουλιαγμένης, από Ελληνικό μέχρι Γλυφάδα και στην άνοδο ανατμήματα από Αργυρούπολη μέχρι Λιούπολη. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιώς στον Ταύρο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Στο κόκκινο είναι η Κόνωνος προς το λιμάνι του Πειραιά.
1: Ευχαριστούμε, Παναγιώτη.
0: Ευχαριστούμε, κύριε Παναγιώτη μας. Λοιπόν, επειδή έλεγα νωρίτερα, Ρίτσα μου, για το φίλο μας, ο οποίος μας έλεγε ότι ήμασταν υποστηρικτικοί στον κύριο Χατζηγιαννάκη και τον αφήσαμε να μην του κάνουμε ερωτήσεις, ο κύριος Βασίλης. Υπογράφει με το επιθετό του άνθρωπος. Δηλαδή, είναι οικονομολόγος, Βασίλης Καβάλιος, με παροτρύνει να είμαι πιο σκληρός με την κυβέρνηση και επισυνάπτει ένα πίνακα εδώ με το head map of real wage growth rate, δηλαδή ο πραγματικός μισθός στην ουσία, ανάμεσα στα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου η Ελλάδα απεικονίζεται ως προτελευταία από το τέλος, πάνω από τη Σουηδία. Ναι. Και όπως σημειώνει, οι πραγματικοί μισθοί στην Ελλάδα μειώνονταν κάθε χρόνο με 1,1%, στην τελευταία θέση είμαστε. Και μετά έχει κάποιους χαρακτηρισμούς για το πολιτικό προσωπικό της χώρας, υποθέτω για τους κυβερνώντες κυρίως, και με καλεί να είμαι πιο αυστηρός με την κυβέρνηση και με κάθε κυβέρνηση. Θέλω να σας ευχαριστήσω για το μήνυμα. Θέλω να σας πω ότι προφανώς στα θέματα της ακρίβειας και της διαχείρισης της καθημερινότητας, δεν νομίζω ότι κάποιος που είναι δημοσιογράφος μπορεί να μην είναι αυστηρός με την κυβέρνηση και με την όποια κυβέρνηση. Απ' την άλλη όμως, δεν συμπεριλαμβάνεται στη σκέψη σας και στη λογική σας που κάνετε τη σύγκριση, και καλά κάνετε τη σύγκριση, ότι σε αυτήν εδώ τη χώρα ατύπως χρεοκοπήσαμε, πήγαμε σε 3 μνημόνια. Στο 3ο μνημόνιο δεσμεύτηκαν όσοι υπογράφουν, όσοι υπέγραψαν, και τα κόμματα που κυβέρνησαν, επαναλαμβάνω για να μην μπερδεύεστε κάποιοι και παρεξηγήσετε, αναφέρομαι στα κόμματα που κυβέρνησαν τα τελευταία χρόνια, έχουν δεσμευτεί για κάποια πρωτογενή πλεονάσματα. Έχουν υπογράψει για κάποιες νόρμες οι οποίες θα ισχύουν μέχρι το 33 και μετά θα συνεχίσουν. Αυτά δεν μπορούμε να τα διαγράψουμε. Δεν μπορούμε να διαγράψουμε ότι χρεοκοπήσαμε, κύριε Βασίλη μου, γιατί βλέπω ότι υπάρχει εδώ πέρα μια χαρά και μια ευτυχία, σαν να μην υπήρξαν ποτέ capital control. Σαν να μην έγινε συζήτηση εκεί σε εκείνο το ρεπορτάζ, που στο ντοκιμαντέρ που είδαμε στο Skype, που το έκαναν οι συνάδελφοι, που ήταν επιτυχία του. Από τους, οι Αυστριακοί υπουργούς οικονομικών της εποχής εκείνης. Σαν να μην τέθηκε ζήτημα να βάλουν την Ακρόπολη, προσέξτε, να την βάλουν στο υπερταμείο τότε. Πώς τα ξεχνάμε αυτά.
1: Εξεχνάει ο κόσμος.
0: Πώς τα ξεχνάμε δηλαδή. Ότι έχουμε δηλαδή πλήρη απαλλαγή, αλλά και πλήρη άγνοια ή αμνησία. Αυτά τα περάσαμε και δυστυχώς τα περνάμε ακόμα. Και είμαστε ακόμα δέσμοι των υποχρεώσεων. Υπογράψαμε. Εκτός κι αν έχουμε μπει στη λογική ότι το λεφτά υπάρχουν ξανά τώρα. Θα το ζήσουμε δεύτερη φορά, τρίτη φορά. Θα το ξαναβιώσουμε. Και ξέρετε, εγώ είμαι και πλέον και σε μια ηλικία που μπορεί να με αφορά σε 14-15 χρόνια σε ένα άλλο επίπεδο. Τα παιδιά μας σκέφτομαι. Γιατί ακούω και κάποιες σκεπτικές, κάποιες λογικές του τύπου. Γιατί λέει να πληρώσουμε τώρα το δουνουτού. Γιατί
1: καλά,
0: να δώσουμε τώρα
1: για μεγάλη
0: το
1: συζήτηση, ανοίξει μεγάλη συζήτηση.
0: Σοπάτε, ρε παιδιά.
1: Ναι, ναι,
0: όχι, θα χρεώσουμε τις κόρες μας και τους γιους μας και,
1: καλά,
0: τα παιδιά που έχουν.
1: Και αυτοί που δεν έχουν παιδιά.
0: Ναι. Τις νέες γενιές.
1: Αναφέρομαι
0: σε όλα τα παιδιά. Όλα τα παιδιά μας, ναι, είναι παιδιά μας. Όλα τα παιδιά.
1: Ναι, σωστό είναι αυτό που λες, αλλά είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση τώρα. Για το, φαντάζομαι ότι ο κόσμος μιλάει για το υπερπλεώνασμα. Είναι μια άλλη συζήτηση για το, ναι, πού μπορούν να πάνε τα λεφτά, το διαφορετικό μείγμα πολιτικής, οι διαφορετικές
0: προτεραιότητες. Ναι, ναι, ναι. Και τι ξανά ζήτημα, Ρίτσα, γιατί δεν δίνει όλο το υπερπλεώνασμα? Γιατί έχει δεσμευτεί ότι το μεγαλύτερο κομμάτι θα το δίνει στους πιστωτές. Γι' αυτό. Όχι ένα κόμμα, όσα κυβέρνησαν.
1: Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Τάσο Χατζηβασιλείου, τον υφυπουργό εξωτερικών, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή και τον ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ημέρα, καλημέρα κύριε Χατζηβασιλείου.
3: Καλή σας ημέρα, γεια σας.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από την, όπως είπατε και εσείς, στην Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, γιατί φαίνεται ότι η κατάσταση στη Μέση της Βουλής, η κατάσταση στην Μέση Ανατολή είναι πολύ δύσκολη. Και φαίνεται ότι το θέμα με την ασφάλεια στο στενά του Ορμούς δυσκολεύει. Τι θα κάνει η Ελλάδα και ποια είναι η προοπτική?
3: Κοιτάξτε, είναι γεγονός ότι η κατάσταση στη Μέση Ανατολή δεν έχει σταθεροποιηθεί. Το βλέπετε κι εσείς άλλωστε αυτό. Δεν θα θέλαμε εμείς να αποτελέσει κανονικότητα αυτό το οποίο συμβαίνει στην περιοχή σήμερα. Νομίζω ότι το αντιλαμβάνονται όλοι όσοι μας ακούνε. Άλλωστε, οι ευρωπαϊκές χώρες, εμείς είμαστε πολιτισμένες κοινωνίες που θέλουμε πάντοτε ειρήνη και σταθερότητα. Φαίνεται όμως ότι η κατάσταση εκεί παραμένει έκριθμη και ασταθής. Ταυτόχρονα καταλαβαίνετε ότι εδώ έχουμε δύο προβλήματα. Από τη μία τίθεται για άλλη μια φορά στο τραπέζι ασφάλεια στην ελεύθερη ναυσιπλοεία και από την άλλη είναι το ενεργειακό κόστος, το οποίο κινδυνεύει και πάλι να πάρει την ανηφόρα με δεδομένη την
1: και ήδη διάθεση. Την πήρε την ανηφόρα, ναι. ήδη ναι.
3: Ξέρετε τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Ότι πρακτικά εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου δεν μπορούν να βγουν από τα στενά του Ορμούς, άρα δεν διατίθενται σημαντικές ποσότητες πετρελαίου και άλλων συναφών ειδών στη διεθνή αγορά. Η προσφορά λοιπόν μικραίνει, η ζήτηση παραμένει αυξημένη, ειδικά τώρα στο βόρειο ημισφαίριο, εδώ που έχουμε καλοκαίρι, καταλαβαίνετε πόσο μεγάλη είναι η ζήτηση για ενέργεια με τις υψηλές θερμοκρασίες. Άρα λοιπόν αντιλαμβάνεστε ότι αυτό δημιουργεί ένα πολύ δύσκολο κοκτέιλ. Κρατάμε όμως το εξής, ότι η Ελλάδα παραμένει ένας έντιμος διαμεσολαβητής. Σας θυμίζω ότι ο Υπουργός Εξωτερικών έχει αναλάβει πολλές πρωτοβουλίες για όλα τα θέματα των διακεκαυμένων ζωνών του πλανήτη στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, μια και η χώρα μας είναι, σας θυμίζω, εκλεγμένο μέλος στο Συμβούλιο Ασφαλείας την τρέχουσα περίοδο. Και ταυτόχρονα από την πρώτη στιγμή εμείς μιλάμε για την αυτονόητη πραγματικότητα να επιστρέψουν τα στενά του Ορμούς στο καθεστώς που ίσχυε πάντα, δηλαδή ελεύθερης διέλευσης. Διότι βλέπετε ότι συχνά η Τεχεράνη ρίχνει στο τραπέζι των συζητήσεων την επιβολή διοδίων ή, εν πάση περιπτώσει, άλλων οικονομικών εμποδίων στην ελεύθερη διέλευση πλέον από την περιοχή, γεγονός που καταλαβαίνετε θα πλήξει τη διεθνή οικονομία.
1: Είμαστε αισιόδοξοι. Οι συνθήκες και αυτά που βλέπουμε δεν μας δίνουν τη δυνατότητα να είμαστε αισιόδοξοι, από ό,τι καταλαβαίνω.
3: Θα έλεγα ότι πρέπει να είμαστε υπομονητικοί και εγκρατείς, διότι η κατάσταση που διαμορφώνεται αυτή την ώρα στη Μέση Ανατολή, τον Περσικό κόλπο, είναι πολύπλοκη. Αν δείτε τι συμβαίνει αριστερά και δεξιά, όλες οι χώρες τηρούν πια μια στάση αναμονής λόγω της διεθνούς αβεβαιότητας. Αν διαβάσετε Ιρανικό τύπο, θα δείτε ότι αρχίζουν και στοχοποιούν ρητορικά τώρα την Ιορδανία. Το τελευταίο διάστημα τη συνδέουν ευθέως με τις αμερικανικές επιχειρήσεις. Άλλωστε είναι γνωστή και η σχέση Ιορδανία-ΗΠΑ και καλά κάνουν. Η Ιορδανία είναι μια πολύ έτσι σημαντική χώρα στην περιοχή και εμείς έχουμε εξαιρετικές σχέσεις μαζί της. Αλλά όταν διαβάζεις τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης καθημερινές αναφορές για ρητορικές επιθέσεις σε βάρος της Ιορδανίας, καταλαβαίνετε ότι θα μπορούσε πολύ εύκολα να επεκταθεί αυτή η κρίση και δυτικότερα. Αυτό είναι απευκταίο σενάριο, νομίζω συμφωνείτε κι εσείς. Δεν χρειάζεται αυτή η κρίση να διαχυθεί περαιτέρω. Εδώ δίνουμε μάχη να αποσοβηθεί εντελώς. Όχι να διαχυθεί αριστερά και δεξιά και να δημιουργήσει νέες αιστείες αστάθειας στην περιοχή.
0: Εσείς εξειδικεύετε σε τομείς οι οποίοι είναι κρίσιμοι για την εξωτερική μας πολιτική. Αλλά εδώ βεβαίως τα μηνύματα που έρχονται έχουν να κάνουν με την ακρίβεια, με τα καύσιμα. Εγώ όμως θέλω να φύγω από αυτό, γιατί δεν είναι και το χαρτοφυλάκιό σας. Θέλω να πάω σε αυτό που είπατε νωρίτερα, ότι η Ελλάδα είναι διαμεσολαβητής, είναι έντιμη στο ρόλο της, είναι ξεκάθαρη στο τι μπορεί να κάνει, στο τι δεν μπορεί να κάνει. Εμείς είδαμε όμως στην Άγκυρα, στην συζήτηση που έγινε εκεί πέρα, μια Τουρκία να είναι αδιαφυσβήτητος παράγοντας, πώς να το πω τώρα, για τους Ευρωπαίους, να πω, σταθερότητας, ένας εταίρος ο οποίος μάλιστα από τον Ντόναλντ Τραμπ εμφατικά σημειώθηκε ο ρόλος που έπαιξε στη διαμάχη, πούλησε ο Ερντογάν στον Τραμπ ότι θα μπαινε στον πόλεμο εναντίον του Ισραήλ, τελικά δεν μπήκε γιατί το έκανε γιατί είναι καλός σύμμαχος, άσχετα αν η Τουρκία δεν έχει αντιπυραυλική προστασία. Θέλω να πω, μήπως αυτή η εικόνα μιας Τουρκίας αδιαφυσβήτητης χρησιμότητας στο ΝΑΤΟ και στους δυτικούς θα έπρεπε να μας προβληματίσει, γιατί έχει και μια επιθετικότητα η Τουρκία. Αυτά τα κάνει συνήθως επιθετικότητα, τα μεταβολίζει σε επιθετικότητα σε εμάς.
3: Πολλές φορές στις διεθνείς σχέσεις υπάρχει μια διαφορά μεταξύ του φαίνεσθε και του είναι. Εγώ προτιμώ να σχολιάζουμε, να αξιολογούμε τα πράγματα όπως είναι και όχι πολλές φορές όπως φαίνονται. Δεν αμφισβητώ την χρησιμότητα της Τουρκίας στους σχεδιασμούς άλλων χωρών στην περιοχή, εταίρων και συμμάχων, και αυτό είναι και θεμητό, γιατί κάθε χώρα χτίζει συμμαχίες. Θυμίζω ότι η Τουρκία είναι και δική μας συμμαχική χώρα, γιατί είμαστε και δύο στο ΝΑΤΟ από τη δεκαετία του 50. Μην το ξεχνάμε και αυτό. Αλλά ταυτόχρονα πρέπει να βλέπουμε τι συμβαίνει στην πραγματικότητα. Η Τουρκία τι κάνει αυτή τη στιγμή? Για να μην κορδευόμαστε, ασκεί πιέσει για F-35. Συμφωνούμε σε αυτό? Συμφωνούμε. Για να το κάνει, για να το πετύχει αυτό, πρέπει να εκπληρωθούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Από τη μία, να λυθεί το θέμα των ρωσικών πυράβλων, που κάπου πρέπει να πάνε αυτοί οι ρωσικοί πυράβλοι. Να πάνε σε κάποια άλλη χώρα. Και αν πάνε σε κάποια άλλη χώρα, θα τους δεχτεί.
1: Μεταπόληση, ναι, φαίνεται ότι κοιτάζει με τη μεταπόληση.
3: Υπάρχουν όμως και κυρώσεις του νόμου Κάτσα ταυτόχρονα που πρέπει να ξεπεραστούν. Αυτή είναι η δεύτερη προϋπόθεση, κυρία Μπιζόγλη. Ότι θα πρέπει να ξεπεραστεί το νομικό εμπόδιο του Κογκρέσου, ούτως ώστε να μπορέσει να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία. Άρα λοιπόν, αν προσθέσω στο γεγονός ότι και το Ισραήλ αντιδρά, καθώς διαφωνεί με την Τουρκία λόγω Χαμάς, τα γνωρίζετε άλλωστε, η σχέση εκεί είναι δύσκολη μεταξύ της Τουρκίας και του Ισραήλ, καταλαβαίνετε ότι η Τουρκία για να πετύχει τον στόχο της πρέπει να εκπληρώσει συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Και τι συμβαίνει τώρα, για να πάμε και στο εσωτερικό πολιτικό πεδίο, γιατί εδώ ακούμε διάφορα περί εθνικής ήττας, επιτίθενται στο Γεραπετρίτη ότι δήθεν δεν έχει πετύχει το στόχο της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Όλα αυτά είναι αέρας φρέσκος και εξηγώ αμέσως. Η Τουρκία το 2019, την εποχή λοιπόν που έφυγε από την κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ, ήταν συμπαραγωγός χώρα στα F-35, και η Ελλάδα ήταν εντελώς εκτός πλαισίου απόκτησης αυτών των αεροσκαφών. Σήμερα λοιπόν, το 2026, η Τουρκία διεκδικεί να αποκτήσει αυτά που για την Ελλάδα είναι δεδομένα. Διότι χάρη στην εξωτερική πολιτική που ακολουθεί το Υπουργείο Εξωτερικών σήμερα, η Ελλάδα έχει αφήσει διπλωματικό κεφάλαιο. Χάρη στην αμυντική πολιτική που ακολουθεί το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, η χώρα μας έχει κλείσει συμφωνία για F-35, αυτά για τα οποία εργάζεται ακόμα η Άγκερ.
1: Καλά, κύριε Υπουργέ, την πολιτική των ήρεμων νερών, πρώτο στην ψέγη ο πρώην Πρωθυπουργό, ο κύριο Αντώνη Σαμαρά. Πρώτο εκείνο δηλαδή έχει σηκώσει το λάβαρο
3: έναντι. Καθένα έχει την άποψή του, κύριε Μπιζόγλια, να θυμίσω το εξή. Δεν είναι εθνική ήττα το γεγονό ότι γιατί κατηγορούν κάποιοι τα ήρεμα νερά. Δεν εξηγείται με το γεγονό ότι η Ελλάδα έχει φέρει στη θαλάσσια χωροταξικό σχεδιασμό, όπου έχει αποτυπώσει τα δυνητικά τη φιλοκρηπίδα σε ευρωπαϊκό έγγραφο. Δεν είναι εθνική ήττα υποχωρητικότητα εθνικά θαλάσσια πάρκα. Δεν είναι εθνική ήττα υποχωρητικότητα η ΑΟΣ με τελεία με την Αίγυπτο. Δεν είναι εθνική ήττα υποχωρητικότητα τα δεκαναστικά μίλια στο Ιόνιο.
1: Τώρα πάντως, κύριε Υπουργέ, πριν από λίγο τώρα μας ειδοποίησαν οι ανταποκριτές μας στην Τουρκία ότι η Τουρκία εξέδωσε ναύτεξ στην Ανατολική Μεσόγειο για σεισμικές έρευνες που συνδέονται με το σχέδιο κατασκευής αγωγού φυσικού αερίου από τις τουρκικές αρχές ακτές προς τα κατεχόμενα της Κύπρου, και αυτό σημαίνει ότι βγαίνει το σεισμογραφικό Roots Race μέχρι τις 30 Αυγούστου. Τώρα το ανακοίνωσε, έβγαλε και ναύτεξ.
0: Τα ίδια και τα ίδια. Δηλαδή.
1: Ναι, για τις εργασίες αυτές της μεταφοράς του φυσικού αερίου, αυτό το μνημόνιο θυμάστε που υπέγραψε η Τουρκία στις 10 Ιουλίου με το ψευδοκράτος.
3: Από εσάς ενημερώνομαι, δεν έχω.
1: Τώρα μας ειδοποίησαν και εμάς. Ναι, ναι.
3: Η Τουρκία κάνει αυτό το οποίο θεωρεί για το δικό της εαυτό σωστά. Ταυτόχρονα όμως η Ελλάδα δεν παρακολουθεί στο ΕΚΑ τις εξελίξεις. Διότι αναφερθήκατε πριν στον πρώην Πρωθυπουργό. Θυμίζω λοιπόν ότι όλες οι κυβερνήσεις της μεταπολίτευσης, ειδικά των τελευταίων 20-30 ετών, χωρίς καμία εξαίρεση, συνομιλούσαν με την Τουρκία. Και ο κ. Σαμαράς αυτό έκανε, σας θυμίζω. Και πολύ σωστά το έκανε αυτό ο κ. Σαμαράς. Και όλοι οι άλλοι πρωθυπουργοί όλων των κομματικών προελεύσεων και αποχρώσεων. Διότι με την Τουρκία έχουμε συγκεκριμένες δυσκολίες, έχουμε μία διμερή διαφορά σε κρεμότητα, καθορισμό ως κεφαλοκρηπίδας, έχουμε από την Τουρκία την επιθετικότητα, έχουμε το κάζους μπέλι, έχουμε μία σειρά από δυσκολίες στη σχέση μας, αλλά η υπεύθυνη πολιτική λέει ότι πρέπει να συνομιλείς με αυτόν που διαφωνείς, μήπως και μπορέσεις να βρεις κάποια στιγμή έναν κοινό τόπο. Άρα λοιπόν όλοι αυτοί οι οποίοι σήμερα κατηγορούν την κυβέρνηση ότι κακώς ακολουθεί την πολιτική της επαναπροσέγγισης, θα έλεγα, σε επίπεδο επικοινωνίας με την Άγκυρα, κάναν ακριβώς το ίδιο τα προηγούμενα χρόνια. Και καλώς το κάνανε.
1: Φαίνεται όμως, κύριε Υπουργέ, επειδή θυμάστε και εσείς τι είχε γίνει με το Roots Race το 2020 που βγήκε και έκοβε βόλτες και είχε γίνει αυτή η κρίση Ελλάδας-Τουρκίας, ας πούμε κρίση, φαίνεται ότι κάπου εκεί πάει τώρα πάλι με τη νέα ανάφτεξη, γιατί βγάζει το Roots Race και πάλι στο Αιγαίο.
3: Να σας πω κάτι, έμεινε αναπάντητη ποτέ κάποια πρόκληση τουρκική από τις ελληνικές αρχές? Η απάντηση είναι όχι. Πάντοτε η Ελλάδα απαντά με τον προσήκοντα τρόπο και τον αρμόζοντα τρόπο. Εάν λοιπόν η Ελλάδα προκληθεί, εάν η Ελλάδα δεχθεί οποιαδήποτε παραβίαση δικών της δικαιωμάτων, κατά την κρίση της αντιδρά, όπως πρέπει. Επομένως, δεν καταλαβαίνω ποιο είναι το θέμα της συζήτησης με όλους αυτούς οι οποίοι κατηγορούν την κυβέρνηση ότι δήθεν ακολουθεί λανθασμένη πολιτική. Επαναλαμβάνω, η υπεύθυνη πολιτική είναι η πολιτική της συζήτησης, ακόμα και με αυτόν που έχει κολοσιαίες διαφωνίες. Και αυτήν την τακτική ακολούθησαν όλοι οι πρωθυπουργοί των τελευταίων δεκαετιών, μηδενός εξαιρουμένα.
0: Εδώ ένα θέμα. Μπορεί ο Πρωθυπουργός να έβαλε, και το έβαλε πάρα πολύ ωραία το θέμα, αυτή είναι η προσωπική μου άποψη, στην Άγκυρα, στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, το θέμα του Κάζους Μπέλι. Αλλά ήταν μόνος του. Δηλαδή ήταν το Μακρόν, θυμίζω, με τη Γαλλία έχουν υπογράψει σύμφωνο αμυντικής συνδρομής, συνεργασίας. Είδαμε το Μακρόν να πηγαίνει σε μια άλλη λογική, τη σχέση του με τον Ερντογάν και με την Τουρκία. Οι εταίροι μας επίσης, θυμίζω, οι Γερμανοί, ό,τι έχουν δώσει σε εμάς, τώρα τα έχουν δώσει και στους Τούρκους, αν φέρουμε στα υποβρύχια τύπου τα U-214. Θέλω να πω, είμαστε μόνοι μας, κύριε Υπουργέ, σε αυτή την υπόθεση.
3: Δύο παρατηρήσεις ό,τι αφορά το Κάζους Μπέλι. Πρώτον, δεν θυμάμαι άλλον Έλληνα πρωθυπουργό να το έχει θέσει τόσο εμφαντικά όσο το έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σας θυμίζω ότι ξεκίνησε η συζήτηση αυτή από την Ευρωπαϊκή Ένωση με αφορμή τον κανονισμό SAFE. Και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο ΝΑΤΟ που ο Πρωθυπουργός στο ΝΑΤΟ ξεκαθάρισε ότι η λογική του Κάζους Μπέλι δεν συνάδει με σχέση δύο κρατών που είναι συμμαχικά. Υπενθυμίζω και πάλι, Ελλάδα και Τουρκία συμμετέχουμε μαζί στο ΝΑΤΟ εδώ και 75 σχεδόν χρόνια. Άρα λοιπόν η αναφορά του Πρωθυπουργού δείχνει και ποια είναι τα δικά μας όρια. Και πολύ σωστά ετέθη το θέμα του Κάζους Μπέλι για να ξέρει και η Τουρκία ότι εδώ εμείς έχουμε συγκεκριμένη τακτική. Δεύτερη παρατήρηση. Δεν είμαστε λοιπόν μόνοι στο Κάζους Μπέλι. Γιατί? Διότι όταν ξεκινήσε η συζήτηση για το μηχανισμό SAFE στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σας θυμίζω ότι η αρχική πρόταση της Επιτροπής ήταν να κυριαρχήσει η αρχή της ομοφωνίας. Το θυμόσαστε, το έχουμε συζητήσει μαζί και πολλές φορές από το φιλόξενο βήμα σας. Τι έγινε στο τέλος, χάρη στη διαπραγμάτευση που έκανε η Ελλάδα, χάρη στη διαπραγμάτευση που έκανε ο Γιώργος Γεραπετρίτης, η αρχή της ομοφωνίας τελικά ήταν εκείνη η οποία επεκράτησε στην λογική του SAFE. Και επειδή ακριβώς επεκράτησε η λογική της ομοφωνίας, εμείς πείσαμε τους εταίρους μας ότι όσο η Τουρκία έχει το Κάζους Μπέλι και τη συμπεριφορά αυτή, θυμίζω έχει και την κατοχή του Βορείου Τμήματος της Κυπριακής Δημοκρατίας, μην το ξεχνάμε και αυτό, δεν πρόκειται να επιτρέψουμε εμείς να πάρει ευρωπαϊκά κονδύλια για την άμυνα. Τόσο καθαρά και τόσο απλά. Αν αυτό λοιπόν δεν είναι ξεκάθαρη, στοχευμένη και με μετρήσιμο αποτέλεσμα εξωτερική πολιτική, τότε τι είναι, αναρωτιέμαι.
1: Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά.
0: Καλημέρα.

Να σας πω ότι έρχεται πολύ δυνατή Real News και αυτή την Κυριακή και έρχεται με ένα συνδυασμό προσφορών για όλους εσάς, όλους εσάς που την εμπιστεύεστε και πολύ καλά κάνετε για την ενημέρωσή σας. Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Το Δάσος των Παραμυθιών, μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: Real FM.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
2: Δεξιά.
1: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
1: Γιατί εσύ, αριστερά.
2: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
1: Δεξιά.
2: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
1: Αριστερά.
2: Δεξιά.
1: Αριστερά.
2: Δεξιά.
1: Αριστερά.
2: Δεξιά.
1: Μονοθέσιο.
0: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
4: Το σώμα σου θυμάται πως κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος, ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass ετοιμοπαράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ.
8: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
9: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
11: Στο μικρόφωνο ο Θοδωρής Αξελός. Ναυτική οδηγία για σεισμικές έρευνες στην Ανατολική Μεσόγειο έως στις 30 Αυγούστου εξέδωσε η Άγκυρα εν ώψη της κατασκευής αγού φυσικού αερίου που θα συνδέει την Τουρκία με τα κατεχόμενα της Κύπρου. Η Ελλάδα δεν παρακολουθεί στοϊκά τις εξελίξεις. Πάντα απαντά με τον προσήκοντα τρόπο, σχολίασε πριν από λίγο στο Real FM ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου. Κάμινη και σήμερα η χώρα με τον υδράργυρο να σκαρφαλώνει τοπικά στα υπηρετικά έως και τους 43 βαθμούς Κελσίου. Υποχρεωτική παύση υπαίθριων γασιών από τη 1 το μεσημέρι ως 5 το απόγευμα στις περιφέρειες Ανατολικής Θερεάς, Θεσσαλίας, Ανατολικής Πελοποννήσου και Αττικής. Ακραίος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών προβλέπεται για σήμερα σε Βιωτία, Αυθιώτιδα, Αργολίδα, Κορινθία και Αττική. Περισσότερα στο real.gr. Από άγριο ξυλοδαρμό προήλθε σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες ο θάνατος του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Σε άνοδο της τιμής του πετρελαίου οδηγούν τα νέα πλήγματα των ΗΠΑ στο Ιράν για 11η συνεχόμενη νύχτα. Το Brent ξεπερνά τα $94 το βαρέλι.

0: 35 λεπτά μετά τις 11 εδώ είμαστε και η Ρίτσα πριν από λίγο μετέδωσε μια πληροφορία πάρα πολύ σημαντική.
1: Είναι μια είδηση που μας έγινε γνωστή από τους ανταποκριτές μας στην Τουρκία. Η Τουρκία λοιπόν εξέδωσε ναύτεξ στην Ανατολική Μεσόγειο για σεισμικές έρευνες που συνδέονται με το σχέδιο κατασκευής αγωγού φυσικού αερίου από τις τουρκικές ακτές προς τα κατεχόμενα της Κύπρου. Σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, το τουρκικό σεισμογραφικό σκάφος, το περίφημο Roots Race, θα πραγματοποιεί μέχρι τις 30 Αυγούστου έρευνες κατά μήκος της διαδρομής στην οποία σχεδιάζεται να διέλθει αυτός ο υποθαλάσσιος αγωγός. Οι εργασίες για το σύστημα μεταφοράς φυσικού αερίου άρχισαν μετά το μνημόνιο, αυτό το περίφημο, ας το πούμε έτσι, που υπέγραψαν στις 10 Ιουλίου η Τουρκία και το ψευδοκράτος, οι δύο υπουργοί. Είναι περίπου νομίζω συνολικό μήκος 101 χιλιόμετρα. Τα 97 θα βρίσκονται κάτω από τη θάλασσα και τα υπόλοιπα 4 στην ξηρά.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό βγαίνει το Roots Rage πάλι, θα το βρούμε μπροστά μας.
0: Ξεκινάνε στη γνωστή κατεύθυνση. Η διαφορά είναι ότι το κάνουν τώρα μεσούσεις της καλοκαιρινής περίοδου. Γνωρίζω και αυτοί έχουν, όπως και εσύ βεβαίως το γνωρίζεις, έχουν και αυτοί πολλές κρατήσεις και αυτοί ποντάρουν πολύ μεγάλο κομμάτι της οικονομίας, στα έσοδά τους δηλαδή, στον τουρισμό. Αλλά και το 20 Αυγούστου είχαν ξεκινήσει τα κόλπα που κάνανε και είχαν τελειώσει 12 Αυγούστου με την επακούμβηση της ελληνικής φρεγάτας Λίμνος.
1: Αλλά στο 2020, ναι, σωστά.
0: Στην τουρκική φρεγάτα Kemal Reis, θυμίζω. Ναι, έτσι σταμάτησε τότε η ελληνοτουρκική ένταση. Ναι, αποσύρθηκε η φρεγάτα Kemal Reis πληγωμένη και μαζί υποχώρησαν και οι Τούρκοι.

0: Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε και να ευχαριστήσουμε πολύ που είναι μαζί μας τον κύριο Πέτρο Παπά, τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Παπά.
2: Καλημέρα, κυρία Βυζόγλη, κύριε Παγάνη, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Χθες κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ την πρότασή του για τα ενεργειακά. Τις προηγούμενες ημέρες είχαμε τις προτάσεις για την παιδεία, τους συνταξιούχους, τους μικρομεσαίους. Αν δεν κάνω λάθος, ακολουθεί και το σχέδιο για την ναυτιλία. Δώστε μας έτσι τα βασικά στοιχεία της πρότασης για τα ενεργειακά.
2: Εμείς λέμε ότι η ενέργεια, το κόστος της ενέργειας μπορεί να μειωθεί 20% μέχρι το τέλος του 2027, αν ο κόσμος εμπιστευτεί το ΠΑΣΟΚ, την διακυβέρνηση της χώρας, και μέχρι το τέλος της τετραετίας, της τετραετούς διακυβέρνησης, δηλαδή εκεί στο 2027.

0: 30, να πέσει 30%. Και γιατί το λέμε αυτό? Το λέμε επειδή αν μεταφερθεί ο πολλής κόσμος από τα κειμενόμενα τιμολόγια στα σταθερά τιμολόγια, αν αξιοποιήσουμε επιτέλους την αποθήκευση της ενέργειας, γιατί πετάμε ενέργεια η οποία θα μπορούσε να τροφοδοτήσει 300.000 νοικοκυριά, ακριβώς γιατί δεν έχουμε αποθηκευτικά μέσα. Αν αντιμετωπίσουμε τη ρευματοκλοπή, βάλουμε έξυπνους μετρητές και δεν μετακυλεί η ΔΔΕ το κόστος στους καταναλωτές όπως συμβαίνει σήμερα, εμείς λέμε ότι με όλα αυτά θα μπορέσουμε να μειώσουμε την τιμή της ενέργειας, γιατί...
1: 20% είπατε, κύριε Παπά, 20%?
0: 20% μέχρι ναι. Το τέλος του 2027, γιατί θα πάμε πολύ γρήγορα με την αποθήκευση της ενέργειας, κάτι το οποίο η κυβέρνηση δεν έχει κάνει, έχει ολιγορήσει όλα αυτά τα χρόνια. Να θυμίσω ότι με τιμές πραγματικές, δηλαδή με βάση την αγοραστική δύναμη των Ελλήνων πολιτών, έχει αυξηθεί η ενέργεια πολύ σημαντικότερα σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση, και ένα μέσο νοικοκυριό στην Ελλάδα περίπου 9% δίνει για την ενέργεια από όλα από τα εισοδήματα τα οποία έχει, τη στιγμή που στην Ευρώπη τα ποσοστά είναι τουλάχιστον 2 με 2,5% κάτω σε σχέση με το συνολικό εισόδημα. Άρα κάτι δεν κάνουμε καλά με την ενέργεια στην χώρα, για να μην αναφερθώ και στο ότι έχουμε πολύ κακές υποδομές, πολύ κακό δίκτυο, και αυτό συγκεντρώνει και μια μεγάλη διαμαρτυρία από τη βιομηχανία της χώρας, η οποία θεωρεί ότι δεν έχει επαρκές και καλό δίκτυο. Αυτές είναι οι προτάσεις μας. Εμείς κάνουμε συγκεκριμένες προτάσεις, όπως και για τη 13η σύνταξη. Μιλάμε για μέτρα τα οποία θα έχουν μακροπρόθεσμο ορίζοντα και δεν μιλάμε για έτσι επιδόματα ή κάποιες ελιμοσύνες τις οποίες κάνει η κυβέρνηση.
1: Καλά, το θέμα της ενέργειας το φαίνεται πιο κοντά. Λέτε μέχρι το τέλος του 2027, δηλαδή μέσα σε ένα χρόνο από την ώρα που θα εκλεγεί η κυβέρνηση, ας υποθέσουμε, περίπου.
0: Ναι, αν κάνουμε περισσότερες διμερείς συμφωνίες των καταναλωτών.
1: Γιατί τα αποθηκευτικά μέσα φαντάζομαι ότι είναι λίγο δύσκολο να δημιουργηθούν τόσο γρήγορα. Τεχνικά το λέω.
2: Και η προμήθεια των σχετικών μπαταριών, βεβαίως, η οποία θέλει και αυτή ένα σχέδιο, αλλά όμως είναι ένα σχέδιο αυτό. Είναι ένα σχέδιο
0: πρέπει να πάμε πολύ γρήγορα. Όπως πρέπει να πάμε σε βάθος τετραετίας με τις ενεργειακές κοινότητες, οι Δήμοι, οι διάφορες περιφέρειες κτλ. Να έχουμε σημαντικές ενεργειακές κοινότητες, οι οποίες στην πραγματικότητα να τροφοδοτούν με πράσινη ενέργεια την κάθε περιφέρειά τους, την κάθε κοινότητά τους, με αποτέλεσμα και αυτό να οδηγήσει στη μείωση του κόστους ενέργειας. Δεν μπορεί να πετάμε ενέργεια, αυτό λέμε στην πραγματικότητα. Και δεν μπορεί να έχουμε τόσους ανθρώπους σε κειμενόμενα τιμολόγια, χωρίς να ενισχύουμε τις σταθερές συμβάσεις ενέργειας, οι οποίες τελικά θα οδηγήσουν και σε μια σταθεροποίηση των τιμών.
2: Να δημιουργηθούν οι δομές, λέτε, ώστε να αποθηκεύουμε και ενέργεια. Έτσι δεν είναι αυτό, δεν μας
0: αποτελεί. Μα είμαστε πολύ πίσω σε όλο αυτό. Ναι. Μα καθημερινά παράγουμε ενέργεια και την πετάμε. Την πραγματικότητα. Θα μπορούσαμε να έχουμε 350.000 νοικοκυριά να τροφοδοτούνται από την ενέργεια την οποία πετάμε καθημερινά.
2: Μάλιστα. Πάμε λίγο και στα υπόλοιπα θέματα. Συζητάγαμε νωρίτερα με τη Ρίτσα και με τον κύριο Χατζηγιαννάκη τις προτάσεις που έκανε η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη για την παιδεία, 6-5 σημεία παρεμβάσεις. Αλλά εδώ έχει σηκωθεί πάρα πολύ σκόνη με την τοποθέτηση που κάνει η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, ότι μπορεί να είναι ιδεολογικά απέναντι στα ιδιωτικά πανεπιστήμια, ωστόσο από τη στιγμή που έχουν εγκριθεί από το Συμβούλιο της Επικρατείας, δεσμεύεται ότι δεν θα τα καταργήσει, θα τα αφήσει να λειτουργούν. Υπήρξε οξύτατη αντίδραση από τον πρόεδρο σας, από τον κύριο Ανδρουλάκη. Γιατί?
0: Έχουν μια τρικυμία εγκρανίου εκεί στην Ελλάδα. Από τη μία λένε ότι δεν θέλουν να αναθεωρήσουν το Σύνταγμα και δεν θέλουν να αναθεωρήσουν το άρθρο 16, προκειμένου να υπάρχει ένας ισχυρός κανόνας ο οποίος θα λέει ποια μη κερδοσκοπικά ιδρύματα θα μπορούν να υπάρχουν στη χώρα, και από την άλλη λένε ότι χωρίς κανόνες και χωρίς να βάλουν κάποιους ποιοτικούς ελέγχους οι οποίοι να μπορούν να πιστοποιούν αν κάποια ιδρύματα είναι πραγματικά άξια να είναι ανώτατα ιδρύματα και να λειτουργούν στη χώρα, θα αφήσουν ένα καθεστώς το οποίο αυτή τη στιγμή κινείται στα όρια της συνταγματικότητας παρά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Αυτά τώρα δεν είναι...
1: Λένε ότι δεν μπορούν να αγνοήσουν 20.000 φοιτητές, γιατί είναι μεγάλος ο αριθμός των φοιτητών. Λένε ότι πρέπει να καταθέσουμε κυβερνητική πρόταση, γιατί εμείς πια δεν είμαστε κόμμα διαμαρτυρίας, αλλά είμαστε κόμμα εξουσίας. Θέλουμε να κυβερνήσουμε. Άρα δεν μπορούμε να πάμε κόντρα σε μια πραγματικότητα. Είναι παραδοχή της πραγματικότητας. Αυτό λένε επί της ουσίας.
0: Μα το Πασόκ δεν λέει ότι εμείς θα έρθουμε την επόμενη μέρα και θα κλείσουμε τα πάντα. Εμείς λέμε ότι πρέπει να μπουν τέτοιοι, καταρχήν, να μπει μια συνταγματική επιταγή συγκεκριμένη για το τι μπορεί να λειτουργεί στη χώρα και να είναι τέτοιοι οι όροι που να εξασφαλίζουν ότι τα μη κερδοσκοπικά, μη κρατικά ιδρύματα θα παρέχουν πραγματικά υψηλής ποιότητας πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Εμείς λέμε ότι πρέπει να μπει κανόνας. Δεν είναι λογικό να λες εγώ δεν θα βάλω κανόνα, δεν θέλω να αναθεωρήσω το Σύνταγμα, αλλά θα αφήσω χωρίς να εξασφαλίζω ποιοτικά στοιχεία όπως θα έπρεπε αυτά να είναι, να λειτουργεί το οτιδήποτε. Εμείς δεν λέμε ότι θα κλείσουμε και θα αφήσουμε στον αέρα τους ανθρώπους, αλλά πρέπει να μπουν αυστηροί κανόνες και σε κάθε περίπτωση πρέπει να γίνει συνταγματική αναθεώρηση. Και στην Ελλάδα γενικά έχουν μια γενικότερη τρικυμία. Σήμερα ακούω την κυρία Κουφονικολάκου να λέει ότι θα συλλάμβαναν τον Νετανιάχου αν ερχόταν στην Ελλάδα. Ποιος, πού, τι, θέλω να πω ότι όλα αυτά.
1: Το ένταλμα σύλληψης λέτε, ότι θα εφαρμόζαμε ένταλμα σύλληψης για τον Νετανιάχου, ναι.
0: Ναι, η εξωτερική πολιτική δεν ασκείται έτσι με τέτοια συνθήματα και με τέτοια επιπολαιότητα. Τα πράγματα τα οποία λέμε, αν θέλουμε να είμαστε κόμματα τα οποία θα κυβερνήσουμε και το ΠΑΣΟΚ είναι ένα τέτοιο σοβαρό κόμμα, πρέπει να είναι πολύ συγκεκριμένα και να μην λέμε πράγματα έτσι στον αέρα. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στο πώς ασκούμε την εξωτερική πολιτική και στο τι λέμε γενικότερα.
1: Τώρα, πώς πάει η διεύρυνση?
2: Συγγνώμη, Ρίτσα μου, συγγνώμη που σας διακόπτω και ήθελα και τον κύριο Παπά, επειδή μου ήρθε τώρα ένα notification, μια ενημέρωση από το real.gr, παραιτήθηκε από το βουλευτικό αξίωμα Βασίλης Κόκαλης από τον ΣΥΡΙΖΑ από τη Δυτική Συμμαχία.
1: Νομίζω το είχε προαναγγείλει.
2: Το είχε προαναγγείλει
1: και ο κύριος Κόκαλης, σωστά?
2: Ναι. Και ναι, έρχεται, αναλαμβάνει, διαβάζω στο ρεπορτάζ του Γιώργου Λικουρέτη στο real.gr, στη θέση του αναμένεται να αναλάβει ο Ιωάννης Καρυπίδης. Κλείνω παρένθεση, ζητώ συγγνώμη και πάλι.
1: Λέγαμε κύριε Παπά ότι συνεχίζεται και το θέμα της διεύρυνσης από ό,τι φαίνεται στο ΠΑΣΟΚ. Ακούμε πολλά ονόματα τα οποία βρίσκονται πρώτων πυλών για να ενταχθούν στην πράσινη κοινοβουλευτική ομάδα.
2: Και προερχόμενα από το ΣΥΡΙΖΑ αρκετά.
1: Ναι, και η κυρία Τζάγκρη και ο κύριος Αποστολάκης.
2: Κυρία
1: Κασιμάτη.
0: Το ΠΑΣΟΚ κάνει μια αμφίπλευρη διεύρυνση. Δεν είναι μυστικό αυτό. Εμείς απευθυνόμαστε σε όλα τα στελέχη, σε όλους τους βουλευτές που θεωρούν ότι μπορούν να υπηρετήσουν το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ και θεωρούν ότι η μόνη εναλλακτική πραγματικά κυβερνητική πρόταση για τη χώρα είναι το ΠΑΣΟΚ, γιατί έχει ένα σοβαρό πρόγραμμα, γιατί λέμε πράγματα συγκεκριμένα, πράγματα με μακροπρόθεσμο ορίζοντα, δεν πετάμε έτσι αερόληθους απλά για να εντυπωσιάσουμε όπως κάνει το κόμμα της Ελλάς, οπότε... Εγώ θεωρώ ότι πρέπει προχωράει αυτό. Βρίσκεται και στη διακριτική ευχέρεια του Προέδρου, στο κομμάτι των βουλευτών τουλάχιστον. Υπάρχει και η Επιτροπή Διεύρυνσης για τα υπόλοιπα στελέχη με Πρόεδρο τον Κώστα Σκανδαλίδη. Νομίζω ότι αυτό δείχνει ακριβώς ότι το ΠΑΣΟΚ συγκεντρώνει το ενδιαφέρον του πολιτικού κόσμου αλλά και των ανθρώπων που θεωρούν ότι πρέπει να έχουμε μια άλλη κυβερνητική πρόταση. Και αυτή δεν μπορεί να είναι από μονοπρόσωπα κόμματα, τα οποία δεν έχουν μέλλον όπως αποδεικνύεται όταν ο αρχηγός τους αποφασίζει να τα εγκαταλείψει και να δημιουργήσει ένα άλλο κόμμα. Μπορεί του χρόνου ο κύριος Τσίπρας να δημιουργήσει ένα τρίτο κόμμα. Εδώ δεν κατάφερε να βάλει τάξη στο ΣΥΡΙΖΑ, θα καταφέρει να βάλει τάξη στην Ελλάδα?
1: Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Παπά, να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.
2: Καλημέρα σας.
3: Real FM.
4: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
3: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
5: Πού είσαι?
6: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια!
5: Ωραία! Και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι! Πού είσαι?
6: Έλα εδώ, δεξιά!
5: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι! Πού είσαι?
6: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
5: Πω! Δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο! Πού είσαι ρε παιδί μου?
6: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο!
5: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live!
3: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
7: τάπας, τσούρος, κλαδαμαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
8: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
7: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
9: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
10: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
11: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
12: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Το Δάσος των Παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή. Με τη Real News.
13: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Να πούμε ότι σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Ο φίλος ο Βαγγέλης από Θεσσαλονίκη εξηγεί, προφανώς έχει εικόνα και έχει και γνώση ο άνθρωπος για το αντικείμενο, ότι μπαταρίες μεγάλης κλίμακας για αποθήκευση ενέργειας δεν υπάρχουν. Θα απαιτούσε λέει, μια έκταση σαν αυτή της Πελοποννήσου για όλη την Ελλάδα. Υπάρχουν άλλοι τρόποι, παράδειγμα χρήση της πλεονάσεως ενέργειας για να γεμίσει ένα φράγμα νερό. Δηλαδή αυτό απαιτεί νέες υποδομές. Ναι. Φίλος ο Βαγγέλης από Θεσσαλονίκη που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό.
1: Καλό είναι αυτό. Προφανώς το ξέρει ο άνθρωπος.
0: Προφανώς, ναι. Λοιπόν, καλά, από ό,τι έχω διαβάσει, βεβαίως εμείς πουλάμε και στη Βουλγαρία ενέργεια, αν δεν κάνω λάθος. Δεν ξέρω αν οι Βούλγαροι έχουν δυνατότητα να αποθηκεύουν. Κάτι τέτοιο έχω ακούσει. Λοιπόν, ο φίλος μας ο Κώστας.
1: Ο Γιάννης από το Ήλιον. Ο Χρήστος. Καλημέρα, Χρήστος. Ευχαριστώ πολύ. Να σε καλά.
0: Ο Διονύσης ο Γαδιάνης λέει αν από τη λύνη δαματοκλοπή είναι 600 εκατομμύρια κάτι μπορεί να γίνει, μάλιστα. Τι άλλο λέει εδώ πέρα φίλος μου ο Θεόδωρος που έχει μπει έτσι πολύ δυναμικά και επιθετικά. Λέει, μέχρι σήμερα πόσα χρόνια έχουν κυβερνήσει, να μας πείτε πόσα χρόνια έχουν κυβερνήσει Νέα Δημοκρατία και Πασόκ και πόσα ο ΣΥΡΙΖΑ. Και εσείς εξακολουθείτε φυσικά σαν καθαρέμος δεξιός αμετανόητος συνήθως να ρίχνετε το ανάθεμα των μνημονίων στην αριστερά. Μάλιστα. Είμαστε πάρα πολύ ωραία. Εντάξει, ψύχρεμο, μια ψύχρεμη προσέγγιση. Λοιπόν,
1: η Ιωάννα Μαστοροπούλου που λέει τι γίνεται με τη δίκη των Τεμπών. Συνεχίζεται και μάλιστα έχει και αρκετές φορές έχει και ένταση. Ναι. Συνεχίζεται. Δεν έχει σταματήσει βεβαίως.
0: Ναι. Ο φίλος ο Μπάμπης από τον Πειραιά λέει υπάρχει διαρροή αερίου από πρατήριο καυσίμων στον Πειραιά. Να το δούμε. Δεν το ξέρω αυτό. Δεν υπάρχει ερωτηματικό εδώ. Τελεία υπάρχει.
1: Α, υπάρχει διαρροή. Το λέει δηλαδή ο Σίδης. Κάνει ρεπορτάζ.
0: Ο ίδιος το αναφέρει.
1: Βλέπεις ότι κάνει ρεπορτάζ.
0: Ναι, εμείς θα προσπαθήσουμε να το διασταυρώσουμε αν υφίσταται τέτοιο ζήτημα. Αν, επαναλαμβάνω. Λοιπόν, ο Real Blogger λέει κατά τα άλλα ήρεμα νερά με τους Τούρκους προφανώς. Σκίζουμε, λέει. Τι άλλο εδώ πέρα. Γεια σου, Βασίλη. Τώρα μην μπούμε να μονοπολούμε σε αυτή τη ζήτηση. Θέλω λίγο. Κυρία Μπιζόγλου, να περάσει το διαφημιστικό περιβάλλον και να πω ότι κάθε αρχή και δύσκολη λένε άλλες περισσότερο, άλλες λιγότερο, εκτός αν αυτή η αρχή αφορά την αλλαγή παρόχου ενέργειας. Γιατί επιλέγοντας Προτέργεια, κάθε αρχή είναι εύκολη. Αυτό ακριβώς βλέπουμε και στη νέα διαφήμιση της Προτέργεια, που ακόμα και ο παράξενος γκρινιάρης πρωταγωνιστής της Δημήτρης Πιατάς δείχνει να χαίρεται με την αλλαγή απολαμβάνοντας σειρά από προνόμια και ωφέλη. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν τα αλλάζεις με τίποτα. Γίνε και εσύ πελάτης Προτέργεια εύκολα και γρήγορα στο προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέργεια ή στο 18311.

0: Λοιπόν, όπως ξέρετε, κάθε μέρα τέτοια ώρα μαζί μας είναι η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Αν οι έγνοιες είχαν μορφή, θα ήταν εκείνος ο φίλος που μιλάει συνέχεια. Έκλεισες την πόρτα? Είναι όλα εντάξει? Μήπως ξέχασες κάτι? Ευτυχώς, κάποια πράγματα μπορείς να τα έχεις ήδη φροντίσει. Στο Magenta Insurance ασφαλίζεις online το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου, ενώ για την υγεία και την επιχείρησή σου κλείνεις ραντεβού με ασφαλιστή. Και κάπως έτσι οι έγνοιες έχουν έναν λόγο λιγότερο να μιλάνε. Μπες και εσύ στο magentainsurance.gr για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες.
1: Δεν ξέρω αν με ακούσατε εσείς προσωπικά, κύριε Ιωάννη, ή σας το μετέφεραν. Αυτό που γράφετε πάντως είναι ψευδές. Ουδέποτε είπα εγώ ότι η Ακρόπολη είχε μπει στο υπερταμείο. Είπα όμως ότι, όπως είχα διαβάσει και όπως στη συνέχεια αποκαλύφθηκε από το ντοκιμαντέρ που έκαναν οι συνάδελφοι μας στο Sky, στην τηλεόραση του Sky, συζητήθηκε η ένταξη της Ακρόπολης στο υπερταμείο από την Αυστριακή τότε Υπουργό Οικονομικών. Εντάξει, αυτό είπα. Ότι συζητήθηκε. Και από πού προκύπτει αυτή η πληροφόρηση? Γιατί εγώ δεν είχα πρώτο δημόσιο ρεπορτάζ. Το είχα διαβάσει βεβαίως τότε σε κάποιες εφημερίδες, σε κάποια μονόστιλα. Αυτό προέκυψε από την, με επιβεβαίωση του Γιούγκερ, ότι πράγματι η Αυστριακή Υπουργός Οικονομικών είχε ζητήσει να μπει Ακρόπολη στο υπερταμείο. Επομένως, ψυχραιμία ή καθαρίστε τα αυτιά σας. Ή αυτός που σας ενημέρωσε δεν σας ενημέρωσε σωστά. Δεν έχω κάτι να ανακαλέσω, κύριε Ιωάννη.
0: Γιατί να ανακαλέσει, παιδί μου?
1: Όχι, λέει τι να ανακαλέσω.
0: Ο καθένας έχει την άποψή του.
1: Θα αλλάξουμε την πραγματικότητα, επειδή δεν γουστάρει.
0: Λοιπόν, ο καθένας έχει την άποψή του. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Σας αποχαιρετούμε με Μεριλίντα. Ακολουθεί ο Μάνος Κεμπάπης.
1: Καλημέρα σας.

0: Real FM.
1: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Καμίνι για τρίτη μέρα το μεγαλύτερο μέρος της χώρας με θερμοκρασίες έως 43 βαθμούς. Κόκκινο συναγερμό σε Αττική και άλλες 4 περιοχές για τον κίνδυνο πυρκαγιάς. Καμπανάκι από τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης. Σε ποιους κλάδους εφαρμόζεται πάυση εργασιών, τι ισχύει με την τηλεργασία. Θρίλερ με τον θάνατο γνωστού ποινικολόγου που βρέθηκε νεκρό στο γραφείο του. Τον έψαχναν για ώρες οι κόρες του. Άγριο ξυλοδαρμό του θύματος δείχνουν τα πρώτα στοιχεία, χωρίς να υπάρχουν ίχνη παραβίασης του χώρου. Πού στρέφονται οι έρευνες των αρχών. Σύγησε η Μέρι Λίντα, η σπουδαία φωνή του ελληνικού πενταγράμμου. Ο γάμος της με τον Μανώλη Χιώτη και η μεγάλη σταθμή στην καριέρα της. Οι επιτυχίες που σφράγισαν το λαϊκό τραγούδι.
2: Η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
3: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
4: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
3: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
4: Εννοείται, αγάπη μου.
3: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
4: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
3: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
4: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
5: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
6: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
7: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
8: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
9: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας, καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
0: Real FM. Η ώρα είναι 12.
10: Πολιτικές εξελίξεις.
11: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
12: Κοινωνία.
10: Οικονομία.
13: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
14: Διεθνείς ειδήσεις.
10: Αθλητικά.
14: Πολιτισμός.
15: Ηθοποιός σημαίνει φως.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε η Μετεωρολογική Υπηρεσία, προειδοποιώντας για πολύ υψηλές θερμοκρασίες στα ανατολικά υπηρωτικά και ισχυρές καταιγίδες στα βόρεια. Τα δύο διαφορετικά καιρικά φαινόμενα αναμένεται να εκδηλωθούν σήμερα, με τον υδράργυρο να αγγίζει τοπικά τους 43 βαθμούς Κελσίου και τις καταιγίδες να συνοδεύονται από έντονη κεραυνική δραστηριότητα, ισχυρούς ανέμους και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Η υποχρεωτική είναι η παύση των υπαίθριων εργασιών από τη 1 μετά το μεσημέρι έως τις 5 το απόγευμα στις περιφέρειες Αττικής, Ανατολικής Θερεάς, Θεσσαλίας και Ανατολικής Πελοποννήσου. Σε νέα πρόκληση στην Ανατολική Μεσόγειο προχώρησε η Άγκυρα. Εξέδωσε ναυτική οδηγία για σεισμικές έρευνες έως στις 30 Αυγούστου, εν ώψη κατασκευής αγωγού φυσικού αερίου που θα συνδέει την Τουρκία με τα κατεχόμενα. Η Ελλάδα δεν παρακολουθεί στοικά τις εξελίξεις και πάντοτε απαντά στις τουρκικές προκλήσεις με τον προσήκοντα τρόπο, δήλωσε στο σταθμό μας ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου. Αυξημένη παραμένει η κίνηση στην κάθοδο του Κηφισού από τον κόμβο μεταμόρφωσης λόγω σύγκρουσης οχημάτων που έγινε νωρίτερα, λίγο μετά το ύψος της Ιεράς Οδού. Σε άγριο ξυλοδαρμό αποδίδεται ο θάνατος του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, ο οποίος βρέθηκε μέσα σε λίμνη αίματος στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες της αστυνομίας. Περισσότερα στο ενικός.gr. Συνεχίστηκαν για ενδέκατη νύχτα τα πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιράν, προκαλώντας άνοδο των διεθνών τιμών του πετρελαίου, με το Brent να ξεπερνά τα 94 δολάρια το βαρέλι. Την παραίτησή του από το βουλευτικό αξίωμα υπέβαλε στον πρόεδρο της Βουλής ο Βασίλης Κόκαλης, αποφασίζοντας να παραδώσει την έδρα του στον ΣΥΡΙΖΑ. Τη θέση του αναμένεται να αναλάβει ο Ιωάννης Καρυπίδης. Έφυγε από τη ζωή τα ξημερώματα σε ηλικία 91 ετών η τραγουδίστρια Μέρι Λίντα.
12: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
17: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
16: Στην Αθήνα φτάνει σήμερα ο Κόντι Μίλερ Μακντάιερ για να ενταχθεί και επίσημα στην ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού. Ο Αμερικανός γκάρτ που αγωνιζόταν στον Ερυθρό Αστέρα έχει υπογράψει τριετές συμβόλαιο συνεργασίας. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
17: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
16: Γενικά αίθριος με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Στους 40 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Να είστε καλά, να προσέχετε παρακαλώ πολύ τη ζέστη. Δεν υπάρχει κανείς λόγος να κυκλοφορήσετε επουδενή λόγο εφόσον δεν είναι αυτό απολύτως απαραίτητο, ειδικά όσοι είμαστε πιο ευαίσθητοι στην ζέστη. Όμως υπάρχουν τρόποι να το κάνετε αν το χρειάζεστε. Καπελάκι, υγρά, κείτε, βάλτε και ένα μαντίλι βρεγμένο και δεν χρειάζεται να βιάζεστε. Ήρεμα, παιδιά, ήρεμα. Σε τελευταία ανάλυση όλοι μας έχουν διαβεβαιώσει, οι καλοί μας οι μετεωρολόγοι, τα είπαμε με τον κύριο Αρνιακό εδώ που μας λέει πάντα την αλήθεια για τον καιρό και όχι τον καλό του ή τον κακό του τον καιρό ο καθένας, ότι είναι ένα φαινόμενο το οποίο δεν θα διαρκέσει πολύ. Με τους καύσωνες το μεγάλο θέμα είναι να μην διαρκούν. Όταν δεν διαρκούν τα καταφέρνουμε καλύτερα. Λοιπόν, επειδή ο Μάνος θα καθυστερήσει λιγουλάκι γιατί είχε κάτι απολύτως επίγον να κάνει και ευτυχώς που το έκανε. Άρα μόνος η Μάνος για την ώρα μόνος, επομένως θα σας πω εγώ τώρα διάφορα πράγματα που θέλω να σας τα πω και θα εκμεταλλευτώ την απουσία του. Πλην όμως, ο κύριος Βολάνιος είναι στο στούντιο γιατί έχουμε κάτι έκτακτο το οποίο αξίζει την προσοχή σας. Κύριε Βολάνιο.
1: Έχουμε διακοπή της κυκλοφορίας στον Πειραιά, συγκεκριμένα στην οδό Μυρίδου Σκυλίτσι. Θα πούμε όμως το λόγο. Λόγω διαρροής αερίου σε βενζινάδικο στον Πειραιά επί της οδού Ομυρίδου Σκυλίτσι έχει τεθεί σε ισχύ απαγόρευση της κυκλοφορίας στην Ομυρίδου Σκυλίτσι από το ύψος της Γρηγορίου Λαμπράκη και στην οδό 34ου Συντάγματος Πεζικού από την οδό Διστόμου.
0: Δηλαδή ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του Πειραιά.
1: Σωστά,
0: είναι κλειστό,
1: κεντρικό σημείο, ναι.
0: Άρα το αποφεύγουμε μέχρι ότου να καταλάβουν τι ακριβώς είναι αυτό το αέριο, η μυρωδιά δηλαδή, διότι έτσι πάμε φαντάζομαι, εκτός αν έχει διαπιστωθεί διαρροή, κάτι έχει αναφερθεί ή απλώς το αέριο είναι...
1: Κάτι πιο συγκεκριμένο όχι.
0: Για την ώρα δεν έχουμε.
1: Ξέρουμε απλά ότι είναι διαρροή αερίου από βενζινάδικο έχει προκύψει.
0: Ναι, περίεργα πράγματα αυτά. Προσοχή χρειάζεται. Θα επιληφθεί η πυροσβεστική. Ευχαριστούμε τον κύριο Βολάνιο.
1: Παρακαλώ.
0: Λοιπόν, διαβάζω στην εφημερίδα απογευματινή από την συνάδελφο Ντίνα Καραμάνου μία συμφωνία την οποία υπέγραψαν, λέει, η Ένωση Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος είναι εθελοντικό σύμφωνο συνεργασίας με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και θα τεθεί αυτό που θα σας πω αμέσως μετά, σας κρατώ σε αγωνία, από το Σεπτέμβριο και μετά η συμφωνία αυτή και θα έχει τρεις στόχους. Καταμέτρηση των αποθεμάτων, τρόποι διαχείρισης και όπου χρειαστεί προσαρμογή του νομικού πλαισίου, που είναι το ενδιαφέρον. Θα έχετε προσέξει κι εσείς, εγώ τουλάχιστον το προσέχω διότι δεν παίρνω ποτέ τίποτα, ειδικά αν είναι κάποιο έτσι προϊόν που υποψιάζομαι ότι μπορεί να έχει καθίσει το ράφι λίγο περισσότερο, αν δεν κοιτάξω την ημερομηνία λήξης. Και αν η ημερομηνία λήξης είναι πολύ κοντινή, έχω πάντοτε την ίδια απορία. Γιατί δεν του μειώνουν την τιμή? Γιατί θυμάμαι από χρόνια πολλά, δηλαδή ήμουν νιός και γέρασα, το έκαναν παλιά και το κάνουν μέχρι σήμερα παντού στον κόσμο τα σούπερ μάρκετ, διότι αλλιώς πρέπει να τα πετάξουν. Αν δεν τα πετάξουν, έχουν βαρύτατες ευθύνες. Ως εκ τούτου, το να τα πετάς είναι αυτό που λέμε εμείς οι παλιοί αμαρτία. Βεβαίως, πάρα πολλά σούπερ μάρκετ φροντίζουν και τα δίνουν σε περιπτώσεις που μπορούν να διατεθούν αμέσως και να χρησιμοποιηθούν αμέσως. Όμως εδώ τώρα υπάρχει η εξής ιδέα, ότι αυτά που είναι κοντά στη λήξη θα μπορούν να διατίθεται σε φθηνότερη τιμή και δεν θα έχουν και ΦΠΑ, θα απαλλάσσονται. Αυτό είναι πολύ καλή ιδέα. Από κάπου πρέπει να ξεκινήσουμε. Και λένε οι άνθρωποι που το συζητάνε για να κάνουν αυτή τη συμφωνία ότι θα μειωθεί η σπατάλη τροφίμων, διότι πάρα πολλά τελικώς πετιώνται, κατά περίπου 30%. Πρόκειται για τεράστιο νούμερο. Αλλά είναι μια ενδιαφέρουσα ιστορία, θα την παρακολουθήσουμε διότι μας ενδιαφέρει. Δεύτερα ενδιαφέρουσα ιστορία, αυτή την κλέβω από την πρώτη σελίδα της Καθημερινής, γράφει: αντιπυραυλική ασπίδα 3,5 δισεκατομμυρίων ευρώ εγκρίνεται αύριο από το Κισέα. 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Μάλιστα. Πόσα ήταν αυτά που λέγαμε χθες ότι χρωστούν κάποιοι και δεν πληρώνουν σε λογαριασμούς ηλεκτρικού? Κοντά στα 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι καλό να κάνετε τέτοιες συγκρίσεις ξαφνικές, γιατί το λέω, για να δείτε πότε είναι πολλά τα χρήματα και πότε είναι λιγότερα από πολλά. Αν και όταν λέει δισεκατομμύρια είναι πάρα πολλά, έτσι κι αλλιώς. Αλλά όταν χρωστάμε σε ηλεκτρικό την αντιπυραυλική ασπίδα της χώρας, να το σκεφτόμαστε αυτό, διότι οι ίδιοι αυτοί που χρωστούν ενδεχομένως έχουν απόψεις πολύ προχώ στο τι κάνουμε και δεν κάνουμε αυτά που πρέπει να γίνουν και είμαστε γυμνοί απέναντι στους Τούρκους και δεν συμμαζεύεται διάφορες απόψεις. Μάγκες, ο πατριωτισμός ξεκινά από μας. Δεν θέλω να πω ότι τελειώνει σε μας, διότι δεν τελειώνει. Είναι συλλογικό θέμα. Αλλά επειδή ξεκινά από μας, να το σκεφτόμαστε, αν και όπως λέγαμε χθες, αναλυτικά όταν είδαμε τα νούμερα, δεν είναι τα νοικοκυριά οι πιο μεγάλοι οφειλέτες, είναι επιχειρήσεις, είναι άλλες καταστάσεις. Εν πάση περιπτώσει, πάει και αυτό παρακάτω. Λοιπόν, τι άλλο, χάσαμε την Μέρι Λίντα. Τέλος πάντων, ήταν μια, όχι απλώς, ήταν πολύ ξεχωριστή, αλλά και πολύ ταιριαστή με την εποχή της και έδωσε απίθανα τραγούδια. Και όταν τραγουδάς ένα τραγούδι, δεν είναι κάποιος το έχει γράψει, κάποιος το έχει προσαρμόσει να παίξει ωραία το μπουζούκι, όμως όταν τραγουδάς ένα τραγούδι, εσύ του δίνεις μια άλλη πνοή και το καθιστάς αυτό που χρειάζεται να πούμε. Πείτε το όπως θέλετε. Τι θέλετε, κύριε?
2: Λίστατος,
0: τι θέλετε, κύριε? Ποιος είναι ο κύριος? Κύριε Καραγευρέκη, δεν μπορεί να μπαίνει όποιος να είναι στο στούντιο.
2: Άργησα και καθόμουν να κλειδώνει, σου λέει. Καθυστέρησα να μπω μέσα και σε απολάμβανα. Αλλά λίστατος των τεσσεμών σου. Αν ξεκινούσαμε μαζί σου, λέγα, έλα μπάμπη, τι έγινε, θα μου λέγεις, δεν είναι τίποτα.
0: Όταν είσαι.
2: Τα λες όλα. Τώρα τα λες όλα.
0: Αρχής παρούσης.
2: Ναι, αρχής. Ζητώ συγγνώμη για την καθυστέρηση. Ιατρική λόγη, έπρεπε να κάνω αλλαγή στο ατύχημα του ποδιού. Έτσι. Ναι. Λοιπόν.
0: Πήγε να τον δει ο γιατρός και του είπε ότι βγαίνει καινούριο δάχτυλο.
2: Βρε, χτύπα ξύλο. Άλλο πράγμα φοβηθήκαμε με το δάχτυλο, αλλά τέλος πάντων.
0: Θα είσαι εξαδάχτυλος.
2: Το αποφύγαμε. Το αποφύγαμε. Ναι. Μην ήμουν τετραδάχτυλος, φοβούμαι.
0: Τώρα δεν πρέπει να πω στον αέρα τι του είπα ζωντανά, γιατί δεν επιτρέπεται. Θα μας πιάσει, θα μας βάλει φυλακή τώρα καλοκαιριάτικα.
2: Ελά, μου άρεσε, παρακαλώ πάρα πολύ. Ναι.
0: Τα κοιτάζουνε. Μάνο, προσέχουν τον εαυτό τους.
2: Ναι, έχεις δίκιο.
0: Έτσι, γι' αυτό υπάρχουν οι γιατροί, τα νοσοκομεία, τα πάντα όλα. Χρήσιμα. Έτσι.
2: Ωραία. Και είναι, όταν παίρνεις και γενικότερα πολλές πληροφορίες που δεν πρέπει από εκεί που ίσως δεν πρέπει. Δηλαδή, ρωτάς τον ένα, ρωτάς τον άλλο και σου λέω καθένα την άποψή του, και στην Ελλάδα.
0: Όλοι έχουν μια άποψη.
2: Και κυρίως ιατρική άποψη. Ας το γιατρό να λέει.
0: Λοιπόν, η Μέρι Λίντα, έλεγα, Μάνο.
2: Ναι.
0: Ρε παιδί μου, έδινε ένα.
2: Ναι.
0: Τι είναι, έχουμε
2: Mayday,
0: 112.
2: Mayday, 112 σχεδόν.
0: Ναι. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν για τη Μέρι Λίντα ότι, ρε παιδί μου, έπαιρνε ένα τραγούδι που της έγραφε ο αγαπημένος της Χιώτης. Εντάξει, χαρτωμένο ήταν, όμορφο ήταν, ο Χιώτης ήταν τρομερός τύπος να σου φτιάξει σουξέ, δεν υπήρχε εκεί θέμα. Ο τρόπος που το τραγούδαγε ήταν σαν να σου λέει τραγούδα μαζί μου, και πράγματι τραγούδαγαν οι πάντες. Αυτές οι γυναίκες, αυτές οι φοβερές προσωπικότητες, όταν τις χάνουμε είναι ευκαιρία να ξανακοιτάξουμε τη δουλειά τους, αν και οι νέοι άνθρωποι, και αυτό εμένα μου έχει αρέσει πάρα πάρα πολύ. Εδώ και χρόνια. Δεν λένε, αυτά άκουγαν οι πατεράδες μας, οι μανάδες μας, οι θείοι μας, οι παππούδες μας. Τα ακούνε και μπορούν να εκτιμήσουν. Διότι οι νέοι ξέρουν όλες τις μουσικές. Έχουν κάτι το οποίο δεν το είχαμε εμείς. Ξέρουν τις μουσικές όλου του κόσμου. Ακούνε και την ροκ της εποχής μας, κύριε Καραγευρέκη, έτσι δεν είναι? Ακούνε και τη ροκ που ακούμε εμείς. Τι να σου κάνω τώρα, δεν μπορεί. Πρέπει να βρεις ένα μικρόφωνο να με ακολουθεί. Ή θα πηγαίνει από εκεί που πηγαίνω εγώ. Λοιπόν, ακούνε τα πάντα. Ως εκ τούτου έχουν εξαιρετικό γούστο. Και πολύ καλλιεργημένο αυτοί. Και γι' αυτό εκτιμούν πάντοτε τα καλά. Τώρα, ότι μπορεί να υπάρχουν και πράγματα που δεν σας αρέσουν, αυτό τι να κάνουμε. Έτσι είναι η ζωή, υπάρχουν και πράγματα που δεν μας αρέσουν. Λοιπόν, Μάνο, τόλισες και το τελευταίο ζήτημα που είχες να λύσεις?
2: Και το τελευταίο.
0: Τέλεια. Okay. Σου εύχομαι καλή τύχη, θα την χρειαστείς. Θα σε σταυρώσω, σου δώσω και κάτι να σε συνοδεύει.
2: Ναι.
0: Ένα φυλαχτό, κάτι.
2: Θα δούμε. Τι θα χρειαστεί.
0: Αυτά από αύριο θα μάθετε τα μεταξύ μας κορακίστικα.
2: Ναι, ναι.
0: Για λέγε.
2: Λοιπόν, να πω από πού θες να το πιάσουμε τώρα, γιατί έκανες την εισαγωγή, είπες και για την τεράστια φωνή της Μέρι Λίντα. Έχει στο μεταξύ, είναι και παίζεται και μια πολύ πολύ ωραία παράσταση για τη ζωή του Χιώτη. Τώρα.
0: Αλήθεια?
2: Ναι, βέβαια. Πες το ίδρυμα Μίζωνος Ελληνισμού. Δεν κάνει να μην θυμάμαι, γιατί παίζει ο αδελφός γυναίκας μου και δεν κάνει να μην θυμάμαι.
0: Τώρα έχει εκτεθεί ήδη.
2: Οπότε και αυτό σου λέει εκτεθεί κατευθείαν και δεν έχω προλάβει να πάω το δω. Και μου λένε ότι είναι υπέροχη παράσταση και έχει πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Κανόνισα, επειδή είχε αυτή τη δουλειά και δεν ήξερα πόσο θα σου πάρει.
2: Και πολύ καλά έκανες.
0: Και μην τρέχεις. Αλλά είδε ότι ήρθαν τα πράγματα, διότι ο Θεός της δημοσιογραφίας πάντα βοηθάει τους δημοσιογράφους. Ο κύριος Γιάννης Μανιάτης, που είναι ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ.
2: Έτσι. Και πολύ μεγάλη χαρά μου που τελικώς βρέθηκα στο τούντιο.
0: Μα εγώ λέω θα το προλάβει στο τέλος και θα τα κάνει όλα ανω κάτω. Λοιπόν, ο κύριος Γιάννης Μανιάτης, λοιπόν, που έχει, είναι γνωστός σε όλους σας για τη δουλειά που έχει κάνει στον τομέα της ενέργειας. Και επειδή το ΠΑΣΟΚ παρουσίασε τη δουλειά, τη δικιά του στον τομέα της ενέργειας, τον παρακαλέσαμε να είναι κοντά μας να μας τα πει ο ίδιος.
2: Καλό σας μεσημέρι, κύριε Υπουργέ.
3: Γεια σας, καλημέρα και στους δυο σας παιδιά και χαίρομαι πάρα πολύ που σας ακούω.
2: Και εμείς.
3: Να σας πω ότι είμαι από τους φανατικούς οτακουστές σας.
2: Να είστε πάντα καλά. Να είστε πάντα καλά.
0: Για πείτε, πού είναι το καινούριο τώρα σε αυτά που είπε το ΠΑΣΟΚ.
3: Κινηθήκαμε σε δύο. Ήταν ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, εγώ, ο Φρέντι Παρασύρης, ο αρμόδιος του κοινοβουλευτικού μας τομέα και ο γραμματέας του τομέα, ο καθηγητής Μαθιουδάκης. Τώρα, κινηθήκαμε σε δύο επίπεδα. Πρώτα απ' όλα, έναν απολογισμό της κυβερνητικής απραξίας και ανικανότητας στα θέματα της ενέργειας. Και το δεύτερο σκέλος ήταν η πρότασή μας, η οραματική μας πρόταση για την Ελλάδα του 2035. Καταθέσαμε λοιπόν μια πρόταση σε βάθος δεκαετίας με απόλυτη τεκμηρίωση. Σας λέω πολύ συνοπτικά σε τίτλους τους πέντε εθνικούς στόχους. Ο πρώτος εθνικός στόχος είναι η Ελλάδα να αποκτήσει ενεργειακή ανεξαρτησία αξιοποιώντας τα δίκτυα που έχει, την αποθήκευση, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και βεβαίως τους υδρογονάνθρακες τους οποίους έχει αρχίσει επιτέλους να αξιοποιεί. Δεύτερος στόχος, να έχουμε σε μόνιμη βάση και όχι εν είδη ελεημοσύνης από την εκάστοτε κυβέρνηση, σε μόνιμη βάση χαμηλότερο κόστος ενέργειας, κυρίως στον ηλεκτρισμό, αλλά όχι μόνο στον ηλεκτρισμό. Τρίτος εθνικός στόχος, η ενέργεια να τεθεί στην πραγματικότητα στην υπηρεσία της παραγωγής και της παραγωγικότητας της χώρας, ώστε οι μικρομεσαίες και οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις της χώρας να μην υποχρεώνονται να πληρώνουν υπέρογκα ποντίλια για την ενέργεια. Τέταρτος στόχος είναι η δίκαιη μετάβαση, πράσινη μετάβαση, που ο πολίτης να μην βλέπει τη μείωση της τιμής στο τιμολόγιο του, δεν υπάρχει. Άρα η μετάβαση για να είναι δίκαιη πρέπει από τη μια να αντιμετωπιστεί το συγκλονιστικό πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί σε όλη την περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας λόγω απολιγνητοποίησης, αλλά ταυτόχρονα να αντιμετωπιστεί και η ενεργειακή φτώχεια που βασανίζει την Ελλάδα από τη στιγμή που πια, για παράδειγμα να σας δώσω, στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας η τιμή του ηλεκτρισμού αυξήθηκε στη διάρκεια αυτών των 6 ετών κατά περίπου 56%, όταν ο μέσος όρος της Ευρώπης είναι 34%. Και τέλος, ο πέμπτος τελευταίος στόχος είναι η γεωπολιτική αναβάθμιση της χώρας, αξιοποιώντας όλα αυτά που κι εσείς προαναφέρατε, δηλαδή τα καλώδια, τους αγωγούς που σχεδιάσαμε την περίοδο 2010-2014, τους ελληνικούς υδρογονάνθρακες, το φυσικό αέριο και βεβαίως και τις ενεργειακές συνεργασίες με τις γειτονικές χώρες. Αυτοί είναι οι πέντε εθνικοί μας στόχοι που εξειδικεύτηκαν με 7 συμβολικές ενεργειακές παρεμβάσεις που, αν έχουμε λίγο χρόνο, θα σας δώσω κάτι.
2: Εγώ θα ξεκινήσω από το, από το πολύ πολύ λαϊκό και κοινωνικό που έχει να κάνει με την παρέμβαση στις τιμές. Του ρεύματος.
0: Τι άλλο θα έλεγες. Τι άλλο θα έλεγες.
2: Εγώ είμαι του
0: 2035, σου λέει ο Μανιάτης.
2: Εγώ είμαι του ελευρολαϊκού ρεπερτορίου. Λοιπόν,
3: μας προσγειώνει ο κύριος Νίκης.
2: Όχι, έχετε δίκιο, γιατί όλο αυτό.
3: Δεν μας αφήνει ούτε να οραματιστούμε.
2: Αυτό που περιγράψατε είναι στρατηγική και αυτό δεν σας διεκόψαμε καθόλου. Απλώς όμως έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να ακούσουμε και την πρότασή σας.
3: Ναι, δεσμευτήκαμε. Για μέσα στο 2027 μείωση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος κατά 20% με βάση πολύ συγκεκριμένα εργαλεία τα οποία σας τα λέω σε τίτλους μόνο. Διμερή συμβόλαια ανάμεσα στους παραγωγούς και τους μεγάλους καταναλωτές πράσινης ενέργειας. Δεύτερο, μετακίνηση των πολιτών από τα ακριβά πράσινα τιμολόγια στα σταθερά μπλε τιμολόγια. Τρίτη παρέμβαση, όχι αύξηση στις ρυθμιζόμενες τιμές στις ρυθμιζόμενες
0: χρεώσεις.
3: Ναι. Τέταρτη παρέμβαση, άμεση ενεργοποίηση της αποθήκευσης. Πέμπτη παρέμβαση...
2: Εκεί πονάμε πολύ.
3: Θα σας πω. Έξυπνοι μετρητές να επιταχυνθούν. Ναι. Είχα την τιμή να προκηρύξω τον πρώτο διαγωνισμό για έξυπνους μετρητές το 2014. Mm-hmm. Έχουν περάσει 12 χρόνια. Ακόμη η Ελλάδα σέρνεται και δεν έχουμε καταφέρει να βάλουμε έξυπνους μετρητές.
2: Και έχουμε συγγνώμη, Μπαμπή, έχουμε ευρωπαϊκή υποχρέωση, έτσι.
0: Τώρα πια.
2: Έχουμε όριο πια.
0: Τώρα πια.
2: Για τους έξυπνους μετρητές.
3: Ακριβώς.
0: Ναι.
3: Εδώ, τελευταία παρέμβαση, ένα λεπτάκι να σας
0: ναι, πείτε το.
3: Τα ωφέλη από τη διασύνδεση της υπηρετικής χώρας με την Κρήτη που έχουμε πει ότι τα έχουμε αξιολογήσει, αλλά και με τα υπόλοιπα νησιά, Κυκλάδες κλπ. Που τα ξεκινήσαμε εμείς και τα οποία εκτιμούνται ότι είναι της τάξης των 500 εκατομμυρίων ευρώ κάθε χρόνο, αυτά ένα μεγάλο μέρος τους να γυρίσει στην παραγωγή και να μειωθούν οι τιμές. Και τέλος, να μην χρεώνονται πια οι καταναλωτές τις ρευματοκλοπές, οι οποίες κάθε χρόνο, σύμφωνα με όλες τις μετρήσεις,
0: προλάβατε την ερώτησή μου, ναι.
3: Των 400-500 εκατομμυρίων ευρώ, και επειδή τα φορτώνονται οι καταναλωτές, δεν πολύ νοιάζονται οι εταιρείες να κόψουν, να
2: κανονικά, σε σχέση με το τελευταίο που είπε ο κύριος Μανιάτης, ο υπουργός, έπρεπε να σου κλείσει το μικρόφωνο, να καλέσω και την αστυνομία να συλλεύει να πας αυτόφορο. Γιατί χθες ανέλυες.
0: Αυτά τα κάνει σε άλλο καθεστώς. Εδώ τώρα ακόμη έχουμε δημοκρατία.
2: Ανέλυες, και δεν το λες όμως τον κύριο Μανιάτη, γιατί θα το έκανε στο ερώτημα, ότι οι ρευματοκλοπές τι να κάνουμε.
0: Δεν είπα εγώ ποτέ τι να κάνουμε. Είπα βεβαίως και τα χρεώνουν, βεβαίως και τα πληρώνουμε.
2: Γιατί εδώ υπάρχει και το άλλο κομμάτι. Το ένα κομμάτι είναι, κύριε Υπουργέ, οι ρευματοκλοπές. Το άλλο κομμάτι που διαβάζαμε χθες από την Καθημερινή είναι ότι τις οφειλές των ασυνεπών καταναλωτών τις επιμερίζονται, τις παίρνουν οι συνεπείς.
3: Δυστυχώς είναι και αυτό, και έχουν φτάσει στο ύψος των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Αυτό είναι ένα άλλο από τα πολλά προβλήματα.
0: Ναι, μα και πέρυσι και πρόπερσι και αντιπρόπερσι πάνω από 3 δισεκατομμύρια. Συνεχίζουν να είναι ψηλά. Να κάνω μια ερώτηση σε κάτι, να είμαι βέβαιος ότι το έχω καταλάβει σωστά, διότι από αυτά που είπατε, τα οποία είναι όλα καλά, τα περισσότερα είναι πράγματα που πρέπει να τα κάνουν οι εταιρείες. Το κράτος πού έχει όριο να παρέμβει, δηλαδή τι μπορεί να κάνει το κράτος, να πει στις εταιρείες θα το κάνεις, εγώ το βλέπω έτσι. Εγώ, επειδή είμαι φιλελεύθερος, πιστεύω ότι ένα φιλελεύθερο κράτος πρέπει να είναι δυνατό κράτος και παρεμβατικό. Να το πει. Αλλά οι εταιρείες πάλι πρέπει να το κάνουν.
3: Λοιπόν, κοιτάξτε, προβλέπεται από όλη την ευρωπαϊκή νομοθεσία το κράτος να είναι ο ρυθμιστής και αυτός που εποπτεύει γενικά την αγορά μαζί με τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Δεν παρεμβαίνει στην καθημερινότητα. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα όμως. Στην Γερμανία, που είναι η πιο αναπτυγμένη ενεργειακή αγορά της Ευρώπης, μέσα από το χρηματιστήριο ενέργειας της Γερμανίας περνά το 35-40% της ποσότητας του ηλεκτρικού ρεύματος. Στην Ελλάδα, σε ένα χρηματιστήριο που έχει δομηθεί στρεβλά και που λειτουργεί στρεβλά, περνά το έως και 90% κάθε μέρα.
0: Κύριε Μανιάτη, αυτό μέχρι και ο Μητσοτάκης το έχει καταλάβει. Και έτσι, όχι, το έχει καταλάβει, διότι επειδή δεν ξέρεις ποτέ τι έχει καταλάβει ο Μητσοτάκης, το είπε. Αφού το είπε, το κατάλαβε. Αλλά το θέμα είναι ότι...
3: Να περιμένουμε άλλα 6 χρόνια που δεν θα του δοθούν.
0: Δεν ξέρω, αυτό εξαρτάται από εσάς. Αλλά το θέμα είναι ότι αυτό το στρεβλό, λοιπόν, που το παραδέχονται όλοι, μοντέλο αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, αυτό πώς θα αλλάξει, γιατί δεν έχει αλλάξει, γιατί δεν έχουμε βάλει τόσο καιρό στην Ευρώπη να τις πούμε, καθίστε ρε παιδιά, είπατε τη Γερμανία. Η Γερμανία είναι στο κέντρο. Όλες οι γραμμές ηλεκτρικού περνάνε από αυτήν.
3: Πρώτον, δεν γίνεται αυτό με επιστολές στην Φόντερ Λάιεν, που έτσι δοκίμασε ο Πρωθυπουργός να το λύσει. Και υπήρξε μια.
0: Και αυτό λέω, από το Πασόκ περιμένουμε μια άλλη λύση εκτός από την επιστολογραφία Μητσοτάκη.
3: Ωραία. Η απάντηση είναι ότι θα πρέπει άμεσα η κυβέρνηση να δρομολογήσει διαδικασίες για να διευκολυνθούν οι λεγόμενες διμερείς συμβάσεις. Το λέω με απλά λόγια. Mm-hmm. Ένας μεγάλος καταναλωτής, μια μεγάλη επιχείρηση, ένας μεγάλος καταναλωτής ενέργειας στην Ελλάδα να μπορεί και να τον οθεί το θεσμικό πλαίσιο, αντί να περιμένει κάθε μέρα την τιμή του ρεύματος που θα καταναλώσει η επιχείρησή του, να κάνει μεγάλες μακροπρόθεσμες συμβάσεις με έναν αντίστοιχο παραγωγό.
0: Μα το κάνουνε, ενέργεια, κύριε Μανιάτη, με συγχωρείτε τώρα.
2: Κάτσε να το πει, ρε παιδάκι μου.
3: Τα λεγόμενα PPAs, δηλαδή, είναι το βασικό εργαλείο που χρησιμοποιούν σε όλη την Ευρώπη, σε όλες τις αναπτυγμένες χώρες, διμερείς συμβάσεις. Αν δείτε στην Ελλάδα πόσες, τι ποσοστό ηλεκτρική ενέργεια των επιχειρήσεων είναι μέσω διμερών συμβάσεων, δεν πρέπει να ξεπερνά το 6-7-8% όταν στις αναπτυγμένες χώρες είναι της τάξης του 50-60-70%. Άρα, γιατί δεν γίνεται εδώ? Γιατί δεν διευκολύνονται από το θεσμικό καθεστώς οι επιχειρήσεις να υπογράψουν μακροπρόθεσμες διμερείς συμβάσεις. Αυτό είναι ένα από τα εργαλεία. Και βεβαίως, το άλλο που σας είπα, είχαμε τρελαθεί να ακούμε να πάνε όλοι στα πράσινα τιμολόγια. Τα μπλε τιμολόγια αποδείχθηκε ότι είναι πολύ πιο φθηνά. Και στη διάρκεια της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, τα 6 χρόνια, για να ξέρουν περίπου και τι μας γίνεται, δεν γίνεται η αύξηση του τιμολογίου στην Ελλάδα να είναι 56% και ο μέσος όρος της Ένωσης να είναι 34% και να περηφανεύεται ο κ. Μητσοτάκης και οι υπουργοί του ότι έχουμε φθηνό ηλεκτρικό ρεύμα.
2: Μάλιστα.

0: Μακάρι να μπορούσαμε να μιλήσουμε περισσότερο γι' αυτό, αλλά πρέπει να ολοκληρώσουμε για τον κύκλο αυτή τη συζήτηση. Σας ευχαριστούμε
1: καλά,
0: πάρα πολύ.
1: Θα πάει, θα ξαναπιάσουμε την κουβέντα με τον Μανιάτη.
0: Πείτε,
2: να το κλείσουμε, που είναι το θέμα τη εξοικονόμηση, που κατά τη γνώμη μου είναι ένα κορυφαίο θέμα.
0: Όχι τη αποθήκευση, δεν λέει τη αποθήκευση.
2: Άλλο
0: υποθήκευση. Που είναι τεράστιο.
2: Εξοικονόμηση ενέργεια. Μα έδωσε η Ευρώπη συνολικά από το Ταμείο Ανάκαμψη και τα διάφορα ΕΣΠΑ 5,1 δις. Mm-hmm. Θα μπορούσε η χώρα να έχει αυτή τη στιγμή θωρακίσει ενεργειακά πάνω από 300.000 ελληνικές οικογένειες και σπίτια.
0: Μάλιστα.
2: Δυστυχώς το 2014 τη χώρα την ανεβάσαμε στη δεύτερη καλύτερη θέση της Ευρώπης στην εξοικονόμηση. Προχθές το 2024 που ξαναέγινε αξιολόγηση, η Ελλάδα ήταν στην τρίτη από το τέλος.
1: Αν και μιλάμε για έναν άλλο κόσμο πλέον μεταξύ 14 και τώρα. Όμως κύριε Μανιάτη, θα τα πούμε μετά τις διακοπές τώρα ξανά.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
3: Real FM.
4: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
5: Δεξιά.
4: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
5: Εγώ, δεξιά.
4: Γιατί εσύ,
5: αριστερά.
4: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
5: Δεξιά.
4: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
5: Αριστερά.
4: Δεξιά.
5: Αριστερά.
4: Δεξιά.
5: Αριστερά.
4: Δεξιά.
6: Μονοθέσιο.
7: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
8: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
9: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
10: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της SeaJet. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
9: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
10: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
9: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
11: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
12: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
10: Φτάσαμε κιόλας.
9: Με SeaJets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
11: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
13: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
14: Στο αυτοκίνητο στους 97,8.
15: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
14: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
17: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Κλειστές την αυτή την ώρα οι οδοί Ομιλίδου Σκυλίτση από το ύψος της Γρηγορίου Λαμπράκη και η 34ου Συντάγματος Πεζικού από το ύψος της Διστόμου λόγω επιχείρησης της πυροσβεστικής. Σύγκρουση οχημάτων έγινε πριν από λίγο στην κάθοδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρα στο ρεύμα προς Πατησίων. Νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε η Μετεωρολογική Υπηρεσία, προειδοποιώντας για πολύ υψηλές θερμοκρασίες στα ανατολικά υπηρωτικά και ισχυρές καταιγίδες στα βόρεια. Υποχρεωτική είναι η παύση των υπαίθριων εργασιών από τη 1 μετά το μεσημέρι έως τις 5 το απόγευμα στις περιφέρειες Αττικής, Ανατολικής Θερεάς, Θεσσαλίας και Ανατολικής Πελοποννήσου. Περισσότερα στο real.gr. Σε νέα πρόκληση στην Ανατολική Μεσόγειο προχώρησε η Άγκυρα. Εξέδωσε ναυτική οδηγία για σεισμικές έρευνες έως τις 30 Αυγούστου εν ώψη κατασκευής αγωγού φυσικού αερίου που θα συνδέει την Τουρκία με τα κατεχόμενα. Η Ελλάδα δεν παρακολουθεί στοικά τις εξελίξεις και πάντοτε απαντά στις τουρκικές προκλήσεις με τον προσήκοντα τρόπο, δήλωσε στο σταθμό μας ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου.
18: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του Ομίλου Φιδάκη.
17: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι 36 βαθμοί Κελσίου, 31 στη Θεσσαλονίκη, 34 στη Λάρισα.

0: Εδώ είμαστε. Πολύ καλές λέει οι θέσεις του κυρίου Μανιάτη, αλλά φαίνεται ότι δεν ακούγονται θετικά για το κόμμα.
1: Γιατί?
0: Γιατί το λες αυτό, Βασίλη? Οι θέσεις του Πασόκ είναι αυτές.
1: Στο ρεύμα, δεν, ας πούμε, η λύση ΦΠΑ, μικρότερος ΦΠΑ, δεν παίζει διότι είναι στο 6. Μπορείς να πεις το καταργώ. Αυτό μπορείς να κάνεις. Βέβαια ο Τσάφος, τον οποίο τον είχαμε βγάλει πριν λίγο καιρό ο αρμόδιος υφυπουργός, είχε πει και τα τσέκαρα τα στοιχεία του, ότι είμαστε περίπου στον μέσο δρόμο. Δεν είμαστε στους πιο ακριβούς, δεν είμαστε στους πιο φτηνούς.
2: Ποιο λες για το ΦΠΑ?
1: Για το ρεύμα.
2: Για το ρεύμα.
1: Αλλά αυτό...
2: Έπαμε, κοίταξε, επειδή κάναμε και μία συζήτηση off αέρα και το επεξεργάστηκα λίγο, παίρνοντας τα δεδομένα από σένα. Για να μην ακουστεί, ακούγεται μια διαρκής καταγγελία και μιζέρια για τη μείωση του ΦΠΑ, ο οποίος δεν θα περάσει και οτιδήποτε άλλο, μου κάνει εντύπωση ότι δεν μπαίνουμε σε καμία διαδικασία να μειώσουμε έμεσους φόρους για εκείνα τα κομμάτια της αγοράς που είναι εγγυημένο ότι θα περάσει στους καταναλωτές. Δηλαδή, θυμάσαι, ρώτησα χθες, σου λέω, στα καύσιμα μπορεί να μην περάσει η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης το ΦΠΑ? Μου λες όχι, δεν γίνεται να μην περάσει.
1: Θα περάσει.
2: Τα σούπερ μάρκετ που το ζητούν οι ίδιοι, γίνεται να μην περάσει? Ή να το θέσω διαφορετικά, δεν είναι απλό να το ελέγξεις?
1: Αν δεν ήταν και αν δεν υπήρχε εμπιστοσύνη, mm-hmm. τότε δεν θα πηγαίνανε σε αυτό το πράγμα που στηρίζεται στην εμπιστοσύνη. Άρα, αυτή τη συμφωνία κυρίων.
2: Ναι, και είναι και μια οργανωμένη αγορά. Δηλαδή, τι θέλω να πω, ρε Συμπαμπή, μπορεί οι σούπερ μαρκετάδες να μπορούμε να σούρουμε ό,τι έχουμε να σούρουμε. Αλλά δεν γίνεται να μην σου κόψει απόδειξη στο σούπερ μάρκετ. Σωστά. Σωστά.
1: Και υπάρχει και ένας ακόμη πολύ σημαντικός λόγος.
2: Ναι.
1: Ότι οι μεγάλες επιχειρήσεις, mm-hmm. Έχεις τη δυνατότητα της ελέγξης εύκολα.
2: Αυτό λέω.
1: Δηλαδή,
2: και πόσο δε μάλλον είναι οργανωμένες αγορές.
1: Ναι.
2: Όπως δηλαδή, το σούπερ μάρκετ.
1: Έχει μια λυσίδα σούπερ μάρκετ 500-600 καταστήματα.
2: Ναι.
1: Τα οποία αν πήγαινε να ελέγξει 500-600 μανάβιδες, κρεοπόλιδες και τα λοιπά, θα ήταν δύσκολο. Εδώ μπαίνει στο λογιστήριο, δεν μπαίνει καν, μερικές φορές γίνεται από απόσταση και ελέγχει τα πάντα. Άρα ας ξεκινήσουμε, και πρέπει να το κάνει μια κυβέρνηση, δεν ξέρω ποια θα είναι. Αλλά αφού θέλει ο Μητσοτάκης να είναι κυβέρνηση για πάντα, ας το κάνει. Δεν μπορεί να είμαστε χωρίς εμπιστοσύνη για πάντα. Κάπου πρέπει να υπάρχει ένας τομέας εμπιστοσύνης.
2: Εγώ λέω και να μην έχεις εμπιστοσύνη. Γιατί μέχρι στιγμής πολύ σωστά κάνεις. Λες ότι εδώ έχει υπάρξει συζήτηση εμπιστοσύνη, συμφωνία κυρίων υποτίθεται με το σούπερ μάρκετ, αλλά εκτός όλων των άλλων έχεις και μια οργανωμένη αγορά, ναι, την οποία μπορείς να υποπτεύσεις. Είναι μια αγορά η οποία σου λέει, τελευταία φορά ο κύριος Πεταλάς, θυμάστε, μας είπε, το ζητήσαμε και ρώτησαμε και τι σας απάντησαν, δεν μας άκουσαν.
1: Ναι. Άλλο τώρα το να πει

0: ότι όπως έγινε δυστυχώς τις τελευταίες 10 μέρες, ότι πάνω που είπαν τα δηληστήρια να βάλουμε 40 εκατομμύρια, πάνω που το είπανε, χάθηκε, διότι οι συνθήκες στον πόλεμο και στην αγορά του πετρελαίου είναι χάλια.
1: Χάθηκε.
0: Πάλι.
1: Χάθηκε.
0: Έτσι, αλλά... Ναι, αλλά ο Μητσοτάκης το γύρισε το επιχείρημα χθες, προχθές που το είπε. Είπε ναι, αλλά γλιτώσαμε την αύξηση. Άρα κάτι γλιτώσαμε.
2: Σύμφωνα.
0: Άρα όλα αυτά κάπου πηγαίνουν, δεν χάνονται.
2: Ναι, παιδί μου, δεν λέει κανείς δεν χάνονται. Το θέμα είναι το πώς, τι μπορείς να κάνεις για να θωρακίσεις έτσι περαιτέρω τον οικογενειακό προπολογισμό. Δεν είναι κάτι άλλο. Κανείς δεν λέει αυτή τη στιγμή ότι έχεις να κάνεις με κλέφτες, μπήξε, δείξε κτλ. Κρινόμαστε ή κρίνεται η ελληνική κυβέρνηση από τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει αυτή την κρίση.
0: Εντάξει, τώρα αυτό μεγάλη κουβέντα είπες.
2: Γιατί?
0: Διότι πολλοί λένε ότι κλέβουν κάποιοι, οι μεσάζοντες, οι μπήξε, οι δείξε.
2: Αυτό γίνεται.
0: Οι βιομηχανοί, οι σούπερ μαρκετάδες, όλοι κάτι κλέβουν.
2: Περίμενε. Βάμπη, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Μιλάμε για την κυβέρνηση. Κανείς δεν είπε, δεν λέει, είναι κρίνεται για τους δρόμους που ακολουθεί, για την πολιτική που ακολουθεί. Δηλαδή, τι θέλω να πω, είναι αυτό, θα με πεις γραφικό πάλι. Αυτό που λέμε, υπερπλεώνασμα, εξοφλώ πιο γρήγορα το χρέος. Είναι επιλογή, είναι προτεραιότητα. Θα μπορούσε, χωρίς να πούμε αν είναι σωστό ή λάθος, θα μπορούσε να υπάρχει μια άλλη κυβέρνηση που θα πει, όχι παιδιά, θα αποπληρώσω αργότερα το χρέος στο πλαίσιο των δυνατοτήτων που μου δίνονται για να το αποπληρώσω και θα δώσω το βάρος μου αυτά τα χρήματα τα διαθέσω κάπου αλλού. Κρίνεται και αυτό. Είναι
0: όλα
2: θέμα προτεραιοτήτων.
0: Όλα κρίνονται και σε τελευταία ανάλυση όταν λέμε κυβέρνηση, διακυβέρνηση ενός τόπου είναι ότι έχεις μια σειρά επιλογών, να κάνεις αυτό, εκείνο, το άλλο και διαλέγεις να κάνεις κάποια και να μην κάνεις κάποια άλλα. Αυτή είναι η διακυβέρνηση, γι' αυτό και δεν είναι και απλό πράγμα μεταξύ μας τώρα.
2: Σύμφωνοι.
0: Δεν είναι απλό πράγμα. Δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις.
2: Μα δεν υπάρχουν.
0: Για παράδειγμα, κοίταξα, επειδή το έγραψε ένας ακροατής και χθες δεν ήμουν πρόχειρος να απαντήσω, προτιμώ να τα κοιτάζω πριν να απαντώ σε τέτοια. Μειώσεις ΦΠΑ δεν έχουν γίνει. Όσες είχαν γίνει.
2: Εδώ λες.
0: Όχι, σε άλλες χώρες. Έχουν κάνει 2-3 χώρες κάτι μικρές μειώσεις σε κάποια πράγματα.
2: Όχι, έγινε. Θα σου πω σε λίγο στοιχεία.
0: Πες μου, γιατί εγώ αυτά που κοίταξα δεν είδα τίποτα σπουδαίο και τίποτα συγκλονιστικό.
2: Άλλο το σπουδαίο, παιδί μου. Άλλο το σπουδαίο. Δεν μιλάς τώρα. Στις μειώσεις ΦΠΑ δεν θα πληρώσεις τη μισή τιμή.
0: Ναι, το πρόβλημα με τις μειώσεις ΦΠΑ είναι το εξής. Ότι ο ΦΠΑ που νομίζουμε ότι μπορεί να μειώσει την πορεία της ακρίβειας έχει μικρή επίδραση για τον εξής λόγο, διότι πόσες φορές θα τον μειώσεις? Δηλαδή πας και μειώνεις, αρχίζει και ανεβαίνει ένα προϊόν, 10 προϊόντα, λες θα μειώσω το ΦΠΑ σε αυτά τα 10 προϊόντα. Αν όμως αυτινών των προϊόντων η τάση είναι ανωδική, αν συνεχίσουν επομένως να ανεβαίνει η αρχική τιμή τους πριν το ΦΠΑ, πριν βάλουμε το ΦΠΑ, διότι ο ΦΠΑ είναι το πράγμα που μπαίνει στο τέλος.
2: Okay.
0: Τέλος.
2: Okay.
0: Δεν θα φανεί ποτέ.
2: Να σου το πω εγώ μπακαλίστηκα, που εγώ τα λέω πιο μπακαλίστηκα γιατί δεν έχω την δική
0: πες
2: σου.
0: Πες το παιδί μου χωρίς να.
2: Α, μην μου λες, δεν μου πεις πώς θα το πω.
0: Καλά, πες το πώς θες.
2: Λοιπόν, εγώ λοιπόν δεν έχω την εξειδίκευση, σου λέω. Ότι καθημερινά κάνεις ψώνια, έχεις έξοδα. Έχεις ένα οικογενειακό προϋπολογισμό που τρέχει. Έχεις ΦΠΑ εδώ, ΦΠΑ εκεί, ΦΠΑ παραπέρα. Προφανέστατα και όταν πάω να πάρω το απορρυπαντικό, το να μου μειώσει το ΦΠΑ, θα πω, ω Θεέ μου, πώς έπεσε έτσι η τιμή του απορρυπαντικού. Αλλά θα φύγω έχοντας δώσει λίγο λιγότερα λεφτά στο σούπερ μάρκετ, λίγο λιγότερα λεφτά στο φαγητό, λίγο λιγότερα λεφτά στο ένα, λίγο λιγότερα λεφτά στο άλλο. Και αυτό που σε πολλούς ακούγεται αστείο, στο τέλος του μήνα, στο τέλος της εβδομάδας, κάτι αφήνει στον οικογενειακό προϋπολογισμό. Κατάλαβες τι λέμε?
0: Πολύ καλά.
2: Μια ψιλοανασούλα.
0: Πολύ καλά.
2: Άρα λοιπόν. Και τι λέμε? Λέμε ότι, και πολύ σωστά λες, ότι αδελφέ, εγώ να στο μειώσω. Οι αυξήσεις είναι τέτοιες που δεν θα το δεις.
0: Δεν θα το καταλάβεις.
2: Δεν το δεις. Αλλά λειτουργεί αντίστροφα αυτό. Με τις αυξήσεις πληρώνεις και περισσότερα στο ΦΠΑ. Άρα τι λες, είναι μία αύξηση πάνω στην αύξηση. Και αφού έχουμε αποδεχθεί όλοι μας ότι η έμεση φορολογία είναι άδικη φορολογία, το λέω σχηματικά, μείωσε μου λίγο την αδικία.
0: Okay, εντάξει, είναι πολλές συζητήσεις σε μία φράση, αλλά πιστεύω ακόμη ότι η Ελλάδα έχει, λόγω του άγους της δημοσιονομικής κρίσης, μεγάλο βάρος στην άμεση φορολογία, δηλαδή στη φορολογία του εισοδήματος και ειδικά των μισθωτών. Δηλαδή αυτό που πρέπει να απαλλαγεί ακόμη από φόρο είναι το εισόδημα του μισθωτού. Αυτό είναι το πρώτο, του μισθωτού και των συνταξιούχων, mm-hmm. γιατί πάνε μαζί. Λοιπόν, εκεί πρέπει να γίνει και άλλη προσπάθεια. Έχουν κάνει προσπάθειες. Mm-hmm. Οι τελευταίες κυβερνήσεις έχουν κάνει. Και καλώς και σε καλή κατεύθυνση. Ακόμη περισσότερο. Εκεί εγώ θα ήθελα να ακούσω όλα τα κόμματα να πούνε πιο θαραλέα πράγματα. Ότι θα πάμε σε κάτι το οποίο θα φορολογεί λιγότερο. Θυμίσω το εξής. Κάποτε λέγαμε και γινόταν συζήτηση ότι εισόδημα μέχρι 10.000 δεν το φορολογούμε. Ρε παιδάκι μου, τι είναι 10.000.
1: Okay.
0: Ίσα που φτάνει να ζήσει ο άλλος που πλέον δεν φτάνει και αυτό. Mm-hmm. Άρα καμία φορολογία εισοδήματος. Μηδέν. Mm-hmm. Αυτό, σε αυτή τη συζήτηση θέλω να επιστρέψουμε. Τώρα, μιας που έρχονται εκλογές, να είναι και σε κάτι χρήσιμες.
1: Ναι.
0: Αυτό.
1: Σωστό είναι.
0: Λέω δηλαδή ότι ό,τι λεφτά είναι, επειδή σου λέει ακόμη και το επιχείρημα ότι έχουμε και 40 εκατομμύρια τουρίστες, παιδιά. Έχουμε λόγο να τους τα κάνουμε πιο φθηνά, γιατί περί αυτού πρόκειται.
2: Γιατί δεν έχεις λόγο, μωρέ συμπάμπη, να τα κάνεις πιο φθηνά τώρα, γιατί με τρελαίνεται με αυτή τη ζήτηση. Γιατί ρίχνεις τόσο πολύ το επίπεδο της συζήτησης και μπαίνεις σε ένα επιχείρημα το οποίο δεν έχει λογική.
0: Δεν το υπερασπίζομαι, είναι όμως επιχείρημα.
2: Θα αφήσουν περισσότερα λεφτά οι τουρίστες. Είναι τόσο απλό. Ότι ο άλλος, επειδή είναι τουρίστας, μου θυμίζει το καλώς ήρθε το δολάριο, λες και περιμένουμε το στόλο. Και έχουμε στηθεί όλοι στην τρούμπα, ας πούμε, και περιμένουμε. Τι είναι αυτά που λέμε συνέχεια? Ότι γιατί να μειώσει το ΦΠΑ στον τουρίστα? Άρα να το μειώσω και να μου αφήσει και πολλά λεφτά.
0: Παράδειγμα, ορισμένες χώρες μείωσαν στο τουριστικό τους προϊόν το ΦΠΑ. Mm-hmm. Και τον μείωσαν πού? Το μείωσαν, ας πούμε, στο δωμάτιο. Το μείωσαν. Δεν το μείωσαν στο σούπερ μάρκετ.
2: Okay.
0: Έτσι. Αλλά μείωσαν το αρχικό προϊόν, αυτό που φέρνει τον τουρίστα εδώ. Mm-hmm. Το ακτοπλοϊκό εισιτήριο σε εμάς έχει χαμηλό. Μπράβο. Το κάναμε. Mm-hmm. Άρα πιστεύω ότι τώρα πρέπει να πάμε και να πούμε ότι θα δώσουμε πολλά χρήματα που δεν τα δίνεις, δεν τα πληρώνει το κράτος. Mm-hmm. Απλώς λέει ότι του χρόνου θα ξέρω ότι από φορολογία εισοδήματος θα πάρω λιγότερα. Αυτό, ας τον πάρουν αυτό το ρίσκο. Yeah. Δεν είναι και τόσο μεγάλο ρίσκο. Καταλαβαίνω ότι ο Μητσοτάκης είναι υπερήφανος και μπράβο του, εγώ δεν λέω το αντίθετο, ότι ρε παιδί μου, έχουμε δημοσιονομική σταθερότητα και έχουμε δημοσιονομικά, είμαστε δυνατοί. Ωραία. Αυτή τη δύναμη κάτι πρέπει να την κάνει.
2: Okay.
0: Αυτό λέω, τίποτα άλλο.
2: Πάντως αυτό που. Αυτό τώρα που λες με τον τουρίστα μου θυμίζει. Και το λέω πολύ γρήγορα, πέμε όμως στο διαφημιστικό διάλειμμα. Μου θυμίζει κάποια στιγμή ήμουν στην Διονυσίου Ρεοπαγίτου και παίρνω ένα μεγάλο μπουκάλι νερό και μου λέει. Τι μου είπε? Του 1,5 λίτρου νερό. Μου λέει 2 ευρώ. Τον κοιτάω, του λέω τι 2 ευρώ. Μου λέει α, Έλληνα, σε 1 ευρώ. Λέμε, φοβερό.
0: Αυτό,
2: καταλάβες.
0: Αυτό πόσο ΦΠΑ είχε.
2: Κατάλαβες τώρα. Α, Έλληνες. Τέλος πάντων. Λοιπόν, μεγάλες συζητήσεις. Πάντως, σε σχέση με αυτό, με την ιστορία του τουρισμού, το θέμα είναι ότι προτεραιότητα έχουν οι πολίτες της χώρας. Τώρα, αν θες να πάρεις κάτι από τον τουρισμό, πάρε τα με έναν άλλο τρόπο.
0: Και το άλλο, επειδή έχει νέα ηγεσία ο σύνδεσμος των τουριστικών και ξενοδόχων, την κυρία Σμπόκου, την οποία θα την καλέσουμε να μας κάνει την τιμή να μας πει τι σκέφτονται στον τουρισμό. Στον τουρισμό υπάρχει πρόβλημα. Κατάλαβαν ότι το παράκαναν.
2: Ναι.
0: Σήκωσαν τις τιμές τους πάρα πολύ και ενώ πάει καλά ο τουρισμός, χτύπα ξύλο, είχαμε αμφιβολίες και γι' αυτό θα πάει, δεν θα πάει, πόλεμος, ιστορίες, όλα αυτά. Τα καταφέραμε, μπράβο τους, γιατί αυτοί κάνουν τη δουλειά σε τελευταία ανάλυση. Τώρα βλέπεις ότι σου λένε, μάλλον το παρακάναμε, πρέπει να βελτιώσουμε λίγο τις τιμές μας. Και αυτό παίζει ρόλο. Τα πάντα θέλουν ανα πάσα στιγμή προσοχή. Δεν είναι το κάνω μια φορά και τελείωσα.
2: Το λοιπόν διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Real FM.
1: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Καμίνι για τρίτη μέρα το μεγαλύτερο μέρος της χώρας με θερμοκρασίες έως 43 βαθμούς. Κόκκινο συναγερμό σε Αττική και άλλες 4 περιοχές για τον κίνδυνο πυρκαγιάς. Καμπανάκι από τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης. Σε ποιους κλάδους εφαρμόζεται παύση εργασιών, τι ισχύει με την τηλεργασία. Θρίλερ με τον θάνατο γνωστού ποινικολόγου που βρέθηκε νεκρό στο γραφείο του. Τον έψαχναν για ώρες οι κόρες του. Άγριο ξυλοδαρμό του θύματος δείχνουν τα πρώτα στοιχεία, χωρίς να υπάρχουν ίχνη παραβίασης του χώρου. Πού στρέφονται οι έρευνες των αρχών. Σήγησε η Μέρι Λίντα, η σπουδαία φωνή του ελληνικού πενταγράμμου. Ο γάμος της με τον Μανώλη Χιώτη και η μεγάλη σταθμή στην καριέρα της. Οι επιτυχίες που σφράγισαν το λαϊκό τραγούδι.
2: Η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
3: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
5: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
6: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
5: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
6: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
7: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει η αξία.
2: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από το ράδιο TRT της Λάρισας στους 95,1, το ράδιο Μετέωρα της Καλαμπάκας στους 90,3 και το Nova FM της Λαμίας στους 92,1. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

Μπορεί η επιχείρησή σας να είναι ασφαλής απέναντι σε κάθε ψηφιακή απειλή, και υπάρχουν πολλές. Μπορεί. Τώρα, με τις υπηρεσίες Cyber Security, τη συμβουλευτική υποστήριξη που προσφέρει το Vodafone Business. Με το Lookout Mobile Security προστατεύετε τις κινητές συσκευές. Με το Trend Micro Worry Free τα λάπτοπ και τον σερβερ, ενώ με το Firewall Management έχετε έλεγχο πρόσβασης και προστασία δικτύου. Μάθετε πώς θα προστατεύετε τις συσκευές και τα δεδομένα της επιχείρησής σας στο vodafone.gr/business ή σε ένα κατάστημα Vodafone.

0: Παρακαλείτε ο κύριος Βολάνιος.
1: Έλα,
0: ο κύριος Νιφλής να προσέλθουν στο θάλαμο επιχειρήσεων.
1: Πήγα και τον εμάζεψα.
0: Α, το παλιό παιδό που ήτανε.
1: Γιάννη, πάτα το. Έλα, Παγιώτη.
2: Εδώ είμαστε.
1: Τι γίνεται, φίλε?
2: Είναι αρκετές οι εξελίξεις που έχουν προκύψει από τη διαρροή αερίου σε βενζινάδικο στον Πειραιά.
1: Mm-hmm.
2: Είπαμε και προηγουμένως ότι έχουμε διακοπή κυκλοφορίας στην Ομυρίδου Σκυλίτση από το ύψος της Γρηγορίου Λαμπράκη. Έχουμε απαγόρευση κυκλοφορίας επίσης στην οδό 34ου Συντάγματος Πεζικού από την οδό Διστόμου και απαγόρευση κυκλοφορίας επίσης στις οδούς Δελιγιώργη, Πύλης και Γεναδίου. Ως αποτέλεσμα, έχει προκληθεί μποτιλιάρισμα στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος, στο ύψος του Μοσχάτου μέχρι τη Συμβολή με τη Μικρά Σασία στον Πειραιά. Κατάμεστες είναι επίσης η Αλυπέδου, Κόνινος και Γούναρη. Έχει αυξηθεί η κίνηση και στα δύο ρεύματα της Πειραιός στο Φάληρο. Δεν σταματάνε εκεί τα προβλήματα λόγω της διαρροής. Έχουμε και τροποποιήσεις στις γραμμές 1 και 7 του ηλεκτρικού. Κλειστός προσωρινά ο σταθμός Πειραιάς και η κυκλοφορία στη γραμμή 7 διεξάγεται μόνο στο τμήμα Ασκληπείο Βούλας με στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.
1: Μάλιστα.
2: Πάμε τώρα και στα της κίνησης. Ναι. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια έχουμε στη λεωφόρο Αλεξάνδρας λόγω σοβαρού τροχαίου με σύγκρουση δύο δικύκλων στο ύψος της οδού Μπούσγου στο ρεύμα προς Πατησίων στην περιοχή των Αμπελοκήπων. Συνεχίζει η ταλαιπωρία των οδηγών στην κάθοδο του Κηφισού από Αγίους Αναργύρους μέχρι Περιστέρη και στο ύψος του Μοσχάτου. Πυκνίνει η ροή στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Σκαραμαγκά μέχρι Ασπρόπυργο. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο κέντρο της Αθήνας, στη Σαρδιτού Βασιλής της Σοφίας και στην Ομόνια, στη Σμάρνη και στα Δίου. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας μέχρι το ύψος Πανόρμου και στην κάθοδο ανατμήματα από Φιλοθέη μέχρι Ψυχικό, αλλά και από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου.
1: Μάλιστα. Να είσαι καλά, Παναγιώτη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Πώς ρε παιδί μου τώρα διαρροής? Δηλαδή
1: δεν έχουμε μάθει λεπτομέρειες, αλλά είναι πολύ ύποπτο όλο αυτό.
0: Ναι.
1: Πάντως δεν σε αφήνει να αγιάσεις, έτσι. Κοιτάζω τώρα το περιθώριο. Θυμάσαι ότι έχω ένα δείκτη που κοιτάζω, που είναι το περιθώριο των δηληστηρίων. Και το οποίο προσδιορίζει τελικά το πού θα κινηθούν τα δηληστήρια.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτό το σατανικό πράγμα έχει ανέβει την τελευταία εβδομάδα και βάλε. Έχει ανέβει σε επίπεδα υψηλότερα από εκείνα που είχε φτάσει όταν ξεκίνησε η κρίση του κόλπου με τους βομβαρδισμούς των Ισραηλινών και του Τραμπ.
0: Ναι.
1: Και έτσι, ενώ το Brent, που και αυτό ανέβηκε στο μεταξύ, για να δω που έχει φτάσει τώρα, κάτι είδα πριν, 98 έχει πάει, 95 έχει πέσει. Εντάξει, πέσει στα 95. Όμως δεν είναι αυτό που οδηγεί τώρα την κούρσα ανόδου που ζούμε. Την οδηγεί το γεγονός ότι τα δηληστήρια δεν έχουν αρκετό προϊόν να δώσουν στην αγορά.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι μεγάλη καταστροφή.
0: Ναι, πολύ σημαντικό αυτό που λες.
1: Μεγάλη καταστροφή. Έχει ένα πολύ ωραίο άρθρο ο κύριος Ελεγγυζάκης, που είναι πρόεδρος του Συνδέσμου Εταιριών Εμπορίας Πετρελαιοειδών, και τα εξηγεί ότι τα δηληστήρια δεν είναι σε θέση. Πρώτα απ' όλα, είναι πάρα πολλά δηληστήρια τα οποία δεν δουλεύουν. Οι Ουκρανοί έχουν καταστρέψει, πόσα λέει, 20 νομίζω, δηληστήρια της Ρωσίας.
0: Ναι.
1: Άρα δεν μας έρχεται, το λέγαμε χθες, ότι από εκεί που ερχόντουσαν προϊόντα δεν έρχονται. Έτσι, το ένα είναι αυτό. Έχουν καταστρέψει οι Ιρανοί δηληστήρια στον κόλπο, που δήλιζαν και έστελναν έξω κατευθείαν δηλισμένο προϊόν, και τα υπόλοιπα που δεν είναι σε εμπόλεμες ζώνες δεν προλαβαίνουν.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι, ενώ κατάφεραν το κενό στο αργό που προκάλεσε ο κόλπος, τα 20 εκατομμύρια βαρέλια, να το περιορίσουν, να το κατεβάσουν γύρω στα 8 νομίζω εκατομμύρια. Ναι, στα 6 εκατομμύρια λέει ο κ. Αλιγιζάκης, που ήταν κατόρθωμα. Το κατάφεραν, έτσι, με τους αγωγούς, με τον πήξε δείξε, που τώρα και αυτό είναι σε κίνδυνο, διότι μπήκανε στο κόλπο οι Χούθοι. Και λέγαμε πού είναι οι Χούθοι, πού είναι οι Χούθοι, που ήταν οι σύμμαχοι των Ιρανών, των Μουλάδων. Τώρα μπήκαν και αυτοί στο κόλπο, δημιουργούν πρόβλημα στο άλλο στενό. Και γενικώς δεν μπορούμε να ηρεμήσουμε. Είναι οι τιμές του Brent αυξήθηκαν τις τελευταίες 30 μέρες 12%. Οι τιμές, οι διεθνείς τιμές Platts, που είναι το δηλισμένο προϊόν, στο ντίζελ αυξήθηκαν κατά 43% και στις βενζίνες κατά 22%.
0: Ναι.
1: Έτσι, άρα το Brent δεν έχει και μεγάλη σημασία. Εντάξει, κύριε
0: Καραμπαβή, πού θες να καταλήξεις? Να πάρουμε μπιτόνια για το σπίτι να φυλάμε βενζίνη?
1: Και τι να το κάνεις?
0: Ξέρω και
1: θα
0: εγώ.
1: Θα τελειώσει το μπιτόνι.
0: Έτσι, πως τα λες. Έτσι, μπας και γλιτώσουμε τίποτα. Αλλαγή ώρας. Δελτίο ειδήσεων, επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Real FM.
3: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα,
4: Φυσικά. Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
3: Συγγνώμη, αυτά πήρες?
4: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
5: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησέ τα άτοκα και χωρίς κάρτα με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
6: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love & Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
7: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
2: Real FM. Η ώρα είναι μία.
8: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
9: Πολιτικές εξελίξεις.
10: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
11: Κοινωνία.
9: Οικονομία.
12: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
13: Διεθνείς ειδήσεις.
9: Αθλητικά.
13: Πολιτισμός.
14: Ηθοποιός σημαίνει φως.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
16: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβανής. Κλειστές παραμένουν οι οδοί Μυρίδης Κυλίτση από το ύψος της Γρηγορίου Λαμπράκη και 34ου Συντάγματος Πεζικού από το ύψος της Διστόμου, λόγω μεγάλης κινητοποίησης της πυροσβεστικής για πιθανή διαρροή αερίου σε επιχείρηση. Διακόπτεται προσωρινά η λειτουργία του σταθμού Πειραιάς του Ηλεκτρικού και οι σειρμοί πραγματοποιούν δρομολόγια στο τμήμα Φάληρο και Φυσιά. Διακόπτεται επίσης η κυκλοφορία στο τμήμα Ακτή Ποσειδώνος Πειραιά Μοσχάτου της γραμμής 7 του τραμ. Στο κέντρο του Πειραιά επικρατεί κυκλοφοριακή συμφόρηση, κυρίως σε Κόνωνος, Εθνικής Αντιστάσεως, Γκούναρη και Ομυρίδους Κυλίτση. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε η Μετεωρολογική Υπηρεσία προειδοποιώντας για πολύ υψηλές θερμοκρασίες στα ανατολικά επιρωτικά και ισχυρές καταιγίδες στα βόρεια. Υποχρεωτική είναι η παύση των υπαίθριων εργασιών έως τις 5 το απόγευμα σε Αττική, Ανατολική Στερεά Θεσσαλία και Ανατολική Πελοπόννησο. Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται οι αρχές λόγω ακραίου κινδύνου για εκδήλωση πυρκαγιών. Σε νέα πρόκληση στην Ανατολική Μεσόγειο προχώρησε η Άγκυρα. Εξέδωσε ναυτική οδηγία για σεισμικές έρευνες έως τις 30 Αυγούστου, εν ώψη κατασκευής αγωγού φυσικού αερίου που θα συνδέει την Τουρκία με τα κατεχόμενα. Η Ελλάδα δεν παρακολουθεί στοικά τις εξελίξεις και πάντοτε απαντά στις τουρκικές προκλήσεις με τον προσήκοντα τρόπο, δήλωσε στο σταθμό μας ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου. Σε άγριο ξυλοδαρμό αποδίδεται ο θάνατος του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, ο οποίος βρέθηκε μέσα σε λίμνη αίματος στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες της αστυνομίας. Περισσότερα στο ενικός.gr. Συνεχίστηκαν για 11η νύχτα τα πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιράν, προκαλώντας άνοδο των διεθνών τιμών του πετρελαίου, με το Brent να ξεπερνά τα 95 δολάρια το βαρέλι.
15: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
17: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
18: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
19: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
9: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
16: Κανονικά στην αποστολή του Παναθηναϊκού για τις αναμετρήσεις με την Πάξη για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League θα είναι ο Ρικ Φαν Τρόγκελεν. Η Σάμσον Σπόρο, όπου αγωνιζόταν ο Ολλανδός κεντρικός αμυντικός, έστειλε το δελτίο του και έτσι θα είναι κανονικά στη διάθεση του τεχνικού των Πρασίνων. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
9: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
16: Για
11: Γενικά αίθριος με τοπικές βροχές και ισχυρές καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Στους 40 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Με αφορμή ένα μήνυμα που στέλνει ο Άρης τώρα στην εκκίνηση της δεύτερης ώρας εκπομπής, λέει: διάβασα πως η Τουρκία έβγαλε ναύτεξ στα κατεχόμενα για ογό φυσικό αερίου. Τι κάνουμε, εμάς δεν μας αφήνει να βάλουμε καλώδιο σε ελληνικό νησί? Πόλεμο, βέτο στο. Στα ευρωπαϊκά χρήματα, η οικουμενική κυβέρνηση, συνεχίζουμε διάφορα με ήρεμα νερά. Έχει όλες τις. Σου έχει μάλλον πει choice ο Άρης εδώ.
1: Έχει choices ο Άρης.
0: Ήθελα να πω το εξής. Ναι, ο Άρης δίνει. Δεν ξέρω πόσες έχουμε εμείς.
1: Τώρα έτσι. Έρχεται ο Σαμαρά να τα βρουν εκεί.
0: Περίμενε τώρα. Το θέμα πάντως είναι ότι βλέπω έναν προβληματισμό του συνδυασμού δύο πραγμάτων. Της ψήφισης της γαλάζιας πατρίδας και των δικών μας εκλογών. Έτσι. Δηλαδή, θα αρχίσει μια περίεργη ιστορία, μια περίεργη κινητικότητα αμέσως μετά την ψήφιση του νομοσχέδιου για τη γαλάζια πατρίδα.
1: Αν γίνει τον Οκτώβριο.
0: Αν γίνει, που όλα δείχνουν ότι θα γίνει. Λέμε βάσει αυτής εκτίμησης.
1: Άρα λες δηλαδή, λέω να το ότι... κάνουμε
0: καλυράκια. Ναι.
1: Ότι αν οι Τούρκοι πούνε ότι ΝΑΤΟ το νομοσχέδιο σε δύο εβδομάδες το περνάμε.
0: Πρέπει να το δείξουν κιόλας στο
1: πεδίο. Θα το δείξουν. Έτσι. Θα το δείξουν. Άρα τότε μπορεί ο Μητσοτάκης να πει: παιδιά, έχουμε μια ανατροπή μεγάλου μεγέθους. Η Ελλάδα πρέπει να έχει σταθερή κυβέρνηση.
0: Α, Οκ. Ναι. Οκ. Καταλαβαίνω τι λες.
1: Πάντως τώρα, για να είμαστε, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Οι Τούρκοι απειλούν εδώ και πάρα πολλά χρόνια ότι κάποια στιγμή θα διασυνδέσουν το κατεχόμενο κομμάτι της Κύπρου με την υπηρετική Τουρκία.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και βεβαίως είναι ένα τεράστιο, μια τεράστια παράβαση, αλλά θα είναι μία ακόμη. Γιατί η Τουρκία κατά καιρούς έχει προσφερθεί κιόλας ότι να σας δίνουμε εμείς, παιδιά, το ρεύμα. Να σας δίνουμε ό,τι χρειάζεστε. Γιατί να έρθει από την Ελλάδα, διότι αυτό που γράφει εδώ ο ακροατής μας είναι το καλώδιο το οποίο έχει συμφωνηθεί με την Ευρώπη να πάει μέχρι την Κύπρο για να διασυνδεθεί με την Ευρώπη μέσω Ελλάδος. Και το λένε, κάποτε θα ξεκινούσαν να το κάνουν. Θα είναι μεγάλη ανατροπή, όχι ανατροπή, αλλά θα είναι μια μεγάλη μαχαιριά στο κυπριακό ζήτημα και θα θέσει τις σχέσεις της Τουρκίας με τον κόσμο όλο, με την Ευρώπη και τα λοιπά. Θα δούμε πώς θα αντιδράσουν όλοι αυτοί που λέμε τώρα. Το σίγουρο είναι ότι θα μας βάλει εμάς προ ευθυνών πολύ μεγάλων.
0: Ναι.
1: Θα χρειαστεί δηλαδή να γίνει τζέτζελο κανονικότατο. Δεν είναι απλά πράγματα.
0: Έβλεπα, όπως υπάρχουν οι δικοί μας αναλυτές, στρατιωτικοί και όλο το υπόλοιπο κομμάτι που κάθεμε να συζητάμε, τα ελληνοτουρκικά και οτιδήποτε άλλο, παρακολουθώ λίγο και τους Τούρκους αντιστοίχως.
1: Δεν κάνουμε και τίποτα άλλο.
0: Λοιπόν, οι οποίοι έχουν μπει σε μέρη τουρκική και μου κάνει εντύπωση που είναι κοινή άποψη ή κοινή αντιμετώπιση ότι πάβουμε να ασχολούμαστε ή δεν ασχολούμαστε με την Ελλάδα και προσεγγίζουμε τα αφεντικά της. Ευρωπαϊκή Ένωση και Αμερική.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι.
1: Okay.
0: Δείχνει μια στρατηγική, θέλω να πω. Μια λογική. Που δεν ξέρω αν ακολουθείτε τώρα από τον Ερντογάν, που φαίνεται να ακολουθείτε. Αλλά έχει αυτό τη σημασία του. Δηλαδή το πόσο αντιμετωπίζουν τα ελληνοτουρκικά. Γιατί εμείς εδώ πολλές φορές ακούμε και τους Έλληνες αναλυτές που λένε: παιδιά, μην τρελαίνεστε. Η Ελλάδα, η Τουρκία έχει άλλες προτεραιότητες. Έχει το ένα, έχει το άλλο, έχει το άλλο. Αλλά καθημερινά όμως, οι Τούρκοι αναλυτές ασχολούνται με τα ελληνοτουρκικά. Πολύ περισσότερο από ό,τι ασχολούμαστε εμείς.
1: Δεν ξέρω, έχεις καταλάβει εσύ, γιατί εγώ δεν το έχω καταλάβει.
0: Τι?
1: Αυτά όλα που παίζουν στις δικές μας και στις ειδήσεις, αλλά σίγουρα στις εκπομπές όπως και στη δική σας. Ότι είπε ο τάδε αναλυτής, είπε ο δίνα αναλυτής στις τουρκικές τηλεοράσεις. Τι ώρες παίζουν, τι εκπομπές είναι αυτές, τι ακροαματικότητα έχουν?
0: Ενδιαφέρον το ερώτημα. Θα μιλήσουμε και τον Νίκο εδώ, τον Ανούρη, τον ανταποκριτή μας, να μας πει. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό που λες. Βέβαια.
1: Διότι,
0: πες.
1: Δεν λέω ότι δεν έχουν. Διότι αυτοί όλοι είναι βλαμμένοι.
0: Ναι.
1: Όλοι αυτοί μαζί βγαίνουν εκεί, κάνουν, δείχνουν, φτιάχνουν χάρτες, αυτά κτλ. Αλλά ο Ερντογάν είπε την άλλη φορά, τώρα προσφάτως, που είχαν τη μάζοξη του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Ότι δεν ασχολείται ο λαός μου με αυτά τα θέματα.
0: Ναι, απάντησε στη Μαρία Ζαχαράκη.
1: Το Κάζους Μπέλη δεν ξέρει τι είναι.
0: Ότι ο μέσος Τούρκος δεν ασχολείται με αυτό.
1: Γι' αυτό λέω, δηλαδή αφού από το πρωί στο βράδυ τους ψέλνουν αυτά, εκείνα, τα άλλα, αλλά μην ανησυχείτε, εμείς έχουμε το κάζους μπέλι, αν κάνουν οτιδήποτε και κουνηθούν οι Έλληνες, θα πάμε να τους πλακώσουμε.
0: Ναι.
1: Πώς είναι δυνατόν να μην ξέρει τίποτα ο λαός?
0: Ναι, εντάξει, είναι ότι δεν ασχολείται. Δηλαδή είπε επί της ουσίας αυτό, παιδιά, εμείς είμαστε εδώ, ο λαός μου είναι χάπατα, δεν παίρνουν χαμπάρι από τέτοια πράγματα.
1: Δεν είπε έτσι.
0: Χαϊβάνια είναι. Τους είπε χαϊβάνια. Τους λέει, παιδιά, δεν είναι χαϊβάνια, δεν ασχολείται με αυτό. Δηλαδή ρώτησε η Μαρία Ζαχαράκη, συνάδελφος, και λέει τι γίνεται με αυτό και τα λοιπά, με το κάζους μπέλι που έθεσε ο Έλληνας πρωθυπουργός. Και λέει ο Ερντογάν, κακώς τώρα το θέτει ο Κυριάκος, γιατί εδώ οι Τούρκοι δεν καταλαβαίνουν τι είναι το κάζους μπέλι, δεν ασχολούνται με αυτό. Καταλαβες. Γι' αυτό λέω, το θέμα είναι το κατά πόσο εσείς σε μία ενδεχόμενη πρόκληση στο πεδίο μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου για τη Γαλάζια Πατρίδα προχωράς ένα κάζους μπέλι.
1: Ναι, γιατί το Μαβίβατάν λένε θα το βάλουν στα βιβλία του Δημοτικού και βάλε παρακάτω.
0: Έτσι, έτσι.
1: Ωραία, να πούμε και εμείς τώρα για την Αγία Σοφιά και τα λοιπά, και να αρχίσουμε τώρα να πάμε πίσω 100 χρόνια και να αρχίσουμε πάλι τα ίδια. Ανοησίες. Φαντάζομαι ότι πρόκειται για... Θα περάσουμε όμως μία περίοδο έντασης με την Τουρκία.
0: Δεν περάσουμε.
1: Δεν βλέπω εύκολο να την αποφύγουμε.
0: Όχι. Θεωρώ και εγώ ότι δεν την αποφύγουμε. Απλώς το θέμα είναι αν θα γίνει τώρα, και αυτό βάζω το παράγοντα Γαλάζια Πατρίδα. Έτσι.
1: Πάντως, εμείς έχουμε θαλάσσια πάρκα γύρω από τη Σκύρο να ανακοινώσουμε.
0: Ναι.
1: Κεντρικό Αιγαίο. Και βεβαίως και στο βορρά. Κάποια στιγμή πρέπει να ανακοινωθεί το θαλάσσιο πάρκο. Όχι τίποτα άλλο, αλλά αφού πάμε τώρα να περάσουμε αγωγούς, να κάνουμε συνδέσεις, να πηγαίνουν έρχονται καράβια, όλα αυτά τα πράγματα θέλει να έχει προηγηθεί και για ευρωπαϊκούς λόγους. Διότι η Ευρώπη μας το έχει ζητήσει και είμαστε πίσω. Και σε αυτό, ότι πρέπει να έχετε ορίσει τα θαλάσσια πάρκα. Οπότε ξέρω κι εγώ, δεν ξέρω ποιος θα είναι πρωθυπουργός, αλλά μεταξύ του θαλασσίου πάρκου και των χωρικών υδάτων η απόσταση δεν είναι και πολύ μεγάλη. Δεν είναι και πολύ μεγάλη.
0: Το λοιπόν.
1: Τι έχουμε?
0: Συνέντευξη.
1: Ω, βεβαίως.
0: Στην τηλεφωνική
1: μας γραμμή.
0: Βέβαια. Είναι ο κύριος Ανδρέας Τοιμενίδης, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Υγείας και Ασφάλειας.
1: Δεν τον έχουμε στη γραμμή.
0: Δεν τον έχουμε
1: στη γραμμή. Κάτι έχει συμβεί, θα τον αποκτήσουμε.
0: Εντάξει. Okay. Ή θα ανακτήσουμε την επικοινωνία με τον κύριο
1: Στέμπο.
0: Να, ορίστε. Την ανακτήσαμε ήδη, μπάμπη μου. Ο κύριος Ανδρέας Τοιμενίδης, λοιπόν, που είναι πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Υγείας και Ασφάλειας και γραμματέας υγείας και ασφάλειας της εργασίας της ΓΕΣΕ. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Τοιμενίδη.
2: Καλό μεσημέρι και ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία στην ωραία παρέα σας.
0: Εμείς, να είστε καλά.
1: Διαλέξαμε τη σημερινή μέρα προφανώς γιατί είναι μία από τις πολύ επικίνδυνες μέρες. Και χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, κύριε Στοιμενίδη.
2: Ακριβώς, σήμερα είναι η μέρα με το πιο έντονο καύσωνα σε εθνικό επίπεδο. Θα αναπτυχθούν θερμοκρασίες, αναπτύσσονται θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου. Οπότε απαιτείται η τήρηση, η αυστηρή τήρηση συγκεκριμένων μέτρων για να μην διακινδυνευτεί η υγεία και η ασφάλεια των εργαζομένων. Δυστυχώς όμως αυτά τα μέτρα και η τήρησή τους έγκυται στην καλή προαίρεση των εργοδοτών, καθώς η χώρα μας δεν έχει θεσμικό πλαίσιο για την προστασία της εργασίας κατά τη θερμική καταπώνηση και τις άλλες περιπτώσεις κλιματικής αλλαγής, ενώ τις τελευταίες μέρες έχει επικρατήσει ένα κομφούζιο σε σχέση με το ποια εγκύκλειος ισχύει για σήμερα.
0: Μάλιστα.
1: Καθίστε, δηλαδή.
0: Πες, μπαμπή.
1: Δηλαδή, εκτός από τις πολύ οργανωμένες καταστάσεις, λέτε ότι αν δεν μπει το αφεντικό, σταματήστε να δουλεύετε, διότι ότι δεν θα μπορούν να σταματήσουν οι εργαζόμενοι.
2: Λοιπόν, θέλω να σας πω το εξής, ότι προχθές στις 9 η ώρα το βράδυ, το Υπουργείο Εργασίας, μετά την ανακοίνωση της ΓΕΣΕ και της ΟΣΕΤΕ, εξέδωσε μια ανακοίνωση στις 9 η ώρα το βράδυ της Δευτέρας, ότι σημείο αναφοράς αποτελεί η εγκύκλειος του 2024. Εχθές εξέδωσε μία εγκύκλειο ότι η συγκεκριμένη εγκύκλειος, η χθεσινή, θα εφαρμοστεί τελικά. Τι γίνεται στην Μάλτα και στην Κύπρο, όπου εκεί οι εργοδότες υποχρεώνονται να ακολουθήσουν κάποια μέτρα. Εκεί έχουμε ένα πλήρως νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο και στις άλλες χώρες της Μεσογειακής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου έχει υιοθετηθεί ο δείκτης ΦΙΜΒΑΣ, ο οποίος περιλαμβάνει τη θερμοκρασία, την υγρασία, την ταχύτητα του αέρα και την ηλιακή ακτινοβολία, και τα μέτρα καθορίζονται με ακρίβεια σε κάθε περίπτωση ανάλογα με την τιμή του δείκτη συμβάσεως.
1: Ένα 112 δηλαδή. Βγαίνει σήμα ότι παιδιά σταματάμε.
2: Ναι, λέει ρε παιδί μου ότι πάνω από τους, όταν ο δείκτης συμβάσεως είναι πάνω από την αλφα τιμή, την 32 ας πούμε, ο εργαζόμενος δουλεύει 45 λεπτά και μετά, επί παραδείγματι το λέω, και μετά παίρνει 15 λεπτά διάλειμμα. Όταν ο δείκτης ανέβει δύο μονάδες, τότε πρέπει να εργάζεται 40 λεπτά και 20 λεπτά διάλειμμα. Όταν ο δείκτης ανεβαίνει πάνω από μια άλλη τιμή, τότε σταματάνε οι εργασίες. Για να σας δείξω και την προχειρότητα και ότι όλο αυτό γίνεται στη χώρα μας μόνο για το φαίνεστε, στις συγκεκριμένους εγκυκλίους αναφέρεται ότι πρέπει να αλλάξουν και τα δομικά στοιχεία και ο ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός των εγκαταστάσεων προκειμένου να εξασφαλίζονται καλές συνθήκες των εργαζομένων. Δηλαδή, αν ένας επιχειρηματίας δει την εγκύκλιο χθες το βράδυ, προλαβαίνει να αλλάξει τα δομικά στοιχεία της επιχείρησής του ή...
1: Κύριε Στομενίδη, τώρα εγώ σας ακούω και καταλαβαίνω το εξής. Σε μια χώρα που έχουμε ζεστά καλοκαίρια και έχουμε φαινόμενα καύσωνα που και που, κάποτε πιο συχνά, κάποτε λιγότερο, δεν έχουμε ακόμη αυτοματισμό σε αυτό.
2: Ακριβώς. Ξέρετε, ακριβώς έτσι είναι, κύριε Παπαδημητρίου. Έχουμε όμως έτοιμο σχέδιο και είναι από τις λίγες φορές που έχουν συμφωνήσει εργοδότες και εργαζόμενοι από μια επιτροπή η οποία συστήθηκε το 18 και ολοκλήρωσε τη δουλειά της το 20. Υπάρχει έτοιμο πλήρες σχέδιο για την προστασία από τη θερμική καταπώνηση, το οποίο είναι κλειδωμένο στο γραφείο των Υπουργών.
1: Ωραία χώρα.
2: Ναι. Αυτό το σχέδιο λοιπόν. Άρα, το έχει πήγα να... η Μάλτα όμως.
0: Πήγα να πω καλά η Μάλτα, εντάξει. Πήγα να πω ότι. Ναι, πήγα να πω ότι. Να δούμε. Όχι, δεν είναι θέμα διαφωνία. Καλή συμφωνία, το θέμα είναι να δούμε αν εφαρμόζεται. Αλλά ήδη είπατε ότι είναι κλειδωμένο σε κανένα ζευτάρι. Οπότε.
1: Δεν ξέρω. Να δούμε την ταινία του Νόλα, να δούμε που είναι η Μάλτα. Μήπως τη βγάλουμε άκρη και τη μιμηθούμε. Να σας πούμε τώρα ποια επαγγέλματα είναι. Αυτός που ψήνει, που τον έχουμε στο μυαλό μας, αυτός που κάνει διεργασίες έξω. Όλοι αυτοί πρέπει να σταματήσουν.
2: Ναι, έτσι ακριβώς είναι. Είναι τώρα στις επίμαχες περιοχές που αναφέρει η χθεσινοβραδινή εγκύκλιος, 8 και 4, πρέπει να σταματήσει κάθε εργασία από τη 1 μέχρι τις 4 νομίζω το έχουμε. Κάθε είδος και τύπος εργασίας σε αυτές τις περιοχές.
1: Η διανομής.
0: Κάτσε να διαβάσω, ένα μήνυμα. Να διαβάσω ένα μήνυμα, γιατί εδώ χωρίζονται στα δύο οι διανομής. Και έχει δίκιο εδώ ο φίλος που στέλνει μήνυμα. Είμαι ελεύθερος επαγγελματίας, διανομέας συνεργαζόμενος και με τις τρεις πλατφόρμες διανομής. Οι πλατφόρμες αυτή τη στιγμή είναι κλειστές. Ο συνεργαζόμενος διανομέας δεν μπορεί να λάβει εντολή για παραγγελιοληψία και διανομή. Οι συνάδελφοι όμως στα καταστήματα εστίασης, εξαιρετικά μεγάλο ποσοστό, υποχρεούνται να δουλέψουν από την εργοδοσία. Δεν βάζουν κουτί διανομής προφανώς για να μην φαίνεται το κατάστημα και οι παραγγελίες πηγαίνουν είτε στο χέρι είτε στο χώρο αποθήκευσης που υπάρχει κάτω από τη σέλα. Πόσο δύσκολο είναι στην επιθεώρηση εργασίας να κάνουν 5, 10, 15 παραγγελίες σε κάποια μαγαζιά και να δουν αν όντως τηρούνται οι εγκύκλοι όσον αφορά στη θερμική καταπώνηση. Ειλικρινά, κάθε φορά στην Ελλάδα ανακαλύπτουμε κάτι καινούριο. Τον υποχρεώνουν να δουλέψει, να κάνει τη διανομή, βγάζει το κουτί για να μην φαίνεται το μαγαζί και τα πηγαίνει με τη σακούλα στα χερούλια της μηχανής.
2: Δυστυχώς από τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις μέχρι τα εστιατόρια και μέχρι τους άλλους χώρους εργασίας, αυτή είναι η δυστοπική πραγματικότητα.
1: Αν μπορούμε να βρούμε τρόπο να το παρακάμψουμε, θα το κάνουμε. Να σας ρωτήσω, τα εργοτάξια τύπου, ας πούμε, το μετρό, που έχει και πάνω εργαζόμενους, έχει και κάτω.
2: Εντάξει, πρέπει να διακόψει τις εργασίες.
1: Το σκέφτηκα. Το σκέφτηκα γιατί τους είδα που δούλευαν. Πέρασα ανεβαίνοντας. Γιατί με κοροϊδεύεις? Πέρασα από τον επαγγελισμό και σκέφτηκα.
0: Παιδιά, ή πάνω σταματάτε ή κάτω συνεχίζετε.
1: Όχι, κάτω μπορεί να είναι και ωραία. Δεν ξέρω.
0: Λοιπόν,
2: νομίζω ότι στα μεγάλα έργα έχουν ήδη
1: σταματήσει.
2: Αλλά στα μεσαία και μικρότερα έργα, εάν κάνετε μια μικρή δημοσιογραφική έρευνα στα όρια του λεκανοπεδίου, θα δείτε ότι στα περισσότερα μεσαία και μικρά έργα οι δραστηριότητες συνεχίζονται κανονικά.
1: Ωραία. Τώρα, όταν δεν δουλέψει κάποιος επειδή υπάρχει η θερμική καταπώνηση, ωραία το είπα, πληρώνεται ή δεν πληρώνεται?
2: Βέβαια, πληρώνεται κανονικά.
1: Εντάξει.
2: Αλλά τώρα μιλάμε για τρεις ώρες σε όλο το καλοκαίρι. Βλέπετε ότι
0: έτσι, έτσι.
1: Είμαστε τυχεροί ακόμα.
0: Κάνουμε αυτό, ολόκληρη, ναι. Είναι αυτό που λένε με κύριο Στομιονίδη, ολόκληρη μανούρα για ένα διήμερο, τριήμερο, ας πούμε. Εδώ τώρα, εμένα πήγε το μυαλό μου και κάπου αλλού για να δούμε πόσο κατοχυρωμένη είναι όλη αυτή η διαδικασία, δηλαδή της διακοπής της εργασίας, κυρίως έργα. Έστω ότι εγώ τώρα με τον Παπαδημητρίου έχουμε μία εταιρεία που πρέπει σήμερα να παραδώσει έργο. Έτσι. Και αυτός που έχει παραγγείλει το έργο μας λέει ότι δεν μου το παρέδωσες.
1: Ναι, παιδί μου,
0: ανώτερα βία. Αυτό θέλω να πω. Έχει νομική ισχύ η διακοπή της εργασίας?
2: Πολύ εύστοχη η ερώτηση. Και εδώ έρχεται η ένστασή μας στο θέμα των εγκυκλίων. Οι εγκύκλοι έχουν ανίσχυρη νομική βάση. Γι' αυτό λέμε ότι πρέπει άμεσα να πάμε σε έκδοση υπουργικής απόφασης και να δουλέψουμε μέσα στο χειμώνα ένα πλήρες νομικό πλαίσιο. Γιατί πηγαίνουν πολλοί επιθεωρητές να κάνουν έλεγχο, και θα απαντήσω μετά μέσα στο ερώτημά σας, και τους απαντάνε οι εργοδότες, ρε παιδιά, μια εγκύκλιο στείλατε, είναι παρενετικού συμβουλευτικού χαρακτήρα, θα προσπαθήσουμε να την ακολουθήσουμε. Και ξέρετε, όταν έχουμε εγκύκλιο και όταν έχουμε από την άλλη αυστηρά οργανογράμματα, ουσιαστικά έχουμε τους επιχειρησιακούς, επιχειρηματικούς στόχους, πολλές φορές οι εργαζόμενοι θυσιάζονται εντός ή εκτός εισαγωγικών για την επίτευξη αυτών των στόχων. Αλλά και ο επιχειρηματίας και ο πελάτης, οι οποίοι λειτουργούν με έναν καλό τρόπο, μπορούν να καταλάβουν ότι εκθέτοντας τους εργαζόμενους τους σε τόσο μεγάλο κίνδυνο, είναι πολύ πιθανό το έργο όχι να μην παραδοθεί σήμερα, να μην παραδοθεί τις επόμενες ημέρες από πιθανές ασθένειες ή τραυματισμούς που μπορούν να προκύψουν.
1: Εγώ κρατώ, κύριε Στομιονίδη, από αυτά που είπαμε, ότι πρέπει να υπάρχει ένα αυτόματο σύστημα, έτσι δεδομένο, να το μάθουν, γιατί θα μας πάρει και λίγο καιρό μέχρι να το μάθουμε, και όχι εγκύκλοι κάθε φορά, και άντε τι ώρα θα βγει εγκύκλιος, και αν το πήρα μυρωδιά εγώ ότι υπάρχει, δεν υπάρχει εγκύκλιος. Υπάρχει ένα σύστημα εκεί, καθιερωμένο, και να τελειώνουμε.
2: Υπάρχουν έτοιμα όλα αυτά. Το θέμα είναι η πολιτική απόφαση για να προχωρήσουμε στην προστασία της εργασίας από τη θερμική καταπώνηση. Κάθε καλοκαίρι θα είναι πιο δύσκολο. Παρατηρείτε ότι στην Ευρώπη η άνοδος της θερμοκρασίας είναι μεγαλύτερη από τις υπόλοιπες.
1: Αλήθεια, αυτοί έχουν.
0: Τι να.
2: Ορίστε.
1: Αν έχουν τέτοιο για περιστάσεις τέτοιες. Γιατί τώρα τους έρχεται κι άλλος καύσωνας. Τώρα προλίγου κοιτούσα ότι περιμένουν κι άλλο καύσωνα στην Ευρώπη.
0: Ναι.
1: Αυτοί δεν είχαν καύσωνες.
2: Έτσι ακριβώς. Ξέρετε, είχαμε ένα συνέδριο για θερμική καταπώνηση στην Σικελία, στο Παλέρμο, στα τέλη του Ιουνίου. Mm-hmm. Και βλέπαμε τους κεντροευρωπαίους συναδέλφους μας να ταλαιπωρούνται. Και σκεφτόμασταν ότι νιώθοντας τώρα όλο αυτό που γίνεται, ίσως προχωρήσουμε περισσότερο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο σε αυτά τα ζητήματα. Και όντως οι καύσωνες στην κεντρική Ευρώπη μπορούν να δημιουργήσουν μια συνθήκη να προχωρήσουν τα πράγματα πιο γρήγορα. Στη σύνοδο λοιπόν που έγινε στα τέλη του Ιουνίου στο Λουξεμβούργο μεταξύ των Υπουργών Εργασίας Ευρωπαϊκής Ένωσης, ήταν κυρίαρχο το θέμα της προστασίας της εργασίας από τη θερμική καταπώνηση. Μάλιστα ο Κύπριος Υπουργός το έβαλε το ζήτημα πάρα πολύ έντονα, γιατί η Κύπρος είχε την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η κυρία Ζάτου, αρμόδια για τα σχετικά ζητήματα, ανέφερε ότι το θέμα θα εξεταστεί στις επόμενες συνόδους.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Στομιονίδη. Να είστε καλά. Καλώ σας
2: απολύτω. Και εγώ ευχαριστώ. Καλή δύναμη. Γεια σας.
3: Real FM.
4: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
5: Δεξιά.
4: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
5: Εγώ, δεξιά.
4: Γιατί εσύ?
5: Αριστερά.
4: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
5: Δεξιά.
4: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
5: Αριστερά.
4: Δεξιά.
5: Αριστερά.
4: Δεξιά.
5: Αριστερά.
4: Δεξιά.
6: Μονοθέσιο.
7: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
8: Η ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
5: Ο έκτος ποδοσφαιριστής που αποβάλλεται σε τελικό στην ιστορία του παγκοσμίου κυπέλου έγινε ο Έντσο Φερνάντες. Ο άσος της Αργεντινής αντίκρισε την κόκκινη κάρτα στο κυριακάτικο τελικό του Νιου Τζέρσεϊ απέναντι στην Ισπανία, όπου η ομάδα του ιτήθηκε με 1-0. Έτσι μπήκε στη σχετική λίστα, η οποία περιλαμβάνει σπουδαία ονόματα του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Την κόκκινη κάρτα σε τελικό Μουντιάλ έχουν αντικρίσει στο παρελθόν 2 ακόμη παίκτες από την Αργεντινή, 2 από τη Γαλλία και ένας Ολλανδός. Το 1990 ήταν ο Πέδρο Μορσόν και ο Γκουστάβο Ντεζότη, όταν είχαν αφήσει την Αργεντινή με 9 παίκτες στον τελικό με τη Δυτική Γερμανία. Ο Μαρσέλ Ντεσαγί είχε αποβληθεί το 1998 στον τελικό της Γαλλίας με τη Βραζιλία και το 2006 ο Ζινεντίν Ζιντάν είδε την κόκκινη κάρτα στην αναμέτρηση των τρικολόρ κόντρα στην Ιταλία. Το 2010 ήταν ο Ολλανδός Τζον Χέιτιχα που αποβλήθηκε στον τελικό με την Ισπανία.
6: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
7: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές, όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
6: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
9: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
10: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
11: Έλα, πού είσαι?
12: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
11: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
12: Έλα, εδώ, δεξιά.
11: Ναι, ρε, φίλε. Και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
12: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
11: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
12: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
11: Άστο, ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
13: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
14: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
15: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
14: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
17: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Κλειστές παραμένουν οι οδοί Ομηρίδου Σκυλίτση από το ύψος της Γρηγορίου Λαμπράκη και η 34ου Συντάγματος Πεζικού από το ύψος της Διστόμου λόγω μεγάλης κινητοποίησης της πυροσβεστικής για πιθανή διαρροή αερίου από επιχείρηση. Διακόπτεται προσωρινά λειτουργία του σταθμού Πειραιάς του Ηλεκτρικού και οι σειρμοί πραγματοποιούν δρομολόγια στο τμήμα Φάληρο και Φυσιά. Διακόπτεται επίσης η κυκλοφορία στο τμήμα Ακτή Ποσειδώνος Πειραιά Μοσχάτου της γραμμής 7 του τραμ. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε η Μετεωρολογική Υπηρεσία προειδοποιώντας για πολύ υψηλές θερμοκρασίες στα ανατολικά ηπειρωτικά και ισχυρές καταιγίδες στα βόρεια. Υποχρεωτική νυπάυση των υπαίθριων εργασιών έως τις 5 το απόγευμα στις περιφέρειες Αττικής, Ανατολικής Θερεάς, Θεσσαλίας και Ανατολικής Πελοποννήσου. Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται οι αρχές λόγω ακραίου κινδύνου για εκδήλωση πυρκαγιών. Περισσότερα στο real.gr.
18: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
17: Πολύ αυξημένη στο κέντρο του Πειραιά σε ακτή Ποσειδώνος, Αλιπέδου, Κόνωνος, Εθνικής Αντιστάσεως Γούναρη, Γρηγορίου Λαμπράκη και Ομηρίδου Σκυλίτση.

0: Πρέπει να σας πω λοιπόν ότι όπου και αν βρίσκεστε η ενημέρωση δεν σας αφήνει, σας ακολουθεί. Η νέα εφαρμογή του RealGR μας δίνει άμεση πρόσβαση στις σημαντικότερες ειδήσεις. Ακούτε live τον Real FM 97.8, όλα τα θεματικά ραδιόφωνο του Real Group και αποθηκεύετε άρθρα για αργότερα να διαμορφώσετε την εφαρμογή σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά σας. Δωρεάν η εφαρμογή στο Apple Store και στο Google Play, βεβαίως. Αλλά έχω κι άλλα να σας πω, διότι κάθε μέρα είναι γρηγορότερο, σταθερότερο, δυνατότερο το δίκτυο και αυτό σημαίνει ότι δεν σταματάς ποτέ να συνδέεσαι με όσα έχουν αξία για σας. Αυτά ισχύουν για το δίκτυο Vodafone, το οποίο δυναμώνει, όπως απέδειξε τη έρευνα Umlaut, η οποία λέει ότι το δίκτυο της Vodafone έχει την καλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα τελευταία 3 χρόνια. Πολλά περισσότερα θα μάθετε αν μπείτε στο vodafone.gr.
1: Έλα να αφιερώσουμε το Bobby Humack στο γιατρό μου, τον Νικόλα τον Καλό. Ο άνθρωπος που με περιποιήθηκε σήμερα και με περιποιείται μια ζωή.
0: Καλά να είναι.
1: Έτσι. Λαχτάρισα.

0: Συγγνώμη, επειδή βλέπω. Α, δεν το σηκώνει ο ταξίερχος της τροχέας, ο κύριος Καλταμπάνης, θα τον βρούμε. Αλλά δεν βαρέθηκες να μιλάμε για τα πατίνια?
1: Όχι.
0: Δεν κουράστηκες?
1: Όχι.
0: Θεωρείς ότι θα γίνει κάτι?
1: Α, αυτό είναι άλλη ερώτηση. Τώρα άλλαξες επίπεδο. Δεν βαρέθηκα και δεν κουράστηκα, διότι εγώ υπήρξα και είσαι και εσύ. Εγώ ήμουνα, τώρα είμαι λιγότερο φανατικός, αλλά 50 χρόνια σε δύο χρόνους. Έκανα τα πάντα στη ζωή μου. Ταξίδευα, πήγαινα στη δουλειά μου, γύρναγα, έβγαινα έξω να διασκεδάσω, γύρναγα σπίτι μου, έπαιρνα φίλους μου. Πώς να σου πω, οι δύο τροχοί με συγκινούν. Και τώρα μου λείπουνε που δεν τους χρησιμοποιώ περισσότερο και χρησιμοποιώ τους τέσσερις.
0: Ναι, αλλά
1: το πατίνι δεν το είχα σκεφτεί ότι μπορεί να μπει έτσι στη ζωή μας.
0: Κανένας μας δεν το είχε φανταστεί, Ρισμπαμπή, παλαιότερα. Δηλαδή, αν το λες πριν από 4-5 χρόνια αυτό, ίσως και περισσότερο, κανείς δεν είχε φανταστεί ότι θα μπει με τέτοιο τρόπο στη ζωή μας.
1: Εντάξει, βγήκαν τα ηλεκτρικά, είναι μεγάλη ανακάλυψη, πολύ μεγάλη διευκόλυνση, δεν λέω.
0: Ναι.
1: Αλλά πρώτον, πατίνι δεν μπορούν να κάνουν όλοι.
0: Προφανώς.
1: Έχει ξεχωριστή ισορροπία.
0: Προφανώς, όντως.
1: Και τη χάνεις,
0: ναι,
1: εν ρηπή οφθαλμού.
0: Ναι.
1: Και ειδικά αν δεν ξέρεις, mm-hmm, δηλαδή αν δεν είσαι συνηθισμένος. Πατίνι mm-hmm κάναμε όταν ήμασταν μικροί.
0: Ναι, εντάξει. Έχω πάρει μια φορά τέτοιο νοικιαζόμενο από την Αλεξάνδρα, ψηλά, λέω κάτσε να δοκιμάσω, ήθελα να κατέβω μέχρι την Πατησίων κάτω. Κατέβηκα, έστριψα δεξιά από την Αλεξάνδρα στην Πατησίων, το αφήνω, αφού το έχω πληρώσει, μου έχει χρεωθεί, έχω κατεβάσει την εφαρμογή. Το έβλεπα όμως ότι δεν είναι...
1: Τι?
0: Λειτουργούσε ακόμα. Τι γίνεται, αφού το έχω αφήσει και τα λοιπά, άφησα το εδώ, είναι εκτός ζώνης. Τι εκτός ζώνης, παιδιά, για 100 μέτρα ήτανε. Και παίρνω έναν φίλο, του λέω, ρε εσύ Κώστα, τι γίνεται με αυτό? Μου λέει, πήγαινε πάρτο και πήγαινε το πάλι προς τα πίσω, γιατί όσο δεν το πηγαίνεις εντός ζώνης, χρεώνεις.
1: Μάλιστα.
0: Μέχρι να πάω πίσω και τον πήρα μετά από κανένα δύο ώρα, εγώ είχα χρεωθεί τη Παναγία στα μάτια.
1: Ωραία, αυτό είναι το ένα. Τώρα, το άλλο που με απασχολεί
0: πολύ. Κάτι το λιγότερο είναι αυτό. Ναι.
1: Αυτό που με απασχολεί πολύ είναι ότι τους βλέπω. Βλέπω ότι έχει αναπτυχθεί μια εχθρότητα μεταξύ αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών και πατινιών. Υπάρχει εχθρότητα.
0: Ναι.
1: Και εδώ ακόμη δεν έχουμε μάθει να σεβόμαστε τα ποδήλατα. Δεν σεβόμαστε τους ποδηλάτες. Καθόλου, μα καθόλου. Δεν έχουμε κουλτούρα ποδηλάτου. Βέβαια πρέπει οι ποδηλάτες να προσέχουν ακόμη περισσότερο.
0: Δεν θέλω να κάνω πνευματιλογίας, αλλά... έχω λίγο κουραστεί και έως βαρεθεί με το. Δεν σεβόμαστε τους πεζούς και έχουμε φτάσει στο σημείο ο πεζός να είναι ο πιο ανεκπαίδευτος πεζός που υπάρχει στην Ευρώπη. Δηλαδή το ανάβει κόκκινο στη διάβαση με κόκκινο και θα περάσει, γιατί θεωρεί, επειδή είναι πεζός, ότι έχει προτεραιότητα.

0: Δεν είναι έτσι. Γιατί τον έχει γαλουχηθεί ότι είναι γαϊδούρια οι οδηγοί των αυτοκινήτων, οπότε εσύ έχεις πάντα προτεραιότητα. Και δεν είναι έτσι. Έτσι. Ναι. Ένα είναι αυτό. Λέμε για τα ποδήλατα ότι υπάρχει εχθρότητα κατά των ποδηλάτων. Δεν σέβονται οι περισσότεροι ποδηλάτες πράγματα.
1: Βεβαίως, ναι, ναι.
0: Έτσι, μα δηλαδή, θέλω να πω.
1: Με έπιασες, εκεί πήγαινε.
0: Α, εντάξει, σου ζητώ συγγνώμη.
1: Τότε όχι, πες, όχι, καμία συγγνώμη. Θέλω να πω ότι υπάρχουν ποδηλάτες, οι οποίοι είναι ποδηλάτες κανονικοί.
0: Αυτό
1: κάνουν
0: ναι,
1: ποδήλατο.
0: Ναι,
1: σέβονται όλους τους κανόνες αυτά. Δεν μπορούμε να τους φερόμαστε σαν τους άλλους ποδηλάτες που έχεις δίκιο, οι οποίοι λένε, α, εγώ είμαι ποδήλατο, πρέπει να με σέβονται οι άλλοι. Δεν πάει έτσι, ρε φίλε. Ισχύουν και για σένα οι κανόνες κυκλοφορίας. Βεβαίως, επειδή είσαι πολύ ευάλωτος, πρέπει να σε προσέχω εγώ 2 και 10 φορές περισσότερο.
0: Ναι, ισχύει αυτό που λες. Ναι.
1: Ωραία. Συστάμε. Άρα, έχουμε τις μοτοσυκλέτες, τα μηχανάκια, τους ανεκπαίδευτους οδηγούς μηχανακίων, με τις βέσπες αυτά που τις πήρανε για να κάνουν γρήγορα τη δουλειά τους, να πετιώνται πέρα δόθ. Τα άλλα τα οποία μοιράζουν τα φαγητά και τα ποτά και όλα αυτά τα πράγματα που κάνουν δουλειά, πρέπει να τους προσέχουμε. Τώρα έχουμε να προσέχουμε και τα πατίνια. Mm-hmm. Τι απ' όλα θα προσέχει ο οδηγός.
0: Ναι.
1: Έχουμε τους πεζούς βεβαίως. Αυτοί οι πεζοί δε, οι οποίοι περιμένουν στην διάβαση. Έτσι, και κοιτάνε το κινητό. Σου έχει τύχει.
0: Ναι, βέβαια.
1: Σταματάς εσύ στη διάβαση. Και ο άλλος κοιτάζει το κινητό, δεν περνάει.
0: Όμως, κάθε μέρα.
1: Δεν περνάει. Και τώρα τι να κάνω εγώ, να προχωρήσω που μπορεί να θυμηθεί εκείνη τη στιγμή να κατέβει από το πεζοδρόμιο.
0: Ναι. Επειδή θέλω να σου πω και το έχω πει και στο παρελθόν και έχουν υπάρξει 2-3 στόκοι εδώ που θεωρούν ότι το λέω ρατσιστικά, εγώ προσωπικά, θέλω να πω ότι επειδή συμβιώνουμε και με άλλους πολιτισμούς, σε άλλους πολιτισμούς, κυρίως στο κέντρο της Αθήνας, επίσης υπάρχει μια στρεβλή εικόνα για το ποιος έχει προτεραιότητα ή όχι. Έτσι, δηλαδή, πολλές φορές μου έχει τύχει να μου ανάψει πράσινο, περιμένω στη διάβαση. Έτσι, κάτω στην Κυψέλη, του ανάβει κόκκινο και κίνδυνο να ξεκινάει να περάσει και σε χρυκτάει.
1: Ναι.
0: Καταλαβες. Τους αδελφέ, του δείχνεις, έχεις κόκκινο και σε χρυκτάει, συνεχίζει και σε χρυκτάει.
1: Ναι, δηλαδή, εγώ να σου πω την αλήθεια, ναι, σε κάποιες περιστάσεις όταν γυρνούσα και αργά, όταν έκανες τηλεόραση, έλεγα εντάξει δεν πειράζει τώρα, όταν το μάθει, διότι με αγριοκοίταγε, αγριευόμουν και εγώ.
0: Ναι.
1: Αγριευόμουν με τον άλλο τρόπο δηλαδή, αλλά τώρα κάτσε να γυρίσουμε σπίτι. Τώρα λοιπόν με τα πατίνια, παίρνουν μέτρα.
0: Ναι.
1: Λένε, λέει κάτω από 17 ετών δεν θα οδηγεί πατίνι. Σιγά ρε φίλε, το πατίνι είναι παιδικό πράγμα.
0: Ναι.
1: Πώς θα το κόψεις δηλαδή από τον άλλον. Να έχει κράνος. Δηλαδή τώρα στους τροχονόμους τους λέμε τώρα παιδιά θα έχετε και όλους. Εντάξει, βλέπω όλους τους τουρίστες χωρίς κράνος. Και παίρνουν πάνω, νοικιάζουν αυτά τα πατίνια και πηγαίνουν. Και πού πηγαίνουν, στα δύσκολα μέρη. Δεν πηγαίνουν και πουθενά που να είναι, να υπάρχει πρόβλεψη, να υπάρχει εκείνο, να υπάρχει τ' άλλο. Τέλος πάντων, να είναι κάπως ασφαλείς οι άνθρωποι. Πάνε στα πολύ δύσκολα μέρη που οδηγούμε.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν το καταλαβαίνω. Βάζουμε άλλους κανόνες. Και λέμε, α, παραβαίνουν τους κανόνες. Παιδιά, άμα είναι να βάζουμε κανόνες οι οποίοι είναι ανεφάρμοστοι.
0: Ναι.
1: Τι έννοια έχει παραβάσει.
0: Κοίτα για παράδειγμα, κοίτα τι γράφει η Βασιλική. Εσύ καλά έκανες την εισαγωγή που έκανες. Αξιότιμη κύριε, σας παρακαλώ θερμά να αναφερθείτε και στην ασυνδοσία των ποδηλάτων. Γεμάτη κάθε μέρα ηλιοφόρος Αθηνών, με όριο ταχύτητα στα 60 χιλιόμετρα και τα 80 χιλιόμετρα με ποδηλάτες που κάνουν προπόνηση.
1: Ναι, εντάξει, τι τους πειράζει.
0: Ναι. Θα σου πω τι εννοείς ότι τους πειράζει.
1: Τι πειράζει την επιστολογράφο μας.
0: Ότι είναι η επιστολογράφος, το γράφει για την κινήση τηλεοφόρο Αθηνών. Περίμενα μια άλλη πιο ευρωπαϊκή αντιμετώπιση. Μην είσαι Ελληναράς.
1: Να μην κάνουν στη λεωφόρο Αθηνών.
0: Να μην είσαι Ελληναράς. Να κάνουν σε ποδηλατόδρομους που θα πρέπει να έχουμε φτιάξει ήδη. Περίμενα από σένα μια τέτοια απάντηση.
1: Τι κάνουν όταν λέμε προπόνηση, κάτσε. Οι ποδηλάτες κάνουν, δεν ξέρω, προπόνηση ή όχι, αλλά πηγαίνουν στους δρόμους που πηγαίνουμε κι εμείς. Εκεί πηγαίνουν.
0: Ναι, αυτό λέμε. Ίσως θα πρέπει να έχουμε ποδηλατόδρομους.
1: Να κάνουν προπόνηση κάπου που να είναι για προπόνηση.
0: Ίσως θα έπρεπε να έχουμε ποδηλατόδρομους.
1: Σύμφωνοι.
0: Που να μπορούν και οι άνθρωποι να κάνουν προπόνηση.
1: Πάντως, επειδή η ποδηλασία είναι ένα άθλημα από τα πιο σοβαρά, βέβαια, εμείς δεν έχουμε αυτή την κουλτούρα. Αυτό είναι αλήθεια. Δεν έχουμε αυτή τη συνήθεια. Στην Ιταλία, στο έλεγα. Ότι πηγαίνανε όλοι, επειδή είχε πάρα πολλούς ποδηλάτες. Πολλούς. Πάνε στην Ιταλία, υπάρχει τέτοιο. Είναι εθνικό σπορ. Και στη Γαλλία και στη Γερμανία και στην Ελβετία. Εκεί να δεις.
0: Ναι.
1: Και μην νομίζετε ότι επειδή έχει ανηφόρες ένα μέρος δεν πάνε οι ποδηλάτες. Διότι τα ποδήλατα που οδηγούν αυτοί δεν μπορείς να φανταστείς γιατί ποδήλατα
0: μιλάμε.
1: Ναι,
0: μου, θα σου το ξαναπώ. Εδώ στην Ελλάδα χωρίστηκε η χώρα στα δύο την περίοδο του κορονοϊού, όταν το Μιλάνο και άλλες ευρωπαϊκές πόλεις και πρωτεύουσες επέκτηναν τους ποδηλατόδρομους τους στον COVID. κατά 30 χιλιόμετρα έβλεπα, κατά 40 χιλιόμετρα λέω, 30 χιλιόμετρα επέκταση του ποδηλατοδρόμου, δηλαδή του υφιστάμενου ποδηλατοδρόμου. Και εμείς χωριστήκαμε στα δύο η Ελλάδα για τον ποδηλατόδρομο στην Αθήνα, επειδή ο δήμαρχος Αθήνας ήταν δεξιός και κατάλαβε τι γινόταν, επειδή ήταν ο Μπακογιάννης.
1: Ναι,
0: και χωριστήκαμε στα δύο, ναι. Έπρεπε να την πέσουμε. Και δεν έγινε ποτέ ποδηλατόδρομος ούτε για αστείο σε εκείνα τα κομμάτια. Είναι αστείο να συζητάμε πλέον για κουλτούρα ποδηλάτου στην Ελλάδα και όλο το υπόλοιπο κομμάτι. Λοιπόν, είναι πραγματικά αστείο.
1: Εγώ και αν έχω πει πράγματα τα οποία θυμώνουν ανθρώπους.
0: Ναι, κάτι okay. Έχω καταλάβει. Ναι, κάτι ξέρω.
1: Κάτι
0: ναι.
1: Θυμάσαι.
0: Για πες, ναι. Ναι.
1: Λοιπόν, μην γελάς, Καραγιωτάκη. Με παίρνει ένας άνθρωπος που ασχολείται με τα ζητήματα ασφάλειας και μου λέει, κύριε Παπαδημητρίου, τι είπατε και είναι όλοι στα κάγκελα μαζί σας και σας βρίζουνε. Έτσι.
0: Ναι.
1: Ωραία. Λέω, δεν έχω πει κάτι τώρα τελευταία. Μου λέει, δεν μπορεί κάτι είπατε γιατί σας βρίζουν όλοι για τα εξάρχεια.
0: Mm-hmm.
1: Α, λέω, θυμήθηκα. Τι είχα πει.
0: Τι
1: είχα πει. Είχα πει ότι εξάρχεια, Κυψέλη, αυτά κτλ. Να πάρουμε κάποιους δρόμους, να τους απαγορεύσουμε από τα αυτοκίνητα
0: mm-hmm.
1: και να τους κάνουμε ποδηλατόδρομους. Όχι πολλούς. Mm-hmm. Αν πάρεις ένα-δύο σε κάθε μία περιοχή και πεις, παιδιά, μόνο από εδώ ποδήλατα, αλλά όχι από αλλού,
0: mm-hmm.
1: θα εξυπηρετηθούν τα ποδήλατα και θα πηγαίνουν μια χαρά σε συνδίκες τέτοια, δεν θα υπάρχουν αυτοκίνητα.
0: Ναι.
1: Αυτό είχε κάνει έξαλλο στους εξαρχιώτες. Και δεν καταλάβαινε ο άνθρωπος γιατί με βρίζουνε. Μπέρδευε, μήπως είναι εξαρχιώτες της άλλης πλευράς.
0: Ναι.
1: Της τρομοκρατικής πλευράς. Δηλαδή και φοβόταν ο άνθρωπος. Μα μπερδευόμαστε. Ναι. Τώρα ας έρθουμε στα πατίνια. Το τελευταίο πράγμα που είναι εκνευριστικότατο με τα πατίνια, δεν είναι εκνευριστικό, είναι και επικίνδυνο, είναι αυτό ότι τα αφήνουν όπου να είναι. Όπου να είναι, κυριολεκτικώς.
0: Επειδή μου το ζω εγώ στη γειτονιά μου.
1: Ναι, πού? Πάνω σε ράμπες τυφλών.
0: Mm-hmm.
1: Πάνω σε ράμπες αναπήρων.
0: Mm-hmm.
1: Πάνω στο σημείο που δεν είναι ένα πεζοδρόμιο. Έχω δει σε πεζοδρόμιο το οποίο δεν χωράς να περάσεις, κάθετα πατίνι.
0: Ναι, ναι.
1: Κάθετα.
0: Παιδί μου, μου συμβαίνει και το σπίτι μου. Γι' αυτό δεν εντυπωσιάζομαι που σ' ακούω. Μου συμβαίνει καθημερινά. Τα ξημερώματα που βγαίνω από το σπίτι περπατώντας, έχω κινδυνεύσει πολλές φορές και με την ίστα που έχω να πέσω πάνω σε πατίνι.
1: Γιατί? Έτσι. Γιατί τα παίρνουν εργαζόμενοι που κατοικούν στην περιοχή σου,
0: mm-hmm.
1: οι οποίοι τελειώνουν αργά τις δουλειές τους,
0: mm-hmm.
1: παίρνουν ένα πατίνι,
0: mm-hmm.
1: γυρνάνε σπίτια τους και το αφήνουν εκεί. Κάνουν τη δουλειά τους οι άνθρωποι, mm-hmm. κάνουν τις διαδρομές τους. Εν πάση περιπτώσει, δεν κατάλαβα πώς μας ήρθε αυτή η μανία με το πατίνι. Δεν υπάρχει σε όλες τις πόλεις.
0: Εντάξει, γιατί είναι και οικονομικό μέσο για κάποιους.
1: Έτσι είναι. Δεν είναι. Έναντι ναι. του ταξί.
0: Και, ναι ρε παιδί μου, και έναντι του ταξί και πώς να το πω τώρα, κοντινής, ειδικά για την Αθήνα που δεν σε βολεύει και τόσο η συγκοινωνία για να πας από το ένα σημείο της πόλης στο άλλο ή να πας σε ένα σημείο που δεν έχει πρόσβαση. Λες πάνω το πατινάκι, τέλος. Από το σταθμό του τρένου κατεβαίνω, παίρνω πατίνι, πάω εκεί
1: ναι,
0: που θέλω.
1: Αλλά αυτό σημαίνει ότι σίγουρα δεν θα είσαι κράνος.
0: Oh,
1: αν είσαι περιστασιακός, δηλαδή αναβάτης πατινιού, δεν είσαι το κράνος μαζί, μην τυχόν και μου έτσι. Α, το βρήκαμε. Για δώσ' τον, για δώσ' τον.
0: Λέει ο Γιώργος Λικουρέτζος. Ο Γιώργος Λικουρέτζος θα τον ακούσουμε σε αμέσως διαφημιστικό διάλειμμα.
1: Διάλειμμα για διαφημίσεις και αμέσως.
0: Αμέσως το διάλειμμα.
1: Να πάρει το πατίνι του και να είναι έτοιμος.
0: Μάλιστα.
2: Real FM.
3: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
4: Σήμερα, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Καμίνι για τρίτη μέρα το μεγαλύτερο μέρος της χώρας με θερμοκρασίες έως 43 βαθμούς. Κόκκινο συναγερμό σε Αττική και άλλες 4 περιοχές για τον κίνδυνο πυρκαγιάς. Καμπανάκι από τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης. Σε ποιους κλάδους εφαρμόζεται πάυση εργασιών, τι ισχύει με την τηλεργασία. Θρίλερ με τον θάνατο γνωστού ποινικολόγου που βρέθηκε νεκρό στο γραφείο του. Τον έψαχναν για ώρες οι κόρες του. Άγριο ξυλοδαρμό του θύματος δείχνουν τα πρώτα στοιχεία, χωρίς να υπάρχουν ίχνη παραβίασης του χώρου. Πού στρέφονται οι έρευνες των αρχών? Σύγησε η Μέρι Λίντα, η σπουδαία φωνή του ελληνικού πενταγράμμου. Ο γάμος της με τον Μανώλη Χιώτη και η μεγάλη σταθμή στην καριέρα της. Οι επιτυχίες που σφράγισαν το λαϊκό τραγούδι.
3: Η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
5: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
6: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
5: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
6: Και οι επιστροφές.
5: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
6: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
5: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τη E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Ψάχνετε ακόμα το ιδανικό κλιματιστικό? Το Offit FV12 Inverter 12.000 BTU προσφέρει άνεση και οικονομία με υψηλή ενεργειακή απόδοση, Wi-Fi και αυτοκαθαρισμό. Offit FV12. Η αξιόπιστη επιλογή στην τιμή που θέλεις.
8: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
9: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
8: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
10: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
11: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Το Δάσος των Παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή. Με τη Real News.
12: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Έλα, κάτσε γιατί έχουμε Γιώργο Λικουρέζο. Σύνδεση με τη Βουλή να μας πει τι έχουμε εκεί. Έχουμε εξέλιξη, σοβαρή εξέλιξη. Έλα, Γιώργο μου, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από τη Βουλή. Έχουμε την ανεξαρτητοποίηση του κυρίου Σοκράτη Φάμελου από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Και τώρα, κατά ψέματα, παρά το γεγονός ότι ήταν αναμενόμενη, έχει προκαλέσει πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση, διότι ακόμα και πιο παλιοί εδώ δεν θυμούνται να υπάρχει ανεξαρτητοποίηση πολιτικού από κοινοβουλευτική ομάδα κόμματος, την οποία είχε διατελέσει πρόεδρος. Υπήρχαν στο παρελθόν διαγραφές, υπήρχαν παρετήσεις όπως αυτή του κυρίου Τσίπρα, ο οποίος παρέδωσε την έδρα στο ΣΥΡΙΖΑ και αποχώρησε, αλλά να ανεξαρτητοποιείται πρώην πρόεδρος κόμματος από την κοινοβουλευτική ομάδα δεν νομίζω ότι το έχουν ξαναδεί. Ίσως πρέπει να πάμε πάρα πολύ παλιά. Είχε προηγηθεί η παρέτηση από το βουλευτικό αξίωμα του κ. Βασίλη Κόκαλη το πρωί από τον ΣΥΡΙΖΑ. Θα πάει η έδρα στον αναπληρωματικό του, αλλά φαίνεται ότι αυτό το γαϊτανάκι των αποχωρήσεων από το ΣΥΡΙΖΑ προφανώς δεν έχει τελειώσει ακόμα.
0: Εντάξει, τώρα είναι όχι απλώς γαϊτανάκι, είναι και με την αρνητική έννοια του όρου. Δεν είναι καθόλου κανονικό όλο αυτό που συμβαίνει. Είναι ευτελισμός της. Εγώ συγγνώμη που το λέω έτσι, δικό μου σχολείο, ευτελισμός πολιτικής ζωής της χώρας. Έχουμε πολλούς τέτοιους.
2: Μιλάμε για το κόμμα το οποίο ο ελληνικός λαός το ψήφισε να είναι αξιωματική αντιπολίτευση. Γι' αυτό μιλάμε.
1: Ναι, θα θυμίζω ότι το 2023 ο ΣΥΡΙΖΑ βγήκε με 47 βουλευτές. Νομίζω ότι μένει με 10 μετά την ανεξαρτητοποίηση του κ. Φάμελου και πιθανώς να υπάρξει και συνέχεια.
0: Μάλιστα.
2: Είπε τίποτα ο Σοκράτης Φάμελος?
1: Θα κάνει δήλωση, θα προβεί σε δήλωση λίγο μετά τις 2 από ό,τι μας έχει πει.
2: Μάλιστα. Ποιος παίρνει τη θέση του κυρίου Κόκαλη?
1: Του κυρίου Κόκαλη, και εκεί γίνεται ένα, δεν θα το πω θρίλερ, αλλά νομίζω ότι υπάρχει η ανακοίνωση στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, μίας εκ των αναπληρωματικών στο ψηφοδέλτιο της Λάρισας. Νομίζω όμως ότι, αν δεν κάνω λάθος, το όνομα του κυρίου, ο οποίος θα πάρει την έδρα, λέγεται Παπαδημητρίου, έχει πει ότι θα αναλάβει.
2: Καμία σχέση, μην με κοιτάς έτσι. Δεν μπορώ να είμαι, σε πόσα κόμματα θα είμαι ταυτόχρονα.
1: Καρυπίδης.
2: Έτσι, μπράβο, Καρυπίδης.
1: Είναι κανονικά βουλευτής, αλλά δεν έχει αποφασίσει ακόμα αν θα παραμείνει στον ΣΥΡΙΖΑ, αν θα ανεξαρτητοποιηθεί και αυτός.
0: Ναι, γιατί είναι και αυτό το πρόβλημα τώρα. Γιατί και αυτοί που ακολουθούν ίσως έχουν προσχωρήσει ήδη στην
1: ελληνική αριστερά. Γιατί ήρθε η δήλωση του κυρίου Φάμελου.
0: Όπα,
1: ακούμε. Πριν από λίγα λεπτά. Ναι. Γνωστοποίησα στον πρόεδρο της Βουλής την ανεξαρτητοποίησή μου. Είναι μια πολύ δύσκολη απόφαση, γιατί όλη μου η ζωή είναι συνδεδεμένη με την οργανωμένη δράση στην αριστερά, στο συνασπισμό. Και άρα στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία από την ίδρυσή τους. Όμως όσα συμβαίνουν τις τελευταίες μέρες δεν αντιστοιχούν στις αξίες της αριστεράς. Δεν μπορώ να υποστηρίξω την περιχαράκωση η οποία δεν απαντά στην ανάγκη των πολιτών να φύγει δεξιά και να πάρει τη θέση της μια προοδευτική κυβέρνηση. Λυπάμαι πολύ για αυτό το αδιέξοδο. Θα τιμήσω, λέει, μεταξύ άλλων την εντολή των πολιτών με αξιοπρέπεια, με σοβαρότητα, με συνέπεια, κάνοντας ό,τι μπορώ για να υπάρξει μια ευρεία προοδευτική σύγκληση και συνεργασία. Σε λίγη ώρα στα site του Ομίλου θα την έχουμε ολοκληρώσει.
0: Για ακόμη μία φορά, μάλλον μη αντιληπτή, για να μην πω κάτι άλλο, δήλωση από τον πρώην πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ.
2: Τι δεν
0: και γενικότερα.
2: Κάτσε,
0: δεν καταλαβαίνω. Όταν λέει θα τιμήσω την ψήφο των ανθρώπων που με έστειλαν στη Βουλή, με έκαναν πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ κτλ. Το είπες νωρίτερα. Ο κόσμος ψήφισε το ΣΥΡΙΖΑ και τον τοποθέτησε στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
2: Και ψήφισε το Φάμελο για πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Τον Φάμελο για πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Έχει υπάρξει ο κύριος Φάμελος, που θα ξαναπώ, καθόλου αξιοπρεπής και τα λοιπά και έντιμος και οτιδήποτε άλλο, που θέλει να συνεργαστεί με τον Τσίπρα, αλλά ο Τσίπρα δεν τον θέλει και λέει ντροπή σε εσάς
2: που θέλετε να συνεργαστείτε, με τον.
0: Γιατί εγώ θέλω παρά το γνωστό δεν με θέλει. Δηλαδή, παιδιά, απαρατήστε μας. Αυτό είπα στον κύριο Χατζησοκράτη χθες και προχθές λίγο αγενός. Μας έχετε κουράσει λίγο.
2: Το έχει καταλάβει ο Χρυσοκράτης, το έχει καταλάβει ο άνθρωπος.
0: Έλα, Βρυγέρη, με συγχωρείς.
1: Όχι, απλώς μόνο για τον κόσμο μια λεπτομέρεια, επειδή και ο κόσμος δεν τα γνωρίζει πολύ καλά τα κοινοβουλευτικά. Όταν μιλάμε για ανεξαρτητοποίηση, όπως αυτό που κάνει σήμερα ο κ. Φάμελος, σημαίνει ότι ο βουλευτής διατηρεί την έδρα του, παραμένει κανονικά βουλευτής και συνεχίζει ως ανεξάρτητος βουλευτής χωρίς πολιτική στέγη. Όταν μιλάμε για παρέτηση, είναι μια στάση η οποία είναι κατά πολλούς πάρα πολύ πιο έτοιμη. Παραδίδεις την έδρα στο κόμμα με το οποίο εξελέγεις, αποχωρείς και την έδρα την παίρνει κάποιος άλλος ο οποίος θέλει να συνεχίσει με αυτό το
0: κόμμα. Να πούμε και κάτι άλλο. Εφόσον ο κύριος Φάμελος έχει πει ή οραματίζεται τη συμπόρευση με το κόμμα Τσίπρα, θα έπρεπε να παραιτηθεί από το βουλευτικό αξίωμα.
1: από την ώρα μάλιστα που αυτό το κόμμα δεν έχει κοινοβουλευτική εκπροσώπηση.
0: Ακριβώς.
1: Είναι η άποψη των περισσότερων.
0: Και εφόσον τίθεται και ως όρος για τη συμπόρευση με το κόμμα. Γιατί αυτό τους έλεγε. Τους έλεγε πάμε να το κλείσουμε, να πάμε με τον Τσίπρα μαζί. Αλλά ο κύριος Φάμελος δεν το κλείνει σε προσωπικό επίπεδο. Λέει παραμένει ανεξάρτητος.
1: Να σου πω και κάτι άλλο. Η συζήτηση που προκύπτει εδώ και αρχίζει και ανοίγει στη Βουλή είναι ότι κανένας από όσους έχουν ανεξαρτητοποιηθεί δεν προβάλλει έναν ισχυρό λόγο, ένα ισχυρό επιχείρημα, γιατί εξακολουθεί να διατηρεί την έδρα και παραμένει ως ανεξάρτητος.
0: Συμφωνούμε απόλυτα. Συμφωνούμε απόλυτα και εγώ την ίδια εικόνα έχω με όλους όσους μίλησα. Γιώργο, μου σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό σου μεσημέρι.
2: Γεια σου.
0: Φεύγουμε αύριο. Θα τα πείτε.
2: Έγινε. Α πούμε τι, έχει κάλαντα, χειμώνα.
0: Θα τα πείτε. Ό,τι θες πες.
2: Να είμαστε καλά, να προσέχετε παρακαλώ πολύ. Μείνετε σπίτι αν δεν έχετε κάτι επίγον. Κάντε παρέα ο ένας τον άλλον. Mm-hmm. Να αναρωτηθείτε αν κάποιον ξέρετε ότι είναι πιο αδύναμος, αν είναι καλά. Μία προσοχή πάντα χρειάζεται. Να είστε καλά, γεια σας.
3: Real FM.
4: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
5: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια. Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
6: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
7: Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass ετοιμοπαράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ. Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
8: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
9: Για πάντα!
8: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
8: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
10: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
11: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα! Γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.
3: Real FM. Η ώρα είναι 2.

0: Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Η ώρα είναι 2 και 1 πρώτο λεπτό. Και αμέσως τώρα αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελισάβετ Σαλαμάρα. Πάμε να δούμε την επικαιρότητα σε τίτλους. Καμίνη θυμίζει το μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με τον υδράργυρο να σκαρφαλώνει ακόμη και στους 43 βαθμούς. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε η Μετεωρολογική Υπηρεσία, προειδοποιώντας για πολύ υψηλές θερμοκρασίες στα ανατολικά υπηρετικά και ισχυρές καταιγίδες στα βόρεια. Σε κόκκινο συναγερμό 5 νομοί της χώρας, ανάμεσά τους και η Αττική, για τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Καμπανάκι από τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης Ευάγγελο Τουρνά ότι οι συνθήκες προσομοιάζουν με εκείνες της τραγωδίας στο Μάτι. Σε αυξημένη ετοιμότητα οι αρχές. Έκτακτα μέτρα από το Υπουργείο Εργασίας για τους εργαζομένους, υποχρεωτική υπαύση των υπαίθριων εργασιών έως τις 5 το απόγευμα σε Αττική, Ανατολική Στερεά, Θεσσαλία και Ανατολική Πελοπόννησο. Για όποιον δεν συμμορφώνεται, προβλέπεται πρόστιμο 2.000 ευρώ για κάθε εργαζόμενο. Συναγερμό στον Πειραιά μετά τη διαρροή αερίου σε βενζινάδικο στην Ομυρίδου Σκυλίτση. Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Έχει διακοπεί η λειτουργία του σταθμού Πειραιάς του ηλεκτρικού και η κυκλοφορία της γραμμής 7 του τραμ στο τμήμα ακτύπωση δόνος Πειραιά Μοσχάτο. Θρίλερ με τον ποινικολόγο Σταύρο Γεωργίου, που βρέθηκε νεκρός μέσα σε λίμνη αίματος στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ότι προηγήθηκε άγριος ξυλοδαρμός του θύματος, ενώ δεν υπήρξαν ίχνη παραβίασης του χώρου. Πού στρέφονται οι έρευνες της αστυνομίας? Νέα πρόκληση της Άγκυρας στην Ανατολική Μεσόγειο εξέδωσε ναυτική οδηγία για σεισμικές έρευνες έως τις 30 Αυγούστου, εν ώψη κατασκευής αγωγού φυσικού αερίου που θα συνδέει την Τουρκία με τα κατεχόμενα. Η Ελλάδα δεν παρακολουθεί στοϊκά τις εξελίξεις, πάντοτε απαντά στις τουρκικές προκλήσεις με τον προσήκοντα τρόπο, δήλωσε στον Real FM ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου. Συνεχίστηκαν για 11η νύχτα τα πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιράν. Απειλές Τραμπ ότι θα πλήξει πυρηνικές εγκαταστάσεις. Ένταση στη Γερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών με αφορμή τον θάνατο Αμερικανών στρατιωτών. Νέα άνοδος των διεθνών τιμών του πετρελαίου, με το Brent να ξεπερνά τα 95 δολάρια το βαρέλι. Έφυγε από τη ζωή τα ξημερώματα σε ηλικία 91 ετών η Μέρι Λίντα. Γεννήθηκε μέσα στη φτώχεια, έκανε την πρώτη της εμφάνιση στο Αλκαζάρ, αλλά έγραψε ιστορία στο λαϊκό τραγούδι μαζί με τον Μανώλη Χιώτη. Η σπουδαία τραγουδίστρια ερμήνευσε έργα του Μίκη Θεοδωράκη και του Μάνου Χατζηδάκη. Ανεξαρτητοποιήθηκε πριν από λίγα λεπτά από τον ΣΥΡΙΖΑ ο Σωκράτης Φάμελος. Την παραίτησή του από το βουλευτικό αξίωμα υπέβαλε στον πρόεδρο της Βουλής, ο Βασίλης Κόκαλης, αποφασίζοντας να παραδώσει την έδρα του στον ΣΥΡΙΖΑ. Τη θέση του αναμένεται να αναλάβει ο Ιωάννης Καρυπίδης. Με όλα τα νέα αποκτήματα στην αποστολή, ο ΠΑΟΚ ταξιδεύει για την Πολωνία εν ώψη του αυριανού πρώτου αγώνα με την Δύναμο Κιέβου για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Και στην Ουγγαρία μεταβαίνει σήμερα ο Παναθηναϊκός για τον αυριανό αγώνα με την Πάξη για το Conference League. Κανονικά στην αποστολή των Πρασίνων, το νέο απόκτημα της ομάδας, ο Ολλανδός κεντρικός αμυντικός Ρικ Φαν Ντρόγκελενγκ.
1: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Ο Παναγιώτης Βολάνιος είναι στο στούντιο, θα μας ενημερώσει για την κίνηση στους δρόμους. Να αρχίσουμε, Παναγιώτη, από τους κλειστούς δρόμους, το κυκλοφοριακό κομφούζιο και τις τροποποιήσεις των μέσων μαζικής μεταφοράς στον Πειραιά λόγω του συναγερμού που έχει σημάνει εδώ και λίγες ώρες.
2: Κλειστές παραμένουν στον Πειραιά οι Ομυρίδου Σκυλίτση από το ύψος της Γρηγορίου Λαμπράκη, η οδός 34ου Συντάγματος Πεζικού από τη Διστόμου και η Δελιγιώργη Πύλης και Γεναδίου λόγω της διαρροής αερίου σε βενζινάδικο επί της Ομυρίδου Σκυλίτση. Ως αποτέλεσμα, έχει προκληθεί μποτιλιάρισμα από τη Μικρά Ασία στον Πειραιά μέχρι τους μπλοκαρισμένους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Στο κόκκινο είναι το ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιός, στο ύψος του Φαλήρου. Τροποποιήσεις στη γραμμή 1 του ΙΣΑΠ. Σε ισχύ βρίσκεται προσωρινή διακοπή λειτουργίας του σταθμού Πειραιάς. Και στη γραμμή 7 του τραμ, το δρομολόγιο διεξάγεται στο τμήμα Ασκληπιείου Βούλας μέχρι στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Εγάλεο, από Άνω Πατήσια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Πυκνή είναι η ροή στο ρεύμα εξόδου Τσιλοφόρα Αθηνών από Σκαραμαγκά μέχρι Ασπρόπριγο και στο ρεύμα εισόδου στο ύψος του Εγάλεο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στη Σταδίου και Μάρνη στην Ομόνοια. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας μέχρι το ύψος της Πανόρμου και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Αμπελοκήπους. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Ελληνικό μέχρι Αργυρούπολη και στην κάθοδο από Ηλιούπολη μέχρι Άλυμο. Απροσπέλαστο είναι το ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Ελληνικό μέχρι Άλυμο.
1: Το θέμα της ημέρας.
0: Καμίνη θυμίζει για τρίτη μέρα το μεγαλύτερο μέρος της χώρας με θερμοκρασίες που αγγίζουν ακόμη και τους 43 βαθμούς. Διανύουμε την τελευταία αλλά και πιο δύσκολη ημέρα του καύσωνα, τουλάχιστον για την Αττική και περιοχές από τη Θεσσαλία και νοτιότερα. Ήδη από νωρίς το πρωί, οι θερμικές κάμερες καταγράφουν θερμοκρασίες που ξεπερνούν τους 60 βαθμούς σε ταράτσες και οροφές αυτοκινήτων στο λεκανοπέδιο. Παράλληλα, εκδηλώνεται και το φαινόμενο του λίβα, το οποίο αναμένεται να ενισχύσει ακόμη περισσότερο τις ήδη πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Με τη βοήθεια του μετεωρολόγου μας Τάσου Αρνιακού, θα δούμε τι μας περιμένει τις επόμενες ώρες. Τάσο.
3: Πράγματι, Ελισάβετ, όπως τα λες, είναι. Περιμένουμε σήμερα την κορύφωση της ζέστης, η οποία περιορίζεται όμως πια από τη Λαμία και κάτω, καθώς στη Λάρισα μέχρι 36 βαθμούς Κελσίου, εδώ στο λεκανοπέδιο μέχρι 33 αυτή τη στιγμή στο κέντρο η μέγιστη θερμοκρασία, στου Παπάγου μόνο έχει 36, ενώ το 41 αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην Σπάρτη, το 40 στην Μεσσηνία, στο Μελιγαλά περίπου, και ουσιαστικά εκεί είναι οι περισσότερο υψηλές θερμοκρασίες. 38 και 37 αρκετά από τη Λαμία και κάτω, και περιμένουμε τις επόμενες ώρες να ανέβει η θερμοκρασία 1-2 βαθμούς. Απ' την άλλη όμως ο Λίβας που φτάνει τα 5, τα 6 μποφόρ, έχει αρχίσει και πνέει, ήδη έκανε το πρωί τη νύχτα τις καταστροφές του στην Κέρκυρα, και σιγά σιγά προχωράει νοτιότερα, ανεβάζοντας τον κίνδυνο για πυρκαγιά στο Ζενίθ, καθώς κίνδυνο κατηγορίας 5 βρίσκονται οι περιοχές από την Ανατολική Στερεά και κάτω.
0: Εδώ θα ήθελα να εξηγήσουμε λίγα πράγματα παραπάνω, Τάσο, γιατί ακούσαμε ότι έχουμε έναν συνδυασμό πολύ υψηλών θερμοκρασιών και ισχυρών ανέμων. Μάλιστα, ακούσαμε να τους ονομάζουν καταβάτες ανέμους, οι οποίοι είναι πολύ επικίνδυνοι. Να εξηγήσουμε λίγο γιατί είναι.
3: Άνεμος.
0: Ναι, και γιατί είναι τόσο επικίνδυνοι.
3: Για να γίνει καταβάτης, πρώτα είναι αναβάτης.
0: Σωστά.
3: Είναι ο άνεμος ο βόρειο-δυτικός, συνήθως στην Ελλάδα, που μας έρχεται από την Κέρκυρα και την Ιταλία.
0: Έχει ανέβει την Πίνδο και κατεβαίνει.
3: Ανηφορίζει την Πίνδο, βρέχει ό,τι είναι να βρέξει. Είχαμε το πρωί και βροχές και καταιγίδες στην Δυτική Μακεδονία, την Κεντρική Μακεδονία, φύγανε τώρα και βρίσκονται στη Βουλγαρία. Ενώ ανεβαίνει και όταν φτάνει στην κορυφή της Πίνδου, στην κορυφογραμμή από την Δυτική Μακεδονία και την Ήπειρο μέχρι κάτω την Στερεά Ελλάδα, τον Παρνασσό, την Γιώνα και τα Βαρδούσια, αλλά και τα βουνά της Πελοποννήσου, εκεί κατηφορίζει. Στην κατηφόρα λοιπόν, πηγαίνοντας προς το Θεσσαλικό κάμπο, ξεραίνεται, ανεβάζει περισσότερο τη θερμοκρασία του λόγω πιέσεως, συμπιέζεται και ανεβάζει θερμοκρασία. Είναι ο Λίβας ο γνωστός που ένα παλιό εμβατήριο έλεγε που καίει τα Σπαρτά. Είναι αυτός ο επικίνδυνος άνεμος, πολύ δε περισσότερο όταν έχει υψηλές θερμοκρασίες ήδη η επιφάνεια της γης. Είναι ο άνεμος που δυστυχώς έπνευσε τότε στο Μάτι και έκανε τις γνωστές καταστροφές και δυστυχώς.
0: Και βρισκόμαστε και στις μέρες αυτές τις μαύρες επετείου.
3: Είναι ακριβώς. Πάντως για να φύγει ο καύσωνας χρειάζονται βροχές και καταιγίδες και δυνατοί βορειοδυτικοί άνεμοι.
0: Που θα έρθουν από αύριο,
3: Ναι, την Παρασκευή κυρίως. Αύριο θα είναι μια μεταβατική ημέρα, η Πέμπτη. Περιμένουμε λίγες βροχές αύριο, τοπικού χαρακτήρα και μικρής διάρκειας, κυρίως στη Χαλκιδική, την Ανατολική Ηπειρωτική χώρα, Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά και Βόρεια Σποράδες. Αλλά την Παρασκευή περιμένουμε νέα ατμοσφαιρική διαταραχή, με νέες ψυχρές μάζες που θα κατέβουν από την κεντρική Ευρώπη και θα προκαλέσουν βροχές, τοπικές καταιγίδες και σε αρκετές περιοχές, κυρίως στην κεντρική και βόρεια χώρα, χαλαζοπτώσεις και κεραυνοπτώσεις, και δεν αποκλείεται και τοπικά πλημμυρικά φαινόμενα. Χρειάζονται όμως μεγάλη προσοχή όλα αυτά, ιδιαίτερα όταν ο κόσμος βρίσκεται στους δρόμους την Παρασκευή και Σάββατο, τουλάχιστον μέχρι το Σάββατο το απόγευμα θα συνεχιστούν αυτά τα φαινόμενα, στις περιοχές κυρίως γύρω από το Θερμαϊκό, στη Χαλκιδική, την Πιερία, την Ανατολική Θεσσαλία, το Πήλιο, τις Ποράδες, την Εύβοια, την Φιώτιδα. Εκεί περιμένουμε τα περισσότερο έντονα φαινόμενα. Χρειάζεται μεγάλη προσοχή και στους δρόμους αλλά και στα παραθαλάσσια, γιατί θα έχουμε και τοπικά μπουρίνια, δηλαδή πολύ δυνατούς ανέμους που στροβιλιζόμενοι μπορούν να δημιουργήσουν σοβαρά προβλήματα σε μικρά σκάφη κυρίως, αλλά και σε λουόμενους όταν έχουμε κεραυνούς. Δεν χρειάζεται να είμαστε στη θάλασσα, βγαίνουμε αμέσως έξω. Και η καλύτερη προστασία είναι μέσα σε αυτοκίνητο με κλειστά τα παράθυρα.
0: Μέχρι τότε βέβαια έχουμε μπροστά μας αρκετές ώρες ζέστης.
3: Λέμε, βέβαια, θα εδώ είμαστε να τα λέμε και τις επόμενες ημέρες μέχρι την Παρασκευή. Να περάσουμε σήμερα τη δυσκολία αυτή με τις φωτιές, που μακάρι να μην δημιουργηθούν. Και από την Πέμπτη θα ξαναλέμε πια με μεγαλύτερες λεπτομέρειες και ακρίβεια για την κακοκαιρία της Παρασκευής.
0: Τάσο, σε ευχαριστούμε πολύ. Υπό αυτές τις καιρικές συνθήκες, με τη συνύπαρξη πολύ υψηλών θερμοκρασιών και ισχυρών ανέμων, 5 νομοί της χώρας έχουν τεθεί σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού, ανάμεσά τους και η Αττική, για τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Μάλιστα, αίσθηση προκαλεί η προειδοποίηση του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης, Ευάγγελου Τουρνά, ότι οι συνθήκες προσομοιάζουν με εκείνες της τραγωδίας στο Μάτι. Ο Γρηγόρης Διβάνης είναι μαζί μας με περισσότερες πληροφορίες.
4: Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται σήμερα η χώρα λόγω του ακραίου κινδύνου εκδήλωσης και εξάπλωσης δασικών πυρκαγιών, με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας να θέτει σε κατηγορία κινδύνου 5 την Αττική, τη Βιωτία, τη Φθιώτιδα, την Αργολίδα και την Κορινθία. Οι αστυνομικές υπηρεσίες βρίσκονται σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων εφαρμόζονται απαγορεύσεις κυκλοφορίας σε δασικές εκτάσεις Άλση Πάρκα και άλλες προστατευόμενες περιοχές και γίνονται συνεχείς έλεγχοι για την τήρησή τους. Ειδικότερα απαγορεύεται η είσοδος και παραμονή στους λόφους Λεκαβητού και Φινόπουλου. Κλειστές είναι οι προσβάσεις σε δασικές εκτάσεις του Ημιτού, ενώ στον Δήμο Ραφίνας Πικερμίου κλείνουν προληπτικά ο λόφος Οχυρό, το κολλημητήριο Ραφίνας και η περιοχή Λικόρεμα Βαλανάρης. Γενικά, ανάλογα μέτρα ισχύουν σε όλες τις περιοχές υψηλού κινδύνου με αποφάσεις των κατατόπους δασαρχείων και δήμων. Στην Αττική έχουν ενισχυθεί περιπολίες σε περιοχές υψηλού κινδύνου με ιδιαίτερη έμφαση στους ορεινούς όγκους Ημιτού, Πεντέλης και Πάρνηθας, καθώς και σε δάση, άλση και αρχαιολογικούς χώρους, και οι αστυνομικές δυνάμεις προχωρούν σε ελέγχους για τον εντοπισμό ύποπτων ατόμων ή οχημάτων. Επιπλέον ενημερώνουν πολίτες, τουριστικές εγκαταστάσεις, κατασκηνωτές, αγρότες, κτηνοτρόφους και μελισσοκόμους για την αποφυγή ενεργειών που ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά. Την προσοχή των πολιτών επέστησε και ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, αναφέροντας ότι οι καιρικές συνθήκες προσομοιάζουν με τις συνθήκες που επικρατούσαν στη φωνική πυρκαγιά στο Μάτι.
5: Καλό τον κάθε πολίτη να προσπαθήσει να τηρήσει τις οδηγίες των αρχών, να αποφύγει εργασίες που ενδεχομένως θα δώσουν φωτιά. Η φωτιά για αύριο είναι απαγορευτική. Και είναι απαγορευτική γιατί οι συνθήκες θα είναι τέτοιες που θα είναι πολύ δύσκολο το κάθε συμβάν να αντιμετωπιστεί σε πρώτο χρόνο. Θα έχουμε ισχυρούς δυτικούς ανέμους, βορειοδυτικούς, οι οποίοι θα γίνονται κατά βάτες στα ανατολικά και προσομοιάζουν, θα έλεγα, με το φαινόμενο που είχαμε στο Μάτι.
4: Για τον σχεδιασμό της πυροσβεστικής μίλησε στην ΕΡΤ ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος Κώστας Τσίγκας, ζητώντας από τους πολίτες να συμβάλλουν ιδιαίτερα στον τομέα της πρόληψης.
6: Θα πρέπει όλοι οι συμπολίτες μας να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί, διότι πλέον οι πυρκαγιές γίνονται πολύ πιο επιθετικές, γίνονται περισσότερο επικίνδυνες και η επέκτασή τους, ο ρυθμός τους γίνεται ακόμη πιο ισχυρός. Θα κινηθούμε σε τρεις άξονες. Ο πρώτος άξονας θα στηρίζεται στην επιτήρηση, ο δεύτερος στην έγκυρη ειδοποίηση και ο τρίτος στην καταστολή, που ευχόμαστε να μην χρειαστεί. Θα υπάρχουν ένφορτες περιπολίες από εναέρια μέσα σε όλη την Ελλάδα που είναι κόκκινες. Θα δοθεί μεγαλύτερη έμφαση. Είναι μια εθνική προσπάθεια. Είναι υπόθεση όλων μας και πρέπει όλοι οι πολίτες να συμβάλλουμε σε αυτό. Ο καθένας να κάνει αυτό που του αναλογεί.
0: Επειδή λοιπόν αυτές οι ώρες είναι ιδιαίτερα δύσκολες και η θερμική καταπώνηση πολύ μεγάλη, έχουν ληφθεί έκτακτα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων. Είναι υποχρεωτική η παύση υπαίθριων εργασιών έως τις 5 το απόγευμα σε συγκεκριμένες περιφέρειες και η αναστολή των επιχειρήσεων διανομής. Η Αργυρό Μαυρούλη θα μας ενημερώσει για τις οδηγίες του Υπουργείου Εργασίας.
7: Από τη μία το μεσημέρι έχουν ουσιαστικά τεθεί σε εφαρμογή τα περιοριστικά μέτρα, τα έκτακτα μέτρα προστασίας των εργαζομένων από τη θερμική καταπώνηση και θα είναι σε ισχύ μέχρι τις 5 το απόγευμα στις περιφέρειες Ανατολικής Τερεάς Ελλάδας, Θεσσαλίας, Ανατολικής Πελοποννήσου, καθώς και στο σύνολο της περιφέρειας Αττικής. Το μέτρο αφορά δραστηριότητες τις οποίες εργαζόμενοι εκτίθενται άμεσα σε υψηλές θερμοκρασίες, όπως είναι τα οικοδομικά έργα, τα εργοτάξια, τα τεχνικά έργα υποδομής, οι ναυπηγοεπισκευαστικές εργασίες και κάθε άλλη χειρονακτική εργασία που εκτελείται σε εξωτερικό χώρο. Μάλιστα, ιδιαίτερη πρόβλεψη υπάρχει η Ελισάβετ για τον κλάδο των διανομών, όπου αναστέλλεται η εκτέλεση των υπηρεσιών με μοτοσυκλέτες, μοτοποδήλατα, ποδήλατα και μέσα μικροκινητικότητας, κατά το διάστημα αυτό μέχρι τις 5 το απόγευμα. Η απαγόρευση αυτή καλύπτει όλους τους εργαζόμενους, ανεξάρτητα από το είδος εργασιακής τους σχέσης και συμπεριλαμβανομένων και όσων απασχολούνται μέσω ψηφιακών πλατφορμών. οι επιχειρήσεις εστίασης και διανομής μπορούν να συνεχίσουν να δέχονται παραγγελίες, όμως η εξυπηρέτηση γίνεται μόνο είτε με παραλαβή από το κατάστημα, είτε με κάποιο άλλο μέσο όχημα ιδιωτικής ή δημόσιας χρήσης, που διαθέτει βέβαια κλιματισμό. Τώρα, όσον αφορά τις επιχειρήσεις, πέρα από την υποχρεωτική πάυση εργασιών, σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπουργείου, οι εργοδότες οφείλουν να εφαρμόσουν όλα τα αναγκαία οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την προστασία των εργαζομένων από τη θερμική καταπώνηση, όπως είναι η παροχή νερού, πραγματοποίηση συχνών διαλυμάτων σε κλιματιζόμενους και ισχυρούς χώρους, προσαρμογή του ωραρίου εργασίας, καθώς και ο περιορισμός των ιδιαίτερα απαιτητικών χειρονακτικών εργασιών. Τώρα, όσον αφορά εξαίρεση, υπάρχει μόνο για, από την υποχρεωτική πάυση, είναι μόνο οι κρίσιμες υποδομές και υπηρεσίες, όπως οι μονάδες υγείας, οι υπηρεσίες ίδρυψης και ηλεκτροδότησης, καθώς και οι αεροπορικές, θαλάσσιες, χερσαίες και σιδηροδρομικές μεταφορές. Τώρα, όσον αφορά τις αποδοχές, οι εργαζόμενοι αμείβονται κανονικά για το χρονικό διάστημα της πάυσης, δεν μειώνεται το μισθό τους. Ενώ το Υπουργείο προειδοποιεί ότι σε περίπτωση που δεν τηρηθούν τα μέτρα της υποχρεωτικής πάυσης, τότε υπάρχουν διοικητικές κυρώσεις και συγκεκριμένα η επιθεώρηση εργασίας μπορεί να επιβάλλει πρόστιμο 2.000 ευρώ αναεργαζόμενο σε επιχειρήσεις που παραβιάζουν την πάυση εργασιών.
0: Ακούμε πώς σχολίασε τα μέτρα του Υπουργείου Εργασίας ο Ανδρέας Τοϊμανίδης, πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Υγείας και Ασφάλειας και γραμματέας Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας της ΓΕΣΕ, στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου.
8: Θα αναπτύσσονται θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου, οπότε απαιτείται η τήρηση, η αυστηρή τήρηση συγκεκριμένων μέτρων για να μην διακινδυνευτεί η υγεία και η ασφάλεια των εργαζομένων. Δυστυχώς όμως αυτά τα μέτρα και η τήρησή τους έγκυται στην καλή προαίρεση των εργοδοτών, καθώς η χώρα μας δεν έχει θεσμικό πλαίσιο για την προστασία της εργασίας κατά τη θερμική καταπώνηση και τις άλλες περιπτώσεις κλιματικής αλλαγής. Ενώ τις τελευταίες μέρες έχει επικρατήσει ένα κομφούζιο σε σχέση με το ποια εγκύκλιος ισχύει για σήμερα.
0: Συναγερμός έχει σημάνει εδώ και λίγες ώρες στον Πειραιά μετά τη διαρροή αερίου σε βενζινάδικο στην Ομηρίδου Σκυλίτση. Είναι μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Η Σοφία Γαλάνη θα μας μεταφέρει την εικόνα αυτή την ώρα που επικρατεί στον Πειραιά.
9: Ήταν σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής, τέθηκαν οι αρχές μετά από αναφορά για διαρροή αερίου σε πρατήριο υγρών καυσίμων στη συμβολή των οδών Ομηρίδου Σκυλίτση και Πυθαγόρα. Όπως αναφέρει η πυροσβεστική, το κέντρο επιχειρήσεων ενημερώθηκε για το περιστατικό στις 11.30 το πρωί. Στο σημείο μετέβησαν αμέσως ισχυρές δυνάμεις με 29 πυροσβέστες και 11 οχήματα από τις πυροσβεστικές υπηρεσίες Πειραιά, Μεγάρων και Ελευσίνας, και ειδική ομάδα από την πρώτη ΕΜΑΚ. Δόθηκε εντολή παράλληλα για προληπτική εκένωση των γειτονικών πολυκατοικιών και για να προστατευτούν οι κάτοικοι.
0: Για προληπτικούς λόγους.
9: Ναι, για να ολοκληρωθεί ο έλεγχος από τα αρμόδια συνεργεία. Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, έχουν εκενωθεί 10 πολυκατοικίες. Παρασχέθηκε βοήθεια σε 6 ηλικιωμένους. Τώρα, τα συνεργεία της πυροσβεστικής πραγματοποιούν μετρήσεις και ελέγχουν τόσο τις εγκαταστάσεις του πρατηρίου και τον περιβάλλοντα χώρο. Το πρατήριο υγρών καυσίμων προφανώς θα παραμείνει κλειστό μέχρι και την ολοκλήρωση των ελεγχών.
0: Ας ελπίσουμε ότι θα τελειώσουν σύντομα, θα τελειώσει αυτή η περιπέτεια και στον Πειραιά. Τώρα, πάμε και στην υπόθεση θανάτου του γνωστού ποινικολόγου του Σταύρου Γεωργίου Σοφία. Φαίνεται ότι εξελίσσεται σε θρίλερ. Βρέθηκε νεκρός μέσα στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας, γυμνός και σε εμβριακή στάση. Τον αναζητούσαν επί ώρες οι κόρες του και σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία από την ιατροδικαστική εξέταση, προηγήθηκε άγριος ξυλοδαρμός του θύματος, ενώ προκαλεί αίσθηση το γεγονός ότι δεν υπάρχουν ίχνη παραβίαση του χώρου.
9: Είναι σε πλήρη εξέλιξη αυτή τη στιγμή οι έρευνες του ανθρωποκτονιών για να διαπιστώσουν τι ακριβώς είχε προηγηθεί. Και τώρα η σκηνή του εγκλήματος, ο χώρος, η εικόνα του θύματος, σαν πρώτη εκτίμηση, και τη μεταφέρω από την ελληνική αστυνομία, παραπέμπουν μοιραία ότι το πιο πιθανό κίνητρο είναι το προσωπικό. Χωρίς ωστόσο αυτή τη στιγμή να μπορούμε να αποκλείσουμε οτιδήποτε άλλο. Τώρα, όπως είπες, η σωρός του εντοπίστηκε γυμνή, σε εμβριακή στάση. Στο χώρο υπήρχαν πολλά ίχνη αίματος και τα ρούχα ήταν σκορπισμένα. Το ότι δεν πιστώθηκαν εμφανή ίχνη παραβίασης στην είσοδο του γραφείου του, όπως είπες, οδηγεί την αστυνομία στην εκτίμηση ότι ο δικηγόρος μάλλον άνοιξε ο ίδιος στον δράστη ή τους δράστες.
0: Άρα πολύ πιθανό να γνώριζε τον δράστη ή τους δράστες.
9: Ακριβώς. Είτε ενδεχομένως μπήκαν μαζί μέσα, αυτό θα ξεκαθαρίσει βέβαια τις επόμενες ώρες. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, ο ιατροδικαστής δεν έχει εντοπίσει τραύματα που παραπέμπουν σε χρήση μαχαιριού ή όπλου. Εκτιμάται ότι ο νεκρός ήταν αρκετές ώρες εκεί. περίπου 24 ώρες από τη στιγμή που εντοπίστηκε. Ωστόσο, θα πιστοποιηθεί αυτό με ακρίβεια όταν ολοκληρωθεί και η νεκροψία, νεκροτομή, γιατί δεν έχει ολοκληρωθεί.
0: Ναι,
9: ακόμα,
0: δεν είχε δώσει σημεία ζωής για αρκετές ώρες, γι' αυτό και υπήρξε αυτή η ανησυχία από μέλη της οικογένειάς του.
9: Ναι, για αρκετές ώρες τον αναζητούσαν. Οι δίδυμες κόρες του, 16 ετών, προσπαθούσαν να επικοινωνήσουν μαζί του τηλεφωνικά. Δεν τον έβρισκαν, δεν απαντούσε στις κλήσεις του. Και καθώς περνούσαν οι ώρες χωρίς καμία επικοινωνία, οι ενήλικες πήγαν στο γραφείο του, στο οποίο διέμενε και αρκετά βράδια. Δηλαδή ήταν γραφείο διαμορφωμένο.
0: Είχε διαμορφώσει και κάποιο χώρο υπνοδωματίου, ναι. Από ό,τι καταλαβαίνουμε, γιατί έμενε αρκετές ώρες εκεί.
9: Ακριβώς. Οπότε πήγαν εκεί, χτύπησαν επίμονα το κουδούνι, δεν έπαιρναν απάντηση. Εκεί φαίνεται ότι άκουσε τις φωνές ο θηρωρός, άνοιξε την πόρτα. Και εκεί βρέθηκαν μπροστά σε αυτό το θέμα. Τώρα εδώ οι έρευνες επικεντρώνονται φυσικά στις κάμερες ασφαλείας από όλη την περιοχή, γύρω από την πολυκατοικία. Μέσα στο γραφείο του δεν υπάρχει κάμερα, όπως ξέρουμε από την ελληνική αστυνομία. Φαίνεται όμως ότι υπάρχει μία κάμερα στην πολυκατοικία, στην είσοδο της πολυκατοικίας. Όπως επίσης τώρα θα κάνουν φύλο και φτερό τα στελέχη των ανθρωποκτονιών όλες τις κάμερες της περιοχής και των καταστημάτων και των σπιτιών για να δούμε ποιος κινήθηκε στην περιοχή αυτή. Θα εξετάσουν δηλαδή τις κάμερες και προς τα πίσω. Και όταν λέω προς τα πίσω, εννοώ και αρκετές μέρες και ώρες πριν από την εκτιμόμενη ώρα θανάτου. Για να βρούμε τι έχει γίνει, να φτάσουμε στην εξιχνίαση του εγκλήματος. Το κινητό του δεν έχει βρεθεί.
0: Άρα μπορεί να το έχει πάρει ο δράστης.
9: Είναι πολύ πιθανό και όπως μας είπαν στελέχη της ελληνικής αστυνομίας, στελέχη του ελληνικού FBI, είναι μια συνήθις τακτική. Δηλαδή σε εγκλήματα πολλές φορές το έχουμε δει αυτό. Σε κάθε περίπτωση όμως θα εξεταστούν προφανώς και άτομα του συγγενικού του περιβάλλοντος τώρα. Θα ληφθούν καταθέσεις από όλο το περιβάλλον του και από τους κατοίκους της πολυκατοικίας και από την οικογένειά του. Και να δούμε τι ακριβώς έχει γίνει.
0: Τώρα, για να θυμίσουμε στον κόσμο ποιος ήταν ο Σταύρος Γεωργίου, έχει ασχοληθεί με πολύκροτες δίκες στο παρελθόν.
9: Από τους πιο προβεβλημένους ποινικολόγους. Και συχνές τηλεοπτικές παρεμβάσεις του και όχι μόνο. Η καριέρα του συνδέθηκε με μερικές από τις πιο σκοτεινές και πολύ συζητημένες υποθέσεις, όπως η εξαφάνιση του 11χρονου Άλεξ στη Βέρεια το 2006, για να λάβει την υπεράσπιση του 13χρονου τότε βασικού κατηγορουμένου. Και επίσης στην δολοφονία της 4χρονης Άννη, που είχε συγκλονίσει το Πανελλήνιο, το Ελισάβετ, το 2015, είχε αναλάβει την εκπροσώπηση της μητέρας του παιδιού. Τότε είχε οδηγήσει μάλιστα η τακτική του και στην αθώωση της μητέρας σε δεύτερο βαθμό, γιατί είχε κατηγορηθεί για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σοφία. Αλλάζουμε τελείως κλίμα. Μετράμε αντίστροφα για την ανακοίνωση των βάσεων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Όπως ανακοίνωσε η Υπουργός Παιδείας, αύριο μετά τις 11 το πρωί θα μπει τέλος στην αγωνία των υποψηφίων που θα μάθουν τη σχολή στην οποία θα φοιτήσουν. Αρχίζει όμως μία άλλη αγωνία, αυτή της αναζήτησης προσιτής φοιτητικής κατοικίας. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο εντάσσονται και οι συστάσεις της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων προς σπουδαστές, γονείς και ιδιοκτήτες, με κεντρικό μήνυμα, από ό,τι καταλαβαίνουμε, Μέρη Παπακοσταντίνου, την αποφυγή του πανικού.
10: Ακριβώς, Ελισάβετ, μία ανάσα προτού ανακοινωθούν τα αποτελέσματα των πανελληνίων εξετάσεων και με την αγωνία στα ύψη και λίγο προτού αρχίσει ο γολγοθάς των γονέων για να βρουν σπίτι, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων, η Πομιδά, εξέδωσε οδηγό τονίζοντας τα βασικά σημεία. Και το πρώτο μήνυμα προς όλους είναι ψυχραιμία. Η Πομιδά λοιπόν συνιστά σε φοιτητές και γονείς να μην πανικοβάλλονται και να διαβρύνουν την αναζήτησή τους εκτός των κέντρων και των περιοχών γύρω από τις σχολές. Βασικές οδηγίες είναι η υπογραφή έγγραφης σύμβασης από κοινού με τους γονείς, ο προσεκτικός έλεγχος του ακινήτου και η αποφυγή αμφίβολων γραφείων πληροφοριών. Τώρα, ως προς τα βασικότερα σημεία, να τα πούμε και λίγο πιο αναλυτικά, για την οργάνωση και διεύρυνση των περιοχών, προτείνει μην περιορίζεται ακριβώς δίπλα στα πανεπιστήμια ή στα κέντρα των πόλεων, όπου τα σπίτια είναι συνήθως παλαιότερα και ακριβότερα. Όχι προκαταβολές σε αγνώστους. Τονίζει πόσο σημαντικό είναι να μην δίνουν οι γονείς ποτέ χρήματα σε γραφεία πληροφοριών που υπόσχονται έβρεση σπιτιού. Απευθυνθείτε, λέει, μόνο σε νόμιμα μεσητικά γραφεία, όπου η αμοιβή καταβάλλεται αφού βρεθεί το σπίτι και υπογραφεί το συμβόλαιο. Να γίνεται επίσης ένα έλεγχο στο κινητού. Πριν καταλήξετε σε κάποιο σπίτι, επιθεωρείτε σχολαστικά την κατάσταση, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά, κουφώματα, και αν επισκεφτείτε το σπίτι βράδυ, φροντίστε να το δείτε και με το φως της ημέρας. Επίσης, να υπάρχει μια έγγραφη σύμβαση μίσθωσης. Το μισθωτήριο πρέπει να υπογράφεται απαραίτητα τόσο από το φοιτητή όσο και από το γονέα ως εγγυητή και να δηλώνεται στο τάξινες. Και φύγει επίσης ένα σημαντικό θέμα, τη συγκατοίκηση. Για τη μείωση του κόστους.
0: Ως εναλλακτική λύση, ναι.
10: Ακριβώς. Ενοικίου και λογαριασμών και τα ενοικίου των λογαριασμών. Η Πομιδά προτείνει τη συγκατοίκηση σε μεγαλύτερα διαμερίσματα, τονίζοντας μάλιστα ότι το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα είναι ευνοϊκότερο σε αυτές τις περιπτώσεις. Και εδώ, Ελισάβετ, θα σου θυμίσω ότι μπορεί να συμφέρει οικονομικά περισσότερο ένα μεγάλο σπίτι, καθώς πολλές φορές μέσα από το μαγκαζίνο το έχουμε πει, πόσο ακριβώς έχει γίνει πλέον το τετραγωνικό μέτρο στα μικρά σπίτια ως 50 τετραγωνικά. Τέλος, ένα ακόμη θέμα για το οποίο εφιστά προσοχή η Κομιδά είναι ότι δεν υπάρχει νομικός περιορισμός για το ύψος της εγγύησης ή τις προκαταβολές και το ποσό τα καθορίζεται κατόπιν συμφωνίας με τον ιδιοκτήτη, οπότε απαιτείται προσοχή και σε αυτούς τους όρους του συμφωνητικού. Και επίσης, τα Ελισάβετος έχουν ήδη φοιτητές στην οικογένεια και το γνωρίζουν. Δεν είναι απαραίτητο να νοικιαστεί η κατοικία αμέσως, καθώς τα μαθήματα δεν ξεκινούν την επόμενη μέρα και η ψύχρεμη αναζήτηση αυξάνει τις πιθανότητες να βρεθεί καλύτερη επιλογή. Τέλος, για όσους γονείς εξετάζουν αγορά κατοικίας, η Κομιδά τονίζει τη σωστή επιλογή τοποθεσίας και μεγέθους και τη σημασία της ενεργειακής κλάσης, καθώς με τον καινούριο νόμο θα υπάρχουν περιορισμοί στην πώληση ή ενοικίαση κατοικιών που έχουν χαμηλή ενεργειακή απόδοση. Καλή επιτυχία λοιπόν σε όσους αναμένουν αποτελέσματα και καλή τύχη στην έβρεση της φοιτητικής κατοικίας.
0: Καλή αναζήτηση για ψυχραιμία λοιπόν σε γονείς και σπουδαστές. Ευχαριστούμε πολύ, Μέρη. Μένουμε σε οικονομικές ειδήσεις. Από το περασμένο Σάββατο που άνοιξε η πλατφόρμα για τις 72 δόσεις, έχουν υποβληθεί περισσότερες από 2.000 αιτήσεις, δηλαδή 500 ημερησίως. Το ενδιαφέρον είναι μεγάλο, ενώ την προσεχή Κυριακή τίθεται σε λειτουργία και ο αναβαθμισμένος εξοδικαστικός μηχανισμός. Η σημαντικότερη αλλαγή που φέρνει το νέο πλαίσιο είναι η μείωση του ελάχιστου ορίου, καθώς πλέον θα μπορούν να ενταχθούν οφειλές από 5.000 ευρώ και πάνω, είτε αυτές αφορούν το δημόσιο, είτε τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων. Σταυροπιεράκου είναι μαζί μας με περισσότερες πληροφορίες.
11: Όπως λέγαμε και χθες, Ελισάβετ, το μεγάλο στοίχημα είναι ο τελικός αριθμός των οφειλετών του δημοσίου, οι οποίοι θα υποβάλουν αίτηση έως το τέλος Δεκεμβρίου, οπότε και ολοκληρώνεται η σχετική προθεσμία. Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας έχει υπογραμμίσει ότι η ρύθμιση δυνητικά αφορά περισσότερους από 1.000.000 φυσικά πρόσωπα που έχουν ανοίξει πρόθεσμες οφειλές. Ήδη καταγράφεται ένα ενδιαφέρον με τις 500 αιτήσεις που υποβάλλονται ημερησίως. Ο λογαριασμός ο τελικός θα γίνει τέλη Δεκεμβρίου. Να θυμίσουμε ότι για να γίνει αποδεκτή η ρύθμιση θα πρέπει να ρυθμιστούν με την πάγια ρύθμιση όλες οι οφειλές που δημιουργήθηκαν μετά την 1η Ιανουαρίου του 2024, καθώς η ρύθμιση αφορά λήξη πρόθεσμες οφειλές στα τέλη του 2023. Και ότι η παγωγή στη ρύθμιση συντελείται με την καταβολή της πρώτης δόσης εντός 3 εργάσιμων ημερών. Τώρα, μέχρι τη Δευτέρα το αργότερο, θα ενεργοποιηθεί και ο νέος αναβαθμισμένος εξοδικαστικός μηχανισμός. Με τη νέα ρύθμιση, το όριο των συνολικών οφειλών μειώνεται από τις 10.000 ευρώ στις 5.000 ευρώ, με αποτέλεσμα να διευρύνεται σημαντικά ο κύκλος των δικαιούχων, καθώς επιτρέπει και σε μικρότερους οφειλέτες να προσφύγουν στον μηχανισμό. Μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας που θα ανοίξει, ο οφειλέτης θα υποβάλει την αίτηση, θα δηλώνει τα οικονομικά και περιουσιακά του στοιχεία και στη συνέχεια θα λαμβάνει την πρόταση.
0: Ναι, έχουμε κάποιο πρόβλημα με την τηλεφωνική μας σύνδεση με την Σύση Σταυροπιεράκου. Συγκρατούμε λοιπόν το γεγονός ότι το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα θα τεθεί σε λειτουργία και ο νέος εξοδικαστικός μηχανισμός και ότι το μεγάλο στοίχημα είναι ο τελικός αριθμός των φορολογουμένων που θα υποβάλουν αίτηση έως το τέλος Δεκεμβρίου. Προβληματισμό προκαλεί η νέα κινητικότητα στην Ανατολική Μεσόγειο από την προώθηση του σχεδίου της Άγκυρας για την κατασκευή υποθαλάσσιου αγωγού φυσικού αερίου που θα συνδέει την Τουρκία με τα κατεχόμενα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Άγκυρα έχει εκδώσει ναύτεξ για σεισμικές έρευνες στην περιοχή, με το ερευνητικό σκάφος ο Roots Race να αναλαμβάνει εργασίες κατά μήκος της σχεδιαζόμενης διαδρομής. Συνδεόμαστε με τον Νίκο Νανούρη στην Κωνσταντινούπολη.
12: Ελισάβετ, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg, το Roots Race επιστρέφει ξανά στην Ανατολική Μεσόγειο για έρευνες έως τις 30 Αυγούστου, καθώς το σεισμογραφικό ερευνητικό σκάφος θα πραγματοποιήσει τις έρευνες κατά μήκος της προβλεπόμενης διαδρομής του αγωγού φυσικού αερίου, που σχεδιάζει να κατασκευάσει Άγκυρα προς τα κατεχόμενα της Κύπρου. Σύμφωνα πάντα με τις πληροφορίες του Bloomberg, οι έρευνες αυτές, να πούμε ότι εντάσσονται στο πλαίσιο του Μνημονίου Κατανόησης που υπεγράφει στις 10 Ιουλίου μεταξύ της Τουρκίας και του ψευδοκράτους, με στόχο την υλοποίηση του έργου μεταφοράς φυσικού αερίου από τις τουρκικές ακτές προς το βόρειο τμήμα της Κύπρου, ενώ το Bloomberg, Ελισάβετ, αναφέρεται και στην κρίση που προκλήθηκε ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία το 2020 με αφορμή του ερευνητικού σκάφου στην Ανατολική Μεσόγειο.
0: Ακούμε την πρώτη αντίδραση σε αυτή την εξέλιξη από τον Υφυπουργό Εξωτερικών Τάσο Χατζηβασιλείου, ο οποίος μίλησε στην εκπομπή της Ρίτσας Μπιζόγλη και του Γιώργου Παγάνη.
13: η Τουρκία κάνει αυτό το οποίο θεωρεί για το δικό της εαυτό σωστά. Ταυτόχρονα όμως η Ελλάδα δεν παρακολουθεί στο ΕΚΑ τις εξελίξεις. Θυμίζω λοιπόν ότι όλες οι κυβερνήσεις της μεταπολίτευσης, ειδικά των τελευταίων 20-30 ετών, χωρίς καμία εξαίρεση, συνομιλούσαν με την Τουρκία. Διότι με την Τουρκία έχουμε συγκεκριμένες δυσκολίες, έχουμε μία διμερή διαφορά σε κρεμότητα, καθορισμά ως κεφαλοκρηπίδας, έχουμε από την Τουρκία την επιθετικότητα, έχουμε το κάζους μπέλι, έχουμε μία σειρά από δυσκολίες στη σχέση μας, αλλά η υπεύθυνη πολιτική λέει ότι πρέπει να συνομιλείς με αυτόν που διαφωνείς, μήπως και μπορέσεις να βρεις κάποια στιγμή έναν κοινό τόπο.
0: Όλο και πιο βαθιά στο Ιράν χτυπούν πλέον οι αμερικανικές δυνάμεις, με τον Τραμπ να απειλεί ότι θα πλήξει και πυρηνικές εγκαταστάσεις την ώρα που η Τεχεράνη προειδοποιεί με γενίκευση του πολέμου. Εν τω μεταξύ, επικράτησε ένταση στην Αμερικανική Γερουσία στη συζήτηση για την αύξηση του προϋπολογισμού για τον πόλεμο. Η Τζέννη Κρυθαρά είναι μαζί μας με όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
14: Οι Ηνωμένες Πολιτείες βομβάρδισαν το Ιράν για 10η συνεχόμενη νύχτα. Η Τεχεράνη προχώρησε σε νέα αντίπεινα, ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι η σύγκρουση δεν έχει τελειώσει ακόμη. Οι μεσολαβητές προσπαθούν να επιτύχουν και χειρία μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, ελπίζοντας να διακόψουν το νέο κύκλο αντιπίνων, ενώ το σχέδιο για χειρία 10 ημερών, το οποίο φέρεται να είναι στο τραπέζι, αποσκοπεί επίσης την επανεκκίνηση της εμπορικής ναυτιλίας μέσω των στενών του Ορμούς, όπου τα στρατιωτικά μέτρα που έχουν λάβει τόσο οι Ηνωμένες Πολιτείες όσο και το Ιράν έχουν καταστεί ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια στις διαπραγματεύσεις. Πάντως, τις τελευταίες ημέρες η σύγκρουση έχει επεκταθεί πέρα από τους στρατιωτικούς στόχους, με τις επιθέσεις να πλήττουν όλο και περισσότερο πολιτικές δομές και την απειλή, όπως είπε η Ελισάβετ, του Τραμπ για χτυπήματα σε πυρηνικές υποδομές. Και ενώ τρέχουν αυτές οι εξελίξεις, ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας, ο Πιτ Χέγκζετ, αναμένεται να ζητήσει πρόσθετη χρηματοδότηση για τις ανάγκες του πολέμου. Συγκεκριμένα, το Πεντάγωνο ζητάει περίπου 80 δισεκατομμύρια δολάρια για την κάλυψη του κόστους των επιχειρήσεων και την αναπλήρωση των αποθεμάτων όπλων που έχουν μειωθεί. Να θυμίσουμε πάντως πως μέχρι στιγμής ο πόλεμος στο Ιράν έχει κοστίσει στους Αμερικανούς πολίτες 37,5 δισεκατομμύρια δολάρια.
0: Και μέσα σε αυτό το κλίμα είχαμε και νέα άνοδο των διεθνών τιμών του πετρελαίου.

0: να πλησιάσει τα 2 ευρώ.
1: Φτάσαμε σε αυτό το σημείο.
0: Πολύ σωστά, σήμερα είμαστε στο 1 ευρώ και 98 για την αμόλυβδη βενζίνη. Να θυμίσω ότι είχε 1 ευρώ και 93 λεπτά στις αρχές Ιουλίου και το πετρέλαιο κίνησε στο 1 ευρώ και 97 λεπτά. Είναι αυτό που λέγαμε ότι σχεδόν στα μέσα της εβδομάδας σήμερα αμόλυβδη βενζίνη και πετρέλαιο κίνηση θα είναι στις ίδιες τιμές. Να θυμίσω ότι είχε 1,65 στις αρχές του μήνα, στις αρχές Ιουλίου το πετρέλαιο κίνηση. Άρα έχουμε μία άνοδο της τάξης 32 λεπτών, 19% σε ποσοστό. Άρα αν κάποιος θέλει να γεμίσει ένα ρεζερβουάρ 50 λίτρων, η αύξηση θα είναι 16 ευρώ. Θα πρέπει να πληρώσει 16 ευρώ περισσότερα για να γεμίσει το ρεζερβουάρ. Τώρα, με την τιμή, όπως είπαμε, του Brent αυτή τη στιγμή να είναι στα 95 δολάρια το βαρέλι, με την άνοδο κοντά στο 4%, αναμένεται να υπάρξουν και νέες αυξήσεις τις επόμενες ημέρες, τόσο στην αμόλυβδη βενζίνη όσο και στο πετρέλαιο κίνησης. Φυσικά, να σου πω, Ελισάβετ, ότι στην επαρχία έχει ξεπεράσει κατά πολύ.
1: Εδώ και μέρες.
0: Κατά πολύ τα 2 ευρώ.
1: Το θέμα είναι ότι είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, Δημήτρη, και οι περισσότεροι θέλουν να εκδράμουν, αν δεν έχουν ήδη φύγει.
0: Θα σου πω το εξής, ότι αυτή τη στιγμή στις Κυκλάδες η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης είναι 2 ευρώ και 22 λεπτά. Και στο πετρέλαιο κίνηση είναι 2 ευρώ και 12 λεπτά. Άρα βλέπουμε λοιπόν πολύ σημαντικές αυξήσεις και για όσους θέλουν να ταξιδέψουν αυτές τις μέρες για να κάνουν κάποιες διακοπές. Και φυσικά, Ελισάβετ, όλο αυτό το θέμα με τις υψηλές αυξήσεις τόσο στα καύσιμα όσο και στο φυσικό αέριο. Πρέπει να σου πω ότι έχουμε μια αύξηση τις τελευταίες ημέρες στο φυσικό αέριο της τάξης του 50%. Μένει να δούμε κατά πόσο θα επηρεάσει βασικά αγαθά, όπως είναι τα είδη διατροφής στις επόμενες
1: μέρες. Και η εμπειρία έχει δείξει ότι τα επηρεάζει.
0: Φυσικά να πούμε ότι βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε ισχύ το πάγωμα των τιμών στα σούπερ μάρκετ για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο.
1: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών η Μεριλίντα, η πολυτάραχη ζωή της, το ντουέτο με τον Μανώλη Χιώτη και οι επιτυχίες που έγραψαν ιστορία.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Time out για Θράκων.
6: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
5: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
6: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
7: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
8: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
7: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
8: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
7: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
8: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ. Ει,
2: hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
3: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
5: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Το Δάσος των Παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: Η μεγάλη κυρία του λαϊκού τραγουδιού, η Μέρι Λίντα, δεν βρίσκεται πια μαζί μας. Άφησε την τελευταία της πνοή σε ηλικία 91 ετών στο γηροκομείο Αθηνών, όπου ζούσε από το 2018. Με τον Μπρίο και τον Νάζι της έγραψε ιστορία δίπλα στο Μανώλη Χιώτη, ενώ ερμήνευσε και έργα του Μίκη Θεοδωράκη και του Μάνου Χατζηδάκη. Φτώχεια, απώλεια, αλλά και πολύ λάμψη, αυτά ήταν τα στοιχεία που συνέθεσαν τη ζωή της, Νίκη Κότσου.
1: Ναι, Ελισάβετ, η φωνή της σίγησε σήμερα τα ξημερώματα στις 5 το πρωί στα 91 της. Η Μέρι Λίντα έφυγε ήρεμα, έχοντας στο πλευρό της την αγαπημένη της κόρη Ευαγγελία στο γηροκομείο Αθηνών, όπου διέμενε από το 2018. Τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας και έπασχε από άνοια. Σύμφωνα με την τελευταία της επιθυμία, η κηδεία της θα τελεστεί σε στενό οικογενειακό κύκλο την Παρασκευή στο εκκλησάκι του γηροκομείου Αθηνών. Η Μέρι Λίντα, κατά κόσμον Μαρία Δημητροπούλου, γεννήθηκε στον πύργο Ηλίας στις 9 Νοεμβρίου 1935 και έζησε μια ζωή που θα μπορούσε να γίνει μυθιστόρημα. Από μικρό παιδί βρέθηκε στο σανίδι, όμως η προσωπική της διαδρομή δεν ήταν πάντα φωτεινή. Η άγρια δολοφονία της μητέρας της από διαρρήκτες σημάδεψε ανεξίτηλα την ψυχή της, ενώ και οι σχέσεις της πέρασαν από μεγάλες δοκιμασίες. Ο μεγάλος έρωτας της ζωής της ήταν ο Μανώλης Χιώτης, με τον οποίο παντρεύτηκε το 1959, δημιουργώντας ένα από τα πιο εμβληματικά ζευγάρια του ελληνικού πενταγράμμου. Μετά τον χωρισμό τους, παντρεύτηκε τον Αλέξανδρο Θεοχάρη, με τον οποίο απέκτησε την κόρη της Ευαγγελία. Η ίδια είχε μιλήσει ανοιχτά για την κακοποιητική συμπεριφορά που βίωσε στον δεύτερο γάμο της, τονίζοντας πως η φωνή της ήταν η δύναμη που της επέτρεψε να σταθεί ξανά στα πόδια της.

0: Απέσπασε πρώτο βραβείο στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, τραγούδησε ακόμα και στον Λευκό Οίκο προς τιμή του Λίντον Τζόνσον, να εξελίχθηκε στην απόλυτη κυρία του ελληνικού λαϊκού πενταγράμμου.
1: Έτσι ακριβώς, το καλλιτεχνικό στερέωμα η Μέρι Λίντα υπήρξε μια από τις σπουδαιότερες ερμηνεύτριες του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού. Η συνεργασία της με τον Μανώλη Χιώτη, όπως είπαμε, άφησε εποχή με τραγούδια που παραμένουν ζωντανά μέχρι σήμερα, όπως το Απαγωγή, Περασμένες μου αγάπες, το Τελευταίο ποτηράκι, Ροδόσταμο και Μυρτιά. Το 1961, όπως είπες, κατέκτησε το βραβείο, το πρώτο βραβείο στο Φεστιβάλ Τραγουδιού Θεσσαλονίκης, ενώ το 1964 τραγούδησε στον Λευκό Οίκο προς τιμήν του Προέδρου Λίντον Τζόνσον με τη Μαρία Κάλλας να την αποκαλεί Αηδόνη. Συνεργάστηκε με κορυφαίους δημιουργούς όπως ο Μίκης Θεοδωράκης και ο Μάνος Χατζηδάκης, επηρεάζοντας γενιές τραγουδιστριών. Το κύκνιο άσμα της Μέρις Λίντα, Ελισάβετ, ήρθε να επιβεβαιώσει πως οι μεγάλοι καλλιτέχνες δεν αποχωρούν ποτέ πραγματικά από τη σκηνή. Έτσι, το 2024, σε συνεργασία με τον ραδιοφωνικό παραγωγό και στενό της φίλο Γιάννη Σκουλετάκη, ηχογράφησε το τραγούδι «Υποσχέσεις» σε μουσική Νίκου Πιτλόγλου και στίχους Μαρίας Παπαδημητρίου. Μπορούμε να ακούσουμε και το απόσπασμα από την εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου που μιλάει ο Γιάννης Σκουλετάκης.
2: Πρόκειται για ένα άτομο υψής της αξίας. Μακάρι να μπορούσαν όλοι να εκτιμήσουν και να ζήσουν όσα καταφέραμε να ζήσουμε εμείς δίπλα της. Γιατί άραγε η μεγάλη κυρία αυτή του λαϊκού μας τραγουδιού δεν έκανε κι άλλες ερμηνείες? Ήταν όμως τόσο μεγάλη η επιτυχία των τραγουδιών που αποτελούσαν την πρίκα της, που ήταν πάρα πολύ δύσκολο για δημιουργούς να γράψουν καινούργιες τόσο μεγάλες επιτυχίες.
0: Αλλάζουμε τελείως κλίμα. Το φθινόπωρο αρχίζουν οι δίκες των 4 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας που παραπέφθηκαν για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η πρώτη δίκη αφορά την Κατερίνα Παπακώστα και ακολουθούν εκείνος του Χρήστου Μπουκόρου, του Μάξιμου Σενετάκη και του Κώστα Σκρέκα. Η Άννα Κανδύλη μας ενημερώνει για αυτή την εξέλιξη.
3: Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ, και είναι οι πρώτες δίκες που θα γίνουν με κατηγορούμενους πολιτικά πρόσωπα για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Όπως είπες και εσύ, η δίκη πρώτη είναι στις 2 Οκτωβρίου και αφορά την Κατερίνα Παπακώστα, η οποία θα δικαστεί από το μονομελές εφετείο λόγω της ειδικής δοσιδικίας που έχει, επειδή είναι και δικηγόρος. Στις 27 Οκτωβρίου ακολουθεί η δίκη του Χρήστου Μπουκόρου, στις 30 Οκτωβρίου του Μάξιμου Σενετάκη, ενώ στις 12 Νοεμβρίου θα εκδικαστεί η υπόθεση του Κώστα Σκρέκα. Κατά περίπτωση τώρα, οι 4 βουλευτές αντιμετωπίζουν κατηγορίες πλημεληματικού χαρακτήρα, όλοι, για ηθική αυτουργία σε απιστία και σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων, ενώ για την Κατερίνα Παπακώστα έχουν ασκηθεί επιπλέον διώξεις για ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση και για απόπειρα απάτης με υπολογιστή. Να πω κλείνοντας ότι τα βασικά στοιχεία εις βάρος του συγκεντρώθηκαν από το τηλεφωνικό, από την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου, δηλαδή από τις συνομιλίες τις οποίες είχαν. Ωστόσο, οι ίδιοι, όταν αυτά τα στοιχεία είδαν το φως της δημοσιότητας με τη διαβίβαση της δικογραφίας τον περασμένο Απρίλιο στη Βουλή, είχαν αρνηθεί οποιαδήποτε εμπλοκή τους σε αξιόπινη πράξη.
0: Στον ΣΥΡΙΖΑ τώρα είναι ραγδαίες οι εξελίξεις, καθώς πριν από λίγη ώρα ανεξαρτητοποιήθηκε ο Σωκράτης Φαμέλος. Λίγο νωρίτερα είχε υποβάλει την παραίτησή του στον πρόεδρο της Βουλής, ο Βασίλης Κόκαλης, από το βουλευτικό αξίωμα, αποφασίζοντας να παραδώσει την έδρα του στον ΣΥΡΙΖΑ. Συνδεόμαστε με τον Γιώργο Λικουρέτζο στο κοινοβούλιο. Γιώργο, βοήθησέ μας, γιατί έχουμε χάσει το μέτρημα στους πόσους βουλευτές είναι τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ.
4: Καλό μεσημέρι από τη Βουλή. Μην νομίζετε ότι είμαστε και εμείς σε κάθετη κατάσταση. Και εμείς έχουμε χάσει το μέτρημα με όσα εξελίσσονται στο ΣΥΡΙΖΑ τις τελευταίες ημέρες. Μένει με 10 βουλευτές ο ΣΥΡΙΖΑ μετά και την ανεξαρτητοποίηση του κυρίου Φάμελου. Είναι μια ανεξαρτητοποίηση η οποία έχει προκαλέσει πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση ήδη, καθώς δεν βρίσκουμε, τουλάχιστον στο πρόσφατο παρελθόν της Βουλής, να εξαρτητοποιείται από κοινοβουλευτική ομάδα πολιτικός βουλευτής, ο οποίος είχε διατελέσει πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας. Είχαμε στο παρελθόν παραιτήσεις πρώην πρόεδρων κοινοβουλευτικής ομάδας, με πιο πρόσφατη αυτή του Αλέξη Τσίπρα. Είχαμε διαγραφές, όπως αυτή του κ. Αντώνη Σαμαρά από τη Νέα Δημοκρατία, αλλά να εξαρτητοποιείται πρώην πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας από το ίδιο το κόμμα δεν είχαμε ξαναδεί. Ακριβώς στη δήλωσή του ο κ. Φάμελος, και αφού είχε προηγηθεί η συνάντησή του με τον πρόεδρο της Βουλής, τον κ. Κακλαμάνη, μίλησε για μια πολύ δύσκολη απόφαση, καθώς όλη του η ζωή είναι συνδεδεμένη, όπως είπαμε, με την οργανωμένη δράση στην αριστερά. Όμως όσα συμβαίνουν τις τελευταίες ημέρες δεν αντιστοιχούν στις αξίες της. Δεν μπορώ να υποστηρίξω, είπε ο ίδιος, την περιχαράκωση η οποία δεν απαντά στην ανάγκη των πολιτών. Καταλήγει σε αυτή τη δήλωση λέγοντας ότι θα τιμήσει την εντολή των πολιτών με αξιοπρέπεια και σοβαρότητα και αυτόν τον όρκο θα υπηρετήσει μέσα και έξω από τη Βουλή, συνεχίζοντας προφανώς ως ανεξάρτητος βουλευτής. Λίγη ώρα νωρίτερα πάντως, ο κύριος Βασίλης Κόκαλης, βουλευτής στη Λάρισα μέχρι πρότινος, αποφάσισε να παραιτηθεί, να παραδώσει την έδρα στο ΣΥΡΙΖΑ. Το λέμε πλέον διότι αποτελεί πλέον την εξαίρεση στον κανόνα των εξαρτητοποιήσεων, το να παραιτείται κάποιος βουλευτής. Είχαμε την παραίτηση του κυρίου Κεδίκογλου, του κυρίου Καραμέρου και της κυρίας Νοτοπούλου. Κατά τα λοιπά, όλες οι υπόλοιπες είναι ανεξαρτητοποιήσεις.
0: Εδώ ξέρουμε ποιος αναλαμβάνει τη θέση του.
4: Ο κύριος Καρυπίδης είναι ο αναπληρωματικός, ο οποίος θα αναλάβει την έδρα στη Λάρισα. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει δηλώσει ότι θα ορκιστεί κανονικά βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δεν έχει αποφασίσει ακόμα πώς θα κινηθεί στη συνέχεια, αν δηλαδή θα παραμείνει στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ή αν θα ανεξαρτητοποιηθεί και αυτός.
0: Τώρα πάμε, Γιώργο, και στην κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Είχαμε την κατάθεση ερώτησης προς τους υπουργούς ανάπτυξης και τουρισμού από 15 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Ζητούν πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση πρακτικών που στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό στις πλατφόρμες ταξιδιωτικών κρατήσεων.
4: Ακριβώς, είναι μια ερώτηση η οποία προήλθε χθες από 15 βουλευτές με πρωτοβουλία του βουλευτή Πρεβέζης της Νέας Δημοκρατίας, του κυρίου Σπύρου Κυριάκη. Οι ίδιοι βουλευτές λένε ότι το Μαξίμου γνώριζε ότι θα προβούν σε αυτή την ερώτηση, επειδή ουσία στρέφονται κατά των ηλεκτρονικών πλατφορμών μέσω τις οποίες γίνονται οι κρατήσεις σε πάρα πολλές ξενοδοχειακές μονάδες, ειδικά στην τουριστική περίοδο. Επί της ουσίας διαμαρτύρονται για αθέμητο ανταγωνισμό και για υπέρογγες χρεώσεις τις οποίες προβαίνουν οι συγκεκριμένες πλατφόρμες και ζητούν από τα συναρμόδια υπουργεία να προβούν στις απαραίτητες κινήσεις προκειμένου να ελεγχθεί αυτός ο χώρος. Θυμίζω ότι υπήρχαν αντίστοιχες διαμαρτυρίες και από τον ΣΕΤΕ και από, και από τον τουριστικό κλάδο.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Θα μείνουμε στον τουρισμό που αποτελεί τη βαριά βιομηχανία της χώρας. Σε νέα κανονικότητα εξελίσσονται οι καθυστερήσεις στο αεροδρόμιο της Αθήνας, με χιλιάδες ταξιδιώτες να συνοστίζονται στους χώρους αναμονής και όλα αυτά, ενώ λίγες μέρες νωρίτερα, το Σάββατο συγκεκριμένα που μας πέρασε, η κίνηση πτήσεων στον ελληνικό εναέριο χώρο κατέγραφε νέο ιστορικό ρεκόρ με περισσότερες από 5.000 πτήσεις. Η Κωνσταντίνα Χελιδών είναι μαζί μας και έχει περισσότερα στοιχεία. Όχι, έχουμε πρόβλημα στην τηλεφωνική μας σύνδεση. Να πούμε εμείς ότι είχαμε, έχουμε την Κωνσταντίνα μαζί μας.
5: Ακούτε?
0: Κωνσταντίνα, μας ακούς?
5: Ναι, βεβαίως. Ναι. Ας ξεκινήσουμε από τα θετικά, Ελισάβετ. Ιστορικό ρεκόρ κατέγραψε η κίνηση στον ελληνικό εναέριο χώρο, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της φετινής τουριστικής περίοδου. Σύμφωνα με την υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας, το Σάββατο 18 Ιουλίου οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας διαχειρίστηκαν συνολικά 5.082 πτήσεις, το υψηλότερο ημερήσιο επίπεδο που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα. Το νέο ρεκόρ ξεπερνά το προηγούμενο των 4.944 πτήσεων που είχε σημειωθεί στις 10 Αυγούστου του 2024. Η εικόνα αυτή αποτυπώνει τη σημαντική αύξηση της αεροπορικής δραστηριότητας προς και πάνω από τη χώρα, καθώς η Ελλάδα βρίσκεται στην κορύφωση της θερινής περίοδου. Μάλιστα, με βάση τα στοιχεία προγραμματισμού των αεροπορικών εταιριών, η έντονη κίνηση αναμένεται να συνεχιστεί καθόλου τη διάρκεια του Αυγούστου και ως τις δύο πρώτες εβδομάδες του Σεπτεμβρίου. Το νέο αυτό ρεκόρ όμως έχει και τη λιγότερη ευχάριστη πλευρά του. Η εκρηκτική αύξηση της αεροπορικής κίνησης έχει οδηγήσει σε σημαντικές καθυστερήσεις πτήσεων, κυρίως στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, με αποτέλεσμα πολλοί επιβάτες να ταλαιπωρούνται τόσο στις αναχωρήσεις όσο και στις αφίξεις. Είναι χαρακτηριστικό ότι σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν για τη χθεσινή ημέρα και το διάστημα 6 το απόγευμα με 8 το βράδυ, πάνω από τις μισές πτήσεις παρουσίασαν καθυστέρηση η οποία κειμενόταν από λίγα λεπτά μέχρι και περισσότερο από μία ώρα. Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας της Αεροναυτιλίας Eurocontrol, οι καθυστερήσεις στις πτήσεις που οφείλονται στον ελληνικό εναέριο χώρο έχουν αυξηθεί κατά 63% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, με την Ελλάδα να βρίσκεται εδώ και εβδομάδες ανάμεσα στις ευρωπαϊκές χώρες με τις μεγαλύτερες καθυστερήσεις. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι το πρόβλημα δεν οφείλεται μόνο στον αυξημένο αριθμό πτήσεων. Ρόλο παίζουν οι περιορισμοί στη χωρητικότητα του συστήματος ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, οι ελλείψεις προσωπικού, αλλά και η παλαιότητα ορισμένων τεχνικών συστημάτων.
0: Αθλητικά. Ο Δημήτρης Σταυρακάκης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή.
6: Γεια σας. Με όλα του τα νέα αποκτήματα ταξιδεύει σήμερα και το Λιούμπιν της Πολωνίας ο ΠΑΟΚ. Αύριο θα παίξει με την Δυνάμο Κιέβου, πρώτος αγώνας για τη δεύτερη προγραμματική φάση του Europa League. Ελουστόντο, Χατζηδιάκος, Μάτα Άλλη και Σάντα Μαρία είναι κανονικά στην αποστολή, όπως και ο Γκανέζος Ραχμάν Μπάμπα που επέστρεψε από το Μουντιάλ. Το απόγευμα η τελευταία προπόνηση θα κάνει ο ΠΑΟΚ στο γήπεδο της Λιούμπιν. Εκεί έχει έδρα η ομάδα της Ουκρανίας. Τώρα, ο Παναθηναϊκός πάει στην Ουγγαρία. Αύριο θα θα αντιμετωπίσει την Πάξη στον πρώτο αγώνα για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Στην αποστολή είναι ο Ολλανδός κεντρικός αμυντικός ο Ρίκι Φαν Ντρόγκελεν. Το δελτίο του ήρθε χθες από την τουρκική Σαμσοσπορ, όπου ανήκε και πρόλαβαν οι πράσινοι και έβγαλαν το δελτίο και έτσι είναι κανονικά στην αποστολή. Εκτός ο τραυματίας Καλάπρια, επίσης εκτός και ο τραυματίας Ίγκανσον, αλλά και ο Κρίστιανσεν που είναι ανέτοιμος. Πρωταρχικός στόχος να μπούμε στο μήλος του Champions League, δήλωσε ο αρχηγός του Ολυμπιακού Παναγιώτης Ρέτσος από την Ολλανδία, όπου η ομάδα πραγματοποιεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Σχολίασε και την κλήρωση του Ολυμπιακού με την Ολλανδική Νάιμέχεν στο τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Να ακούσουμε τι είπε ο Παναγιώτης Ρέτσος.
7: Καταρχάς, γνωρίζουμε ότι η Νάιμέχεν έκανε μια πάρα πολύ καλή χρονιά πέρσι, βγήκε τρίτη. Μείνε σε ένα πρωτάθλημα το οποίο είναι ανταγωνιστικό, έχει πάρα πολλούς άλλους παίχτες σε γενικές γραμμές. Όταν έχω αγωνιστεί με ομάδες από Ολλανδία, γενικά έχουμε δυσκολευτεί, γιατί ξέρουμε ότι παίζουν ένα δικό τους στυλ ποδοσφαίρου, χωρίς άγχος, χωρίς κάποια πίεση, προφανώς ένα επιθετικό ποδόσφαιρο. Οπότε ξέρουμε ότι θα είναι ένα δύσκολο αντίπαλο. Και προφανώς όταν έχει να κάνει για πρόκληση ο Champions League, ξέρουμε ότι και αυτοί θα το κυνηγήσουν και θα δώσουν το κάτι παραπάνω. Οπότε πρέπει να είμαστε παραπάνω έτοιμοι από ό,τι είμαστε αυτή τη στιγμή. Και θεωρώ ότι πηγαίνουμε αρκετά καλά και θεωρώ ότι σε εκείνη την περίοδο θα είμαστε αρκετά καλά.
6: Απέσυρε η ΑΕΚ το ενδιαφέρον της για την απόκτηση του 27χρονου μέσω από τη Ζάμπια, Kings Kwanka, που παίζει στην Χάπο Ελπερσεβά. Η Ισραηλινή ομάδα χθες το βράδυ το χρησιμοποίησε το παιχνίδι με την Ισλανδική Βίνκεγκουρ για τα προκριματικά του Champions League και έτσι η Ένωση δεν θα μπορούσε να τον αξιοποιήσει στα παιχνίδια που έχει μπροστά της για τα play-off της διοργάνωσης. Στην Αθήνα και στο μπάσκετ θα φτάσει απόψε ο Κόντι Μίλερ Μακιντάιερ για να ενταχθεί και επίσημα στην ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού. Ο Αμερικανός Γκάρτ έχει υπογράψει τριετές συμβόλαιο συνεργασίας, είχε μια γεμάτη χρονιά στον Ερυθρό Αστέρα Βελιγραδίου. Την ΚΑΕ ΑΕΚ παραχωρείται για 49 χρόνια το Ολυμπιακό Κέντρο των Άλλων Λωσίων. Αύριο στη Βουλή θα γίνει σχετική συζήτηση για την παραχώρηση. Θυμίζουμε ότι η ΑΕΚ, ότι το κλειστό του ΑΚΑ έχει παραχωρηθεί στην ομάδα μπάσκετ του Παναθηναϊκού, το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στον Ολυμπιακό και τώρα το κλειστό των Άλλων Λωσίων στην ομάδα μπάσκετ ΑΕΚ. Ένα αιώνιο πρόβλημα βρίσκει την οριστική του λύση, τονίζει η ΚΑΕ ΑΕΚ στην ανακοίνωσή της. Ιστορική εξέλιξη κάνει λόγο γιατί δίνεται τέλος στο πρόβλημα, στο χρόνιο πρόβλημα με την έδρα της ομάδας. Το Ολυμπιακό Κοπηλατοδρόμιο σε Σκηνιά και επίσημα από χθες έχει μεταβιβαστεί στο Υπουργείο Αθλητισμού και Παιδείας από το Υπουργείο Οικονομικών. Η συγκεκριμένη κατάσταση που έγιναν εκεί οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 2004 μέχρι τώρα ήταν στο Εθνικό Ταμείο, στο Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο, δηλαδή στο Υπερταμείο, και από χθες μεταβιβάζεται για διαχείριση στο Υπουργείο Αθλητισμού. Δύο ειδήσεις για να κλείσουμε. Πολύ κοντά στην απόκτηση του Ιουσέφ Ελ Αραμπί είναι η Μαρκό που αγωνίζεται στη Super League 2. Ο 39χρονος άσος από το Μαρόκο έμεινε ελεύθερος από την γαλλική Νάντ και σύμφωνα με πληροφορίες συζητάει για να επιστρέψει στην Ελλάδα για λογαριασμό της ομάδας του Μαρκόπουλου. Τέλος, συνολικά 6.810.999 θεατές παρακολούθησαν τους 104 αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Σύμφωνα με τη FIFA, η πληρότητα των γηπέδων άγγιξε τα 99,73%, 69 από τις 104 αναμετρήσεις ήταν sold out και επίσημα το νούμερο του τελικού της Ισπανίας με την Αργεντινή ήταν 80.663 θεατές.
0: Ρίχνουμε άλλη μια ματιά στην κίνηση με τον Παναγιώτη Βολάνιο.
8: Διακοπή της κυκλοφορίας στον παράδρομο της Αθηνών Λαμίας από Άγιο Στέφανο μέχρι Καπανδρίτη λόγω εκδήλωσης πυρκαγιάς στο σημείο. Με τεμποδίων διεξάγεται την κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Γάλεο, από κάτω Πατήσια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Σκαραμαγκά μέχρι Περιφερειακή Εγάλεο και στο ρεύμα εισόδου στο ύψος του Εγάλεο. Αυξημένη κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στις Πατησίων και Μάρνη στην Ομόνια. Πυκνή ροή ανατμήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Ψυχικό και στην κάθοδο στο ύψος της Πανόρμου. Αποκαθίσταται σταδιακά κυκλοφορία στην Ομυρίδου Σκυλίτσης στον Πειραιά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι που είχαν κλείσει λόγω της διαρροής αερίου από βενζινάδικο. Κανονικά διεξάγονται τα δρομολόγια στη γραμμή 1 του ΙΣΑΠ και στη γραμμή 7 του ΤΡΑΜ.
0: Διαβάζουμε στο real.gr καύσωνας η πρόγνωση για τις επόμενες ώρες που αλλάζει το σκηνικό του καιρού και στο ενικός.gr φωτιά κοντά στα διόδια Αφιδνών. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Στη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν ο Κώστας Αρδέλης και η Σοφία Γαλάνη. Τον ηχορύθμιζαν Κατερίνα Βουτσά και Γιάννης Καραγευρέκης. Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
9: Real FM.
10: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
11: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
10: Ναι, ναι, με τα ταχύπλωα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
11: Και οι επιστροφές.
10: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
11: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
10: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
12: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
9: Real FM. Η ώρα είναι 3. Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
13: Πολιτικές εξελίξεις.
14: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
15: Κοινωνία.
13: Οικονομία.
16: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
17: Διεθνείς ειδήσεις.
13: Αθλητικά.
17: Πολιτισμός.
18: Ηθοποιός σημαίνει φως.
13: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
19: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
20: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.

0: Είναι μια μεγάλη απώλεια αυτή η Λουκία Γκάτσου. Καλό μεσημέρι,
1: Μερι Λίντα. Καλό μεσημέρι, Νίκο.
0: Ήταν
1: μεσημέρι.
0: Η μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού. Η Μερι Λίντα έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών, πλήρης ημερών. Αλλά διαβάζοντας ξανά την ιστορία της ζωής της, είναι ένα μυθιστόρημα.
1: Είναι συγκλονιστική.
0: Είναι συγκλονιστική και θέλω να την πω. Γιατί πραγματικά πολλά δεν τα ήξερα.
1: Ναι.
0: Έφυγε ξημερώματα σήμερα στο γεροκομείο Αθηνών, όπου ζούσε 8 χρόνια τώρα, από το 2018. Και διάβασα τη ζωή της. Βέβαια, αυτό που την έχει σημαδέψει είναι το ότι ο πρώτος άντρας της ζωής της.
1: Ο Μανώλης Σιώτης.
0: 10 χρόνια παντρεμένη, από τη δεκαετία του 60. Και είχε
1: μεγάλες επιτυχίες, απίστευτη, απίστευτο δίδυμο.
0: Το Περασμένες μου αγάπες είναι υπέροχο τραγούδι. Ο Σιώτης λέει: είναι ο άνθρωπος της ζωής μου. Ήταν μεγάλο λάθος που τον χώρισα. Δυστυχώς δεν μπορώ να γυρίσω πίσω και ξέρεις γιατί. Γιατί ο δεύτερος σύζυγός της, ένας κούκλος λέει η ίδια, ο Αλέξανδρος Θεοχάρης, την κακοποιούσε φρικτά. Και το 2012 είπε: δεν άντεχα άλλο την πολύ κακοποιητική συμπεριφορά και το ξύλο.
1: Και είπε ότι το μεγάλο της λάθος ήταν ότι χώρισε με το Σιώτη.
0: Ναι, ναι. Και λέει: είχα ένα χρυσό βραχιόλι στο χέρι μου που ήταν η φωνή μου και αυτή ήταν η δύναμή μου. Ήταν σατράπης. Τον ευχαριστώ.
1: Και μάλιστα με τον. Ναι, ακριβώς. Με τον δεύτερο σύζυγό της είναι που απέκτησε μία κόρη.
0: Ναι, ναι. Αυτό λέει. Ότι ναι. Σε ευχαριστώ για την κόρη, αλλά. Ήταν σαν τράπεζα, λέμε, κακοποιούσε.
1: Και σκέψου όμως εκείνη την εποχή και για μια γυναίκα τόσο προβεβλημένη, πόσο δύσκολο ήταν αυτό που πέρναγε.
0: Και το λέει.
1: Και το λέει. Και έχει το θάρρος το λέει το 2012. Αλλά σκέψου εκείνη την εποχή ότι αυτό δεν ήταν κάτι εύκολο να το παραδεχτείς. Ήταν ταμπού, θέμα ταμπού.
0: Έφτασε ως το Λευκό Οίκο το 1964, όταν ήμουν 3 χρονών, Λουκία. Τραγούδησε με τον Μανώλη Σιώτη στο Λευκό Οίκο προς τιμή του Προέδρου Λίντον Τζόνσον. Αυτό δεν το ήξερα. Αυτό που έβλεπα νωρίτερα στην τηλεόραση, ψάχνοντας υλικό για αύριο, είναι ότι έκανε νυχτερινές εμφανίσεις, οι τελευταίες. Ήταν με την Αλεξίου.
1: Ακριβώς.
0: Στην Εφέλη το
1: 1996. Ναι, και μετά με τη Γλυκερία.
0: Στο Χάραμα το 2003 και. Παρακαλώ.
1: Αυτό
0: με
1: το βλέπω. Ναι, αυτό είναι το πιο έτσι extreme, να το πω έτσι. Γιατί αυτό το ντουέτο, ξέρεις, είναι πιο δύσκολο.
0: Βρήκα ένα τραγούδι που θα ακούσουμε αύριο. Τραγουδάει πρώτα η Βύση το Λάμπο και μετά η Μέρι Λίντα.
1: Να, αυτό θα της πηγαίνει το Λάμπο. Το Λάμπο της Μέρι Λίντα. Γιατί
0: όχι,
1: είχε πάντα ένα μπρίο.
0: Περίμενε. Τραγουδάει η Βύση το Λάμπο. Ναι. Και μπαίνει η Μέρι Λίντα και τραγουδάει τις Περασμένες μου αγάπες.
1: Θα ακούσουμε αύριο.
0: Αυτό είναι σε ηλικία. Τότε 76 ετών, είναι το 2012. Και πρέπει να πω ότι είχε βιώσει η Μέρι Λίντα τη δολοφονία της μητέρας της. Μέσα στο σπίτι της, στο Μπουρνάζι, 1970, στην αρχή πάνω από ένα δυστύχημα. Αλλά μετά απεδείχθη ότι είναι δολοφονία και ισορρός απανθρακωμένη. Σκέψου πόσο δύσκολη ζωή είχε.
1: Πάρα πολύ δύσκολη.
0: Αλλά
1: γιατί
0: ήταν
1: και τα χρόνια έτσι πιο δύσκολα τότε.
0: Πέφε.
1: Και ειδικά για τις γυναίκες.
0: Λοιπόν, τώρα θα σε ευνηδιάσω. Γιατί επί το θέμα της ημέρας είναι ο καύσωνας. Και αυτή τη στιγμή δύο νούμερα μας ενδιαφέρουν. Δεν είναι το Τζόκερ. Το ένα νούμερο είναι που έχει φτάσει θερμοκρασία.
1: Που έχει φτάσει θερμοκρασία και
0: το άλλο.
1: Το μεγαλύτερο.
0: Το άλλο
1: τι.
0: Που έχει φτάσει το
1: πετρέλαιο. Αυτά τα δύο. Ναι.
0: Λοιπόν, θα τα δούμε γλυκά. Μπαίνουμε λοιπόν μετά
1: για να
0: τη
1: μην μας έρθει βαρύ,
0: Ναι. Μπαίνουμε με ένα τραγούδι το οποίο αποτυπώνει το κλίμα της ημέρας. Ποιο είναι το κλίμα της ημέρας? Είναι η πιο καυτή μέρα του φετινού καλοκαιριού.

0: Λοιπόν, το καλοκαίρι είναι εδώ, σήμερα πιο καυτή μέρα, 22 Ιουλίου και τώρα. Θέλεις να σου πω πρώτα αριθμούς καυτούς θερμοκρασιών ή πετρελαίου?
1: Ας πάμε με τις θερμοκρασίες.
0: Ωραία. Λοιπόν, έχουμε την πιο υψηλή θερμοκρασία φέτος το καλοκαίρι, την έπιασε η Σπάρτη. Έχει προς το παρόν 42 βαθμούς, 41,8 Λευκοχώρη Φθιώτιδας, 41,3 πάλι Λακωνία, Μιστράς, 41,1 Λιβαδιά, είναι η ανατολική στερεά που έλεγαν οι μετεωρολόγοι, Σκάλα Μεσσηνία 40,7, Αχαΐα, κάτω Αχαΐα 40,7 και Χανιά που είναι εκτός πρόβλεψης αυτό. Κανείς δεν περιμένει ότι η Κρήτη θα πιάσει σήμερα 40, 40,5 η Βουκολιά Ισχανίων. Η Αθήνα γύρω στους 38-39, πάρα πολύ ζέστη, πάρα πολύ και η αισθητή θερμοκρασία Λουκιά είναι πάρα πολύ ψηλά.
1: Ναι.
0: Τώρα, το πιο σημαντικό είναι ότι επειδή η μέρα έχει μπροστά αρκετές ώρες και η νύχτα, θα σου εξηγήσω γιατί λέω για τη νύχτα, σήμερα είμαστε στην κατηγορία κινδύνου 5, την απόλυτη. Για πρώτη φορά φέτος το καλοκαίρι, σε Αττική, Βιωτία, Φθιώτιδα, Αργολίδα, Κορινθία. Και ο αρμόδιος υπουργός, ο Ευάγγελος Τουρνάς, λέει προσοχή, διότι οι συνθήκες θυμίζουν το μαύρο καλοκαίρι στο μάτι, Λουκία. Και πότε είναι η επέτειος, 8 χρόνια από το μάτι, αύριο.
1: Άρα,
0: σαν αύριο, 2018, ναι. Ήμασταν εδώ και περιγράφαμε νύχτα. Δεν ξέρω αν ήμασταν μαζί.
1: Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί πάντως αυτό το καιρό.
0: Περιγράφαμε εκείνο το βράδυ του Ιουλίου του 2018 με τον Μάνο Νιφλή και τον Άκη Παυλόπουλο, οι τρεις μας Λουκία, όλη τη νύχτα εκείνες τις μαύρες στιγμές. Και μετά πήγα στο μάτι την άλλη μέρα ο ίδιος και έκανα ρεπορτάζ και ήταν μια φρίκη, δεν το ξεχάσω ποτέ. Πραγματική φρίκη. Οι 104 νεκροί από το μάτι και το γεγονός ότι ο κύριος Τουρνάς λέει ότι οι σημερινές συνθήκες θυμίζουν το μαύρο καλοκαίρι στο μάτι, τι σημαίνει? Ότι έχουμε σήμερα άνεμο κατά βάτη. Άνεμο λιβά, εμπριστή, που κατεβαίνει από το βουνό με πολύ ψηλές θερμοκρασίες και είναι ο πιο επικίνδυνος άνεμος για φωτιές. Θέλει μεγάλη προσοχή, Λουκία.
1: Ναι, πάρα φυσικά, μεγάλη προσοχή. Πάρα πολύ μεγάλη προσοχή.
0: Και μου έλεγε νωρίτερα πυρομετεωρολόγος ο κύριος Γιάνναρος από το ΜΕΤΕΟ, θα έχουμε τον κύριο Λαγουβάρδο σε λίγο, και τον κύριο Καρτάλη, μα έλεγε ότι σήμερα ειδικά μια στιγμή, μια σπίθα μπορεί να φέρει και μια φωτιά, την απόλυτη καταστροφή. Είναι τέτοιες οι συνθήκες μετεωρολογικές, με ξηρασία, με θερμοκρασίες, με άνεμο, που μια σπίθα μπορεί να φέρει την απόλυτη καταστροφή, άρα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί σήμερα.
1: Και όλοι να προσέχετε. Τσιγάρα δεν πετάμε εννοείται πουθενά στον δρόμο, ούτε καν για αστείο.
0: Ναι. Επίσης να πω ότι έχει κλείσει ο Λυκαβητός, τον έχει κλείσει ο Δήμος και καλά κάνει. Υπάρχουν περιπολίες όρο τα άλση, η δάση. Δεν είναι μέρα για να.
1: Δεν είναι μέρα για πολιτίτσες. Είναι μέρα για γενικώς, πρώτα απ' όλα για να κάνουμε τις δυνάμεις μας, να τις μαζεύουμε γενικώς, γιατί είναι δύσκολη μέρα.
0: Και να παρακαλέσω κάτι, σας παρακαλώ αν μας ακούτε, μην παραγγείλετε delivery σήμερα μέχρι να δύσει ο ήλιος. Λυπηθείτε τον άνθρωπο που θα ανέβει στην καυτή μηχανή, στην καυτή άσφαλτο, να σας φέρει ένα σουβλάκι ή ένα καφέ. Σεβαστείτε τον. Εξάλλου υπάρχει παύση εργασιών από 1 το μεσημέρι ως 5 το απόγευμα σε Αττική, Ανατολική Στερεά, Θεσσαλία και Ανατολική Πελοπόννησος. Είναι υποχρεωτική, δεν είναι προαιρετική. Η παύση των υπαίθριων εργασιών. Λίγο σεβασμός, Λουκία. Δηλαδή, λέει ο άλλος, φέρε με ένα παγωμένο καφέ, είναι στην βεράντα του με το air condition ή στο σαλόνι του και βάζει τον άνθρωπο να λιώσει το δρόμο για να του πάει το καφέ. Λίγο σεβασμός να υπάρχει. Και επειδή νωρίτερα ακούσαμε από την Ελισάβετ στο δελτίο για φωτιά, η φωτιά που είχε ξεσπάσει κοντά στα διόδια των Αφιδνών είναι ευτυχώς στο ρεύμα προς Λαμία, στον παράδρομο της Εθνικής Αθηνών Λαμίας. Άμεση επέμβαση, 3 εναέρια, 65 πυροσβέστες, 20 αυτοκίνητα. Είναι τώρα χωρίς ενεργό μέτωπο ευτυχώς, γιατί είναι περιοχή πάρα πολύ επικίνδυνη εκεί στις Αφίδνες, στην Αθηνών Λαμίας. Ευτυχώς. Και να πω ότι έβλεπα σήμερα, είχαμε στην τηλεόραση, είχαμε μια καταγγελία και πήγαμε και την είδαμε. Πήγαμε στο Διόνυσο.
1: Ναι.
0: Ήταν μια κυρία που υπηρετεί στο αστεροσκοπείο και κάνει το διδακτορικό της για δασικές φωτιές, η κυρία Δήμου. Μας πήρε τηλέφωνο και λέει: ελάτε. Και πήγαμε. Τι είδαμε
1: και τι είδατε?
0: Στο Διόνυσο, στους κεντρικούς δρόμους, έχουν μαζέψει. Έχουν καθαρίσει τα οικόπεδα. Και πού τα έχουν τα καθάριστα?
1: Στους δρόμους. Α, τέλεια. Δηλαδή
0: όλο.
1: Να πετάξει κάποιος κάτι ή να γίνει
0: κανονικό,
1: να γίνει παρανάλωμα.
0: Είναι όλος ο δρόμος, δεξιά και αριστερά. Ναι, και έπρεπε να μεταδώσουμε εμείς το ρεπορτάζ. Πήγανε και τα μαζέψανε. να πω κάτι. Έπρεπε να βγούμε εμείς να το κάνουμε αυτό. Δεν είναι αυτονόητο ότι ο Δήμος, η δασική υπηρεσία, η πολιτική προστασία, όλοι στο Διόνυσο ειδικά που έχει καεί, είχαν ένα δρόμο που δεξιά και αριστερά είχε βουνά από καθαρισμένα, μάλλον από υλικό ακαθάριστων οικοπαίδων που τα καθάρισαν. Αν είναι ασυνείδητος ο οικοπαιδούχος και τα αφήσει απ' έξω, θα μείνουν εκεί. Θα πούμε μετά τι να κάνουμε. Η Λουκία, ο Νίκος θένε, που τα άφησαν. Και εσύ που τα βλέπεις, εβδομάδες,
1: ναι,
0: μήνες. Εκεί,
1: τι κάνεις γι' αυτό.
0: Και μετά λέμε, πω καήκαμε. Φυσικά, πως το έπεσε ένα τσιγάρο. Ένα τσιγάρο. Ήταν σαν ένα φυτίλι που θέλει να τσακ, να πάρει
1: για
0: φωτιά.
1: Για να πάρει φωτιά και να ανάψει.
0: Έτσι. Τώρα, μια και μιλάμε για φυτίλια, Λουκία, να σου πω το άλλο φυτίλι.
1: Έχουμε και πολλά φυτίλια και στην πολιτική επικαιρότητα.
0: Όχι,
1: και στην διεθνή βέβαια, ναι, μετά με τις τιμές του πετρελαίου.
0: Διότι εδώ έχουμε όχι έναν, αλλά τρεις παράγοντες που έχουν εκτοξεύσει την τιμή του πετρελαίου. Έβλεπα πριν από λίγο άγγιζε πια τα 95 δολάρια το βαρελικά, σας πω όσο είναι τώρα ακριβώς. Σου θυμίζω ότι πριν από τρεις εβδομάδες είχε 70. Άρα είμαστε πάνω από το 30% αύξηση. Είναι τώρα 94 και 73. Έφτασε κάποια στιγμή 95-47 σήμερα. Δηλαδή αν υπολογίσουμε τα 70, είναι 35% πάνω σε τρεις εβδομάδες.
1: Και οδεύει ολοταχώς προς 100%, από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Και δεν είναι μόνο το πετρέλαιο, είναι και το αέριο και το ρεύμα.
1: Βέβαια.
0: Καλοκαίρι, κλιματιστικά, ναι, και με ρεύμα. Άλλος δροσίζεται με condition. Άλλος, με ό,τι και να δροσιστείς, ο λογαριασμός θα πάθει τρία εγκεφαλικά.
1: Εννοείται.
0: Ποια είναι λοιπόν η κατάσταση, το ζήτημα? Δεν είναι μόνο αυτό που λέγαμε χθες, δηλαδή ο πόλεμος, η Χούθης, η Εμένης, που έστειλαν ήδη τελεσίγραφα, μην τολμήσετε να πλησιάσετε τα λιμάνια της Σαουδικής Αραβίας, θα χτυπήσουμε. Και απάντησε ο Τραμπ, θα χτυπήσουμε κι εμείς. Άρα η Ερυθρά Θάλασσα δεν είναι μόνο το στενά του Ορμούς, είναι ένα πέρασμα με αστερίσκους. Υποαίρεση. Υπάρχει, δεν υπάρχει, κατά τη γνώμη μου δεν υπάρχει. Βγαίνει χθες το βράδυ ο Τραμπ και λέει, θα χτυπήσω το Peacock Mountain. Ξέρεις τι είναι το Peacock Mountain? Είναι
1: το
0: ένα Peacock βουνό.
1: Το Peacock Mountain είναι ένα βουνό που εκεί φυλάσσονται, είπαμε, τα πυρηνικά του Ιράν.
0: Λέει ο Τραμπ ότι εκεί κρύβουν οι Ιρανοί, τα αναπομείναν τα πυρηνικά, τους πυράβλους και όλα τα υπόλοιπα. Δεν φτάνουν διατηρητικές βόμβες από τον πιτού, αλλά λέει θα το χτυπήσω. Εάν το χτυπήσει, θα απαντήσουν οι Ιρανοί, όπως είπαν, χτυπώντας το Ισραήλ. Ξέρεις τι εικόνα δημιουργείται? Πόλεμος. Κανονικός πόλεμος. Να χτυπήσουν, να βομβαρδίσει ο Τραμπ τα πυρηνικά του Ιράν. Και να απαντήσει το Ιράκ χτυπώντας το Ισραήλ.
1: Καλά, κανονικό πόλεμο είχαμε και πριν. Απλά τώρα κλιμακώνεται περισσότερο.
0: Αν μπουν τα πυρηνικά στη μέση,
1: ναι,
0: μπει το Ισραήλ. Απαντήσει το Ιράκ χτυπώντας.
1: Έχουμε περαιτέρω κλιμάκωση.
0: Ναι, μόνο, ναι, ναι, ναι. Αν υπολογίσουμε και τις εξελίξεις στο άλλο μέτωπο του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας με το πετρέλαιο στη Μαύρη Θάλασσα, καταλαβαίνουμε τι έχουμε μπροστά μας, Λουκία. Δεν θα έχουμε καλό καλοκαίρι. Και πρέπει να πω ότι μίλησε νωρίτερα με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών, τον κύριο Τσάπαλο, και Σκονέα.
1: Ο οποίος τι είπε?
0: Σου έχω απαντήσει σε ό,τι συζητούσαμε χθες. Ρώτα με να σου λέω.
1: Είπε τίποτα για το ΦΠΑ και τους έμεσους φόρους?
0: Το αφήνω τελευταίο, θα στεναχωρήσω. Ξεκινάω από το καινούριο. Έχουμε μαξιλάρι, σ' αρέσει το μαξιλάρι.
1: Ναι, μου αρέσει.
0: 200 μαξιλάρι. Εκατομμύρια ευρώ.
1: 200 εκατομμύρια για να βγάλουμε τα τευτέρια.
0: Όχι. Ουσιαστικά προανήγγειλε νέα μέτρα για τα καύσιμα.
1: Μάλιστα.
0: Διότι
1: πριν το Σεπτέμβριο.
0: Τώρα.
1: Εντάξει.
0: Θα έχουμε σε λίγο τον κύριο Παγιοργίου, ο οποίος θα μας πει εκτάκτως ότι πάμε το αργότερο ως τη Δευτέρα, σήμερα έχουμε Τετάρτη, ως τη Δευτέρα, πάνω από 2 ευρώ η αμόλυβδη στην Αττική και το πετρέλαιο να είναι έτοιμο να περάσει και την αμόλυβδη.
1: Σου άρα θυμίζω... έχουμε τώρα μαξιλάρι, γιατί δεν είχαμε πριν από λίγες μέρες.
0: Τώρα
1: το βρήκαμε το μαξιλάρι. Μάλιστα.
0: 200 εκατομμύρια.
1: Ωραία, 200 εκατομμύρια.
0: Λέω,
1: βρήκαμε
0: λοιπόν
1: ένα μαξιλάρι 200 εκατομμυρίων. Αυτό είναι καλό. Ακούστε, ακούσατε.
0: Πρόσεξε. Επειδή είναι το πετρέλαιο, θα είναι τη Δευτέρα 45 λεπτά πάνω σχέση με το Φεβρουάριο. Αυτό ξέρεις τι είναι. Ήταν 1,56, θα έχει 2 κάτι, άρα είναι 30% πάνω. Όταν είναι 30% πάνω βενζίνη και πετρέλαιο, δεν αντέχεται, πρέπει κάτι να κάνεις. Σωστά. Και επειδή πήγε περίπατο, πήγε κουβά που θα έλεγες και εσύ.
1: Κουβά.
0: Ναι, η επιδότηση από τα δηληστήρια των 10 λεπτών
1: κουβά.
0: Το πετρέλαιο, τη βενζίνη και 10 η βενζίνη, 5 το πετρέλαιο, ετοιμάζονται να κάνουν κάτι που είναι μεταξύ επιδότηση στην Αντλία αυτή τη φορά και νέο fuel pass.
1: Ένα από τα δύο. Πάλι πας,
0: τι σου είπα, έχω ειδήσεις. Σου είπα, έχω ειδήσεις.
1: Είναι σαν να ακούω την αντιπολίτευση στα αυτάκια μου, μετά πας.
0: Λοιπόν,
1: ας κάνουμε κάτι πιο μόνιμο, λέω εγώ τώρα, δεν είμαστε οικονομικό επιτελείο. Μια
0: πάμε...
1: σκέψη ρίχνω στο τραπέζι.
0: Δεύτερη είδηση.
1: Ναι.
0: Του λέω, κύριε Τσάπαλε, περιμένω τώρα να μου πείτε εάν θα επηρεάσει αυτή η κατάσταση αυτά που λέγαμε τις προηγούμενες μέρες.
1: Ναι.
0: Πρώτον, τον προϋπολογισμό και δεύτερον, τις εξαγγελίες Μητσοτάκη στη ΔΕΘ.
1: Ναι, τι είπε?
0: Όχι, ούτε το ένα ούτε το άλλο.
1: Α, πολύ θα βρεθούν και άλλα λεφτά δηλαδή.
0: Υπάρχουν.
1: Α, υπάρχουν λεφτά, ναι, υπάρχουν. Ναι. Ωραία.
0: Τουλάχιστον ένα δις είναι επίσημα, εγώ σου λέω θα φτάσουν δύο.
1: Ωραία.
0: Δις.
1: Άρα δεν θα χρειαστεί συμπληρωματικό προϋπολογισμό, ούτε αυτά που μας έλεγε τώρα, ο κύριος Ιαρκώβας παραδείγματος χάρη. Όχι. Πάμε άρα τώρα λεφτά υπάρχουν. Ωραία, το κρατάω και αυτό.
0: Κάνω μία πλάκα. Λέω στον κύριο Τσάπα, ναι, περιμένουμε να μας πείτε τώρα τα μέτρα της ΔΕΘ.
1: Ναι.
0: Και αρχίζει και τα λέει.
1: Όντως. Τα έχουν έτοιμα.
0: Λοιπόν, άκου, θα οριστικοποιηθούν, λέει, τέλος Αυγούστου.
1: Ναι, αλλά τι θα
0: πρέπει. Προανήγγειλε την κατάργηση του τέλους επιτεύγματος κανονικά.
1: Α,
0: πάει αυτό.
1: Ωραία.
0: Είπε, μην περιμένετε κατάργηση προκαταβολής φόρου, ναι, γιατί από την προκαταβολή φόρου εισπράττουμε 4 δις. Έχετε 4 δις. Άμα έχετε, δώστε τα, λέει.
1: Άρα η προκαταβολή φόρου παραμένει.
0: Μειώνεται. Όχι, δεν παραμένει. Είπε, δεν θα καταργηθεί, θα μειωθεί.
1: Θα μειωθεί, κατά πόσο.
0: Πάμε,
1: θα
0: λοιπόν,
1: δούμε.
0: Δεν είπε. Mm. Πάμε σε μείωση της προκαταβολής φόρου.
1: Μάλιστα.
0: Με το στόμα του αυτό. Κατάργηση τέλους επιτιδεύματος, μείωση φορολογίας σε επιχειρήσεις, επαγγελματίες, μικρομεσαίους.
1: Ωραία.
0: Πάμε σε νέο σύστημα τεκμηρίων.
1: Καμιά σοβαρή μείωση να υποθέσω, μην λένε πάλι.
0: Εγώ σου λέω ότι το 22 θα πάει, ναι, στο 20. Το 22 θα πάει στο 20, αυτό είναι.
1: Αυτό είναι.
0: Για τα εισοδήματα του χρόνου.
1: Αυτό είναι.
0: Ναι, ναι.
1: 2% μόνο. Πώς πάλι θα γκρινιάζει. Παραπάνω το θέλω.
0: Λοιπόν.
1: Όχι εγώ, οι μικρομεσαίοι.
0: Πάμε παρακάτω. Αλλαγή του συστήματος στα τεκμήρια, όχι κατάργησή τους,
1: mm-hmm,
0: να γίνουν πιο δίκαια και να μειωθεί η βάση επιβολής των τεκμηρίων.
1: Μάλιστα.
0: Και ορθάνυχτο το ενδεχόμενο να πάρουν περισσότερα χρήματα οι συνταξιούχοι τον Νοέμβριο. Ο Πρωθυπουργός πάντα τους φροντίζει.
1: Το Νοέμβριο, δηλαδή το 300 που λέγαμε, να γίνει 400.
0: Του λέω 440 εθνική σύνταξη. Ναι. Δεν απάντησε, δεν το διέψευσε. Είπε,
1: αλλά μπορεί
0: παραπάνω
1: να είναι κάπου εκεί κοντά. Μάλιστα.
0: Άρα, εδώ έχουμε το πλέγμα. Είπε ότι θα ευνοηθούν επαγγελματίες, επιχειρήσεις, μικρομεσαίοι και συνταξιούχοι.
1: Mm-hmm.
0: Άρα, εδώ ουσιαστικά έδωσε και το πλαίσιο των μέτρων και προανήγγειλε και πολλά από τα μέτρα ο κ. Τσάπαλος.
1: Ναι.
0: Πάμε τώρα να στεναχωρήσω.
1: Τώρα θα με στεναχωρήσει γιατί θα μου πει ότι δεν θα συζητήσει το ΦΠΑ.
0: Του λέω, με το πετρέλαιο στο 95 δολάρια το βαρέλι,
1: ναι,
0: περιμένετε να μειώσουν, δηλαδή 30% πάνω, να μειώσουν τις τιμές στα σούπερ μάρκετ 20%, με φυσικά.
1: Πώς είναι δυνατόν
0: ισχύει
1: αυτό.
0: Ισχύει η συμφωνία, κύριο.
1: Ναι, καλά. Και τι, θα έχουν χασούρα τα σούπερ μάρκετ, θέλει να μας πει.
0: Μα λέει, συγγνώμη,
1: ναι,
0: δεσμεύτηκαν. Και δε, επειδή άκουγα, λέει,
1: με άλλα δεδομένα.
0: Άκου το καλύτερο.
1: Τώρα άλλαξαν τα δεδομένα.
0: Άκου. Δεσμεύτηκαν τα σούπερ μάρκετ. Και επειδή άκουγα, λέει, χθες αγρότες και παραγωγούς, δεν υπάρχει συμφωνία με αυτούς, είναι με τα σούπερ μάρκετ.
1: Mm.
0: Και λέω, και από πού θα πάρουν τα σούπερ μάρκετ από τον ουρανό? Τα σούπερ μάρκετ θα πάρουν προμηθευτές.
1: Εννοείται.
0: Που είναι όλη η παραγωγή, οι αγρότες, τα τυποποιημένα, τα φρέσκα, το κρέας.
1: Οι οποίοι χρησιμοποιούν πετρέλαιο για να μεταφέρουν όλα
0: ρεύμα,
1: αυτά,
0: αέριο,
1: να φτάσουν στα σούπερ μάρκετ.
0: Άρα, λέει ο κ. Τσάπαλος, επιμένω, η συμφωνία με τα σούπερ μάρκετ θα υλοποιηθεί. Περιμένουμε, είναι συμφωνία κυρίων. Μειώσει, όπως έχουμε πει, ως 20%.
1: Μιλάμε από Σεπτέμβρη τώρα αυτό.
0: Ναι, ναι,
1: πάλι.
0: Και ξαναρωτώ.
1: Ναι, μέχρι τότε.
0: Αν το πετρέλαιο έχει 100 δολάρια το βαρέλι, περιμένει 20% μειώσεις, θα περιμένει.
1: Γιατί θα περιμένει πολύ μάλλον.
0: Θα υπάρξει κάποια κύρωση εάν δεν επιβάλλει κάποιος, αν πει δεν προσφέραμε να κάνουμε μείωση.
1: Μήπως θα πρέπει τη συμφωνία κυρίων να την αλλάξουμε και να την κάνουμε κανονική συμφωνία. Λέω εγώ τώρα
0: αυτό,
1: μια σκέψη. Να μην είναι κυριών έτσι στο νέφος και στον αέρα, στο cloud που λένε και οι νέοι.
0: Δεν υπάρχει. Ποιος ευρέας κάποιον να την κάνει.
1: Όχι στο cloud. Να είναι στην πραγματικότητα.
0: Αν είσαι ένα, αυτό εδώ ο σωμαρκαδόρος.
1: Ναι.
0: Έτσι. Τον, τώρα τον πουλάς.
1: Μπορείς να το στριμώξουμε λίγο. Λέω μια ιδέα, ρε παιδί μου.
0: Λέω. Τον αγοράζεις 1 ευρώ. Ωραία. Και μεθαύριο τον αγοράζεις 1,5 ευρώ. Και σου πω εγώ, δώσ' τον με 80 λεπτά. Τι θα κάνεις?
1: Γι' αυτό σου λέω, μήπως.
0: Θα το δώσω
1: πρέπει... Όχι, βέβαια.
0: Θα
1: γι' αυτό, λέω, μήπως, ότι η συμφωνία κυριών να μην είναι συμφωνία
0: κυριών.
1: Και να είναι κανονική συμφωνία. Και να είναι κανονική συμφωνία.
0: Πάμε τώρα στο καλύτερο που το κράτησα για το τέλος.
1: Για το τέλος μου το κράτησα.
0: Λέω, κοιτάξτε,
1: αυτό,
0: υπάρχει άλλη πρόταση. Αν
1: ναι,
0: δεν μπορείτε αυτό,
1: να κάνετε
0: τουλάχιστον
1: το άλλο.
0: Μειώστε
1: το
0: ειδικό φόρο κατανάλωσης. Τα καύσιμα, του θύμισα ότι από το 1,74 βενζίνη το 1,03 είναι φόρος.
1: Που είναι φόρος πάνω στο φόρο. Δεν τα λέμε και αυτά.
0: Και ναι, ή μειώστε ΦΠΑ.
1: Ναι,
0: η απάντηση
1: είπε,
0: είναι όχι, επί Μητσοτάκη δεν θα
1: έτσι
0: μειωθούν οι
1: εμονή,
0: φόροι.
1: Εμονή.
0: Σου ακόμα καλύτερο.
1: Εμονή. Αυτή είναι η λέξη.
0: Σήμερα
1: σωστή
0: βγήκε σε πάνελ μου,
1: ναι,
0: ροζ κομπιουτεράκι τύπου Μπάρμπι.
1: Κοίτα, έχουμε αρχίσει τη λογιστικοποίηση πάντως.
0: Τύπου Μπάρμπι, λέω.
1: Ζωής.
0: Ναι, ήρθε η κυρία Σδούκου με ροζ κομπιουτεράκι.
1: Ήρθε η κυρία Σδούκου με ροζ κομπιουτεράκι. Μπράβο στην κυρία Σδούκου.
0: Τεράστια κουμπιά.
1: Που πήγε με ροζ.
0: Ήταν
1: ναι,
0: σαν μια κούκλα,
1: ναι,
0: κομπιουτεράκι. Οκ,
1: okay, ναι.
0: Λέει, πάρτο. Λέω, ναι, εγώ να το πάρω, το πήρε η διπλανή μου, η Μαριάννα. Λοιπόν, λέει, ξεκίνα. Λέει, Ανδρουλάκης, έχει πει, γιατί εσύ λες, λέει, μόνο το 1,7
1: ναι,
0: δις. Ας πούμε ότι είναι 1,7 δις την 13η σύνταξη. Έχει πει τότε 13ο μισθό. 1,5 δις.
1: Πόσο τα έβγαλε η κυρία Ζούγκου?
0: 7 δις.
1: 7 δις τα έβγαλε η
0: κυρία Ζούγκου. ΕΚΑ, συντάξεις, μείωση του ΦΠΑ και τα λοιπά.
1: Έπαθε
0: κρίση η κυρία Γιακούλη που ήταν δίπλα και ο κύριος Νηφούδης παραδίπλα.
1: Ωραία.
0: Ναι, και τσακώθηκαν.
1: Ναι.
0: Και η συνέχεια
1: κοίτα, να σου πω κάτι, έχω την εντύπωση ότι στα πάνελ πρέπει να έχει το καθένας με το λογιστή του από εδώ και πέρα. Ή με κάποιον, ξέρεις, να ξέρει φόρους, φοροτεχνικό, δεν ξέρω, να έρχονται αγκαζέ. Γιατί είναι αυτό, θα βγάλουμε τα τευτέρια σε λίγο. Εγώ μπερδεύομαι με τόσα νούμερα.
0: Μέσα
1: άλλα στο... νούμερα λέει ο ένας, άλλα νούμερα λέει ο άλλος, άκρη δεν βγάζεις.
0: Έστεινουν τραγωδία,
1: ναι.
0: Μίμησης πράξεως, σπουδαία και τελεία.
1: Έτσι.
0: Το μαθαίναμε στο σχολείο έτσι.
1: Ποιος είναι,
0: γιατί το
1: ο...
0: λέω αυτό.
1: Ποιος είναι ο...
0: ο ποιητής?
1: Ο ποιητής.
0: Κώστας Τσιάρας.
1: Κώστας Τσιάρας.
0: Σήμερα τον είχα στο στούντιο.
1: Έπαιξε
0: η πρώτη
1: δράμα.
0: Όχι, δεν έπαιξε δράμα.
1: Ήταν πρωταγωνιστής.
0: Περίμενε. Είναι η πρώτη του συνέντευξη,
1: ναι.
0: Από τότε που αποκαταστάθηκε,
1: ναι.
0: Και απειλάγει για το σκάνδαλο από ΚΕΠΕ.
1: Ναι.
0: Και μου είπε, είμαι ο Ειδίποδας. Νιώθω ήρωας αρχαίας τραγωδίας.
1: Άρα
0: διότι
1: ήταν,
0: κατηγορήθηκα.
1: Είχε και τον πρώτο ανδρικό.
0: Σπηλώθηκε το όνομά μου. Αυτό που είπε στην ουσία είναι ότι χτυπήθηκε επειδή ήταν ο υπουργός που έστελνε το άρμα της κάθαρσης. Mm. Και αφού αποκάλυψε συνομιλίες του με τον πρωθυπουργό, πώς παραιτήθηκε και τα υπόλοιπα, είπε πήγε και στη Ρία Παπανδρέου. Και νιώθω ότι είχε πίεση να στείλει αυτή τη δικογραφία.
1: Είχε
0: όπα,
1: πίεση,
0: λέω, πίεση.
1: Τι, από την κυρία Κοβέση.
0: Πίεση, λέω. Πίεση.
1: Πάλι τα ίδια.
0: Λέει η πίεση.
1: Το πάμε λίγο παραπάνω.
0: Λέω,
1: πάλι.
0: Η πίεση δεν είναι μόνη της.
1: Ναι,
0: κάποιος την πίεζει.
1: Κάποιος την πιέζει, ναι.
0: Ρωτάω, η κυρία Κοβέση. Λέει, λέω, τι, ποιος πίεζει.
1: Η κυρία Παπανδρέου είναι κάτω από την κυρία Κοβέση.
0: Είχε πίεση.
1: Δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
0: Είχε πίεση.
1: Είχε πίεση, μάλιστα. Άρα πιέζεται.
0: Άρα
1: η κυρία Κοβέση, σύμφωνα και με τον κύριο Τσιάρα, τώρα είναι ένα συμπέρασμα αυτό από τα λεγόμενα.
0: Βγάλε εσύ, εγώ σου είπα τι είπε.
1: Δεν ξέρω,
0: πίεση.
1: Αυτό καταλαβαίνω πίεση. Με το φτωχό
0: είναι
1: μυαλό.
0: Δίπολος.
1: Είναι ότι πιέστηκε λογικά η κυρία Παπανδρέου να
0: κοίτα.
1: Προχωρήσει την υπόθεση από την κυρία Κοβέση.
0: Πάρε
1: άρα
0: την...
1: είμαστε στο αφήγημα της κυβέρνησης αυτή τη στιγμή.
0: Πάρε την εκδοχή ότι ο κύριος Τσιάρα και κάνει κάτι επιλήψιμο και δικαίως. Κινήθηκε η διαδικασία για άρση ασυλίας, εκλείδες υπόψης κτλ. Ή μία εκδοχή. Πάρει την άλλη εκδοχή τώρα, στην οποία κατάληξε η δικαιοσύνη.
1: Mm.
0: Ότι κακώς έγιναν όλα αυτά. Αν ήσουν στη θέση του και εσύ σου έλεγα εγώ ότι βγαίνεις στα μανταλάκια γιατί τα παίρνεις.
1: Ναι.
0: Και μετά έλεγα, έκανα λάθος, δεν τα παίρνεις.
1: Mm.
0: Θα σου είχε μείνει ρετσινιά. Τι θα κάνεις εσύ, τι θα
1: έγινε. Εννοείται ότι θα.
0: Εγώ λέω, δεν ξέρω, πρέπει να έχεις δύο εκδοχές.
1: Εννοείται ότι μένει ρετσινιά.
0: Εάν δεν.
1: Εννοείται ότι
0: εκεί
1: ο Λέρα
0: συνεργάτη μου ήταν, δεν ξέρω, ήθελε να βοηθήσει με το παρασύνισμα. 400 ευρώ ήταν όλη η ιστορία, ή 0 ευρώ, καμία σχέση με αυτά που λένε. Άρα, γιατί με κατηγορούν? Αυτό είναι μια εκδοχή. Η άλλη εκδοχή είναι να έχει βάση αυτό. Αν είχε βάση αυτό, γιατί σταμάτησε η άσκηση και δεν ασκήθηκε δίωξη στον κύριο Τσιάρα, Λουκία?
1: Ναι, γιατί μπορεί να μην ήταν δεμένη η υπόθεση.
0: Άρα,
1: να μην βρέθηκαν τα στοιχεία.
0: Πώς, θα κατηγορήσει κάποιον χωρίς δεμένη
1: όχι,
0: υπόθεση?
1: Όχι,
0: τι είμαστε, ζούγκλα. Άρα θέλω να πω. Υπάρχουν δύο αναγνώσεις. Η ανάγνωση ότι ναι, είναι σκάνδαλο, ναι, υπήρξαν υπουργοί, ναι, οι διάλογοι, ο Μελάς, το 21 και τα υπόλοιπα. Και υπάρχει και άλλη εκδοχή που λέει η κυβέρνηση, δεν ξέρω από τις δύο είναι αληθινή, ότι αυτό ήταν ένα λάθος και επίσης φάνηκε, υπό Μητσοτάκης αυτό, φάνηκε ότι υπήρχε πρόθεση της εισαγγελίας να παρέμβει στον κομματικό ανταγωνισμό. Αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρή καταγγελία.
1: Mm-hmm.
0: Πάρα πολύ σοβαρή καταγγελία. Είχε πρόθεση η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
1: Αυτό σου λέω ότι αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρή καταγγελία. Τη συζητάμε τόσες μέρες. Ουσιαστικά δεν έχουμε πάρει μια σαφή απάντηση γιατί άλλο να λένε για την κυρία Κοβέση. Και μετά όμως όταν τους ρωτάς και τους λες, αμφισβητείτε το θεσμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας,
0: σου
1: λένε
0: όχι.
1: Δεν γίνεται. Η κυρία Κοβέση αυτή τη στιγμή αντιπροσωπεύει στη χώρα μας την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Όταν αμφισβητείς την κυρία Κοβέση, αμφισβητείς και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
0: Άκου τώρα, Μαρία από το Βύρονα. Δεν παίρνουμε όλοι πας,
1: ναι,
0: αν έχουμε ξανά πει όλοι πας. Εγώ που είμαι άγαμη με εισόδημα
1: 23.000,
0: με πλούσια κατά Μητσοτάκη.
1: Ναι.
0: Έχει δίκιο η Μαρία.
1: Έχεις δίκιο, Μαρία, έχεις κάθε δίκιο σε αυτό.
0: Λοιπόν, ο Βαγγέλης από Θεσσαλονίκη. Φυσικά επί Μητσοτάκη δεν θα μειωθούν οι έμεσοι φόροι. Έμεση και άμεση φόρη είναι η αναδιανομή του εισοδήματος. Η έμεση από τους φτωχούς στους πλούσιους, η άμεση το αντίστροφο, με την προϋπόθεση να φορολογηθούν τράπεζες, εφοπλιστές και πλούσιοι. Κάθε κυβέρνηση επιλέγει ιδεολογικά και βάσει προγράμματος το μείγμα. Είναι μεγάλη συζήτηση. Για μένα είναι η συζήτηση των ημερών αυτών μέχρι τις εκλογές. Θα γίνουν το Σεπτέμβριο ή την άνοιξη του 27. Ο Θοδωρής από την Καρδίτσα λέει: τι θα γίνει με εσάς τους Αθηναίους? Κάνει 5 βαθμούς το χειμώνα, κρυώνεται. Κάνει 38 το καλοκαίρι, ζεσταίνεστε. Πολύ ευαίσθητοι έχετε γίνει.
1: Δεν είμαστε τόσο ευαίσθητοι. Η αλήθεια είναι ότι ζεσθενόμαστε πολύ.
0: Και ο Πάνος λέει: αν ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν προκηρύξει εκλογές τώρα, εκτιμώ ότι βασικός λόγος είναι πως οι δημοσκοπήσεις που φτάνουν στο Μαξίμου δείχνουν δυσαρέσκεια από ελεύθερους επαγγελματίες και μισθωτούς λόγω ακρίβειας. Μας σταματάει η Κατερίνα να πούμε ότι είμαστε εδώ 28 λεπτά μετά τις 3. Τετάρτη 22 Ιουλίου. Λουκία Γκάτσου Νίκος Τραβελάκης με.
1: Με Δήμητρα Πανανού στη δημοσιογραφική υποστήριξη όπως κάθε μεσημέρι μαζί μας. Κατερίνα Βουτσά στη ρύθμιση του ήχου και στο τηλεφωνικό κέντρο τη Βάσια την Κούτρα. Και περιμένουμε τα τηλεφωνήματά σας 211-200-8200 και τα email σας studio@papakirialfm.gr.
0: Άρα άφησα τις 11 γυναίκες του Open και ήρθα στις 4 γυναίκες του Real.
1: Έτσι.
0: Τι γίνεται λοιπόν.
1: Είσαι, σε κυνηγάνε γυναίκες. Τι να κάνουν, λοιπόν, κάτι έχεις.
0: Τώρα πάμε στον κύριο Λαγουβάρδο, τον διευθυντή ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου μετά τις διαφημίσεις και τους τίτλους ειδήσεων, να μας πει πού βρισκόμαστε με τον καύσον.
2: Real FM.
3: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί. Δεξιά.
4: Αριστερά.
3: Ένας να μου μιλάει.
4: Εγώ, δεξιά.
3: Γιατί εσύ,
4: αριστερά.
3: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
4: Δεξιά.
3: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
4: Αριστερά.
3: Δεξιά.
4: Αριστερά.
3: Δεξιά.
4: Αριστερά.
3: Δεξιά.
5: Μονοθέσιο.
6: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
7: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
8: Έλα, πού είσαι?
9: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
8: Ωραία! Κι εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
9: Έλα εδώ, δεξιά!
8: Ναι ρε φίλε, κι εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
9: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
8: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
9: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
8: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
10: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
11: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
12: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
13: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
15: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Νέα φωτιά εκδηλώθηκε πριν από λίγο σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Άνω Κεράσοβο στο Αγρίνιο. Επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής με τη συνδρομή 4 αεροσκαφών. Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στον παράδρομο της Εθνικής Αθηνών Λαμίας κοντά στα Διόδια Φιδνών. Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται οι αρχές λόγω ακραίου κινδύνου για εκδήλωση πυρκαγιών. Για πολύ υψηλές θερμοκρασίες στα ανατολικά ηπειρωτικά και ισχυρές καταιγίδες στα βόρεια προειδοποιεί με νεότερο δελτίο της η Μετεωρολογική Υπηρεσία. Απαγορεύονται οι πέθυρες εργασίες έως τις 5 το απόγευμα στις περιφέρειες Αττικής, Ανατολικής Θερεάς, Θεσσαλίας και Ανατολικής Πελοποννήσου. Την αποχώρησή του από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο Σωκράτης Φάμελος. Σε δήλωσή του αναφέρει ότι λυπάται για το αδιέξοδο και πως δεν μπορεί να υποστηρίξει την περιχαράκωση. Περισσότερα στο real.gr.

0: στους 97,8.
1: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Έχω πολλές ειδήσεις, Λουκία. Θα σας τις πω μία-μία. Καταρχήν, υπάρχει νέα φωτιά τώρα στο Άνω Κεράσοβο του Λακαρνανίας. 4 αεροσκάφη. Αντίθετα, τέθηκε υπό έλεγχο η φωτιά στις Αφίδινες, στην Αθηνών Λαμίας. Αυτό που λέγαμε και νωρίτερα. Τώρα, υπάρχουν διακοπές ρεύματος. Κολωνάκι, Άλυμος, Αργυρούπολη, από ό,τι βλέπω. Στο Κολωνάκι θα επανέλθει το ρεύμα στις 4.30 το απόγευμα. Άλυμο και Αργυρούπολη, έχει ανακοινωθεί αυτό που σου λέω. 5.30 από το ΔΔΕ. Συμβαίνει αυτό σε μέρες που είναι οριακή η κατάσταση με το δίκτυο μεταφοράς του ρεύματος, όπως σήμερα που είναι το air condition στο full και είναι πάρα πολύ μεγάλη κατανάλωση. Βέβαια, μας σώζει ότι είναι μισοάδια Αθήνα. Δηλαδή, έχει φύγει κόσμος για διακοπές. Δεν είναι η Αθήνα του χειμώνα. Το καταλαβαίνεις από την κίνηση που έχει στο δρόμο, Λουκία. Σήμερα ήταν πολύ μικρότερη η κίνηση. Δεν ξέρω εσύ τι βρήκες.
2: Ναι, όχι, έχει φύγει ο κόσμος. Είναι καλύτερα τα πράγματα.
1: Όχι όλοι,
2: όχι, αλλά υπάρχει μία μικρή, μία αισθητή διαφορά.
1: Κάνουμε διάλειμμα σε σοβαρές ειδήσεις. Να σου πω μία μη σοβαρή είδηση για το φίλο στον Τραμπ.
2: Ο φίλος μου ο Τραμπ είναι πάντα σοβαρή είδηση, γιατί τον αντιμετωπίζω με πολύ μεγάλη σοβαρότητα,
1: ναι,
2: παρά το γεγονός ότι γελάω.
1: Κατερίνα, και εσύ. Ποιον θέλει ο Τραμπ γενικό γραμματέα του ΙΕΣ του Κουτέρες?
2: Ωραία. Ποιο για θέλει? Να ακούσω.
1: Τον Τζιάννη Ινφαντίνο. Το πρώτο του
2: είναι σοβαρό. Μάλλον τα βρήκανε πολύ στο τελικό.
1: Είναι ο άνθρωπος που τούσε την κόκκινη κάρτα του στάρ των ΗΠΑ στο Μουντιάλ της Εθνικής.
2: Άρα γι' αυτό έγινε δουλίτσα.
1: Λοιπόν, ή που ήταν μαζί του στην απονομή και τον τράβα για να μην σηκώσει ο Τραμπ την κούπα και να τη σηκώσει την Ισπανία.
2: Έγινε δουλίτσα.
1: Λοιπόν, η New York Post λέει ότι ο Τραμπ εκτιμά ότι πληρεί τις προϋποθέσεις ο Ινφαντίνο, μια χαρά, για να γίνει ο επόμενος γενικός γραμματέας του ΟΗΕ. Είναι όπως ο Ρούτε, που είναι ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, που λέει τι έχετε να πείτε, γεια σας, έχει δίκιο σε όλο ο Τραμπ.

0: Ο άλλος πόλεμος, κόκκινη κάρτα. Ναι, πολύ ωραία.
1: Έχει και μεγάλη εμπειρία σε αυτά, ο Ινφαντίνο.
0: Ναι, πολύ μεγάλη, εξαιρετική. Ναι, είναι και σχετικός. Ναι.
1: Ξέρει από αυτά.
0: Λοιπόν, είχε νωρίτερα μεγάλο συναγερμό στον Πειραιά, γιατί υπήρχε υποψία για διαρροή αερίου από κλειστό βενζινάδικο στην οδό Ομυρίδου Σκυλίτσι.
1: Μα μην μου λες, τέτοια είναι κοντά στο σπίτι μου.
0: Άδειασαν πολυκατοικίες. Πριν από λίγο αποκαταστάθηκαν όλα. Δεν υπάρχει θέμα ασφάλειας για τους ενίκους των πολυκατοικιών και γύρισαν οι άνθρωποι πίσω, τους είχαν κενώσει. Είναι ένα κλειστό βενζινάδικο εκεί πάνω στην Ομυρίδου Σκυλίτσι.
1: Είναι ένας πολύ πολύ συχνός δρόμος πάντως,
0: ναι.
1: Να πούμε εκεί.
0: Αν κοιτάξει ο Πειραιάς,
1: είναι το ένα κομβικό δίκτυο που περνάνε όλα τα αυτοκίνητα για να φύγουν για Αθήνα, για κέντρο, είναι σημείο κομβικό.
0: Μέχρι εκεί ξέρω. Λοιπόν, επίσης πρέπει να σου πω ότι γύρω-γύρω μας μπορεί να έχει φοβερές φωτιές, Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία και Βαλκάνια, έχει χαλάζι και μπουρίνια. Και αυτό θα μας έρθει. Θα έχουμε σε πολύ λίγο τον κύριο Λαγουβάρδο, τον Κώστα Λαγουβάρδο.
1: Να μας πει πώς θα είναι ο καιρός τις επόμενες μέρες.
0: Τον διευθυντή ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου να μας πει και για το σημερινό καύσωνα.
1: Είχαμε,
0: πώς κινείται.
1: Ας πούμε στην Κέρκυρα μπουρίνη, ένα που τα σάρωσε όλα.
0: Και επίσης να μας πει πώς εξηγείται αυτό που σου έλεγα νωρίτερα από τον κύριο Γιάνναρος, ότι οι συνθήκες για φωτιές θα παραμείνουν δύσκολες ως τις 3 τα ξημερώματα. Λοιπόν, ο κύριος Λαγουβάρδος, καλησπέρα σας. Πολύ χαιρόμαστε, κύριε Λαγουβάρδο, που σας έχουμε.
2: Όχι, που μιλάμε, να είστε καλά.
0: Λοιπόν, πείτε μας καταρχήν τα δεδομένα για τον καύσωνα. Μέχρι στιγμής είδα ότι η υψηλότητα θερμοκρασία είναι Σπάρτη 42. Το έχουμε ξεπεράσει αυτό?
2: Ναι, ξεπέραστο. Μου φτάσει το μια περιοχή τη φιότητα του Λευκοχώρη 42,3 αυτή τη στιγμή. Οπα. Έχουμε τουλάχιστον μία μισή ώρα ακόμα για να σιγουρευτούμε πόσο ψηλά θα φτάσουν οι θερμοκρασίες.
0: Άρα μπορεί να φτιάσουν του 43.
2: Και άνεμοι αυτοί μπορούν να φτάσουν του 43 σε κάποια σημεία. Είναι περίπου στα επίπεδα τα οποία είχαμε πει. Η ισχυρή δυτική άνεμη σε κάποιε περιοχέ. Και σε συνδυασμό με τις πολύ θερμές αέρες μάζες, θα δώσω σήμερα στην κεντρική και νότια χώρα, γιατί η Βόρεια Ελλάδα έχει καλύτερη συνθήκη σήμερα σχετικά με τις προηγούμενες ημέρες. Αλλά η κεντρική και νότια χώρα έχει πολύ ψηλές θερμοκρασίες, τις ψηλότερες αυτού του καύσωνα.
0: Και είδα, για μένα ήταν έκπληξη ότι έπιασε πάνω από 40 και η Κρήτη, τα Χανιά, που εγώ δεν περίμενα. Ναι, ανατολική Στερεά, ανατολική Πελοπόννησο. Δεν ήταν
2: σήμερα,
0: μέσα η Κρήτη.
2: Με τους δυτικούς ανέμους περιμέναμε αρκετά ψηλές θερμοκρασίες. Γιατί μα μιλούσαμε για ύψονα δέλτα στο πρωί και του είπε ότι σήμερα θα ήταν η πιο θερμή ημέρα στην Κρήτη, με το εσωτερικό σε πολλές περιοχές είναι η πιο ζεστή μέρα που κάσουν στην Κρήτη. Μέχρι χθες και προχθές δεν είχαν τόσο ψηλές θερμοκρασίες.
0: Και για όλη την Ελλάδα πρέπει να είναι μέχρι στιγμής η πιο ζεστή μέρα του φετινού καλοκαιριού, η σημερινή κατά μέσο όρο.
2: Μέσον όρο κατά πάσα πιθανότητα θα είναι η χθεσινή, γιατί είναι λίγο πιο δροσερή η Βόρεια Ελλάδα.
0: Τώρα, γιατί είπε ο κύριος Τουρνάς χθες, και δεν το πετυχαία, ότι οι συνθήκες σήμερα θυμίζουν Μάρτι του 2018.
2: Κοιτάξτε, αυτό που φιλόταν περισσότερο δεν αναφερόταν νομίζω στην περιοχή της Αττικής.
0: Όχι, αναφερόταν στους
2: δυτικούς ανέμους. Ένα παράδειγμα είναι η Βιωτία, η οποία βιώνει και η Φτιότητα πολύ ισχυρούς ανέμους. Όταν έχουμε αυτούς τους ισχυρούς δυτικούς ανέμους, που είναι καταβάτες, ανεβάζουν πάρα πολύ θερμοκρασία και πέφτει η υγρασία, έχει αυτό το συνδυασμό ότι ισχυρή άνεμη, πολύ ψηλές θερμοκρασίες και πολύ χαμηλή σχετική υγρασία είναι δυστυχώς συνθήκες που είχαμε δει στο Μάρτι με τους πολύ ισχυρούς δυτικούς ανέμους τότε. Κάποιες περιοχές δηλαδή, όχι Αττική όμως το επαναλαμβάνω σήμερα, κάποιες περιοχές, θα έλεγα κυρίως τις Βιωτίες και τις Φτιότητες και τμήματα της Θεσσαλίας προσομοιάζουν αυτές τις συνθήκες, που είναι οι χειρότερες συνθήκες για αν ξεσπάσει μια πυρκαγιά.
0: Εξηγήστε το αυτό, γιατί ένας άνεμος δυτικός, ένας καταβάτης όπως το λέτε εσείς, ένας τέτοιος λίβας, είναι ο χειρότερος άνεμος για φωτιές? Γιατί αυτό είναι σημαντικό να το ξέρουμε για να προφυλασσόμαστε κιόλας.
2: Ακριβώς. Εξαρτάται πώς είναι τα βουνά, γι' αυτό το λόγο. Στην Κρήτη, για παράδειγμα, είναι ο Βοριάς που δημιουργεί λίβα και πολλές συνθήκες στην νότια Κρήτη.
0: Ο καταβάτης.
2: Ο καταβάτης. Όσο είναι καταβάτης άνεμος, εξαρτάται πώς είναι τοποθετημένες οι ορεινοί όγκοι. Στον κεντρικό κορμό της χώρας μας, που χοντρικά οι ορεινοί όγκοι είναι από βορρά προς νότο, ένας δυτικός άνεμος δημιουργεί στα ανατολικά τμήματα, μόνο στη Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, συνθήκες καταβάτη ανέμων. Αυτοί οι άνεμοι.
0: Κατεβαίνει από το βουνό δηλαδή, όχι από τα θάλασσα.
2: Ακριβώς. Προς τις παιδινές περιοχές και τελικά προς τη θάλασσα. Ακριβώς. Αυτοί ζεσταίνονται πάρα πολύ. Και αυτό το έχουμε δει και σε άλλες. Δεν είναι κάτι μόνο στην Ελλάδα. Η περίφημη άνεμη Σάντα Άννα που λέμε στην Καλιφόρνια είναι τέτοιου τύπου άνεμη. Αυτή η άνεμη είναι χειρότερη για μια δασική πυρκαγιά. Στο Μάρτιο του 2018 είχαμε αυτούς τους καταβάτες ανέμων που πέραν την Πάρνηθα, την Πεντέλη και να πέφτουν, να χύνονται προς τις ακτές της Ραφίνας, του Μαραθώνα, εκεί που στο Μάτι βέβαια, και να προκρούν αυτές τις συνθήκες. Πολύ ψηλές θερμοκρασίες, πάρα πολύ ξηρές μάζες. Αυτό ξεραίνει τρομερά την καύση μήλη, γίνεται εξαιρετικά έφλεκτη και συνδέεται και με τους ισχυρούς ανέμους. Αν για κάποιο λόγο ξεσπάσει μια πυρκαγιά, είναι δύσκολο να ελεγχθεί. Δεν θα μπει μια πυρκαγιά από αυτές τις συνθήκες, αλλά αν για οποιοδήποτε λόγο, από αμέλεια, από εμπρισμό, από ατύχημα, ξεκινήσει να υπηρεκάγει, είναι δύσκολο να ελεγχθεί. Για την ώρα νομίζω δεν έχουμε ένα τέτοιο συμβάν σε αυτές τις περιοχές και ελπίζω να το αποφύγουμε, γιατί έχουμε ακόμα αρκετές ώρες μπροστά μας που θα έχουμε αυτές τις συνθήκες.
1: Πάμε τώρα να μας πείτε τι θα επικρατήσει από αύριο.
0: Δύο ερωτήσεις ακόμα για τις φωτιές. Θέλω να μείνουμε λουκία. Το ένα είναι, μιλούσα νωρίτερα με τον κύριο Γιάνναρο, τον μετεωρολόγο. Μου έλεγε δύο πράγματα. Το ένα, ότι η σημερινή μέρα μια

0: σπίθα μπορεί να φέρει όχι φωτιά, την απόλυτη καταστροφή. Και θα μας το εξηγήσετε γιατί. Και το δεύτερο, ότι πρέπει να προσέξουμε ειδικά σήμερα ως τις 3 τα ξημερώματα για φωτιές. Μπορείτε να μας τα εξηγήσετε αυτά τα δύο.
1: Κοιτάξτε, ο λόγος που μια σπίθα μπορεί να δημιουργήσει τη ζημιά, το είπαμε. Αυτές οι συνθήκες, αν ξεκινήσει μια δεκαετία από οποιοδήποτε λόγο, θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να ελεγχθεί. Mm. Είναι εξαιρετικά έφλεκτη κατάσταση. Mm. Και οι συνθήκες της μετάβασης της πυρκαγιάς είναι πάρα πολύ δυσμενείς. Mm. Και αυτές οι συνθήκες, παρόλο που προφανώς η θερμοκρασία θα πέφτει προς το βράδυ, αλλά όχι πάρα πολύ, θα το χωρίσουμε προφανώς 32-33 βαθμούς μέχρι τα μεσάνυχτα σε κάποιες περιοχές. Όμως επειδή άνεψαν ακόμα ενισχυμένοι, θα μπορούσε και μια απογειωματινή, μια βραδινή πυρκαγιά να δημιουργήσει προβλήματα. Μέχρι πλέον μετά τις 3 και την επόμενη μέρα, για να πω και στο επόμενο ερώτημα που έκανε στην
0: Αλφόνα,
1: θα πούμε πλέον σε βόρειους ανέμους που θα ρίξουν τη θερμοκρασία αρκετά ενισχυμένη επίσης, ειδικά στην Αττική, γι' αυτό το λόγο και σε αρκετά υψηλό δίκτυο επικινδυνότητας για την Αττική.
2: Άρα από πότε το βλέπουμε αυτό, περίπου το φαινόμενο, τους υψηλούς βόρειους ανέμους?
1: Στους υψηλούς βόρειους ανέμους, αύριο θα έχουμε ισχυρούς βοριάδες, θα πέσει η θερμοκρασία, γι' αυτό λέμε την τελευταία μέρα του καύσωνα, πλέον η πτώση της θερμοκρασίας θα γίνει αισθητή σε όλη τη χώρα.
0: Πόσο θα πέσει η Ελλάδα?
1: Ακριβώς 4-5 βαθμούς. Θα πέσουμε προς τα κανονικά.
2: Και μαζί με τους ανέμους θα δούμε έτσι λίγο, δεν θα είναι τόσο αποπνικτική ατμόσφαιρα.
1: Ακριβώς, δεν θα είναι έτσι.
0: Και καταιγίδες από αύριο.
1: Την Παρασκευή.
2: Την Παρασκευή μπορεί και στην Αθήνα και στην Αττική να έχουμε.
1: Μπορούσε και στην Αττική να έχουμε. Σε αρκετές περιοχές πιθανόν να είναι ισχυρές. Το είδαμε και στα τελευταία που ήταν και προχθές στη Δράμα και χθες στην Κέρκυρα.
2: Και ποιες ώρες περίπου, τις πρωινές, απογευματινές?
1: Ναι, απογευματινές ώρες. Θα το δούμε καλύτερα αύριο αυτό. Και έχουμε και επιτροπή εκτίμηση κινδύνου αύριο, ακριβώς για αυτόν τον λόγο, για να αποτιμήσουμε και τι θα γίνει για την Παρασκευή. Η Παρασκευή είναι μια δύσκολη μέρα από πλευρά κινδύνου. Δεν θα έχουμε πλέον καύσωνα, θα μιλάμε για θερμοκρασίες που θα είναι ήπιες. Αλλά αυτό το πέρασμα της διαταραχής που δώσει τις καταιγίδες θέλουν προσοχή. Οι καλοκαιρινές καταιγίδες, ειδικά όταν είναι ευβίες, είναι πολύ επικίνδυνες.
0: Βλέπω να πηγαίνουν οι ομπρέλες στο Προεδρικό Μέγαρο.
2: Αυτό γιατί υπάρχει και η δεξίωση της Προεδρίας της Δημοκρατίας, κύριε Λεγουβάρδο. Αν θα γίνει μέσα ή έξω τελικά.
1: Θα το δούμε βλέποντας και κάνοντας. Και το Σαββατοκύριακο θα έχουμε καλές συνθήκες στη Δημοκρατία. Θα είμαστε λίγο κάτω από το κανονικό. Θα έχουμε δροσιά δηλαδή το Σαββατοκύριακο. Χωρίς όμως κάτι διαδραστικό. Και φαίνεται να ανεβαίνει η θερμοκρασία πάλι από την επόμενη εβδομάδα. Η εκτίμησή μου όμως είναι ότι θα είναι ζεστή η επόμενη εβδομάδα, αλλά όχι τόσο ζεστή. Δεν θα έχουμε, δηλαδή,
0: πάμε τώρα σε αυτό που λέτε. Γιατί φέτος το καλοκαίρι, κατά τη γνώμη μου, έχουμε ένα πολύ ήπιο καλοκαίρι σε σχέση με τα προηγούμενα, σε αντίθεση με την Ευρώπη που είχε το πιο ζεστό καλοκαίρι, όσο εγώ θυμάμαι, με 45 επί εβδομάδες στη Γαλλία, την Ισπανία μέχρι και την Νορβηγία φτάσανε. Γιατί αυτό φέτος?
1: Η κυκλοφορία ευνοούσε φέτος, τουλάχιστον μέχρι τώρα, και το αποτέλεσμα είμαι στον Ιούνιο και τον Ιούλιο, θερμές αέρες μέσα κυρίως στο δυτικό τμήμα της Ευρώπης. Πέρσι, πρόπερσι, αυτό είχε συμβεί σε εμάς. Γι' αυτό είχαμε και τους μεγάλους παραταμένους καύσωνες και το 23 και το 24 και το 25. Κύριε Στεβελάκη, το θέμα είναι ότι αν δούμε τη γειτονιά μας που είναι η Ευρώπη, δυστυχώς τα τελευταία χρόνια κάθε καλοκαίρι κάπου στην Ευρώπη έχουν μεγάλους καύσωνες.
0: Ναι.
1: Κάποιες χρονιές όπως το 22, το 26 είναι στη Δυτική Ευρώπη, κάποιες χρονιές περισσότερες δυστυχώς όπως το 21, το 23, το 24, το 25 είχαμε στην περιοχή μας. Αυτό θα πρέπει να μάθουμε να ζούμε δυστυχώς. Οι καύσωνες θα γίνονται όλο και πιο συχνή κάπου στην Ήπειρό μας. Θα κρατάνε πολύ και θα έχουν μεγάλη ένταση.
0: Αυτό που λέτε είναι πάρα πολύ κακό. Ξέραμε ότι πρέπει να μάθουμε να ζούμε με τους καύσωνες, αλλά ότι θα γίνεται όλο και χειρότερο. Αυτό, ξέρετε, το πόσο χειρότερο είναι το θέμα και πόσο πιο επικίνδυνο και για το περιβάλλον και για την υγεία, διότι η Ευρώπη μετρά, σύμφωνα με τους υπολογισμούς, 12.000 θανάτους, όχι ακριβώς από τον καύσωνα, αλλά θανάτους τους οποίους συνετέλεσε και ο καύσωνας για να επέλθουν. Που είναι πολύ σημαντικό. Μόνο τον Ιούνιο έχασαν τη ζωή τους στην Ευρώπη 12.000 άνθρωποι.
1: Η ερώτησή μου είναι. Και στη χώρα μας κάνουμε, δεν αποδίδονται πάντα στη θερμοπληξία, αλλά είναι επιδείνωση των
0: υποκείμενων σημάτων. Σε δύσκολη κατάσταση, με τον καύσωνα μπορεί να επιδεινωθεί.
1: Ακριβώς, το επιδεινωθεί. Και αυτό, ειδικά σε μεγάλες πόλεις, είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Σε πόλεις στη Δυτική Ευρώπη που δεν έχουν κλιματισμό τα σπίτια σε πολύ μικρό βαθμό ακόμα περισσότερο, αλλά και στις δικές μας, οι πολλές ημέρες του καύσωνα, οι θερμοκρασίες μένουν πολύ ψηλές και τη νύχτα. Οι τροπικές νύχτες, όπως λέμε, οι θερμές νύχτες που το είχαμε και τώρα. 4 μέρες κράτησε αυτός ο καύσωνας και όμως τις τελευταίες ημέρες η θερμοκρασία δεν έπεσε κάτω τους 27-28 βαθμούς.
0: Γιατί πυρώνουν τα κτίρια, έτσι είναι οι μεγάλες πόλεις. Τώρα, μπορεί να γίνει κάποια πρόγνωση μεσοπρόθεσμη ή εμπειρικά να μας πείτε τι μας περιμένει φέτος το καλοκαίρι? Γιατί το ερώτημα είναι, γλιτώσαμε? Συνήθως τον Ιούλιο κάνει τους πιο μεγάλους καύσωνες. Μπαίνουμε στον Αύγουστο το άλλο Σάββατο, σε 9 μέρες από σήμερα. Γλιτώσαμε τα δύσκολα ή μπορεί να βιώσουμε τέτοιους καύσωνες τύπου Δυτικής Ευρώπης μέσα στον Αύγουστο?
1: Λοιπόν, να σου πω, για τον Ιούλιο έχουμε ένα πενθήμερο καύσωνα που τελειώνει σήμερα. Ευτυχώς ήταν σε μικρή διάρκεια. Ο Ιούνιος ήταν ένας καλός μήνας. Το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου επίσης ήταν καλός μήνας. Ήταν στο καλοκαίρι, του μισό του καλοκαιριού.
0: Το γλιτώσαμε.
1: Το γλιτώσαμε και άρα δεν θα είναι το πιο θερμό καλοκαίρι σε καμία περίπτωση. Το τελευταίο δεκαήμερο του Ιουλίου θα έχουμε, όπως είπαμε, ζέστη, δεν περιμένουμε όμως κάποιο μεγάλο καύσωνα. Μπαίνουμε τώρα στον Αύγουστο. Εκεί ναι, είναι πιθανό να έχουμε καύσωνα. Έχουμε
0: μπορεί, στο παρελθόν.
1: Μειώνεται η πιθανότητα. Τον Ιούλιο έχουμε τους πιο πολλούς, αλλά πιθανό να έχουμε και τότε. Δεν βλέπουμε κάτι τέτοιο. Δεν μπορούμε μάλλον να το προβλέψουμε. Μπορεί να σου πω ούτε ναι ούτε όχι. Η μόνη πρόγνωση που έχουμε ότι θα μιλήσουμε, μιλάμε για Αύγουστο, θα έχει θερμοκρασίες πάνω από τις κανονικές τιμές. Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα πάει και ένας μεγάλος καύσωνας. Θα έλεγα επομένως ότι δεν θα ξεπεράσουμε το 24, που ήταν το πιο θερμό καλοκαίρι που βιώσαμε ποτέ στη χώρα μας. Αυτό ευτυχώς το γλιτώσαμε φέτος, γιατί περάσαμε, όπως είπαμε, το μισό καλοκαίρι χωρίς ακραία συμπεριφορά. Αυτό το πενθήμερο, το πολύ ζεστό, θα αλλάξει προς τα πάνω λίγο την κατάσταση, αλλά δεν θα το κάνει το πιο ζεστό. Αλλά δυστυχώς συσσωρεύονται την τελευταία δεκαετία πολλά θερμά καλοκαίρια. Παναλαμβάνω ότι το 24 ήταν το πιο ζεστό, του 2012 το δεύτερο και του 2025 το περσινό το τρίτο.
0: Α, το τρίτο μάλιστα. Ναι. Το θέμα είναι, κύριε Λαγουβάρδη, ότι δεν είναι μόνο τα καλοκαίρια που έχουν όλο και πιο συχνά, είναι κανόνα στα ακραία φαινόμενα, είναι οι 12 μήνες του χρόνου. Δηλαδή βλέπουμε ακραία φαινόμενα, βλέπουμε πολύ έντονα, εντοπισμένες χρονικά και τοπικά βροχοπτώσεις, καταιγίδες που προκαλούν πλημμύρες, το ίδιο και με το χειμώνα. Έτσι θα ζήσουμε, όλο και χειρότερα θα πηγαίνουμε, δεν υπάρχει ένα άνω φράγμα σε αυτό. Θα πηγαίνουμε χειρότερα, χειρότερα, χειρότερα κάθε χρόνο.
1: Δεν θα είναι κάθε χρονιά χειρότερα από την άλλη, ούτε κάθε χρονιά θα είναι πιο θερμή από την άλλη, ούτε κάθε καλοκαίρι πιο θερμό από την άλλη. Αυτά όμως θα γίνονται συχνότερα. Και για τα έντονα καιρικά φαινόμενα που λέτε, η καταγραφή του μέχρι τώρα με πραγματικά στοιχεία δείχνει ότι όντως έχει αυξηθεί η συχνότητά τους. Πάντα είχαμε έντονα καιρικά φαινόμενα, και αν αναφέρουμε στις εφημερίδες των τελευταίων δεκαετιών και την αρχή του προηγούμενου αιώνα, θα δούμε πολύ έντονα φαινόμενα στην Αθήνα, για παράδειγμα, και σε άλλες περιοχές. Γίνονται όμως πιο συχνά, πιο έντονα. Παράδειγμα, ο Ντάνιελ, που ήταν κάτι ακραίο, που ποτέ δεν το περιμέναμε να συμβεί. Επομένως, αυτό που θα έλεγα είναι ότι θα συνεχίσουμε να βλέπουμε τέτοια έντονα φαινόμενα όσο συνεχίζεται η κλιματική αλλαγή. Αν δεν σταματήσουμε την κλιματική αλλαγή, αυτά όλα τα οποία συζητάμε, δυστυχώς θα συζητάμε όλο και πιο συχνά στο μέλλον.
0: Ένα κεφάλαιο που θα συζητήσουμε σε λίγο με τον κύριο Καρτάλη, του καθηγητή, για το τι μπορούμε να κάνουμε για να το σταματήσουμε ή αν δεν μπορούμε να κάνουμε, και θα το ζούμε μέχρι τέλους και όλο και χειρότερα. Κλείνοντας με τα δικά σας στοιχεία, κύριε Λαγουβάρδα, είπατε ήδη, μας δώσατε το στίγμα ποιο είναι το πιο ζεστό, το πιο ψυχρό καλοκαίρι. Ως προς την Αθήνα, ειδικά, επειδή οι περισσότεροι ζούμε στην Αθήνα. Εκεί ποια είναι η παρατηρήση σας, διότι εκεί ζούμε με βουνά στα οποία έχουν γύρω-γύρω, που έχουν όλο και λιγότερο πράσινο, άρα οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη θερμοκρασιών, είναι πυκνά χτισμένη η πόλη, χτίζονται όλο και πιο ψηλά κτίρια και επομένως αυτό αντανακλά και περισσότερη θερμότητα. Υπάρχει κάποια μελέτη ειδικά για την Αθήνα, πόσο πιο δύσκολη, ξέρετε, το λέω, γιατί αυτό που συζητούσαμε.
1: Το οποίο το έχουμε δει μαζί, γιατί έχουμε πολύ στενή συνεργασία και θα σας το εξηγήσει πολύ καλά. Μεγάλες πόλεις με μεγάλα κτίρια που δεν επιτρέπουν τη φυσική ροή του ανέμου, με λίγο πράσινο, λίγα δέντρα. Τα δέντρα δεν θα δροσίσουν ολόκληρη την πόλη, δημιουργούν όμως σημεία τα οποία είναι πιο δροσερά. Εδώ και στα βελάκια βλέπετε χτίζονται πλατείες σε διάφορα σημεία και δεν βάζουν δέντρα, βάζουν ελάχιστα.
0: Τίποτα. Ναι. Ξέρετε, γιατί το συζητούσα. Μόνο αυτό να μας πείτε και θα κλείσουμε. Λέγαμε με τη Λουκία και το λέμε όλοι αυτό που κουβεντιάζουμε, ότι δείχνει 38 βαθμούς, αλλά νιώθουμε σαν 48.
2: Ναι.
0: Δηλαδή είναι πολύ μεγάλη η αισθητή. Πολύ υψηλή αισθητή θερμοκρασία.
1: Και αυτό μας κουράζει, όπως είπα και πριν, και οι ψηλές ελάχιστες τη νύχτα. Δεν ανακουφιζόμαστε στις μεγάλες πόλεις κάποιες ώρες της ημέρας. Γιατί στη Σπάρτη που λέτε και με 42 βαθμούς, μα το βάθος θερμοκρασία πέφτει στους 20-22. Νιώθεις επομένως μια ανακούφιση.
2: Αν είχαμε περισσότερο πράσινο, κύριε Λαγουβάρδο, σίγουρα θα ήταν πολύ καλύτερα τα πράγματα. Ναι.
1: Έχουμε κάνει μετρήσεις με μετρολογικό σταθμό πάνω σε αυτοκίνητο γύρω από το πεδίο του Άρεως, νύχτα με καύσωνα πέρυσι και πρόπερσι, και οι θερμοκρασίες είναι πολύ καλύτερες. Και μπαίνοντα με στην Κυψέλη, για παράδειγμα, αμέσως η θερμοκρασία φεύγει προς τα πάνω. Νυχτερινές θερμοκρασίες μιλάω. Επομένως, αυτό είναι ένα πρόβλημα. Θέλουν περισσότερο πράσινο, θέλουν περισσότερο χώρο που δεν τον έχουμε. Ο κ. Κατάλης θα σας τα εξηγήσει, νομίζω, και ρωτήστε τον γι' αυτό, γιατί έχει κάνει πολύ καλή δουλειά σας στο κομμάτι. Γιατί πώς θα προστατεύσουμε τις πόλεις? Να έχουμε το πρόβλημα, γιατί πρέπει να κάνουμε. Δεν μπορούμε να σταματήσουμε μόνο με στην κλιματική αλλαγή. Πρέπει να προσαρμοστούμε και να μετριάσουμε τις επιπτώσεις, ειδικά στις μεγάλες πόλεις. Για μένα είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Η κλιματική αλλαγή, το μεγαλύτερο θέμα θα το δημιουργήσει, που δημιουργεί ήδη, είναι οι καύσωνες και κυρίως οι επιπτώσεις τους. Καταρχάς την υγεία μας στις μεγάλες πόλεις και φυσικά σε άλλους τομείς, τα οικοσυστήματα, τα δάση που γίνονται πιο εύλεκτα, η αγροτική παραγωγή η οποία πλήττεται.
0: Τώρα, ξέρετε, το κλείσιμο μας εξηγεί το πιο σημαντικό. Κλιματική κρίση φανταζόμαστε ότι είναι κάτι γενικό, με τη μόλυνση του περιβάλλοντος. Όχι, είναι εδώ. Η κλιματική κρίση τα βγάζουμε εμείς τα μάτια.
2: Είναι εδώ
0: μας.
2: Και είναι και πάρα
0: αυτός
2: πολλά χρόνια.
0: Αυτός που χτίζει την Αθήνα, που μαστερεί το πράσινο, που είναι όλο κτίρια, κτίρια, κτίρια και καθόλου πράσινο, αυτό είναι επίσης κλιματική αλλαγή. Εμείς το κάνουμε αυτό, δεν κάνει κάποιος άλλος. Οι ίδιοι το σχεδιάζουμε, οι ίδιοι το βιώνουμε και οι ίδιοι έχουμε την ευθύνη γι' αυτό.
1: Οι πόλεις δυστυχώς δεν είναι φτιαγμένες, ειδικά οι ελληνικές πόλεις για αυτές.
0: Έτσι.
1: Και αυτό είναι κάτι πολύ. Το οποίο το βιώνουμε. Να είστε καλά, χάρη
0: και στον κύριο. Και εμείς, Κώστας Λαγκουβάρδος, διευθυντής ερευνών του αστεροσκοπείου, και νομίζω ότι πάντα είναι η χαρά μας, Λουκία, να μιλάμε με έναν άνθρωπο που ξέρει τόσο καλά το περιβάλλον. Πρέπει να σου πω ότι ξέρεις ποιο είναι ο διαδικτυακός τόπος με τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα.
2: Το Μετέο, το έχουμε ξαναπεί. Ναι, ναι, βέβαια.
0: Διότι όλο αυτό είναι ένα μέρος της ζωής μας, η καθημερινότητά μας, ο καιρός, και έτσι όπως αλλάζουν οι καιρικές συνθήκες, μπαίνει όλο και πιο δυσάρεστα στην καθημερινότητά μας, χωρίς να καταλαβαίνουμε ότι αυτό που μας συμβαίνει. Μας συμβαίνει γιατί φταίμε εμείς. Φταίει κάποιος άλλος.
2: Ναι, φταίμε εμείς και άλλα. Φταίμε γιατί δεν κάνουν και αυτά που πρέπει να κάνουν.
0: Ποιος χτίζει,
2: αυτοί που. Ναι, εμείς χτίζουμε, αλλά από την άλλη κάποιοι δίνουν τις άδειες για να χτίζουμε.
0: Σωστά.
2: Είναι συνολικό το θέμα.
0: Τώρα είπες κάτι πολύ σωστό.
2: Ναι,
0: δηλαδή,
2: δεν πάει και χτίζει ο καθένας χωρίς άδεια.
0: Για κάθε κτίριο είχαμε και ένα δάσος δίπλα.
2: Ακριβώς. Θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα.
0: Έχουμε 100-0.
2: Γιατί η ευθύνη είναι γενικότερη.
0: Και μετά λέμε πώς ζηταθήκαμε.
2: Ναι, γιατί δεν υπάρχει και χώρος πλέον κενός, να το πω έτσι, να κάνεις ένα πάρκο.
0: Σωστά το λες.
2: Δεν
0: σωστά,
2: υπάρχει.
0: Σωστά. Κάθε χιλιοστό χτίζεται και χτίζεται και όλο και πιο ψηλά και με κτίρια τα οποία εκπέμπουν και θερμότητα. Βλέπεις τα κτίρια, όλα αυτά που είναι με σίδερο και γυαλί, δεν είναι οι μικρές παλιές πολυκατοικίες και μονοκατοικίες, είναι κτίρια τα οποία είναι σαν να βάζεις πέθρες θερμάστρες. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Real FM. Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
5: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, ψυκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Τάπας, τσούρος, κλάδα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
8: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
7: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
9: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
10: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
11: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
12: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
11: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
12: Εννοείται, αγάπη μου.
11: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
12: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
11: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
12: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
13: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Έχει και άλλα όργανα, Λουκία, γιατί ο Πρωθυπουργός, παρά το γεγονός ήταν με έναν ξένο επίσημο δίπλα του, τον Πορτογάλο Πρωθυπουργό, τον Λουίς Μοντενέγκρο, μίλησε καθαρά πολιτικά για τις εκλογές και έριξε και άναψε φυτίλια. Θα έχουμε αντιδράσεις από την αντιπολίτευση. Θες να ακούσεις τι είπε?
1: Τι είπε?
0: Λοιπόν, είπε ότι βρισκόμαστε σε μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο μέχρι τις εκλογές της άνοιξης του 27, το ξανάπε, και συνέχισε. Είναι πολύ εύκολο όταν είσαι στην αντιπολίτευση να υπόσχεσαι τα πάντα στους πάντες. Μάλλον το κάνουν βέβαια με τη βεβαιότητα εκ του ασφαλούς, επειδή και οι ίδιοι ξέρουν ότι δεν θα κερδίσουν τις εκλογές. Με το αζημίο, το τζάμπα είναι. Πώς το βλέπεις?
1: Καταπληκτικό.
0: Δηλαδή αυτό που λέει ο Πρωθυπουργός είναι ότι τάζουν ο Ανδρουλάκης και ο Τσίπρας, γιατί ξέρουν ότι θα κυβερνήσουν. Άρα ότι και να πούν πώς θα το κάνουν. Άρα ό,τι να είναι λένε. Αυτό θα ανάψει πολύ μεγαλύτερες φωτιές, είμαι βέβαιος. Και νωρίτερα είχαμε και την.
1: Είχαμε και στη Βουλή ένταση πάντως νωρίτερα. Γιατί για είχαμε τις άρσεις ασυλίας τόσο του κυρίου Σαλμά, ναι, όσο και της κυρίας Κωνσταντοπούλη. Με τον κύριο Σαλμά έχει γίνει ένας χαμός.
0: Έχει εξαιρετική σχέση με τον κύριο Γεωργιάδη.
1: Κατέθεσε μηνύματα Γεωργιάδη ότι ζητούσε από Νοβάρδης να δώσει χρήματα σε μίντια και ότι μιλούσαν προστευόμενους μάρτυρες. Έχει γίνει ένας χαμός μεταξύ τους. Έχει εμπλακεί και το Πασόκ, το οποίο ζητά από την κυβέρνηση να πάρει θέση.
0: Έτσι. Και στον αντίποδα αυτών που είπε ο Πρωθυπουργός και σου είπα που είπε ο κύριος Δούκου νωρίτερα μου έλεγε, ήταν ο κύριος Τσούκαλας, το Περιστόπεν, ο οποίος είπε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι ένα νεοφιλελεύθερο σκληρόφορο μπηχτικό κόμμα που λέει σου μειώνω 10 ευρώ τον άμεσο φόρο και σου παίρνω 50 ευρώ από τον έμεσο φόρο. Λέει ο κύριος Τσούκαλας, δηλαδή, επειδή λέει μείωσε 83 φόρους. Μειώνει φόρους, λέει ο κύριος Τσούκαλας, αλλά στα παίρνει από την έμεση φορολογία. Και επίσης λέει τη διαπλοκή και τη διαφθορά της έχει κοστολογήσει αυτή η κυβέρνηση. Και αυτό είναι μια κουβέντα που το ακούμε και από το Πασό και από τον ΣΥΡΙΖΑ. Ότι δηλαδή λέτε ότι δεν υπάρχουν χρήματα, δεν υπάρχει ούτε ένα ευρώ παραπάνω, αλλά αν εμείς μαζέψουμε τη διαφθορά και τη διαπλοκή, μπορούμε να εξασφαλίσουμε δισεκατομμύρια. Και επίσης λένε, τελευταία είναι νέο επιχείρημα της αντιπολίτευσης. Εσείς. Αυτά τα 2 δις που λέτε ότι θα δώσετε 1-2 δις στη ΔΕΘ, πούντα. Γιατί περισσεύουν για εσάς και δεν περισσεύουν για εμάς 2 δις. Και πότε κοστολογήσατε αυτά που είχατε πει για τον νόμο Κατρούγκαλου, για παράδειγμα, να το καταργήσετε? Και αυτό είναι ένα θέμα, Λουκία. Και γίνεται πολλή συζήτηση για τον νόμο Κατρούγκαλου και όλοι λένε αυτό που μας λέει ο καθηγητής Μητρόπουλος θες.
1: Ότι υπάρχουν κάποιες γκρίζες ζώνες, οι οποίες είναι ακόμα εδώ.
0: Συντάξεις, Λουκία.
1: Ναι, είναι ακόμα συντάξεις εδώ και
0: τα εφάπαξ 30-40% κάτω από
1: τον νόμο. Με τον νόμο Κατρούγκαλου πολύ μειωμένες. Από ό,τι βγαίνανε παλιότερα δηλαδή. Πριν προ-νόμου Κατρούγκαλου.
0: Ακούω όλο και πιο συχνά να λέει η Νέα Δημοκρατία ότι δεν είναι νόμος Κατρούγκαλου, είναι νόμος Τσίπρα. Και το λέω αυτό διότι.
1: Η ρήτρα Τσίπρα.
0: Ναι, το λέω αυτό διότι κανείς υπουργός δεν φτιάχνει μόνο τον νόμο που τον ψηφίζει από τη Βουλή. Ο νόμος είναι της κυβέρνησης, δεν είναι νόμος Κατρούγκαλου, όντως είναι νόμος του ΣΥΡΙΖΑ. Όπως αν κάνει κάτι καλό ή κακό τώρα ο Μητσοτάκης, δεν θα είναι νόμος Πιερακάκη ή νόμος, ξέρω εγώ, Κεραμέως, θα είναι νόμος Μητσοτάκη. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή, ο κάθε υπουργός μπορεί να φέρει ένα νόμο και να τον περάσει.
1: Βέβαια.
0: Δεν τον ακρίνει ο Πρωθυπουργός. Λοιπόν, πάμε σε ειδήσεις. Έτσι, μουσικά θα πάμε στις ειδήσεις. Ολοκληρώσουμε τη συζήτηση για το περιβάλλον, το θέμα της ημέρας, με τον καθηγητή, τον κορυφαίο επιστήμονα για το περιβάλλον, τον κύριο Κώστα Καρτάλη. Και μετά θα ανοίξουμε το κεφάλαιο, το άλλο μεγάλο θέμα της ημέρας. Είπαμε 2 αριθμούς που κοιτάμε σήμερα: θερμοκρασίες και τιμή πετρελαίου. Τιμή πετρελαίου είναι, επειδή είναι η θερμοκρασία η πιο ψηλή, πόσο μας είπε ο κύριος Λοκβάρδος, 42,3 αυτή την ώρα. Και έχουμε το πετρέλαιο, 95 δολάρια το βαρέλι, 30% πάνω σε σχέση με 3 εβδομάδες πριν, που όλοι καταλαβαίνουμε μαζί με το αέριο και το ρεύμα τι αυτό συνεπάγεται για την οικονομία, την τσέπη και την καθημερινότητά μας. Ο κ. Παπαγεωργίου και ο κ. Χατζηθεοδοσίου θα είναι μαζί μας.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος, κι εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
4: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
5: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
7: Ψάχνετε ακόμα το ιδανικό κλιματιστικό? Το Offit FV12 Inverter 12.000 BTU προσφέρει άνεση και οικονομία με υψηλή ενεργειακή απόδοση, Wi-Fi και αυτοκαθαρισμό. Offit FV12. Η αξιόπιστη επιλογή στην τιμή που θέλεις.
0: Real FM.
8: Η ώρα είναι 4.
9: Πολιτικές εξελίξεις.
10: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
11: Κοινωνία.
9: Οικονομία.
12: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
13: Διεθνείς ειδήσεις.
9: Αθλητικά.
13: Πολιτισμός.
14: Ηθοποιός σημαίνει φως.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Σε εξέλιξη είναι φωτιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Άνω Κεράσοβο στο Αγρίνιο. Επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής με τη συνδρομή 4 αεροσκαφών. Υπό έλεγχο τέθηκε το μέτωπο στον παράδρομο της Εθνικής Αθηνών Λαμίας κοντά στα Διόδια Φιδνών. Σε κατάσταση μέγιστης επιφυλακής βρίσκονται οι αρχές λόγω του ακραίου κινδύνου για εκδήλωση πυρκαγιών. Κόκκινο συναγερμό σήμανε και για αύριο σε Αττική, Εύβοια και Ρόδο. Για πολύ υψηλές θερμοκρασίες στα ανατολικά επιρροτικά και ισχυρές καταιγίδες στα βόρεια, προειδοποιεί με νεότερο δελτίο της η Μετεωρολογική Υπηρεσία. Απαγορεύονται οι υπαίθριες εργασίες έως τις 5 το απόγευμα στις περιφέρειες Αττικής, Ανατολικής Θερεάς, Θεσσαλίας και Ανατολικής Πελοποννήσου. Περισσότερα στο ενικός.gr. Σε πιο στενή συνεργασία Ελλάδας και Πορτογαλίας στους τομείς άμυνας, οικονομίας και πολιτικής προστασίας συμφώνησαν ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Πορτογάλος Πρωθυπουργός Λουίς Μοντενέγκρο στη συνάντησή του στο Μέγαρο Μαξίμου. Την αποχώρησή του από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο Σωκράτης Φάμελος. Σε δήλωσή του αναφέρει ότι λυπάται για το αδιέξοδο και πως δεν μπορεί να υποστηρίξει την περιχαράκωση. Σε νέα πρόκληση στην Ανατολική Μεσόγειο προχώρησε η Άγκυρα. Εξέδωσε ναυτική οδηγία για σεισμικές έρευνες έως στις 30 Αυγούστου, εν ώψη κατασκευής αγωγού φυσικού αερίου που θα συνδέει την Τουρκία με τα κατεχόμενα. Η Ελλάδα δεν παρακολουθεί στοικά τις εξελίξεις και πάντοτε απαντά στις τουρκικές προκλήσεις με τον προσήκοντα τρόπο, δήλωσε στο σταθμό μας ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου. Σε ξυλοδαρμό αποδίδεται ο θάνατος του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, ο οποίος βρέθηκε νεκρός στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Συνεχίζονται οι έρευνες της αστυνομίας, ενώ αναμένονται τα επίσημα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης.
16: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
11: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
15: Βελτιωμένη πρόταση έχει καταθέσει η Borussia Dortmund στη βελγική Genk προκειμένου να αποκτήσει τον Κωνσταντίνο Καρέτσα σύμφωνα με γερμανικά μέσα ενημέρωσης. Η ομάδα της Bundesliga έχει συμφωνήσει με τον 18χρονο διεθνή μεσοεπιθετικό για να υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το 2031, απομένει όμως να δώσει τη συγκατάθεσή της και η βελγική ομάδα. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
11: Real Weather.
15: Γενικά έθριος αύριο ο καιρός με τοπικές βροχές σε βόρεια και ανατολικά επιρωτικά, σποράδες και έβια. Άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Λίγες νεφώσεις και πιθανότητα τοπικών βροχών το απόγευμα στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 34 βαθμούς Κελσίου, στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε 5 λεπτά μετά τις 4. Η ΡΕΦΕΜ 97,8 στην πιο καυτή, στη δεύτερη πιο καυτή, μας είπε ο κ. Λαγουβάρδος. Σε μέσον όρο μπορεί να είναι σημερινή η δεύτερη και η χθεσινή η πιο καυτή η Λουκία. Πάντως προς το παρόν έχουμε πάνω από 42 βαθμούς. Είμαστε εδώ στον Real FM. Θα σας πω σε λίγο τις καινούργιες υψηλές θερμοκρασίες. Τετάρτη 22 Ιουλίου. Λουκία Γκάτσου, Νίκος Τραβελάκης, Κατερίνα Βουτσά, Δημήτρα Πανανού, Βάσια Κούτρα και όλοι εσείς. 2-11-200-8-200, στούντιο παπάκι realfm.gr με πάρα πολλά μηνύματα. Κάτσε Λουκία να δω την υψηλότερη τώρα να σου πω. Α, έχουμε λευκοχώρη. Αυτό μας είπε ο κύριος Λαγκουβάρδος. Είναι λευκοχώρη φθιώτιδας. Είναι αυτό που λέγανε Ανατολική Στερεά, 42,3, μένει η Σπάρτη με 42 και τα υπόλοιπα είναι όπως τα είπαμε, έχει πάρα πολλές περιοχές με πάνω από 40. Ξέρεις που θα ήθελα να είμαι εγώ τώρα,
1: Λουκία? Πού?
0: Μιλιά με Μετσόβου. Μιλιά με Μετσόβου, 11 βαθμοί. Ωραία, ε? Δεν είναι πάρα πολύ ωραίο το Μέτσοβο? Είναι πάρα πολύ ωραία περιοχή το Μέτσοβο. Είναι και οι ταβέρνες της και οι εκδρομές της και το πράσινο και η φύση. Μια πάρα πολύ ωραία περιοχή. Και το Σέλι είναι πολύ ωραία που έχει 13 βαθμούς τώρα. Και το Βουτύρο, όχι Βουτύρο, στο Καρπενήσι, έξω από το, στο δρόμο προς το μοναστήρι, δεν θυμάμαι πώς λέγεται. Ένα καταπληκτικό καταπράσινο χωριό.
1: Κάπου δροσερά.
0: Είναι όλο. Ανοίγεις το παράθυρο και βλέπεις μόνο έλατα. Στο Καρπενήσι, εκεί στο Βουτύρο. Είναι πάρα πολύ ωραία. Σε ένα από αυτά θα ήθελα να είμαι. Εσύ?
1: Εγώ θα ήθελα σε μια παραλία.
0: Παραλία.
1: Σε μια παραλία.
0: Όχι, τώρα επειδή βλέπω τις χαμηλές θερμοκρασίες.
1: Σε μια παραλία.
0: Και η παραλία βράζει σήμερα.
1: Σε μια παραλία. Δεν πειράζει.
0: Παραλία,
1: θα ήμουν μέσα στο νερό.
0: Και τα βότσα,
1: θα ήμουν μέσα στο νερό.
0: Βράζει και το νερό.
1: Δεν πειράζει.
0: Εδώ που σου λέω έχει 11 βαθμούς.
1: Ωραία είναι. Ωραία είναι.
0: Δροσιά.
1: Να κολυμπάς με στην παραλιούλα.
0: Εσύ χάνεις.
1: Τέλεια.
0: Εσύ χάνεις. Λοιπόν, να πω ότι στο νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού αναφέρει ότι οι υψηλές θερμοκρασίες αναμένεται να επηρεάσουν και τις επόμενες ώρες την ανατολική ηπειρωτική χώρα, με μέγιστες τιμές σε Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά και Ανατολική Πελοπόννησο. Ευθυότητα και Σπάρτη είναι οι πιο ζεστές περιοχές ως τώρα. Στα βόρεια ηπειρωτικά όμως, Λουκία, αναμένονται, λέει, τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από ισχυρούς ανέμους, μπουρίνια, μεγάλη συχνότητα κεραυνών και τοπικές καλαζοπτώσεις. Άρα έχουμε δύο καιρούς, δύο Ελλάδες. Έχουμε τον καύσωνα από Θεσσαλία και νοτιότερα και από Θεσσαλία και βορειότερα βροχές, καταιγίδες, μπουρίνια, κεραυνούς και χαλάζι. Πώς φαίνεται αυτό?
1: Δεν μου φαίνεται καθόλου καλό.
0: Λοιπόν, θερμοκρασίες. Θεσσαλία, λέει, θα πάει 41-42, τοπικά 43. Ανατολική Στερεά 41-42. Αττική 39 και τοπικά 40-41, Λουκία. Η Αττική. Mm-hmm. Ανατολική Πελοπόννησος έχουμε ώρες ζεστές ακόμα, 41-42. Και είπαμε για τις τοπικές βροχές σε και καταιγίδες από τις απογευματινές ώρες σε Μακεδονία και Βαθμία στη Θράκη. Τα ύφεση των φαινομένων αναμένεται από αργά το βράδυ. Θυμίζω ότι αύριο θα έχουμε ένα καιρό με 5 βαθμούς που ο κ. Λαγκουβάρδος, που και παραπάνω, πιο κάτω θερμοκρασία κανονική, και στη συνέχεια και προς Παρασκευή κυρίως καταιγίδες που μπορεί να τις δούμε και μεσημέρι και απόγευμα της Παρασκευής, και συνέχεια ένα καλό καιρό το Σαββατοκύριακο, ένα κλασικό καλοκαιρινό καιρό.
1: Ίσα ίσα για να χαλάσει τη γιορτή της Προεδρίας, καταλαβες?
0: Δεν καλά, η Προεδρία θα την κάνουν μέσα.
1: Μέσα θα την κάνουν, μέσα
0: έχει.
1: Μάλλον.
0: Δεν μπορεί να γίνει όλη μέσα, γίνεται.
1: Γίνεται νομίζω.
0: Απλώς στον κήπο είναι πιο καλοκαιρινά,
1: ναι,
0: πιο, ωραία.
1: Είναι έτσι πιο ωραία.
0: Κοίταξε, δεν είναι κοσμική εκδήλωση. Είναι μια γιορτή που στέλνει μηνύματα. Είναι γιορτή για την αποκατάσταση της δημοκρατίας. Και νομίζω φέτος με αυτά που συμβαίνουν σε όλο τον πλανήτη.
1: Ναι, είναι, τα μηνύματα είναι απαραίτητη είναι ακόμα περισσότερο, ακριβώς.
0: Λοιπόν, πάμε να καλησπερίσουμε τον κορυφαίο καθηγητή περιβάλλοντος, τον κύριο Κώστα Καρτάλη, καθηγητή φυσικής περιβάλλοντος του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα σας.
0: Εμείς ευχαριστούμε νωρίτερα και με τον κύριο Λαγκουβάρδο και μας είπε για σας. Μας έδωσε την εικόνα της σημερινής μέρας. Δώστε μας κι εσείς τη δική σας ανάγνωση της εικόνας για να πάμε στα πιο γενικά. Γιατί το ζούμε και πόσο χειρότερα θα είναι τα πράγματα όσο περνούν οι μήνες και τα χρόνια και καλοκαίρια και χειμώνες?
2: Κοιτάξτε, είναι σίγουρα μια επιβαρημένη θερμικά περίοδος. Δεν είναι σπάνιο να έχουμε καύσωνες στην Ελλάδα.
0: Όχι, κανόνας είναι πια.
2: Ναι, κανόνας ήταν και στο παρελθόν είχαμε καύσωνες. Απλώς παρατηρούμε πλέον με επίσημα στοιχεία και στοιχεία τα οποία προκύπτουν από παρατηρήσεις, όχι απλές προσομοιώσεις, ότι έχουμε συχνότερους καύσωνες, πιο συχνούς και με μεγαλύτερη ένταση. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα έχουμε κάθε καλοκαίρι την ίδια συμπεριφορά. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι υπάρχει μια σταθερά αυξητική τάση της θερμοκρασίας ως μέση τιμή για τη χώρα μας και την Ανατολική Μεσόγειο, η οποία με τη σειρά της ενισχύει φαινόμενα σαν και αυτά που ζούμε τώρα. Δηλαδή, με άλλα λόγια, έχουμε μια διαφοροποίηση στο κλίμα που είναι προφανής και είναι...
0: Υπάρχει οροφή σε αυτό ή θα πηγαίνουμε έτσι όσο μεγαλώνουμε κάθε καλοκαίρι και πιο ζεστά, κάθε χειμώνα και πιο κρύα και όλο και πιο ακραία καιρικά φαινόμενα. Οροφή σε αυτό υπάρχει ή θα επιδεινώνεται αυτό συνεχώς?
2: Κοιτάξτε, όσο δεν αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά το βασικό πρόβλημα που προκαλεί την κλιματική αλλαγή, δηλαδή την εκπομπή των χημικών ενώσεων που προκύπτουν από τα ορυκτά καύσιμα, θα έχουμε συνεχώς αύξηση θερμοκρασίας. Μπορεί να είναι μικρότερος ο αριθμός αύξησης, γιατί έχει γίνει πολύ μεγάλη προσπάθεια παγκοσμίως για την εισαγωγή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο ενεργειακό εξωτερικό των χωρών, όμως εξακολουθεί ο πλανήτης και καίει πάρα πολλά ορυκτά καύσιμα. Αυτά παράγουν τις χημικές ενώσεις που προκαλούν το φαινόμενο την κλιματική αλλαγή και επιδεινώνουν τις θερμικές συνθήκες σε πολλές περιοχές του πλανήτη και προκαλούν άλλα αλυσιδωτά φαινόμενα. Που
1: άρα, τι μπορούμε να κάνουμε, κύριε Καρτάλη, για να βελτιώσουμε την κατάσταση?
2: Κοιτάξτε, για να λυθεί το πρόβλημα χρειάζεται να απομακρυνθούμε από τα ορυκτά καύσιμα όσο γίνεται γρηγορότερα. Δεν είναι εύκολο, γι' αυτό και η προσπάθεια έχει ένα βάθος ορίζοντα 3 δεκαετιών για να επιτευχθεί. Εν τω μεταξύ όμως δεν μπορώ. 3 δεκαετιών.
0: 3 δεκαετιών, ωραία.
2: Ναι, ναι. Ήδη έχει περάσει η πρώτη δεκαετία με καλά αποτελέσματα σε μέσον όρο. Δηλαδή, περίπου το 35% της ενέργειας που παράγεται παγκοσμίως είναι από τον ήλιο και τον άνεμο και το νερό και την ηλεκτρική ενέργεια. Αλλά χρειάζεται πολλής δρόμος ακόμα. Εν τω μεταξύ, βέβαια, δεν πρέπει να περιμένουμε με σταυρωμένα τα χέρια. Πρέπει να πάρουμε μέτρα να προστατεύσουμε και αυτούς μας, τις πόλεις μας, την αγροτική παραγωγή, τον τουρισμό, τα δάση. Χρειάζεται λοιπόν να κάνουμε αυτό που λέγεται προσαρμογή. Πώς θα προσαρμοστούμε στις νέες συνθήκες.
0: Επειδή ξέρετε, κύριε καθηγητά, δεν είναι κάθε χώρα αυτό, το κάνουν όλοι, δεν έχει κανένα αποτέλεσμα. Και του πλανήτη ηγείται ο Τραμπ, ο οποίος λέει ότι δεν υπάρχει κλιματική κρίση. Άρα ούτε οι πόροι διατίθενται, ούτε οι πολιτικές ασκούνται για να είμαστε προς την κατεύθυνση που περιγράφεται. Το αντίθετο ακριβώς. Τι σημαίνει αυτό?
2: Εγώ δεν είμαι σε αυτή την ακριβώς τη γραμμή. Πιστεύω και...
0: Όχι όμως σε καμία γραμμή. Εγώ περιγράφω μια πραγματικότητα. Ότι ο Τραμπ λέει δεν υπάρχει κλιματική κρίση, άρα μην δίνετε λεφτά για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης. Αυτό εννοώ.
2: Δεν εννοούσα αυτό, κύριε Σταύλα. Και εννοούσα ότι προφανώς ο πρόεδρος Τραμπ το λέει αυτό. Κάνει λάθος, όπως κάνουν λάθος και όλοι οι άνθρωποι που είναι κοντά του. Προκαλεί μεγάλο πρόβλημα στον πλανήτη, γιατί σταματάει η προσήλωση στις προσπάθειες που είχαν επιτευχθεί το προηγούμενο διάστημα. Και επίσης μπαίνει ένα ζήτημα ανταγωνισμού μεταξύ των χωρών, γιατί κάποιες χώρες παίρνουν μέτρα και δαπανούν χρήματα, ή κάποιες άλλες, μεταξύ των οποίων οι ΗΠΑ, δεν παίρνουν μέτρα, δεν δαπανούν χρήματα, έχουν ανταγωνιστικότερα προϊόντα. Άρα ανάγεται το πρόβλημα όχι μόνο στο επιστημονικό σκέλος που έχει να κάνει με τον καύσωνα και τη θερμοκρασία, έχει να κάνει και με τον διεθνή γεωπολιτικό ανταγωνισμό. Από εκεί πέρα,
0: αυτό έχει νόημα. Δηλαδή, αν 10 χώρες ξοδεύουν για να σταματήσει η επέκταση κλιματικής κρίσης και οι 10 διπλανές τους γειτονικές τους δεν ξοδεύουν, δεν πέφτουν στη μαύρη τρύπα τα χρήματα, θέλω να πω αυτό, ή θέλει μια ενιαία πολιτική, ή πάει χαμένη.
2: Έχουν μικρότερη αποτελεσματικότητα. Γι' αυτό και ξέρουμε πλέον ότι τα μέτρα που λαμβάνονται είναι λιγότερο ισχυρά από την ταχύτητα με την οποία εξελίσσεται η κλιματική αλλαγή. Και χρειάζονται περισσότερες προσπάθειες. Εν τω μεταξύ όμως πρέπει να προστατευτούμε. Αυτό που όλο που έχει να κάνει με το πώς θα φύγουμε από αυτά που προκαλούν την κλιματική αλλαγή είναι το ένα σκέλος. Το δεύτερο είναι όσο έχουμε αυτή την αλλαγή, θα πρέπει να ζήσουμε καλύτερα. Άρα, αν πάμε στο επίπεδο των πόλεων που στη χώρα μας ζει 70%.
0: Αυτό κουβεντιάζουμε, κύριε Λογβάρδο, και μας είπε ότι εσείς είστε ο ειδικός. Αθήνα.
2: Ναι,
0: εδώ καταλαβαίνω ότι βγάζουμε τα μάτια μας με τα χέρια μας. Θέλω να πω ότι τα χτίζουμε μια πόλη που τη χτίζουμε και λιγοστεύουμε συνεχώς το πράσινο. Μετά δεν αναρωτιόμαστε γιατί έχει 35 βαθμούς και νιώθουμε σαν να έχει 45.
2: Βεβαίως, γιατί νιώθουμε 45, γιατί η πόλη απορροφά την ακτινοβολία την ηλιακή. Αυτό μετατρέπεται σε θερμότητα και συνέχεια τα κτίρια, το έδαφος, τα κατασκευαστικά υλικά την αποβάλλουν πάλι στον υπερκείμενο αέρα. Γι' αυτό όταν περπατάμε σε ένα στενό δρόμο νιώθουμε ότι έχει θερμοκρασία ψηλότερη από αυτή που έχουμε ακούσει στις ειδήσεις, γιατί δεχόμαστε και τη θερμότητα η οποία έρχεται από τους τοίχους, από το έδαφος, από τις πλευρές των μεγάλων οικοδομών, και αυτό δημιουργεί μεγαλύτερη θερμική επιβάρυνση μαζί και με την υγρασία και μαζί και με την. Αν θέλετε και την ταχύτητα του ανέμου μπορεί να είναι λιγότερη. Η πόλη χρειάζεται επιγόντως πάρα πολύ πράσινο. Και η Αθήνα και κάθε συγκρότημα μέσα στο ευρύτερο οικοδομικό συγκρότημα. Θέλει όμως και άλλα πράγματα. Το 20% και στραβελάκι της παραγόμενης θερμότητας που ενισχύει τη θερμική επιβάρυνση σε μια πόλη είναι από την κυκλοφορία των οχημάτων. Η κυκλοφορία των οχημάτων την είχαμε πάντως στο μυαλό μας ένα μέτρο το οποίο μας ταλαιπωρεί επειδή υπάρχουν κυκλοφοριακές συμφορίες. Όμως προκαλεί μια επιβάρυνση και στην θερμική κατάσταση μιας πόλης. 20%. Εμείς από μετρήσεις που έχουν γίνει στον Κηφισό ξέρουμε ότι στις ώρες που έχει κυκλοφοριακή αιχμή παράγονται 100 βάτα τετραγωνικό μέτρο. Τη στιγμή που σε έναν απλό ήρεμο δρόμο η τυπική τιμή είναι 15 με 20 βάτα τετραγωνικό μέτρο. Όλο αυτό μεταφέρεται στην πόλη, στον αέρα της. Άρα θέλω να πω ότι πέρα από αυτό που προκαλεί η κλιματική αλλαγή, έχουμε και εμείς μια συμβολή μέσα από μια πόλη ή πολλές άλλες πόλεις, οι οποίες δεν λειτουργούν σωστά. Επίσης, όταν έχεις τέτοια προβλήματα, πρέπει να βάλεις μεγάλη προτεραιότητα στην ενεργειακή θωράκιση των κτηρίων. Γίνεται να το κάνουμε αυτό στα κτίρια? Αντικειμενικά δεν γίνεται. Μπορεί να είναι μια ωραία σκέψη, αλλά έχει πάρα πολύ κόστος. Είναι δύσκολο να το καλύψει αυτό το κράτος ή η τοπική αυτοδιοίκηση. Είναι δύσκολο πολλά νοικοκυριά να το κάνουν επίσης. Άρα πρέπει να προτάξουμε τις ευάλωτες περιοχές.
0: Δεν υπάρχουν πολιτικές που να καθιστούν υποχρεωτικό το σεβασμό κανόνων προς την κατεύθυνση που περιγράφεται? Θέλω να πω, αν αποφασίσει μια ομάδα μηχανικών να χτίσει όλη την πόλη, μπορεί να το κάνει? Δεν υπάρχουν κανόνες που να λέει τόσο θα είναι το πράσινο, τόσο θα είναι το κτίριο? Επίσης, διαβάζω και πιο συχνά ότι τα νέα κτίρια είναι βιοκλιματικά. Δεν ισχύει αυτό, γιατί αν είναι βιοκλιματικά, τότε δεν κάνουν αυτό που λέτε.
2: Αυτό που λέτε είναι σωστό. Όμως, εγώ μίλαγα περισσότερο για τα υπάρχοντα κτίρια που πρέπει να αναπτυχθούν. Οι νέες οικοδομές είναι σίγουρα καλύτερες. Άσχετα από το γεγονός ότι μπορεί να κτίζονται σε περιοχές που δεν θα έπρεπε, αυτό είναι ένα ζήτημα πολεοδομικού σχεδιασμού που δεν είναι ο καλύτερος που υπάρχει και δυστυχώς έχει πολλές τρύπες, όπως βλέπουμε και σε πολλές περιπτώσεις που εξελίσσονται στις πόλεις μας. Μιλάω για τα κτίρια που υπάρχουν σήμερα, τα οποία πολλά από αυτά είναι και παλαιότερα, αρκετά πιο παλιά, δεν έχουν θερμομόνωση. Και θα σας πω ένα παράδειγμα. Με τον συνάδελφο τον Μάθο του Σανταμούρη από το Πανεπιστήμιο Αθηνών, είχαμε κάνει μια προσπάθεια να αξιολογήσουμε πώς θα επηρεάζονται τα νοικοκυριά στις περιπτώσεις καύσωνα. Και τότε είχαν επιλεγεί 50 σπίτια, τα οποία είχαν χτιστεί πριν το 1970, δηλαδή δεν είχαν θερμομόνωση, σε ένα δυτικό προάστιο της Αθήνας, κοντά σε ένα μεγάλο οδικό άξονα, σε μια περιοχή που δεν είχε επαρκές πράσινο, και τα σπίτια αυτά δεν είχαν κλιματιστικό. Προέκυψε ένα καύσωνα μεγάλη διάρκεια. Μέσα στον καύσωνα, τα σπίτια είχαν αποκτήσει θερμοκρασία 34 βαθμών Κελσίου. Στο τέλος του καύσωνα, η θερμοκρασία που είχε διαμορφωθεί ήταν 39 βαθμοί Κελσίου. Άρα λοιπόν έχουμε ένα σοβαρό πρόβλημα μιας κατάστασης, η οποία επηρεάζει κυρίως τα ευάλωτα νοικοκυριά. Εγώ θα έλεγα, εκεί πρέπει να ρίξουμε όλοι μας την προσοχή. Είτε αυτή είναι μια γειτονιά που έχει σχολεία, νηπιαγωγεία, κέντρα στα οποία μαζεύονται πιο ηλικιωμένοι άνθρωποι που είναι περισσότερο ευάλωτοι, ή νοικοκυριά τα οποία έχουν.
0: Σας χάνουμε, κύριε Καρτάλη, κάτι έγινε στο κινητό σας? Θέλετε να το καταστήσετε? Έλατε.
2: Τώρα με ακούτε?
1: Ναι, πολύ καλά. Σας ακούμε.
2: Ναι. Άρα λοιπόν, και αυτό είναι μια σημαντική λύση. Από εκεί και πέρα πρέπει να δούμε την πόλη αλλιώς. Πολλές φορές ακούω ότι μα αφού δεν υπάρχει χώρος, πού θα κάνουμε χώρους πρασίνου? Πρέπει να τους ανακαλύψουμε τους χώρους αυτούς. Είναι τα ράτσες των κτηρίων, οι πράσινες οροφές. Μειώνουν τη θερμοκρασία του αέρα σε ένα περιορισμένο βαθμό, 1,5 με 2 βαθμούς, αλλά και αυτό είναι σημαντικό, ψηλά από το έδαφος. Αλλά καθιστούν το κτίριο πιο δροσερό. Άρα χρειάζεται λιγότερη ενέργεια να καταναλωθεί, είναι πιο φιλικό προς τους πολίτες, προς τους κατοίκους του. Οι πράσινες οροφές είναι ελεύθεροι χώροι στην πραγματικότητα. Και στη συνέχεια έχουμε και πάρα πολλές άλλες επιμέρους λύσεις. Δηλαδή, εμείς κάνουμε το εξής, κοιτάμε τι κάνουν και οι άλλες πόλεις. Κάνουν τις σχολικές αυλές pocket parks, πάρκα τσέπης. Κλείνουν διασταυρώσεις δρόμων και τις μετατρέπουν σε ανοιχτά πάρκα. Περισσότερο πράσινο, περισσότερη εστίαση, λιγότερη κυκλοφορία οχημάτων, λιγότερη εκπομπή θερμότητας. Όταν έχεις ένα τόσο σοβαρό πρόβλημα, πρέπει να βρεις λύσεις οι οποίες είναι αυτό που θα το λέμε out of the box, δηλαδή να στραφείς σε κάτι το οποίο είναι πιο εύκολο να γίνει. Χωρίς να σημαίνει αυτό ότι θα λύσει αυτομάτως το πρόβλημα.
0: Ξαναλέω, αυτό επαφίζει τον πατριωτισμό των ιδιοκτητών, των μηχανικών, των αρχιτεκτώνων. Υπάρχουν κανόνες που πρέπει να ακολουθήσουμε, γιατί διαφορετικά θα λιώσουμε?
2: Υπάρχουν κανόνες. Οι κανόνες αυτοί που χρησιμοποιούν.
0: Εγώ δεν βλέπω σήμερα χώρους πρασίνου, εξαφανίζονται.
2: Α, για τους χώρους πρασίνου λέτε?
0: Μόνο χτίζουν.
1: Ναι. Και δεν
0: μόνο
1: υπάρχουν
0: χτίζουν.
1: Και χώροι για να γίνουν από ό,τι βλέπουμε. Ναι, ναι. Δηλαδή δεν υπάρχουν οικόπεδα.
2: Κοιτάξτε, όταν χτίζετε μια πολυκατοικία, δεν έχει υποχρέωση ο μηχανικός παρά μόνο στο οικόπεδό του να βάλει πράσινο. Αυτό που περιγράφεται είναι μια γενικότερη πολιτική την οποία πρέπει να ξεκινήσει από την τοπική αυτοδιοίκηση και να κινηθεί προς τα πάνω, στα τρία επίπεδα της διοίκησης. Οτιδήποτε είναι ελεύθερο, η πρώτη προτεραιότητα είναι να μην κτιστεί. Αυτό που λέμε το άκτιστο. Αυτό σημαίνει ότι δεν είναι εφικτό να γίνει κατά παντού, γιατί σημαίνει αφορά, χρειάζεται πολλά χρήματα για τις απαλωτριώσεις, αν αυτή είναι η υπόθεση, αλλά σε κάθε περίπτωση αυτή πρέπει να είναι προτεραιότητα. Και είπα και προηγουμένως ότι πρέπει να βρούμε τους χώρους που μπορούν να αντέξουν μια παρέμβαση. Σκεφτείτε, γιατί κυκλοφορείτε ιδίως στην Αθήνα ή σε άλλες πόλεις, πόσες ανοιχτές πλατείες είναι χωρίς δέντρα. Είναι απλώς μια πλατεία.
0: Ναι.
2: Αυτό είναι ένα πάρκο τσέπης που μπορεί να δημιουργεί ένα δροσισμό, ο οποίος έχει μια επίδραση στο χώρο περίπου 30 με 80 μέτρα. Δηλαδή σε μια απόσταση 30 με 80 μέτρα η θερμοκρασία μειώνεται επίσης. Αυτό είναι που...
0: Με αυτό που λέτε, η καρδιά της Αθήνας είναι η Ομόνοια. Θυμάστε τότε που ξύλωσαν, εγώ μεγάλωσα μια Ομόνοια που είχε πράσινο, καζόνο. Γύρω-γύρω και στη μέση ήταν στην Τριβάνη, ένα δροσερό κέντρο της πλατείας. Και κάποια στιγμή χτίστηκε και έγινε όλο με πλάκα. Τίποτα, ήταν τσιμέντο. Όλη η Ομόνοια ήταν τσιμέντο. Όλο. Δεν υπήρχε τίποτα, ούτε δέντρο, ούτε Τριβάνη, τίποτα.
2: Στην πόλη έγινε μια επέλαση των κατασκευαστικών υλικών και στους ελεύθερους χώρους. Και αυτό το ζούμε σήμερα με χώρους στους οποίους δεν μπορεί να σταθεί από τη θερμότητα που σου έρχεται από το έδαφος. Αυτό το λέμε εμείς αισθητή θερμότητα, αλλά στην ουσία είναι αυτή η κάψα που νιώθεις όταν περνάς πάνω από την άσφαλτο ή από έναν χώρο με κατασκευαστικό υλικό. Χρειάζεται πολλούς μικρούς τέτοιους μέσα σε μια πόλη. Αυτό εμείς το λέμε αστικό βελονισμό. Επειδή ξέρουμε ότι δεν υπάρχουν πολλοί χώροι, δεν είμαστε αφελείς, λέμε ότι όπου υπάρχει ένας χώρος, μικρός, μεγαλύτερος, μεσαίος, θα πρέπει να μετατραπεί σε ένα χώρο πρασίνου. Σαν να βάζει βελονισμό στο σώμα ενός ανθρώπου σε διάφορα σημεία, ώστε να δημιουργήσει αυτό που λέμε αντίδραση τοπικά από τη μία μεριά και να δρόμου αερισμού. Δηλαδή ο αέρας να επικοινωνεί με έναν άλλο χώρο πρασίνου, να μην αποκόπτεται από μια πολυκατοικία, από ένα σύμπλεγμα. Και επίσης, όταν συζητάμε για τις πόλεις στην Ελλάδα, ιδιαίτερα τις παράκτιες, πρέπει να φροντίσουν με κάθε τρόπο ότι θα πρέπει να προφυλάξουμε τη θαλάσσια άβρα. Η θαλάσσια άβρα είναι καταπληκτικό φαινόμενο 365 μέρες του χρόνου, που αποτελεί δροσιστική επίδραση. Όταν κτίζεις πάνω στην παραλία ψηλά κτίρια, έχεις από αυτό έχεις αποτέλεσμα να αποκόπτεται η δίδος της αέριας μάζας που είναι πιο δροσερή προς το εσωτερικό της πόλης και μπορεί να θερμαίνεται περισσότερο. Με άλλα λόγια, δεν πρόκειται για πυρηνική φυσική. Δεν πάμε να ανακαλύψουμε ένα νέο σωματίδιο. Πάμε να εφαρμόσουμε το κρίσιμο ζήτημα στην περίπτωση, να εφαρμόσουμε αυτά που είναι γνωστά ότι αποδίδουν και στη θεωρία και στην πράξη, κυρίως από πόλεις του εξωτερικού. Γι' αυτό θέλει έναν άλλο σχεδιασμό. Δηλαδή, να δει κάποιος τις πόλεις μας αλλιώς. Αλλιώς, διαφορετικά θα πρέπει να ζήσουμε με μια νέα κανονικότητα που δεν μας αρέσει, καλά κάνουμε και δεν μας αρέσει, γιατί θα πρέπει να περιμένουμε να τη λύσουν κάποιοι άλλοι. Πολύ δύσκολο το θέμα, το είπατε και το είπαμε προηγουμένως. Ενώ υπάρχουν λύσεις που μπορούν να κάνουμε τη ζωή μας καλύτερη.
0: Ξέρετε, κύριε Καρδάλη, βλέποντας άλλες ευρωπαϊκές χώρες, η αίσθηση μου είναι ότι δεν θα γίνει τίποτα από αυτά που λέτε. Διότι δεν είναι τίποτα υποχρεωτικό. Δεν υπάρχουν κανόνες. Δηλαδή, ο καθένας στίζει ό,τι θέλει, όπου θέλει, χωρίς να υπάρχει ούτε πράσινο, ούτε. Ναι. Αν πάει κανείς σε μια ευρωπαϊκή χώρα που βλέπει τόσο πράσινο, τόσο υγρό στοιχείο, τόσο ωραία τα κτίρια, δρόμους τακτοποιημένους ανάμεσα, ακόμα και η αισθητική των κτίριων, που εδώ ένας το κάνει ρόζο, άλλος το κάνει γυάλινο, ο τρίτος βάζει 7 πινακίδες κόκκινες, ο άλλος πράσινες, ο άλλος άσπρες. Δεν υπάρχει κανένα μέρος του κόσμου που να είναι
1: έτσι. Μήπως έχουμε φτάσει σε ένα σημείο μη επιστροφής, κύριε Καρτάλη?
2: Σε κάποιες περιοχές του ευρύτερου προδομικού συγκροτήματος της Αθήνας, σε κάποιες περιοχές υπαίθριες στην ύπαιθρο χώρα, ενώ στην περιφέρεια ή και σε νησιά, υπάρχει μη επιστροφή. Ναι. Γιατί νομίζω ότι αν έλεγα
0: και νησιά,
2: τώρα.
0: Σωστά. Έχει δίκιο.
2: Αν έλεγα τώρα θα πρέπει να δρομολογήσουμε κατεδαφείς, ξέρω ότι πολλοί από τους ακροατές σας θα κάνανε ένα ειρωνικό χαμόγελο. Έτσι. Γιατί δεν θα δουλέψουν ποτέ οι κατεδαφείς. Άρα χρειάζεται πάντα η πρόληψη. Εμείς, ξέρετε, κάναμε ένα λίγο διαφορετικό θέμα, αλλά συναρτάται. Κάναμε μια μεγάλη έρευνα, ευχαρίστω όποτε θέλετε να τη συζητήσουμε. Εξετάσαμε πόσο άλλαξαν οι πόλεις μας, είτε αυτές είναι μεγάλες είτε μικρές, στην πυρωτική χώρα και στα νησιά, από το 1985 μέχρι το 2022, με δορυφορικές εικόνες που είναι αδιάψευστα στοιχεία. Και διαπιστώσαμε μια σειρά από εντυπωσιακά προβλήματα. Καταρχήν, περιοχές ολόκληρες, οι οποίες καλύφθηκαν από το τσιμέντο και τον πετόν, αυτό που λέγατε προηγουμένως. Νησιά στα οποία έχει αυξηθεί η δόμηση κατά 120%. Ακόμα και νησιά που δεν τα φανταζόμαστε, το Κουφονίσι, το Άνω Κουφονίσι, αυξήθηκε η δόμηση κατά 70%.
0: Μην το λέτε. Τα νησιά τώρα που είναι δημοφιλές ήταν αυτά που παλιά ήταν της άγονης γραμμής.
2: Ποιος
0: θα φανταζόταν ότι Αντίπαρος, τα Κουφονίσια που λέτε, η Σχοινούσα, η Δονούσα, η Κύμολος, έχουν τη μεγαλύτερη κίνηση. Πέσε το καλοκαίρι στην Κύμολο και μου έλεγαν ότι σε 5 δες την 6 θα ξεχάσει την όπως τη βλέπεις.
1: Όλοι χτίζεται, όλοι έχει πουληθεί. Πάρα πολλά από αυτά. Ας πούμε τα Κουφονίσια τα θυμάμαι εγώ πριν από χρόνια και τώρα έχει γίνει και πάρα πολύ γνωστός προορισμός και έχουν αρχίσει και χτίζονται ξενοδοχεία.
0: Ακριβώς.
1: Με ταχύτατη.
2: Εκεί λοιπόν δεν μπαίνει ένα σκόφτη, δεν μπαίνει μια οροφή.
1: Όχι.
2: Γιατί η οροφή αυτή είναι επώδυνη. Για πολλούς λόγους. Πρώτον, γιατί μπορεί να μην εξυπηρετήσει κάποιες τοπικές επιχειρηματικές δραστηριότητες και δεύτερον, γιατί μπορεί να μην υποστηρίξει το κακώς εννοούμενο τουρισμό που πρέπει υποχρεωτικά να έχουμε παντού τα πάντα και με τους απόλυτους και τεράστιους πληθυσμούς.
0: Αλλά γίνεται στη Μήλο, στην πιο εμβληματική παραλία του νησιού που έσκαψαν τον βράχο, που είναι σαν να πας να χτίσει το Παρθενώνα και στην Ακρόπολη και έχτιζαν ανενόχλητη ξενοδοχείο, άνοιξαν θεμέλια και τώρα έχουν σταματήσει. Αλλά τι απεκαλύφθη.
2: ναι. συνεχίζουν να δίνονται άδειες.
0: Ναι, ναι, ναι. Τι απεκαλύφθηκε από αυτή την ιστορία, ότι υπήρχε μια τεράστια τρύπα. Όπως έλεγε και ο Υπουργός, ο Αρμόδιος και ο Δήμαρχος και η Πολεοδομία και όλοι, όλοι συμφώνησαν ότι υπήρχε μια τεράστια τρύπα και μπορούσε νομίμως να χτιστεί αυτό το ξενοδοχείο.
2: Ακριβώς.
0: Δηλαδή να πας να χτίσεις μπαγκαλό στην Ακρόπολη, ήταν το επόμενο βήμα. Δεν...
2: Όπως και σήμερα υπάρχουν τέτοια ζητήματα, ότι υπάρχουν, δίδονται άδειες που δεν θα έπρεπε να δοθούν και συνέχεια το Συμβούλιο Επικρατείας ακυρώνει, δεν έχει καθαρίσει.
0: Ναι, ναι, όλοι αυτοί οι πολεμικοί. Επίσης,
2: το Συμβούλιο Επικρατείας. Το μεγάλο στίχημα των τοπικών πολεοδομικών σχεδίων που δρομολογήθηκε δεν έχει προχωρήσει με τους ρυθμούς που θα έπρεπε. Υπάρχει μια.
0: Γιατί η δικαιοσύνη ο καθένας στήσει, μετά προσφεύγει. Μετά αυτό μένει αιώνες.
1: Ναι, και μετά μένει στα δικαστήρια και σταματάει κάθε έργο.
2: Άμα επιτρέπετε να γυρίσω ένα κλικ πίσω και να σας πω ότι ποια νησιά έχουν καταφέρει να κρατήσουν την περιοχή τους μακριά από την υπερβολική πολεοδόμηση. Ήταν αυτά που στο οικονομικό μοντέλο ανάπτυξής τους είχαν μέσα την αγροτική παραγωγή. Και έτσι, για να κρατήσουν την αγροτική παραγωγή.
0: Συγγνώμη να πω, έχει μεγάλη φωτιά στα Καλλιγάτα Κεφαλονιάς. Υπάρχει 112 για ετοιμότητα και έχουν σηκωθεί 5 εναέρια μέσα. Συνεχίστε, κύριε καθηγητά.
2: Ναι, Καλλιγάτα. Ήταν αυτά που είχαν βάλει στην οικονομική τους ανάπτυξη την αγροτική παραγωγή. Και έτσι, για να κρατήσουν την αγροτική παραγωγή ζωντανή, κράτησαν και τα εδάφη τους άκριστα. Δηλαδή, τις περιοχές τις οποίες αντί να τις δώσουν στην κατασκευή μπαγκαλός, κλικιών ή οτιδήποτε άλλο, τις κράτησαν η αγροτική παραγωγή. Άρα λοιπόν χρειάζεται αυτό που λέμε μια ισόρροπη ανάπτυξη παντού. Να εκτιμήσεις τι πρέπει να κάνεις, να ξέρεις τα όρια της περιοχής, αυτό που λέμε φέρουσα ικανότητα, είτε αφορά μια πόλη, είτε αφορά ένα νησί, είτε αφορά μια ορεινή περιοχή, και να φτιάξεις έτσι το σχεδιασμό σου. Και να σε βοηθήσει το σχεδιασμό αυτό η νομοθεσία και κυρίως η τήρηση της νομοθεσίας. Γιατί δεν πάσχουμε από νόμους, πάσχουμε από την τήρηση των νόμων.
0: Ξέρετε, στα νησιά έχουν αλλάξει τελείως οι κανόνες και μου έχει κάνει εντύπωση παλαιότερα μια ιστορία. Την προηγούμενη περίοδο, πριν γίνουν τόσο τουριστικά, η δυνατή περιουσία της οικογένειας δεν ήταν στην παραλία, αλλά ήταν στο βουνό, η παραγωγή. Υπήρχε λοιπόν η πιο ακριβή παραλία στην Ελλάδα, είναι η Ψαρού στη Μύκονο. Υπάρχει λοιπόν μια ταβέρνα πάνω, πολύ παλιά, που ακόμα υπάρχει πάνω στην Ψαρού. Και η ιστορία είναι ότι η οποία μπορεί να κοστίζει και 5 εκατομμύρια, δεν ξέρω. Είναι μυθική, αμύθιτη περιουσία αυτού του κομματιού γης εκεί πάνω στην παραλία της Ψαρούς. Και έλεγαν ότι αυτή η κόρη ήταν η κακή κόρη της οικογένειας για να την τιμωρήσουν. Της έδωσαν αυτό το κομμάτι γης από την οικογένεια και κράτησαν τα λιβάδια στο βουνό και τα καλά αγόρια της οικογένειας. Αυτό δείχνει και το πόσο έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Στη δόμηση, στην αξία της γης, στο πώς ιεραρχούμε. Είναι όλα αλλιώς. Το θέμα είναι, κύριε καθηγητά, ότι αν δεν υπάρχουν κανόνες και βασιζόμαστε στη βούληση του καθενός, είτε είναι επιχειρηματίας, ξενοδόχος, είτε είναι ιδιώτης, είτε είναι εργοστάσιο, ή είναι εξοχικό, ή είναι βασική κατοικία, δεν κάνουμε τίποτα. Αν δεν υπάρχουν, και νιώθω ότι οι κανόνες υπάρχουν για να μην τηρούνται αυτή τη στιγμή στη χώρα.
2: Οι κανόνες αυτοί να έχουν ενσωματώσει μέσα την επιστημονική γνώση γιατί τη χρειάζονται. Και όταν η επιστημονική γνώση ενσωματώνεται στη λήψη που αποφάσεων πολιτικής, είναι οι αποφάσεις έχουν περισσότερο βάθος και αντέχουν περισσότερο στον χρόνο. Αρκεί, όπως το λέτε, πολύ σωστά να τηρούνται.
0: Ή να μην υπάρχουν παράθυρα για να παραβιάζονται. Είναι και αυτό. Νομικά να παραβιάζονται νομίμως.
2: Σωστό είναι αυτό που λέτε επίσης. Άρα λοιπόν πρόκειται για ένα απίστευτο.
0: Άρα είμαστε καταδικασμένοι να ζούμε ζεστά καλοκαίρια, κρύους χειμώνες, έντονα καιρικά φαινόμενα και να βλέπουμε την κλιματική κρίση απλώς να προελάβαινε και να την παρακολουθούμε.
2: Και ευχαριστώ. Να προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να περιοριστεί αυτό που περιγράψατε.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Καρτάλη. Να είστε καλά, ο καθηγητής φυσικής περιβάλλοντος.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Κώστας Καρτάλης, καθηγητής φυσικής περιβάλλοντος του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου της Αθήνας. Τίτλοι ειδήσεων. Ξαναλέω, φωτιά στα Καλλιγάτα, 5 εναέρια μέσα Κεφαλονιά, η τελευταία φωτιά. Σε δύσκολη μέρα. Σε ελπίσουμε να αποφύγουμε την καταστροφή σήμερα, που είναι η πιο δύσκολη μέρα. Και αμέσως μετά θα επανέλθουμε με το άλλο καυτό θέμα. Το ράλι του πετρελαίου προς τα 100 δολάρια το βαρέλι, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την τσέπη μας και την καθημερινότητά μας.
3: Real FM.
4: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
5: Δεξιά. Αριστερά.
4: Ένας να μου μιλάει.
5: Εγώ, δεξιά.
4: Γιατί εσύ,
5: αριστερά.
4: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
5: Δεξιά.
4: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
5: Αριστερά.
4: Δεξιά.
5: Αριστερά.
4: Δεξιά.
5: Αριστερά.
4: Δεξιά.
6: Μονοθέσιο.
7: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
8: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
5: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
6: Στην Drag Service του ομίλου Kuss Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
9: Drag Service Kuss Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
6: Δείτε μας και στο kussgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kuss με κάπα.
10: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
11: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
13: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Δεβάνης. Νέα φωτιά εκδηλώθηκε πριν από λίγο στην περιοχή Καλλιγάτα και Φαλονιάς. Κινητοποιήθηκαν ισχυρές επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής και 5 αεροσκάφη. Να βρίσκονται σε ετοιμότητα καλούνται οι πολίτες με μήνυμα του 112. Κόκκινο συναγερμό σήμανε και για αύριο σε Αττική, Εύβοια και Ρόδο λόγω του ακραίου κινδύνου για εκδήλωση πυρκαγιών. Για πολύ υψηλές θερμοκρασίες στα ανατολικά επιρωτικά και ισχυρές καταιγίδες στα βόρεια προειδοποιεί με νεότερο δελτίο της η Μετεωρολογική Υπηρεσία. Απαγορεύονται οι υπαίθριες εργασίες έως τις 5 το απόγευμα στις περιφέρειες Αττικής, Ανατολικής Τηρεάς, Θεσσαλίας και Ανατολικής Πελοποννήσου. Την αποχώρησή του από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο Σωκράτης Φάμελος. Περισσότερα στο real.gr.
14: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
13: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι 36 βαθμοί Κελσίου, 33 στη Θεσσαλονίκη, 34 σε Καλαμάτα και Ρέθυμνο.
15: Μητέα.
16: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
15: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
16: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
15: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
16: Αισθάνεσαι σπίτι.
15: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
17: Real FM.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕ.

0: στους 97,8.
1: Καταλαβαίνεις ότι ακούγονται στον καθηγητή Καρτάλη. Θυμάσαι τι, αυτό που έλεγαν οι άνθρωποι που έβλεπαν τρένα να περνούν. Εμείς θα είμαστε η γενιά που βλέπει την κλιματική κρίση να προελάβει και απλώς θα κοιτάζουμε. Δεν έχουμε καμία τύχη, Λουκία,
2: ναι,
1: και είναι
2: ναι,
1: προφανές.
2: Πραγματικά
1: αυτό.
2: Έτσι όπως έχει γίνει η κατάσταση.
1: Λοιπόν, τελευταίες ειδήσεις. Κακοκαιρία, πλήττη. Αλβανία, Βοσνία, Ερτζεγοβίνη, Βόρεια Μακεδονία, Κροατία. Έχουμε θύματα. Μεγάλες υποδομές σε υποδομές, καλλιέργειες. Έχουμε ένα νεκρό και 13 τραυματίες. Έχουμε νεκρό στην Αλβανία, ηλεκτρολόγο στη Χιμάρα. Ενώ προσπαθούσε να αποκαταστήσει βλάβη σε γραμμή ηλεκτροδότησης από την κακοκαιρία. Έχουμε τρεις τραυματίες στους Αγίους 40 από πτώσεις δέντρων και θράσματα γυαλιών. Μεγάλες ζημιές και θύματα στη Βοσνία Ερτζεγοβίνη. Και στα Σκόπια επίσης. Με ανέμους 134 χιλιόμετρα την ώρα. Λες να κατεβαίνει αυτό από αύριο? Ελπίζω
2: τι
1: όχι.
2: Τι να πω, ελπίζω όχι.
1: Ελπίζω όχι.
2: Ελπίζω όχι.
1: Επίσης να πω ότι έβλεπα, κάτι στο οποίο έχουμε διακοπές ρεύματος αυτή την ώρα. Μετά τις περιοχές που είπα πριν, έχουμε άλλες διακοπές, ανακοινώθηκαν. Ξέρεις, επιβαρύνεται το δίκτυο από

0: από ασανσέρ, κινείται ήδη για να τους απεγκλωβίσει. Ο ΔΕΔΙΕ λέει ότι η αναμενόμενη ώρα αποκατάσταση είναι Κολωνάκι τώρα, Γκίζη, Εξάρχεια, Κυψέλη 6 το απόγευμα, Ζωγράφου έως τις 6. Είναι ανακοίνωση αυτή του ΔΕΔΙΕ που σου λέω. Και το πρόβλημα προχωρά, δηλαδή είναι και άλλες περιοχές. Θα έλεγα το εξής. Όσοι μας ακούνε τώρα, μην παίρνετε σε ασανσέρ.
1: Ναι,
0: αυτό
1: σίγουρα,
0: είναι το πιο βασικό.
1: Βέβαια,
0: μην έχουμε εγκλωβισμούς.
1: Μπορεί να έχουμε εγκλωβισμούς και μετά να έχουμε άλλα θέματα.
0: Έτσι. Και φροντίστε να είστε σε ένα χώρο που αν έχει μια εναλλακτική λύση, μην πάθει για τίποτα κλιματισμού. Μην βασίζεστε μόνο στο κλιματιστικό, μπορεί να κοπεί το ρεύμα και τα υπόλοιπα. Ειδικά για ανθρώπους που έχουν ανάγκη, ξέρεις, Λουκία, θα έχουν άνθρωποι χωρίς το ρεύμα. Συσκευές. Άνθρωποι που έχουν οξυγόνο, έχουν
1: ναι,
0: κάποιο μηχάνημα. Άρα θέλει πολύ μεγάλη προσοχή σε αυτές τις περιπτώσεις. Με ένα συγγενή, με ένα φίλο, με έναν άνθρωπο κοντά. Μην αποφύγουμε το απρόοπτο. Χωρίς ρεύμα, μπορεί ανά πάσα στιγμή τώρα που μιλάμε να σας κοπεί το ρεύμα για μισή, μία, μία μισή ώρα. Είναι δύσκολη η εικόνα για το λεκανοπέδιο και πολύ ωριακή. Επίσης, πριν από λίγο συγκρούστηκαν δύο Τραμπ. Πρέπει να σου πω ότι με το Τραμπ ταξιδεύει όλη η Ολλανδία, στη γέφυρα του Ρότερνταμ, παρακαλώ. Έχουμε 15 τραυματίες. Ο ένας είναι πολύ σοβαρά. Στη γέφυρα Εράσμους η εικόνα είναι φοβιστή. Τώρα δεν ξέρω πώς κατάφεραν να συγκρουστούν τα τραμ. Το ένα έπεσε στο πίσω μέρος του άλλου. Εκτοξεύθηκαν μεταλλικά τμήματα, θράσματα γυαλιών και άμεσα 15 τραυματίες. Η Ολλανδία, ξέρεις, είναι μια άλλη χώρα που ταξιδεύουν και κυκλώνεται όλοι με ποδήλατα. Δεν υπάρχουν με αυτοκίνητα. Είναι ελάχιστα. Πρέπει να έχεις ειδική ανάγκη να κινηθείς με αυτοκίνητο.
1: Να κινηθείς με αυτοκίνητο. Σε καλύπτουν απολύτως. Μιλάμε για άλλη χώρα, καμία
0: απίθανα,
1: σχέση με τη δική μας.
0: Απίθανα τρένα, τραμπ, οι μαζικές συγκοινωνίες είναι... Δεν είπα τραμπ, είπα τραμ, οι μαζικές συγκοινωνίες, ποδήλατα, ποδηλατόδρομοι γεμάτοι. Η Ολλανδία, λοιπόν, πάμε τώρα στο άλλο θέμα
1: άλλη
0: της ημέρας. Άλλη χώρα, άλλη χώρα. Λοιπόν, ο κύριος Γιάννης Χατζηδοσίου, πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμετηρίου της Αθήνας, ο κύριος Νίκος Παπαγεωργίου, πρόεδρος των Πρατηριούχων των Καυσίμων της Αττικής.
1: Καλησπέρα και στους
0: κύριε
1: δύο.
0: Κύριε πρόεδρε, καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα.
2: Καλησπέρα σας. Χαίρομαι πάρα πολύ καταρχήν, αν μου επιτρέπετε, που είμαι μαζί στην εκπομπή με τον κύριο Χατζηδοσίου, διότι γνωρίζει καλά τα θέματα της αγοράς.
0: Μα γι' αυτό τον επιλέξαμε.
1: Ωραία, γι' αυτό είναι μαζί μας πάντα ο κύριος Χατζηθεοδοσίου.
0: Λοιπόν, έχουμε πολλά νέα να σχολιάσετε. Θα ξεκινήσουμε με τον κύριο Παπαγεωργίου, διότι βλέπω ότι το πετρέλαιο τώρα, όταν μιλούσαμε κύριο Παπαγεωργίου, το οποίο ήταν 92, έφτασε 95,47 πριν από λίγο, τώρα είναι 93,3, οδεύει ολοταχώς προς τα 100. Βγήκε ο Τραμπ και είπε τώρα ότι για κάθε πλοίο που θα χτυπούν οι Ιρανοί, εμείς θα χτυπάμε μία μονάδα ηλεκτρικής παραγωγής, ακόμα και στην Τεχεράνη. Χθες είχε πει ότι θα χτυπήσει το βουνό που κρύβουν τα πυρηνικά. Οι Χούθοι ότι θα αποκλείσουν τα λιμάνια της Σαουδικής Αραβίας. Ο ένας κάνει διαγωνισμό ποιος θα εκτινάξει περισσότερο το πετρέλαιο. Με αυτή την κατάσταση, πότε θα δούμε την αμόλυβδη και το πετρέλαιο να ξεπερνούν και τα 2 ευρώ το λίτρο, κύριε Παπαγεωργίου?
2: Η αβεβαιότητα και η ανησυχία των ανθρώπων της αγοράς στην Ελλάδα εντείνεται με όλα αυτά που ακούμε, διότι αποκαλύπτεται ότι αυτός ο πόλεμος τελικά ποτέ δεν εφάρμοσε την οικεχηρία.
0: Όχι,
2: δηλαδή ποτέ δεν είδαμε τα καράβια φορτωμένα με πετρέλαιο, με αργό πετρέλαιο να διέρχονται τα στενά.
0: Έτσι.
2: Με το ρυθμό που χρειάζεται η αγορά. Και γι' αυτό και είχαμε ιδιαίτερα υψηλές τιμές όλο το προηγούμενο διάστημα. Δυστυχώς τώρα καταγράφουμε μια αύξηση από τις 36, θα σας πω για το πετρέλαιο κίνηση, κύριε Τραβελάκη. Χαρακτηριστικά, 36 τελευταία μέρα. Που η κυβέρνηση επιδοτούσε το πετρέλαιο κίνηση στην ηλιστριακή του τιμή κατά 15 λεπτά, μέχρι σήμερα έχουμε μια αύξηση 45 λεπτών συνολικά.
0: Θυμίζω ότι 28 Φεβρουαρίου, όταν ξεκίνησε ο πόλεμος, είχε ένα 56 το πετρέλαιο και τώρα πάει προς τα 2. Είναι
2: πολύ
0: το ίδιο, 44 λεπτά. Ναι.
2: Ενώ είχαμε πέσει κάτω από 1,65, κάτω από 1,65 λεπτά το λίτρο, φαίνεται ότι σιγά σιγά περνάμε τα 2 ευρώ και θεωρώ ότι στις αρχές της επόμενης εβδομάδας το πετρέλαιο κίνηση θα καταγράψει 2,02-2,03.
0: Πάνω και από τη βενζίνη, γιατί εκεί πάει και η βενζίνη, αμόλυβδη. Είναι, θα είναι στα ίδια επίπεδα.
2: Πάνω και από τη βενζίνη και ο λόγος είναι ο προφανής, ότι παράλληλα υπάρχουν σημαντικά χτυπήματα σε δηληστήρια και σε ενεργειακές αποθήκες στη Ρωσία από ουκρανικά drones. Και η Ρωσία έχει βγάλει απόφαση, και η κυβέρνηση της Ρωσίας, να σταματήσει τις εξαγωγές του πετρελαίου, των πετρελαίων προς τρίτες χώρες.
0: Βέβαια, δεν είναι μόνο ο πόλεμος Ιράν-ΗΠΑ, είναι και η Ρωσία-Ουκρανία.
1: Άρα, κύριε Παπαγεωργίου, επειδή λένε ότι θα μπορεί ενδεχομένως, από ό,τι έλεγε και ο Νίκος νωρίτερα, να πάρουν νέα μέτρα η κυβέρνηση.
0: Ναι.
1: Ποιο μέτρο θα μπορούσε να ανακουφίσει αυτή τη στιγμή την κατάσταση, κατά τη γνώμη σας?
0: Ήταν αυτήκος ο κύριος Τσάπαλος που άκουσε νωρίτερα να μας λέει. Ο κύριος Παπαγεωργίου που άκουσε τον κύριο Τσάπαλο να μας λέει ότι υπάρχει ένα μαξιλάρι 200 εκατομμυρίων, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να πάμε σε νέα επιδότηση στην Αντλία ή Fuel Pass.
2: την Παρασκευή.

0: Και λέει η παραλληλή ομοσπονδία πρατηρίουχων εμπόρων καυσίμων και εγώ συναντηθήκαμε με τον υφυπουργό, τον κύριο Μαρκόπουλο Δημήτρη. Εκεί του θέσαμε τα θέματα και πώς μπορεί να ανακουφιστεί η κοινωνία από τις αυξημένες τιμές με μια σειρά μέτρων τα οποία θα πρέπει να εφαρμοστούν και να ανακοινώσει ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Και κατά δεύτερο συναντήθηκα με τον κύριο Χατζηδάκη μέσα στο Σαββατοκύριακο, τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, όπου του έθεσα το θέμα ότι θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αποδεσμεύσει τις χώρες μέλη να κάνουν μια πολιτική μείωση στις τιμές είτε στον ειδικό φόρο κατανάλωση είτε στο ΦΠΑ. Διαφορετικά θα πρέπει να πάνε ξανά σε επιδότηση της δηληστηριακής τιμής, το οποίο έχει πάρα πολύ μεγάλο κόστος. Είναι το μοναδικό μέτρο, η επιδότηση στην τιμή του δηληστηρίου, που περνάει άμεσα στα πρατήρια και άρα ο καταναλωτής το βλέπει στο πορτοφόλι του.
1: Ακούστε όμως με τα αυτιά του κύριο Τσάπαρ να λέει ότι αποκλείεται να πάει η κυβέρνηση σε μείωση έμεσων φόρων, ούτε ειδικός φόρος κατανάλωσης, ούτε ΦΠΑ.
0: Δυστυχώς, όσο δεν πηγαίνουμε σε αυτές τις πρακτικές, και σας το λέω ξανά, δεν είναι απόφαση της κυβέρνησης. Η κρίση είναι πανευρωπαϊκή. Απλά κάποιες χώρες έχουν κάποια διαφορετική πολιτική όσον αφορά τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης, διότι τους έχουμε μετακυλήσει κάπου αλλού. Στη χώρα μας, δυστυχώς, τα πάντα φορτώνονται στις βενζίνες και στα πετρέλαια. Ο κόσμος μετακινείται γιατί δεν μπορεί να κάνει αλλιώς. Δεν υπάρχει το δίκτυο των μέσων μαζικής μεταφοράς ώστε να υποστηρίξει τη μετακίνηση του κόσμου, ειδικά σε περιοχές όπως είναι η Αττική, σε περιφέρειες όπως είναι η Αττική και η Θεσσαλονίκη, η Κεντρική Μακεδονία. Και έτσι λοιπόν επιβαρύνεται κατά πολύ ο μέσος οικογενειακός προϋπολογισμός. Και βλέπουμε τις μετακινήσεις συνεχώς να μειώνονται σε απολύτως απαραίτητες. Τα ταξίδια πια το καλοκαίρι δεν είναι ταξίδια 10 και 15 ημερών με οικογένειες όπως γνωρίζαμε παλιά. Εμείς τουλάχιστον, κύριε Σαβελάκη και εσείς. Έχουμε ζήσει τέτοιες εποχές. 15 μέρες, 20 μέρες, οικογένεια να φορτώνει το αυτοκίνητό.
2: Ναι, αυτά πλέον δεν υπάρχουν, κύριε Παπαγεωργίου. Τα έχουμε ξεχάσει προπολού.
0: Τώρα είναι 3 μέρες, 4. Οι περισσότερες που μπορεί να πάει κάποιος κάπου.
1: Πάμε στον πρόεδρο, κύριο Χατζηδοσίου, γιατί το ερώτημα είναι, κύριε πρόεδρε, πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί αυτή η κατάσταση, αν είναι λύση το fuel pass, η επιδότηση στην Αντλία έως την επόμενη αύξηση. Η κυβέρνηση λέει όχι σε μείωση και έχει η Λουκία προς μεγάλη χαρά της Λουκίας. Μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης.
2: Δεν το ακούει καν, κύριε Χατζηθεοδοσίου, τίποτα. Τίποτα.
1: Και ταυτόχρονα λέει ότι προχωρούμε ολοταχώς για τη ΔΕΘ, δεν επηρεάζει ούτε ο προπολογισμός ούτε το καλάθι του Πρωθυπουργού. Τι λέτε?
3: Επειδή ο αγαπητός Νίκος τα είπε καλά, εγώ δεν θα σας πω αυτά που λέτε. Θα σας πω ότι αφού δεν κάνει τίποτα.
2: Χτυπάμε σε κλειστές πόρτες.
3: Ναι, προσέξτε από κύριε Γκάτζο. Αφού δεν κάνουμε τίποτα, θα περιμένουμε τις επόμενες μέρες τον πληθωρισμό να ανεβαίνει πολύ περισσότερο, με ό,τι αυτό σημαίνει. Δηλαδή, η τιμή στην ενέργεια, στη βενζίνη, στο πετρέλαιο θα εκτινάξει τις τιμές καταχύσεις των αγροτικών προϊόντων.
1: Το Πρωθυπουργός ο ίδιος. Προχθές ο Πρωθυπουργός είπε ότι αυτές οι τιμές του πετρελαίου είναι βέβαιο ότι θα προκαλέσουν ντόμινο ανατιμήσεων σε προϊόντα και υπηρεσίες. Το ξανακούσε ο Πρωθυπουργός.
3: Αν παραδέξει κάτι, δεν σημαίνει, αν μου δεν πει, κύριε Στραβελάκη, αν δεν κάνει τίποτα να αντιμετωπίσει, τότε ουσιαστικά αυτό που θα έρθει είναι κάτι γιατί δεν απαντάς το ερώτημα που λέμε για τη μείωση.
1: Τι
3: άρα
1: να κάνει?
3: Έχεις μια πολιτική ευθύνη για αυτό που έρχεται.
1: Για πείτε.
3: Θέλω
1: τι
3: να σας πω δύο στοιχεία, ότι το οποίο νομίζω είναι σημαντικό. Όπως σας είπα, έχουμε βγάλει μια έρευνα. Ξέρετε ποιος είναι ο δείκτης απεσιοδοξίας στην Αττική και συνολικά στη χώρα? 61%. Περίπου 61% πιστεύει ότι τα πράγματα θα είναι χειρότερα στο μέλλον.
2: Ο δείκτης απεσιοδοξίας, λέτε τώρα. Ναι,
3: αυτό
2: ναι.
3: Σημαίνει σε απλά, να το καταλάβει ο ακροατής μας, ότι το βλέπει δυσμενέστερο το μέλλον. Επίσης να σας πω ότι το 83% θεωρεί ως πάρα πολύ σημαντικό θέμα την ακρίβεια. Άρα η ακρίβεια, ο πληθωρισμός θα είναι μεγαλύτερος. Θα είναι μεγάλο χτύπημα και για τον καταναλωτή πρωτίστως, αλλά και για επιχειρήσεις. Είναι το θέμα που θα παρατηρήσετε για να βγήκαν τα στοιχεία των χρεών, ότι αυξήθηκαν τα χρέη και στην εφορία και στα ασφαλιστικά ταμεία. Άρα πρακτικά, όσο αυξάνει αυτό, βαράει κυρίως τους μικρούς τυπάκια και τους καταναλωτές.
1: Απόσπαστα, επειδή έχω πολλά μηνύματα, ξαναλέω από το ΔΔΕ, από τις 3 και 20 είναι χωρίς ρεύμα. Κυψέλη, Εξάρχεια, Κολονάκι, Γκίζη, φανάρια εκτός λειτουργίας, κόσμος κλεισμένος σε ασανσέρ, πάρα πολλές κλήσεις στην πυροσβεστική. Σταδιακά θα αρχίσει να αποκαθίσταται ηλεκτροδότηση από τώρα στους 6 το απόγευμα. Υπομονή και προσοχή, όχι ασανσέρ. Πρόεδρε, συνεχίστε.
3: Λέω λοιπόν ότι καταλαβαίνεις ότι μην παίρνοντας κανένα μέτρο και με τα fuel pass ασφαλώς και δεν είναι λύση, είναι απόλυτα σίγουρο. Ανακοίνωση το 5-10 λεπτά βενζίνη και πετρέλαιο και βενζίνη. Αυτό έχει ήδη εξατμιστεί, έχει απορροφηθεί από τις αυξήσεις. Αν όπως φαίνεται ο πόλεμος συνεχιστεί, θα δούμε σύντομα, γιατί ρώτησα το 2 ευρώ, θα δούμε σύντομα το 2-10-2-20. Άρα, σας λέω και πρόβλεψη. Είναι, εάν δεν γίνει καμία, δεν πάθει καμία μέρη στα μέτρα που ανακοινώσαμε, θα δούμε τον πληθωρισμό στο 5 και στο 6%. το μήνα Αύγουστο. Επιπλέον, κρατήστε από την έρευνα αυτό που νομίζω επίσης έχει είναι σημαντικό. Λέει το 50% δεν θα πάει διακοπές. Και ένα επίσης 30% θα κάνει λιγότερες διακοπές από την περσινή χρονιά. Αυτά όλα δείχνουν ακριβώς και ότι αυτή τη στιγμή η κρίση είναι σε πολύ ψηλότερο ποσοστό στην κοινωνία από αυτό που φανταζόμασταν. Δηλαδή, δεν είναι το 80% φτωχό. Το 80% περνάει δυσκολίες όμως. Και δεν μπορεί να αντιμετωπίσει την ακρίβεια και τις συνέπειες της ακρίβειας. Άρα, πρακτικά, θέλω να μείνετε πολύ σε αυτό που θα σας πω. Ότι δεν μπορείς να λες ότι ξέρω ότι θα ακριβούν τα προϊόντα, γιατί αφού ξέρεις ποιο είναι η πηγή του προβλήματος και είναι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης και δεν κάνεις τίποτα, άρα έχεις την πολιτική ευθύνη της αύξησης.
1: Η πρόταση ποια είναι, πρόεδρε?
3: Της αύξησης προϊόντα.
1: Τι μπορεί να γίνει, τι πρέπει να γίνει?
3: Κοιτάξτε,
1: σε μια κατάσταση που είναι η επίσημη θέση κυβέρνηση είναι παγκόσμια κρίση, εισαγόμενη, άρα τι να κάνουμε.
3: 11 χώρες της Ευρώπης κάνανε μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Άρα λέω, η κυβέρνηση ανακοινώνει και εγώ λέω μπράβο κιόλας. Ότι έχουμε πλεονάσματα τα οποία φτάνουν τα 11 δις. Αλλά το να κάνεις μια πολιτική για ένα μήνα, ενάμιση, εγώ λέω ότι κοστίζει 500 εκατομμύρια. Έχεις το δημοσιονομικό χρόνο να το κάνεις. Έχεις για να μην φέρεις ασφυξία στην αγορά ή αν θέλεις να
1: οδηγείς. Από το πλεονάσμα.
3: Από το δημοσιονομικό χώρο που έχει.
1: Ναι. Η κυβέρνηση λέει ότι το πλεόνασμα είναι για άλλους λόγους. Δεν είναι για μείωση φόρων το πλεόνασμα. Είναι για εξυπηρέτηση του χρέους, για πληρωμή των υποχρεώσεων των μνημονίων.
3: Αν το χρέος πληρωθεί 6 μήνες μετά από αυτό που σας λέω, τι θα
1: γίνει? Δεν γίνεται.
3: Αντί για να δώσει 6%.
1: Λουκή απάντηση, γιατί εγώ. Πέσταση, όπως μας τα λένε.
2: Αλλά δεν ακούνε, κύριε Χατζηθεοδοσίου. Αυτό είναι το θέμα. Δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος. Έχουμε μάθει πλέον αυτό.
1: Την
2: κασέτα που λέω.
3: Δεν υπάρχει ένα στη Θεσσαλονίκη. Να πω κάτι καλό πρώτα. Στη Θεσσαλονίκη που έχετε ανακοινώσει μέτρα πάνω από 3 δις. Άρα για ό,τι πιστεύει, υπάρχει δημοσιονομικός χώρος. Για ό,τι δεν πιστεύει, γι' αυτό δεν είναι πολιτική ευθύνη, δεν υπάρχει δημοσιονομικός
2: χώρος. Αυτό θέλω να πω. Και ξαφνικά βρίσκονται χρήματα. Δηλαδή, μας λέγανε δεν υπάρχουν άλλα χρήματα για μέτρα. Σήμερα ο κύριος Τσάπαλος είπε ότι έχουν ένα μαξιλάρι 200 εκατομμυρίων. Δηλαδή, πώς βρίσκονται, δηλαδή, αυτό είναι θέμα πολιτικής βούλησης καθαρά.
3: Κύριε Γκάτση, συμφωνώ απόλυτα.
2: Ναι, το ξέρω. Εμείς οι δύο συμφωνούμε.
3: Για ό,τι χρειάζεται, έχει λεφτά για ό,τι πιστεύει. Για ό,τι δεν πιστεύει, δεν έχει χρήματα. Γιατί αυτά τα δύο φάσκουν για τη φάσκουν. Δεν μπορεί να λες δεν έχω χρήματα για να υποστηρίξω την μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και ταυτόχρονα να ανακοινώσεις 2% μέτρα στη Θεσσαλονίκη.
1: Να πάω ανάποδα. Αν υποθέσουμε ότι υπήρχαν τα χρήματα, γιατί να μην μειώσει η κυβέρνηση τους έμεσους φόρους?
3: Είναι... Θέλω να ανοίξω μια συζήτηση που.
1: Θέλω να πω. Πάω ανάποδα. Και λέω, αφού όλοι το ζητάνε, αν υπάρχουν τα χρήματα, γιατί να μην.
2: Γιατί από εκεί μαζεύει, έτσι δεν είναι? Από εκεί μαζεύει.
3: Αν σκεφτούμε. Ότι η κυβέρνηση, το λέω καλοπράγματα, είναι μια επιχείρηση. Όσο αυξάνει ο πληθωρισμός, έχει παραπάνω έσοδα.
2: Ακριβώς. Και από εκεί μαζεύει
3: χρήματα. Από το ΦΠΑ. Άρα, ευκολότερα δίνει επιδόματα, το οποίο επίσης από τη μακρά ιστορία, θα ξέρετε, δεν είναι ίδιων κεντροδεξιών κυβερνήσεων τα επιδόματα. Είναι αριστερών και κεντροαριστερών. Δηλαδή, δεν θυμάστε ότι στο παλιόν κατηγορήσατε την προηγούμενη κυβέρνηση στο τόνο ότι προηγούνται τα επιδόματα. Τα επιδόματα δεν είναι το πρόβλημα. Δεύτερον, εξυπηρετήσει κάποιες καταστάσεις. Γιατί στην κρίση πάντα οι φτωχοί, οι μικρομεσαία επιχείρηση που έχει άποψη, δεν έχουν μέλλον, ενώ οι μεγαλύτεροι έχουν. Και αυτό φαίνεται και από τα κέρδη των μικρών μεγάλων. Μένω όμως στην ουσία του θέματος αυτού. Εγώ θα μείνω μόνο στην επικεφαλίδα που είπατε. Εσείς, σε αυτό που σας είπα, δεν πιστεύετε το ίδιο με εμένα, ότι αφού δεν θα υπάρξει παρέμβαση στα κάψιμα, είναι απόλυτα σίγουρο ότι έχουμε υψηλότερο πληθωρισμό. Συμφωνούμε.
1: Περιμένω να δω αν θα υπάρξει. Είπε ο κ. Τσάπαλος ότι θα έχουμε παρέμβαση. Γιατί υπάρχει ένα μαξιλάρι 200 εκατομμύρια. Όχι τώρα. Όχι το Σεπτέμβριο, τώρα. Τα 200 εκατομμύρια το Σεπτέμβριο θα πει ο Μητσοτάκης. Μιλάμε για άμεση παρέμβαση.
3: Μακάρι.
1: Γιατί μακάρι. Ο κ. Παγιοργίου, έτσι δεν είπατε, κύριε Παγιοργίου, ότι Δευτέρα θα δούμε δύο μπροστά και σε βενζίνη και σε πετρέλαιο.
0: Ναι, είναι δύο μπροστά, αλλά θέλω να ομολογήσω ότι η κυβέρνηση έχει δείξει αντανακλαστικά. Έχει την εμπειρία πια, γιατί από το 2022 βρισκόμαστε συνεχώς σε πόλεμο που επηρεάζει άμεσα τα υγρά καύσιμα και την πίτα των υγρών καύσιμων στη χώρα μας. Και θεωρώ ότι θα υπάρξει ανακοίνωση σύντομα. Δεν μπορεί να αφήσουμε.
1: Αυτό καταλαβαίνω και εγώ. Αυτό λέει το ρεπορτάζ μου. Ότι το μελετούν και αν δουν να συνεχίζεται αυτή η κούρσα προς τα 100 δολάρια το βαρέλι, θα έχουμε άμεση παρέμβαση. Διότι αυτό προφανώς θα επηρεάσει και προϊόντα και υπηρεσίες και θα ανοίξει ακόμα ένας για πολλωστή φορά φαύλος κύκλος ανατιμήσεων. Που δεν
3: μπορώ να πω δύο σχόλια.
1: Εννοείται, πρόεδρε. Φυσικά.
3: Ναι, πολύ σύντομα.
1: Όσο θέλετε, και τρία.
3: Θα σας πω κάτι που δεν κοστίζει τίποτα. Είναι ο προοπτικός έλεγχος. Δηλαδή τώρα για να ακριβαίνει η βενζίνη και το πετρέλαιο θα πει ότι έκαναν νέες εισαγωγές και ακρίβαινε. Ενώ αυτό δεν συμβαίνει. Δηλαδή ενώ που λένε από τα αποθέματα ακριβαίνει η τιμή στα δηληστήρια και μετά φτάνει στα πρατήρια. Το οποίο επίσης είναι θέμα υποπτικού ελέγχου. Ότι δεν μπορεί να ακριβαίνει και στη μία περίπτωση και όταν ξεκινούσε ο πόλεμος και τώρα σε μια περίοδο που δεν κάνανε νέες εισαγωγές. Πρώτη παρατήρηση. Δεύτερη παρατήρηση. Τα ακούσατε για τα τρόφιμα, το οποίο σας το λέω επισήμως πλέον τώρα που βγήκε από πολλούς. Έχουμε πάντα μεγάλη απορία για το προϊόν που φέρει από το χωράφι στο ράφι, πώς έχουμε μια τόσο μεγάλη αύξηση. Δηλαδή ο παραγωγός να λέει πουλάω φθηνά και ο καταναλωτής να αγοράζει ακριβά. Τα ακούσατε, φαντάζομαι, ότι οι μεγάλες αγορές από τους παραγωγούς γίνονται από τις έξι αλυσίδες τις μεγάλες. Δηλαδή οι ίδιοι είναι αυτοί που τους αγοράζουν και οι ίδιοι που παίρνουν το προϊόν στα 30 λεφτά και το πάρει 3,5 ευρώ.
1: Άρα.
3: Σας είπα δύο εποπτικούς μηχανισμούς που δεν χρειάζεται λεφτά, χρειάζεται εποπτεία.
1: Άρα, λέτε, δεν υπάρχει εποπτεία για να μην έχουμε το καπέλο του χωράφι στο ράφι.
3: Όχι, αν έχετε ανέβει, δεν ακούσατε, το καλόπιστα. Δηλαδή, γιατί αυξήθηκε η τιμή της βενζίνης. Πήραμε νέες, είχαν τα δηληστήρια αγοράσει νέα βενζίνη. Πώς την πρώτη φορά είχαμε για δύο μήνες. Τώρα δεν είχαν για δύο μήνες.
1: Αυτό είναι το μόνιμο ερώτημά μας, κύριε Πρόεδρε. Δηλαδή, πώς η βενζίνη όταν πέφτει στις διεθνείς αγορές για να πέσει εδώ στην Αντλία κάνουν μήνες. Εάν ανέβει, ανεβαίνει σε 6 ώρες. Έχουν καλή ενημέρωση.
3: Αυτό τι είναι, εποπτεία δεν είναι όμως. Δεν είναι παρέμβαση.
1: Μας πει ο πρόεδρος, ο κύριος Παπαγεωργίου. Γιατί ο κύριος Παπαγεωργίου, όταν το ρωτάμε, αυτό που λέει, να το τιμολόγιο από το δηληστήριο. Εγώ τι να κάνω. Τόσο αγοράζω.
0: Εμάς οι επιχειρήσεις μας κερδίζουν αυτό το περιθώριο το οποίο τους δίνει τη δυνατότητα να καλύψουν τα λειτουργικά τους έξοδα και να είναι βιώσιμες. Αυτό ενισχύεται και από τον υγιή ανταγωνισμό που υπάρχει και καταγράφεται μέσω του παρατηρητήριου τιμών. Ακόμα και την περίοδο που είχαμε πλαφόν, ταβάνι δηλαδή στο κέρδος μας, ήμασταν 2-3 λεπτά χαμηλότερα. Ο ανταγωνισμός δεν επέτρεπε ούτε να φτάσουμε σε αυτό το περιθώριο που είχε υπολογίσει η κυβέρνηση. Από εκεί και πέρα, αυτό που θέλω να μεταφέρω και έχει αξία να το γνωρίζουμε όλοι, είναι ότι τα ελληνικά δηληστήρια και γενικά δηληστήρια της Νοτιού Ευρώπης είναι εξαγώγημα σε ποσοστό 70% τουλάχιστον. Διαπραγματεύονται λοιπόν επιχειρηματικά και πολλούν τα προϊόντα τους σε ένα περιβάλλον το οποίο είναι διεθνές. Αντίστοιχα, έρχονται και στη χώρα μας. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο θα πρέπει να επιδοτείται η τιμή πριν βγει από τις πύλες των δηληστηρίων για να φτάσει στον καταναλωτή.
3: Νίκο μου, τώρα αυτό, αν μου επιτρέπεις με αγάπη, ενισχύει το σκεπτικό ότι σωστά ακριβένουν τις τιμές σήμερα, ενώ δεν έχουν νέες παραγγελίες, δηλαδή πληρώνει ο ελληνικός λαός επειδή τα δηληστήρια τα δικά μας έχουν εξαγωγική δραστηριότητα. Αυτό λέμε.
0: Συγγνώμη, το λέω. Έχετε απόλυτο δίκιο, Πρόεδρε, αλλά οι τιμές κοστολογούνται και βγαίνουν στην ελληνική αγορά με βάση τις διεθνείς τιμές της χρηματιστηριακής της Μεσογείου.
3: Μα των δηλισμένων προϊόντων. Με βάση την οικονομία που την ξέρεις, εγώ όταν πουλάω ένα προϊόν, λέει τιμή αγοράς, τιμή πώλησης. Εδώ φεύγει από τιμή αγοράς και τιμή πώλησης, λέει πάμε σε διεθνείς δείκτες, πάμε στο χρηματιστήριο. Ναι, αλλά αυτό θα είναι εις βάρος πάντα του καταναλωτή και των επιχειρήσεων. Πάντα. Με αυτή τη λογική. Γιατί όταν, σωστά είπε ο κ. Σταβελάκης, όταν η τιμή μειώνεται, αργεί να δώσει την τιμή μείωση, όταν ακριβένει την πρώτη μέρα, αυτό θα είναι πάντα ένα πολύ ωραίο story που δημιουργείται για να μπορεί και στα μονάκια, στα ζυγά, όπως λέει ο λαός, να είναι κερδισμένοι.
1: Αυτό που ο πρόεδρος πάντως μας το είπαν και εμάς, δεν θυμάμαι ποιος πρόσφατα, Λουκία, ότι υπάρχει η ομάδα των νοσοκιακών χωρών, Mediterranean κάτι όπως ονομάζεται, και είναι ενιαία η διαμόρφωση των τιμών προς τα πάνω ή προς τα κάτω και δεν εξαρτάται μόνο από παράγοντες όπως είναι η διεθνή τιμή του πετρελαίου. Λέω, αλλά με ένα άθροισμα προϊόντων που κάνει πολύ λιγότερο ανελαστική την τροποποίηση των τιμών. Και βέβαια η απορία παραμένει, γιατί είναι ανελαστική πάντα όταν χρειάζεται να πέσουν και είναι τόσο ανελαστική, τόσο ελαστική όταν χρειάζεται να ανέβουν. Αυτό είναι ένα ερώτημα, κύριε Παγιώργη.
0: Γιατί είναι αυτό που είπε ο πρόεδρος, μονάζει κάτι
3: με τον ίδιο τρόπο, αν μου επιτρέπεις, Νίκο, με τον ίδιο τρόπο λέμε για την ενέργεια. Δηλαδή στην ενέργεια παίρνεις πάντα όποιον δείχτη σε βολεύει. Και ενέργεια ακριβένει γιατί είναι χρηματιστηριακό προϊόν. Όλα αυτά, αν θέλετε να πω ότι υπάρχει και ευθύνη της Ευρώπης, υπάρχει, αλλά δεν μπορεί να συνεχιστεί. Γιατί αυτή ασφαλώς και την πληρώνουμε εμείς λίγο παραπάνω, γιατί όταν είμαι πληθωρισμός, έχουμε το διπλάσιο από την Ευρώπη, την πληρώνουν και άλλοι Ευρωπαίοι. Αλλά δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η ιστορία και με το ρεύμα και με το πετρέλαιο. Είναι παράλογο. Εντελώς. Με καθαρά οικονομικούς όρους είναι παράλογο.
1: Το θέμα είναι τι αντίκτυπο θα έχει στην αγορά, πώς αυτό θα προκαλέσει αλυσιδωτές επιπτώσεις και πού σταματάει η αντοχή των πολιτών με όλες αυτές τις ανατιμήσεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Αν μου δίνατε την ευκαιρία για 2 δευτερόλεπτα,
1: έχουμε ακριβώς τόσο, μου κάνει νόημα, κυρία Μητσάκη, πρέπει να τελειώσουμε.
0: Θέλω να μεταφέρω 2 προτάσεις στον πρόεδρο
1: του Επαγγελματικού
0: Μελετηρίου Αθηνών, διότι είναι συνομιλητής και συμβουλάτρος εκάστοτε κυβέρνησης. Πρώτον, θα πρέπει να εξορθολογιστούν τα πρόστιμα τα οποία μπαίνουν στις επιχειρήσεις. Υπάρχουν πρόστιμα τα οποία δεν προσφέρουν τίποτα στον καταναλωτή, παρά μόνο επιβαρύνουν ως βιομηχανία προστήμων τους επαγγελματίες. Και αυτό μετακυλείεται στον καταναλωτή. Αν λοιπόν εξορθολογιστούν τα πρόστιμα, πρώτον θα έχουμε χαμηλότερες τιμές όχι μόνο στα πετρέλαια και στις βενζίνες, σε όλα τα προϊόντα της αγοράς. Και δεύτερον, να φύγει από κάποιους κλάδους η τεκμαρτή φορολόγηση. Γιατί Υπάρχουν κλάδοι όπως ο δικός μας που ελέγχονται 24 ώρες. Τι αγοράζουν και τι πουλάνε και τι κερδίζουν. Κατά 99%. Άρα η κυβέρνηση γνωρίζει ακριβώς ποια είναι τα κέρδη μας. Αν φύγει το τεκμαρτό, θα έχουμε μείωση στην τελική τιμή του καταναλωτή 2 με 3 λεπτά και στις βενζίνες και στα πετρέλαια.
1: Θα τα ξαναπούμε σύντομα και με τους δυο, ο κ. Χατζη Θεοδοσίου, ο κ. Παπαγεωργίου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε διαφημίσεις.
4: Real FM.
5: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
4: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
6: Time out για Θράκων.
7: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
6: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
7: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
8: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
9: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της Seajets.
8: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
9: Για πότε είναι αυτά?
8: Για σήμερα.
9: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
6: Με Seajets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
10: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
9: Οχ, φτάσαμε!
8: Με Seajets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
6: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
11: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass ετοιμοπαράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ.
12: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Το Δάσος των Παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή. Με τη Real News.
13: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
14: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Willis ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Willis Carrier εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
15: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Gotsopoulos Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Gotsopoulos Home για κάθε χώρο με έκπτωση 30 έως 40%. Δείτε τις μειωμένες τιμές στο www.gotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
16: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
17: Real FM. Η ώρα είναι 5.
18: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
19: Πολιτικές εξελίξεις.
20: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
21: Κοινωνία.
19: Οικονομία.
22: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
23: Διεθνείς ειδήσεις.
19: Αθλητικά.
23: Πολιτισμός.
24: Ηθοποιός σημαίνει φως.
19: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
25: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
26: Καλό απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή Καλλιγάτα Κεφαλονιάς. Κινητοποιήθηκαν ισχυρές επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής και 5 αεροσκάφη. Να βρίσκονται σε ετοιμότητα, καλούνται οι πολίτες με μήνυμα του 112. Σε κατάσταση μέγιστης επιφυλακής βρίσκονται οι αρχές λόγω του ακραίου κινδύνου για εκδήλωση πυρκαγιών. Κόκκινο συναγερμό σήμανε και για αύριο σε Αττική, Εύβοια και Ρόδο. Για πολύ υψηλές θερμοκρασίες στα ανατολικά υπηρωτικά και ισχυρές καταιγίδες στα βόρεια, προειδοποιεί με νεότερο δελτίο της ημετεωρολογική υπηρεσία. Περισσότερα στο ενικός.gr. Σε πιο στενή συνεργασία Ελλάδας και Πορτογαλίας, στους τομείς άμυνας, οικονομίας και πολιτικής προστασίας, συμφώνησαν ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Πορτογάλος Πρωθυπουργός Λουίς Μοντενέγκρο στη συνάντησή τους στο Μέγαρο Μαξίμου. Την αποχώρησή του από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο Σοκράτης Φάμελος. Σε δήλωσή του αναφέρει ότι λυπάται για το αδιέξοδο και πως δεν μπορεί να υποστηρίξει την περιχαράκωση. Σε νέα πρόκληση στην Ανατολική Μεσόγειο προχώρησε η Άγκυρα. Εξέδωσε ναυτική οδηγία για σεισμικές έρευνες έως τις 30 Αυγούστου εν ώψη κατασκευής αγωγού φυσικού αερίου που θα συνδέει την Τουρκία με τα κατεχόμενα. Η Ελλάδα δεν παρακολουθεί στοϊκά τις εξελίξεις και πάντοτε απαντά στις τουρκικές προκλήσεις με τον προσήκοντα τρόπο, δήλωσε στον Real FM ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου. Σε ξυλοδαρμό αποδίδεται ο θάνατος του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, ο οποίος βρέθηκε νεκρός στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Συνεχίζονται οι έρευνες της αστυνομίας, ενώ αναμένονται τα επίσημα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης.
25: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
27: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
28: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
29: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
30: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
26: Βελτιωμένη πρόταση έχει καταθέσει η Borussia Dortmund στη βελγική Genk προκειμένου να αποκτήσει τον Κωνσταντίνο Καρέτσα, σύμφωνα με γερμανικά μέσα ενημέρωσης. Η ομάδα της Bundesliga έχει συμφωνήσει με τον 18χρονο διεθνή μεσοεπιθετικό για να υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το 2031. Απομένει όμως να δώσει τη συγκατάθεσή της και η βελγική ομάδα. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
31: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει.
0: Με Odds Boost. 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
30: Real Weather.
26: Γενικά έθριος αύριο καιρός με τοπικές βροχές σε βόρεια και ανατολικά υπηρωτικά, σποράδες και έβια. Άνεμοι μεταβλητοί έως 6 μποφόρ. Λίγες νεφώσεις και πιθανότητα τοπικών βροχών το απόγευμα στην Αττική, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 34 βαθμούς Κελσίου, στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

Έτσι, είπα να ξεκινήσουμε όχι με μια Λίντα Χιώτης, γιατί αυτό περιμένετε περισσότεροι, αλλά με αυτό το τραγούδι που είναι ένα τραγούδι του Μίκη, στίχη, μουσική και τα λοιπά, και δείχνει την οριμότητα της Λίντα στην ερμηνεία, μια καταπληκτική ευελιξία στη φωνή της, πέρα από το χρώμα της και τα λοιπά. Και πώς να το πω, ήθελα το πρώτο να ανήκει μόνο σε αυτήν.

0: Άντε καλησπέρα, 5 και 8, 97 και 8, σε βαθύ Ιούλιο και μάλιστα σε μια μέρα πάρα πολύ δύσκολη. Μετράει την 22η ο Ιούλης, άγρια πράγματα, ζέστες, φόβοι για πυρκαγιές, παντού κτλ. Ευτυχώς βλέπω να ανάβουν και να υπάρχει μια αποτελεσματικότητα και να σβήνουν σχετικά σύντομα και είναι πάρα πολύ καλό αυτό. Γιατί δεν υπάρχει με τέτοιο καιρό πιθανότητα να μην καταγράψουμε κάποια πυρκαγιά, το θέμα είναι να μην καταγράψουμε κάποια καταστροφή. Μια μέρα επίσης πάρα πολύ φορτωμένη με ειδήσεις και οι περισσότερες εξ αυτών είναι βαριές και άσχημες, αλλά τι να κάνουμε, ό,τι είναι θα το υπηρετήσουμε όσο πιο καλά μπορούμε. Θα βάλετε και εσείς πλάτη, οι αγαπημένοι ακροατές του Real FM, οι ρεαλιστές και οι ρεαλίστες, και περιμένω τα μηνύματά σας στο studio@realfm.gr. Η Κατερίνα Βουτσάν απέναντί μας, Πολυδικιά και Κονσολιέρισα, Ευασία Κουντρένη στο 2-10-200-8-200, περιμένοντας όπως κάθε μέρα τα μηνύματά σας, τα απογευματάκι. Και βεβαίως, Σοφία Γαλάνη κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί. Να πω από τα πολλά που έτσι ξεχωρίζω, να πω ότι υπομονή να κάνετε παιδιά, αύριο θα μάθετε τις βάσεις, πάνω κάτω θα ξέρετε πού θα έχετε περάσει και θα μπορέσετε να κάνετε καλύτερα κουμάντα, όσο πιο γρήγορα τόσο καλύτερα, μετά της οικογένειας. Ιδίως αν χρειάζεται σπίτι, νίκια και τα σχετικά, σε άλλη πόλη έτσι. Και εκεί ειλικρινά θα σας πω καλή τύχη. Χουδελάκης κύριος Θεμανουήλ για της Μαρίας. Να πω επίσης ότι μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση αυτός ο βάρβαρος ξυλοδαρμός με αποτέλεσμα να πεθάνει. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι για όλους μας κάπως γνωστός, τον έχουμε δει στις τηλεοράσεις, έναν από τους πολλούς που θεωρείς κρυοκορυφαίοι ποινικολόγοι και τα λοιπά. Οι ποινικολόγοι προφανέστατα με ποινικά έχουν να κάνουν, με άγρια πράγματα, ο Σταύρος Γεωργίου, ένας άνθρωπος τον οποίο είχε τύχει και εγώ να γνωρίσω κατά τη διάρκεια του ρεπορτάζ. Προφανέστατα τέτοιες ώρες τέτοια λόγια είναι αυτό που λένε προσωπικά κίνητρα, σεξουαλικά εγκλήματα κτλ. Και μνήμη έχουμε και θυμόμαστε, απλά νομίζω ότι πώς να το πω τώρα, επιβάλλει όχι μόνο λογαστικής ευγένειας κτλ. Επιβάλλει η σκηνή να μείνουμε μόνο στα του ρεπορτάζ. Και για να μείνουμε μόνο στα του ρεπορτάζ θα μας βοηθήσει η Σοφία Γαλάνη. Καλώς Σοφάκη.
1: Καλησπέρα. Είναι ένα σκληρό έγκλημα.
0: Δεν το συζητώ. Είναι αυτό που λέμε κυριολεκτικά τον σκότωσαν στο ξύλο.
1: Όπως το λες Γιώργο, και αυτό το οποίο λες το είδαν και το διαπίστωσαν και οι αστυνομικοί που μπήκαν μέσα στο γραφείο του γνωστού ποινικολόγου και αντίκρισαν τη σωρό του σε εμβριακή στάση, σε λίμνη αίματος, τα ρούχα αντισκοπισμένα στο χώρο και με εμφανή τραύματα στο κεφάλι. Φαινόταν δηλαδή και το πιστοποίησαν αυτό και οι δύο ιατροδικαστές, όπως λένε οι τελευταίες πληροφορίες που εξέτασαν τη σωρό, μιλούν για πολλαπλά χτυπήματα στο κεφάλι και τον θώρακα από θλόν και αμβλή όργανο. Αυτά είναι τα τελευταία στοιχεία από την νεκροψία, νεκροτομή. Τώρα, σε αυτή τη φάση, τι κάνουν οι αστυνομικοί των ανθρωποκτονιών? Έχουν διαπιστώσει καταρχήν ότι στο γραφείο δεν υπήρχαν ίχνη παραβίαση τη εξωτερική πόρτα.
0: Σου λέει άρα αυτό πελάτη γνωστό, τέλο πάντων κάποιο που είχε την πρόσβαση στο γραφείο. Έτσι.
1: Η εκτίμηση είναι της αστυνομίας ότι ναι, άνοιξε όντως ο ίδιος ο ποινικολόγος σε κάποιον ή ενδεχομένως, και κρατήστε το κάτω από αυτό το οποίο λέω, υπάρχει το ενδεχόμενο ίσως να μπήκαν και μαζί μέσα στον χώρο. Αυτό βέβαια θα το δείξουν αργά ή γρήγορα οι κάμερες ασφαλείας οι οποίες εξετάζονται. Μέσα στο γραφείο του δεν υπήρχε κάμερα. Υπάρχει όμως μια κάμερα τοποθετημένη στην είσοδο της πολυκατοικίας την 3η Σεπτεμβρίου, η οποία προφανώς θα εξεταστεί. Και όπως επίσης θα εξεταστούν εξονικιστικά όλες οι κάμερες της γύρω περιοχής και από καταστήματα και από κατοικίες, προκειμένου να οδηγηθούν οι αστυνομικοί στον δράστη ή τους δράστες, γιατί δεν έχει ξεκαθαρίσει αν ήταν ένας ή αν ενδεχομένως υπήρξαν και άλλα άτομα μέσα στον χώρο. Αυτό θα φανεί. Επίσης, έχει ληφθεί δείγμα DNA κάτω από τα νύχια του θύματος. Εκεί τα εγκληματολογικά εργαστήρια θα διαπιστώσουν αν ενδεχομένως πάλεψε με τον δολοφόνο ή τους δολοφόνους του λίγο πριν καταλήξει. Τώρα, από εκεί και πέρα, η εκτίμηση των αρχών είναι ότι πρόκειται για κάποια διαφορά, προσωπική του διαφορά, κατά πάσα πιθανότητα. Δεν έχει αποκλειστεί βέβαια τίποτα ακόμη, δεν έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο να είναι και κάποια επαγγελματική διαφορά. Η προσωπική διαφορά, ωστόσο, είναι σε πρώτο πλάνο για τις αρχές.
0: Είπα και πριν και ότι επειδή είναι ένα πρόσωπο γνωστό, έτσι, και εγώ τον έχω συναντήσει, να, δηλαδή, όχι μια και δύο φορές, ήταν σε αρκετές δίκες που είχαν μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Και πολύ κροτές.
0: Ναι,
1: πολύ
0: ακριβώς, κροτές. Ακριβώς. Θυμάμαι τότε με τον 13χρονο τον Άλεξ, ας πούμε, ήταν μια δίκη που είχε πάρα πολύ. Όλη η κοινωνία είχε γυρίσει και παρακολουθούσε αυτό ως ένα σύριαλ. Τέλος πάντων, αυτό που θέλω να πω είναι ότι υπάρχουν και τα πεπραγμένα του κάθε ενός στη ζωή του, τα οποία εδώ είναι πάρα πολλά και μπορεί να γεννήσουν δεκάδες υποψίες. Αλλά εντάξει, ώρα που είναι τώρα, θα έχουμε χρόνο να δούμε σε άλλη στιγμή.
1: Να προσθέσω κάτι ακόμα, Γιώργο, ότι λείπει το κινητό του τηλέφωνο, δεν υπάρχει πουθενά. Εκτιμάει η αστυνομία ότι το αφαίρεσε ο δράστης ή η δράστης. Είναι μια συνήθως τακτική σε εγκλήματα τέτοιου τύπου να αφαιρείται το κινητό, προκειμένου είτε να δυσκολέψουν τις έρευνες των αρχών. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση, οι αστυνομικοί θεωρούν ότι με την εξέταση των καμερών από καταθέσεις οι οποίες προφανώς λαμβάνονται και από τους συγγενείς και από το οικογενειακό περιβάλλον και από το επαγγελματικό περιβάλλον, αλλά και από τους ενίκους της πολυκατοικίας, θα ξετυλιχθεί αργά ή γρήγορα το κουβάρι. Τώρα, τα τελευταία στοιχεία πάντως για το πότε εθεάθη τελευταία φορά ο Σταύρος Γεωργίου στην περιοχή, φαίνεται ότι εθεάθη το βράδυ της Δευτέρας στην περιοχή, ότι πάρκαρε το αυτοκίνητό του σε κοντινό σημείο, ανέβηκε στο γραφείο του και έκτοτε δεν έτσι θα μας βγει.
0: Σοφία, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλησπέρα, παιδιά. Να είστε καλά. Για τα καλωσορίσματα και εγώ καλώ σα βρήκα. Καλησπέρα στον Καβοντορίτη, καλησπέρα στον Γιώργο. Γιώργο μου εντυπωσιάζει που έχει κρατήσει τόσα πολλά από τα κείμενα. Να σου πω την αλήθεια, επειδή δεν είμαι τόσο επιμελής, τα περισσότερα από αυτά που μου θυμίζεις ότι έχω γράψει με κάνουν να χαμογελώ. Όχι γιατί είναι καλά ή άσχημα ή ωραία κτλ, αλλά γιατί λένε κάτι τουλάχιστον σε έναν άνθρωπο και με γεμίζει πολύ αυτό. Να σε καλά. Γκρίνια, για τον καιρό μίλησα, έτσι και είπα αυτά, ζέστες και τα λοιπά. Εγώ να σας πω την αλήθεια, βγήκα κάποια στιγμή και έκανα κάτι δουλίσεις στο μπαλκόνι, γιατί είναι όπου να είναι θα φύγουμε για διακοπές και δεν πρέπει να αφήνουμε κρεμότητες πίσω. Σε μισή ώρα τα είχα παίξει, έτσι. Τα ίδια περίπου μου είπε και σύζυγος. Αλλά ο Ανδρέας, για παράδειγμα, τον Πειραιά, λέει: Γύρω εδώ στον Πειραιά 32 έφτασε, μεγίστε. Πού είναι τα σαραντάρια που μας έλεγαν, οι δήμονες, δεν ξέρω πού είναι. Και η αλήθεια είναι ότι επίσης. Καταλαβαίνω, επειδή έχω κάνει εγώ την παρατήρηση. Την παρατήρηση εννοώ και την αρνητική, όχι απλά ότι το είδα. Λέω ότι πολλές φορές θέλουν να την πουλήσουν μια είδηση και έτσι με την ίδια λογική, όπως κάνουν κάποιοι δημοσιογράφοι, κάνουν και κάποιοι μετεωρολόγοι. Όμως σε αυτή τη φάση η πρόβλεψη για πολύ θερμές μέρες ήταν μαζική. Δεν είχε να κάνει με αυτούς που έχουν χάσει την έξωθεν καλή μαρτυρία. Έχει κάνει να κάνει και με τους πιο, πώς να πω τώρα, τους πιο αξιόπιστους μετεωρολόγους. Και σήμερα μας το είπανε και μας το ξαναείπανε ότι είναι η πιο δύσκολη μέρα. Να σας πω την αλήθεια, γι' αυτό ζήτησα να μιλήσουμε και με ένα πυρομετεωρολόγο, να μάθουμε και γιατί αυτοί είναι διαφορετικοί από τους άλλους. Γιατί εγώ δεν το ξέρα. Δεν ξέρω αν το ξέρετε εσείς. Να τους ρωτήσουμε ποια είναι η ειδικότητά τους, δηλαδή, και μπορούν να προβλέψουν όχι μόνο αν θα έχει ζέστη ή θα βρέξει, αλλά και αν θα μπουν φωτιές. Τώρα είπα φωτιές. Πάμε να συναντήσουμε την Άννα την Κανδύλη, γιατί είναι μια είδηση που έσκασε μόλις τώρα και έχει να κάνει με ένα ειδικό δικαστήριο, στο οποίο ο εισαγγελέας, ο κ. Μητρούλης, αν με κάνει το όνομά του, ο αντισαγγελέας του Αρυπάγου, πρέπει να παραπεμφθεί ο υπουργός, ο κ. Χρήστος Τριαντόπουλος. Καλώς την Άννα, καλησπέρα.
2: Γεια σας, γεια σας.
0: Καλώς.
2: Λοιπόν, ναι, έχουμε την πρόταση του εισαγγελέα του κυρίου Δημήτρη Μητρουλιά, του Δικαστικού Συμβουλίου του Αρειοπάγου, ο οποίος προτείνει προς το Δικαστικό Συμβούλιο, το Ανώτατο Δικαστήριο, που έχει και τον τελευταίο λόγο βέβαια για την παραποποίηση στο Ειδικό Δικαστήριο, να παραπεμφθούν συνολικά 5, δηλαδή ο κύριος Τριαντόπουλος, ο πρώην υφυπουργός, για το πλημέλημα της παράβασης καθήκοντος που αφορά την αλλίωση του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος, ο πρώην περιφερειάρχης της Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, καθώς και ακόμη 3 στελέχη από την αστυνομία και την πυροσβεστική.
0: Άννα, επίτρεψε μια αφελή ερώτηση. Εάν φτιαχτεί ένα ειδικό δικαστήριο για να δικάσει τον Τριαντόπουλο και τους άλλους μαζί, θα τους δικάζει σε ειδικό δικαστήριο?
2: Το ειδικό δικαστήριο. Πάνε, Επειδή ο κύριος Τριαντόπουλος έχει την υπουργική ιδιότητα, πάμε με το άρθρο 86, οπότε και οι συμμέτοχοι συμπαρασύρονται, κι ας μην είναι υπουργοί και λοιπά, συμπαρασύρονται, πάνε στο ειδικό δικαστήριο. Δικάζονται μαζί με το πολιτικό, με τον υπουργό.
0: Ωραία, το ξεκαθαρίσαμε αυτό, γιατί αρχίζουν οι ερωτήσεις και τα λοιπά.
2: Ναι, ναι. Λοιπόν, για παράβαση καθήκοντος, όπως είπα, ο κύριος Τριαντόπουλος, ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, ο κύριος Αγοραστός και ακόμη τρία στελέχη που από την αστυνομία και από την πυροσβεστική. Αντίθετα, ο αντισαγγελέας εισηγείται για τέσσερις συνολικά άτομα, ένας εκ των τεσσάρων, να πω ότι παραπέμπεται και στο ειδικό δικαστήριο, είναι επικεφαλής της πυροσβεστικής επάνω στη Λάρισα. Λέει ότι επειδή το αδίκημά τους δεν εντύπτει στο υπουργικό, δηλαδή δεν έχουν σχέση με τον μπάζωμα, αλλά με το ότι κάνανε μία πραγματογνωμοσύνη για τα αίτια της φωτιάς, η οποία έχει πάρα πολλές ελλείψεις. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν ο εισαγγελέας προτείνει να πάει η δικογραφία στην εισαγγελία της Λάρισας, προκειμένου αυτοί να δικαστούν από την τακτική δικαιοσύνη. Για παράβαση καθήκοντος κι αυτή, αλλά όχι σε σχέση με το υπουργικό αδίκημα.
0: Πάντως το θέμα της αλλίωσης του χώρου φαντάζομαι ότι θα ξαναδώσει και πολύ τροφή σε όλες τις υποθέσεις, παύλα σενάρια που υπήρχαν εκείνη την περίοδο, έτσι, γιατί η αλήθεια
2: εννοείς ότι είναι παραπομπή, επειδή είναι παραπομπή για το πάζωμα. Σε κάθε περίπτωση είναι αδίκημα τον αλλοιώνεις τον τόπο που έχει γίνει ένα τραγικό συμβάν.
0: Εντάξει,
2: σε κάθε περίπτωση.
0: Ναι, αλλά όλοι θυμόμαστε ότι ακούσαμε ότι έπρεπε να γίνει, γιατί θα πηγαίνανε μπολντόζες και έπρεπε κάπου να πατήσουν και να είναι γερά κτλ.
2: Όχι. Θυμίζω ότι το μπάζωμα συνδέθηκε αρχικώς με παράνομο φορτίο. Ότι ήταν λόγοι συγκάλυψης ενός παράνομου φορτίου.
0: Έχει στάσει το σενάριο, όχι αυτό το είπα. Εγώ θυμάμαι...
2: Αυτό δεν έφτασε στο τέλος του, ειδικά από τον ανακριτή, όπως πήγε και με το. Και όπως έφτασε.
0: Δεν βρέθηκε παράνομο φορτίο. Παράνομο φορτίο δεν βρέθηκε.
2: Από εκεί και πέρα όμως, η αλλίωση του τόπου του δυστυχήματος και του όποιου τόπου ατυχήματος, δυστυχήματος, είναι αξιόπινη πράξη. Ναι. Εν προκειμένου, ήταν μια πράξη που για πολλούς δεν έπρεπε φυσικά να γίνει, γιατί τροφοδότησε και πάρα πολλά σενάρια και πάρα πολλές υποθέσεις.
0: Ακριβώς.
2: Μην το ξεχνάμε αυτό.
0: Θυμάμαι ακόμα και με την ισπανική σιδηροδρομική τραγωδία, που εμείς εδώ αντί να συζητάμε για το τι συνέβη και πώς συνέβη και αν σκοτώθηκαν άνθρωποι κτλ. Θα το θυμάσαι φαντάζομαι και εσύ.
2: Βεβαίως,
0: η συζήτηση ήταν εκεί πέρα, γιατί δεν κάνατε ίδια με
2: το...
0: Εντάξει, αυτά τα γνωστά τα ελληνικά. Όπως και αν έχει μια σοβαρή η είδηση αυτή, που είναι πολύ πολύ σοβαρή, γιατί ένα ειδικό δικαστήριο είναι ένα ειδικό δικαστήριο, όπως και αν το δει κάποιος. Να ευχαριστούμε πάρα πολύ την Άννα Κανδύλη. Για να μου,
2: καλά,
0: αν σκάσει οτιδήποτε καινούργιο, τα ξέρεις καλύτερα.
2: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, πρέπει να πω ότι ενώ εγώ μιλάω για να πω και φύγει το ρεπορτάζ, πέντε πράγματα, να πω και τις καλησπέρες και στο Τζορζ και στο Διονύση και στον Πέτρο, να είστε καλά ρε παιδιά όλοι, ο Παλιάτσος, γεια σου Ιωάννα. Να πω την αλήθεια παιδιά, δεν θεωρώ ότι, πώς να το πω τώρα, το κράτος, το λέω γιατί το έγραψε κάποιος φίλος, να βγάζεις λέει εγκύκλιο για πάυση εργασιών, εάν η πρόβλεψη που υπάρχει, και αυτή είναι μια όχι πρόβλεψη σε ένα site που έχει ένας, πώς το λένε, ένα ερασιτέχνης μετεωρολόγος. Εδώ πέρα μιλάμε για δουλειές που έχουν να κάνουν με υπηρεσίες. Μάλιστα, αν θυμάμαι καλά, η ΕΜΗ εξακολουθεί και λειτουργεί και στρατιωτικά, σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό τουλάχιστον. Λέω λοιπόν, αν αυτή είναι η πρόβλεψη, το κράτος οφείλει, και διαφωνώ με το φίλο που το γράψα, οφείλει να βγάλει μια εγκύκλιο για να μην υπάρχουν άνθρωποι, ξέρω εγώ, κρεμασμένοι για παράδειγμα σε καμιά οικοδομή και να έχει 40 βαθμούς ή τέλος πάντων να έχει 39 βαθμούς, αν εκεί είναι το θέμα μας, και να κινδυνεύει να σκοτωθεί. Θα περίμενα να υπάρχει η πρόβλεψη που θα μειώσει τις πιθανότητες να γίνει κανένα στραβό. Και με αυτά και με αυτά που ήταν και φρέσκα για βάρια, προσπεράσαμε λιγάκι και ζητώ συγγνώμη. Αλλά ο καθένας εδώ θυμάται και ένα θέμα και το βάζει εδώ και καλώς, ρε παιδιά. Ό,τι ξέρουμε και ό,τι μπορούμε να πούμε, πώς να το πω, δεν ζητάω έλεος. Απλά φίλος εδώ πέρα που λέει ότι κάναμε βαβά την είδηση με το ότι είχαν πέσει τα ίδια θέματα. Επιτρέψε μου. Επειδή θυμάμαι την τελευταία συζήτηση που κάναμε για θέματα παιδείας, ήταν με αφορμή την παρουσίαση του προγράμματος, πώς το λένε, του προγράμματος παιδείας της Ελλάς, η κυρία Λαλιώτου από το κόμμα του Τσίπρα. Και ακόμα και σε αυτή τη συζήτηση το σχολιάσαμε. Μπορεί να μην τα έχει ακούσει όλα όσα έχουμε πει κατά καιρούς και δεν μου κάνει καθόλου εντύπωση. Εγώ δεν ξέρω αν θα προγραμμάτιζα τη ζωή μου με βάση αν κάνει, ξέρω εγώ, ένας δημοσιογράφος τον γουστάρω, τον πάω ή δεν τον γουστάρω καθόλου και με βάζει το, μου ανεβάζει, πώς το λένε, τους φυγμούς και με ξυπνάει. Γιατί έχουμε και αυτούς, δεν έχουμε μόνο αυτούς που τους αρέσουμε. Και haters που λένε το πράγμα. Λοιπόν, λέει, μιλάει για το 100% βαθμό στους μαθητές ΕΠΑΛ που τους δώσαν κατά λάθος τα διαθέματα. Τσιμουδιά και εσύ. Δεν μπορώ να κάνω άλλη τσιμουδιά, όπως καταλαβαίνεις, ούτε να επιστρέφω στο ίδιο θέμα. Είναι μεγάλη γκέλα. Βεβαίως, όπως μας πάνε, είχαν πέσει ελάχιστα παιδιά. Έτσι, και γι' αυτό κρίθηκε ως λύση να δοθούν αυτοί οι βαθμοί. Αν με ρωτάς, νομίζω ότι αυτή η ιστορία είναι ντροπιαστική. Έτσι, ντροπιαστική. Αλλά επίσης να πω ότι έχουμε φτάσει πια σε ένα σημείο να μην συζητάμε για τις πανελλήνιες εκτάσεις ή τις πανελλήνιες πανελλαδικές όπως προτιμάς, αλλά να συζητάμε για την κατάργησή τους. Έτσι, να συζητάμε για ένα σύστημα το οποίο θα ξεμπλοκάρει, να το πω έτσι, το Λύκειο, τουλάχιστον το Λύκειο, από το να έχει γίνει ένας προπαιδευτικός, ένας σχεδόν φροντιστηριακός τόπος, όπου πάνε οι άνθρωποι για να προετοιμαστούν για τις εξετάσεις. Κάπως όπως γίνεται με τα μαθήματα οδήγησης, που δεν σε μαθαίνουν να οδηγείς, σε μαθαίνουν να περάσεις εξετάσεις. Να πω ότι όταν γυρίσουμε με το καλό θα μιλήσουμε και για το θέμα που μας επανέφερε η Τουρκία. Και ξέρετε, από τη μια είχαμε το καλό, δι' αυτό που λέγαμε τη Σκάσου, που θα συνέδε το Ισραήλ, την Κύπρο, την Ελλάδα και θα δίνει και μια ενεργειακή ασφάλεια, υποτίθεται, ή μια καλύτερη ισορροπία. Λοιπόν, οι Τούρκοι χθες βγάλαν μια ανάφταξη και θα τη συζητήσουμε, γιατί έχουν ψηφίσει και κάτι ανάλογο από τις 10 του Ιούλη. Η οποία τι λέει, θα φτιάξουμε έναν αγωγό πάνω από 100 χιλιόμετρα και θα συνδέσουμε για το φυσικό αέριο και θα συνδέσουμε τη βόρεια πλευρά της Κύπρου, αυτό που λέμε εμείς τα κατεχόμενα, με την Τουρκία. Εδώ σε θέλω πέρδικα που περπατάς λεβέντικα. Λοιπόν, για λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, κοντά μας και σήμερα η ελληνική εταιρεία Durostek. Για σας που ενδιαφέρεστε να αυξήσετε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού σας και για μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας, υπάρχουν καλά νέα. Thermosil και Cool Roof της Durostek. Με τα κορυφαία συστήματα θερμομόνωσης, θερμοστεγάνωσης, θερμικής προστασίας και στεγανοποίησης της Durostek, το κτίριό σας θα είναι ενεργειακά αποδοτικότερο, ασφαλές και προστατευμένο. Για ένα κτίριο ζεστό το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι, επιλέξτε Durostek.
3: Real FM.
4: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
5: Δεξιά. Αριστερά.
4: Ένας να μου μιλάει.
5: Εγώ, δεξιά.
4: Γιατί εσύ, αριστερά.
5: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
4: Δεξιά.
5: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
4: Αριστερά.
5: Δεξιά.
4: Αριστερά.
5: Δεξιά.
4: Αριστερά.
5: Δεξιά.
6: Μονοθέσιο.
7: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
8: Η ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM. Με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
9: Ο Λουίς Ντε Λα Φουέντε οδήγησε την Ισπανία στην κατάκτηση του παγκοσμίου κυπέλου 2026 και έγραψε το όνομά του με χρυσά γράμματα στην ιστορία του θεσμού. Γεννημένος στις 21 Ιουνίου του 1961, ο Ισπανός τεχνικός κατέκτησε το βαρύτιμο τρόπαιο σε ηλικία 65 ετών και 28 ημερών και έγινε ο γυραιότερος προπονητής που στέφεται παγκόσμιος πρωταθλητής. Άφησε στη δεύτερη θέση τον Βισέντε Ντελ Μπόσκε, ο οποίος πριν από 16 χρόνια, σε ηλικία τότε 59 ετών, οδήγησε τη Ρόχα στην πρώτη κατάκτηση μουντιάλ της ιστορίας της στη Νότια Αφρική.
10: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
11: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
10: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
11: Σωστά.
6: Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
10: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Τουροστίκ για κάθε χρήση, τουροστίκ υπάρχει λύση.
2: Στο δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
3: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
4: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
5: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
7: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Διακοπές ρεύματος σημειώνονται σε περιοχές στο κέντρο της Αθήνας και στην υπόλοιπη Αττική. Σηματοδότες έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας. Αναλυτικά στο real.gr. Σε εξέλιξη είναι φωτιά στα Καλλιγάτα Κεφαλονιάς. Επιχειρούν 5 αεροσκάφη να βρίσκονται σε ετοιμότητα, καλούνται οι πολίτες με μήνυμα του 112. Για πολύ υψηλές θερμοκρασίες στα ανατολικά, ηπειρωτικά και ισχυρές καταιγίδες στα βόρεια, προειδοποιεί με νεότερο δελτίο της η Μετεωρολογική Υπηρεσία. Την παραπομπή του πρώην Υφυπουργού Χρήστου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο για παράβαση καθήκοντος στην υπόθεση των Τεμπών προτείνει ο αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Την απόφαση θα λάβει το δικαστικό συμβούλιο.
6: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
7: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι 36 βαθμοί Κελσίου, 32 στη Θεσσαλονίκη, 38 στην Καρδίτσα.
8: Μιντέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
9: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
8: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
9: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
8: Αισθάνεσαι σπίτι.
9: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
2: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
7: Καθυστερήσεις στους δρόμους περιμετρικά στο λιμάνι του Πειραιά και στην Αττική Οδό προς Ελευσίνα στην έξοδο για Λαμία.

0: Και με αυτή την πανιά. Έτσι. Και επειδή είπαμε, ξεκινήσαμε με μια Μέρι Λίντα με Μίκη Θεοδωράκη, δεν θα μπορούσαμε τίποτα να λείπει από μια αναφορά στη Μέρι Λίντα, υποχρεωτικά στο Μανολιχιώτη. Είναι ωραία και ιστορία. Όχι το πώς χωρίσανε, αλλά το πώς ερωτευτήκανε. Μια ωραία ιστορία πραγματικά. Τον είδε Λί και κόπηκε. Φορούσε καμιλό παλτό και αυτά τα πράσινα του μάτια.
1: Πρεμάντα το παράγανες, τα ροπολά μου τα γανες, στην κομμένα μου μη ξανακολλά.
0: Βέβαια ο Μάγκας το είχε παρακάνει παιδιά, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Θα πούμε αρκετά περισσότερα εκεί προς το τέλος της εκπομπής. Είπα για την νέα, πώς να το πω τώρα, επίδειξη αλαζονίας.

0: εδώ πέρα μια ναύτεξ φτάνει για να φτιάξει άλλο έναν αγωγό. Ή αν εμείς εδώ είναι κάτι το οποίο πρέπει με κάθε τρόπο, είναι πρωτίστως της Κύπρου, αλλά Κύπρος και Ελλάδα είναι ένα πράγμα, πρέπει και εμείς να, με κάποιο τρόπο να λειτουργήσουμε ασιατικά.
1: Αυτό που είπατε είναι πάρα πολύ σωστό, διότι η Ελλάδα είναι η εγγύητρια χώρα. Με τη συμφωνία του 1960 η Ελλάδα είναι μια εγγύητρια χώρα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Συνεπώς έχει λόγο σε αυτά όλα τα οποία
0: ναι, εξάλλου αλλά οι Τούρκοι θυμίζουν ακόμα και την επέτειο του Ατήλα ότι ως εγγύητρια χώρα είχαν την υποχρέωση, γιατί ήταν μια πώς τη λένε κιόλας, αποστολή ειρήνης, αν θυμάμαι καλά το λένε οι Τούρκοι.
1: Έχει ακριβώς αυτό επικαλείται η Τουρκία. Και εγώ θα σας πω τώρα ότι σχετικά με αυτό το οποίο γίνεται αυτή τη στιγμή, διότι η ναύτεξ αυτή έχει σαν σκοπό το Roots Race και κάποια άλλα συνοδευτικά μικρά πλοία να κάνουν κάποιες έρευνες σε ό,τι αφορά τον βυθό, μετρήσεις οι οποίες θα μέσα στο 2026-27 θα τελειώσουν και μέχρι το 28 θα τελειώσει και το έργο αυτό, δηλαδή ο υποθαλάσσιος αγωγός αυτός καυσίμων, ο οποίος θα περνάει φυσικό αέριο από την πλευρά της Τουρκίας μέσα στα κατεχόμενα μέχρι την Πυρήνη απέναντι. Και θα είναι ένα μεγάλο έργο. Οι αγωγοί αυτοί θα έχουν, είναι δύο αγωγοί της τάξης των 55-56 εκατοστών περίπου διάμετρο. Επομένως θα περνάνε καύσιμο μέσα φυσικό αέριο, ώστε να είναι αυτόνομα πλέον τα κατεχόμενα και να μην εκτατώνται από την ηλεκτροπαραγωγή αυτή που είναι με το πετρέλαιο.
0: Ούτε σε άλλους, εδώ και πάρα πολύ καιρό προσπαθούν να το κάνουν το κατεχόμενο τμήμα της Κύπρου κάτι σαν τουρκική επαρχία, έτσι, να τα θυμίζουμε στον κόσμο.
1: Αυτό το οποίο προσπαθεί η Τουρκία με τα κατεχόμενα είναι το εξής. Εδώ και από το 2017, εδώ και 9 χρόνια περίπου, από τότε που σταμάτησαν οι συμφωνίες στο Grand Montana, από την εποχή εκείνη η Τουρκία έχει αλλάξει εντελώς στρατηγική και θέλει πλέον και απαιτεί να γίνει κρατική οντότητα το τμήμα των κατεχομένων. Και μάλιστα θα σας πω και το εξής. Και πέρσι το Σεπτέμβριο και πρόπερσι το Σεπτέμβριο ο Ερντογάν μέσα στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών στην ομιλία του είχε το θράσος να λέει και να ισχυρίζεται ότι η Τουρκία απαιτεί να αναγνωριστεί ως κρατική οντότητα το κατεχόμενο τμήμα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Σκεφτείτε μέσα που στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, εκεί που υπάρχουν οι αποφάσεις αυτές, οι σοβαρές αποφάσεις, οι 541 και οι 550, το 83 και το 84 αντίστοιχα, οι οποίες αφαιρούν κάθε δικαίωμα στην Τουρκία να κηρύξει κρατική οντότητα τα κατεχόμενα, διότι είναι ένα κράτος, είναι ένα τμήμα το οποίο είναι εντελώς προσαρτημένο, όχι προσαρτημένο, κατεχόμενο στην Τουρκία. Με παράνομο στρατό εισβολής, και η απόφαση αυτή είναι πάλι 365 του 1974 και καλεί το στρατό κατοχής της Τουρκίας να φύγει από τα κατεχόμενα. Δηλαδή θέλω να σας πω την ανέδεια πλέον που επιδεικνύει η Τουρκία σε ό,τι αφορά κυρίως το θέμα αυτό στα κατεχόμενα και την κατάσταση αυτή που υπάρχει. Τέλος πάντων, ανεξάρτητα από αυτό, θα σας πω λίγο το εξής, ότι η αντίδραση και της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ελλάδας είναι περισσότερο χαλαρές. Δεν είναι και ιδιαίτερα σημαντικές. Δεν έχω δει να ξεσηκώνουν το Υπουργικό Συμβούλιο, το Διυπουργικό μάλλον Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των Υπουργείων Εξωτερικών, να είναι ένα έντονο διάβημα διαμαρτυρίας. Η Ελλάδα αρχίστηκε να πείσει ότι δεν παράγει τετελεσμένα και ότι δεν παράγει ένομα αποτελέσματα. Αυτή είναι η αντίδραση της χώρας μας. Η Κυπριακή Δημοκρατία έχει κάπως πιο έντονη, έκανε κάπως πιο έντονη διαμαρτυρία, αλλά μέχρι εκεί όμως.
0: Μάλιστα. Ξέρετε, έκανα μια ερώτηση στην εισαγωγή μου για το αν φτάνει μια ναύτεξ, βγάζει μια ναύτεξ και λες θα κάνω αυτό. Αν φτάνει για να φτιάξει κάποιος ένα τέτοιο αγωγό. Πραγματικά το ρωτάω. Δηλαδή με αυτή τη λογική θα μπορούσε ο καθένας να κάνει οτιδήποτε βγάζοντας μια ναύτεξ.
1: Η Τουρκία έτσι κινείται. Η Τουρκία προσπαθεί σιγά σιγά να συνθέσει όλες αυτές τις προποίησεις τις οποίες κάνει σταδιακά, να τις συνθέσει και να τις κάνει ένα αφήγημα. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, λέει θα βγάλω μία ανάπτυξη, γιατί θα κάνουμε ασκήσεις με πραγματικά πυρά στο μέσον του Αιγαίου. Και αρχίζει σιγά σιγά. Και η ανάπτυξη μετά από λίγο χρονικό διάστημα γίνεται σε άλλο σημείο.

0: φαίνεται σε άλλο σημείο. Και φτάσαμε στο σημείο τώρα, τον Οκτώβριο μήνα που θα μας έρθει, να υπάρξει εσωτερική νομιμοποίηση της Τουρκίας με θέμα την γαλάζια πατρίδα. Και λέω τώρα, αυτό τι είναι η εσωτερική νομιμοποίηση της γαλάζιας πατρίδας της Τουρκίας? Συνθέτει όλες τις αξιώσεις κατά καιρούς. Ποιες αξιώσεις? Θα σας πω. Συνθέτει τις αξιώσεις της έρευνας διάσωσης. Συνθέτει τις αξιώσεις που έχει σχέση με τις γκρίζες ζώνες. Συνθέτει τις αξιώσεις που έχει σχέση με την αποκλειστική οικονομική ζώνη. Συνθέτει τις αξιώσεις τις οποίες έχει σχέση με έρευνα διάσωση, με παιδεία βολής μέσα με το χωροταξικό σχεδιασμό που έχει υποβάλει το 2025. Δηλαδή έτσι κινείται η Τουρκία. Και μετά, αφού τη συνθέσει και αφού ετοιμάσει το αφήγημα όλο το πακέτο, λέει εγώ θα το νομιμοποιήσω εσωτερικά. Τι σημαίνει εσωτερικά? Εσωτερικά σημαίνει ότι θα πάρει την εκτελεστική διαταγή από τις τουρκικές αρχές.
1: Θα βγάλει για ένα νόμο και θα το κάνει και νόμο.
0: Θα πάρει, την εντολή, θα δώσει στο πολεμικό ναυτικό και στο λιμενικό σώμα την εντολή και θα λέει μετά ο κάθε ένας ο οποίος θα είναι μέσα στο Αιγαίο, στο μισό Αιγαίο που θα περιφέρεται, εγώ έχω πάρει την εντολή αυτή από την υπηρεσία μου. Και στο τέλος θα αυξάνονται οι εντάσεις, θα αυξάνονται οι κρίσεις, θα αυξάνονται τα θερμά επεισόδια και δεν ξέρω μέχρι πού θα σταματήσουμε, διότι αυτό είναι το πλέον σοβαρό θέμα.
1: Στρατηγέ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ.
1: Κύριε Κωνσταντίνος Κούσαντας, και ελπίζω να καταλάβατε όλοι ότι εδώ πέρα έχουμε μια κλιμάκωση η οποία πηγαίνει σε όλο και σοβαρότερα πράγματα. Δηλαδή, ενώ ακούγαμε εδώ και καιρό, βγαίνουν και διάφοροι, θα έλεγα, στα όρια του γραφικού, στις τηλεοράσεις και δείχνανε χάρτες κτλ. Οι γαλάζιες πατρίδες που ονειρευόντουσαν, ξαφνικά ακούς ότι αυτή η ιστορία νομιμοποιείται. Και με βάση το νομικό καθεστώς το οποίο ισχύει σε κάθε κράτος από μοναχό του, δηλαδή η Ελλάδα έχει τους δικούς τους νόμους, αν και είναι μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης και πάρα πολλές φορές προσκούει σε αυτήν, η Τουρκία δεν είναι και δεν προσκούει πουθενά. Κάνει ό,τι γουστάρει. Έρχεται λοιπόν εδώ πέρα και λέει ότι εμείς αυτό θα κάνουμε, βγάζουμε και μια ναύτεξη και πάμε παρακάτω. Και εδώ βεβαίως καταλαβαίνετε ότι δεν είναι η γραφική που έλεγα πριν στην τηλεόραση, είναι κρατικές παρεμβάσεις. Και μάλιστα, επιτρέψω να το πω, με οριστικά, με τελεσίδικα αποτελέσματα.

0: Real FM.
1: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
2: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
4: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
3: Ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
4: Και οι επιστροφές.
3: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
4: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
3: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Ώρα για κόκκομα Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
6: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
7: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
8: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
9: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
10: Κυρία μου, εγώ τι βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
9: Βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
11: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
12: Πού είσαι?
13: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια!
12: Ωραία! Και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι! Πού είσαι?
13: Έλα εδώ, δεξιά!
12: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι! Πού είσαι?
13: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
12: Δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο! Πού είσαι ρε παιδί μου?
13: Ναι ρε, τον πύργο! Όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο!
12: Άστο ρε παιδί μου, άστο! Τα λέμε στο επόμενο live!
14: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
15: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Το Δάσος των Παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Γιατί δεν σε που το ζήτησα.

Πάμε τώρα και στα άλλα. Γιατί σήμερα, ξέρετε, εκτός από όλα αυτά, είχαμε και καυγά στη Βουλή. Ένα καυγά ο οποίος δεν ξέρω αν είναι αυτός ο πρώτος που περιμένετε. Πάντως, σίγουρα δεν ήταν ο πρώτος που έγινε. Από τη μια πλευρά, η Ζωή Κωνσταντοπούλου νομίζω ότι έχει πρωταγωνιστεί σε πολλούς από τους καυγάδες και είναι πια σύνηθες. Νομίζω δε ότι τη φτιάχνει μια εικόνα που δεν την πηγαίνει μέχρι εκεί που θα μπορούσε να πάει. Γιατί, όπως έχω ξαναπεί, είναι ένας πολύ συγκροτημένος άνθρωπος σε ό,τι αφορά τον τρόπο που εργάζεται, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν μπορεί να κουμαντάρει πάντα τα νεύρα της κτλ. Τώρα, από εκεί και πέρα, ο καυγάς έγινε με τον Καραθανασόπουλο του Κουκουέ και μάλιστα τους είπε επαγγελματίες του κομμουνισμού. Χωρίς τώρα να θέλω να πω ότι δεν υπάρχουν επαγγελματίες, μάλιστα θυμάμαι καλά, ήταν για επαγγελματικά στελέχη. Από όλους τους συναδέλφους και της Ζωής, κύριε Κωνσταντοπούλου, βουλευτές, δεν ξέρω άλλους να δίνουν σχεδόν όλο το μισθό τους στο κόμμα. Δηλαδή, είναι κακό πράγμα να είσαι επαγγελματίας της πολιτικής. Είναι πολύ χειρότερο να σου καταλογίζουν ότι έχεις οικονομήσει και από αυτά, ενώ δεν οικονομάς. Και νομίζω ότι ο καθένας θα το καταλάβει αυτό. Δηλαδή, το να παίρνει, ξέρω εγώ, τα χρήματα ενός μέσου μισθού ένας βουλευτής, την ίδια στιγμή που οι άλλοι βουλευτές λένε ότι η αποζημίωση βουλευτική δεν τους φτάνει κτλ., νομίζω ότι δεν μπορεί το γυρίσει και να πεις και εναντίον τους ότι είναι. Κατά τα λοιπά, θα έρθω να συμφωνήσω με την κυρία Κωνσταντοπούλη, την αγαπητή Ζωή, ότι προφανέστατα οι αγώνες δεν είναι ιδιοκτησία κανενός κόμματος. Είναι των ανθρώπων που τους δώσανε. Αλλά και εκεί πάλι υπάρχει ένα θέμα, έτσι. Ποιο κόμμα ήταν αυτό το οποίο προείστατο στους αγώνες, πρωταγωνιστούσε.

Ωραίος ο τύπος. Περιμένει έντονες αντιδράσεις εκ μέρους της Κύπρου και της Ελλάδας. Είπα καλά, να σε καλά, Real Blogger. Εγώ πιστεύω ότι αυτή είναι η υγιής αντίδραση. Να το περιμένεις. Καλησπέρα στον καπετάνιο Δαντάσο. Η Τουρκία χτίζει σενάριο για να βγάλει το έργο μονοκόμματο κάποια στιγμή. Αλλά το χειρότερο είναι ότι ρίχνει φωτοβολίες με τέτοια θέματα για να ρίξει σκιά σε όσα άλλα κάνει και εμείς οι κινήθυντοι δεν παίρνουμε χαμπάρι. Ναι, κοίτα να δεις. Εδώ πέρα έχει να κάνει και με το εξής. Είμαστε πολλά αιώνες μαζί. Συμβιώνουμε, συγκατοικούμε, ό,τι πως σας πες το, τουρκοκρατία, πες το πως σας. Είμαστε πολλά χρόνια μαζί για να δηλώνουμε ευνηδιασμούς. Προφανέστατα τώρα περιμένεις να δεις κάτι που να είναι ανασχετικό όπως το, ήταν και ο τρόπος με τον οποίο έθεσε το θέμα στον κύριο Κούσαντα πριν. Υπάρχει κάτι να το κάνεις ανασχετικό? Οι Τούρκοι κάνανε το τζαμπουκάτο και εμείς σταματήσαμε με το καλώδιο στην Κάσο. Θα θυμάστε. Εμείς θα κάνουμε κάτι ανάλογο? Ερώτηση. Για το φίλο που ρωτάει για τον Άδωνη τίποτα. Γιατί ρε παιδιά, αν ρωτάς για το Σαλμά, γιατί το έχει στείλει και 2-3 φορές από ό,τι βλέπω. Ο Σαλμάς με τον Άδωνη Γεωργιάδη, ο Μάριος Σαλμάς με τον Άδωνη Γεωργιάδη, είναι σε μια χρόνια κόντρα στην Βουλή, αν λες για σήμερα όμως, γιατί πραγματικά δεν ξέρω γιατί, σε τι αναφέρεσα. Είπε ότι πρέπει να ξανανοίξει υπόθεση Νοβάρτης γιατί έχει κάποια SMS τα οποία δείχνουν ότι ο Άδωνης μιλούσε με το Μανιαδάκη. Τώρα τι ακριβώς του έλεγε, συγγνώμη, δεν το ξέρω γιατί δεν έχω δει και τα μηνύματα. Και ο Άδωνης από την άλλη πλευρά απάντησε ότι αν ο Σαλμάς έλεγε ότι θα πάψω τη μέρα που θα μιλήσει στη Βουλή να είμαι υπουργός, τον ενημερώνω ότι εξακολουθώ να είμαι υπουργός και πηγαίνω να κάνω και κάτι εγγένεια. Αν ρωτάς γι' αυτό, ελπίζω να το ακούσα το αληθινό ραδιόφωνο και να σου φεύγει η υπόνοια, η ιδέα ότι έρχεται ο Χουδαλά εδώ, ας πούμε, και θα αρχίσει να μασάει τα λόγια του ξαφνικά για τα τέτοια χαρτώμενα. Σε διαφημιστικό περιβάλλον και θες περισσότερο καλοκαίρι, θες Seajets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα με 3 καθημερινές αναχωρήσεις σε 7:40, στις 11 και στις 14:20, 2:20 το μεσημεράκι, προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλοια της Seajets. Από 28 ευρώ για άνδρα σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε 2 ώρες, Μύκονο, Πάρο, Νάξο, γρήγορα. Και το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο των ταχυπλίων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση.

0: Ωραία και η ερώτηση αυτή. Λέει, ο Βασίλης το γράφει. Ωραία, Γιώργο, να αποδεσμευτεί εισαγωγή σε ΑΕΗ από το Λύκειο και να αναρτηθεί πού, στα πανεπιστήμια με μεσοδικές διαδικασίες ανασχολεί. Υπάρχει έστω και μια πιθανότητα αξιοκρατικής αξιολόγησης. Δεν ξέρουμε με τι έχουμε να κάνουμε. Τουλάχιστον τώρα κανείς δεν μπορεί να πει ότι δεν επιλέγονται αξιότεροι παρά το κόστος σε μαθητές και γονείς. Ο τελευταίος αξιοκρατικός θεσμός είναι. Προφανώς λες να διατηρηθεί αυτό το σύστημα. Εγώ από την άλλη πλευρά, δηλαδή Βασίλη Νεολοφάνερο, δεν συμφωνούμε. Θεωρώ ότι το σχολείο πρέπει να ξαναγίνει μία μήτρα παραγωγής γνώσης και καλύτερο εγκυκλοπαιδικό επίπεδο για το μέσο μαθητή. Εδώ πέρα τα τρία τελευταία χρόνια του σχολείου πια, τα τρία χρόνια του Λυκείου, είναι σχεδόν αποκλειστικά δοσμένα στις εξετάσεις. Ποια δέσμη θα πάρεις, πού στοχεύεις και πάει λέγοντας. Νομίζω δε ότι αν για παράδειγμα δεις άλλους ανθρώπους, όχι εσένα και εμένα, που είχαν τη δυνατότητα να στείλουν τα παιδιά τους σε καλά ιδιωτικά σχολεία κτλ., πήραν το IB τους όπως το λένε και πήγαν σε κάποιο ξένο πανεπιστήμιο, όπου και εκεί υπήρχε μια διαγωνιστική διαδικασία για να περάσουν. Έτσι. Αυτό δεν νομίζω ότι μπορούμε να το προσπεράσουμε. Δηλαδή ότι είναι κάτι το οποίο συμβαίνει ήδη, αλλά εμείς κλείνουμε τα μάτια. Τα παιδιά δε, και επίτρεψέ μου σε αυτό να μείνω πάρα πολύ, έχω και ως πατέρας μάθει κάτι από το γιο. Έτσι, και κάθε πατέρας οφείλει να μαθαίνει τα παιδιά του. Πέρασε στην διοίκηση επιχειρήσεων, τελείωσε τη σχολή και τώρα ξαναξεκίνησε να κάνει κάτι που του αρέσει καλύτερα. Πριν περάσει καλά καλά στην παραγωγική διαδικασία, γιατί έκανε την πρακτική του, δεν του άρεσε, ήταν ολοφάνερο. Εμένα μου μίλησε, όπως μιλάει ένας πατέρας, ένας γιος σε ένα πατέρα, ότι δεν μπορώ να φανταστώ τον εαυτό μου μπροστά σε ένα κομπιούτερ να συμπληρώνει εξελάκια. Τι να του πεις, κάντο. Αυτό όμως, αν το πάρω από την προσωπική εμπειρία και το κάνω μια πιο κοινή, ας πούμε, να το πω έτσι, γνώση, τι λέει? Λέει ότι τα παιδιά καταλήγουν σε σχολές, πολλά παιδιά, όχι όλα προφανώς, αλλά πολλά παιδιά καταλήγουν σε σχολές που πραγματικά δεν τους λένε τίποτα. Αυτό, ρε παιδιά, είναι διαβατήριο για τη δυστυχία. Δεν θα το ήθελα για το παιδί κανενός. Ούτε για τα δικά μου προφανώς. Διαλυματάκι.
1: Real FM.
2: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακούς ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
3: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
4: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
3: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
4: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
3: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
4: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
6: Πάμε δυνατά και σταθερά.
5: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλω εγώ.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Ψάχνετε ακόμα το ιδανικό κλιματιστικό? Το Offit FV12 Inverter 12.000 BTU προσφέρει άνεση και οικονομία με υψηλή ενεργειακή απόδοση, Wi-Fi και αυτοκαθαρισμό. Offit FV12. Η αξιόπιστη επιλογή στην τιμή που θέλεις.
9: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Aegeo Spas, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης spas σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
1: Real FM. Η ώρα είναι 6.
10: Πολιτικές εξελίξεις.
11: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
12: Κοινωνία.
10: Οικονομία.
13: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
14: Διεθνείς ειδήσεις.
10: Αθλητικά.
14: Πολιτισμός.
15: Ηθοποιός σημαίνει φως.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Σε κατάσταση μέγιστης επιφυλακής βρίσκονται οι αρχές λόγω του ακραίου κινδύνου για εκδήλωση πυρκαγιών. Κόκκινο συναγερμό σήμανε και για αύριο σε Αττική, Εύβοια και Ρόδο. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα στα Καλλιγάτα Κεφαλονιάς. Για πολύ υψηλές θερμοκρασίες στα ανατολικά ηπειρωτικά και ισχυρές καταιγίδες στα βόρεια, προειδοποιεί με νεότερο δελτίο της η Μετεωρολογική Υπηρεσία. Περισσότερα στο ενικός.gr. Αποκαθίσταται σταδιακά, σύμφωνα με τον ΔΔΕ, η ηλεκτροδότηση στις περιοχές στις οποίες σημειώθηκαν διακοπές ρεύματος, δηλαδή στο κέντρο της Αθήνας και στην υπόλοιπη Αττική, όπως Εμενίδη, Μεταμόρφωση, Λούτσα, Πικέρμη και Σπάτα. Φωτεινοί σηματοδότες τέθηκαν εκτός λειτουργίας, ενώ η πυροσβεστική δέχθηκε κλήσεις για απεγκλωβισμούς ατόμων από ανελκυστήρες. Σε ξυλοδαρμό αποδίδεται ο θάνατος του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, ο οποίος βρέθηκε νεκρός στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της αστυνομίας, ενώ αναμένονται τα επίσημα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης. Την Ίσολα Ράκ στο νότιο Ιράν έπληξε αμερικανικός πύραυλος. Ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί με βομβαρδισμό ιρανικών πολιτικών υποδομών κάθε φορά που η Τεχεράνη επιτίθεται σε πλοίο στο στενό του Ορμούζ. Το Ιράν από την πλευρά του προειδοποιεί ότι θα προχωρήσει σε αντίπεινα. Την παραπομπή στο ειδικό δικαστήριο του πρώην υφυπουργού Χρήστου Τριαντόπουλου για παράβαση καθήκοντος, του πρώην περιφερειάρχη Κώστα Αγοραστού και άλλων τριών μη πολιτικών προσώπων, προτείνει ο αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου για την υπόθεση των Τεμπών. Την απόφαση θα λάβει το δικαστικό συμβούλιο.
17: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
16: Στην Αθήνα φτάνει απόψε ο Κόντι Μίλερ Μακιντάιερ για να ενταχθεί και επίσημα στην ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού. Ο Αμερικανός γκάρντ που αγωνιζόταν στον Ερυθρό Αστέρα έχει υπογράψει τριετές συμβόλαιο συνεργασίας στους Ερυθρόλευκους. Περισσότερα στο φύλαφλος.gr.
1: Real Weather.
16: Γενικά έθριος αύριο καιρός με τοπικές βροχές σε βόρεια και ανατολικά ηπειρωτικά, σποράδες και έβια. Άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Λίγες νεφώσεις και πιθανότητα τοπικών βροχών το απόγευμα στην Αττική, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 34 βαθμούς Κελσίου, στους 32 στη Θεσσαλονίκη.
1: Real FM. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.

Εφημερίδα, ευτυχώς τα τραγούδια μένουν. 97 και 8 ακούτε. Αληθινό ραδιόφωνο Real FM. Είναι 6 και 8 λεπτά. Είναι ο Τάκης Μαυράκης αντί μας, πολιοδικός και κονσολιέρης. Κυρία Βάση, ακούτε. Είναι στο 211-200-8200 για τα σχόλια και τα σχόλιανά σας. Εσάς σας διαβάζω βεβαίως ευκολότερα και να είστε καλά για την παρέα στο στούντιο papakirialfm.gr. Χουδαλάκης Γεωργίος Θεμανουήλ και της Μαρίας και ό,τι μπορούμε κάνουμε εδώ το καλύτερα με την βοήθεια της Σοφίας Γαλανή.

0: Αυτά είναι που ανοίξει οι κουβέντες και έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Μου άρεσε πάρα πολύ κάτι που έγραψε ο Πέτρος και θέλω να το μοιραστούμε, γιατί είχε να κάνει με ένα σχόλιο σε σχέση με τις πανελλαδικές εξετάσεις κτλ. Και η ερώτηση που έστειλε, παύλα σχόλιο, δηλαδή λέμε ότι οι πανελλήνιες είναι καλές επειδή είναι αξιοκρατικές. Λέμε ότι είναι επιτυχία το 2026 το ότι δεν βάζουμε τα παιδιά μας στα πανεπιστήμια με βίσμα. Εκεί είναι ο πύχης μας. Το κρατάω έτσι όπως το έστειλες και προφανέστατα χρωστάμε πολλά περισσότερα στη νέα γενιά και καμιά φορά χρειάζεται και να ξεβολευτείς. Βεβαίως, θέλω να πω ότι για οποιαδήποτε αλλαγή είναι αυτονόητο ότι το αδιάβλητο που κατακτήθηκε με τις πανελλήνιες δεν είναι διαπραγματεύσιμο, αδιαπραγμάτευτο είναι. Αλλά λέω και πάλι ότι δεν είναι δυνατόν, αφού το βλέπεις. Έτσι και πας σε μία αίθουσα και δεις παιδιά που έχουν τελειώσει το λύκειο και καλούνται σε μία συζήτηση και τα λοιπά από τα ελληνικά τους μέχρι αυτό που θα λέγαμε κυκλοπαιδικές γνώσεις, είμαστε πολύ πίσω. Πίσω είμαι εγώ σήμερα και ειλικρινά δεν ξέρω τι ακριβώς λέμε όταν λέμε πυρομετεωρολόγος, έτσι. Είναι εύκολο να το καταλάβεις από τη σύνθεση της λέξης, από τη μια η φωτιά και από την άλλη μετεωρολογία. Και περισσότερα για το τι ακριβώς κάνουν, αλλά και για τη μέρα που είναι μια μέρα βαριά, έτσι, για την μετεωρολογική πρόγνωση, ο κύριος Θεόδωρος Γιάνναρος, πυρομετεωρολόγος. Καλώς το, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Χουδαλάκη, σε εσάς και τους ακρότες.
0: Να είστε καλά. Και επιτρέψτε μας, όντας, πώς να πω τώρα, στην πρώτη δημοτικού, εγώ δεν ξέρω, μπορείτε να μας πείτε ποιες είναι οι διαφορές. Τι είναι αυτό που κάνει έναν πυρομετεωρολόγο, τι είναι αυτό που κάνει ειδικό για να προβλέψει τη φωτιά?
1: Θα σας πω. Θα πω αρχικά ότι την ίδια απορία είχαμε εσάς, είχαν πάρα πολύ όταν πρωτοεισάγαμε τον όρο, νομίζω το 2021 πρέπει να ήταν, και θα τολμήσω να πω ότι την απορία αυτή αρκετοί την εξέφρασαν και με κακοπροαίρετο τρόπο. Δηλαδή το τι παραπάνω μπορεί να κάνει ένας πυρομετεωρολόγος.
0: Ελπίζω να καταλαβαίνετε την καλοπιστία μου.
1: Εννοείται. Κοιτάξτε, η πυρομετεωρολογία είναι ένας κλάδος μετεωρολογίας ο οποίος εξειδικεύεται στο να μελετά πώς ο καιρός και το κλίμα επηρεάζουν και την επικινδυνότητα πυρκαγιών, τον κίνδυνο δηλαδή να έχουμε εκδήλωση πυρκαγιάς, αλλά και εφόσον εκδηλωθεί μια πυρκαγιά, πώς οι μετεωρολογικές συνθήκες καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο αυτή θα εξαπλωθεί και θα συμπεριφερθεί. Και επιπρόσθετα, η πυρομετεωρολογία ασχολείται και με το πώς η ίδια η φωτιά πλέον δημιουργεί τον δικό της καιρό.
0: Το θυμάμαι, αυτό το λέγανε από τότε που ήμουν εγώ ακόμα νεαρός ρεπόρτερ. Μιλάγανε για το μικροκλίμα της φωτιάς.
1: Ότι σωστά.
0: Στην Πεντέλη επάνω, ας πούμε, θυμάμαι πραγματικά, ήταν ορατό. Ότι ήταν μια αλλαγή την οποία ήταν αισθανόσου, να την έβλεπες.
1: Ακριβώς, γιατί κάθε φωτιά δημιουργεί το δικό της καιρό. Και στα πλαίσια και της κλιματικής αλλαγής, όσο κλισέ και αν ακούγεται αυτό, ο τομέας πυρομετεωρολογίας είναι κάτι που χρειαζόμαστε πάρα πολύ. Διότι πλέον οι βασικές πυρκαγιές, οι μεγάλες, οι οποίες εκδηλώνονται σε όλο τον πλανήτη και στη χώρα μας, έχουν εκδηλωθεί παρόμοιες πυρκαγιές, αλλά επιδρούν πάρα πολύ έντονα με την ατμόσφαιρα. Και επομένως, πάβουν σε κάποιες περιπτώσεις να είναι ένα απλό φαινόμενο το οποίο συμβαίνει στην επιφάνεια και καθοδηγείται από τον άνεμο, όπως είναι η κοινή γνώση που έχουμε όλοι μας. Και μιλάμε για πυρκαγιές οι οποίες σε κάποιες περιπτώσεις είναι να τροφοδοτούμενα συστήματα φωτιάς ατμόσφαιρας. Η φωτιά φτιάχνει τον δικό της καιρό, ο καιρός αυτός τροποποιεί ξανά τη φωτιά, η φωτιά ξαναεπηρεάζει τον καιρό και είναι ένας κύκλος ο οποίος επαναλαμβάνεται συνέχεια. Αυτό λοιπόν είναι η πυρομετεωρολογία.
0: Μάλιστα. Και τώρα ρωτώ γιατί άκουσα τον κύριο Τουρνά, τον Υπουργό, να μιλάει για ένα σκηνικό που θυμίζει το μάτι. Και ναι. Επιτρέψτε μου, επειδή τυχαίνει να ζούμε τη μισή εβδομάδα στο μάτι εδώ και πολλά χρόνια, εγώ δεν θέλω καθόλου να το θυμάμαι. Είναι αλήθεια ότι, πώς να το πω, είναι σοκαριστικό.
1: Πραγματική εμπειρία.
0: Ακριβώς, όπως θέλετε κύριε Γιάννερα. Και σίγουρα δεν μπορεί να είσαι και πολύ διοντολογικά σωστός όταν έχεις τα βιώματά σου. Θέλω όμως να το ρωτήσω, γιατί θυμάμαι τότε ότι αυτό που ζήσαμε από τη μετεωρολογική του πλευρά ήταν κάτι σχεδόν πρωτοφανές. Φύσαγε ανάποδα, έκανε καραμπόλες ο άνεμος, για παράδειγμα. Δηλαδή, εμείς είχαμε ένα διαμέρισμα που κάηκε στον τρίτο και το απέναντι κτίριο ήταν καμένο στο δεύτερο. Κάνοντας αυτό το πικ-πονγκ που σας περιγράφω.
1: Σωστά. Αυτό έχει να κάνει με το πώς εξαπλώθηκε η φωτιά κάτω από τις συνθήκες που επικρατούσαν δυστυχώς εκείνη τη μέρα. Ο ανάποδος άνεμος που περιγράψατε ήταν ο δυτικός άνεμος και είναι τον χαρακτηρίζεται ως ανάποδο, διότι ειδικά στην περιοχή της Αττικής έχουμε συνηθίσει να συνδέουμε τα καλοκαίρια μας με τον βορειοανατολικό άνεμο, το Μελτένι. Ο παραλληλισμός που έκανε ο κ. Υπουργός έχει να κάνει με το ότι μετεωρολογικά έχουμε σήμερα μία ημέρα όπου έχουμε γενικά ανέμους δυτικών διευθύνσεων. Σε κάποιες περιοχές είναι δυτική-νοτιοδυτική, όπως είναι αυτή τη στιγμή στην Αττική. Σε κάποιες άλλες περιοχές είναι δυτική-βορειοδυτική. Σε επίπεδο εντάσεων, μέχρι στιγμής θα έλεγα ότι απέχουμε κάπως από τις συνθήκες που επικράτησαν.
0: Καλά κάνει για το
1: κατά τη διάρκεια.
0: Τότε τα 100, τόσα 120 χιλιόμετρα και τα λοιπά ήταν.
1: Ναι, η ρηπή που είχε καταγραφεί στο σταθμό της Πεδέλης ήταν κάποια στιγμή είχε καταγραφεί ρηπή ανέμου στα 120 χιλιόμετρα την ώρα. Απέχουμε λοιπόν από αυτές τις ταχύτητες. Ωστόσο, παραμένει μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση, διότι αυτοί οι δυτικοί άνεμοι λειτουργούν, για να το πω πολύ απλά να το καταλάβουμε όλοι, σαν ένα πιστολάκι το οποίο φυσάει από την κορυφή των βουνών προς τις πεδιάδες. Αυτός ο άνεμος λοιπόν ο οποίος κατεβαίνει είναι πάρα πολύ θερμός, πάρα πολύ ξηρός και επομένως οδηγεί σε μια πάρα πολύ σημαντική αύξηση της εφλεκτότητας της βλάστησης. Ξεραίνονται δηλαδή όλα και είναι πολύ πιο εύκολο και να εκδηλωθεί η πυρκαγιά εάν κάπου υπάρξει μια πηγή θερμότητας, κάποιος πετάξει ένα τσιγάρο, και αν εκδηλωθεί πυρκαγιά με αυτές τις συνθήκες είναι πάρα πολύ μεγάλη ταχύτητα εξάπλωσής της, μπορεί να αναπτύξει πολύ μεγάλα θερμικά φορτία και να δημιουργεί κυλιδώσεις, να πετάγονται δηλαδή κάφτρες και να ξεκινάνε νέες εστίες μπροστά από το βασικό μέτωπο μιας πυρκαγιάς.
0: Κύριε Γιάννερ, επειδή μας είπατε ότι κάθε φωτιά φτιάχνει τη δική της ατμόσφαιρα, το δικό της κλίμα, εσείς τότε μπορείτε να κάνετε πρόβλεψη, εκτίμηση κτλ. Ή χάνετε η μπάλα?
1: Και ναι και όχι είναι η απάντηση. Η απάντηση είναι και ναι και όχι, γιατί. Διότι όταν μιλάμε για τέτοιες πυρκαγιές, και για να το καταλάβουμε όλοι, θέλω να φέρουμε στο μυαλό μας τις πυρκαγιές που είχαμε το 2021. Στη Βαρυπόμπη, για παράδειγμα, στην Εύβοια, στην Ηλία που είχαμε αντίστοιχες πυρκαγιές. Οι οποίες θα θυμίσω ότι όταν εκδηλώθηκαν, οι άνεμοι ήταν πάρα πολύ ασθενείς. Δεν είχαμε ανέμους δηλαδή. Οπότε ήταν μια έκπληξη για τον περισσότερο κόσμο το γιατί κάηκε η περιοχή της Βαρυπόμπης, το γιατί κάηκε η Εύβοια αφού δεν φυσούσε. Κάηκε γιατί μιλούσαμε για τέτοιες φωτιές που αλληλεπιδρούν με τη φωτιά και την ατμόσφαιρα. Σε ένα βαθμό μπορούμε να έχουμε εκτίμηση για το πώς θα εξαπλωθούν και πώς θα συμπεριφερθούν και μπορούμε να έχουμε και πρόγνωση κάποιες ημέρες πριν για το αν υπάρχει πιθανότητα μια μέρα, εάν εκδηλωθεί μια πυρκαγιά, αυτή να μετατραπεί σε μια τέτοια πυρκαγιά. Πυροεπαγωγικές, τις λέμε.
0: Επιτρέψτε μου τώρα, καταρχήν να ευχαριστήσω πάρα πολύ τους φίλους που στέλνουν ερωτήσεις. Εγώ δεν θα μπορούσα να τη ρωτήσω καλύτερα. Λέει, αν ζητούσαμε ένα δεκαετές σχέδιο για μια δροσερότερη και πυρανθεκτικότερη Αθήνα, ποιες παρεμβάσεις θα κάνατε? Πού ακριβώς, με ποια σειρά, πώς θα μετρούσατε τα αποτελέσματά τους? Είναι εξαιρετική η ερώτηση του κύριου Καμπά.
1: Ναι, νομίζω ότι αν πάρουμε για την Αττική ως μια περιοχή μελέτης, νομίζω ότι το πρώτο το οποίο θα έπρεπε να κάνουμε θα έπρεπε να χαρτογραφήσουμε την τροτότητα των περιοχών μας.
0: Είναι την τροτότητα.
1: Την τροτότητα, ναι, σε όλες τις φυσικές καταστροφές και ειδικότερα για τις πυρκαγιές. Και την τροτότητα, διότι όλοι έχουμε την τραυματική εμπειρία της πυρκαγιάς στο μάτι. Επομένως, πρέπει να ξέρουμε πού είναι αυτές οι περιοχές. Πρέπει να ξέρουμε με σενάρια βασικών πυρκαγιών τα οποία μπορούμε να τρέξουμε, υπάρχουν εργαλεία τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν, να δούμε τι θα συνέβαινε για παράδειγμα σε μια περιοχή στη Ραφίνα αν είχαμε με αυτό το σενάριο μια πυρκαγιά, τι θα συνέβαινε αν είχαμε με ένα άλλο σενάριο μια πυρκαγιά. Φυσικά δεν μπορούμε να συζητήσουμε σε ένα θεωρητικό πλαίσιο το αν θα αλλάζαμε το πώς έχουν δομηθεί αυτή τη στιγμή οι διάφοροι οικισμοί, πώς έχει δομηθεί το λεκανοπέδιο μέσα. Είναι αδιανόητο νομίζω να κάνουμε μια τέτοια κουβέντα, γιατί δεν μπορούμε φυσικά να πάρουμε τα σπίτια που είναι ξαφνικά εκεί πέρα, να τα εξαφανίσουμε και στη θέση τους να βάλουμε δάσος ή τη βλάστηση που υπήρχε πριν. Ωστόσο νομίζω ότι το πρώτο βήμα θα ήταν να χαρτογραφήσουμε τις περιοχές, να κάνουμε μια ανάλυση τροτότητας και το σημαντικότερο να σχεδιάσουμε αυτό το δεκαετές πλάνο όχι έχοντας στο μυαλό μας το σήμερα ή το μετά από 2 χρόνια, έχοντας στο μυαλό μας το μετά από 15 χρόνια. Διότι δυστυχώς η κλιματική αλλαγή τρέχει με έναν τέτοιον ρυθμό, ο οποίος φαίνεται ότι σε πολλές περιπτώσεις μας ξεπερνά, και αυτά τα οποία περιμέναμε να συμβούν στο μακρινό 2050 έρχονται πλέον στο 2026. Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι κλειδί να έχουμε ένα τέτοιο σχέδιο, το οποίο θα αφορά την ελληνική πολιτεία, όχι μια συγκεκριμένη κυβέρνηση.
0: Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σας. Και υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν μπορεί να έχουν χρώμα κομματικό σε κάμια περίπτωση. Αλλά κύριε Γιάνναρε, επειδή ρώτησε ο κύριος Καμπάσκη για τις παρεμβάσεις. Οι παρεμβάσεις, αφού ξεκινάμε με μια παραδοχή ότι έχει 10 σπίτια φυτεμένα κάπου, ας πούμε, και δεν μπορεί να τα πειράξει, αφού είναι μια κατάσταση, ένα δεδομένο. Οι παρεμβάσεις ποιες μπορεί να είναι, γιατί είπατε ότι υπάρχουν και εργαλεία κτλ.
1: Οι παρεμβάσεις θα ήταν, νομίζω, καταρχήν ζήτημα παιδείας όταν μιλάμε για τις δασικές πυρκαγιές.
0: Τα τσιγάρα που λέγατε πριν, δηλαδή.
1: Ακριβώς. Δεν το λέω εντελώς θεωρητικά. Θα πρέπει να ξέρουμε τις αιτίες από τις οποίες ξεκινάνε οι πυρκαγιές, και το έχω πει στο παρελθόν ότι θα πρέπει να μπει το μάθημα της πολιτικής προστασίας στα σχολεία. Όπως αποκτήσαμε αντισεισμική, για παράδειγμα, παιδεία, και ξέρουμε τι να κάνουμε σε περίπτωση ενός σεισμού και έχουμε έναν αντισεισμικό σχεδιασμό, το ίδιο θα πρέπει να εκπαιδεύσουμε και τα παιδιά μας, διότι τα παιδιά μας μπορούν να γίνουν καλύτεροι δάσκαλοι για εμάς τους ενήλικες, τι κάνουμε σε περίπτωση μιας δασικής πυρκαγιάς και τι κάνουμε για να αποτρέψουμε μια δασική πυρκαγιά. Θα πρέπει, για παράδειγμα, οι άνθρωποι που ζουν σε μια περιοχή όπως το Μάτι να έχουν ένα σχέδιο εκένωσης ήδη από πριν. Το τι κάνω σε περίπτωση που εκδηλωθεί μια δασική πυρκαγιά, πού συγκεντρωνόμαστε, πού κινούμαστε. Συστήματα επίσης έγκυρης προειδοποίησης.
0: Επιτρέψτε μου να πω σε αυτό κάτι, γιατί το να έχεις ένα σχέδιο εκένωσης έχει αξία μόνο εάν το έχεις επικοινωνήσει με τον κόσμο που θα το εφαρμόσει, θα
1: αυτό
0: το εκένωσει στην περιοχή.
1: Έτσι, γιατί αυτό ακριβώς σας έλεγα.
0: Το θυμάμαι και το είχαμε συζητήσει τότε στο Μάτι λόγω της τραγωδίας. Και λέγαμε γιατί δεν εκενώθηκε, γιατί. Και άκουσα κάποιους ανθρώπους που ήταν γνώστες του αντικειμένου, εμείς δεν ήμασταν, να λένε ήξερε κανείς με ποιο τρόπο θα εκενώσει. Οπότε θέλω να πω ότι ωραίο να έχεις ένα σχέδιο, αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να το ξέρει ο Τάκης εδώ που τον έχω απέναντι μου και μας κοιτάει, και τον βλέπω να παρακολουθεί τη συζήτηση με ένα ενδιαφέρον. Το ελπίζω να το.
1: Το περιγράφεται πάρα πολύ ωραία, και είναι αυτό το οποίο θα έλεγα, ότι είναι πολύ ωραία όλα τα σχέδια και όλα τα συστήματα έγκυρης προειδοποίησης, αλλά χάνουν την αξία τους εάν δεν συνδέονται με αποφάσεις και με τον απλό πολίτη. Εάν ο απλός πολίτης δεν γνωρίζεται τι πρέπει να κάνει, τι σημαίνει μια έγκυρη προειδοποίηση, και ο φορέας, ο Δήμος, ο υπεύθυνος πολιτικής προστασίας επίσης δεν ξέρει τι πρέπει να κάνει, όλα αυτά τα σχέδια και τα μοντέλα στο τέλος της ημέρας σε μια κρίση θα καταρρεύσουν. Επομένως, ξεκινάμε από τον πολίτη.
0: Πάμε να κλείσουμε την κουβέντα με μια παρέμβαση η οποία λέει: ωραία, πέστε ότι δεν είναι οικονομικό το θέμα μας, έχουμε τα χρήματα να το κάνουμε. Και κάντε εσείς μια ιεράρχηση. Ένα βήμα, δύο, τρία. Και κάντε τα, ξέρω εγώ, τα πιο μάστα, πιο αναγκαία.
1: Το πρώτο θα έλεγα θα είναι να καθίσουν όλοι οι φορείς στο ίδιο τραπέζι. Επιστημονική, ακαδημαϊκή, ερευνητική με τους επιχειρησιακούς φορείς. Θα με ρωτήσετε αν κάθονται, αν δεν κάθονται ήδη. Κάθονται ήδη. Ωστόσο, νομίζω ότι τα ένα από τα εργαλεία τα οποία λείπουν για να προχωρήσουμε στα 2 και 3 είναι η εμπιστοσύνη. Γιατί ειδικά όταν μιλάμε για μια δασική πυρκαγιά και στην εποχή που ζούμε με όλη την τεχνολογία, γι' αυτό δεν έχω.
0: Ποιος δεν κάθεται, δηλαδή, τώρα, θα πούμε πώς είναι. Δηλαδή, ξέρω εγώ, φαντάζομαι
1: όλοι,
0: ότι.
1: Όλοι κάθονται. Όλοι κάθονται. Απλά το ζητούμενο είναι η εμπιστοσύνη. Γιατί ζούμε σε μια εποχή που η τεχνολογία τρέχει, επενδύουμε συνεχώς στην τεχνολογία, έχουμε και το AI. Την τεχνητή νοημοσύνη, και είναι πάρα πολύ εύκολο να παρουσιάζονται εργαλεία και λύσεις. Ότι θα θεωρηθήσουμε αυτό, ότι θα έχουμε τους μικροδορυφόρους, θα έχουμε τα καναδέρ που θα πετάνε τη νύχτα στο τέλος. Σήμερα όμως, ο άνθρωπος που θα γίνει στο παιδί και θα διαχειρίζεται μια πυρκαγιά, θα κληθεί να λάβει μια απόφαση. Και πιστέψτε με, κανένας επιχειρησιακός δεν θα ανοίξει το κινητό του για να δει το χ ή το ψ εργαλείο ή μοντέλο. Θα πάρει όμως τηλέφωνο έναν άνθρωπο με τον οποίο έχει δουλέψει μαζί. Κατά τη διάρκεια του χειμώνα, σε ώρες κρίσης, έχουν κάνει ασκήσεις μαζί που έχουν αποτύχει, γιατί εκεί πέρα είναι η επιτυχία των ασκήσεων.
0: Και είπατε τη λέξη στη μαγική. Τον εμπιστεύεται, λοιπόν.
1: Και τον εμπιστεύεται. Αυτό νομίζω ότι δεν το έχουμε πετύχει. Γιατί δουλεύουμε, και αυτό αφορά και την ευθύνη τη δικιά μας ως ερευνητές.
0: Πήγαν από γκολ τα αποδυτήρια έχουμε φάει, αλλά δεν είναι γκολ μόνο.
1: Ναι. Παράγοντας εργαλεία, κύριε Χουδαλάκη, στα πλαίσια ερευνητικών προγραμμάτων και παρέχοντάς τα σαν εργολάβη στον ανάδοχό μας. Δεν δουλεύει έτσι όμως. Θα πρέπει να κάτσουμε μαζί. Γιατί εγώ θέλω να είμαι απόλυτα ειλικρινής και να πω ότι έχω πάρα πολλά να μάθω από τον άνθρωπο που είναι στο πεδίο και διαχειρίζεται μια δασική πυρκαγιά από το γραφείο μου. Μπορεί να φαίνονται όλα πολύ πιο απλοποιημένα.
0: Όσα ξέρει ο νοικοκύρης, δεν ξέρει ο κόσμος όλος. Πάμε παρακάτω.
1: Κάπως έτσι.
0: Πάμε παρακάτω. Πες ότι το πετύχαμε. Και κάτσαμε όλοι μαζί και αποκτήσαμε εμπιστοσύνη. Τι θα κάναμε μετά?
1: Συγκεκριμένα πρωτόκολλα για το πώς επικοινωνούμε τον κίνδυνο.
0: Άρα να ξέρεις, αν έχει αυτό, θα κάνεις εκείνο. Του λες ούτε. Μάνια θα το κάνουμε τώρα.
1: Βέβαια. Και νομίζω ότι έχουμε το εργαλείο πλέον. Είναι ο νόμος Ενεργή Μάχη που ψηφίστηκε πριν από κάποιους μήνες. Ο οποίος προβλέπει και κάνονες εμπλοκής για το πυροσβεστικό σώμα, αλλά και σύστημα διοίκησης.
0: Ελπίζω να προβλέπει και το ρόλο των εθελοντών που καμιά φορά...
1: Νομίζω ότι προβλέπει. Όλο αυτό το σύστημα, το ICS όπως λέγεται διεθνώς, περιλαμβάνει πάρα πολύ συγκεκριμένους ρόλους. Την ώρα μιας κρίσης δηλαδή, ποιος κάνει τι, πού και γιατί. Οπότε σε αυτή την περίπτωση είναι και οι άνθρωποι αυτοί προστατευμένοι από οποιοδήποτε κακεντρεχή μπορεί να τους κατηγορήσει για το οτιδήποτε. Το δεύτερο λοιπόν το οποίο θα κάνουμε... Έχουμε το εργαλείο να το κάνουμε. Είναι αυτό. Και να μπορέσουμε να το εφαρμόσουμε και να το πιστέψουμε κιόλας. Γιατί λύση μαγική δεν υπάρχει. Δεν είναι ότι θα το εφαρμόσουμε και την επόμενη μέρα ξαφνικά θα γίνουμε ήγη της επαγγελίας.
0: Και το τελευταίο, γιατί μας κάνει τάκης νοήματα ότι έχουμε μόλις κάτι λιγότερο από λεπτό.
1: Και το τελευταίο θα έλεγα να συνεχίσουμε να επενδύουμε στην έρευνα και να πιστέψουμε ότι η έρευνα μπορεί να βοηθήσει. Και δεν το λέω διότι. Είμαι ερευνητής, το λέω γιατί το έχω δει στην πράξη από άλλες χώρες. Έχω δει όλο αυτό πώς δουλεύει και πιστεύω ότι αν το ακολουθήσουμε, μόνο κερδισμένοι μπορούμε να βγούμε. Ξαναλέω, έχουμε τα εργαλεία πλέον στη χώρα μας και έχουμε και το νομοθετικό πλαίσιο.
0: Έχουμε και κάποιο θετικό παράδειγμα για να πούμε, ναι, ρε παιδιά, εκεί το κάνανε και το λύσανε.
1: Νομίζω ότι καμία χώρα στον πλανήτη δεν το έχει λύσει. Υπάρχουν χώρες από τις οποίες μπορούμε να πάρουμε καλές πρακτικές, για παράδειγμα η Πορτογαλία. Για παράδειγμα, η πολιτεία της Καλιφόρνια στη Βόρεια Αμερική. Υπάρχουν
0: εκεί όμως καήκανε παρά. Τα κάνανε κάθε χρόνο και την καίγανε αλίπητα την Καλιφόρνια. Ναι, τέλος πάντων.
1: Ναι, υπάρχουν εργαλεία τα οποία όμως θα πρέπει να τα προσαρμόσουμε. Αυτό είναι το σημαντικό. Δεν υπάρχει συνταγή έτοιμη την οποία θα την πάρω από τη χή χώρα, θα τη φέρω εδώ και θα πούμε ότι είμαστε έτοιμοι και θα την εφαρμόσουμε όπως είναι και θα προχωρήσει.
0: Κύριε Γιάνναρε, να ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα.
1: Εγώ, ήταν χαρά μου.
0: Χαρά μου για μένα πραγματικά. Ο κύριος Θόδωρος Γιάνναρος, πυρομετεωρολόγος. Όχι τίποτα, το ακούμε να το καταλαβαίνουμε και κάπως καλύτερα.

Επειδή είπαμε AI και τα λοιπά, το θυμήθηκα και θέλω να το πω τώρα. Η νέα εφαρμογή του real.gr φέρνει την ενημέρωση στα μέτρα σας. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις, ακούστε ζωντανά το Real FM 97,8, επιλέξτε τα αγαπημένα σας θεματικά ραδιόφωνα, ενημερωθείτε για τον καιρό και διαβάστε σύντομες περιλήψεις άρθρων με τη βοήθεια του Real AI. Γρήγορη, σύγχρονη και δωρεάν, η εφαρμογή είναι τώρα διαθέσιμη για iOS και Android.

0: Real FM.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
2: Δεξιά.
1: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
1: Γιατί εσύ,
2: αριστερά.
1: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
2: Δεξιά.
1: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
3: Μονοθέσιο.
0: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
5: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
7: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
8: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
9: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
8: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε κοινό το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
9: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
8: Δεν ξέρω ακόμα. Είμαι στην πρώτη μέρα.
9: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
10: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, Προσέρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
11: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
9: Ωχ, φτάσαμε!
8: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
10: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
12: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
13: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
15: Το μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Αποκαθίστανται σταδιακά οι διακοπές ρεύματος στο κέντρο της Αθήνας αλλά και στην υπόλοιπη Αττική. Εκτός λειτουργίας παραμένουν σηματοδότες, κυρίως σε Λούτσα, Πικέρμη και Σπάτα. Περισσότερα στο real.gr. Για πολύ υψηλές θερμοκρασίες στα ανατολικά ηπειρωτικά και ισχυρές καταιγίδες στα βόρεια προειδοποιεί με νεότερο δελτίο καιρού η Μετεωρολογική Υπηρεσία. Με βομβαρδισμούς υποδομών απειλεί ο Ντόναλντ Τραμπ την Τεχεράνη κάθε φορά που πλοίο θα δέχεται επίθεση στο Ορμούζ.
14: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
15: 35 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα στην Αθήνα, 32 σε Θεσσαλονίκη, Καλαμάτα και Καστελόριζο και 29 στην Πάτμο.
16: Μητέα.
17: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
16: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
17: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
16: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
17: Αισθάνεσαι σπίτι.
16: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
18: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
15: Αυξημένη κυκλοφορία στο Κηφισό από μεταμόρφωση προς Κόκκινο Μήλο στην παραλιακή από Μαρίνα Φλίσβου προς Μοσχάτο, περιμετρικά στο λιμάνι του Πειραιά, στην κάθοδο των Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού, στην Αττική οδό από μεταμόρφωση προς Κηφισίας και στην Κηφισίας από Χαλάνδρη προς Μαρούσι.

0: Έτσι είναι τα πράγματα. Γιατί κάποιες φωνές, θα λέγα και συνολική παρουσία πάντως, μένουν. Μένουν γιατί είναι μοναδικές. Επίσης μένουν γιατί είναι πάρα πολύ δουλεμένες. Μου έκανε βέβαια, τι να πω τώρα, όχι απλώς εντύπωση, έκπληξη, να ακούς μια γυναίκα η οποία τραγούδησε πάρα πολύ στη ζωή της. Ήταν από εκείνη τη φουρνιά των καλλιτεχνών που κάθε βράδυ έπρεπε να ξενυχτούν και κάθε βράδυ έπρεπε να φτάνουν μέχρι τις 5 το πρωί. Με εντυπωσιάστηκε λοιπόν πάρα πολύ όταν την άκουσα να τραγουδάει ακαπέλα στο γυροκομείο. Ήταν κάποια τηλεοπτική εκπομπή που το είχε κάνει. Έπαθα πλάκα, πραγματικά. Περισσότερα βέβαια θα πούμε τώρα με την αγαπημένη μου την Αιγυπτή Κώστα. Καλώς τη.
1: Καλησπέρα, αγαπημένη μου, και εσύ, Γιώργο.
0: Να σε καλά. Τώρα τι να πρωτοπούμε.
1: Τι να πρωτοπούμε, πραγματικά. Μέχρι πριν 2 χρόνια έβγαλε δίσκο με το Γιάννη το Σκουλετάκι, τον δικό μας το Γιάννη το Σκουλετάκι.
0: Το δικό μας το Γιάννη. Αγαπημένος και αυτός.
1: Το τραγούδι, μάλλον, υποσχέσεις του Πιτρικλόγλου και στίχους Μαρίας Παπαδημητρίου, η οποία αυτό που είπες, η φωνή της ήταν αναλύωτη.
0: Πραγματικά.
1: Ένα παιδάκι που ξεκίνησε από παιδάκι, από 11 χρονών που γνωρίστηκε με το Χιώτη και τραγουδούσε στα πάλκα καθημερινά σχεδόν.
0: Ξέρεις, εδώ υπάρχει, είπα

0: ατυχία που λένε. Έκανε jackpot. Μπορεί ο Χιώτης να μην ήταν και ο πιο εύκολος άνθρωπος.
1: Εντάξει.
0: Και για τα πράσινα τα μάτια, όπως λέγανε και τα λοιπά.
1: Ναι, λέει, ήταν κούκλος, λέει.
0: Πραγματικά. Και από την άλλη πλευρά, ο δεύτερος άντρας σήκωνε πολύ εύκολα χέρι.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και είχε πει και παρόλα αυτά τον αγαπάω, αλλά δεν τον θέλω για άντρα μου. Ναι, δεν ήταν, λέει, σατράπης.
0: Άλλες εποχές
1: έκανε θέλες. Το παιδί. Ήταν στο πλευρό της, βέβαια, ήταν ευτυχισμένη. Είχε τα τελευταία χρόνια την Άνια, ειδικά τώρα προς το τέλος.
0: Mm-hmm.
1: Με την κόρη της στο πλευρό της ήταν μέχρι την τελευταία στιγμή. Από το 2018, βέβαια, ήταν στο γυροκομείο. Δεν γινόταν κάτι άλλο από ό,τι είχαμε όλοι καταλάβει. Δεν ήταν δηλαδή ότι είχε παραιτηθεί, την είχαν παρατήσει σε ένα γυροκομείο. Ήταν πολύ φροντισμένη.
0: Αυτό το θέλω να το πω επειδή είναι μια ωραία αφορμή. Uh-huh. Ανεξάρτητα με το τι έχουμε στο μυαλό μας και πώς είναι τα πράγματα, γιατί δεν θέλεις τον πατέρα σου, τη μάνα σου κάπου αποκομμένου σου ή να θεωρηθούν παραπεταμένοι, όπως το πας. Uh-huh. Εγώ θεωρώ ότι αν μια οικογένεια δεν μπορεί να υποστηρίξει σωστά, ναι. Αυτό το πιστεύω τώρα πια που έχω την άνεση να το λέω.
1: Ναι.
0: Είναι καλύτερα να πάει σε ένα χώρο που έχει ειδικούς ανθρώπους και έχει και ένα περιβάλλον στο οποίο δεν αισθάνεται ότι επιβαρύνει.
1: Ναι, πολύ σημαντικό και αυτό το ψυχολογικό κομμάτι. Και επίσης έχει όλη την περίθαλψη.
0: Ναι, σωστό.
1: Είναι κάποιες ανίατες, τέλος πάντων, μπορεί όχι και ανίατες. Δηλαδή είναι κάποιες περιπτώσεις που δεν γίνεται διαφορετικά. Πολλοί άνθρωποι, εντάξει, επειδή συναναστρεφόμαστε κόσμο τώρα, τον αποχωρισμό αυτό τον ένιωσαν κάπως τη στιγμή εκείνη, αλλά τελικά είδαν ότι είναι καλύτερα. Τέλος πάντων, εντάξει.
0: Ας γυρίσουμε στη Μέρι.
1: Ας γυρίσουμε στη Μέρι Λίντα. Μία αρχόντισσα, εντάξει, η Μαρία Κάλλας την είχε χαρακτηρίσει, Αηδόνη την είχε χαρακτηρίσει, είχε τρελαθεί. Ήταν η αρχόντισσα του λαϊκού τραγουδιού, η αληθινή κυρία του Πενταγράμμου, η μούσα του Μανώλη Χιώτη, γεννημένη το 38 στις 17 Ιανουαρίου, το πραγματικό της όνομα Μαρία Κωνσταντινίδου.
0: Ναι, ναι.
1: Η οποία μεγάλωσε και σε δύσκολες οικονομικές συνθήκες στην κατοχή, έτσι.
0: Αν θυμάμαι καλά, ήταν από, όχι πολύ μελή, ήταν, ξέρω εγώ, 15 παιδιά, 17, δεν θυμάμαι τον αριθμό.
1: Ναι. Πραγματικά δεν θυμάμαι και εγώ τον αριθμό, αλλά ήταν πάρα πολλά τα παιδιά και άρχισε να τραγουδά από την εφηβική της ηλικία, δεν ξέρω, ίσως και γι' αυτό, γιατί είχαν δύσκολες οικονομικές συνθήκες η οικογένειά της. Ως έφηβη δηλαδή εμφανιζόταν σε λαϊκά κέντρα της Αθήνας.
0: Mm-hmm.
1: Και ξεχώρισε για τους λόγους που είπαμε, την καθαρή την φωνή της, την άψογη άρθρωση, την εκφραστικότητα και τη σκηνική της παρουσία.
0: Πάντως, επειδή όταν λέμε Χιώτης έχει στο μυαλό σου Λίντα, όταν λέμε Λίντα σου έχει το Χιώτης,
1: θέλω να πω
0: ότι εμείς καθόλου τυχαία ξεκινήσαμε με την απαγωγή και πριν από λίγο πάλι με το Μίκη Θεοδωράκη παίξαμε. Θέλω να πω ότι είναι άδικο για το μέγεθός της συνολικά να αποκόβουμε μόνο το κομμάτι που ήταν θεαματικό, που ήταν πολύ αγαπημένο, επειδή ήταν δεμένο και με τις ταινίες, έτσι. Και ήταν δύο άνθρωποι.
1: Ναι, είχαμε την εικόνα, έτσι είναι.
0: Ήταν όμως, ήταν και τα υπόλοιπα, έτσι. Ο Θεοδωράκης δεν είναι καθόλου λίγος.
1: Τι να λέμε τώρα, και νομίζω και με Χαντιδάκη.
0: Και με Χαντιδάκη, βέβαια.
1: Ναι, και με Χαντιδάκη. Η Μέρι Λίντα, δεν ξέρω αν θυμάσαι τι λέγαμε και για την αξέχαστη αγαπημένη προσφάτως Μάρο Κοντού. Η Μέρι Λίντα είχε αποδειχτεί επίσης ως μια δυναμική γυναίκα και μάλιστα χαρακτήριζε τον εαυτό της, τώρα λέμε μερικά πράγματα που δεν έχουν πολύ ακουστεί, η δική της φράση ήταν «Δεν είμαι κοριτσάκι, είμαι κορίτσαρος». Γιατί για την εποχή της είχε αντιμετωπίσει δύσκολες καταστάσεις, να, όπως το δύσκολο γάμο που είπαμε, κατοχή, πολυμελή οικογένεια, οικονομικά θέματα.
0: Εντάξει, για μια εποχή που το να βγαίνει μια γυναίκα από ένα γάμο, να πλακώνεται με τον πρώτο, να πλακώνεται και με το δεύτερο, δεν είναι εύκολο πράγμα, θέλω να πω.
1: Καθόλου. Και μάλιστα ήταν στιγματισμένη κάθε γυναίκα, η χωρισμένη γυναίκα εκείνη την εποχή. Ήταν δακτυλοδεικτούμενη. Πώς να το πούμε, δεν ήταν πολύ συχνό αυτό το φαινόμενο και έκανε εμφανίσεις στο εξωτερικό, μην το ξεχάσουμε αυτό, έτσι. Βραβεύτηκε, τραγούδησε στο Λευκό Οίκο.
0: Mm-hmm.
1: Σε μουσικές εκδηλώσεις βραβεύτηκε για τη συνολική προσφορά της. ας θυμηθούμε.

0: θυμηθούμε μερικές μεγάλες επιτυχίες, περασμένες μου αγάπες, εσύ είσαι η αιτία που υποφέρω, πάρε με στο τηλέφωνο, δεν θέλω πια να ξαναρθείς, ηλιοβασιλέματα, σβήσε το φως, ο πασατέμπος, μην μου ξαναφύγεις πια, το τελευταίο βράδυ μου. Συνεργασίες επίσης, πέρα από όσα είπαμε, Βασίλης Τσιτσάνης, Απόστολος Καλδάρα.
1: Ξεκίνησε με Τσιτσάνη νομίζω.
0: Βέβαια, Γιώργος Ζαμπέτας, Στέλιος Καζατζίδης, Γρηγόρης Μπισικότσης, Μαρινέλα.
1: Τι να συζητάμε τώρα.
0: Ναι.
1: Αχ.
0: Φεύγουν οι πολύ σημαντικοί και μας πιάνει μια μελαγχολία. Ευχόμαστε αυτή η χώρα να γεννήσει κι άλλους τέτοιους.
1: Εγώ θα ευχηθώ πραγματικά να γεννήσει, γιατί γεννιούνται, αλλά να τους ανοίξει το δρόμο με κάποιο τρόπο.
0: Ακριβώς. Όλα θέλουν. Φιλιά.
1: Να είσαι καλά.

Να περάσω διαφημιστικό περιβάλλον. Κοντά μας και σήμερα η ελληνική εταιρεία Durostik. Εάν ήρθε η στιγμή για συντήρηση, επισκευή ή ανακαίνιση του σπιτιού ή του επαγγελματικού σας χώρου, αποκτήστε σωστή πληροφόρηση, εντοπίστε έγκαιρα τα προβλήματα, σε διάστημα ασφάλεια την αποκατάστασή του, ανανεώστε το χώρο και τη διάθεσή σας. Καλέστε στο 211-635-00. 211-635-00. Για να λάβετε δωρεάν τον οδηγό επισκευών και ανακαινήσεων 320 σελίδων της Durostik ή επισκεφτείτε το www.durostik.gr. Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.

Θες περισσότερο καλοκαίρι, θες Seajets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα με τρεις καθημερινές αναχωρήσεις, 7:40, στις 11 και στις 2:20 προς τις Κυκλάδες, με τα ταχύπλοια της Seajets. Από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες, Μύκονο, Πάρο και Νάξο γρήγορα. Και το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχυπλών παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Seajets και κερδίζεις καλοκαίρι.

0: Real FM.
1: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
3: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
4: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
5: Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass έτοιμο παράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ.
6: Προγράμματα ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος, Ταμείο Ανάκαμψης. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε την ευθύνη για να εξασφαλίσετε τη χρηματοδότηση για την ενίσχυση του επιχειρηματικού σας σχεδίου. Μπείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 για να συναντηθούμε. Revival Consulting Services. We make it happen.
7: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει η αξία.
3: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από το ράδιο Πρέβεζα στους 93, τον Energy του Αγρινίου στους 94,2 και τον Giga FM των Ιωαννίνων στους 105,4. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

Αυτό είναι και μια συμβουλή, να το πω έτσι, στην πρόοδο του ελληνικού τραγουδιού, δανειζόμενο λατινικούς ρυθμούς, και χαρίζοντάς μας και μια διαφορετική διάσταση που μπορούσε να έχει, για παράδειγμα, το μπουζούκι. Αλλά ξαναλέω, τα πρόσωπα ήταν χαρισματικά. Τώρα, να αφήσουμε λιγάκι αυτά, να πάμε λιγάκι στα πολιτικά. Σήμερα είχαμε μια αποχώρηση από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, του κυρίου Φάμελου, θυμίζω μέχρι πολύ πολύ πρόσφατα, πρόεδρος του κόμματος. Ανεξαρτητοποίηση το λέμε. Η αλήθεια είναι ότι όποιος βλέπει σήμερα την κοινοβουλευτική ομάδα των ανεξαρτήτων, να είναι στους 53, το δεύτερο μεγαλύτερο κόμμα στη Βουλή, δεν χρειάζεται πολλά για να συνειδητοποιήσει ότι μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα στα κόμματα. Ένα κομματικό πρόβλημα, και νομίζω ότι ελάχιστα είναι αυτά τα οποία έχουν μείνει ανέγκυχτα στην ιστορία. Θέλω όμως να πω ότι, επειδή χτύπησε και το τηλέφωνο μου και με πήρε κάποιος ο οποίος, με ευγενικό τρόπο είναι αλήθεια, εξέφρασε την απορία του, θα πεις σήμερα αυτό που είχες πει σε μένα, ότι όταν φεύγεις από το κόμμα πρέπει να παραδώσεις την έδρα. Δεν αλλάζω άποψη. Αυτό πίστευα και αυτό πιστεύω. Εγώ όμως δεν είμαι βουλευτής. Είμαι ένας δημοσιολόγος, παύλα δημοσιογράφος, που λέω την άποψή μου, και η άποψή μου πρέπει να στηρίζεται σε αξίες και αρχές. Αυτές πρέπει να είναι αδιαπραγμάτευτες. Απλώς παρακολουθώντας όλο αυτό το χάλι που υπάρχει σήμερα, θεωρώ ότι όλοι έχουν βρεθεί απέναντι σε μια κατάσταση που δεν την πολύ καταλαβαίνουν. Την ίδια ώρα, ας πούμε, που ο μέχρι προχτές πρόεδρος Φάμελος παραιτείται και ανεξαρτητοποιείται, ο Κόκαλης, για παράδειγμα, παραιτείται και από τους βουλευτές. Δεν ανεξαρτητοποιήθηκε απλώς. Όπως και κάποιοι, ελάχιστοι είναι η αλήθεια, μέχρι σήμερα τουλάχιστον, προτιμούν να απεκδηθούν το ένδυμα του βουλευτού για να εξακολουθήσουν να βλέπουν τον εαυτό τους σε μια άλλη μέρα, σε ένα άλλο κόμμα ίσως. Οι περισσότεροι φαντάζονται την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Απλώς νομίζω ότι αυτό τώρα μπορεί να είναι, που λένε, η ελπίδα να πετύχεις κάτι, αλλά μπορεί να είναι και φρούδες αυτές οι ελπίδες. Να πω και κάτι που είναι επίσης πολύ πικρό. Όχι για αυτούς που δεν παρετούνται ή για αυτούς που παρετούνται και πάει λέγοντας, προφανέστατα τα μεταζυγίσαν, τα μετρήσαν και καταλήξαν σε αυτό. Εμείς από την πλευρά μας, με την ευκολία που έχει η κριτική, θα πούμε τα δικά μας. Αναρωτιέμαι όμως, πόσοι από τους πολιτικούς που φάνηκαν συνεπείς επιβραβεύτηκαν από εμάς, τους πολίτες? Πόσοι? Ίσως κάποιοι από εσάς να θυμάστε ένα παράδειγμα που έφερνα στο παρελθόν, λέγοντας ότι υπήρξε ένας άνθρωπος που τα έβαλε με το μεγαλύτερο δεινό, δεν είναι ακουστεί ωραία, είναι κάτι το οποίο πιστεύω ότι κάνει πάρα πολύ κακό στο πολιτικό σύστημα, του Ρουσφέτη. Ρουσφέτη, νούμερο ένα, διορισμός. Φτιάχνει λοιπόν τον ΑΣΕΠ και εμείς το στέλνουμε σπίτι του. Σάκη Πεπόνη το λέγανε. Επίσης, επειδή ακούω πάρα πολλές αναφορές στο 15 και τα λοιπά, και τι έγινε και φτάσαμε σε ένα δημοψήφισμα και ξανά είχαμε το τρίτο μνημόνιο. Εντάξει, για τα δύο πρώτα δεν πολύ μιλάμε, για το τρίτο. Ναι. Να θυμίσω ότι υπήρξαν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι διαφώνησαν τότε με τον πρόεδρο του κόμματος τους και με την ηγετική ομάδα, από ό,τι φαίνεται, ένα μεγάλο κομμάτι, και χάσαν τις βουλευτικές τους έδρες και πάει λέγοντας, και πήγαν, εμείς τους στείλαμε στο σπίτι τους. Εμείς τους στείλαμε στο σπίτι τους. Το λέω γιατί ωραίο και, πώς να πω τώρα, άνετο είναι να λες αυτό, ότι το κοινό είναι άλλο, αλλά, αδερφέ μου, έχεις ως πολίτης μια ευθύνη. Όχι απλά να το λες. Και με αυτά και με αυτά φτάσαμε πια στις 7 παρα 5, που σημαίνει ότι θα πρέπει να σας αφήσω ένα τραγουδάκι, προφανώς, και θα είναι από τη Μεριλίδα. Εσείς μετά θα ακούσετε τον Νίκο τον Μπογιόπουλο, και πρώτα θα καλά να είμαστε, πάλι θα είμαστε αύριο στις 5 εδώ. Σας φιλώ, καλή συνέχεια.

0: Real FM.
1: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
2: Μεθαύριο, φανούλα μου.
1: Σίγουρα?
2: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
1: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
2: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick. Και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
1: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός. Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
2: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
4: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
0: Real FM. Η ώρα είναι 7.
5: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
6: Πολιτικές εξελίξεις.
7: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
8: Κοινωνία.
6: Οικονομία.
9: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
8: Διεθνείς ειδήσεις.
6: Αθλητικά.
8: Πολιτισμός.
10: Ηθοποιός σημαίνει φως.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
12: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Σε επιχειρησιακή ετοιμότητα παραμένει ο κρατικός μηχανισμός λόγω του ακραίου κινδύνου για εκδήλωση πυρκαγιών και αύριο. Κόκκινος συναγερμός έχει σημάνει σε Αττική, Εύβοια και Ρόδο. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε στα Καλλιγάτα και Φαλωνιάς. Για πολύ υψηλές θερμοκρασίες στα ανατολικά υπηρωτικά αλλά και ισχυρές καταιγίδες στα βόρεια προειδοποιεί με νεότερο δελτίο της η Μετεωρολογική Υπηρεσία αναλυτικά στο enikos.gr. Αποκαθίστανται σταδιακά, σύμφωνα με το ΔΕΔΙΕ, η ηλεκτροδότηση στις περιοχές που σημειώθηκαν διακοπές ρεύματος στο κέντρο της Αθήνας, αλλά και στην υπόλοιπη Αττική, όπως Εμενίδη, Μεταμόρφωση, Λούτσα, Πικέρμη και Σπάτα. Φωτεινοί σηματοδότες τέθηκαν εκτός λειτουργίας, ενώ η πυροσβεστική δέχθηκε κλήσεις για απεγκλωβισμούς ατόμων από ανελκυστήρες. Στο υλικό που έχει καταγραφεί από κάμερες ασφαλείας της περιοχής επικεντρώνονται οι έρευνες των αστυνομικών για τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου με στόχο να ταυτοποιήσουν το δράστη ή τους δράστες της άγριας επίθεσης σε βάρος του. Μέχρι στιγμής εκτιμάται ότι τα κίνητρα της δολοφονίας ήταν προσωπικά και ο θάνατος του προέκυψε από ξυλοδαρμό. Με βομβαρδισμό Ιρανικών πολιτικών υποδομών κάθε φορά που η Τεχεράνη επιτίθεται σε πλοίος στο στενό του Ορμούς, απειλεί ο Ντόναλντ Τραμπ την ώρα που ο Αμερικανός πυραυλός έπληξε την ίσο Λαράκ στο νότιο Ιράν. Η Τεχεράνη από την πλευρά της προειδοποιεί ότι θα προχωρήσει σε τέτοια περίπτωση σε αντίστοιχα αντίπεινα στην ευρύτερη περιοχή.
11: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
13: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
14: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
15: Το Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
16: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
12: Να σταματήσουν τον ΠΑΟΚ με την ποιότητά του, ζήτησε από τους παίκτες του ο προπονητής της Δύναμο Κιέβου, Ιγκόρ Κότσιουκ, εν ώψη του αυριανού αγώνα με την ομάδα της Θεσσαλονίκης για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Σέντρα αύριο στις 8 το βράδυ στο Λιουμπλίν της Πολωνίας, που έχει ως έδρα η ομάδα της Ουκρανίας. Περισσότερα στο philathlos.gr.
17: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Real Weather.
12: Γενικά έθριος καιρός αύριο, με τοπικές βροχές σε βόρεια και ανατολικά επιρροτικά, σποράδες και έβια. Η άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Λίγες νεφώσεις και πιθανότητα τοπικών βροχοπτώσεων το απόγευμα στην Αττική και μέγιστη θερμοκρασία στους 34 βαθμούς Κελσίου, στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, να το πιάσουμε διαφορετικά. Είναι φανερό ότι αυτό το έχεις γράψει πριν ο Ολυμπιακός πάρει το ευρωπαϊκό.
1: Ξεκάθαρα.
0: Και μετά.
1: Μετά δεν μου πήγαινε η καρδιά να αλλάξω το στίχο. Με όλη την πίεση και την κατακραυγή όλων των φίλων μου που είναι όλοι Ολυμπιακοί. Και τι να σου πω, και πολλών μεγάλων προσωπικότητων της ομάδας του Ολυμπιακού, οι οποίοι κατά καιρούς μου έχουν συναντήσει, μου έχουν πει και τώρα τι, δεν μου πάει η καρδιά. Νομίζω ο Νίκο, θα μιλάμε με τον Νίκο, είπαμε.
0: Προφανώς.
1: Είναι η πρώτη φορά που παίζει αυτό το τραγούδι στο ραδιόφωνο και σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Σοβαρά μιλάς.
1: Ναι, είναι βέβαιο. Μπορούμε να το ψάξουμε, αλλά νομίζω είναι η πρώτη φορά που παίζει αυτό το τραγούδι στο ραδιόφωνο.
0: Ο λόγος.
1: Δεν ξέρω.
0: Ότι αγαπάς πάρα πολύ τη Μαρία.
1: Όχι, αλλά δεν. Μου κάνεις μεγάλη τιμή να ξέρεις που έπαιξε αυτό το τραγούδι στο ραδιόφωνο. Είναι η πρώτη φορά που ακούγεται.
0: Πραγματικά εκπλήσωμαι. Ξέρω βέβαια τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το μηντιακό σύστημα, αλλά δεν ξέρω.
1: Εντάξει, έχει και κάποιους στίχους που είναι δύσκολο να παιχτούν.
0: Ναι.
1: Οπότε το καταλαβαίνω. Δεν... Ναι. Σε ευχαριστώ, δεν το περίμενα.
0: Ο πιο δύσκολος στίχος είναι ότι καταφέρεσαι κατά της τριλάρας. Αυτό είναι το δύσκολο. Λοιπόν, και από τις μεγάλες ομάδες, είπαμε, δεν είσαι Ολυμπιακός. Τι ομάδα είσαι?
1: Από τις μεγάλες ομάδες, ναι. Είμαι Παναθηναϊκός.
0: Ναι, είπα από τις μεγάλες ομάδες της. Για πες μου.
1: Με βρίσκεις, με έχεις βρει χαμηλά έτσι και με πατάς. Αλλά μου αξίζει. Μου αξίζει, γιατί ο κολοπεδισμός μου εκεί δεν ήμουν ήρεμος να πω. Μην γράψεις τίποτα τώρα που ήταν τα πράγματα αλλιώς. Γιατί αυτό το τραγούδι γράφτηκε ως αυτοσχεδιασμός πάνω στη σκηνή,
0: ναι.
1: Και επειδή ήταν όλοι μου φίλοι από κάτω και...
0: Εκείνη την ώρα φτιάχτηκε.
1: Του μισό, ναι, για μια Μαρία. Και μετά το υπόλοιπο στο σπίτι και το έλεγα ολόκληρο. Και νομίζω είχα επηρεαστεί επειδή είχε έρθει και ο Μπαρτζόκας κάποια στιγμή και με είχε δει στο Σταυρό του Νότου. Και όλοι μου οι φίλοι είχαν σταματήσει να ασχολούνται με εμένα για ώρες.
0: Ναι, ήταν με τον coach.
1: Ήταν με τον coach. Και γράφτηκε πάνω σε μια κοπέλα που λεγόταν Μαρία και μου έλεγε αγαπάω. Και τη λέω γιατί. Και γράφτηκε αυτό το τραγούδι. Αλλά δεν μου πήγε το μυαλό ότι ο Ολυμπιακός.
0: Ότι θα γινόταν αυτό που έγινε. Με την μπάλα.
1: Ναι, έχω σταματήσει.
0: Έπαιζες.
1: Ευτυχώς για την μπάλα.
0: Έπαιζες.
1: Έπαιξα, ναι.
0: Πού?
1: Έπαιξα στον Άρη Βούλα, στο Καλαμάκι. Έφτασα εκεί μέχρι τα κλιμάκια κάποια στιγμή τη Εθνική 119, αλλά δεν δούλευα αρκετά.
0: Θέση.
1: Αμυντικό χαφ.
0: Και αμυντικό χαφ.
1: Ήμουν εκεί 18, εκεί κοντά πήγαινα.
0: Προπόνηση, τζίφος.
1: Έκανα, απλά δεν αφοσιώθηκα όσο αφοσιώθηκα στα υπόλοιπα που έκανα στη ζωή μου μετά και δεν συνέχισα. Αν και νομίζω μέσα μου θα ήθελα πολύ να είμαι επαγγελματίας αθλητής σε κάποιο άθλημα. Αλλά τότε από 16 μέχρι 20 που έπαιξα πιο συστηματικά σε ανδρικά τμήματα, δεν δούλεψα όσο έπρεπε.
0: Θέλει δουλειά.
1: Όλα, τι δεν θέλει δουλειά. Αφοσίωση, θέλει να τα ρισκάρεις όλα, να τα επενδύσεις όλα πάνω σε αυτό και αν βγει. Εγώ δεν τα επένδυσα όλα.
0: Λοιπόν, σου εύχομαι να μην πάθεις αυτό που έχω πάθει εγώ, που ονειρεύομαι ότι παίζω μπάλα. Γιατί δεν έπαιξα κι εγώ, ενώ ήθελα να παίξω. Έπαιζα στην Καλογρέζα, στην Νέα Ιωνία κτλ. Πιτσιρικάς. Κάποια στιγμή, βέβαια, εσύ είσαι και μικρός, είμαι λίγο μεγαλύτερος.
1: Όχι τόσο πια.
0: Και έμπαινε το δίλημα τώρα, τι κάνουμε σε αυτή τη ζωή. Και όταν μπήκε το δίλημα, η απάντηση ήταν πανεπιστήμιο. Και τότε δεν υπήρχε και ένας άνθρωπος, ξέρεις. Γιατί μπορούν να συνδυαστούν τελικά. Είναι μεγάλη υπόθεση το παιχνίδι. Αλλά όταν παραμένει παιχνίδι, έτσι.
1: Είναι φοβερό πράγμα το παιχνίδι. Και εγώ σήμερα μου λείπει. Αυτό που μου λες είναι φοβερό, ότι σκέφτεσαι, ονειρεύεσαι ότι παίζει
0: μπάλα. Βλέπω ότι παίζω μπάλα.
1: Εγώ παρατηρώ, επειδή κάνω και αθλήματα τα οποία είναι μοναχικά. Τρέξουμε και ποδήλατα που είναι μοναχικά. Η λέξη παιχνίδι είναι φοβερό πράγμα. Γιατί αυτό μας λείπει σαν αγόρια που παίξαμε ποδόσφαιρο.
0: Έλεγε ο Καμί ότι ό,τι διδάχτηκα στη ζωή περί τιμής και καθήκοντος, μου τα δίδαξε το ποδόσφαιρο. Το νιώθεις αυτό ως άνθρωπος που έχει μπει μέσα και καταλαβαίνει ότι όταν παίζεις μπάλα, όταν είσαι στο... δεν κρύβεσαι, δεν μπορείς να κρύψεις τι είσαι.
1: Θέλω να σου πω ότι από τον Καμί μέχρι τον Θοδωρή Γκόνη, τον οποίο τον είχα και καθηγητή στη σχολή, το ποδόσφαιρο στην ιδεολογία και στον πολιτισμό δεν έχει ενταχθεί ποτέ. Και δεν είναι πάρα πολύ λίγοι άνθρωποι οι οποίοι βρήκανε τέχνη και στα πιο βάρβαρα ένστικτα του ανθρώπου. Δυστυχώς το ποδόσφαιρο, σαν συλλογικό άθλημα, είναι βάρβαρο. Είναι άθλημα που παίζεται.
0: Έχει τη σωματική επαφή.
1: Είναι βάρβαρο και σαν ιδεολογία. Δεν είναι σκάκι. Αλλά εμπεριέχει πολύ μεγάλη τέχνη. Εμπεριέχει πολύ μεγάλη φιλοσοφία. Και πάρα πολύ μεγάλη. Ένα πολύ μεγάλο κοινό τόπο με την τέχνη της υποκριτικής. Το πώς υποδέχεσαι την μπάλα και είσαι το κέντρο αυτής της αρένας. Έτσι παίρνεις το λόγο και είσαι ο κυρίαρχος του παιχνιδιού και όλοι κοιτάνε σένα. Είναι ένα παιχνίδι συνόλου, όπως είναι το θέατρο. Απαιτεί πάρα πολύ μεγάλη συνεργασία και απαιτεί και μια φιλοσοφία να επενδύσεις αυτό που κάνεις προσωπικά και να εμπνεύσεις τους υπόλοιπους. Ενώ παίζεις. Το ρήμα παίζω είναι και στο θέατρο και στη δουλειά μου και στο ποδόσφαιρο. Και όλα τα χρόνια που εγώ με βλέπω να γίνω ένας ποδοσφαιριστής, ας πούμε, ποτέ δεν φαντάστηκε κανείς ότι υπάρχει, εμπεριέχει φιλοσοφία αυτό το πράγμα. Και είναι σπουδαίο. Τα παιδιά που παίζουν τώρα τα τελευταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί πολύ περισσότερο και μιλάνε διαφορετικά για το ποδόσφαιρο. Υπάρχει ιδεολογία, υπάρχει φιλοσοφία, υπάρχει άλλη αντίληψη.
0: Μα δεν είναι και τυχαίο το γεγονός ότι κάθε 4 χρόνια η μισή υδρόγειος κάθεται μπροστά σε ένα γαζοκούτι για να δει ένα παιχνίδι. Ναι. Άρα λοιπόν, ακόμα και αν δεν σ' αρέσει η μπάλα, έχεις υποχρέωση, αν σκέφτεται λίγο το μυαλό σου, να αντιληφθείς ότι εδώ έχουμε ένα κοινωνικό φαινόμενο. Και όταν μιλάμε για κοινωνικά φαινόμενα, ακόμα και αν δεν το αντιλαμβάνεις εσύ, το αντιλαμβάνονται άλλοι για σένα. Εξουσίες, πολυεθνικές, όλοι αυτοί οι οποίοι επενδύουν σε αυτή τη διαδικασία, έτσι, η οποία κινητοποιεί δισεκατομμύρια ανθρώπους. Αλλά μοιάζει και πάρα πολύ με τη ζωή η μπάλα. Δεν μοιάζει πάρα πολύ με τη ζωή.
1: Πάρα πολύ.
0: Εσύ το ένιωσε αυτό, δηλαδή την κατάτμιση του εγώ με εκείνο τον τρόπο, ώστε να διαμορφωθεί ένα νέο εμείς στο θέατρο, όπως είπες.
1: Πάρα πολύ. Πρέπει ο εγωισμός να πάει πίσω. Πρέπει πάρα πολύ να μάθεις ότι το γκολ μπαίνει από έναν, αλλά υπάρχουν και άνθρωποι που δεν είναι καν στο γήπεδο, που έχουν συμμετέχει, που έχουν συμμετάσχει σε αυτή τη διαδικασία, και κάποιοι που συμμετέχουν εκείνη τη στιγμή, ενώ εσύ σκοράρεις ενδεχομένως, αλλά ευθύνονται πολύ περισσότερο για αυτή την επιτυχία. Κυρίως όμως αυτό που σκέφτηκα τα χρόνια που ήρθαν ήταν ότι, όπως καμιά φορά λέμε ότι η μπάλα είναι ματωμένη, γιατί βλέπουμε ένα παγκόσμιο κύπελο ή βλέπουμε ένα προϊόν στην τηλεόραση και δεν βλέπουμε πόσοι άνθρωποι έχουν υπέφεραν ή και πέθαναν για να κατασκευάσουν αυτό το γήπεδο ή στη διαδικασία αυτή. Και όταν ζούσα στην Αμερική, σκέφτηκα εάν, βλέποντας μια πανάκριβη ταινία, στη διαδικασία αυτής της βιομηχανίας, για να απολαύσουμε σε αυτήν την υπέροχη ταινία.
0: Και υδρότας υπάρχει και αίμα.
1: Και τι αίμα. Και πόσοι άνθρωποι έχουν καταπιεστεί για χρόνια για να βλέπουμε εμείς αυτήν την ταινία.
0: Γιατί φοράς ακριβά που κάμισα, ρε Βλάχο?
1: Μου πάνε περισσότερα. είναι η αλήθεια.
0: Ναι. Τι είναι αυτό το καραγκιουζιλίκι?
1: Με το ίδιο φοράω.
0: Δεν έχει να κάνει μόνο με σένα. Έχει να κάνει με το τι παπούτσια φοράει υποφίλιο, έχει να κάνει με το, ναι, τι αμάξι έχει ο τάδε, ο δίνα κτλ. Αλλά μάλλον έχει να κάνει με όλους εκείνους που έχετε μια άποψη για αυτή τη ζωή. Δηλαδή οι άλλοι μπορούν να φοράνε ό,τι θέλουν.
1: Κοίτα, δεν θέλω να. Οι άλλοι. Αρχίζω να κάνω τώρα φιλοσοφικά quotes και δεν θέλω να μιλάω με τσιτάτα. Δεν με ενδιαφέρουν οι άλλοι και εμείς και οι άλλοι. Το όλον με ενδιαφέρει και το βρίσκω πάρα πολύ φυσιολογικό μέσα σε αυτόν τον κόσμο που ζούμε να υπάρχει και το καλό, να υπάρχει και το κακό, να υπάρχει και το ηλίθιο, να υπάρχει και το έξυπνο, το ακριβό, το φτηνό. Οπότε μου φαίνεται πάρα πολύ λογικό όταν κάποια πράγματα τα οποία εγώ κάνω έχουν ένα αντίκτυπο, μαζί με αυτό το αντίκτυπο να υπάρχει και αυτό το πράγμα. Αλλά δεν με ενδιαφέρει αυτό. Είναι τόσο λίγο σε σχέση με τα πράγματα που κάνει, ας πούμε, υποφίλιο. Είναι τόσο λίγο αυτό. Είναι τόσο μικρό, το οποίο ούτε καν θέλω να το συζητήσω. Όμως είναι λογικό να συμβαίνει. Γιατί όταν δεν μπορείς να δημιουργήσεις, καταστρέφεις. Mm-hmm. Οι άνθρωποι οι οποίοι, ας πούμε λέγοντας για την υποφίλιο, έχει δημιουργήσει τόσο πολύ που δεν έχει χρόνο ή χώρο η καρδιά της, ναι, και η ψυχή της, ναι, να ασχοληθεί με το τι να καταστρέψει. Οι άνθρωποι που δεν είναι ικανοί να δημιουργήσουν ή να αφήσουν κάτι, κάνουν κακό. Γι' αυτό βλέπεις ότι δεν υπάρχουν. Γι' αυτό κυνηγάμε τα άσχημα comments, τα σχόλια. Γιατί ο άνθρωπος που δεν μπορεί να μιλήσει για την τέχνη, την καταστρέφει.
0: Εγώ, ξέρεις, είμαι κομμουνιστής.
1: Κάτι κατάλαβα.
0: Ναι. Επειδή τηρουμένο των αναλογιών, γίνομαι δέκτης μερικών τέτοιων σχολείων, γιατί ξέρεις, δεν κυκλοφορώ με γάιδαρο. Έχω και εγώ ένα αυτοκίνητο. Με ρωτάνε γιατί έχω αυτό το αυτοκίνητο. Όταν δεν το απαντάω αυτόν που με ρωτάει, φύγε βρε μαλάκα από εδώ. Η άλλη απάντηση είναι ότι το πρόβλημα δεν είναι με το προϊόν. Είναι με τις παραγωγικές σχέσεις που το παράγουν. Νομίζω ότι αυτό είναι το βασικό πρόβλημα.
1: Επίσης, εγώ προσωπικά δεν είμαι αυτά που έχω. Είμαι αυτά που κάνω.
0: Λοιπόν, και επίσης, λέγαμε. Λέγαμε για την Μποφίλιο.
1: Ναι.
0: Θες να πάμε να την ακούσουμε με τον Πάνο Βλάχο?
1: Θα προτιμούσα χωρίς αυτόν τον τύπο, αλλά.
0: Τώρα είναι μαζί όμως.

0: Λοιπόν, θα τα πούμε όλα, αλλά να μην ξεχαστούμε, τη Δευτέρα έχεις Τεχνόπολη.
1: Ναι, στις 30 Ιουνίου.
0: Τι ώρα να έρθει ο κόσμος εκεί?
1: Τι ώρα θέλει να βγω εγώ, ελάτε και θα έρθω.
0: Οπότε... Εσύ τι ώρα υπολογίζεις?
1: Λοιπόν, να πέσει ο ήλιος εκεί 9 και 4 να βγω.
0: Εκείνη την ώρα καλά είναι.
1: Καλά δεν είναι.
0: Τεχνόπολη λοιπόν Δευτέρα, γύρω στις 9 εσείς να είστε εκεί. Και συνεχίζεις Δον Ζουάν, πάμε περιοδία φέτος.
1: Δεν μου φτάνει μία περιοδία, θέλω και θεατρική περιοδία, μην ξεχάσω την ιδιότητά μου. Οπότε ανάμεσα στα live θα κάνουμε 20-25 πιάτσες περίπου σε αρχαία θέατρα που είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα. Και είμαι πολύ χαρούμενος που θα παιχτεί ο Δον Ζουάν σε μια εκδοχή καλοκαιρινή. Σε σκηνοθεσία Λιτός Τρεδεφλίδου και μουσική, ζωντανή μουσική του Αλέξανδρου Κούρου. Οπότε. Καλό Σεπτέμβρη θα με ξαναδείς.
0: Η πρώτη τώρα είναι Βίρονα.
1: Ναι.
0: Από εκεί ξεκινάτε.
1: Από εκεί στις
0: 7
1: και 8 του Ιουλίου.
0: Δον Ζουάν είναι δεύτερη χρονιά.
1: Ναι, παίχτηκε στο θέατρο Άκη φέτος και είναι τώρα η συνέχεια του.
0: Είσαι Δον Ζουάν?
1: Όχι με την μολιερική έννοια, σίγουρα όχι. Υπάρχουν τώρα φιλοσοφίες Δον Ζουάν. Δον δεν είμαι σίγουρα. Δεν θέλω δόν, ούτε πληθυντικό δεν θέλω. Ιώτα Κάπα Χ.

0: Real FM.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
2: Δεξιά.
1: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
1: Γιατί εσύ, αριστερά.
2: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
1: Δεξιά.
2: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
1: Αριστερά.
2: Δεξιά.
1: Αριστερά.
2: Δεξιά.
1: Αριστερά.
2: Δεξιά.
3: Μονοθέσιο.
0: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alphabank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass έτοιμο παράδοτο στη Velmar με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Velmar. Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
5: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
6: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
5: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
6: Και οι επιστροφές.
5: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
6: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
5: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τη E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
8: Τάπα, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
9: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
8: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
10: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
11: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
12: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
13: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
14: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Με βομβαρδισμούς υποδομών προειδοποιεί ο Ντόναλντ Τραμπ την Τεχεράνη για κάθε επίθεση σε πλοίος του Ορμούς. Με αντίπεινα απειλεί το Ιράν. Περισσότερα στο real.gr. Για πολύ υψηλές θερμοκρασίες στα ανατολικά υπηρωτικά και ισχυρές καταιγίδες στα βόρεια προειδοποιεί με νεότερο δελτίο της η Μετεωρολογική Υπηρεσία. Προφυλακίστηκαν οι τρεις κατηγορούμενοι για εμπρισμού στη Μεσσηνία. Πρόκειται για έναν εν ενεργεία κοινοτάρχη, τον αδελφό του και έναν πυροσβέστη πενταετούς υποχρέωσης.
0: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
14: Αυξημένη σε σταδίου Βασιλής Σοφίας και Αρδιτού.

0: πληγή έμπνευσης.
1: Μάλιστα.
0: Είναι η πληγή έμπνευση. Μπορεί να είναι.
1: Θα ήθελε σε ένα ιδανικό κόσμο, θα ήθελε οι πληγές των ανθρώπων να κάνουν, να προτείνουν κάτι καλό και να μην βυθίζομαστε μέσα στις πληγές. Και πολιτικά δηλαδή, άμα το συζητήσουμε εμείς, οι πληγές λαών έχουν, γίνονται χειρότερες. Προκαλούν χειρότερο πόνο από αυτό που έχουν υποστεί. Οπότε και στο άτομο, τον άνθρωπο, αλλά και στις κοινωνίες, θα ήθελα οι πληγές μας, είτε είναι από τους γονείς μας, είτε είναι από δυνάστες ή καταπιεστές, σε ένα ιδανικό κόσμο να γεννήσουν κάτι όμορφο. Και έτσι όπως διδάχτηκα θέατρο και όπως σπούδασα μουσική και οτιδήποτε, σκέφτηκα ότι αυτό ήταν οι πληγές μας, ας πούμε τα τραύματά μας να τα κάνουμε θαύματα. Αυτό πρεσβεύω.
0: Σε αυτή τη δουλειά έχεις μαζέψει τους φίλους σου, τα ιδάλματά σου, έχεις πει, για πες.
1: Ήρωές μου. Ενώ με τον Γιώργο Νταλάρα είχαμε γνωριστεί, αλλά η πρώτη φορά που δουλέψαμε είναι αυτή. Και τελευταία να είναι, θα είμαι ευτυχισμένος, να σου πω την αλήθεια. Προέκυψαν τα τραγούδια που έγραφα αυτή την περίοδο να είναι και μετά από παρότρινση του Κώστα Παρίση, που είναι ο ορχιστρωτής και ο παραγωγός των τραγουδιών μου, σαν να υπήρχε μια συνομιλία. Γιατί εγώ πάντα γράφω σαν να είμαι διχασμένος και να μιλάω με ένα άλλο μου κομμάτι. Και λειτουργήσανε τόσο σωστά. Σαν το είχα γράψει από πάντα για την Ποφίλιο, σαν να είδα τη Λιβωριά. Και ο Μίλτος Πασχαλίδης είχε ένα στίχο που τον είχε ξεχάσει κάπου, τον είχε χάσει, και περίμενε μέχρι το τέλος αυτής της δουλειάς να τον βρει. Και όταν βρεθήκαμε να κάνουμε πρόβα για τα 30 του χρόνια και με σκυλόβρισε, μου λέει: Γιατί εγώ δεν τραγουδάω? Του λέω: Μίλτο, περιμένω αυτό το.
0: Σκυλοβρίζει ο Πασχαλίδης.
1: Άμα σ' αγαπάει πολύ. Του λέω: Μίλτο, περιμένω το δει. Αυτό μου έχει γράψει ένα στιχάκι. Λέει: Άμα το βρει, και το βρήκε. Και το αποτέλεσμα είναι αυτό.
0: Νταλάρας, Μποφίλιου, Φίβος, Πασχαλίδης, Νεφέλη.
1: Νεφέλη Φασούλη. Είμαι πάρα πολύ ευγνώμων. Τρόπο θα λες δηλαδή. Νιώθω ότι δεν είναι καν δικός μου δίσκος. Και δεν είναι δικός μου. Δηλαδή είναι πολύ δημιουργή. Γιατί οι άνθρωποι που δουλέψαν για αυτή την

0: και πιστεύουμε στα ίδια πράγματα, βρεθήκαμε μαζί.
1: Σε ποια πράγματα πιστεύετε?
0: Στον άνθρωπο, στο καλό. Στο ότι τα πράγματα, άμα είμαστε ενωμένοι και καλύτερα να μην πάνε, θα θέλαμε να περάσουμε τη ζωή μας σε αυτό το μονοπάτι. Και ας μην ξέρουμε που βγαίνει.
1: Έχουν όλοι την ιδιότητα του ανθρώπου, παρά το γεγονός ότι όλοι έχουν δύο χέρια, δύο πόδια.
0: Ναι, εγώ σε αυτό πιστεύω. Ακόμα και να έχω μιλήσει σκληρά και να λέω, μιλάω για ανθρωποειδή πολλές φορές, για ανθρώπους οι οποίοι την έχουν την ανθρωπιά. Πρέπει να πιστεύουμε σε αυτήν την ανθρωπιά. Από την πλευρά της τέχνης. Δεν ξέρω αν η πολιτική ή η δημοσιογραφία έχει άλλη κατεύθυνση. Εγώ δεν θέλω να αποκλείσω κανέναν από αυτό. Δηλαδή, όταν παίζεις ένα τραγούδι μου τώρα, ή όταν έρθεις να με δεις στο θέατρο, ή όταν, έτσι όπως μιλάγαμε τώρα πριν βγούμε στον αέρα και γελάμε, δεν θα ήθελα να αποκλείσω κανέναν από το ακροατήριό μας και από την παρέα μας. Γιατί πιστεύω ότι σε αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή μεταξύ μας, μόνο καλό μπορεί να πάθει ένας άνθρωπος. Μόνο καλό μπορεί να κάνει τέχνη. Ακόμα και καλά, το χιούμορ δεν συζητάει ότι μπορεί να κάνει. Μπορεί να διαλύσει το πιο άσχημο πράγμα. Το πιστεύω πολύ σε αυτό. Πιστεύω πολύ σε αυτή την ιδέα. Και γι' αυτό θέλω να πιστεύω στην ανθρωπιά. Ακόμα και των ανθρώπων οι οποίοι είναι απάνθρωποι σήμερα. Θα ήθελα να είναι στο ακροατήριό μας. Θα ήθελα να ακούν, να είναι στη συναυλία του Θοδωράκη. Θα ήθελα να ακούνε τραγούδια του Άλκη Αλκαίου. Θα ήθελα πάρα πολύ να βλέπουν θέατρο καλό. Όχι αυτό που κάνω εγώ. Θα ήθελα να είναι μέσα σε αυτόν τον κόσμο.

0: Real FM.
1: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κατά το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
4: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Gotsopoulos Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Gotsopoulos Home για κάθε χώρο με έκπτωση 30 έως 40%. Δείτε τις μειωμένες τιμές στο www.gotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
6: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Το Δάσος των Παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή. Με τη Real News.
7: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Ηθοποιός ή τραγουδοποιός? Υπάρχει δίλημα, υπάρχει ήδη διαζευτικό εδώ?
1: Όχι, δεν υπάρχει. Και δεν πρέπει να υπάρχει σε τίποτα, σε κανέναν άνθρωπο. Όλη μου ύπαρξη και όλος μου, αν έχω κάποια επανάσταση και αντίδραση μέσα μου, είναι μόνο αυτό. Μόνο σε αυτό έχω θέμα μεγάλο. Δεν πρέπει να έχουμε ή το ένα ή το άλλο, γιατί αν γίνει αυτό δεν μπορεί να είναι οι ταμπέλες. Όχι. Δεν υπάρχει χώρος στην ομορφιά της τέχνης για τα πάντα.
0: Εσύ που διασκεδάζεις περισσότερο?
1: Διασκεδάζω περισσότερο όταν παίζω μπάλα. Πια αυτό το κάνω για τους άλλους. Φυσικά ναι, το απολαμβάνω κι εγώ, αλλά δεν είναι η δικιά μου διασκέδαση. Η ηθοποιός είναι η κύρια ιδιότητά μου, αλλά δεν πρέπει να υπάρχει σε τίποτα το ή το ένα ή το άλλο. Ή αυτό. Ενώ δεν, στην τέχνη χωράνε τα πάντα, νομίζω. Και κλέβω και από τους δύο χώρους. Γιατί η τραγουδοποιία είναι δημιουργία. Η σκηνική παρουσία ενός τραγουδιστή είναι άλλη. Γιατί έχει άλλους ρόλους στο θέατρο.
0: Πώς στράφηκες στο θέατρο? Έχω διαβάσει ότι δεν είχες οικογενειακές καταβολές.
1: Όχι, κανείς στην οικογένεια που ψάχνουμε με τον αδερφό μου να δούμε και πιο πίσω δεν έχει ασχοληθεί ούτε με την οργανωπαιξία, αλλά δεν έχουμε κάποιον, ξέρεις, λαουτιέρι παλιά, τίποτα, όχι. Έψαχνα να βρω που ανήκω. Αυτά τα ή που λες εσύ, που και μέχρι και τώρα δεν μπορούσα να βρω που ανήκω σε ένα συγκεκριμένο χώρο ανθρώπων. Γι' αυτό μάλλον προσπαθώ να δημιουργήσω κάτι δικό μου.
0: Το πρώτο έναυσμα ποιο ήταν?
1: Ότι μετά όταν κατάλαβα ότι θα γίνω επαγγελματίας ποδοσφαιριστής και στα 19-18 που σπούδασα ναυτιλιακά και μπήκα στο πανεπιστήμιο.
0: Θα μας πεις για τα ναυτιλιακά?
1: Τι να σου πω. Όσο ασχολήθηκα και με την Κυπουρική στη ζωή μου. Τα έφυγα γρήγορα. Άρχισα να έχω μια ανησυχία για το τι θέλω να κάνω. Οπότε ασχολήθηκα με τα πάντα. Σπούδαζα πολύ, μάθαινα ξένες γλώσσες και ασχολήθηκα ερασιτεχνικά με το θέατρο σε μια θεατρική ομάδα. Και τυχαία με είδε ο Βασίλης Χριστομόγλου, με πρότεινε στον Νίκο Καλογερόπουλο. Και μέσα σε μια μέρα μου λέει: παράτα όλα και πάμε περιοδία. Και εγώ, χωρίς να καταλάβω τίποτα, έφυγα 19 χρονών και πήγαμε περιοδία 40 πιάτες και έφτιαχνα σκηνικά και έμαθα θέατρο πριν πάω να το σπουδάσω.
0: Με τον Καλογερόπουλο ξεκινάς?
1: Ναι, ναι. Με βούτυξε, με πέταξε κατευθείαν. Δηλαδή δεν είχα σπουδάσει θέατρο καν και έπαιξα θέατρο επαγγελματικά, πληρώθηκα από αυτό. Έφτιαχνα τα σκηνικά, έμαθα τα πάντα και έμαθα να παίζω και μουσικά όργανα, γιατί είχα μάθει λίγο κλασική κιθάρα και εκεί παίζανε όλοι όργανα και γράφανε όλοι τραγούδια. Και μου φάνηκε τότε κάτι φοβερό ότι είδα άνθρωπο που γράφει τραγούδια και είναι μπροστά μου και είναι αληθινός. Νόμιζα ότι είναι ψεύτικη. Και εκεί άνοιξε το κεφάλι μου και αν δεν ήταν ο Καλογερόπουλος δεν θα είχα πάει καν στη σχολή. Γιατί μου είπε: πήγαινε, μου λέει, να δεις ότι. Πήγαινε για να δεις ότι δεν χρειάζεται να μάθεις τίποτα. Που δεν είχε δίκιο υπό αυτή την έννοια. Γιατί μέχρι και τώρα σπουδάζω θέατρο. Ενώ σπουδάζω αυτό που κάνω και στο εξωτερικό αυτό έκανα. Δηλαδή δεν σταματάει αυτή η σπουδή και αυτή η διαδικασία. Και βρέθηκα ξαφνικά μετά από χρόνια να λέω: εγώ αυτό έπρεπε να έχω κάνει. Και κοιτάζοντα τη ζωή μου πίσω, πιστεύω ότι ακόμα και από ποδόσφαιρο που έπαιξα, ακόμα και που ασχολήθηκα με ξένες γλώσσες ή με σπουδές οικονομικών, όλα έγιναν γιατί εγώ αυτό ήθελα πραγματικά μέσα μου να κάνω και ήταν, ξέρεις, στοιχεία αυτού του παζλ.
0: Καλογερόπουλος, μορφή.
1: Τεράστια μορφή. Τεράστια μορφή και τεράστιος φάρος μέχρι και σήμερα. Και μου λείπει, θα ήθελα ας πούμε τα τελευταία χρόνια να είναι, ας πούμε, στην Επίδαυρο να παίζει Αριστοφάνη ή να κάνει ακόμα και ας πούμε την ελληνική τηλεόραση που τη φαντάζομαι εγώ να είναι σε μια σύγχρονη εκδοχή του Κάμπινγκ σήμερα. Μου λείπει πάρα πολύ.
0: Και κιθάρα και μπουζούκι και μπαγλαμάκια, ακορντεόν και κοντραμπάσο και τι άλλο και κρουστά.
1: Λίγο απ' όλα, μην φαντάσεις. Καλαμπόρτζης είμαι. λίγο απ' όλα. Ίσα για να συνοδεύω τη φαντασία μου για να μπορώ να γράφω τραγούδια. Τίποτα παραπάνω από αυτό.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
3: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
4: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
0: Real FM.
6: Η ώρα είναι 8.
7: Πολιτικές εξελίξεις.
8: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
9: Κοινωνία.
7: Οικονομία.
10: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
11: Διεθνείς ειδήσεις.
7: Αθλητικά.
11: Πολιτισμός.
12: Ηθοποιός σημαίνει φως.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Με βομβαρδισμό Ιρανικών πολιτικών υποδομών, κάθε φορά που η Τεχεράνη επιτίθεται σε πλοίο στο στενό του Ορμούς, απειλεί ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ ο Αμερικανικός πύραυλος έπληξε την ίσο Λαράκ στο νότιο Ιράν. Η Τεχεράνη από την πλευρά της προειδοποιεί ότι αν δεχθεί επίθεση στις υποδομές της, θα προχωρήσει σε αντίπεινα σε όλη την περιοχή. Ξεπέρασαν τοπικά του 43 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σήμερα, σύμφωνα με το Αστεροσκοπείο Αθηνών. Η υψηλότερη έχει καταγραφεί στο Λευκό Χώρι Φθιώτιδας, όπου το θερμόμετρο έδειξε 43,5 βαθμούς, ενώ ιδιαίτερα έντονες συνθήκες καύσωνα επικράτησαν στα κεντρικά και νότια τμήματα της χώρας, καθώς και στην Κρήτη, με θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών. Προφυλακίστηκαν οι τρεις συλληφθέντες που κατηγορούνται για κατεξακολούθηση εμπρησμού στη Μεσσηνία. Πρόκειται για εν ενεργεία κοινοτάρχη, τον αδελφό του και έναν πυροσβέστη 5 ετών υποχρέωσης, οι οποίοι αντιμετωπίζουν και κατηγορίες για εκβιασμούς. Άλλες 2 συλλήψεις για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια έγιναν σε Αγρίνιο και Νέα Μάκρη. Σε επιχειρησιακή ετοιμότητα παραμένει στο μεταξύ και αύριο ο κρατικός μηχανισμός λόγω του ακραίου κινδύνου για εκδήλωση πυρκαγιών. Κόκκινος συναγερμός έχει σημάνει σε Αττική, Εύβοια και Ρόδο. Στο υλικό που έχει καταγραφεί από κάμερες ασφαλείας της περιοχής επικεντρώνονται οι έρευνες των αστυνομικών για τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, προκειμένου να ταυτοποιήσουν τον δράστη ή τους δράστες της άγριας επίθεσης σε βάρος του. Μέχρι στιγμής εκτιμάται ότι τα κίνητρα της δολοφονίας ήταν προσωπικά και ο θάνατός του προήλθε από ξυλοδαρμό. Περισσότερα στο ενικός.gr. Στην εκένωση οικισμών και κλινικών προχωρούν οι αρχές στη Σικελία, λόγω των πολλαπλών μετώπων φωτιάς που μένονται εδώ και ημέρες και αναζωπυρώνονται λόγω των ρηπών του αέρα και των υψηλών θερμοκρασιών.
9: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
14: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
13: Να σταματήσουμε τον ΠΑΟΚ με την ποιότητά μας, δήλωσε ο προπονητής της Δυναμο Κιέβου Ιγκόρ Κότσιουκ εν ώψη του αυριανού αγώνα με την ομάδα της Θεσσαλονίκης για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Σέντρα αύριο στις 8 το βράδυ στο Λιούμπλιν της Πολωνίας, που έχει ως έδρα η ομάδα της Ουκρανίας. Περισσότερα στο philathlos.gr.
14: Real Weather.
13: Γενικά αίθριος καιρός αύριο, με τοπικές βροχές σε βόρεια και ανατολικά υπηρωτικά, σποράδες και έβια. Άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Λίγες νεφώσεις και πιθανότητα τοπικών βροχών το απόγευμα στην Αττική και μέγιστη θερμοκρασία στους 34 βαθμούς Κελσίου. Στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα σας που μπήκατε τώρα συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής, Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Αντώνης Μορτάκης στη ρύθμιση του ήχου. Η Ειρήνη Κούρτη είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Και έχουμε εδώ ένα παιδί το οποίο γεννήθηκε εκεί που αστράφτη ο Όλυμπος και όχι, βροντάει ο Όλυμπος και αστράφτη Γκιόνα. Γκιόνα, όχι, δεν γεννήθηκες εκεί, Βούλα γεννήθηκες.
1: Αθηναίος είμαι, αλλά με ξεκίνησε τόσο ωραία να νιώσω κι εγώ ότι δεν είμαι παιδί της πόλης και ότι έχω ένα κομμάτι, μια καρδιά στην Καλοσκόπη Φωκίδας, που είναι ο τόπος μου. Από εκεί είμαι.
0: Έχεις αναφορές.
1: Από εκεί είμαι. Τώρα μπορώ, δεν μπορώ να είμαι από εκεί. Ας πούμε, δεν γεννήθηκα εκεί, παιδί, να κάνουμε.
0: Από την Γκιόνα, λοιπόν, Νέα Υόρκη.
1: Δεν γεννήθηκα στη Νέα Υόρκη, σίγουρα. Ναι.
0: Πώς φτάσαμε εκεί?
1: Συνήθως τα πράγματα τα οποία αποφεύγεις, καμιά φορά λένε ότι σε τραβάνε περισσότερο. Ήθελα να σπουδάσω περισσότερο την τέχνη μου και βρέθηκα σε μια φάση εκεί γύρω στο 14-15 που ήμουνα σε αδιέξοδο σε σχέση με το τι θέλω να κάνω και ήθελα να πάρω ένα τρίμηνο, τετράμηνο off να σπουδάσω σωματικό θέατρο και υποκριτική στη Νέα Υόρκη. Αυτό έγινε 6 χρόνια.
0: Κράτησε τόσο, ε?
1: Κράτησε 6 χρόνια. Το οποίο με διαμόρφωσε σίγουρα. Σίγουρα με διαμόρφωσε, σίγουρα με άνοιξε τα μάτια, σίγουρα με δυσκόλεψε πολύ και σίγουρα πολλά από τα πράγματα που γράφω σήμερα γεννήθηκαν μέσα στη δυσκολία και στο ότι ήμουν σε ένα άλλο τόπο, ότι μετακινήθηκα τόσο πολύ και ο στόχος που πήγα δεν ήταν να κάνω μεγάλη καριέρα, ούτε να κάνω καριέρα καν. Πήγα για να σπουδάσω και το συνιστώ ανεπιφύλακτα στους ανθρώπους που ψάχνουν, ξέρεις, κάτι καινούριο, να ταλαιπωρήσουν τον εαυτό τους, να τον μετακινήσουν. Και μακάρι να έχω τα κότσια να το ξανακάνω στο εξωτερικό.
0: Πρώτη παράσταση, Νταριοφό, έπαιξες?
1: Η πρώτη φορά που...
0: Στην Αμερική μιλάμε.
1: Ναι, τώρα, ναι, ναι. Σε σκηνοθεσία, η Λιτό Τριανταφυλλίδη που σκηνοθετεί τώρα τον Δον Ζωάν, μόλις είχε τελειώσει τις σπουδές της στη Νέα Υόρκη τότε και ήταν η τρίτη παράσταση που δουλέψαμε μαζί και κάναμε το Μυστέρο Μπούφο στη Νέα Υόρκη, η οποία ξεκίνησε σαν μια εργασία εντός εισαγωγικών δικιά μας και κατέληξε να παίζω σε φεστιβάλ σε όλο τον κόσμο. Από το Ισραήλ μέχρι το Λονδίνο, σε τρεις πόλεις στην Αμερική. Μόνο στην Ελλάδα δηλαδή δεν παίξαμε αυτό το έργο, αν και το σκεφτόμαστε κάποια στιγμή. Και μετά από χρόνια ξανασυνεργαστήκαμε στον Δον Ζωάν. Μετά ήρθε ο τυχαίος θάνατος ενός αρχικού, όταν επέστρεψα, και ίσως η παράσταση αυτή είναι αυτό που με έκανε να μην σκεφτώ ποτέ ότι προλαβαίνω να επιστρέψω πίσω. Γιατί γύρισα μετά τον κορονοϊό για να κάνω μια δουλειά στην Επίδαυρο και μια σειρά. Και το ένα έφερε το άλλο και δεν ξέρω πώς έφτασα εδώ σήμερα και σε κοιτάζω και σου μιλάω. Αλήθεια, μου φαίνεται σαν χτες και λέει τόσο γρήγορα η ζωή μου και τα πράγματα γύρω μου.
0: Η εμπειρία της Αμερικής?
1: Εξαιρετική. Εξαιρετικά αποκαλυπτική για το πώς λειτουργεί ο κόσμος. Κυρίως γιατί είναι πολύ δύσκολο σαν Έλληνες, ως Έλληνες, να μπορούμε να ζήσουμε πραγματικά σε πλαίσιο με διαφορετικούς ανθρώπους. Δεν έχουμε μεγάλη διαφορετικότητα στην Αθήνα, όσο και αν νομίζουμε ότι γίνεται πολύ πολιτισμική. Είναι πολύ δύσκολο στην καθημερινότητά μας να έχουμε την πολυτέλεια, να ακούσουμε την άποψη ενός ανθρώπου που μιλάει τελείως άλλη γλώσσα, είναι από άλλη κουλτούρα, έχει άλλες φιλετικές προσλαμβάνουσες, ταυτότητα. Είναι, και εκεί αυτό το πράγμα, επειδή ήταν καθημερινότητα, με έκανε πλούσιο κάθε μέρα, σαν με πληροφορίες και με συναναστροφή με ανθρώπους και με πολιτισμούς οι οποίοι δεν είχαν καμία σχέση με εμένα και κυρίως εγώ για αυτούς ήμουν πάρα πολύ, είχα φοβερό ενδιαφέρον. Ενώ θεωρούσα τον εαυτό μου κάτι που, εντάξει, Έλληνας, μιλάω. Και ήμουν ένα εξωτικό φρούτο. Και είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον πόσο μπορούσα να δώσω και να πάρω.
0: Η εμπειρία της τηλεόρασης?
1: Εν γέννη ή στην Αμερική?
0: Α, στην Αμερική.
1: Πιστεύω στο μέσο. Δηλαδή δεν έχει, η τηλεόραση, ας πούμε, έχουμε τώρα απέναντί μας μια οθόνη η οποία προβάλλει ένα προϊόν. Η τηλεόραση είναι, και ετυμολογικά, είναι η όραση από απόσταση. Έχω θέμα μεγάλο με το περιεχόμενο και με την έλλειψη περιεχομένου. Με το καθοδηγούμενο περιεχόμενο, με το λογοκριμένο περιεχόμενο της τηλεόρασης και με το άκρως συντηρητικό. Γιατί είμαστε πάρα πολύ συντηρητικοί και φοβόμαστε ή δεν μας επιτρέπεται να μιλήσουμε για θέματα τα οποία δεν λέγονται στη τηλεόραση. Υπάρχουν εξαιρετικοί δημιουργοί στην Ελλάδα, εξαιρετικοί ηθοποιοί, εξαιρετικοί σκηνοθέτες. Έχουμε σε όλους τους τομείς ανθρώπους που είναι ικανοί να κάνουν εξαιρετικά πράγματα, τα οποία δεν γίνονται. Γιατί μας κάποιος ή μια συστάδα ανθρώπων δεν επιθυμούν στην ελληνική τηλεόραση. Γιατί η ελληνική τηλεόραση είναι το μόνο μέσο το οποίο απευθύνεται σε 10 εκατομμύρια Έλληνες. Ακόμα και το ίντερνετ θέλει, για να σε πάω σε κάποια site ή να σε πάω σε κάποια accounts στο Instagram ή σε οπουδήποτε, πρέπει να δείξω σε έναν άνθρωπο που μένει στη Θεσσαλονίκη ή σε ένα χωριό ή σε μια ακριτική πόλη, πρέπει να το μεταφέρω το πώς θα έρθει. Ενώ η τηλεόραση έρχεται και σε βρίσκει πολύ πιο εύκολα. Απευθύνεται σε 10 εκατομμύρια Έλληνες, ξεκάθαρα. Ακόμα δεν έχουμε την τεχνολογική παιδεία να μπορούμε να είναι τόσο συλλογικό το μήνυμα που περνάει ένας άνθρωπος που λέει όμορφα πράγματα στο ίντερνετ. Θέλουμε δουλειά γι' αυτό.
0: Πώς είναι να... Δεν είχες τριανταρίσει όταν ανέβηκες επίδαυρο?
1: Όχι, πολύ πιο... Ήμουν 27 χρονών.
0: Για πες αυτή την εμπειρία.
1: Κοίτα, η επίδαυρος για την ιδεολογία των ηθοποιών είναι υποτίθεται μια εντός οικών καταξίωση. Εγώ τη βίωσα τότε ως ένα πάρα πολύ μεγάλο βήμα και ένας χώρος τεράστιος, και θυμούμαι πάντα αυτό που έλεγαν οι μεγάλοι Έλληνες ηθοποιοί, ότι αυτό είσαι φτύνη, είσαι αποθεώνει. Και το ένιωσα σαν μια αρένα, σαν τον Μπερναμπέου. Αλλά που ποτέ δεν είσαι έτοιμος απόλυτα, απλά είναι μια απόφαση που εκείνη τη στιγμή θα δείξεις τη στιγμή σου και την αλήθεια σου. Και αυτό έκανα, και από τότε ο τρόπος μου κούμπωσε πάρα πολύ με τον Αριστοφάνη και με τα θέματα τα οποία είχαν μια εξωστρέφεια, και δεν σου κρύβω ότι και εκεί...
0: Βατράχωση κατά
1: κανένα. Ναι, βατράχωση. Ναι. Και από τότε άλλη μια λυσιστράτη έκανα εκκλησιάζουσες, και μια φορά έκανα δράμα με τον Ορέστη. Τώρα, έτσι όπως πάει η κατάσταση, θα ήθελα να ξαναπαίξω στην Επίδαυρο, αλλά δεν είναι άμεσα, είναι το πρόγραμμα μου τόσο μπερδεμένο και εγώ τόσο μπερδεμένος, που θα πρέπει να το προγραμματίσω κάπως αλλιώς.

0: Είπες προηγουμένως Ισραήλ. Προχτές ήσουν σε μια συναυλία. Ήταν όλο το ελληνικό τραγούδι εκεί. Τραγουδήσατε για ελευθεριά στην Παλαιστίνη.
1: Και αυτοί που δεν ήταν, εκεί ήταν.
0: Εκεί ήταν. Παλαιστίνη λοιπόν. Γάζα.
1: Έχει γίνει ένα ανοιχτό θέμα αυτό, ενώ δεν θα έπρεπε να ήταν. Θα έπρεπε να ήταν μια αυτονόητη μάχη για τη δικαιοσύνη, η οποία είναι μια ανοιχτή πληγή, δεν τελειώνει ποτέ και κυρίως διχάζει ακόμα και σήμερα. Αυτό είναι εμένα το οποίο κοινωνικά, καλά, δεν το τοποθετούμε το ότι είναι αδικαιολόγητο το ότι υπάρχουν άνθρωποι που ζουν ανάμεσά μας με αίμα νεκρών παιδιών στα χέρια τους και εμείς συζητάμε σαν πολιτισμένοι. Δεν τοποθετούμε δημοσίως και με έκρηξη για όλα αυτά τα θέματα, γιατί τα θεωρώ αυτονόητα. Θεωρώ βαρβαρότητα να πρέπει το 2025 να βγουν άνθρωποι να μιλήσουν για το τι είναι πολιτισμένο και τι δεν είναι. Ενώ ο Νετανιάχου και οι πολλοί φασίστες και άνθρωποι της δικιάς του οπτικής μου έχουν μιλήσει για την πολιτισμένη Δύση. Έτσι δεν είναι? Δεν είναι πολιτισμός αυτό. Ο λόγος για τον οποίο εγώ δεν ουρλιάζω αυτή τη στιγμή και όλο αυτό το διάστημα είναι γιατί το θεωρώ αυτονόητο. Πιστεύω σαν πολιτισμός, συλλογικά, έχουμε προχωρήσει πολύ μπροστά από αυτό που είμαστε αυτή τη στιγμή. Δεν μπορεί να συζητάμε αυτό. Έχει γίνει έντεχνα μια μεγάλη πληγή διχασμού και η κοινή γνώμη έχει, όχι η κοινή γνώμη εσύ και εγώ, η κοινή γνώμη παγκοσμίως, έχει ανοίξει ένα πλαίσιο στο οποίο ο καθένας μπορεί να διχαστεί και να πονέσει. Γιατί υπάρχει ένα θέμα το οποίο είναι εντός πολλών εισαγωγικών πολύπλοκο, οπότε όποιος τοποθετηθεί σημαίνει ότι τοποθετείται εναντίον της μίας της άλλης πλευράς. Οι άνθρωποι που λέμε ελευθεριά στην Παλαιστίνη δεν σημαίνει θάνατο στο Ισραήλ. Η ενσυναίσθηση και η μάχη για το δίκαιο δεν σημαίνει πόλεμος στο αντίπαλο δέος. Σημαίνει υπερασπίζομαι τον άνθρωπο που υποφέρει. Και δεν μπορεί να είναι ο άνθρωπος που υποφέρει. Ο αδύναμος δεν μπορεί σε μια εξουσία να είναι πάνω από ένας άνθρωπος, πάνω από μια πλευρά. Ο αδύναμος είναι πάντα μια συγκεκριμένη στιγμή, ένας συγκεκριμένος πόλος. Και σε αυτόν τον πόλο πρέπει παγκοσμίως να σταθούμε αλληλέγγυοι. Η αλληλέγγυη δεν σημαίνει μόνο μια πορεία. Σημαίνει ότι ο ελληνικός λαός αυτή τη στιγμή και πολλά χρόνια δείχνει τη στήριξή του. Δεν θα ήθελα να περάσουν τα χρόνια και να ντρέπομαι που η κυβέρνησή μου στάθηκε στην λάθος πλευρά της ιστορίας. Δεν θα ήθελα. Γιατί ο λαός, όλα αυτά τα χρόνια που θυμάμαι, ήταν πάντα με την πλευρά του αδύναμου.
0: Τέμπη.
1: Τα Τέμπη πιστεύω στην ιστορία θα γραφτούν ως ένα δυστύχημα. Έτσι θα γραφτεί η ιστορία, πιστεύω. Θα περάσουν τα χρόνια και θα κοιτάμε πίσω και θα... Και αν το αφηγούμαστε σε έναν φίλο μας που μένει στη Σλοβενία μετά από 50 χρόνια και θα με ρωτήσει τι ήταν αυτό, θα του λέμε ήταν ένα δυστύχημα με δύο τρένα. Αυτό θα λέμε. Στην ψυχή μας θα ήθελα πάρα πολύ να, όταν θα διηγούμαστε αυτήν την ιστορία, να μην είναι ένα δυστύχημα. Θα ήθελα να έχει γίνει... θα θέλει η δικαιοσύνη να το έχει υπογραμμίσει ως ένα έγκλημα. Ως ένα έγκλημα το οποίο μέχρι και σήμερα που μιλάμε συνεχίζεται. Είναι έγκλημα οι απειλές που δέχονται οι άνθρωποι οι οποίοι υπέφεραν. Είναι έγκλημα η καθοδήγηση της κοινής γνώμης. Είναι έγκλημα η καθοδήγηση της δικαιοσύνης. Δεν πιστεύω στη δικαιοσύνη σε αυτή την περίπτωση. Λυπάμαι που το λέω.

Με έχει πονέσει, έχει αρχίσει πια να μ' αρέσει. Έχω αφήσει κάτι στη μέση, κάτι στα αλήθεια που με έχει δέσει. Σοβαρεύομαι, δεν σοβαρεύομαι. Ξεμπερδεύομαι, όλο μπερδεύομαι. Άγομαι, φέρομαι, αυτό αναφέρομαι. Γύρω από τα ίδια περιφέρομαι. Άκου λοιπόν μια ρήμα για το κρίμα.

ξέρω. Παραφέθηκα και υποσχέθηκα να μιλώ πια. Ψεύτικα, έτσι θα μιλώ. Γλυκά, γενικά και αόριστα. Για αγγίγματα απεριόριστα. Για ιστορίες χωρίς απορίες.

0: Real FM.
1: Έλα, πού είσαι?
2: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
1: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
2: Έλα, εδώ, δεξιά.
1: Ναι, ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
2: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
1: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
2: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
1: Άστο, ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
3: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
5: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Aegis που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ευφυείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
7: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
9: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Με βομβαρδισμούς υποδομών προειδοποιεί ο Ντόναλντ Τραμπ την Τεχεράνη για κάθε επίθεση σε πλοίο στο Ορμούς. Με αντίστοιχα αντίπεινα απειλεί το Ιράν στην ευρύτερη περιοχή. Περισσότερα στο real.gr. Ανατροπή του σκηνικού του καιρού με πολύ υψηλές μεν θερμοκρασίες και αύριο στα ανατολικά επιρωτικά, αλλά και με ισχυρές καταιγίδες στα βόρεια. Προφυλακίστηκαν οι τρεις κατηγορούμενοι για εμπρισμού στη Μεσσηνία. Πρόκειται για εν ενεργεία κοινοτάρχη, τον αδερφό του και έναν πυροσβέστη 5 ετούς υποχρέωσης.

0: Φαντάζομαι σε έχει αγαπήσει η Εκκλησία για αυτό το τραγούδι.
1: Πρέπει να τη ρωτήσεις. Αλλά δεν. Ενώ κάποιοι εκπροσωποί της φαντάζομαι όχι. Αλλά όσοι δεν έχουν χιούμορ, μάλλον δεν θα με αγαπήσουν. Ναι. Όσοι πιστεύουν στην αγάπη, πιστεύουν σε ίδια πράγματα. Οπότε θα πρέπει.
0: Ξέρεις, στην εποχή του Λασκαράτου θα έχεις αφοριστεί τώρα.
1: Ναι. Ναι. Ο τελευταίος αφορισμός ποιος ήταν?
0: Δεν θυμάμαι.
1: Ψάξουμε.
0: Δεν ξέρω. Θυμάμαι το Λασκαράτο βέβαια, γιατί τους είχε πει: α, ευτυχώς τώρα δεν θα λιώνουν και τα παπούτσια μου. Ανώτερη δύναμη υπάρχει?
1: Δεν, φυσικά και υπάρχει. Φυσικά και υπάρχει. Και δεν γίνεται να πιστεύω στην έμπνευση και να δημιουργούνται πράγματα όπως είναι οτιδήποτε δεν είναι υλικό. Και να μην πιστεύω σε πράγματα τα οποία δεν καταλαβαίνω ή δεν βλέπω. Φυσικά, φυσικά. Απλά κρατάω τον εαυτό μου στο πώς, το τι εννοώ εγώ όταν λέω ότι πιστεύω στο Θεό, το ότι δεν θέλω να υπάρχουν άνθρωποι ανάμεσα σε αυτή τη σχέση που έχω εγώ με τον Θεό, και είναι δικαίωμά μου και να ονοματίζω την αγάπη όπως επιθυμώ. Δεν χρειάζεται αυτό να περνάει ούτε από δημόσιο διάλογο, ούτε από δημόσια, από δημόσιο debate. Αλλά κοίτα, οι καλλιτέχνες, πάρα πολλοί καλλιτέχνες πιστεύουν στην έμπνευση.
0: Η σχέση μεταξύ των ανθρώπων είναι ανώτερη δύναμη?
1: Όχι. Μεταξύ των ανθρώπων δεν είναι ανώτερη δύναμη.
0: Η σχέση με τον Τζαφούλια δεν είναι, δημιουργεί μια νέα ποιότητα?
1: Όχι, δημιουργεί μια ενέργεια ενδεχομένως όταν δύο άνθρωποι έρχονται κοντά. Εγώ πιστεύω, ας πούμε, στα ζευγάρια. Πιστεύω στους ανθρώπους που έρχονται κοντά. Γι' αυτό και γίνονται μεγάλες αλλαγές στον κόσμο. Ήρθαν ότι οι άνθρωποι ήταν κοντά, όχι όταν απομονώθηκαν. Αλλά μαζί με αυτή την συναναστροφή των ανθρώπων υπάρχουν και πράγματα τα οποία συμβαίνουν και δεν κατανοούμε. Όπως τα έχουμε ονοματίσει στην ιστορία με διάφορα ονόματα. Αλλά από πού παίρνουμε δύναμη και από πού εμπνεόμαστε και σε τι καταθέτουμε τη ζωή μας, μπορεί όλοι τελικά στον ίδιο Θεό να πιστεύουμε. Απλά εγώ επιθυμώ να μην πιστεύω σε ένα Θεό ο οποίος διχάζει και μου επιβάλλει ρασοφόρους εντεταλμένους ακολούθους του να πρέπει να... δεν θα ήθελα μεσάζοντες σε αυτή τη σχέση με τον,

0: αλλά τον, το αν είναι κάποιος καλός ή κακός το κρίνει, ιστορία. Εμένα αυτό που με ενδιαφέρει να κρίνω είναι αν, αν ακουμπάει αυτό που, σκέφτεται στον άλλο, σε άλλο άνθρωπο, και γι' αυτό πρέπει να σε, διαβεβαιώσω ότι έχει μέσα του τεράστιο απόθεμα πίστης στο καλό και στη δημιουργία, και γι' αυτό και δουλεύει τόσο σκληρά και γι' αυτό έχει, αποτέλεσμα το έργο του, και καταπιάνεται με θέματα τα οποία πάντα από κάτω κρύβουν αυτό που επιθυμεί, αυτός που πραγματικά επιθυμεί, το πρόβλημα αυτή τη στιγμή στον κόσμο, και το φέρνει τόσο όμορφα, και είναι και τους καλύτερους συνεργάτες που είχα ποτέ στη ζωή μου.
1: 17 κλωστές. Το είδα ένα βράδυ αυτό, μέχρι να φτάσουμε στο τελευταίο επεισόδιο. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνατε εσείς που το κάνατε. Οι θεατές είχαμε ταυτιστεί με αυτόν τον ήρωα.
0: Ναι.
1: Μέχρι να φτάσει βέβαια η στιγμή η τελική.
0: Αυτό είναι όλο, αυτό ήταν όλο το θέμα της συζήτησης με τον Σωτήρη. Δηλαδή ότι καταπιάστηκε με αυτό το θέμα πιο πολύ για να αποτυπωθούν, να αποτυπωθεί κοινή γνώμη πάνω στον ήρωα, ο οποίος ξέρουμε ότι έχει διαπράξει κάτι το οποίο είναι ιδεχθές. Και να, αρχίσει μια συζήτηση για το πώς στέκεται η κοινωνία απέναντι σε αυτό. Φυσικά είναι καταδικαστέο, αλλά η διαδρομή αυτού του ήρωα είναι για να φέρουμε τον κόσμο στην κοινή συζήτηση του πώς υπάρχουμε. Και όταν υπάρχουμε μαζί, πώς αντιμετωπίζουμε τους ανθρώπους οι οποίοι είναι διαφορετικοί, και σε, μάλλον σε κάποιες συνθήκες, πώς οδηγούμε να γίνουμε τέρατα. Και μετά τους έχουμε ανάγκη ως τέρατα. Αυτή ήταν μια, πολύ επικίνδυνη ισορροπία και μια ποσόστοση. Αυτό τον ενδιαφέρει τον, Σωτήρη. Η κοινή γνώμη και το αν, η κοινωνία δημιουργεί τα τέρατα. Και η πρώτη μαζική δολοφονία στην Ελλάδα ήταν μια πολύ μεγάλη ευκαιρία. Γιατί ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος δεν, γνωρίζουμε σχεδόν τίποτα για το αν είχε κάποιο ιστορικό. Γνωρίζουμε πώς η κοινωνία του συμπεριφέρθηκε. Και είχε πολύ ενδιαφέρον, γιατί μου φάνηκε σαν να, ήταν μια ιστορία του σήμερα, σαν να γίνει χτες.

Ποιος Έλλην είναι ωραίος, κοιτάει τη σημαία με δέος. Προτιμά να του βγάλουν το μάτι παρά να πάρει μια θέση για κάτι. Έχει κάνει το χρέος του στην κοινωνία, αυτή πορισμένη τη λένε μπανανία. Δεν σηκώνεις αυτά ηρωνία. Ψωνίζει, ψηφίζει αυτό που γυαλίζει, την πλειοψηφία στηρίζει. Ο κύριος εις αποστάσεις, στη βολή του

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Το Δάσος των Παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Αντένα Πάτρας στους 105,3 και το Ράδιο Αρκαδία της Τρίπολης στους 93,8. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Δεν μας είπες για τα ναυτιλιακά.
1: Σωθήκανε που δεν ασχολήθηκα πολύ με αυτά. Δούλεψα ως assistant broker στα πρώτα χρόνια της σπουδής μου στο Πανεπιστήμιο Πειραιά. Δεν πήρα ποτέ πτυχίο. Μέχρι και πριν από 7 χρόνια η μητέρα μου ακόμα μου έλεγε πάρ' το πτυχίο, ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται. Τα τελευταία χρόνια δεν μου το αναφέρει, που σημαίνει ότι πάω καλά. Αλλά μέχρι ένα σημείο, την πρώτη δεκαετία της καριέρας μου, σίγουρα έλεγε πάρ' το πτυχίο, δεν ξέρεις τι γίνεται.
0: Πόσο κράτησε εκεί, ένα χρόνο, ένα μισό.
1: Σπούδασα,
0: και τι έκανες δηλαδή, έβγαζες λεφτά για τους εφοπλιστές, τι έκανες?
1: Για μένα τα έβγαζα μάλλον.
0: Για σένα, ναι.
1: Προσπαθούσα να δω σε τι χώρο θα μπορούσα να ανήκω, αλλά πιο πολύ επειδή δεν είχα. Όταν πήγα στο σχολείο, όταν ήμουν τρίτη ηλικίου, ας πούμε, δεν ήταν σαφές με το τι ήθελα να ασχοληθώ. Οπότε το γενικότερο άγχος των γονιών μου να ασχοληθώ με κάτι το οποίο είχε μία ασφάλεια, που ήταν τα οικονομικά, κατέληξα να σπουδάζω finance και ναυτιλιακές σπουδές.
0: Τι θα πει ότι ο στόχος μου είναι η ειλικρίνεια που λες?
1: Θα πει ότι μπορεί να μην είμαι απόλυτα σαφής, μπορεί να μην είμαι απόλυτα αρεστός, μπορεί να μην είμαι απόλυτα καλός ή στρογγυλεμένος, αλλά ο στόχος μου είναι να μπορώ να είμαι αυθόρμητος και να εκφράζω ελεύθερα σε αυτά που δημιουργώ πράγματα τα οποία εμένα με απασχολούν στη ζωή μου. Και αυτή η ειλικρίνεια μεταβάλλεται φυσικά, αλλά τη στιγμή που εκφράζεται για μένα είναι ιερή, γιατί πηγάζει από πράγματα τα οποία εμένα με τριβελίζουν στο μυαλό μου πολύ πολύ καιρό και από ιδέες τις οποίες τις ακολουθώ και στην καθημερινή μου ζωή. Οπότε δεν θέλω τίποτα να στέκεται εμπόδιο από αυτή την ειλικρίνεια που μπορώ να έχω και αυτόν τον αυθορμητισμό.
0: Σε 40 χρόνια που θα είμαστε πάλι εδώ, πώς φαντάζεσαι το Μπάνο Βλάχο να κάνει μία ανασκόπηση της διαδρομής?
1: Επειδή δεν φαντάστηκα ποτέ ούτε ότι θα είμαι εδώ απέναντί σου, ούτε ότι θα κάνω αυτή τη δουλειά, ούτε ότι θα εξελίσσεται έτσι αυτή τη δουλειά που κάνω, δεν έχω καθόλου στόχους τέτοιου τύπου. Ούτε φαντάζομαι το μέλλον. Ποτέ δεν το φαντάστηκα. Υγιής θα θέλω να είμαι και να μην ντρέπομαι για το πώς έχω περπατήσει σε αυτή τη γη.
0: Δευτέρα, Τεχνόπολη.
1: Ναι. Ναι.
0: Για πες τα παιδιά πώς θα έρθουν εκεί, τι θα κάνουν, τι ώρα να έρθουν, τι θα ακούσουν.
1: Κοίτα, αυτό που προσπαθώ.
0: Θα παιχτεί η νέα δουλειά προφανώς.
1: Σίγουρα. Αλλά αυτό που προσπαθώ να κάνω στη μουσική μου, και πια το λέω χωρίς να ντρέπομαι, με ειλικρίνεια, προσπαθώ να μεταφέρω μια θεατρική συνθήκη, η οποία έχει τον αυτοσχεδιασμό σε πρώτο ρόλο. Δηλαδή, ξεκινάει ένα πρόγραμμα το οποίο ποτέ δεν ακολουθεί τον ίδιο τρόπο. Επίσης μεταβάλλεται σε σχέση με το τι συμβαίνει εκείνη τη στιγμή στην συναυλία. Και αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, πολύ δύσκολο και επικίνδυνο για μένα και την πάντα. Αλλά αυτό θα κάνω για την Τεχνόπολη, με χωρίς πρόγραμμα. Θα πω τραγούδια φυσικά και δικά μου και άλλα. Και θα υπάρχει ένα αυτοσχέδιο πάρτι πια με πολλά δικά μου τραγούδια που δεν το πιστεύω πόσα πολλά είναι και πόσα. Επίσης να σου πω ότι δεν έχω ακόμα κατανοήσει γιατί τόσοι άνθρωποι αγαπάνε τα τραγούδια μου. Γιατί δεν έχουν μεγάλη εξωστρέφεια, δεν έχουν μια αποτύπωση σε ραδιόφωνα ή να έχουν ένα promotion μεγάλο. Και όλα φτιάχτηκαν σαν μια δικιά μου κατάθεση που δεν θα αφορούσε κανέναν. Βλέπω το να βλέπω, ας πούμε, στη σκηνή σε πόσους ανθρώπους, ας πούμε, μιλάνε. Δεν το έχω ακόμα συλλάβει καλά.
0: Λοιπόν, δώστε του να το συλλάβει καλά. Είναι τη Δευτέρα λοιπόν, 9 η ώρα να είστε εκεί, Δευτέρα 30 του μήνα στην Τεχνόπολη. Και ως Δον Ζουάν, εδώ στην Αθήνα τουλάχιστον, ξεκινάμε Βύρωνα 7 και 8 Ιούλη. Σωστά?
1: Μάλιστα.
0: Πάνω, ήταν χαρά που ήσουν εδώ.
1: Και εμένα.
0: Και ήταν μεγαλύτερη χαρά που είσαι έτσι όπως φανταζόμουν ότι είσαι. Να είσαι καλά.
1: Και εσύ να είσαι καλά. Αλήθεια, ευχαριστώ για σήμερα.
0: Κυρίες και κύριοι, και εσείς να είστε καλά. Ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι τη Δευτέρα στις 7 το απόγευμα.

σου να είναι πόνι. Αν δεν φέρνεις αντιρρήσεις στις μεγάλες κυβερνήσεις κι άμα έχεις και λεφτά, τη γλιτώνεις πάρα αυτά. Μια κυρία, πέντε δούλα, μια ζωάρα, τρεις σοούλα. Πες μου κάτι μια στιγμούλα, το μπλουζάκι σου, τη μούλα.

0: Real FM.
1: Έλα, πού είσαι?
2: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
1: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
2: Έλα εδώ, δεξιά.
1: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
2: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
1: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
2: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
1: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
0: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens. Real FM. Η ώρα είναι 9. Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο. Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
4: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
4: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Με βομβαρδισμό Ιρανικών πολιτικών υποδομών, κάθε φορά που η Τεχεράνη θα επιτίθεται σε πλοίος στο στενό του Ορμούς, απειλεί ο Ντόναλντ Τραμπ, την ώρα που ο αμερικανικός πύραυλος έπληξε την ίσο Λαράκ στο νότιο Ιράν. Η Τεχεράνη από την πλευρά της προειδοποίησε ότι εάν δεχθεί επίθεση στις υποδομές της, θα προχωρήσει σε αντίστοιχα αντίπεινα σε ολόκληρη την περιοχή. Ξεπέρασαν τοπικά του 43 βαθμούς Κελσίου οι θερμοκρασίες σήμερα σύμφωνα με το αστεροσκοπείο Αθηνών. Η υψηλότερη καταγράφηκε στο Λευκοχώρι Φθιώτιδας όπου το θερμόμετρο έδειξε 43,5 βαθμούς ενώ ιδιαίτερα έντονες συνθήκες καύσωνα επικράτησαν στα κεντρικά και νότια τμήματα της χώρας καθώς και στην Κρήτη με θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου. Στη φυλακή οδηγήθηκαν οι τρεις συλληφθέντες που κατηγορούνται για κατεξακολούθηση εμπρισμού στη Μεσσηνία. Πρόκειται για εν ενεργή ακινοτάρχη, τον αδερφό του και έναν πυροσβέστη πενταετούς υποχρέωσης, οι οποίοι αντιμετωπίζουν και κατηγορίες για εκβιασμούς. Άλλες δύο συλλήψεις για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια έγιναν σε Αγρίνιο και Νέα Μάκρη. Σε επιχειρησιακή ετοιμότητα παραμένει στο μεταξύ και αύριο ο κρατικός μηχανισμός λόγω του ακραίου κινδύνου για εκδήλωση πυρκαγιών. Κόκκινος συναγερμός έχει σημάνει σε Αττική, Εύβοια και Ρόδο. Στο υλικό που έχει καταγραφεί από κάμερες ασφαλείας της περιοχής επικεντρώνονται οι έρευνες των αστυνομικών για τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου προκειμένου να ταυτοποιήσουν το δράστη ή τους δράστες της άγριας επίθεσης σε βάρος του. Μέχρι στιγμής εκτιμάται ότι τα κίνητρα της δολοφονίας ήταν προσωπικά και ο θάνατος προήλθε από ξυλοδαρμό. Περισσότερα στο enikos.gr. Στην εκένωση οικισμών και κλινικών προχωρούν οι αρχές στη Σικελία λόγω των πολλαπλών μετόπων φωτιάς που μένονται εδώ και ημέρες και αναζωπυρώνονται λόγω των ρηπών του αέρα και των υψηλών θερμοκρασιών.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
7: Περιμένω να δω έναν ανταγωνιστικό ΠΑΟΚ για 90 λεπτά, τόνισε ο προπονητής της ομάδας Θεσσαλονίκης Αλέσιο Λύση εν ώψη του αυριανού αγώνα με την Δυναμό Κιέβου για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Είμαστε έτοιμοι για την πρόκληση που έχουμε, πρόσθεσε. Σέντρα αύριο στις 8 το βράδυ στο Λιούμπλιν της Πολωνίας, όπου χρησιμοποιεί ως έντρα η ουκρανική ομάδα περισσότερα στο philathlos.gr.
0: Real Weather.
7: Γενικά ήθριος καιρός αύριο με τοπικές βροχές σε βόρεια και ανατολικά υπηρωτικά, σποράδες και έβια. Άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ, λίγες νεφώς και πιθανότητα τοπικών βροχών το απόγευμα στην Αττική, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 34 βαθμούς Κελσίου, στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Κανονικά δεν θα έπρεπε σήμερα να κάνουμε εκπομπή, θα έπρεπε να παίζουμε μόνο Μεριλίντα.
1: Θα παίξουμε πολύ Μεριλίντα ναι. σήμερα.
0: Άρα δεν, δηλαδή υπάρχει. Δεν χρειάζεται και να μιλήσουμε πραγματικά.
1: Λοιπόν, καλησπέρα.
0: Πες καλησπέρα.
1: Πες και να ποιοι πω είμαστε, μόνο, κύριε, πριν πω πριν, ποιοι είμαστε. Mm. Έχει, βλέπω σε ένα δημοσίευμα εδώ του Ενικός για τη Μεριλίντα που εξηγεί η ίδια, εξηγούσε η ίδια τι της είχε ζητήσει ο Μίκης Θοδωράκης όταν της έδωσε τη Μυρτιά. Λέει, μου είπε, αυτό το τραγούδι λέει, θέλω να το πεις καλύτερα απ' όλα. Και εκείνη παραξενεύτηκε, λέει, δεν ήξερε γιατί το έλεγε αυτό. Και της λέει ο Θοδωράκης, είναι γραμμένο για τη σύζυγό μου τη Μυρτώ και είναι τα πάντα για μένα αυτό.
0: Μάλιστα. Εντάξει, είναι όλα αυτά. Είναι... Μιλάμε τώρα για προσωπικότητα φοβερή στο καλλιτεχνικό χώρο. Ναι. Ιστορία φοβερή.
1: Ξέρεις, αυτό που μου άρεσε πάρα πολύ στη Μεριλίντα είναι αυτή, ρε παιδί μου, η πολύ έτσι αβίαστη τσαχπινιά και ζωντάνια και ενέργεια που είχε. Αβίαστη όμως. Δηλαδή δεν ήταν αποτέλεσμα χορογράφου και χορογραφίας και ξέρεις όλο αυτό το πράγμα.
0: Όχι,
1: που γίνεται.
0: Ήταν
1: ένα,
0: και...
1: κάτι δικό της.
0: Γιατί ήταν και μια εποχή που... Της. Ήταν και μια εποχή που δεν είχε δεν είχε τις προδιαγραφές για να το στήσεις όλο αυτό το πράγμα.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν είχε marketing εκείνη η εποχή. Οπότε και να σου πω, θα σου πω τώρα και την, εντάξει, επειδή παρακολουθώ από το πρωί, θεωρώ ότι η προβολή της οποίας έχει τύχει ο θάνατος της Μεριλίντα από τα μέσα ενημέρωση είναι πάρα πολύ μικρή.
1: Συμφωνώ μαζί σου.
0: Πάρα πολύ μικρή.
1: Συμφωνώ.
0: Εντάξει,
1: συμφωνώ.
0: Δηλαδή βλέπω ότι κάπου δεν υπάρχει καν στις πρώτες σελίδες. Βλέπω κάτι δημοσιεύματα, ένα εδώ, ένα εκεί, με κάποιες ιστοριούλες. Mm. Παιδιά, μιλάμε για τη Μεριλίντα. Δεν ξέρω αν το έχουμε καταλάβει. Πόσες γενιές έχει μεγαλώσει.
1: Όσες γενιές έχει μεγαλώσει και τι έχει πει, γιατί ξέρεις, οι περισσότεροι έχουν στο μυαλό τους μόνο το Μανώλη Χιώτη. Θα ακούσουμε πολλά. Χιώτης Λίντα, εννοείται, θα ακούσουμε
0: γιατί
1: πολλά.
0: Γιατί ήταν δίδυμο, αλλά από κάποια στιγμή και μετά η Λίντα αυτονομήθηκε και έγινε, δηλαδή δεν ξέρω γιατί, το κριτήριο δεν το κατάλαβα. Βέβαια, εντάξει, η μέρα... Η αλήθεια είναι ότι η μέρα
1: είναι και λίγο ζώρικη, ναι, η μέρα.
0: Ως η μέρα είναι ζώρικη.
1: Και θα πάμε στα ζώρικα της ημέρας, να πούμε πριν πάμε σε αυτά. Μανώλης Παρδάλης και Ελένη Κατσαπέκη. Τάκης Μαυράκης στη ρύθμιση του ήχου. Η Αναστασία Γεργελεζίου είναι στο τηλεφωνικό κέντρο. Και η Πελαγία Κατσούλη στα δελτία ειδήσεων.
0: Και ο Δημήτρης Σταυρακάκης περιφέρεται. Πράγμα το οποίο.
1: Ναι. Για καλό θα είναι.
0: Για κακό δεν είναι ποτέ.
1: Ποτέ.
0: Ποτέ.

0: Και τώρα θέλω να μου πεις πώς βίωσες το σημερινό καύσωνα.
1: Όχι κάτι ιδιαίτερο. Ήταν μια πολύ ζεστή μέρα.
0: Ήσουν στο σπίτι προφυλαγμένος δηλαδή ή χρειάστηκε να βγεις έξω?
1: Χρειάστηκε να βγω. Και δεν το απέφυγα, έκανα τις δουλειές που έπρεπε να κάνω. Είχε ζέστη. Εντάξει, ζέστη είχε πολύ. Δεν θεωρώ ότι ήταν πάντως κάτι υπερβολικό.
0: Να σου πω κάτι. Κι εγώ ένιωσα ότι ήταν λιγότερο από αυτό που ήμουν προετοιμασμένη να αντιμετωπίσω.
1: Ναι, γιατί μπουκώνω με τον κόσμο. Εντάξει, όχι και από μόνοι μας, και βγαίνουν και οι μετεωρολόγοι και λένε, ας πούμε, και αυτό.
0: Χθες είχαμε ανακοινώσεις πολλές, έτσι. Ναι. Πολιτική λοιπόν, προστασία.
1: Εντάξει, καλό είναι να υπάρχουν ανακοινώσεις για να βεβαίως παίρνει ο κόσμος και τα μέτρα του. Αλλά προετοιμαζόμαστε, ας πούμε, για ένα πόλεμο που δεν. Εντάξει. Δεν ήταν. Είχε ζέστη.
0: Δεν ξέρω.
1: Μπορεί σε κάποιες περιοχές έτσι να υπέφεραν.
0: Βέβαια, βέβαια. Κοίταξε, το αστεροσκοπείο έδωσε τις θερμοκρασίες, τις υψηλότερες. Γενικά έδωσε μια εικόνα. Στη Φθιώτιδα έπιασε το 43,4,5. Γενικά, ναι, στο 5% των σταθμών του αστεροσκοπείου ήταν από 41 βαθμούς και πάνω. Πάντως, επειδή χθες συζητήσαμε αρκετά το θέμα της εργασίας με βάση την απόφαση του Υπουργείου Εργασίας.
1: Οι πλατφόρμες ήταν κλειστές.
0: Ήταν κλειστές οι πλατφόρμες. Και επειδή και εσύ είπες ότι για να δούμε στις εργασίες που γίνονται, τις τεχνικές.
1: Εγώ επειδή
0: το είχα στο μυαλό μου.
1: Εγώ βγήκα έξω.
0: Δεν είδα. Ούτε εγώ. Και έκανα μεγάλες αποστάσεις σήμερα σε διαφορετικές περιοχές εδώ της Αττικής. Και όντως δεν είδα να δουλεύουν τις ώρες.
1: Ναι, οι πλατφόρμες ήταν κλειστές, γενικά δεν είναι, ο κόσμος μάλλον προφυλάχτηκε, δηλαδή και τις ώρες που βγήκα εγώ έξω δεν είδα, δεν είχε ιδιαίτερη κίνηση, δηλαδή σήμερα έκανες τις δουλειές πολύ άνετα.
0: Έκανες, ναι, πράγματι.
1: Έξω. Εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι ήταν υπερβολή, αλλά όχι ότι είναι και το τέλος του κόσμου, ας πούμε. Περισσότερο με φοβίζει η κακοκαιρία που μας έλεγε χθες ο κύριος Αρνιακός ότι θα έρθει.
0: Ναι.
1: Παρά αυτή η ζέστη που, εντάξει, ήταν αντιμετωπίσιμη, εν πάση περιπτώσει, τουλάχιστον εδώ στην Αττική. Ξαναλέω, μπορεί σε κάποιες περιοχές άνθρωποι να περάσουν δύσκολα, το καταλαβαίνω, ή και εδώ στην Αττική.
0: Αυτό που δυσκόλεψε πάντως σήμερα τον κόσμο από το μεσημέρι και μετά, και βλέπω από τα μηνύματα ότι δεν έχει σταματήσει, είναι οι διακοπές ρεύματος. Σήμερα υπήρχαν διακοπές ρεύματος σε περιοχές του κέντρου της Αθήνας, όπως Ζωγράφου, Εξάρχεια κτλ. Ναι. Και σε άλλες περιοχές όμως, Μεταμόρφωση, Σπάτα, Λούτσα.
1: Λοιπόν, κοίτα να δεις.
0: Μας γράφει, να πω μόνο αυτό, ότι μας γράφει ο πικός απίκος στη Σαλαμίνα και τώρα μας γράφει έχουμε διακοπή μίας ώρας μέχρι στιγμής.
1: Αυτό δεν τότε. Α, τώρα έχουμε διακοπή μίας ώρας. Σαλαμίνα. Μάλιστα. Ένα θέμα το οποίο θα πρέπει λίγο να το δούμε τις επόμενες μέρες, δεν ξέρω πότε και αν θα το προλάβουμε να το δούμε. Πότε σταματάς εσύ?
0: Θα κάνω ένα μικρό διάλειμμα την επόμενη εβδομάδα. Θα λείψω την επόμενη
1: εβδομάδα. Θα λείψω την επόμενη εβδομάδα.
0: Τι τώρα το μαθαίνεις? Πες το μου τώρα αυτό.
1: Όχι, απλά δεν είχα προσέξει σήμερα.
0: Προφανώς δεν προσέχεις πότε είμαι, πότε.
1: Όχι, αυτό, προσπαθώ να αποφύγω. Προσπαθώ να αποφύγω να δω πότε θα λείπεις. Λοιπόν.
0: Σωστά. Την άλλη εβδομάδα θα λείπω. Μετά όμως θα είμαι εδώ. Θα ξαναλείψω μετά το 15 Αυγούστου.
1: Θα τα πάμε καλά, νομίζω.
0: Γιατί?
1: Λοιπόν, τι ήθελα να πω.
0: Μπερδεύτηκες τώρα. Ένα θέμα σκεφτόσουν που πρέπει να ασχοληθούμε.
1: Ναι. Είναι τι γίνεται με το δίκτυο της ηλεκτροδότησης. Τι θέλω να πω. Έχουν μπει στο παιχνίδι ένα σωρό εταιρείες. Πάροχοι. Έχουμε γεμίσει όλη τη χώρα φωτοβολταϊκά.
0: Ναι.
1: Έχουμε γεμίσει όλη τη χώρα ανεμογεννήτριες. Έχουμε γεμίσει όλη τη χώρα στο πώς θα λένε, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Και παρόλα αυτά, υπάρχουν περιοχές που η χώρα όταν δοκιμάζεται το σύστημα, που δεν έγινε και τίποτα φοβερό, δεν έχουμε 10 μέρες καύσωνα για να δοκιμαστεί το σύστημα. Δηλαδή να πεις, ρε παιδί μου, ότι υπάρχει ένας παρατεταμένος καύσωνας που δημιουργεί ανάγκες στο πεδίο και υπερβολική κατανάλωση κτλ. Τώρα με 1-2 μέρες υψηλές θερμοκρασίες μην τρελαθούμε κιόλας.
0: Ναι.
1: Έτσι. Δεν ξέρω γιατί γίνονται διακοπές.
0: Κοίταξε.
1: Πρόσεξε, οι διακοπές πάντα θα γίνονται γιατί πάει να γίνει μια βλάβη. Mm. Θέλω να πω όμως ότι είναι, επειδή είναι ένα φαινόμενο το οποίο το αντιμετωπίζουμε κάθε καλοκαίρι, εγώ δεν έχω καταλάβει όλες αυτές οι πηγές. Επειδή ακούω κιόλας και από ανθρώπους που γνωρίζουν ότι δεν έχουμε αποταμιευτήρες ενέργειας. Για ποιο λόγο δεν έχουμε? Mm. Παράγουμε ενέργεια και γιατί δεν την αποταμιεύουμε? Ή γιατί τα δίκτυά μας ακόμα δεν έχουν εξυγχρονιστεί όπως θα έπρεπε να έχουν εξυγχρονιστεί? Γιατί ναι, πριν από 2-3 χρόνια, γιατί έχουμε και φωτιές από τέτοιες περιπτώσεις, από τα δίκτυα, από εκρήξεις που γίνονται σε υποσταθμούς κτλ. Και τα έχει αποδειχθεί. Όλα αυτά γιατί είμαστε πολύ μπροστά, ας πούμε, στις ανανεώσιμες πηγές, αλλά σε κάποια άλλα πράγματα είμαστε ακόμα στην εποχή που
0: ναι,
1: έχουμε προσπαθούμε να στρογγυλοποιήσουμε τον τροχό.
0: Πάντως το συγκεκριμένο ζήτημα το διαχειρίζεται ο ΔΔΕ, έτσι. Δηλαδή το τεχνικό
1: ας
0: κομμάτι.
1: Το διαχειριστεί όποιος θέλει.
0: Όχι, θέλω να πω ότι ανεξαρτήτως παρόχων, από ό,τι γνωρίζω.
1: Ναι, πληρώνονται, δεν εισπράττουν.
0: Ναι, ναι, η διαχείριση ως προς την επιδιόρθωση των βλαβών γίνεται από τον ΔΔΕ. Είχα δει, χθες νομίζω το είδα, ότι υπήρχαν κάποιες προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος για σήμερα. Ξέρεις, είναι αυτό που λες, ότι όταν έχουμε κάποιες συνθήκες τέτοιες, κάνουν προγραμματισμένες για να κάνουν καλύτερη διαχείριση της ενέργειας.
1: Ναι.
0: Όμως εδώ υπήρχαν διακοπές οι οποίες κράτησαν αρκετή ώρα, δηλαδή από τις 3 το μεσημέρι, 3.30 και μετά, και σε μεγάλες, από ό,τι γνωρίζω και από ό,τι έχω δει, και σύμφωνα και με την ανακοίνωση που υπάρχει.
1: Επίσης είμαστε πάρα πολύ πίσω.
0: Σε μεγάλη κλίμακα.
1: Επίσης είμαστε πάρα πολύ πίσω. Σε θέματα ηλεκτροδότηση και πρόνοια. Τι θέλω να πω? Επειδή το ρώτησα, δεν υπάρχει δυνατότητα να ηλεκτροδοτηθεί μια κατοικία σε μια περιοχή που υπάρχει διακοπή ρεύματος, επειδή κάποιος άνθρωπος είναι σε μηχανική υποστήριξη.
0: Ναι. Ναι. Αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό τώρα.
1: Έτσι,
0: δεν το
1: δεν ξέρω πώς είναι γίνεται και δεν με νοιάζει και πόσο κοστίζει. Αλλά πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη.
0: Ναι, και εκτός από τη... αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό. Εκτός όμως από τη μηχανική υποστήριξη, τώρα σε συνθήκες καύσων, ειδικά σε περιοχές που ανέβηκε πάρα πολύ ψηλά ο υδράργυρος, υπάρχουν και ευπαθείς ομάδες. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν πρέπει να εκτεθούν σε αυτή τη ζέστη.
1: Υπάρχουν άνθρωποι που είναι στο οξυγόνο. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι σε αεροστρώματα. Υπάρχουν άνθρωποι που ακόμα και αν δεν έχουν αυτά, χρειάζονται οπωσδήποτε είτε ένα ανεμιστήριο είτε ένα air condition.
0: Mm. Επίσης να πούμε ότι σταμάτησαν και τα φανάρια. Έτσι, δηλαδή υπήρξε και αυτό το πρόβλημα.
1: Καλά, εντάξει, τώρα υπήρξαν και τα
0: μισό λεπτάκι.
1: Εδώ κοίταξε. Το κόκκινο περνάει. Οπότε ναι, άμα εντάξει, είναι και σβηστό, περνάει
0: σωστά
1: και με τον νόμο. Τότε
0: υπήρξαν άνθρωποι οι οποίοι εγκλωβίστηκαν στα σανσέρ. Φαντάσουμε αυτή τη ζέστη με τα σαραντάρια να εγκλωβιστεί και στο σανσέρ.
1: Παλιά υπήρχε ανακοίνωση, υπήρχε ταμπέλα μέσα στο σανσέρ που έλεγε, τώρα την έχουν, δεν την υπάρχει πια διότι θεωρείται αυτονόητο. Αλλά τίποτα δεν είναι αυτονόητο σε αυτή τη ζωή. Ότι ο θάλαμος αερίζεται επαρκώς. Σε περίπτωση διακοπής ο θάλαμος αερίζεται επαρκώς.
0: Ναι.
1: Το θυμάμαι από παιδάκι. Τώρα πια δεν τα βάζουν αυτά. Δεν ξέρω γιατί. Φαντάζομαι ότι συνεχίζει να αερίζεται. Δεν έχει αλλάξει αυτό.
0: Σωστά.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, και επειδή είχαμε το μήνυμα για τη Σαλαμίνα, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση του ΔΔΕ, η ηλεκτροδότηση αναμένεται να αποκατασταθεί σταδιακά Αμπελάκια Σαλαμίνας, Παλούκια και Σαλαμίνα έως τις 10.30, Μαρκόπουλο και Σκάλα Οροπού έως τις 10.30 και στο Γέρακα έως τις 11. Βλέπω εδώ πέρα το βράδυ
1: για
0: αποκατάσταση. Έτσι βλέπω εδώ πέρα στην
1: από τι ώρα
0: ενημέρωση. Δεν ξέρω από τι ώρα.
1: Είναι και μεγάλο. Εμένα δεν με είχε πιάσει πάντω.
0: Κοίταξε, δεν είναι όλη η περιοχή, ναι, έτσι.
1: Να πα λέει στην Αμερική που κάνουν 15 μέρες χωρίς. Τι εννοείται 15 μέρες χωρίς ρεύμα? Δεν το κατάλαβα. Αν βάζουν λίγο air condition, πόσο να δείξει. Τι εννοείται 15 μέρες χωρίς ρεύμα? Μισό λεπτό, μισό λεπτό, μισό λεπτό.
0: 15 μέρες.
1: Έτσι λέει εδώ.
0: Okay.
1: Κύριο Χρήστο το λέει. Τι εννοείται 15? Δηλαδή, αυτά που είναι στο ψυγείο τα κάνουν. Τα πετάνε.
0: Συγγνώμη, αυτές οι διακοπές ρεύματος γίνεται για ποιο λόγο 15 ημέρες? Μιλάμε
1: δεν ξέρω, αν βάζουν λίγο air condition, πόσο να δέξει γραμμή, όσο χρειάζεται κύριε Χρήστο, δεν το κατάλαβα. Όταν ερχόντουσαν οι λογαριασμοί ένα χιλιάρικο στον καθένα, γιατί για ποιο λόγο πληρώναμε? Πού πηγαίναν τα λεφτά αυτά? Να φτιάξουν τις γραμμές και τα συστήματα ώστε να αντέχουν. Να κάνουμε μικρότερη χρήση του AI, που ενεργειακά χρειάζεται, ξέρω εγώ τι χρειάζεται. Μάνο, λύσεις απορίες, πρόσθεσε και τη δική μου. Μέχρι χωρές ΑΠΕ και ανεμογεννήτριες, γιατί πληρώνουμε όλο και ακριβότερο ρεύμα? Γιατί μπορούμε. Που θες και απάντηση.
0: Έλατε, τι είναι αυτά τώρα.
1: Μπορούμε. Μπορείς να μην το πληρώσεις? Όχι. Γιατί θα στο κόψουνε. Άρα τι θα κάνεις, θα το πληρώσεις.
0: Okay.
1: Πλήρωσε. Και εγώ δηλαδή, έτσι.
0: Εδώ υπάρχει και πρόταση. Να πάρεις μια γεννήτρια για έκτακτες καταστάσεις. Και... Να πάρεις γεννήτρια. Να έχεις τη γεννήτριά σου.
1: Τι να κάνω?
0: Να πάρεις, λέει, μια γεννήτρια. Λοιπόν, μας λέει ο Πικός Απίκος, στα παλούκια Σαλαμίνας ήρθε το ρεύμα πριν από 10
1: είμαστε.
0: Λεπτά.
1: Ή, όχι, δεν λέει αυτό, λέει ότι είμαστε γουρλίδες.
0: Α, δεν
1: διαβάζεις τα μηνύματα, τα διαβάζεις λάθος. Είναι ξεκάθαρο, λέει είστε γουρλίδες.
0: Δεν είπε κάτι τέτοιο ο άνθρωπος, δεν θα βάζεις εσύ λόγια στο στόμα του. Εντάξει. Θα το στείλει τώρα, ξέρεις.
1: Παιδιά, Πίκος Απίκος. Είστε γουρλίδες και ήρθε μόλις τώρα. Ήταν λογικά προγραμματισμένη ακριβώς μιας ώρας. Τι διαβάζεις, καλό μου?
0: Δεν μου έχει έρθει αυτό το μήνυμα,
1: εντάξει,
0: Μανώλη.
1: Καλά, ναι, okay.
0: Κάτι γίνεται,
1: ναι,
0: πάλι εδώ στα συστήματα.
1: Ναι, δεν σου έχει έρθει, για δες καλύτερα. Τι εννοείς, ότι έχεις στείλει το ίδιο μήνυμα και στους δυο μας και σε ένα σουρθαλιός? Δεν γίνεται.
0: Εντάξει, εγώ το έχω μπροστά μου, δεν το βλέπω αυτό. Αλλά εντάξει, μπορεί να φταίω εγώ. Να με βλέπω καλά.
1: Ναι, γιατί είδες το καινούριο. Διότι αν πήγαινε στις 9 και 12 και 10.
0: Α, μάλιστα.
1: Περίμενε και 17. 9 και 17 θα βλέπεις ότι λέει: παιδιά, είστε γουρλίδες.
0: Α, ναι, όντως.
1: Μάλιστα. Εν τω μεταξύ, θέλω να σας πω, θα το πω τώρα. Γιατί ξεκινήσαμε με τη Μεριλίδα και το διακόψαμε. Αλλά θα επανέλθουμε αργότερα.
0: Ωραία, θα ήταν και πριν τους τίτλους να βάλουμε κάτι από
1: να
0: τη Μεριλίδα.
1: Θέλω να πω το εξής. Πρώτον, έχουμε μία. Από ό,τι φαίνεται, όχι από ό,τι φαίνεται, έχουμε μια δολοφονία από χτες το βράδυ.
0: Ναι.
1: Μου το έστειλε η Αναστασία σε κάποια στιγμή εδώ πέρα την ώρα της εκπομπής και μετά βγήκε και στα μέσα. Εκείνη την ώρα όμως είχαμε την είδηση του θανάτου. Δεν ξέραμε τι έχει συμβεί.
0: Ναι.
1: Που δείχνει το πόσο σακατεμένη είναι η κοινωνία μας, διότι εδώ μιλάμε τώρα για μια δολοφονία στο γραφείο ενός ανθρώπου. Που πιθανότατα έχει γίνει μέρα μεσημέρι.
0: Δεν το ξέρουμε αυτό.
1: Όχι, αλλά το ψάχνανε, λέει.
0: Ναι, αλλά δεν το ξέρουμε όμως.
1: Που πιθανότατα, λέω. Πιθανότατα. Επίσης σου είπα σήμερα ερχόμενος, επειδή έτυχε να περάσω από το κινητήριο στο Μαρούσι, είδα, πρόσεξα, μπορεί να υπάρχει αλλού, ότι έχουν βάλει σειρματοπλέγματα. Έχουν βάλει αυτά τα σειρματοπλέγματα των στρατοπέδων. Αυτό το ρολό, το αγκάθο. Πες ρετάκι, αυτό το ξέρεις που έχει. Ναι. Επειδή απ' έξω προς τα μέσα δεν υπάρχει φόβος. Δηλαδή δεν το βάζουν για τους από μέσα. Μα ναι, ανάποδα το πάω. Δεν το βάζουν για τους από μέσα. Γενικώς δεν υπάρχει φόβος από μέσα προς τα έξω. Το βάζουν απ' έξω προς τα μέσα. Αν βάζεις, φίλε, σειρματόπλεγμα για να μην μπαίνει κάποιος στο νεκροταφείο, σαν κοινωνία έχεις πρόβλημα. Γιατί στο νεκροταφείο δεν μπορείς να κάνεις κάτι. Το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι να συλλήσεις τάφο ή να κλέψεις πράγματα των οποίων η αξία είναι αυτελής. Καλά, δεν νομίζω ότι βάλουν το σειρματοπλέγμα για τα λουλούδια. Κάνα καντιλάκι, κάνα λαδάκι, κάνα φυτιλά, τέτοια, δεν έχει τίποτα άλλο. Έτσι, δηλαδή αν βλέπεις, γενικώς σε όποια χώρα έχω πάει και έχει τύχει να περάσω από νεκροταφείο, είναι στολίδι. Και είναι και τόπος τον οποίο σέβεσαι, ρε παιδί μου. Σειρματόπλεγμα δεν έχω δει πουθενά. Είδα σήμερα, μπορεί να έχει κι αλλού, ξέρω εγώ.
0: Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε ωραία το πρώτο μισάωρο. Ένα λεπτό έχουμε μόνο. Όχι, θα αρχίσουμε τότε μετά τις 9:30.
1: Τι
0: θα
1: είπες,
0: βάλουμε Μεριλίντα.
1: Σε ένα λεπτό θα πει.
0: Α, σε ένα λεπτό. Α, οκ. Okay. Λοιπόν,
1: επειδή αναφέρθηκε. Συγγνώμη. Στα Πατήσια κόπηκε 15 λεπτά.
0: 15 λεπτά.
1: Είναι 15 λεπτά.
0: Λοιπόν, σωστά. Επειδή αναφέρθηκες σε αυτό το έγκλημα, γιατί περί εγκλήματος πρόκειται, υπάρχει, βλέπω ότι δημοσιεύεται οπτικό υλικό που έχει από κάμερες στην περιοχή η αστυνομία. Βλέπουν το βράδυ, βραδινές ώρες, να είναι με κάποιον άνθρωπο, δεν μπορούν να καταλάβουν αν είναι άντρας ή γυναίκα, και να μπαίνει στο γραφείο του ο Σταύρος Γεωργίου την προηγούμενη μέρα, 10 η ώρα το βράδυ. Έχουν στοιχεία, έχουν δηλαδή υλικό, οπτικό υλικό, και νομίζω ότι δεν θα αργήσουν να εντοπίσουν τα πρόσωπα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή ακούγοντας και την κυρία Δημογλίδου νωρίτερα να μιλά, νομίζω ότι έχουν κάποιο προσανατολισμό στις έρευνες συγκεκριμένο.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε. Πάμε. Βέβαια.

0: Real FM.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
2: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
6: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Δεν πληρεί τις προϋποθέσεις για επανένταξη στα F-35 η Τουρκία, απαντά το State Department σε ερώτηση του Κογκρέσου. Με βομβαρδισμούς υποδομών προειδοποιεί ο Ντόναλντ Τραμπ την Τεχεράνη για κάθε επίθεση σε πλοίο στο Ορμούς. Με αντίστοιχα αντίπεινα στην ευρύτερη περιοχή προειδοποιεί το Ιράν. Περισσότερα στο real.gr. Ανατροπή του σκηνικού του καιρού με πολύ υψηλές μεν θερμοκρασίες και αύριο στα ανατολικά υπηρωτικά, αλλά και ισχυρές καταιγίδες στα βόρεια. Προφυλακίστηκαν οι τρεις κατηγορούμενοι για εμπρισμού στην Μεσσηνία. Πρόκειται για εν ενεργεία κοινοτάρχη, τον αδερφό του και έναν πυροσβέστη 5 ετούς υποχρέωσης.

0: Εδώ είμαστε.
1: Real FM 97,8. 36-30. Κατερίνα μπήκε και έφυγε.
2: Ναι, η Κατερίνα μπήκε μέσα και έφυγε κατευθείαν.
0: Τη σχόλασε. Εντάξει.
2: Λοιπόν, μας έχετε στείλει ένα μήνυμα, κάτι για φωτιά προς Νέο Βουτζά. Δεν υπάρχει κανένα σημάδι. Μιλήσαμε με την πυροσβεστική. Δεν υπάρχει τίποτα. Στείλαν ισχυρή δύναμη στο σημείο, γιατί είχαν και εκείνοι τηλεφωνήματα για το συγκεκριμένο. Δεν υπάρχει τίποτα. Δεν υπάρχει φωτιά. Αυτή είναι η ενημέρωση που έχουμε από την πυροσβεστική. Τώρα, στην ώρα που είχαμε έτσι το διάλειμμα μας, επικοινωνήσαμε. Επικοινώνησε η Πελαγία η Κατσούλη. Και

0: Ο Χρήστο Κάτσικα, που είναι εκπαιδευτικός αναλυτής. Καλησπέρα, κύριε Κάτσικα.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα.
2: Γεια σας, κύριε Κάτσικα.
1: Καλησπέρα.
0: Τώρα, εσείς πολλές φορές το έχετε ζήσει αυτό έτσι, δηλαδή είναι πολλά χρόνια. Πόσα χρόνια, είναι αρκετά χρόνια, κύριε Κάτσικα.
1: Το 1994. Πολλά χρόνια, ναι.
0: Έχουμε έτσι κάποιες εκτιμήσεις λίγο πριν ανακοινωθούν, κάποιες γενικές εκτιμήσεις, γιατί καταλαβαίνω ότι, εντάξει, κάποια γενικά πράγματα να πούμε.
1: Εκτιμήσεις γενικά υπάρχουν. Βεβαίως, οι εκτιμήσεις είναι αυτό που λέει η λέξη εκτιμήσεις. Τα αποτελέσματα και οι βάσεις θα ανακοινωθούν αύριο εκεί γύρω στις 11 η ώρα, λίγο μετά τις 11. Mm-hmm. Τώρα, τι έχουμε? Έχουμε κάποιες σιγουριές με βάση τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας, τα οποία πάντα είναι ελλειπή σε σχέση με αυτά που βγάζει το Υπουργείο Παιδείας, που λένε ότι θα έχουμε εκπλήξεις στο δεύτερο επιστημονικό πεδίο, εκπλήξεις με την έννοια ότι θα έχουμε ένα τίναγμα των βάσεων εισαγωγής στα πολυτεχνία. Αυτό είναι το δεύτερο επιστημονικό πεδίο κατά βάση, το οποίο τίναγμα θα αρχίζει από 500-600 μόρια και μπορεί να φτάνει και τα 1200-1300-1400. Και αυτό για συγκεκριμένους λόγους.
0: Αφού έχουν προηγηθεί δύο χρονιές όμως με μεγάλη έτσι, άνοδο των βάσεων, έτσι νομίζω.
1: Ναι, πέρσι ήταν ντεμή, γιατί υπήρχε ένα μάθημα στη φυσική, η οποία είχε πολύ μεγάλη αποτυχία. Mm-hmm. Φέτος αντιστράφηκαν τα πράγματα. Η φυσική ήταν ευκολότερη αρκετά σε σχέση με πέρσι. Τα μαθηματικά δεν ήταν δυσκολότερα σε σχέση με πέρσι, οπότε αυτό δίνει όθηση στις βάσεις εισαγωγής των πολυτεχνικών σχολών.
2: Mm-hmm.
1: Αντίστοιχα θα έχουμε μία μικρότερη ένταση άνοδο των βάσεων στο τρίτο επιστημονικό πεδίο, που είναι οι ιατρικές σχολές, οι επιστήμες υγείας που λέμε, ιατρικά, οδοντιατρικά, φαρμακευτικά τμήματα κτλ. Εκεί η άνοδος, με βάση τα στοιχεία που έχουμε, μπορεί να είναι 100-150-200 μόρια μέχρι εκεί, ας πούμε, κατά μέσο όρο. Και πάλι εκεί έπαιξε ρόλο και πάλι φυσική, γιατί είναι κοινό μάθημα. Και αντίθετα θα έχουμε μία πτώση των βάσεων σε αρκετά τμήματα του τέταρτου επιστημονικού πεδίου, που είναι ο μεγαλύτερος όγκος των υποψηφίων, που θα μπορεί να φτάσει να αρχίζει από τα 150 μόρια και να φτάνει και μέχρι και τα 400-500 μόρια, διότι ήταν δυσκολότερο, είχαμε χειρότερες επιδόσεις στο μάθημα της οικονομίας και λίγο χειρότερες και στην πληροφορική.
0: Στη θεωρητική κατεύθυνση?
1: Η θεωρητική είναι το πιο δύσκολο κομμάτι. Mm-hmm. Στη θεωρητική κατεύθυνση, αν θα θέλαμε να δώσουμε έτσι ένα προσανατολισμό, θα λέγαμε ίσα βάρκα, ίσα νερά, με μια κύρια κλίση προς τα κάτω. Mm-hmm. Το προς τα κάτω μπορεί να είναι 20, 30, 50 ή 100 μόρια, αλλά αυτό είναι, καταλαβαίνετε, πάρα πολύ δύσκολο κανείς να το προσεγγίσει, γιατί μιλάμε για
0: μικρές διαφοροποιήσεις.
1: Μικρές διαφοροποιήσεις. Τα 100 μόρια είναι, ή τα 80 ή τα 70, είναι πάρα πολύ μικρή διαφοροποίηση.
0: Εκτιμάτε πτωτική τάση και στις δημοφιλείς σχολές, δηλαδή νομικές ψυχολογίες?
1: Και στις νομικές και στην ψυχολογία, γιατί αυτές εξαρτιόνται αρκετά από το μάθημα των αρχαίων ελληνικών που έχει υψηλό συντελεστή, που φέτος είχαμε τη μεγαλύτερη αποτυχία από ό,τι τα προηγούμενα χρόνια. Θα επηρεαστούν από εκεί σίγουρα. Δεν τα πήγαν καλύτερα ούτε στην έκθεση σε σχέση με πέρσι. Εντάξει, τα λατινικά ίσα βάρκα ίσα νερά και η ιστορία λίγο καλύτερα από πέρσι, αλλά τα αρχεία θα προσδιορίσουν μια πτωτική τάση των βάσεων και στα μεσαία τμήματα, αλλά και στα υψηλόβαθμα. Αυτό,
0: ναι. Κύριε Κάτσικα, ποιο επιστημονικό πεδίο, δηλαδή ποια κατεύθυνση σπουδών είναι η πιο δημοφιλής, έτσι, αν το δούμε σε αριθμούς, δηλαδή την προτιμούν οι περισσότεροι που ψήφουν?
1: Αν γυρνάγαμε 10 χρόνια, ήταν η θεωρητική. Ο μεγάλος όγκος πήγαινε στη θεωρητική, ήταν η πρώτη. Τα τελευταία 4-5 χρόνια είναι το τέταρτο επιστημονικό πεδίο οικονομίας και πληροφορικής. Για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος, γιατί φαίνεται ότι έχει πιο προσβάσιμα μαθήματα. Μέχρι πέρσι φαινόταν ότι ήταν ευκολότερο να δώσει κανείς οικονομία και πληροφορία.

0: περιοχή, παρά φυσική με χημεία αρχαία ελληνικά. Οπότε τα τελευταία 4-5 χρόνια το τέταρτο επιστημονικό πεδίο έχει όσο δύο παιδεία μαζί, όσο το δεύτερο και το τρίτο, και τα ξεπερνάει μάλιστα. Τα περισσότερα παιδιά πάνε εκεί, έχει πάρα πολλές σχολές και μαζεύει το μεγαλύτερο τμήμα των υποψηφίων.
1: Αυτό σημαίνει ότι και επαγγελματικά τα παιδιά στρέφονται στις σπουδές που αφορούν στην τεχνολογία, την οικονομία, τη διοίκηση επιχειρήσεων κτλ.
0: Κοιτάξτε, κυρία Κατσαμπέκη, η θεωρία. Τώρα, εντάξει, και στο Πολυτεχνείο στρέφονται και στα ιατρικά στρέφονται, αλλά η οικονομία και η πληροφορική, τα τμήματα, δηλαδή η φυσιογνωμία των τμήματων που έχει το τέταρτο επιστημονικό πεδίο, φαίνεται ότι έχουν μεγαλύτερη σχέση. Φαίνεται ότι έχουν μεγαλύτερη σχέση με την αγορά εργασίας. Αυτοί που τελειώνουν πληροφορικοί, που είναι στο τέταρτο επιστημονικό πεδίο, βρίσκουν εργασία, βρίσκουν εργασία. Και με τα οικονομικά έχει μεγάλη γκάμα, από το λογιστή μέχρι άλλου τύπου οικονομικές εργασίες, βρίσκουν ευκολότερα από έναν φιλόλογο, από έναν πιαγωγό, από έναν κοινωνικής εργασίας ή κοινωνιολόγο, και γι' αυτό υπάρχει και αυτή η κατεύθυνση.
2: Τώρα, με την εμπειρία σας, κύριε Κάτσικα, αυτή την αγωνία για τις βάσεις, επειδή το συζητάμε τόση πολλά χρόνια και εσείς τα ακούτε πολλά περισσότερα, θα έρθει κάποια στιγμή που θα την απορρίψουμε από τη ζωή μας?
0: Κοιτάξτε, όσο υπάρχει το ζήτημα να σπουδάσω για να μπορέσω να κάνω, να βρω μία δουλειά, και ακόμη περισσότερο και να βρω και μία δουλειά που να είναι αντίστοιχη με τις σπουδές που έχω επιλέξει, η αγωνία αυτή δεν θα υπάρχει μόνο σε αυτόν που λόγω του μορφωτικού, οικονομικού, οικογενειακού πλεονεκτήματος θα έχει λυμμένα. Το μεγαλύτερο τμήμα του κόσμου σπουδάζει για να μπορέσει να φτιάξει κάπως τη ζωή του, να αποκτήσει κάποια περισσότερα προσόντα, πτυχία, μεταπτυχιακά, για να μπορέσει να βρει μια δουλειά γρήγορα, να μπορέσει να προχωρήσει. Δεν σκέφτεται τις σπουδές για δουλειά μόνο αυτός που έχει λυμμένο τη δουλειά πριν τις σπουδές. Δηλαδή, άνθρωποι οι οποίοι έχουν οικονομικό κεφάλαιο και κοινωνικό κεφάλαιο από την οικογένεια. Ναι. Από την άποψη αυτή πάντοτε θα υπάρχει το άγχος, όμως να πούμε και αυτό, ότι η ανακοίνωση των αυριανών βάσεων για πάρα πολλά παιδιά, και λέω από τα παιδιά τώρα τα οποία θα πετύχουν την εισαγωγή τους, δεν είναι το τέλος ενός δρόμου, είναι μια νέα αρχή η οποία έχει τα αγκάθια της. Φανταστείτε. Ένα παιδί το οποίο μένει στην Αθήνα και μπαίνει στη Σάμμο. Ένα παιδί που είναι στη Σάμμο και μένει στην Κρήτη. Και από την Κρήτη μπαίνει, ας πούμε, στη Χίο. Εάν δεν έχει το οικογενειακό πορτοφόλι ένα μισθό ή τα 2/3 ενός μισθού, το παιδί θα δεινοπαθήσει και η οικογένεια θα δεινοπαθήσει.
2: Να σας πω, ευγενικά το λέτε, δεν βγαίνει. Εάν δεν υπάρχει ένας μισθός, δεν βγαίνει. Μισό λεπτό, να το πω. Εάν δεν υπάρχει ένας επιπλέον μισθός.
0: Ένας επιπλέον, τον επιπλέον, λέω.
2: Έτσι, γιατί ο ένας μισθός υπάρχει.
0: Φανταστείτε ότι αυτός ο μισθός που υπάρχει θέλει να του τραβήξουμε 700 ευρώ κατά μέσο όρο για να μπορεί το παιδί απλά να επιβιώνει.
1: Λίγα
0: να
1: λέτε.
0: Αυτό το μισθό.
1: Λίγα λέτε, κύριε Κάτσικα, τα 700.
2: Το πάμε, ρε παιδί μου, το πάει
1: συντηρητικά. Πολύ λίγα. Είναι πολύ λίγα πραγματικά.
0: Κοιτάξτε,
1: είναι το καλό σενάριο αυτό.
0: Ναι, είναι το σενάριο των ανθρώπων που δεν έχουν χρήματα και εκ των πραγμάτων θα ζήσουν και έχουν φτιάξει τη ζωή τους με τέτοια στενέματα που περιμένουν, στενοχωριώνται πώς θα βγάλουν το Σαββατοκύριακο που δεν έχει λέσκη να φάνε ωραία φαγητό.
1: Ναι. Αυτό είναι αυτή η περίπτωση.
0: Άρα έχουμε ένα εμπόδιο αυτό, έχουμε ένα δεύτερο εμπόδιο. Μπήκα σε μια σχολή. Ήταν η σχολή που ήθελα ή η σχολή που κατέληξα με βάση αυτό που έγραψα. Και αν η σχολή αυτή το αντικείμενο δεν μου αρέσει, εάν δεν μου αρέσει, να τη βγάλω. Αλλά δεν θα γίνω ένας στενοχωρημένος επαγγελματία, άμα πάω να κάνω ένα επάγγελμα σε μια σπουδή την οποία δεν
2: κύριε
0: μου
2: άρεσε. Κύριε Κάτσικα, λάθος δεν είναι και αυτό το να συνεχίζει κάποιος μια σχολή που βλέπει ότι δεν, ή κάποια που δεν του ταιριάζει, που δεν του αρέσει, που δεν τον ενδιαφέρει, δεν την ενδιαφέρει.
0: Κοιτάξτε, έτσι είναι, λάθος είναι, αλλά και τι να κάνει.
1: Πόσα παιδιά να... αλλάζουν σχολή?
0: Αλλάζουνε.
2: Ξέρετε όμως τι γίνεται. Ναι, πείτε.
0: Αλλάζουνε, όχι μεγάλο ποσοστό, αλλά υπάρχουν παιδιά, κυρίως ξέρετε ποια παιδιά αλλάζουν σχολή.
1: Ποια?
0: Εγώ τουλάχιστον εμπειρικά το λέω.
2: Ναι.
0: Τα παιδιά τα οποία έχουν σπρωχτεί από την οικογένεια, η οποία έχει. Είναι λογιστής ο πατέρας, ναι, ναι. Είναι φαρμακοποιός, είναι δικηγόρος και λέει εκεί θα μπεις. Το παιδί δεν θέλει να μπει εκεί, θέλει να γίνει μουσικός, θεατρολόγος, θέλει να γίνει κάτι άλλο έχει στο μυαλό του. Μπαίνει όμως εκεί κάτω από τη γονεϊκή πίεση και έχουμε δει περιπτώσεις παιδιών τα οποία με πολύ υψηλή βαθμολογία τελικά μπαίνουν στην ιατρική γιατί έτσι έπρεπε ή στη φαρμακοποίηση. Και μετά από 1, 2, 3 χρόνια αφού έχουν τεζάρι σταματάνε και ξαναδίνουν εξετάσεις ή κάνουν κάτι άλλο αυτό που θα θέλανε.
2: Ναι.
0: Εδώ υπάρχει πρόβλημα.
2: Είμαστε πίσω στην αντίληψη και στις αντιλήψεις δυστυχώς.
0: Ναι, βεβαίως.
2: Εάν, δεν ξέρω τώρα βέβαια, εγώ το λέω, εάν καταργούνταν οι πανελλαδικές και είχαμε ελεύθερη πρόσβαση, θα μπορούσε με κάποιο τρόπο να λειτουργήσει το σύστημα λίγο διαφορετικά, με αυστηρά κριτήρια βέβαια, έτσι.
0: Όταν σε μια κοινωνία η οποία έχει ανισότητες, όποιος μιλάει για ελεύθερη πρόσβαση, ότι θα καταργήσει τις πανελλαδικές, πρέπει να είμαστε ψηλιασμένοι και να ξέρουμε, όποιος και να το λέει, ότι μας επεξεργάζεται.
2: Γιατί το λέτε αυτό? Εγώ δεν μιλάω πολιτικά τώρα, κύριε Κάτσικα.
0: Όχι, καθόλου πολιτικά.
2: Ναι, πρακτικά.
0: Πρακτικά. Δεν μπορεί σε μια κοινωνία η οποία είναι ανισότητα. Ποιος θα πάει... Όλος ο κόσμος θα πει ότι εγώ θέλω να πάω ιατρική.
2: Ναι.
0: Εγώ θέλω να πάω ψυχολογία και θέλω να πάω και νομική.
2: Ωραία.
0: Γιατί να πάω κοινωνική ανθρωπολογία?
2: Ναι, αλλά θα μπει όμως θα μπουν κάποια
0: άρα
2: κριτήρια.
1: Οι θέσεις είναι συγκεκριμένες πάντα.
2: Ναι,
1: δεν είναι ελεύθερες θέσεις.
2: Θα μπουν και κάποια κριτήρια που στον πρώτο χρόνο θα σε πετάει έξω αν δεν πληρείς κάποιες προϋποθέσεις.
0: Κοιτάξτε τώρα εκεί πέρα.
2: Θέλω να πω ότι για όλα υπάρχει τρόπος.
0: Είναι πιο. Θυμίζω ότι το 1978 εφημερίδα βγήκε, κεντρική εφημερίδα, ναι. Καταργούνται πανελλαδικές.
2: Ναι.
0: Ξέρετε, η κατάργηση των πανελλαδικών τι σήμαινε? Ότι μπήκανε πανελλαδικές και στη Β και στη Γ λυκείου.
2: Καλά, ναι. Γιατί τώρα το σύστημα τώρα δεν έχει γίνει εθρηστικό. Αυτό που θα ισχύσει, δηλαδή.
0: Προφανώς. Αυτό που λένε ότι θα ισχύσει, ότι θα κάνει.
2: Εθρηστικό των τριών ετών θα είναι.
0: Θα έχει 2-3 πανελλαδικές.
2: Δεν θα είναι αυτό τροχοπέδι για τα παιδιά και για τις οικογένειές τους.
0: Βεβαίως.
2: Και επιπλέον άγχος και αγωνία και έξοδα. Λοιπόν, τι συζητάμε.
0: Έτσι ακριβώς. Θα έλεγα ότι αυτό που θα έπρεπε να διεκδικούν οι άνθρωποι, οι οποίοι εν πάση περιπτώσει έχουν το δικαίωμα να το διεκδικούν, θα ήταν να μαθαίνουν τα παιδιά γράμματα στις σπουδές, στο σχολείο,
2: στο
0: να μαθαίνουν
2: σχολείο,
0: γράμματα,
2: ναι.
0: Να μην αναγκάζονται να ροκανίζουν το οικογενειακό εισόδημα από φροντιστήρια ιδιαίτερα για να μπουν σε μια σχολή και να υπάρχει, όταν μαθαίνεις γράμματα, όταν το σχολείο σου δίνει τη δυνατότητα να μάθεις γράμματα. Για να μάθεις όμως γράμματα πρέπει και ο πατέρας και η μάνα να έχουν δουλειά. Γιατί άμα δεν έχουν δουλειά ο πατέρας και η μάνα, το καλύτερο σχολείο να πας θα έχεις προβλήματα κοινωνικού χαρακτήρα, άλλου χαρακτήρα.
2: Ναι.
0: Η φτώχεια φέρνει και από εκεί πέρα να υπάρχει άνοιγμα, βεβαίως, άνοιγμα των πανεπιστημίων, έτσι ώστε όσο το δυνατόν περισσότερος κόσμος να έχει την ευκαιρία να σπουδάσει. Τώρα, εάν δεν τα καταφέρει να φτάσει στο τέλος.
2: Αυτό
0: να είναι δικό.
2: Αυτό. Γιατί η πρόσβαση στη γνώση και στις σπουδές, η ελεύθερη πρόσβαση, είναι πολύ μεγάλο πράγμα.
0: Είναι μεγάλο πράγμα. Έχετε δίκιο. Μόνο που στην κοινωνία που ζούμε είναι ουτοπία.
2: Εντάξει, αλλά από κάπου ουτοπία. Πρέπει να ξεκινήσουμε, κύριε Κάτσικα. Για πρέπει,
0: ναι, σωστά,
2: αν θέλουμε
0: σωστά.
2: Να αλλάξει. Μπορεί οι δικές μας γενιές πλέον έχουν παρέλθει, η δυναμική τους έχει παρέλθει, αλλά πρέπει σε κάποια στιγμή, φαντάζομαι, η κοινωνία να αλλάξει λίγο τη ρότα της, γιατί...
0: Ναι, να απαιτήσει χρειάζεται, να απαιτήσει
2: αυτά πάντων.
0: Που τις αναλογούν. Η μόρφωση πρέπει να είναι κοινωνικό δικαίωμα. Η υγεία είναι κοινωνικό δικαίωμα. Το να έχεις δουλειά είναι κοινωνικό δικαίωμα. Μόνο που αυτό το κοινωνικό δικαίωμα δεν είναι πλέον εδώ και πολλά χρόνια, πάρα πολλά χρόνια, δεν είναι αυτονόητο.
2: Δεν είναι αυτονόητο, έχετε δίκιο. Ενώ κανονικά δεν θα έπρεπε να είναι μόνο αυτονόητο. Θα έπρεπε να είναι και αυταπόδεικτο, δηλαδή να αποδεικνύεται, από την πρακτική της πολιτείας. Αυτό εννοώ με το αυταπόδεικτο.
0: Έτσι ακριβώς, όπως το λες.
1: Να πάω σε ένα λίγο πρακτικό της νέας σχολικής χρονιάς. Έχει ανακοινωθεί ότι θα γίνουν 5.500 διορισμοί πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια μέχρι το τέλος του Αυγούστου, σε πρώτη φάση. Ναι. Και θα προσληφθούν και οι αναπληρωτές και τα λοιπά. Σας ακούγεται ικανοποιητικός αυτός ο αριθμός?
0: Κοιτάξτε, να σας πω, 5.500 διορισμοί, και νέες θέσεις, δηλαδή οι θέσεις που θα καλυφθούν με μη μόνιμους καθηγητές, δηλαδή με αναπληρωτές, θα είναι 47.000. Οι 5.000 είναι αυτοί οι άνθρωποι που πήραν σύνταξη και νέες θέσεις που αφήσανε, 5.400
2: τα αναπληρώσεις. Άρα το ένα προς ένα, ναι.
0: Ένα προς ένα. Και, όμως είχαμε φέτος 47.500 αναπληρωτές. Τι σημαίνει αναπληρωτής? Αναπληρωτής σημαίνει ένας άνθρωπος ο οποίος πηγαίνει κάθε χρόνο αλλού, του βάζει η οικογένεια χρήματα για να μπορεί να δουλεύει. Σας φαίνεται παράξενο?
2: Όχι, πληρώνεις για να εργάζεσαι.
0: Πληρώνεις για να εργάζεσαι. Όταν σε διορίζει με 900 ευρώ και σου λέει πήγαινε από εδώ στοιχείο ή πήγαινε από τοιχείο στην Ορεστιάδα, το να νοικιάσεις σπίτι, το να φας, να κοιμηθείς, να επικοινωνήσεις και να μετακινηθείς είναι περισσότερα από τα 900 ευρώ. Άρα πρέπει να έχεις ένα πορτοφόλι από την οικογένεια. Τι να κάνεις όμως, επειδή πρέπει να μαζέψεις μόρια έτσι ώστε κάποτε να διοριστείς και να πάρεις ως πρώτο μισθό 814 ευρώ εκτός τόπου μόνιμης κατοικίας, πρέπει να κάνεις 7-8 χρόνια να πηγαίνεις από το ένα μέρος, από μια πολιτεία στην άλλη.
2: Ναι.
0: Μπορείς να κάνεις οικογένεια έτσι?
2: Όχι, δεν μπορείς.
0: Περιμένεις, διότι που αφήσεις το παιδί, γυναίκα αλλού, άντρας αλλού και τα λοιπά, τι θα κάνεις? Και μετά αναρωτιόμαστε, μα γιατί όλοι κάνουν τώρα πλέον από κανένα μέχρι ένα, ενάμιση, δύο παιδιά και αυτά τα κάνουν μετά τα 35, τα 40. Γιατί δεν μπορούν.
2: Γιατί δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. Κύριε Κάτσικα, υπάρχει χώρα όπου κάποιος να βγαίνει στη σύνταξη ως αναπληρωτής?
0: Μόνο η Ελλάδα.
2: Από αυτό και μόνο.
0: Ναι.
2: Έτσι καταλαβαίνουμε την τραγικότητα της κατάστασης. Δηλαδή, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει σπουδάσει, έχει τρίψει τα γονατάκια του στα θρανία και τον πισινό του και παραμένει αναπληρωτής μέχρι το τέλος του εργασιακού του βίου.
0: Ναι. Και να σας πω και κάτι άλλο.
2: Πόσο κοροϊδία μπορεί να είναι αυτό?
0: Να σας πω και κάτι άλλο. Ξέρετε τι είναι να είστε καθηγητής και να έχεις ως μαθητή ένα παιδιά τα οποία θα μπορούσαν να ήταν όχι παιδιά σου, περισσότερο από εγγόνια σου. Δηλαδή, φανταστείτε να έχει διαφορά 50 χρόνια. Ένας μαθητής στα 15 του, ενώ ένα καθηγητή στα
2: 65. Σωστά.
0: Πρώτη γυμνασίου, καθηγητή στα 65. Υπάρχουν χιλιάδες καθηγητές.
2: Ναι.
0: Καθηγητή στα 67. Ξέρετε τι, μπορεί αυτός ο άνθρωπος να καταλάβει, να κατανοήσει, έχει εμπειρία, έχει τέτοια, αλλά έχει τη δυνατότητα, το κουράγιο να κρατηθεί μέσα στην τάξη 67 χρονών?
2: Την έχει χάσει την εποχή. Το πιο πιθανό είναι να έχει χάσει την εποχή.
0: Όσο
2: κουράγιο και να έχει.
0: Βεβαίως. Αυτό είναι τρομερό. Ναι. Αυτό είναι τρομερό. Να έχουμε φτάσει, ας πούμε, σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν βγάλει άσπρα μαλλιά 10 χρόνια πριν πάρουν σύνταξη και να βρίσκονται με παιδιά που θα ήταν τα εγγόνια τους.
2: Ναι, θα μπορούσαν να είναι εγγόνια τους.
0: Πού να έρθουνε, πώς να έρθεις, πώς να γίνει, πώς να λειτουργήσει εσύ η τάξη που τα παιδιά σήμερα και δικαιολογημένα ή εν πάση περιπτώσει για άλλους κοινωνικούς λόγους έχουν δυσκολίες, έχουν τις απαιτήσεις τους, έχουν δυσκολίες, έχουν, ξέρετε, και τα τηλέφωνα, δεν το λέω από μια αντίληψη, ας πούμε, παλαιολίθικη, αλλά όταν ο άλλος όλη την ημέρα του έχουμε δώσει ένα προσανατολισμό ότι με το τηλέφωνο, με το κομπιούτερ και τα λοιπά, πάνει την προσοχή του. Δεν έχει τη δυνατότητα να ακούσει εγώ γνωρίζω τάξεις όπου μου λένε εκπαιδευτικοί φίλοι μου παλιοί, μου λένε τα παιδιά, άμα πάω να τους μιλήσω πάνω από 8 λεπτά, τελείωσε, έχουν χάσει το.
2: Ναι, ναι.
0: Γιατί μιλάνε, σκέφτονται διαφορετικά, μιλάνε διαφορετικά, κατανοούν διαφορετικά.
2: Και να σας πω και κάτι ακόμα, αν με επιτρέπετε, μπορεί να το έχετε παρατηρήσει. Πριν από 35 χρόνια δεν ξέραμε τι σημαίνει διάσπαση προσοχής. Τώρα δεν ξέρουμε πώς είναι ένα παιδί χωρίς διάσπαση προσοχής.
0: Ναι, ναι, ακριβώς. Έχετε απόλυτα δίκιο. Έχετε, δηλαδή, οι τάξεις, λένε εκπαιδευτικοί, έχουν πλέον από τη μέση και πίσω, το λέω σχηματικά, παλιότερα λέγαμε τα τελευταία δρανία.
2: Η γαλαρία που λέγαμε παλιά.
0: Ναι, η γαλαρία. Τώρα η γαλαρία έχει γίνει από τη μέση και πίσω, που είναι, λες τώρα αυτός, αν πω περισσότερο από 10 κουβέντες το παιδί θα μπορέσει να.
2: Όχι, είναι άλλος κόσμος.
1: Είναι άλλο.
2: Άλλος κόσμος είναι.
0: Άλλος κόσμος.
2: Μάλιστα.
0: Αυτά.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κάτσικα.
0: Να είστε καλά.
1: Καλό βράδυ.
0: Να είστε καλό βράδυ. Και καλή επιτυχία στα παιδιά και καλή διαδρομή.
3: Μακάρι,
0: και
3: μακάρι να, έχουν υγεία μακάρι. Και να κάνουν ό,τι τους ευχαριστεί.
4: Ναι. Real FM.
5: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
4: Real FM. Η ώρα είναι 10. Πολιτικές εξελίξεις.
6: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
4: Οικονομία.
7: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
4: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
8: Ηθοποιός σημαίνει φως.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Η Τουρκία δεν πληρεί ακόμη τις προϋποθέσεις του νόμου για ενδεχόμενη παραλαβή των F-35, ξεκαθαρίζει το State Department σε επίσημη απάντησή του προς το Κογκρέσο. Όπως αναφέρεται στην επιστολή που συντάχθηκε μετά από ερώτηση Αμερικανού βουλευτή των Δημοκρατικών, ο Λευκός Οίκος ζήτησε από το State Department να απαντήσει εκ μέρους του Προέδρου Τραμπ και να κάνει σαφές ότι η αμερικανική πολιτική παραμένει μεταβλητή, καθώς η Άγκυρα δεν έχει εκπληρώσει μέχρι σήμερα τις προϋποθέσεις που προβλέπει η αμερικανική νομοθεσία. Περισσότερα στο enikos.gr. Με βομβαρδισμό ιρανικών πολιτικών υποδομών, κάθε φορά που η Τεχεράν επιτίθεται σε πλοίο στο στενό του Ορμούζ, απειλεί ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ το Ιράν την ίδια ώρα προειδοποιεί ότι αν δεχτεί επίθεση στις υποδομές του, θα προχωρήσει σε αντίστοιχα αντίπεινα σε όλη την περιοχή. Την ίδια ώρα, σε συμφωνία ορόσημο για τη Μέση Ανατολή, κατέληξε ο Ντόναλντ Τραμπ με τους ηγέτες της Σαουδικής Αραβίας, εγκρίνοντας την ανάπτυξη του πυρηνικού προγράμματος του Ριάντ. Ξεπέρασαν τοπικά τους 43 βαθμούς Κελσίου οι θερμοκρασίες σύμφωνα με το αστεροσκοπείο Αθηνών. Η υψηλότερη καταγράφηκε στο Λευκό χώρο Φθιώτιδας, όπου το θερμόμετρο έδειξε 43,5 βαθμούς Κελσίου, ενώ ιδιαίτερα έντονες συνθήκες καύσωνα επικράτησαν στα κεντρικά και νότια τμήματα της χώρας, καθώς και στην Κρήτη. Προφυλακίστηκαν οι τρεις συλληφθέντες που κατηγορούνται για κατεξακολούθηση εμπρισμού στη Μεσσηνία. Πρόκειται για εν ενεργή ακινοτάρχη, τον αδερφό του και ένα πυροσβέστη 5 ετών υποχρέωση. Αντιμετωπίζουν επίσης κατηγορίες για εκβιασμούς. Σε επιχειρησιακή ετοιμότητα παραμένει στο μεταξύ ο κρατικός μηχανισμός, καθώς υπάρχει κίνδυνος για εκδήλωση πυρκαγιών και αύριο. Σε κόκκινο συναγερμό βρίσκονται η Αττική, η Εύβοια και η Ρόδος. Στο υλικό που έχει καταγραφεί από κάμερες ασφαλείας της περιοχής επικεντρώνονται οι έρευνες των αστυνομικών για τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Μέχρι στιγμής εκτιμάται ότι τα κίνητρα της δολοφονίας ήταν προσωπικά και πως ο θάνατος του προήλθε από ξυλοδαρμό.
4: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
9: Κλειδί για να πετύχουμε ένα θετικό αποτέλεσμα θα είναι η σταθερότητα που θα δείξουμε, τόνισε ο προπονητής του Παναθηναϊκού Τζέικοπ Νίστρουπ εν ώψη του αυριανού πρώτου αγώνα με την Πάξη στην Ουγγαρία για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Στόχος να προχωράμε και να προκρινόμαστε, πρόσθεσε. Περισσότερα στο philathlos.gr.
4: Real Weather.
9: Γενικά έθριος καιρός αύριο με τοπικές βροχές σε βόρεια και ανατολικά υπηρετικά, σποράδες και έβια άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Λίγες νεφώσεις και πιθανότητα τοπικών βροχοπτώσεων το απόγευμα στην Αττική με μέγιστη θερμοκρασία στους 34 βαθμούς Κελσίου, στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: 9 λεπτά μετά τις 10.
1: Γιατί το κάνεις αυτό το πράγμα? Γιατί αφού είπα να πάει 10, να πάει 10 και 10. Να πάει 10 λεπτά μετά τις 10.
0: Εντάξει.
1: Ναι, είναι ο αριθμός σήμερα. Πιο σωστός. Πώς να το πω. Για αριθμούς θα μιλήσουμε τώρα.
0: Ναι, εν τω μεταξύ σήμερα είναι μέρα που αν δεν είχε φύγει η Μέρι Λίντα, θα συζητούσαμε για τον ένα και μοναδικό Μάνο Ελευθερίου.
1: Ναι. Ναι.
0: Γιατί είναι η μέρα που έφυγε ο Μάνος Ελευθερίου.
1: Και θα ακούσουμε στο τέλος εκπομπής ένα τραγούδι που είναι και αγαπημένο σου
0: και
1: αγαπημένο.
0: Και μετά τις 11 θα ακούσουμε και περισσότερα.
1: Θα ακούσουμε και περισσότερα. Λοιπόν, έχουμε τώρα, γιατί θα πάμε σε αριθμούς τώρα. Θα πάμε σε αριθμούς και οι αριθμοί που λένε τη γλώσσα, μιλάνε τη γλώσσα της αλήθειας, έτσι.
0: Ξέρετε.
1: Να, εντάξει. Σωστό. Να μιλήσουμε με τον κύριο Παναγιώτη Αταμαντιάδη, τον εμπορικό αναλυτή. Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα κύριε Καταμπέγγι και καλησπέρα κύριε Παρδάλη.
0: Γεια σας, γεια σας. Καλησπέρα.
1: Περιμένουμε 1η Σεπτεμβρίου τις μειωμένες τιμές, σωστά, στα σούπερ μάρκετ.
2: Με βάση τη συμφωνία κυρίων που έχει ανακοινωθεί, προφανώς ναι.
1: Έχουμε κάποιες πληροφορίες, κάποιες προδιαγραφές, κάποια στοιχεία που να μας δείχνουν πώς θα πάει αυτό?
2: Καταρχάς, όπως και πιο παλιά είχα αναφερθεί, έχει να κάνει ότι το περιβάλλον καταρχάς είναι έφραστο αυτή τη στιγμή. Παρακολουθούμε μέρα με μέρα πώς αλλάζουν τα δεδομένα. Την προηγούμενη εβδομάδα μιλάγαμε και λέγαμε ότι είχαμε μια εκεχηρία και παρακολουθούσαμε τις τελευταίες 15 μέρες να πέφτει η τιμή του πετρελαίου και να ισορροπούν κάποια πράγματα. Τώρα αυτή τη εβδομάδα αλλάξαν τα δεδομένα. Η Αμερική λέει ότι τώρα ξεκινάει ο πόλεμος, οπότε είδαμε και δύο τάγκερ ελληνικών συμφερόντων να χτυπιούνται. Αυτά όσο απλά μπορεί να φαίνονται ή να είναι σε ένα πεντάλεπτο στις ειδήσεις, μεταφράζεται σε κόστος. Η αύξηση του πετρελαίου είναι ένα κομμάτι. Η αύξηση των ασφάλιστρων λόγω κινδύνου είναι μια άλλη άποψη, το οποίο μεταφράζεται σε αύξηση στα logistic και στις διανομές. Το οποίο αυτά όλα μπαίνουν πάνω στα προϊόντα και το τέλος καταλήγει και στο ράφι μας. Όχι το δικό μας και όλη της Ευρώπης.
0: Ναι, ναι. Κύριε Αταμαντιάδη, συγγνώμη, σας διακόπτω. Ανοίγω μια παρένθεση. Συμφωνία κυρίων είναι πάρα πολύ ωραίο, ακούγεται πολύ ωραίο και πολύ ενδιαφέρον. Σε ένα ρευστό σκηνικό, όπως είναι αυτό το οποίο ζούμε, για να είμαι απολύτως ειλικρινής, προσπαθώ να θυμηθώ την τελευταία περίοδο που ζήσαμε σε μια σχετική ηρεμία σε ό,τι αφορά τις διακυμάνσεις των τιμών και τις εξελίξεις που επηρεάζονταν από τις γεωπολιτικές εξελίξεις και όχι μόνο. Αλλά ας πούμε ότι υπάρχει και δεν το θυμάμαι εγώ.
2: Πρέπει να πάτε πριν το 2017.
0: Ναι, άρα πολύ πίσω, άρα μιλάμε για μια δεκαετία πίσω.
2: Ναι.
0: Σχεδόν μια δεκαετία. Πώς είναι δυνατόν να κάνουμε συμφωνίες κυρίων χωρίς παραγνωρίζοντας το ότι οι συμφωνίες αυτές δεν... κατά βάση δεν έχουν να κάνουν με το τι θέλουμε εμείς να κάνουμε, αλλά με τη διεθνή συγκυρία.
2: Καταρχάς, θα συμφωνήσω μαζί σας. Είναι πολύ περιέχει ρίσκο να πει κάποιος ότι καταρχάς η συμφωνία κυρίων δεν έχει να κάνει με το τι θα γίνει από 1η Ιανουαρίου. Η συμφωνία κυρίων έχει να κάνει ότι δεν θα γίνει καμία ανατίμηση τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Το οποίο, ναι.
0: Και αυτό σχετικό έολο είναι και αυτό.
2: Θα σας πω κάτι. Και να μην γίνει, που καταρχάς δεν προλαβαίνει να γίνει, γιατί όπως είχαμε πει, για να γίνει μια ανατίμηση θέλει μια επικοινωνία τουλάχιστον ένα μήνα νωρίτερα. Οπότε, ό,τι και να συζητάμε τώρα, γίνανε κάτι, κάποιες ανατιμήσεις. Όντως, και εγώ θεωρώ ότι δεν πρόκειται να γίνουν άλλες. Αλλά τι συζητάμε? Συζητάμε ότι σήμερα που μιλάμε τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, οι τιμές είναι... Το limit up είναι όσο πιο ψηλά θα μπορούσε να είναι. Άρα τι έρχεται και λέει η συμφωνία κυρίων? Ότι συμφωνούμε ότι θα μείνουν ψηλά οι τιμές. Το καταφέραμε αυτό. Είναι ψηλά οι τιμές. Άρα τι λέμε τώρα? Υπάρχει μια πρωτοβουλία εθελοντική, γιατί και το λέω γιατί και το κράτος δεν μπορεί να επιβάλλει μειώσει τιμών. Είναι παράνομο.
0: Προφανώς και δεν μπορεί. Προφανώς και δεν μπορεί.
2: Και αν επιβάλλει κάτι σε μείωση εκεί, θα πρέπει μετά, εγώ αν ήμουν ας πούμε retailer, θα έλεγα θα θέλω να μου επιβάλλεις και μείωση στα ενίκια. Θέλω να μου επιβάλλεις και μείωση εκεί και μείωση εκεί. Οπότε θα άνοιγε άλλος κύκλος. Οπότε δεν μπορεί να το κάνει. Λέει λοιπόν, υπάρχει μια οδηγία που ήρθε από την ανεξάρτητη αρχή σε όλη την βιομηχανία, η οποία ήρθε στις 13 Εβδόμου, η οποία υπάρχει και ένα πολύ ωραίο φύλλο Excel και λέει δηλώστε τα προϊόντα και τις προϊόντικες κατηγορίες με τα SKU και τα barcode, οι οποία θα αποσταλούν στην ανεξάρτητη αρχή μέχρι την Δευτέρα 27 Εβδόμου, τώρα δηλαδή λίγη η, όπου να είναι η ημερομηνία αυτή.
0: Ναι.
2: Και θα πρέπει οι εταιρείες που θα θέλουν να συμμετάσχουν στην εθελοντική μείωση να στείλουν τα προϊόντα. Στις 28 την επόμενη μέρα, με βάση την οδηγία που έχει σταλθεί, η ανεξάρτητη αρχή θα ελέγξει αν αυτές οι κατηγορίες και αυτά τα προϊόντα είναι στα βασικά προϊόντα που περιλαμβάνει τα καλάθια. Δηλαδή,
0: ναι, δεν είναι δηλαδή τσιμπιδάκια, ρόλια και τέτοια. Ναι,
2: γιατί είχε παρατηρηθεί το 2023, αν θυμάστε, κύριε Παρδάλη, που είχε μια παρόμοια.
0: Ναι, ναι, και ψάχναμε στις κόλλες, χαρτί Α4 και μολύβια.
2: Θυμάστε πάρα πολύ καλά.
0: Ναι, που δεν τρώγονται εντωμεταξύ αυτά όλα.
2: Όσο και τα θέλουμε, δεν γίνεται. Οπότε θα γίνει όμως μια αξιολόγηση, το οποίο προσωπικά το θεωρώ
0: σωστό. Σωστό, έτσι πρέπει να γίνει.
2: Και θα γίνει μια απάντηση στις 29 Εβδόμου, ώστε να προχωρήσουν οι διαδικασίες και 31 Οκτώβου ημέρα Δευτέρα να είναι όλα έτοιμο, ώστε πρώτη να ισχύσουν οι μειωμένες τιμές. Τι σημαίνει οι μειωμένες τιμές? Λένε ότι θα είναι από 5 έως 15 έως και 20%. Το 20% το θεωρώ αδύνατο προσωπικά. Ένα 5 έως 10% το θεωρώ ότι μπορεί να είναι. Απλά να πω λίγο κάτι. Γιατί και τα επικοινωνιακά σημάδια σε αυτή την περίοδο είναι πάρα πολύ, πολύ δυνατά. Στα 100 ευρώ δηλαδή που ψωνίζει κάποιος προϊόντα, λέει ότι τα 100 ευρώ δεν θα τα πάρει 100, θα τα πάρει 95. Δεν είμαι σίγουρος κατά πόσο λύνει αυτό το θέμα στα ελληνικά νοικοκυριά σήμερα. Τα 100 ευρώ να τα πάρει 90, πάλι θεωρώ ότι δεν λύνει το πρόβλημα.
1: Επίσης, να σας πω κύριε Δαμαντιάδη, υπάρχουν αυτές οι κατηγορίες, έτσι, υψηλής προτεραιότητας όπως τις λέμε, που θα γίνει αυτή η μείωση. Όμως, αντίστοιχα σε κάποιες άλλες κατηγορίες προϊόντων, μπορεί να γίνει αύξηση. Άρα να μην είναι καθαρό αυτό το 95 που συζητάμε.
2: Εγώ σας λέω και καθαρό να είναι, το οποίο επειδή έχουμε ότι όταν ανεβαίνει το πετρέλαιο παίρνει μαζί του πολλά άλλα πράγματα. Δηλαδή τα παράγωγα του πετρελαίου που έχουν να κάνουν και με τα υλικά συσκευασίας και πάρα πάρα πολλά άλλα προϊόντα. Ακόμα και τα λιπάσματα, ακόμα τις ζωοτροφές που καταλήγουν εκεί, πολλά πολλά πράγματα και μετά καταλήγει στο κρέας και μετά καταλήγει και στα υλικά προϊόντα. Οπότε δεν είμαστε σε θέση σήμερα να πούμε ποια προϊόντα θα ανέβουν και ποια προϊόντα θα κατέβουν. Εγώ είμαι πάρα πολύ περίεργος να δω ποιες εταιρείες και ποια προϊόντα θα μπουν σε αυτή την πρωτοβουλία, το οποίο είναι κάτι καλό. Θα πω όμως κάτι. Παραδοσιακά, περίοδος αυτή του Σεπτεμβρίου, η οποία για τους ανθρώπους του εμπορίου υπάρχει και ένα όνομα που λέγεται Back to School, είναι μία περίοδος που πάντα έχει προφητικές ενέργειες έντονες, πάντα έχει εκπτώσεις, πάντα έχει ένα προφητικό πλάνο το οποίο έχει να κάνει με την επαναφορά, συμβολίζει μία επάνωδο από τις διακοπές στο πρόγραμμά μας, δηλαδή σχολεία, ιστορίες και το καθεξής. Σούπερ μάρκετ να γεμίσουμε το σπίτι που γυρίσαμε από τις διακοπές και όλα τα σχετικά. Παραδοσιακά λοιπόν αυτή η περίοδος έχει σημαντικά προμόσιο στην αγορά. Αν λοιπόν πάμε και προσθέσουμε ας πούμε ότι έχουμε πρόμο ή δεν έχουμε πρόμο που είχαμε πέρσι, αλλά έχουμε πτώσεις στις τιμές τάξης του 5 έως 10%, θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον να συγκρίνουμε όχι το Σεπτέμβριο σε σχέση με τον Αύγουστο και τον Ιούλιο, γιατί προς τα εκεί υποπτεύομαι ότι θα πάει, αλλά να συγκρίνουμε το Σεπτέμβριο του 2026 με το Σεπτέμβριο του 2025 και να βγάλουμε ένα συμπέρασμα αν τελικά έπεσαν οι τιμές, μείναν σταθερές ή και ανέβηκαν.
1: Σωστά. Σωστά, για να είναι η ίδια περίοδος, έτσι.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Το λέω πιο πολύ γιατί μπορούν να πούνε είχαμε σταθερά και τώρα μειώθηκε. Το να μειωθεί ο Σεπτέμβριος σε σχέση με τον Αύγουστο δεν λέει τίποτα. Παρόλα αυτά, αν θέλετε την άποψή μου, θεωρώ ότι όλα είναι, όπως λέγανε και στο χωριό μου, nice to have. Καλά είναι, καλές είναι οι πρωτοβουλίες, αλλά θεωρώ ότι κινούμαστε σε λάθος κατεύθυνση. Όλες οι ευρωπαϊκές χώρες που το εμπόριο και εκεί δουλεύει ελεύθερα, βέβαια οι μηχανισμοί είναι λίγο διαφορετικοί, δεν εστιάζουν τόσο πολύ σε τέτοια μέτρα. Εστιάζουν στο να κρατήσουν την αγοραστική δύναμη του πολίτη στο επίπεδο, σε καλό επίπεδο. Άρα ανεβάζουν τους μισθούς. Ίδια τουλάχιστον με την ταχύτητα του πληθωρισμού. Εμείς εδώ στην Ελλάδα αυτό το τρένο το έχουμε χάσει. Είμαι σίγουρος ότι θα γίνει μια τέτοια ενέργεια, γιατί θεωρώ ότι έχουμε μείνει πάρα πολύ πίσω. Και ό,τι και να κάνουμε και τα 5 και τα 10 ευρώ, σας λέω, κύριε Καζαμπέκη, εγώ είμαι ακόμα πιο αισιόδοξος από εσάς, ότι δεν θα ανέβει τίποτα και μόνο θα υποχωρήσουν από 5 έως 10% τα πράγματα. Δεν κάνει τίποτα στον μέσο καταναλωτή που τονίζει από το σούπερ μάρκετ.
1: Ναι.
2: Αυτή είναι η τοποθέτησή μου. Δηλαδή, κινούμαστε σε μια okay, καλή κατεύθυνση στο να δούμε κάποια προϊόντα σε καλύτερες τιμές, αλλά το πρόβλημα είναι πολύ μεγαλύτερο και έχει να κάνει με την αγοραστική δύναμη. Δεν βγαίνει ο μέσος πολίτης, δυστυχώς. Και το ταμείο του σούπερ μάρκετ είναι αμήλικτο.
0: Ναι, είναι πραγματικά.
2: Έφτασες εκεί, δεν συγχωρεί.
0: Ναι. Άρα 27 του μήνα λέτε θα πάει η λίστα.
2: 28 του μήνα πάντως θα έχουμε κάποια καλύτερα, θα έχουμε μια εικόνα για ποια προϊόντα συζητάμε.
0: Ναι.
2: Προσωπικά έχω έρθει σε επικοινωνία με κάποιες βιομηχανίες που συζητάγαμε όταν λάβαμε την ενημέρωση τι θα κάνεις εσύ, τι θα κάνω εγώ, πώς το βλέπετε και το καθεξής.
0: Ναι.
2: Υπάρχει ένα μούδιασμα γενικότερα, γιατί υπάρχει, αν μπει στο πρόγραμμα αυτό, μιλάμε από 2 έως 4 μήνες δέσμευση. Αν θυμάστε καλά, κύριε Καζαμπέκη, κύριε Παρδάκη.
0: Δύσκολο και αυτό πολύ.
2: Βέβαια, δεν μπορώ να δεσμευτώ. Εγώ δεν μπορούσα να δεσμευτώ εύκολα. Και να σας πω και κάτι άλλο, έτσι, πιο εμπορικό, γιατί εμείς οι εμπορικοί τα βλέπουμε και λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Αν εγώ είμαι ανταγωνιστής δικό σας, κύριε Παρδάλη, και σας δω ότι κλειδώσετε την τιμή σας στο 10%, θα μπορώ εγώ που δεν έχω κλειδώσει την τιμή μου να παίξω με άλλα εργαλεία στην αγορά. Να κάνω κάποια φυλάδια, κάποιες ενέργειες, όχι όλο το μήνα, αλλά κάποια κύματα με πολύ μεγαλύτερη προσφορά.
0: Ναι. Σωστό.
2: Και να έχει αντίκτυπο. Ναι. Να έχει αντίκτυπο στον καταναλωτή. Πιο σημαντικό.
0: Ναι.
2: Το όπως είχαμε συζητήσει και σε προηγούμενες συναντήσεις, το θέμα αυτό είναι πολύπλοκο. Δεν είναι μόνο η τιμή. Και πρέπει να συνδέεται πάντα με το εισόδημα. Και σαν μέτρηση πρέπει να παίρνουμε τιμέ σούπερ μάρκετ με κατώτατο μισθό. Αν πάρουμε αυτή τη συσχέτιση, είμαστε πάρα πολύ πίσω σε σχέση με τις βελτιώσεις που έχει κάνει ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μην κοιτάμε το καλάθι ή κάποια προϊόντα ή κάποιες μελέτες πόσο είναι το καλάθι στην Ελλάδα ή αν είναι το καλάθι διαφορετικό ή λίγο ακριβότερο στην Αγγλία ή στη Γερμανία. Αν αύξησε κατά 30 ή 40% το βασικό μισθό και εμάς αυξήθηκε κατά 10 ή 12, έχουμε χάσει αγοραστική δύναμη.
0: Σωστό, ναι.
2: Δεν πάει, μην μπαίνουμε στην παγίδα του καλαθιού ή του προϊόντος.
0: Μάλιστα.
2: Έτσι, το μεταφράζω εγώ.
0: Ναι, τώρα, γιατί βέβαια όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία θα τα δούμε μπροστά μας. Θα πρέπει να περιμένουμε.
2: Θα περιμένουμε λίγο. Θα έχουμε σίγουρα νέα από Δευτέρα. Που Οπότε
0: εντάξει, κοιτάξτε, επικοινωνιακά θα υπάρξει καταιγίδα.
1: Σίγουρα.
0: Θα υπάρξει καταιγίδα, γιατί έχουμε την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου τη Διεθνή Έκθεση.
1: Βέβαια.
0: Εκεί πάνω θα πρέπει να έχουν εφαρμοστεί κοινιώσεις. Δεν θέλω να πω ότι θα πέσουν. Δεν θα προλαβαίνουμε. Λεφτά από παντού θα τρέχουν.
2: Για να δούμε.
0: Έτσι. Αλλά το θέμα είναι πρακτικά πώς θα εφαρμοστεί. Και να δούμε δηλαδή και στην πράξη η εφαρμογή ποια θα είναι και πόσο θα ωφελήσει τον προϋπολογισμό μας.
2: Και συνεχίζω να πιστεύω ότι κινούμαστε σε διαφορετικό μήκος κύματος. Δηλαδή για μένα θέλει περισσότερο έλεγχο πριν εφαρμοστεί οποιαδήποτε ανατίμηση, γιατί να κάνω ανατίμηση 2, 3 ή 5% όπως γίνεται στην Ευρώπη. Ναι. Υπάρχει μια μελέτη σε αυτό πριν γίνει η ανατίμηση. Και το δεύτερο κομμάτι, όπως σας είπα, είναι η αγοραστική δύναμη του καταναλωτή. Τρέχει ο πληθωρισμός με ένα ποσοστό. Πρέπει αντίστοιχα να τρέξει και ο μισθός. Δεν τρέχει ο μισθός, υπάρχει πρόβλημα.
0: Σωστό. Ευχαριστούμε, κύριε Αδαμαντιάδη. Είμαστε σε επικοινωνία.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό σας βράδυ.
0: Να είστε καλά.
2: Καλό βράδυ επίσης, να είστε καλά.
0: Λοιπόν, για πες, έχουμε...
1: Ναι, έχουμε μία ενημέρωση από την αστυνομία. Το μήνυμα είναι ότι συνελήφθη πριν από λίγο από αστυνομικούς 28χρονος αλλοδαπός, ο οποίος κατηγορείται για την υπόθεση ανθρωποκτονίας σε 73χρονου ημεδαπού που έλαβε χώρα χθες στο κέντρο της Αθήνας. Και θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση.
0: Αφορά την δολοφονία του Πινικολόγου.
1: Αφορά λοιπόν, ναι, αφορά στη δολοφονία του Σταύρου Γεωργίου, του Πινικολόγου. Μαθαίνουμε ότι είναι Αιγύπτιος στην καταγωγή, 28 χρονών, ο οποίος έχει συλληφθεί σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της αστυνομίας.
0: Ευχαριστώ.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα σε τίτλους ειδήσεων και θα έλεγα, Μανώλη, αν συμφωνείς, το τελευταίο μισάωρο να ακούσουμε λίγο παραπάνω μουσικούλα. Τι λες?
1: Ναι, με.
0: Ωραία.

0: Real FM.
1: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
2: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
3: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Ραγδαίες είναι εξέλιξη στην υπόθεση δολοφονίας του 73χρονου ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Στη σύλληψη ενός 28χρονου Αιγύπτιου προχώρησε η αστυνομία αξιοποιώντας βιντεοληπτικό υλικό. Δεν πληρεί τις προϋποθέσεις για επανένταξη στα F-35 η Τουρκία, απαντά το State Department σε ερώτηση του Κογκρέσου. Με βομβαρδισμούς υποδομών προειδοποιεί ο Ντόναλντ Τραμπ την Τεχεράνη για κάθε επίθεση σε πλοίο στο Ορμούζ. Με αντίπεινα αντίστοιχα στην ευρύτερη περιοχή απειλεί το Ιράν. Περισσότερα στο real.gr. Ανατροπή για το σκηνικό του καιρού αύριο, με πολύ υψηλές θερμοκρασίες μεν στα ανατολικά επιρωτικά, αλλά και ισχυρές καταιγίδες στα βόρεια.

0: dime, Rosy.
1: Πού πήγε το τελευταίο λαλαλαλα?
2: Το χάσαμε το λαλαλα τώρα, μα είναι δυνατόν?
1: Γιατί?
2: Ήθελα πάρα πολύ να τα ακούσω, γιατί δεν τα ακούσαμε το λαλαλαλα το τελευταίο? Να τραγουδήσουμε εμείς. Έκανε μια πρόταση ο Γιώργος Τζιβελεκίδης που έχουμε στη ρύθμιση.
1: Μα το είπα ήδη, το τραγούδισα ήδη εγώ.
2: Το λέω. Ναι, το ήθελε λίγο καλύτερο, εντάξει.
1: Όχι, δεν θα κάνουμε αυτή τη δουλειά.
2: Λοιπόν, άκου τώρα, Μανώλη. Η Ρώμη, η οποία έχει επίσης.
1: Δεν είμαι σίγουρος ότι θα την ακούσω.
2: Πολύ μεγάλη ζέστη. Προσφέρει δωρεάν προβολές σε σινεμά. Τι είπες?
1: Δεν είμαι σίγουρος ότι θέλω να ακούσω.
2: Δεν τρέπεσαι? Αλήθεια? Καθόλου. Τώρα. Αλήθεια.
1: Καθόλου.
2: Ο αντιδραστικούλης. Λοιπόν, άκου, έκουσα, ναι. Θέλω να με κοιτάς τα μάτια. Δεν με κοιτάς τα
1: δεν
2: μάτια.
1: Δεν μπορώ τώρα.
2: Το ξέρω.
1: Ζαλίζομαι.
2: Λοιπόν, προσφέρει δωρεάν προβολές σε σινεμά ως καταφύγιο από τη ζέστη.
1: Ναι.
2: 11 κινηματογράφους. Είδες που δεν ακούς? Δεν θα το πω δεύτερη φορά.
1: Η Ρώμη, το άκουσα.
2: Μη ρωτάς το.
1: Ο Δήμος ή
2: η Δημοτική Αρχή.
1: Ο Δήμος.
2: Ναι, η Δημοτική Αρχή της Ρώμης.
1: Εδώ
2: σε 11 κινηματογράφους.
1: Εδώ δίνουμε τέτοιο. Πες το.
2: Τι δίνουμε? Τι μας δώσανε σήμερα, μας δώσαν κάτι?
1: Όχι, εσύ, δίνουμε κλιματιζόμενους χώρους.
2: Ναι.
1: Τι θες να δεις και ταινία? Ρε, κάνε μας τη χάρη.
2: 11 κινηματογράφοι λοιπόν που διαθέτουν κλιματισμό.
1: Ναι, ναι.
2: Το σχέδιο, πώς πιστεύεις ότι λέγεται το σχέδιο? Το σχέδιο αυτό που
1: να
2: ανοίγει κινηματογράφος.
1: Οι άνθρωποι φαντασία, πες μου.
2: Η μεγάλη ανατριχύλα, The Big
1: ωραίο,
2: Chill,
1: ωραίο.
2: Ναι, ναι, ναι. Έτσι από την κλασική αμερικανική ταινία. Αύριο λέει την 5η έως και τις 4 Αυγούστου και θα το επεκτείνει λέει το δίκτυο αυτό των αιθουσών με κλιματισμό για να μπορεί ο κόσμος να πηγαίνει εκεί. Γιατί να κάθεται, ξέρω εγώ, στους δρόμους και στα σπίτια του, μπορεί να μην έχει καλό κλιματισμό και τα λοιπά, να πηγαίνουν και να βλέπουν και ωραίες ταινίες. Πώς σου φαίνεται αυτό η σκέψη?
1: Τέλειο.
2: Και εγώ πιστεύω ότι είναι
1: τέλειο,
2: τέλεια σκέψη.
1: Τέλειο, τέλειο.
2: Είναι πραγματικά ό,τι καλύτερο θα μπορούσα να κάνω.
1: Μεταξύ τώρα είναι. Τετάρτη είναι σήμερα.
2: Τετάρτη είναι, ναι.
1: Ναι. Έχω ψηθεί λίγο εγώ τώρα για το Σαββατοκύριακο για Οδύση, αλλά δεν ξέρω.
2: Ναι, νωρίς και εγώ δεν,
1: δεν
2: είμαι
1: το προγραμματίζω.
2: Ναι.
1: Νωρίς είναι ακόμα.
2: Λοιπόν,
1: αλλά λίγο Οδύσσια να έχω. Λίγο, τρεις ώρες, λίγο δεν είναι.
2: Δεν είναι λίγο, δεν το λες και λίγο. Αλλά ξέρεις τι, θα έχει ενδιαφέρον να το δούμε για να το συζητήσουμε κιόλας. Γιατί τώρα δεν, τώρα δεν μπορούμε να τη συζητήσουμε την ταινία του Νόλαν. Αν την δούμε όμως.
1: Να σου πω κάτι. Θέλω να τη δω, δεν θέλω να τη συζητήσω. Δεν το λέω για εδώ, θα τη συζητήσουμε, ναι.
2: Ναι.
1: Αλλά θέλω να τη δω και να τη δω. Δεν θέλω, δηλαδή.
2: Εγώ πάντα όταν βλέπω μια ταινία θέλω μετά να ναι, το κουβεντιάσουμε με τον άνθρωπο που έχω πάει μαζί.
1: Μια κριτική, όχι κριτική. Είναι αυτό που σου λέω που μπήκα σε ένα βίντεο. Και σήμερα κάτι, κάπου κάτι διάβασα. Και έχει πάει, έχει δει κάποιος την ταινία. Δεν θυμάμαι τώρα ποιος με ρωτήσει, δεν ξέρω. Δεν με απασχολεί κιόλας. Και λέει ότι δυστυχώς λέει δεν ακούμε το τραγούδι των Σιρήνων. Ενώ λέει τα ακούει ο Οδυσσέας, όλοι οι άλλοι έχουν βάλει κεριά στα αυτή του.

0: μήνυμά του είναι αρκετά πιεσμένος καλλιτεχνικά. Μας λέει, και έχει και απόλυτο δίκιο, ότι εκτός από Θοδωράκη βεβαίως η Μέρι Λίντα έχει τραγουδήσει και Χατζηδάκη. Μας κάνει λοιπόν διάφορες προτάσεις, μας γράφει κάποια τραγουδία που του αρέσουν εκείνου. Επειδή όμως σήμερα είχαμε και το καύσωνα και είναι όλο αυτό, ξέρεις, εγώ σκέφτομαι να βάλουμε ένα από αυτά που είναι και ένα πάρα πάρα πολύ ωραίο και τρυφερό τραγούδι του Χατζηδάκη με τη Μέρι Λίντα. Να το ακούσουμε.
1: Πάμε.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Το Δάσος των Παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Ιν Κεφαλονιά στους 89,2 και τον Πρίσμα της Ζακύνθου στους 90,2. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Μας ρωτάει εδώ η κυρία Ιφηγένεια για αυτή την είδηση που μεταδώσαμε νωρίτερα, δηλαδή ότι έχει γίνει μια προσαγωγή, μια σύλληψη. Προσαγωγή δεν ξέρω, Μανώλη, αν έχει συλληφθεί. Νομίζω έχει προσαχθεί σε αυτή τη φάση. Ένας αλλοδαπός 28χρονος.
1: Δεν υπάρχουν άλλες πληροφορίες. Υπάρχει ένα βίντεο που κυκλοφόρησε. Πιθανότατα από το βίντεο έφτασαν οι αρχές. Πιθανότατα λέω. Στον αλλοδαπό που έχει προσαχθεί και θα ερευνηθεί εν πάση περιπτώσει ο ρόλος του στο θάνατο του.
0: Ναι, αυτό το βιντεοληπτικό υλικό και αποτυπώματα επίσης μαθαίνουμε. Δεν έχουμε κάποια άλλη πληροφορία και γενικά εμείς, ξέρετε, το γνωρίζετε, είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, γιατί μας αναφέρετε πληροφορίες που γράφονται και λέγονται. Σε αυτές τις περιπτώσεις καλό είναι να μένουμε στις επίσημες ανακοινώσεις και στο ρεπορτάζ.
1: Και σε όλες τις περιπτώσεις γενικώς, δηλαδή να πούμε τώρα ότι τι. Ναι. Κυκλοφορεί η άμμος της θάλασσας έξω.
0: Κυκλοφορούν πάρα πολλά. Τι για διάφορα θέματα κυκλοφορούν.
1: Και τι να κάνουμε τώρα. Εντάξει, μπορούν να λένε ότι θέλουν. Το μεταξύ, επειδή λέμε κυκλοφορούν, κυκλοφορεί ένα βιντεάκι στο διαδίκτυο. Από ό,τι βέβαια μου είπαν, γιατί ρώτησα, δεν είναι τωρινό, αλλά είναι σχετικά πρόσφατο. Από ένα λιμάνι που πάνε δύο Ρωμάνα βγάλουν έναν υαλοκαθαριστήρα από ένα αυτοκίνητο και ο τύπος φοράει γυαλιά με κάμερα. Μάλιστα. Δεν τον βλέπουν από την βιντεοσκόπη και τους το λέει και λέει στο λοιπά, φωνάζει στο λιμενικό και του λέει, έναν του λιμενικού και του λέει, να σου πω, του λέει, γιατί τους αφήνεις και κάνουν αυτή τη δουλειά εδώ πέρα. Και έχει κρύψει το πρόσωπο του λιμενικού. Γυρνάει ο λιμενικός και του λέει, άμα θες πάρκαρε εκεί και έλα να μου κάνεις μήνυση.
0: Λοιπόν, σε ποιον το είπε αυτό, στον άνθρωπο που...
1: Από βιντεοσκοπή. Λοιπόν, εγώ προσωπικά, επειδή το βιντεάκι κυκλοφορεί στο διαδίκτυο ευρέως πλέον, εγώ προσωπικά αύριο το πρωί θα έψαχνα τα στοιχεία του ανθρώπου που βιντεοσκοπεί, θα ζητούσα να έχω το πρόσωπο του λιμενικού και θα τον καλούσα σε απολογία.
0: Μα αυτό που θα έπρεπε να γίνει.
1: Έτσι, γιατί καλός ο άνθρωπος δεν δίνει το πρόσωπό του, γιατί θα έχει νομικά ζητήματα. Πήγαινε πάρκαρε και έλα να μου κάνεις μήνυση.
0: Ενώ μπροστά του συμβαίνει αυτό.
1: Σοβαρά. Χτες κανονικά έπρεπε να έχει γίνει, δεν ξέρω. Απλά το λέω. Λοιπόν, πες τώρα, κάνε τα παράπονα σου.
0: Τι παράπονα, Μανώλη, κοίταξε να δεις τώρα. Εντάξει, είμαστε στο μέσο της εβδομάδας. Αλλά η αλήθεια είναι.
1: Θα σε κεράσει η μισή Ελλάδα, κερνάει αυτό που θα πεις τώρα.
0: Λοιπόν, είμαστε στα μέσα της εβδομάδας. Προφανώς έχεις άλλες δύο μέρες για να επανορθώσεις, αν και εφόσον το θέλεις.
1: Εγώ.
0: Αλλά. Βεβαίως. Αλλά εδώ που τα λέμε τώρα τις προηγούμενες ημέρες, ήσουν μέσα στην ένταση, ήσουν μέσα στην κρίνια.
1: Είναι παλιό,
0: εντάξει, δεν ήταν πολύ. Δεν πέρασα πολύ καλά, δηλαδή, τώρα δύο μέρες. Εντάξει, να τα λέμε αυτά, να λέμε αλήθειες τώρα εδώ πέρα. Δεν είναι.
1: Δεν πέρασε καλά.
0: Ναι, γιατί γκρίνιαζες. Και δεν περνούσα πολύ καλά με την κρίνια και τη μουρμούρα σου. Και θέλω να σου αφαιρώσω κάτι.
1: Και τι θες να το διορθώσω μέσα στις επόμενες δύο μέρες.
0: Ναι, βεβαίως. Τελεσίγραφος.
1: Γιατί δεν υπάρχει καμία περίπτωση.
0: Καλά, άκου το τραγούδι. Ναι.
1: Εσύ και η μισή Ελλάδα.

0: Αν μαζευτείτε, γεμίζετε το κλειστό του ΆΚΑ εύκολα.
1: Νομίζω πως ναι. Ουρά κάνουμε, έτσι. Ουρά. Το γεμίζουμε και κάνουμε και ουρά.
0: Μιλώ γενικώς έτσι. Τώρα,
1: καλά, πάντα. Υπάρχει, ναι, ναι. Όχι, δεν είναι συγκεκριμένο είναι, το ρόλο, ναι, αυτό. Γενικά μιλώντας.
0: Είναι ο ρόλος μου σε αυτή τη ζωή.
1: Είναι. Το έχεις αποδεχτεί.
0: Παρδάλης λέει, Ολυμπιακός χωρίς διαιτησία, χωρίς γκρίνια, φαγητό χωρίς αλάτι, σουβλάκι χωρίς τζατζίκι. Πες τα. Επιτέλους, ακούγονται αλήθειες σε αυτή την εκπομπή. Ήρθε η ώρα μετά από τόσα χρόνια να πούμε μια αλήθεια. Ολυμπιακός χωρίς διαιτησία. Εντάξει. Δεν θα συμφωνήσω. Κάπου ούτως ή άλλως. Χωρίς γκρίνια. Πια για σε αυτό δεν θα συμφωνήσω. Δεν με έχετε ακούσει να γκρινιάζω.
1: Πώς δεν σε έχουν ακούσει οι άνθρωποι?
0: Δεν με έχουν ακούσει.
1: Αυτό δηλαδή είναι το λίγο σου?
0: Όχι, αυτό δεν είναι γκρίνια.
1: Α, δεν είναι γκρίνια για σένα.
0: Δεν είναι παράπονο.
1: Σε πειράζει αν για τους υπόλοιπους είναι γκρίνια αυτό? Όχι,
0: όχι, δεν είναι. Δεν είναι. Σου πω, δεν έχετε ακούσει. Δεν έχετε. Έχετε στρεβλή εικόνα της γκρίνιας.
1: Ναι. Δηλαδή μπορείς να ξεδιπλώσεις περαιτέρω το ταλέντο σου.
0: Να το ξεδιπλώσω.
1: Ναι.
0: Δεν το έχω ξεδιπλώσει καν.
1: Δεν
0: το έχω
1: βγάλει
0: καν από την τσέπη.
1: Αλήθεια.
0: Όχι.
1: Εντάξει.
0: Καθόλου.
1: Παρτάλης χωρίς γκρίνια, φαγητό χωρίς σαλάτι. Σουβλάκι χωρίς τατσίκι. Σωστά.
0: Εντάξει, ναι, η αλήθεια είναι ότι ναι, δεν τρώγονται αυτά έτσι.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Έχει δίκιο.
1: Έχει πάρα πολύ δίκιο.
0: Ναι, ναι, συμφωνώ.
1: Πάρα πολύ δίκιο.
0: Όχι, δεν με έχετε ακούσει να γκρινιάζω. Είμαι πολύ εκνευριστικός. Εγώ το έχω πει, είμαι ήρων. Πολύ. Δεν το θέλω. Αλήθεια δεν το θέλω. Μη γελάς, δεν το θέλω.
1: Όχι, δεν γελάω, εντάξει.
0: Ναι, όχι, δεν γελάω. Είμαι ήρων, ρε παιδί μου. Δεν το, ναι. Μου το λένε, μου λένε είσαι ήρων. Δεν το θέλω. Βγαίνει από
1: έτσι ήρεμα, το λένε.
0: Τι?
1: Είσαι ήρων. Έτσι ήρεμα,
0: όχι, το λένε. Όχι, έτσι ήρεμα, του αντιμετωπίζω εγώ.
1: Α, όχι, ναι, δεν το λένε έτσι άνθρωποι.
0: Δεν ξέρω, δεν έχει
1: σημασία. Κανονικός άνθρωπος, ναι. Καθημερινός άνθρωπος. Δεν σου λέει είσαι ήρων. Δεν το λένε έτσι.
0: Μου το λένε με διάφορους τρόπους.
1: Ναι, αυτό φαντάζομαι
0: και δεν.
1: Αλλά δεν μπορείς να κάνεις κάτι γι' αυτό.
0: Ναι,
1: είναι όχι, ο τρόπος.
0: Ναι, ναι, δεν μπορώ.
1: Είναι ο τρόπος, η ειρωνία.
0: Δεν είναι ειρωνία, δεν είμαι ειρων, είναι ο τρόπος μου. Μπερδεύεσαι. Η ειρωνία είναι άλλο πράγμα.
1: Λες να μπερδεύομαι.
0: Ναι, όχι, η ειρωνία είναι άλλο πράγμα.
1: Α, δηλαδή και στην ειρωνία έχεις κι άλλο να δώσεις και στην κρίνη.
0: Βέβαια, όχι, όχι, η ειρωνία δεν δίνω καν.
1: Α, δεν δίνεις
0: δεν
1: ειρωνία.
0: Συχαίνω με την ειρωνία.
1: Και οι άλλοι γιατί νομίζουν ότι ειρωνεύεσαι?
0: Γιατί έχουν στο νου τους ότι αυτό που, ότι ο τρόπος μου είναι ειρωνία. Η ειρωνία αξίζει, έχει πολλές μορφές και εκφράσεις μπορεί
1: βέβαια,
0: να πάρει.
1: Βέβαια.
0: Έτσι, εγώ αυτό που οι άλλοι θεωρούν ειρωνικό, εγώ το θεωρώ χιουμοριστικό. Το να γίνεις ειρωνικός, γιατί γκρίνια είναι άλλο πράγμα, το να γίνεις ειρωνικός είναι κάτι που μπορείς να γίνεις με τον άλλο. Εγώ δεν, ποτέ δεν θέλω να είμαι ειρωνικός με τον άλλο, γιατί δεν μου αρέσει η ειρωνία. Είναι ο δικός μου τρόπος του χιούμορ. Στον άλλο μπορεί να φαίνεται ειρωνικός, ναι. Δεν είναι ειρωνία όμως. Το εξηγώ πάντα.
1: Και αφού το εξηγήσεις.
0: Κοίτα να δεις, ο άλλος δεν είναι υποχρεωμένος να το αποδεχτεί,
1: ναι.
0: Ξέρω εγώ όμως ότι, ας πούμε, όταν γκρινιάζω, γκρινιάζω. Αλλά ειρωνικός δεν έχω υπάρξει ποτέ. Ο τρόπος μου όμως καταλαβαίνω ότι από πολλούς ανθρώπους θεωρείται ειρωνικός. Δεν είναι. Δεν περιμένω να το αποδεχτεί όμως κανείς αυτό. Είναι ο δικός μου τρόπος αντίδρασης. Μπορεί να είναι η άμυνά μου, μπορεί να είναι χιλιάδιο. Αλλά δεν είναι ειρωνία. Όλοι οι άνθρωποι μπορούμε να ειρωνευτούμε.
1: Βέβαια.
0: Όλοι.
1: Βέβαια.

0: Κοιτάξτε, λέει η κυρία Μανώλη, τι κορίτσι έχετε δίπλα σας. Ανεκτήμητης αξίας. Πήγε μια κυρία και αγόρασε από ένα παζάρι ένα δαχτυλίδι για 6 λίρες.
1: Ναι.
0: Διάβασες?
1: Όχι, δεν το διάβασα.
0: Της άρεσε.
1: Ναι.
0: Και το 5-6 λίρες το πήρα. Mm-hmm. Και το πήγε σε έναν εκτιμητή και της είπε 15.000.
1: Αλήθεια.
0: Ναι. Όχι εδώ στην Ελλάδα.
1: Είχε, ναι, λίρες. Ναι. Το βρήκε στο παζάρι και δεν
0: ναι,
1: είχε.
0: Τη θύμισε ένα δαχτυλίδι που είχε
1: που
0: δει.
1: Είχε.
0: Και θεώρησε ότι. Όχι, που είχε δει, δεν το είχε. Και το θεώρησε από μίμηση πολύ καλή. Προφανώς ο άνθρωπος που το είχε στο παζάρι δεν είχε αναζητήσει ποτέ την αξία. Το ναι. θεώρησε ότι είναι.
1: Ούτε αυτός που το έδωσε προφανώς. Ναι, ναι. Κανείς δεν
0: μπορεί
1: τον
0: να το βρήκε. Και δεν
1: ναι, μπορεί και να το βρήκε και τυχαία, σωστά.
0: Λοιπόν, ευτελούς αξία θεώρησε ότι είναι. Το πήρε λοιπόν η γυναίκα, το αγόρασε. 6-10 κάπου εκεί και το πήγε σε έναν εκτιμητή, το οποίο δε, και αυτό σπάνια γίνεται, δηλαδή πρέπει να είσαι και λίγο ψηλιασμένος φαντάζομαι για να το κάνεις. Εμένα δεν έχω καλά, δεν έχω αγοράσει ποτέ τίποτα τέτοιο, αλλά φαντάζομαι ότι και αν αγόραζα, αν είχα τις γνώσεις δηλαδή, δεν ξέρω αν το πήγαινα ποτέ σε κάποιον να αγοράσω κάτι και να το πάω σε εκτιμητή.
1: Όχι, ναι.
0: Δηλαδή να είμαι τόσο τυχερός και να πιάσω τον άλλο κορόιδο, δύσκολο μου φαντάζει. Και τη είπαν 15.000. Δεν έχω διαβάσει όμως αν θα έψαχνε να βρει τον άνθρωπο που του το πούλησε. Έτσι ρε παιδί μου, από ευγένεια να του δώσει κάτι έτσι.
1: Ναι, ίσως κάτι παραπάνω.
0: Κάτι, δεν σου λέω, γιατί δεν έχει δικαιώματα. Αλλά αν ήμουν στη θέση, εγώ κάτι θα του δίνα. Δηλαδή να δώσω 10 ευρώ και να πάρω 15. Θα έλεγα χαλάλη, ένα 500 ρε παιδί μου, να δώσω τον άνθρωπο.
1: Κάτι να του δώσω.
0: Έτσι, κι ας μην. Θα μπορεί να το τάφινα και σε ένα φάκελο να μην πάρει και χαμπάρι, γιατί μετά δεν ξέρεις που μπλέκεις. Λέω το, λοιπόν, όχι το επειδή το ανεκτήμη της αξίας αυτό, ναι.
1: Λίγο πριν φύγουμε. Πριν φύγω.
0: Μάλιστα.
1: Να μην ξεχάσουμε στα σαν σήμερα και να κλείσουμε με αυτό, ότι σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο Μάνος Ελευθερίου.
0: Εδώ τώρα πια μιλάμε για ποιήση.
1: Μιλάμε για εξαιρετική ποίηση.
0: Έτσι, μιλάμε για ποίηση, μιλάμε για δύσκολο στίχο και το έχω ξαναπεί. Ποίηση την οποία ο κόσμος μαθαίνει απ' έξω.
1: Μέσα από τη μελοποίηση.
0: Μέσα από τη μελοποίηση είναι σπουδαίο πράγμα.
1: Κουγιουμτζής εδώ.
0: Ναι, σπουδαίο πράγμα.
1: Καλό βράδυ.
0: Γεια σας.

0: Real FM. Η ώρα είναι 11.
1: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
4: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
4: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση δολοφονίας του 73χρονου ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, που εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο γραφείο του εχθές το βράδυ στο κέντρο της Αθήνας. Στη σύλληψη ενός 28χρονου Αιγύπτιου προχώρησαν πριν από λίγο οι αστυνομικοί, αξιοποιώντας βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες στην περιοχή και αποτυπώματα. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, πρόκειται για σεσημασμένο που διαμένει παράνομα χωρίς άσυλο στη χώρα, ενώ εκκρεμούσε σε βάρος του ένταλμα σύλληψης έλγια σε ανήλικη από το 2024. Περισσότερα στο ενικός.gr. Η Τουρκία δεν πληρεί ακόμη τις προϋποθέσεις του νόμου για ενδεχόμενη παραλαβή των F-35, ξεκαθαρίζει το State Department σε επίσημη απάντησή του προς το Κογκρέσο. Όπως αναφέρεται στην επιστολή που συντάχθηκε μετά από ερώτηση Αμερικανού βουλευτή των Δημοκρατικών, ο Λευκός Οίκος ζήτησε από το State Department να απαντήσει εκ μέρους του Προέδρου Τραμπ και να κάνει σαφές ότι η αμερικανική πολιτική παραμένει αμετάβλητη στο ζήτημα αυτό, καθώς η Άγκυρα δεν έχει εκπληρώσει μέχρι σήμερα τις προϋποθέσεις που προβλέπει η αμερικανική νομοθεσία. Προφυλακίστηκαν οι τρεις συλληφθέντες που κατηγορούνται για κατεξακολούθηση εμπρισμού στη Μεσσηνία. Πρόκειται για έναν εν ενεργεία κοινοτάρχη, τον αδερφό του και έναν πυροσβέστη πενταετούς υποχρέωσης. Αντιμετωπίζουν επίσης κατηγορίες για εκβιασμούς. Σε επιχειρησιακή ετοιμότητα παραμένει και αύριο ο κρατικός μηχανισμός λόγω του ακραίου κινδύνου για εκδήλωση πυρκαγιών. Σε κόκκινο συναγερμό βρίσκονται Αττική, Εύβοια και Ρόδος.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
7: Επίσημα η Αυστριακή Λίντσερ ανακοίνωσε την απόκτηση του 27χρονου Κροάτη Μεσού Ρόμπερτ Λιουμπιτσίτς με τη μορφή δανεισμού από την ΑΕΚ. Στο γυναικείο ποδόσφαιρο, ο ΠΑΟΚ νίκησε με 3-1 τη Χάπουελ Ιερουσαλήμ και προκρίθηκε στον τελικό του πρώτου προκριματικού ομίλου του Champions League. Το Σάββατο θα παίξει με την FC Μπακού από το Αζερμπαϊτζάν. Περισσότερα στο philathlos.gr.
2: Real Weather.
7: Γενικά αίθριος καιρός αύριο, με τοπικές βροχές σε βόρεια και ανατολικά υπηρωτικά, σποράδες και έβια. Η άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ, λίγες νεφώς και πιθανότητα τοπικών βροχοπτώσεων το απόγευμα στην Αττική, με μέγιστη θερμοκρασία στους 34 βαθμούς Κελσίου, στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε. 8 λεπτά μετά τις 11, Real FM 97,8 στο αληθινό ραδιόφωνο. Είστε συντονισμένοι. Βράδυ Τετάρτης 22 Ιουλίου. Και μαζί θα πορευτούμε και απόψε με τη βοήθεια του Θεού. Στις 2 θα ξημερώσουμε, δηλαδή πια Πέμπτη, με επικοινωνία, τα μηνύματά σας, μουσικές επιλογές. Θέλω να πιστεύω ότι θα σας ικανοποιήσουν, όπως συγκινηθήκαμε αρκετά στο πρώτο δίωρο μαζί με την Ελένη Κατσαμπέκη, με Μέρι Λίντα. Τώρα στο δεύτερο κομμάτι θα πάμε λίγο περισσότερο με Μάνο Ελευθερίου, και όχι μόνο βέβαια. Λοιπόν, ο κύριος Γιώργος Τζιβελεκίδης είναι στη ρυθμίση των ήχων. Η κυρία Αναστασία Κυρκελεζίου είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο και η κυρία... Αποχαιρετήσαμε έτσι την Ελένη Κατσαμπέκη, τα είπα αυτά πριν. Και 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, στούντιο papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Κυρία Πελαγία Κατσούλη, στα Δελτία Ειδήσεων και την αίθουσα σύνταξης. Ο κύριος Γιάννης από την Αθήνα. Ελάτε, κύριε Γιάννη.
1: Τι κάνετε, κύριε Παργάλη? Χαιρετισμού σε όλο το Real και στην υπέροχη Ελένη Κατσαπέκη και στην υπέροχη τηλεφωνήτριά σας, την κυρία Κυριαλεζίου. Κοιτάξτε, εγώ θα είμαι πολύ σαφής. Καταρχήν ήμουν σίγουρος θα το πιάσουν ή θα πιάσουν κάποιον ο οποίος... Τέλος πάντων, θα προσομοιάζει με αυτόν που έδειχνε η κάμερα μπροστά από την πολυκατοικία που είναι στο κέντρο της Αθήνας. Έτσι, είναι στην όδο Πατησίων εκεί πέρα. Mm. Λοιπόν, ήταν πολύ λογικό και μπορώ να σας πω ότι υπολόγισα και ότι την μια μέρα, δύο θέματα.
0: Πώς το κάνετε αυτό το πράγμα? Εγώ δεν μπορώ να υπολογίσω.
1: Κοιτάξτε, είναι πολύ απλό. Ξέρετε, στην Αίγυπτο αυτά γίνονται 15 φορές τη μέρα.
0: Γιατί ξέρετε τι έχει γίνει?
1: Πώς, δεν ξέρω. Να σας πω.
0: Είσαστε μπροστά?
1: Όχι.
0: Άρα δεν ξέρετε.
1: Μου επιτρέπετε, ναι. Μου επιτρέπετε.
0: Μα έχουμε στην ένα έγκλημα.
1: Στην Αίγυπτο γίνονται 7 με 8 εγκλήματα.
0: Άρα εσείς ξέρετε ότι είναι και ο δράστης? Γιατί...
1: Όχι, δεν είμαι σίγουρος αν είναι ο φυσικός αυτούργος. Ο φυσικός αυτούργος ίσως να είναι. Δεν ξέρω ποιος είναι ο ηθικός αυτούργος. Ποιος τον έβαλε δηλαδή. Υποθέτω.
0: Υποθέτετε, δεν ξέρετε ότι είναι ο δράστης.
1: Να σας πω κάτι. Αν πραγματικά ο δράστης δεν ήθελε να φανεί τι έχει συμβεί πραγματικά, και μιλώ τώρα ως ερασιτέχνης detective, ας το πούμε έτσι.
0: Είστε ερασιτέχνης detective?
1: Πάντα ήμουν ερασιτέχνης detective, τα 8 μου χρόνια, γιατί ξέρω την ψυχολογία των ανθρώπων. Ξέρετε,
0: πώς γίνεται αυτό το πράγμα?
1: Η σιδερογροθιά που προφανώς με αυτή τον χτύπησε, είχε προφανώς μαζί του σιδερογροθιά, δείχνει ότι δεν ήθελε να... αναλυθεί η σφαίρα, γιατί θα μπορούσε να το χτυπήσει με ένα μαχαίρι ή με κάτι άλλο. Όμως προτίμησε αυτόν τον τρόπο. Ξέρετε γιατί τον προτίμησε? Είναι πιθανόν, λέω τώρα, επειδή δεν πήρε και τίποτα, μάλλον δεν πήρε από ό,τι είδα, πήρε μόνο το κινητό του. Ύποπτα πράγματα αυτά. Πήρε το κινητό του μόνον. Ένας Αιγύπτιος δεν έχει πολλά λεφτά να πληρώσει δικηγόρο.
0: Θα με επιτρέψετε να σας πω ότι από όλα αυτά που λέτε,
1: ναι,
0: δεν ξέρουμε τίποτα αν ισχύει.
1: Όχι, μπορεί να μην ισχύει και τίποτα, ναι. Μπορεί να ισχύει και όλα και μπορεί να βρεθείτε προαπροόπτου και να μάθετε ότι αυτοί που τον βάλανε ούτε φαντάζεστε ποιοι είναι. Καταρχήν, ένας Αιγύπτιος πολύ δύσκολα μπορεί να πληρώσει δικηγόρο. Πάρα πολύ δύσκολα, εννοείται. Τώρα, εντάξει, φεύγω από αυτό το θέμα και προχωρώ στην αρχή που μιλούσατε, στη μέση μάλλον της εκπομπής σας, μιλούσατε για τα social media, για το ότι η νεολαία γενικώς δεν ακούει, δεν ξέρει καν ελληνικά, δεν μπορούν να μιλήσει ελληνικά και δεν μπορούν πάνω από 5 λεπτά να σε ακούσουν εάν μιλάς ελληνικά και πολλές λέξεις δεν τις καταλαβαίνουν. Αυτό θέλει το σύστημα. Το σύστημα θέλει να συνεννοήσει με νούμερα, με πλατφόρμες, με αλγόριθμους, με κωδικούς, με γρυλισμούς, με 500 λέξεις όλες και όλες, με εικόνες βεβαίως, με Tinder και να γνωρίζεσαι μέσω οθονών. Ξέρετε, αυτό το πράγμα γιατί το θέλει το σύστημα? Γιατί έτσι σε ελέγχει. Σε ελέγχει καλύτερα, σε χειραγωγεί καλύτερα, σε χειραγωγεί ολότελα, όπως λέμε, και ουσιαστικά δημιουργεί στο λαό μία ψευδέστηση δημοκρατίας, ενώ στην πραγματικότητα είναι μία βεβαιότητα δικτατορίας, ιδιότυπης ψηφιακής δικτατορίας. Κοιτάξτε, τα ελληνικά μου πιστεύω ότι είναι καλά. Πιστεύω τουλάχιστον. Αυτά το κρίνουν οι άλλοι. Το τελευταίο χειρό είναι το ράδιο. Εκεί που μιλάτε εσείς και εκεί που μιλάμε τώρα εμείς. Το τελευταίο χειρό της δημοκρατίας είναι το ράδιο. Αν πέσει και το ράδιο, δηλαδή με καλωδιακό ή υποχρεωτικά ψηφιακό ράδιο ή υποχρεωτικά συνδρομητικό, όπως έχει γίνει με το Netflix.
0: Σε κάποια δηλαδή, στιγμή θα γίνει ψηφιακό.
1: Ναι, θα τελειώσει και δεν θα υπάρχει ούτε επίφαση δημοκρατίας. Αυτό λέω τώρα.
0: Θα γίνει ψηφιακό γιατί δεν θα συμφέρει να φτιάχνονται.
1: Ναι, το αντιλαμβάνομαι.
0: αναλογικά ραδιόφωνα.
1: Ναι, όμως το αναλογικό ραδιόφωνο, το κλασικό ραδιόφωνο από αυτό που μιλάω εγώ, γιατί εγώ είμαι υπέρ του κλασικού ραδιοφώνου, που δηλαδή θέλω το ραδιοφωνάκι να το ακούω, θέλω να πληκτρολογώ, θέλω εν πάση περιπτώσει να νιώθω ότι έχω τον έλεγχο του συστήματος. Όταν τον έχει άλλος τον έλεγχο του συστήματος, δεν νιώθω καλά. Και ειδικά μετά από τόσες αλλαγές που έχουν γίνει στην DJ, στην τηλεόραση, πόσες έχουν γίνει, 12 αλλαγές.
0: Βέβαια, ξέρετε, μετά, η τηλεόραση είναι άλλο πράγμα. Βέβαια, ξέρετε, το ψηφιακό ραδιόφωνο έχει ένα βαντάζ.
1: Έχει
0: ένα βαντάζ.
1: Ναι.
0: Σε σχέση με τις κεραίες και τους πομπούς. Μπορεί να εκπέμπει ακόμα και όταν οι κεραίες και οι πομποί τεθούν εκτός.
1: Ναι.
0: Με δεν υπάρχει φορά, κάτι που να εκπέμπει παντού για πάντα.
1: Άλλη είναι η αίσθηση του αναλογικού ραδιοφώνου.
0: Ναι, απλά σας λέω ότι έχει ένα βαντάζ που είναι σημαντικό. Επίσης μπορεί να μεταφέρει τον ήχο σε όλο τον πλανήτη.
1: Ναι, δεν διαφωνώ εδώ.
0: Κάτι το οποίο όμως, δεν μπορεί να γίνει
1: θα
0: αναλογικά.
1: Θα μου επιτρέψετε λίγο να πω ότι έχω το σύστημα, αυτό το καπιταλιστικό σύστημα, έχει φτιάξει οθόνες για όλα τα γούστα και για όλες τις ηλικίες. Για τους πιο νέους έχει το ίντερνετ, οθόνη είναι το ίντερνετ. Τι νομίζετε όλα αυτά τα συστήματα, τα ψηφιακά.
0: Το ίντερνετ δεν είναι οθόνη, το ίντερνετ είναι το σύστημα. Οθόνες, η οθόνη είναι άλλο οθόνες. Πράγμα.
1: Είναι μέσα από το κινητό, οθόνη. Για τους πιο μεγάλους είναι ο τζόγος, οθόνη τζόγου δηλαδή, οθόνη τζόγου. Είναι και οθόνες παρακολούθησης, μια βόλτα στο Μοσχάτο θα σας πείσει καλύτερα, όπου έχουν κάνει μόδα, έχουν γίνει οι λεγόμενοι νεοματάκηδες, θα τους χαρακτηρίσω εγώ, που ήταν παλιά οι ματάκηδες. Τώρα έχουν γίνει νεοματάκηδες, όπου έχουν βάλει κάμερες παντού για να παρακολουθούν, οι οποίες είναι και περιστρεφόμενες. Οι Μοσχατιώτες είναι πάρα πολύ εξελιγμένοι στο θέμα των καμερών. Υπάρχουν πάνω από 25.000 κάμερες στο Μοσχάτο. Λοιπόν, και για τους πιο ηλικιωμένους είναι οι απλές οθόνες της TV, δηλαδή πάνω από 65-70 κτλ. Βλέπουν τηλεόραση γενικότερα, σύριαλ παλιά και νεότερα και οτιδήποτε άλλο. Ξέρετε τι γίνεται, είναι οι ταβαζίδες της νέας τάξης όλα αυτά τα πράγματα και μιας νέας ψηφιακής ιδιότυπης δικτατορίας, η οποία προσπαθεί να αποκαθιλώσει κάθε έστω και επίφαση δημοκρατίας. Και τι προσπαθούν να κάνουν? Προσπαθούν να ομογενοποιήσουν τους λαούς, τους πληθυσμούς γενικότερα. Δεν μιλάω μόνο για την Ελλάδα. Μόνο που ξεχνούν ότι κάθε άνθρωπος θέλει την ιδιαιτερότητά του, έχει τη διαφορετικότητά του. Και όταν του στερήσεις τη δυνατότητα να είναι αυτό που είναι, να είναι διαφορετικός, να πιστεύει άλλα πράγματα, να είναι και αιρετικός ίσως εντός εισαγωγικών ή εκτός, αν θέλετε, τότε οι πόλεμοι, οι σειράξεις, τα εγκλήματα, παρόλο στις αυστηρές ποινές, η Αμερική έχει τις πιο αυστηρές ποινές, όμως έχει και τα πιο πολλά εγκλήματα. Γιατί? Γιατί ο άλλος το ρισκάρει. Σου λέει, σκελίζω ισόβια θα φάω ή στην ηλεκτρική καρέκλα θα με πάνε. Θα το ρισκάρω, θα τον σαρώσω μέχρι θανάτου. Γι' αυτό γίνονται όλα αυτά. Αυτές είναι Αμερικανιές, όπως λένε. Έτσι λέγονται αυτά. Οπότε, έχουμε λοιπόν ουσιαστικά μία νέα τάξη πραγμάτων, έτσι ονομάζεται αυτό, όπου οι πολίτες θα υποχρεωθούν να είναι κωδικοποιημένοι, ταυτοποιημένοι, ψηφιοποιημένοι και σε τελική ανάλυση ελεγχόμενοι. Αν αυτό είναι δημοκρατία, τότε εγώ πρέπει να είμαι ο γιος του Τσε Γκεβάρα και δεν είμαι. Καταλαβαίνετε. Τελειώνω εδώ, δεν θέλω να σας κουράσω άλλο, να βγαίνει ο κόσμος να μιλάει. Είναι μια μορφή δημοκρατίας, δεν είναι η δημοκρατία. Θα τη φτιάξουμε τη δημοκρατία από την αρχή. Θα την πάρουμε από την αρχή να την ξανακεντήσουμε. Γιατί η δημοκρατία δεν έχει κόμματα, δεν έχει αρχηγούς. Η δημοκρατία έχει μόνο λαούς. Αυτά έχω να σας πω. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Χάρηκα που μίλησαν.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ.
1: Καλό βράδυ.
0: Λοιπόν, έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα. Θέλω να διαβάσω μερικά από αυτά και να απαντήσω σε μερικά από αυτά. Μου γράφει εδώ ο κύριος Γιάννης. Καλησπέρα. Ο συλληφτής Αιγύπτιος λέει διαμένει παράνομα στη χώρα, δεν του έχει χορηγηθεί άσυλο. Τι άσυλο λέει να πάρει ένας Αιγύπτιος, είχε πόλεμο στην Αίγυπτο, ήταν και συσημασμένος. Παρ' όλα αυτά κυκλοφορούσε ελεύθερος και ωραίος. Αν επισημάνεις όμως τους κινδύνους της λαθρομετανάστευσης, αμέσως σου βάζουν ταμπέλα ακροδεξιός. Εγώ, κύριε Γιάννη, την πληροφόρηση που έχετε εσείς δεν την έχω επισήμως. Επίσης, δεν ξέρω αν ο Αιγύπτιος που έχει συλληφθεί είναι ένοχος. Εσείς φαντάζομαι ότι ξέρετε ήδη ότι είναι ένοχος. Μπορεί και να είναι, δεν ξέρω. Κάτι αντίστοιχο μου έχει στείλει ο κύριος Λεωνίδας, που μου λέει, φίλε μου, λέει, σε συμπονώ, αφού ξέρεις τι έχει συμβεί. Βαρύ το μεροκάματο που δεν μπορείς να πεις αυτά που δεν πρέπει να πεις. Κύριε Λεωνίδα, συγγνώμη, θα σας στεναχωρήσω, δεν ξέρω τι έχει συμβεί. Μπορώ να εικάσω τι έχει συμβεί. Ξέρει τι έχει συμβεί ο δράστης. Θα ήξερε τι έχει συμβεί αν ζούσε το θύμα. Για όλους τους υπόλοιπους μπορούμε να εικάζουμε χιλιάδες πράγματα. Αλλά όχι, δεν ξέρω τι έχει συμβεί. Και θα μου επιτρέψετε, δεν έχω μάθει στη ζωή μου να εικάζω. Και μάλιστα όταν έχει να κάνει με δολοφονίες ανθρώπων. Όπου το οποιοδήποτε στοιχείο μπορεί πολύ εύκολα να παραποιηθεί ώστε να δώσει άλλη εικόνα στις αρχές. Ή μπορεί τα στοιχεία να είναι αυτά που είναι και να δίνουν μια πλήρη και σαφή εικόνα στις αρχές. Όχι, δεν ξέρω. Μακάρι να μπορούσα να ξέρω πράγματα. Κάποια πράγματα. Και ναι, κάποια πράγματα μέσα από τη δουλειά μας τα ξέρουμε. Αλλά αυτό που εσείς εννοείτε, όχι, δεν το ξέρω, λυπάμαι. Ναι, για το ψηφιακό ραδιόφωνο, αυτό που μου λέτε, κυρία Άγγελα, έχει τα καλά του και τα κακά του. Προφανώς ότι θες ίντερνετ, άρα χωρίς ίντερνετ δεν έχεις και ραδιόφωνο. Τα νέα κινητά που θες οπωσδήποτε δεδομένα, γιατί αλλιώς στον δρόμο δεν ακούς, κάτι που γινόταν απλά με ένα δέκτη. Σωστό. Σας είπα ποιο είναι το θετικό. Το ότι μπορεί ο ήχος να ταξιδέψει σε όλο τον πλανήτη χωρίς να χρειάζεται την αναμετάδοση της κεραίας και των μπομπών κτλ. Είναι δορυφορική βέβαια η κεραία και ο μπομπός. Ναι, κυρία Ρένα, για την χθεσινή κουβέντα για την αιμοδοσία, μου γράφει, ξέχασε λέει να αναφέρω το μυαλό των οστών, που τώρα πια λαμβάνεται όπως και τα αιμοπετάλια. Ναι, έχουν απλοποιηθεί οι διαδικασίες. Εμένα λέει, αυτό που με ενοχλεί και με εξοργίζει είναι το γεγονός ότι δεν είχε πάρει άσυλο. Ήταν παράνομα εισερχόμενος και διέμενε στη χώρα μας και αυτό εξηγεί τα πάντα ή σχεδόν τα πάντα. Είμαστε δηλαδή, λέει, στο έλεος και στον κίνδυνο κάθε παράνομο αλλοδαπού που κυκλοφορίζει ανάμεσά μας, που δεν δίνει καμία αξία στην ανθρώπινη ζωή και που η ελληνική πολιτεία ανέχεται αυτή την παραμονή και δεν τους αποστέλνει από εκεί που ήρθαν. Μάλιστα. Ναι, εγώ δεν είπα, λέει, αυτό ο κύριος Γιάννης. Εγώ, λέει, δεν αναφέρθηκα στο αν σκότωσε ή όχι το Γεωργίου. Τα άλλα στοιχεία, λέει, που αναφέρουν, τα γράφουν όλα τα site. Ναι, ωραία. Ξέρετε πόσοι άνθρωποι βρίσκονται στη χώρα παράνομα και κυκλοφορούν εξελεύθεροι. Εγώ δεν έχω πλήρη εικόνα. Δεν είμαι σίγουρος ότι έχει και η πολιτεία πλήρη εικόνα του πώς είναι. Φαντάζομαι ότι αν είχε πλήρη εικόνα θα έπρεπε κάτι να κάνει γι' αυτό. Κάνει. Μόνο αν κάποιος συλληφθεί, εντοπιστεί τυχαία σε κάποιον έλεγχο ή υπάρξει κάποιο αδίκημα, όπως τώρα η δολοφονία του ανθρώπου. Κάποιος που κυκλοφορεί στο δρόμο δίπλα μας, δίπλα σας, δίπλα μου. Ξέρουμε αν, τι είναι και αν βρίσκεται στη χώρα νόμιμα ή ακόμα και αν είναι Έλληνας πολίτης και είναι συσημασμένος και κυκλοφορεί ελεύθερος, γιατί νομίζω ότι δεν υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις. Πού νομίζετε ότι ζούμε σε καμία κοινωνία αγγέλων και όλοι ο ένας στείνει χείρα φιλία στον άλλο και τρέχουμε στα λιβάδια, δεν ξέρω. Λοιπόν, πάντως μη μου ξεσπάσετε τώρα από τον Αιγύπτιο ξαφνικά μας πιάσει όλους πάλι ξενοφοβία. Α, ο Αιγύπτιος που σκότωσε τον ποινικολόγο. Ας λάβει η πολιτεία, εν πάση περιπτώσει, τα μέτρα της. Αν κάποιος βρίσκεται στη χώρα παράνομα και είναι και συσημασμένος, ας μην κυκλοφορεί ελεύθερος και ας μην βρίσκεται στη χώρα παράνομα. Απλό δεν είναι. Δεν είναι μάλλον τόσο απλό. Λοιπόν, με έστειλε πριν ο Γιάννης ένα μήνυμα για την τεχνητή νοημοσύνη. Το διάβασα, τέλος πάντων, μία υπηρεσία τεχνητής νοημοσύνης η οποία χάκαρε μία εταιρεία, ξέφυγε δηλαδή, ανέπτυξε το λογισμικό της και τη νοημοσύνη της, εν πάση περιπτώσει, αν μπορώ να πω ότι ανέπτυξε τη νοημοσύνη της και χάκαρε μία εταιρεία. Μάλιστα, λέει, στη συζήτηση που είχαμε με την τεχνητή νοημοσύνη του Google για το θέμα, μπορώ να σου πω ότι τρόμαξα. Και όχι μόνο εγώ, αλλά είναι θέμα συζήτηση μεταξύ των επιστημόνων παγκοσμίως. Δεν είχε συμβεί και προμηνών, όπου δεν θυμάμαι τώρα, μία αντίστοιχη υπηρεσία είπε ψέματα σε μία ερώτηση που αφορούσε τη βιωσιμότητά της. Λογικό δεν είναι όταν αναπτύσσεται ένα σύστημα που τρέχει αλγόριθμους και πιθανές απαντήσεις και λύσεις να ψάξει να βρει όταν απειλείται η ύπαρξή του, όχι για την προκειμένη περίπτωση αλλά για εκείνη του παρελθόντος, να ψάξει να βρει ένα τρόπο επιβίωσης. Δεν ξέρω, θα τα βρούμε μπροστά μας αυτά. Τεχνητή νοημοσύνη δεν θέλουμε? Εγώ λαμβάνω πλέον μηνύματα και σας ακούω και όλες τις συνομιλίες μας που λέτε, ρώτησα την τεχνητή νοημοσύνη. Και τι είναι η τεχνητή νοημοσύνη και τη ρωτάμε για όλα? Το Google που είχαμε παλιά είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Μόνο που το Google ήταν πιο απρόσωπο, η τεχνητή νοημοσύνη είναι κάτι καινούριο και πιο μαζικό. Την ίδια δουλειά κάνουν. Μόνο που τώρα σου μιλάει η τεχνητή νοημοσύνη σε πρώτο πρόσωπο και σου λέει, αν θες να σε βοηθήσω και με αυτό. Α, μπράβο, να, ο κύριος Κώστας. Θυμήθηκε ο κύριος Κώστας στη Χρυσή Αυγή. Εντάξει. Ενημερωτικά λέμε και δικηγόρος. Συνάδελφος μου δολοφονηθής. Ναι, οκ, okay, αλλά αυτό δεν λέγεται επιτελικό κράτος αρίστων, λέγεται μπαχαλοκράτος. Τι να σας πω, κύριε Γιάννη, ο καθένας έχει την άποψή του. Αυτά δεν μπορώ. Όχι αυτό που λέτε εσείς, κύριε Γιάννη, αυτά τώρα ο κύριος Κώστας. Να καθαρίσουν, λέει, οι γειτονιές από τους Λάθρο. Τώρα θυμηθήκαμε τους Λάθρο. Βέβαια. Πηγαίνετε, λέει, πλατεία Βικτωρίας, Άγιο Παντελεήμονα και θα δείτε. Πηγαίνετε να δείτε, κύριε Κώστα, πόσα σπίτια είναι νοικιασμένα σε ανθρώπους που έχουν έρθει από το εξωτερικό. Ποιος τους τα νοικιάζει, εγώ, εσείς? Κινέζοι, ποιοι? Είναι οικογενειάρχες που δουλεύουν, που τα παιδιά τους πηγαίνουν στο σχολείο. Μη μου αρχίσετε τα πλυντήρια και τις εκαθαρίζει βραδιάτικα, πραγματικά. Πολύ ανησυχητικό περιστατικό, μου γράφει ο κ. Σάκης από το Αμβούργο. Ήταν θέμα χρόνου κατά τη διάρκεια δοκιμών ασφαλείας. Μοντέλα της OpenAI επιτέθηκαν αυτόνομα στα συστήματα της Hugging Face, μιας από τις μεγαλύτερες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης. Μιλάμε πλέον για ζήτημα εθνικής ασφάλειας και όχι απλώς για μια τεχνολογική εξέλιξη. Προσωπικά είμαι αρκετά επιφυλακτικός ότι μπορούν να ελέγξουν την κατάσταση. Η ταχύτητα εξέλιξής της είναι στους τελευταίους 10 μήνες out of control. Δεν είναι απλά η άποψή μου. Σας έχω πει ότι υπάρχει μια ταινία με αυτό τον υπερυπολογιστή που ξεκινάει έναν πόλεμο ψηφιακό. Ωστόσο είναι συνδεδεμένος με τις πυρηνικές κεφαλές των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτό λοιπόν που ο υπολογιστής βλέπει σαν παιχνίδι λόγω της σύνδεσής του με τα συστήματα, ταινία τώρα δεκαετιών. Το ίδιο πράγμα είναι. Και τελικώς, όταν έρχεται ο κατασκευαστής, στο τέλος πια όταν είναι έτοιμοι να πυροδοτήσουν στις Ηνωμένες Πολιτείες τις πυρηνικές κεφαλές προς διάφορες κατευθύνσεις στον πλανήτη, ο κατασκευαστής, προσπαθώντας να ανακόψει τον υπολογιστή, ο οποίος παίζει, δεν κάνει πόλεμο αλλά παίζει, τον αναγκάζει να παίξει τρίλιζα και η τρίλιζα είναι το μοναδικό παιχνίδι που ο υπολογιστής μπλοκάρει, γιατί δίνοντας όλους τους πιθανούς συνδυασμούς στην προσπάθειά του να κερδίσει και να μην χάσει, συνέχεια έρχεται σε ισοπαλία και σταματάει, ας πούμε, η πυρηνική απειλή. Η ταινία αυτό περιέγραφε. Και δεν είναι μόνο αυτά. Ρομαντική κωμωδία, τα ηλεκτρικά όνειρα και φοβερό soundtrack. Ο υπολογιστής που ξαφνικά αποκτά συναισθήματα για την ένικο της πολυκατοικίας που μένει ο ιδιοκτήτης του υπολογιστή. Και αρχίζει να του στείνει φάρσες από το να του σβήνει τα φώτα μέχρι να του ακυρώνει τις πιστωτικές του κάρτες, σε περίοδο που ο υπολογιστή δεν είχε ούτε ένα στα 10 σπίτια στην Ελλάδα. Ο Αιγύπτιος είναι κομμουνιστής, μπράβο. Ομολόγησε, λέει, ότι μετά από καυγά τον χτύπησε και στη συνέχεια έκλεψε χρήματα. Ο Πίκος Απίκος μου γράφει. Να σας δω, λέει, σε μερικά χρόνια μισές δουλειές, ειδικά τις εστίες, ήταν από ρομπότ. Θα πέσει η απόλυση της απόλυση και οδηγούμαστε. Τι να σας πω, κύριε Διονύση, δεν ξέρω. Ξέρω ότι υπάρχουν κάποιες χώρες που έχουν στην εστίαση πειραματικά ρομπότ και έχω δει και βιντεάκια, κυρίως από ξένους παραγωγούς περιεχομένου στο διαδίκτυο, που τα ρομποτάκια αυτά τσαντίζονται πολύ εύκολα. Υπολειτουργούν δηλαδή, γιατί δεν τσαντίζεται ένα μηχάνημα, υπολειτουργούν στην πρώτη δυσκολία. Από ένα εμπόδιο που μπορεί να βρουν μπροστά τους μέχρι κάποιον ο οποίος έχει πετάξει, ας πούμε, τη χαρτοπετσέτα εκεί που έτρωγε, αντί να την έχει βάλει δίπλα στο πιάτο, την έχει βάλει μέσα στο πιάτο. Για τέτοια πράγματα μιλάμε. Τίτλοι και επιστρέφουμε.

0: Real FM. Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
2: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Συνελήφθη 28χρονος Αιγύπτιος για τη δολοφονία του 73χρονου ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Πρόκειται σύμφωνα με πληροφορίες για σεσημασμένο που διαμένει παράνομα χωρίς άσυλο στη χώρα. Δεν πληρεί τις προϋποθέσεις για επανένταξη στα F-35 η Τουρκία, δηλώνει το State Department σε επίσημη απάντηση προς το Κογκρέσο. Σημειώνει ότι η αμερικανική νομοθεσία και πολιτική για το ενδεχόμενο μεταφοράς των μαχητικών στην Άγκυρα παραμένει αμεταβλητή. Περισσότερα στο real.gr. Με αλλαγές στο σκηνικό του καιρού αύριο, δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας ενημερώνει για υψηλές θερμοκρασίες στα ανατολικά επιρωτικά, αλλά και ισχυρές καταιγίδες στα βόρεια.

πολλά, πολλά, πολλά, πάρα πολλά μηνύματα. Για πολλά θέματα. Θα τα διαβάσω μετά όμως. Ένα θα διαβάσω τώρα. Κύριε Παρδάλη, μου λέει, βγάλτε τα μπλε γυαλιά. Εγώ. Και δείτε την πραγματικότητα. Οι γειτονιές της Αθήνας έχουν θέμα με τους λάθρο. Αν θέλετε, γκέτο, ok. Και το θυμηθήκατε τώρα, κύριε Κώστα. Εγώ να θέλω γκέτο. Δεν έχουμε αστυνομία. Όχι.

0: θέμα που μου λέτε με όλους όσοι κυκλοφορούν παρανόμως. Εγώ να βγάλω τα μπλε γυαλιά. Να τα άντε, να τα βγάλω. Λοιπόν, βγάζω τα μπλε γυαλιά και καλωσορίζω τον, καλησπερίζω τον κύριο Ηλία από τη Θεσσαλονίκη. Ελάτε, κύριε Ηλία.
1: Καλησπέρα, κύριε Παδαλή.
0: Γεια σας.
1: Λοιπόν, αναφερθήκατε στη τεχνητή νοημοσύνη. Mm. Έχουμε ξαναμιλήσει για αυτό το θέμα. Σας έχω ξαναπάρει τηλέφωνο. Mm. Εγώ, κύριε Παδαλή, κλείνω 15 χρόνια που ασχολούμαι με το θέμα επαγγελματικά.
0: Τη τεχνητή νοημοσύνη.
1: Με τη τεχνητή νοημοσύνη.
0: Ναι.
1: 15 γεμάτα. 15 και μισό.
0: Μάλιστα.
1: Χρόνια.
0: Και.
1: Και αυτά που θα πω, τα έχω ξαναπεί βέβαια στην εκπομπή σας, είναι και αιρετικά και αυτά που θα πω πνίγονται ας πούμε στο τσουνάμι των πληροφοριών που λένε τα αντίθετα.
0: Και πείτε τα.
1: Η τεχνητή νοημοσύνη, κύριε Παδάλη, δεν πάει πουθενά.
0: Δεν πάει πουθενά.
1: Αυτή είναι η άποψή μου.
0: Ναι.
1: Ας φύγουμε από τις απόψεις τώρα και ας μιλήσουμε
0: αυτό,
1: γεγονότα.
0: Αυτό που έγινε πάντως εδώ είναι κάτι που πήγε κάπου, δεν έγινε.
1: Αυτό που έγινε, κύριε Παδάλη, αφιέρωσα 3 ώρες να το μελετήσω.
0: Ναι.
1: Καταρχήν αυτό δημοσιεύθηκε, ανακοινώθηκε από την ίδια την εταιρεία.
0: Ναι, άρα τι είναι, ψέμα?
1: Εάν μελετήσετε το ζήτημα και αν ξέρετε βέβαια κάποια πράγματα,
0: ναι,
1: θα αντιληφθείτε ότι εδώ κάτι δεν πάει καλά. Η δική μου, το δικό μου πόρισμα, με όσα μπορώ να γνωρίζω, με όση εμπειρία έχω και όσα μπορώ να διαβάσω από την ανακοίνωση και το πώς περιγράφει η ίδια εταιρεία το περιστατικό, σας λέω με 1000% βεβαιότητα ότι αυτό το πράγμα που περιγράφει η εταιρεία δεν μπορεί να το κάνει τεχνητή νοημοσύνη. Ισχυρίζομαι δηλαδή ότι λένε ψέματα, τέλος.
0: Ναι, ακούω τον ισχυρισμό σας, αλλά απορρίπτω το 1000%.
1: Είναι η βεβαιότητα που έχω. Σας περιγράφω τώρα, σας περιγράφω τη δική μου βεβαιότητα. Θέλετε κάντε την. Η δική μου βεβαιότητα, με τη δική μου την εμπειρία, τις γνώσεις και αυτό που αντιλαμβάνομαι διαβάζοντας και μελετώντας και την ανακοίνωση και το πώς το έχει δώσει τη δημοσιότητα η ίδια η OpenAI, σας λέω κατηγορηματικά ότι αυτά τα πράγματα που περιγράφει η εταιρεία και έκανε η τεχνητή της νοημοσύνη δεν γίνονται.
0: Ωραία. Φαντάζομαι όμως, επειδή δεν γνωρίζω, εσείς γνωρίζετε, φαντάζομαι ότι υπάρχει το αντίπαλο δέος, δηλαδή η εταιρεία η οποία δέχτηκε την επίθεση, δέχτηκε, τα συστήματά της δέχτηκαν την επίθεση, φαντάζομαι ότι υπάρχει και εκείνη η πλευρά που έκανε την επίθεση, που μπορεί να είναι των δικών μου συμφερόντων, των δικών σας, κάποιου συμφέροντα είναι.
1: Αυτό που προσπαθώ να σας πω.
0: Έτσι δεν είναι?
1: Σωστά.
0: Άρα όταν μια εταιρεία λέει ότι δέχτηκε επίθεση, περιμένω να δω και την απάντηση εκείνου από τον οποίο πηγάζει το σύστημα που η εταιρεία υποστηρίζει ότι της επιτέθηκε.
1: Αυτό υπάρχει απάντηση. Αυτή είναι η ανακοίνωση της εταιρείας.
0: Με την είδα την απάντηση, αλλά...
1: Που η οποία περιγράφει η ίδια η εταιρεία πως το δικό της το μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης έκανε αυτή την επίθεση.
0: Άρα εδώ, τι είναι, όλα είναι ένα παραμύθι, ας πούμε, το οποίο το κάνουν, το στείλουν για ποιο λόγο?
1: Θα σας πω.
0: Γιατί αν παραδέχεται και το OpenAI ότι έγινε η επίθεση και η εταιρεία η άλλη λέει ότι δέχτηκε επίθεση, πάνε να πει ότι έχουμε ένα ζήτημα.
1: Η εταιρεία OpenAI, ναι, η οποία φτιάχνει αυτό το μοντέλο, ναι, δεν παραδέχεται. Το ανακοίνωσε.
0: Ναι, δεν το απορρίπτει, άρα.
1: Δεν είναι ότι το απορρίπτει, ούτε ότι παραδέχεται. Ότι η ίδια το ανακοίνωσε.
0: Οπότε τι σημαίνει αυτό?
1: Και αν δείτε τον τόνο της ανακοίνωσης, σχεδόν καθιέται. Είναι σχεδόν πανηγυρικός ο τόνος της ανακοίνωσης. Ακούστε, κύριε Παραδέλη. Εδώ συμβαίνει κάτι, εδώ και αρκετό καιρό, και θέλω να κάνω και μια παρένθεση να σας πω ότι εγώ αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχω πάρα πολλά χρήματα στις εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης, στις μετοχές. Είμαι δηλαδή επενδυμένος πάρα πολύ.
0: Πολύ ωραία.
1: Εγώ θέλω να πάνε καλά.
0: Ναι,
1: δεν το βλέπω.
0: Φαντάζομαι.
1: Ας ξεκινήσουμε από μια παραδοχή η οποία είναι γεγονός. Ας αφήσουμε τις απόψεις, τα πορίσματα, τα οποία είναι υποκειμενικά, και ας ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας με μια βάση αντικειμενική.
0: Ναι.
1: Η εξέλιξη στη τεχνητή νοημοσύνη έχει σταματήσει. Τέλεια. Παράγραφος.
0: Ναι.
1: Εδώ δεν υπάρχει αν μη ίσως μπορεί. Εδώ
0: για εσάς που εργάζεστε πάνω σε αυτό, για μένα που είμαι άσχετος, δεν έχει σταματήσει. Θα σας εξηγήσω.

0: Μετά γιατί.
1: Χρόνο, εδώ και 1,5 χρόνο, όλες οι βελτιώσεις εντός εισαγωγικών είναι παραμετρικές. Δηλαδή, ενώ τα πρώτα 2,5 χρόνια είχαμε πραγματικά γεωμετρική εξέλιξη στις δυνατότητες και στην νοημοσύνη, στην εξυπνάδα δηλαδή, και το τι μπορούσαν να κάνουν αυτά τα εργαλεία, εδώ και 1,5 χρόνο έχουμε πιάσει ταβάνι.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει, τα τελευταία 6-7 χρόνια, δεν υπάρχει συνέδριο, conference, τεχνητής νοημοσύνης που να μην έχω πάει. Δεν υπάρχει.
0: Ναι.
1: Μέχρι και πριν 2 χρόνια, η συζήτηση που γινόταν σε κάθε σεμινάριο, στα συνέδρια αυτά, σε κάθε κουβέντα, σε κάθε talk, σε κάθε ομιλία, ήταν κάθε λίγο και λιγάκι η λέξη scaling. Τι σημαίνει scaling? Σημαίνει μεγέθυνση. Δηλαδή, να μεγεθύνουμε τα πάντα, να μεγεθύνουμε τις δυνατότητες τις επεξεργαστικές, δηλαδή των υπολογιστών, να μεγεθύνουμε τα μοντέλα μας, και η μεγέθυνση αυτή θα φέρει και βελτίωση στην εξυπνάδα. Αυτό ήταν το σχέδιο, αυτό ήταν το πλάνο. Μεγαλύτερα μοντέλα, πιο δυνατοί επεξεργαστές, πιο δυνατοί υπολογιστές, μπούμ. Έτσι θα φτάσουμε στην τεράστια βελτίωση. Εδώ και 2 χρόνια δεν ακούγεται η λέξη scaling. Δεν υπάρχει. Είναι φοβερό. Δεν ακούγεται αυτή η λέξη που σε κάθε ομιλία, που όταν, σε κάθε ομιλία σας λέω 30 φορές, 40 φορές, σε μια ομιλία ας πούμε 40-45 λεπτών, μπορεί να ακούγονταν και 30 φορές. Δεν ακούγεται. Τώρα τι ακούγεται? Agents. Δηλαδή τι? Πράκτορες.
0: Τι είναι αυτό?
1: Οι πράκτορες είναι εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης που βασίζονται σε αυτά τα μοντέλα, ας πούμε, όπως είναι το ChatGPT, που του δίνεις μια εργασία. Του δίνεις ένα έργο να κάνει. Κάνε μου αυτό. Σκοπεύω να πάω στην Ελλάδα διακοπές τον άλλο μήνα. Κανόνισέ μου τα πάντα. Βρες μου ξενοδοχεία σε καλύτερες τιμές, βρες μου αεροπορικά εισιτήρια, κλείσε μου αυτοκίνητο να νοικιάσω, τα πάντα. Του δίνεις δηλαδή μια εργασία και το αφήνεις εκεί να δουλεύει και να την κάνει. Αυτό είναι ο agent. Δηλαδή τι έχουμε τώρα? Έχουμε φύγει από το scaling, από τη μεγέθυνση, και έχουμε πάει στο αυτόνομα εργαλεία. Αυτόνομα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης. Το πρόβλημα ποιο είναι εδώ? Ότι αυτά τα αυτόνομα εργαλεία, πρώτον, είναι πάρα πολύ αναξιόπιστα. Σας μιλάω, κύριε Παργάλη, αναξιοπιστία σε επίπεδο 60-70%. Μπορείτε να σκεφτείτε εσείς κάποια μηχανή στο περιβάλλον σας που να δουλεύει μόνο 3 φορές, 30 φορές, 30%. Μπορείτε να φανταστείτε το μικρόφωνο σας.
0: Δεν έχω μέτρο σύγκρισης.
1: Αυτό σας λέω. Φανταστείτε το μικρόφωνο σας, ας πούμε, να δούλευε 30% τις φορές που το χρησιμοποιούσατε. Μπορείτε να το φανταστείτε. Δεύτερον, τα εργαλεία αυτά δεν είναι δετερμινιστικά. Είναι προπαμπιλιστικά.
0: Δεν καταλαβαίνω τίποτα.
1: Σε απλά ελληνικά.
0: Ναι, απλά ελληνικά θα ήθελα.
1: Σημαίνει ότι αυτά δουλεύουν με τον νόμο των πιθανοτήτων.
0: Mm.
1: Δηλαδή, στο ίδιο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης, να του δώσετε την ίδια ερώτηση, back to back,
0: ναι,
1: ή τη μία μετά την άλλη, θα πάρετε διαφορετική απάντηση. Γιατί δουλεύουμε τον νόμο των στατιστικών πιθανότητων. Είναι δηλαδή σαν να ρίχνεις ένα νόμισμα. Την μια φορά μπορεί να πέσει, να βγει γράμματα, την άλλη φορά μπορεί να βγει κορώνα. Καμία επιχείρηση δεν μπορεί να δουλέψει έτσι. Οι επιχειρήσεις θέλουν να είναι προβλέψιμοι το αποτέλεσμα που παίρνει από την νοημοσύνη. Δηλαδή, κάθε φορά που κάνετε κάτι στον υπολογιστή και το κάνετε την επόμενη μέρα και την επόμενη μέρα και την παραεπόμενη μέρα, κάθε φορά που ανοίγετε το μικρόφωνο σας, κάθε φορά που ανοίγετε την κονσόλα σας, θέλετε να ξέρετε ότι θα δουλέψει και θα δουλέψει με τον ίδιο τρόπο. Και τρίτο, με τους agents τώρα, με τους πράκτορες, είναι το θέμα κόστους. Ένα θέμα για το οποίο κανείς δεν μιλάει και μου κάνει τεράστια εντύπωση. Ακόμα και όταν γίνονται ερωτήσεις και στα συνέδρια που πάω, που γίνονται ερωτήσεις στους διευθύνοντες σύμβουλους αυτών των εταιριών, προσπερνάνε την ερώτηση.
0: Ναι. Ένας φίλος εδώ, Σίλερ, υπογράφει, λέει να μιλήσει ο φίλος και για τα token και το κόστος τους. Τι είναι τα token?
1: Εκεί πήγαινα τώρα.
0: Ναι.
1: Είναι ένα θέμα για το οποίο δεν μιλάει κανένας.
0: Τι
1: για
0: αυτό?
1: Μένα είναι ίσως το πιο σημαντικό από όλα. Πριν από ένα μήνα, για να μην λέτε ότι σας τα λέει αυτά ένας περίεργος από Θεσσαλονίκη, μπορείτε να πείτε.
0: Όταν δεν ξέρω κάτι, το ακούω με προσοχή, δεν σημαίνει ότι το υιοθετώ.
1: Πολύ σωστά. Και καλά κάνετε, έτσι πρέπει να είναι.
0: Προφανώς δεν μπορώ να το υιοθετήσω γιατί δεν γνωρίζω, αλλά το ακούω.
1: Πριν από ένα μήνα, λοιπόν, περίπου, είσαστε λίγο παραπάνω.
0: Ναι.
1: Το βίντεο πάει στο YouTube, μπορείτε να το δείτε.
0: Ναι.
1: Το Wall Street Journal, δημοσιογράφοι του Wall Street Journal, ναι, αποφασίσαν να δουν, ας πούμε, τι μπορούν να κάνουν αυτοί οι πράκτορες, ρε παιδί μου, αυτά τα agents. Και λένε, θα ξεκινήσουμε μια απλή δουλειά. Τους λείπανε, ξέρω εγώ, τελείωναν οι συνδετήρες στο γραφείο, θέλουμε να μας παραγγείλει συνδετήρες. Αυτού του τύπου, κάντο. Δώσαν αυτή την εργασία σε ένα πράκτορα, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Ο πράκτορας ξεκίνησε, μπήκε, ας πούμε, σε διάφορα sites, σύγκρινε τιμές, πήγε στην Amazon, πήγε αλλού, ξέρω εγώ, στο Staples, σε αυτά τα μαγαζιά που πουλάνε τέτοια πράγματα, τέλος πάντων. Ναι. Εν μεταξύ, τα agents για ασφάλεια, πριν, ας πούμε, βάλουν την παραγγελία, σου ζητάνε να κάνεις την τελική έγκριση. Δηλαδή να πεις ότι, OK, όλα
0: σωστό,
1: καλά.
0: Σωστό,
1: προχώρα.
0: Ναι.
1: Για να μην χρεωθεί.
0: Κάνε την έρευνα αγοράς και εδώ δείξε μου το αποτέλεσμα. Αντί να το κάνει ένας άνθρωπος, το κάνει ένας υπολογιστής, ναι.
1: Ακριβώς. Και πριν, ας πούμε, την τελική καταχώρηση της παραγγελίας, το οποίο θα καταλήξει σε χρέωση.
0: Ναι, το πατάω κάρτα, εγώ το κουμπί στο τέλος.
1: Σου
0: ναι,
1: λέει όλα καλά. Ωραία. Προχωράμε. Εκεί ναι, δηλαδή περιμένει να του δώσει την τελική έγκριση. Okay. Ήρθε λοιπόν αυτή η ώρα και ήταν λάθος οι συνδετήρες. Ήταν το λάθος νούμερο, τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Του λένε, ναι, όχι, δεν είναι αυτό το σωστό. Θέλουμε το άλλο, τους άλλους συνδετήρες, τον άλλο τύπο. Οκ. Okay. Ναι. Συνέχισε, έκανε για άλλα 5-10 λεπτά, ξέρω εγώ τι έκανε. Όλα καλά, όλα καλά. Βρήκε λοιπόν τους συνδετήρες, 7 ευρώ οι συνδετήρες. Μετά πήγανε και είδανε πόσο κόστησε αυτό το πράγμα σε tokens. Το κόστος λοιπόν αυτής της εργασίας που τους έκανε ο πράκτορας,
0: ναι,
1: για να αγοράσει συνδετήρες 7 ευρώ,
0: ναι,
1: 7 δολάρια. Το κόστος λοιπόν ήταν 107 δολάρια.
0: Πώς μετριέται αυτό το κόστος? Δεν το καταλαβαίνω.
1: Ας πω.
0: Θέλω να πω, αυτό θα το έκανα εγώ για το αφεντικό μου. Το αφεντικό μου όμως άφησε να το κάνει τεχνητή νοημοσύνη. Πόσο θα του κόστιζε εγώ σε εργατόρα και πώς του κόστισε 107 δολάρια η τεχνητή νοημοσύνη? Αυτό προσπαθώ να καταλάβω.
1: Δεν ξέρω πόσο θα του κόστιζε ένας υπάλληλος, ας πούμε, γιατί πρέπει να βάλουμε κάτω πόση ώρα θα του
0: κάνει. Ναι, καταλάβατε όμως τι εννοώ. Δηλαδή, πώς βγαίνει το 107 δολάρια για μία αναζήτηση στο διαδίκτυο για μία αγορά?
1: Θα σας πω. Ο τρόπος
0: να,
1: που μετράμε...
0: Μη μου πείτε μισό λεπτό, μισό λεπτό. Ένα λεπτό να κάνουμε μία διακοπή, ένα λεπτό και αμέσως έρχομαι για να μου πείτε.
1: Παρακαλώ.
2: Real FM.
3: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Το Δάσος των Παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Να πω ότι περιμένει και η κυρία Γεωργία τη Χαλκίδα. Κυρία Γεωργία, απλά τώρα θα τελειώσει με τον κύριο Ηλία, αλλά έχει ένα ενδιαφέρον και θέλω να τα ακούσω. Ελάτε, κύριε Ηλία.
1: Ναι, πού είχαμε μείνει, κύριε Παράδειγμα.
0: Είχαμε μείνει στα τόκεν, ναι.
1: Τα τόκεν. Λοιπόν, τα τόκεν τι είναι?
0: Τι είναι?
1: Είναι μονάδα μέτρησης ογκοχρέωσης της τεχνητής νοημοσύνης.
0: Μάλιστα.
1: Φανταστείτε, ας πούμε, ότι είναι πάνω κάτω, δεν ακριβώς, αλλά πάνω κάτω φανταστείτε ότι είναι συλλαβές.
0: Ναι.
1: Συλλαβές των λέξεων. Η τεχνητή νοημοσύνη μαντεύει όχι την επόμενη λέξη, την επόμενη συλλαβή. Έτσι δουλεύει. Το μοντέλο λοιπόν αυτό χρέωσης, το οποίο ήταν πολύ διαδεδομένο της συνδρομής, που έδινε, ας πούμε, $20 το μήνα για το ChatGPT, ας πούμε, ή το Gemini, ή τέλος πάντων οτιδήποτε, τίνει να τελειώσει. Mm. Και πάμε τώρα σε ογκοχρέωση. Δηλαδή, πώς ήταν με την κινητή τηλεφωνία,
0: ναι,
1: όσο
0: ναι,
1: μιλούσε,
0: ναι,
1: τόσο χρεωνόσουν, κάπως έτσι τώρα. Θέλω να ξεκαθαρίσω για να κάνω σαφές κάτι. Φανταστείτε να μιλάτε. Έχετε μιλήσει, που έχετε χρησιμοποιήσει ποτέ το ChatGPT, ας πούμε,
0: το έχω χρησιμοποιήσει και το έκανα στην άκρη για πολύ συγκεκριμένους λόγους.
1: Ωραία. Ξέρετε λοιπόν πώς μπορείτε να έχετε μια κουβέντα μαζί του.
0: Ναι, ακριβώς επειδή δεν μπορώ να έχω μια κουβέντα. Διότι δεν μιλάω με μηχανήματα, γι' αυτό και το έκανα στην άκρη.
1: Όχι, λέω πώς δουλεύουν.
0: Ναι,
1: όχι,
0: ναι.
1: Έτσι δουλεύουν, ας πούμε. Δουλεύουν μπρος-πίσω, μπρος-πίσω, απαντάς, ρωτάς,
0: ναι,
1: απαντάει,
0: ναι,
1: ξαναλες εσύ κάτι κτλ.
0: Επειδή υπάρχει όμως και ένα ηθικό ζήτημα, γιατί όλες οι κουβέντες δεν είναι. Δηλαδή υπάρχουν κουβέντες και κουβέντες που μπορείς να κάνεις με ένα μηχάνημα.
1: Εγώ δεν στέκομαι τώρα στο περιεχόμενο των κουβεντών.
0: Εγώ στέκομαι στο περιεχόμενο, γι' αυτό το λέω ότι το έκανα στην άκρη.
1: Όταν λοιπόν κάνεις μια κουβέντα, μια συζήτηση με το ChatGPT, που μπορεί να είναι οτιδήποτε, μπορεί να είναι για φιλοσοφία, μπορεί να είναι για την κατασκευή μιας εφαρμογής για την κατασκευή, το ChatGPT και όλα αυτά τα μοντέλα δεν θυμούνται απολύτως τίποτα. Δηλαδή μπορείτε να μιλάτε για μισή ώρα, να έχετε αλλάξει, ξέρω εγώ, 20 μπρος-πίσω ερωτήσεις-απαντήσεις και κάθε φορά που στέλνετε την επόμενη ερώτηση, δεν θυμάται το ChatGPT απολύτως τίποτα.
0: Όχι, αλλά κρατάει αρχή όμως.
1: Δεν κρατάει τίποτα. Στη μνήμη του δεν κρατάει. Κρατάει στην αποθήκη.
0: Στα δεδομένα του, ναι.
1: Όταν λοιπόν, φανταστείτε τώρα, ξεκινάτε μια κουβέντα, στέλνετε την πρώτη ερώτηση, το πρώτο ερώτημα, και παίρνετε μια απάντηση. Πόσες ερωταπαντήσεις έχουμε μέχρι τώρα? 2. Κάνατε την ερώτηση, πήρατε απάντηση. Κάνετε δεύτερη ερώτηση, και για να ξέρει το περιεχόμενο της συζήτησης, στη δεύτερη ερώτηση που κάνετε, στέλνει και την πρώτη σας ερώτηση και την πρώτη του απάντηση. Όλα,
0: ναι,
1: μαζί.
0: Κάνει ένα ρεζουμέ της πρώτης. Ναι.
1: Τα θέλει όλα.
0: Ναι, ναι. Μέχρι τώρα έχουμε πει αυτό. Τώρα παίζουμε αυτό. Ναι, πάει, ναι, ωραία.
1: Κάθε φορά που διπλασιάζεται ο αριθμός αυτός, τετραπλασιάζεται η υπολογιστική ισχύ που απαιτείται.
0: Μάλιστα.
1: Και το περιβαλλοντικό κόστος, και η κατανάλωση σε ρεύμα και η κατανάλωση
0: θα
1: σε νερό.
0: Θα τα φτιάξουν όμως όλα αυτά σε κάποια στιγμή, φαντάζομαι.
1: Δεν θα τα φτιάξουν, κύριε Παδάκη. Θα σας πω γιατί. Μπορεί να τα φτιάξουν στο μέλλον.
0: Γιατί όλα, ναι, μάλιστα, για το μέλλον μιλάω. Γιατί όλα αυτά, ξέρετε, είναι παιδικές ασθένειες.
1: Αυτά που ζούμε τώρα είναι απότερο της αρχιτεκτονικής, στο οποίο βασίζονται όλα αυτά τα μοντέλα που λέγεται Transformer Architecture. Architecture. Η οποία ήταν τεράστια εφεύρεση του 2008 από ερευνητές της Google. Όταν βγήκε λοιπόν αυτό το ερευνητικό paper, κάθεσα 2 μήνες να το μελετήσω, κύριε Παραλάβη. 2 μήνες. Γύριζα από τη δουλειά και καθόμουν 4 ώρες κάθε μέρα επί 2 μήνες και έπρεπε να ξαναμελετήσω τα μαθηματικά μου που ήταν σκουριασμένα, γιατί έχει κάτι πολύ δύσκολα μαθηματικά. Βέκτορ και linear algebra και όλα αυτά, ας πούμε. Κάθεσα 2 μήνες να το μελετήσω για να το καταλάβω. Και τότε κατέληξα στο συμπέρασμα ότι αυτό έχει ένα ταβάνι. Δεν μπορεί να. Είναι σαν να λέμε, κύριε Παραλάβη, ότι κάποια στιγμή η ασπιρίνη μπορεί να τη βελτιώσουν και να μην, ας πούμε, λεπταίνει το αίμα. Γιατί μια παρενέργεια της ασπιρίνης, το οποίο είναι και επιθυμητή κάποιες φορές, αλλά μια παρενέργεια, ας πούμε, είναι ότι λεπταίνει το αίμα. Μπορεί να βελτιωθεί η ασπιρίνη για να μην λεπταίνει το αίμα? Όχι, βέβαια. Μπορούμε να δημιουργήσουμε, όπως έχει γίνει, άλλα παυσίπονα, άλλα.
0: Να βελτιωθεί το φάρμακο αυτό καθ' αυτό, όχι, αλλά μπορεί να βγει ένα φάρμακο που να έχει τις ιδιότητες, παραδείγματος χάρη, της ασπιρίνης και να μην κάνει τη θρομβόληση, ας πούμε, που είναι σωτήρια για κάποιους ανθρώπους.
1: Σωστό. Ναι. Αλλά εδώ ξαναλέμε ότι για να γίνει αυτό πρέπει να δημιουργηθεί κάτι άλλο. Δεν μπορούμε να βελτιώσουμε την ασπιρίνη. Πρέπει να βρούμε κάτι που θα την αντικαταστήσει.
0: Μπορούμε να τη βελτιώσουμε. Δεν θέλουμε.
1: Όχι, δεν μπορείς να τη βελτιώσεις. Γιατί αυτό είναι η δραστική ουσία.
0: Καταργείς το φάρμακο και φτιάχνεις ένα καινούριο στέστο, το οποίο έχει άλλα χαρακτηριστικά.
1: Εδώ λοιπόν.
0: Βελτίωση.
1: Η αρχιτεκτονική transformer έχει κάποιους περιορισμούς. Όλα τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης βασίζονται σε αυτή την αρχιτεκτονική. Τώρα, μπορεί στο μέλλον να γίνει μια άλλη τεράστια εφεύρεση. Κανείς δεν το ξέρει. Αλλά δεν είναι.
0: Όχι,
1: αλλά
0: σίγουρο. Δεν είναι, αλλά η ροή των πραγμάτων δείχνει ότι είναι πολύ πιθανό να γίνει.
1: Όχι, από πού το κρίνεται αυτό?
0: Από την εξέλιξη, από την εξελικτική διαδικασία.
1: Μα,
0: από το ότι όλοι οι πόροι πάνε τώρα στη τεχνητή νοημοσύνη.
1: Το πρόβλημα με αυτό, ξέρετε ποιο είναι, με αυτό το σκεπτικό? Ότι θεωρεί νομοτελειακό ότι αυτό θα γίνει.
0: Νομοτελειακό δεν θεωρώ τίποτα.
1: Ποιο είναι το, ας πούμε, ο τομέας στον οποίο έχουν γίνει οι μεγαλύτερες επενδύσεις στην ιστορία της ανθρωπότητας? Η έρευνα για το φάρμακο κατά του καρκίνου. Έχει βρεθεί?
0: Είμαστε σε πολύ καλό δρόμο.
1: Έχει βρεθεί?
0: Έχει βρεθεί φάρμακο κατά του
1: καρκίνου. Δεν έχει βρεθεί φάρμακο που να το γιατρεύει, να το διαχειρίζεται, ναι. Και σας μιλάω
0: όχι,
1: σαν καρκινοπαθής με δύο καρκίνους.
0: Και να το γιατρεύει.
1: Όχι.
0: Η λογική των εμβολίων του κορονοϊού, τα mRNA, αρχικώς στα εργαστήρια λειτουργούσαν στην έρευνα κατά του καρκίνου. Θα βελτιωθεί αυτό σιγά σιγά.
1: Κύριε Παρδαλή, η έρευνα κατά του καρκίνου είναι εδώ και 40 χρόνια.
0: Ναι,
1: είναι, υπάρχουν όμως...
0: Ναι,
1: έχω
0: να
1: δύο
0: πω, δε, είμαι και εγώ καρκινοπαθής.
1: Γνωρίζετε εσείς κάποιο φάρμακο που να θεραπεύει το καρκινό?
0: Εννοείται δραστική ουσία.
1: Κάποιο φάρμακο, δηλαδή να κάνεις ένα εμβόλιο και να σου πέρασει το
0: καρκινό? Όχι, δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα.
1: Δεν υπάρχει.
0: Υπάρχουν όμως φάρμακα τα οποία σιγά σιγά σκοτώνουν τα καρκινικά κύτταρα.
1: Είναι προσωρινά. Αυτό προσπαθώ να σας πω.
0: Το προσωρινό, να σας πω, στη ζωή μας δεν υπάρχει τίποτα μονιμότερο από το προσωρινό.
1: Τώρα μπαίνουμε σε.
0: Όχι, δεν μπαίνουμε. Δεν είναι λογοπαίγνιο.
1: Ακούστε με λίγο.
0: Δεν μπορώ να σας ακούσω γιατί είναι μεσάνυχτα.
1: Το θέμα είναι ότι αυτή η αρχιτεκτονική, στην οποία βασίζονται όλα αυτά τα μοντέλα, έχει αυτό το όριο. Το άλλο πιο ανησυχητικό που λέτε είναι ότι κανένα επενδυτικό πόρο δεν πάει σε καμιά άλλη έρευνα αυτή τη στιγμή.
0: Πρέπει να σας κλείσω, κύριε Ηλία. Θα χαρώ να τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ πολύ.
1: Να πω και κάτι τελευταίο.
0: Είναι μεσάνυχτα. Δεν γίνεται. Θα κοπούμε ούτως ή άλλως από τις ειδήσεις. Ζητώ συγγνώμη. Ευχαριστώ.
2: Real FM. Η ώρα είναι 12. Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
4: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
4: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο Επιλαγία Κατσούλη. Σαφές μήνυμα ότι η Ελλάδα έχει αφήσει πίσω ότι στην περίοδο της οικονομικής κρίσης και έχει εισέλθει σε εποχή σταθερότητας και ανάπτυξης, έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας σε εκδήλωση στο Μουσείο της Ακρόπολης. Επανέλαβε παράλληλα ότι οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν στο τέλος της συνταγματικής θητείας. Στη σύλληψη ενός 28χρονου Αιγύπτιου για τη δολοφονία του 73χρονου ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, που εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο γραφείο του, προχώρησε η αστυνομία. Σύμφωνα με πηγές από την αστυνομία, πρόκειται για σεσημασμένο που διαμένει παράνομα χωρίς άσυλο στη χώρα μας, ενώ εκκρεμούσε σε βάρος του ένταλμα σύλληψης για ασέλγεια σε ανήλικη το 2024. Περισσότερα στο enikos.gr. Η Τουρκία δεν πληρεί ακόμη τις προϋποθέσεις του νόμου για ενδεχόμενη παραλαβή των F-35, ξεκαθαρίζει το State Department σε επίσημη απάντησή του προς το Κογκρέσο. Στην επιστολή που συντάχθηκε μετά από ερώτηση Αμερικανού βουλευτή των Δημοκρατικών, αναφέρεται ότι ο Λευκός Οίκος ζήτησε από το State Department να απαντήσει εκ μέρους του Προέδρου Τραμπ και να κάνει σαφές ότι η αμερικανική πολιτική παραμένει αμετάβλητη, καθώς η Άγκυρα δεν έχει εκπληρώσει τις προϋποθέσεις που προβλέπει η αμερικανική νομοθεσία. Στη φυλακή οδηγήθηκαν οι τρεις συλληφθέντες που κατηγορούνται για κατεξακολούθηση εμπρισμού στη Μεσσηνία. Πρόκειται για εν ενεργεία κοινοτάρχη, τον αδερφό του και έναν πυροσβέστη 5 ετών υποχρέωσης. Κατηγορούνται επίσης για εκβιασμούς. Σε επιχειρησιακή ετοιμότητα παραμένει και σήμερα ο κρατικός μηχανισμός λόγω του ακραίου κινδύνου για εκδήλωση πυρκαγιάς. Σε κόκκινο συναγερμό βρίσκονται Αττική, Εύβοια και Ρόδος. Απότομη εντωμεταξύ θα είναι η αλλαγή του καιρού τις επόμενες ώρες, καθώς τις εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες διαδέχονται ξαφνικά μπουρίνια από τα βόρεια προς τα νότια. Πιθανή ρωσική εμπλοκή σε ιρανικές επιθέσεις με ντρόουνς εναντίον εγκαταστάσεων της CIA στη Μέση Ανατολή εξετάζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με δημοσίευμα του πρακτορείου ειδήσεων Reuters.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Το Μαυροβούνιο αντιμετωπίζει 10 παρατέταρτο το πρωί η εθνική μας ομάδα πόλο των ανδρών στον προημιτελικό της τελικής φάσης του World Cup στο Σίδνεϊ. Στα άλλα παιχνίδια του προημιτελικών θα παίξουν Ιταλία-Γεωργία, Ισπανία-Αυστραλία και Ουγγαρία-Κροατία. Περισσότερα στο philathlos.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές σε βόρεια και ανατολικά επιρροτικά σποράδες και έβια. Άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ, πιθανότητα τοπικών βροχοπτώσεων το απόγευμα στην Αττική με μέγιστη θερμοκρασία στους 34 βαθμούς Κελσίου, στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Victoria's Night στους 97,8.
1: Ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Έλεγα θα κλείσουμε με τραγούδι την ημέρα, θα ανοίξουμε την καινούργια με τραγούδι. Εντάξει. Μας πήρα μας κουβέντα με τον κύριο Ηλία και θα ζητήσω συγγνώμη για την κυρία Γεωργία και από όλους εσάς, αλλά θεωρώ ότι είχε ένα ενδιαφέρον και θα μπορούσαμε να, σε κάποια άλλη στιγμή να τη συνεχίσουμε την κουβέντα. Η κυρία Γεωργία από τη Χαλκίδα, αλλάξαμε μέρα, σας το είπα, Ναι, 5η 23. Ελάτε κυρία Γεωργία, ευχαριστώ που περιμένατε.
3: Με ακούτε καλά εσείς?
2: Αμέ, μια χαρά.
3: Γιατί κάνει κάτι διακοπές. Πώς κάνει το τηλέφωνο καμιά φορά, κάτι κουκουκουκουκουκουκουκουκουκ.
2: Ναι,
3: κάτι,
2: ναι,
3: τέτοια.
2: Όχι, εγώ σας ακούω πολύ καλά.
3: Μα ακούτε καλά, οκ. Τι έκανε η ομάδα του Πόλο, είπε, γιατί δεν το, δεν το κατάλαβα.
2: Θα σας πω αμέσως.
3: Πήγανε καλά.
2: Θα σας πω αμέσως, γιατί έχω εδώ τα δελτία, οπότε θα το δω πολύ γρήγορα. Μισό λεπτάκι, το Μαυροβούνι αντιμετωπίζει. Όχι, στις 10 παρατέταρτο το πρωί παίζουμε.
3: Α, δεν είπα ότι πήγανε, ότι παίξανε.
2: Το Μαυροβούνι αντιμετωπίζει. Διαβάζω 10 παρατέταρτο η εθνική μας ομάδα πολλών άνδρων στο πρεμιτελικό της τελικής φάσης του World Cup στο Σίδνεϊ.
3: Μπράβο. Γιατί εγώ που μου αρέσει πάρα πολύ το Πόλο, αλλά από τη Βίν που κάνει 3 και λίγο, παίζουν με έναν λιγότερο. Ναι. Και τους κόβουν τις φάσεις.
2: Αφού είχε αποβολές.
3: Θέλω να σου πω, δηλαδή είναι σφαστικό.
2: Ναι,
3: δηλαδή
2: εκεί που το βλέπει και παραπάνω,
3: εκεί που το βλέπει και εντυπωσιάζεται, ενθουσιάζεται που πάνε να βάλουν γκολ, του σταματάει στη μέση.
2: Καλά, καλά που μου το είπατε για 10 παρατέταρτο τώρα, πρώτο θέλω να είμαστε καλά, θα κάτσω να το πω το πρωί. Για πάμε.
3: Ο κύριος Ηλίας είχε ενδιαφέρον.
2: Ναι,
3: και ειδικά εγώ το βρήκα πιο πολύ ενδιαφέρον γιατί κάποια πράγματα τα έχω ζήσει εγώ. Δηλαδή αυτό που είπε με τις παραμετροποιήσεις.
2: Στα logistics λέτε τώρα.
3: Όχι, δεν είναι logistics, δεν το λέω γι' αυτό. Κοίτα να δεις. Logistics είναι ένα σύνολο πραγμάτων. Δηλαδή, ό,τι λειτουργεί συντονιστικά και διανεμητικά, του έχουν βάλει αυτό τον τίτλο. Αλλά μια βιομηχανία, στα logistics υπάγονται και υπάγονται στον εφοδιασμό. Τι σημαίνει εφοδιασμός? Εγώ αγοράζω από εσάς, εσείς από μένα, και τα δύο αυτά λέγονται εφοδιαστική, είναι μέσα στην εφοδιαστική αλυσίδα. Άρα και οι αγορές και οι πωλήσεις είναι στην ίδια κατηγορία. Αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο. Μόνο που όταν είσαι σε τμήματα όπως είναι αυτά των προμηθειών, όλοι τα θέλουν αυτά, γιατί ξέρουν μάλλον ότι είναι αναγκαία, αλλά κανένας δεν τα θέλει. Γιατί βγάζουν λεφτά από το ταμείο. Οπότε όλοι οι έλεγχοι που γίνονται, οι πολύ σκληροί, γίνονται εκεί και γίνονται και στο γενικότερο logistics που έχει και μεταφορές μέσα, έχει το γραφείο κινήσεων, έχει φορτώ, εκφορτώσεις, τα έχει όλα αυτά. Δηλαδή η αιτία που εγώ έχω άποψη συνολική είναι γιατί εκεί που ήμουνα με μπλέκανε με όλα σχεδόν μέσα στην εταιρεία.
2: Μάλιστα.
3: Με όλα. Γιατί ήθελα, δεν ήθελα. Από τη στιγμή που μου αναθέτανε και πράγματα όπως ήταν η πιστοποίηση προϊόντων, που δεν ανήκανε στις προμήθειες αλλά ήταν ένας τομέας που αφορούσαν τις προμήθειες έμεσα, με βάζανε και εκεί. Να. Λοιπόν, ήθελα να πάρω να πω λοιπόν για τις παραμετροποιήσεις. Παράδειγμα, το ΣΑΠ που είχαμε εμείς είναι της Amazon, το παραγωγικό. Δηλαδή το πώς θα ξεκινήσεις και πού θα καταλήξεις και αυτό που δουλεύει το κράτος. Επίσης, όπου ξεκινάει από τις προεκτιμήσεις, από το forecasting που είναι η προβλέψη αναγκών και καταλήγει στο ESCU, το οποίο είναι το πρόγραμμα διάσωσης και ανασύμπαξης, σε αυτό το πρόγραμμα δουλεύουν όλοι, οι τεχνικοί δηλαδή, δική σας παράδειγμα, εκεί σε εσάς, δουλεύουν σε αυτό το πρόγραμμα, το ESCU. Γιατί υποτίθεται ότι είναι εκεί για να διασώζουν αλλά και να προλαβαίνουν. Για να ενημερώνουν τι μπορεί να συμβεί και να προλαβαίνουν. Εγώ με είχαν χρεωμένη μέσα σε τέτοια προγράμματα. Δούλευαν τον Αύγουστο, οι άλλοι ήταν τον Αύγουστο σε άδεια και εγώ δεν ήμουνα. Εγώ πάντα δούλευα. Γιατί ο Αύγουστος, νεκρός μήνας για την αγορά, αλλά για τις εταιρείες που κάνουν συντηρήσεις και τέτοιες, δεν είναι νεκρός. Παραγωγή δεν κάνει, αλλά πώς το λένε, κάνει οτιδήποτε άλλο μπορεί να χρειάζεται.
2: Μάλιστα.
3: Και είχαν 9 χρόνια να μου δώσουν άδεια για να καταλάβετε. Λοιπόν, οι παραμετροποιήσεις λοιπόν είναι, έπρεπε να πάρουμε άδεια από την Amazon πρώτα, Ναι. Μετά να πάρει έγκριση από την εταιρεία και μετά να πάνε οι προγραμματιστές να το κάνουν. Και να έχει τώρα ένα διευθυντή και να του λες: έχουμε αυτή την ανάγκη. Θέλουμε αυτή την οδογή. Και να σου λέει: α, δεν υπάρχει, δεν το θεωρώ απαραίτητο. Όλο έξοδο θα κάνουμε. Α, κάντε ό,τι νομίζετε. Και να σου δημιουργεί τέτοια δυσκολία. Γιατί? Γιατί όταν έχει η εκτύπωση, παράδειγμα, στο σύστημα, είναι μία, δεν το ξανατυπώνει δεύτερη φορά. Όταν ήθελες όμως μια εκτύπωση πρόχειρη για να κάνεις διορθώσει, για να το δείξεις το διευθυντή σου, για να σου πει τι μπορεί να διορθώσεις, γιατί αυτός δεν έμπαινε στο email να το δει, αν του το έστελνες. Τι θα έκανες εκεί? Και τους ζητάγαμε να μας δώσουν draft copies, πώς το λένε, printing, για να μπορούμε να κάνουμε αυτή τη δουλειά. Και δεν μας βοηθάγανε με τίποτα. Μέχρι που αρχίσανε να έχουν πρόβλημα και κάτι κάποιοι που τους αντιμετώπιζαν σαν σημαντικούς και μετά τα φτιάξανε. Αλλά έπρεπε να πάρουν έγκριση από την Amazon πρώτα. Δεν υπήρχε περίπτωση. Και μας λέγανε βέβαια ο προγραμματισμός, μας έλεγαν ότι κάθε κίνηση που κάνουμε κοστίζει και κάθε αλλαγή κοστίζει. Και για να κάνουμε ετήσια συντήρηση, κύριε Μανώλη μου, ένα εργοστάσιο τώρα, το 2004, πληρώναμε 300.000 ευρώ. Για να κάνουμε ετήσια συντήρηση μόνο. Οπότε για φαντάσου το κράτος, εγώ όταν φτιάξα Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, έλεγα ότι αν υπάρχει ένα Υπουργείο, αν θέλουν βέβαια να πάνε την τεχνολογία και να μην τα ρημάξουν, αν υπάρχει ένα Υπουργείο που δεν πρέπει να τους στερούν κονδύλια, είναι αυτό. Αλλά θα πρέπει τα προγράμματα όμως που πρέπει να εφαρμοστούν να είναι τέτοια, να είναι πραγματικά. Όχι να είναι θέλω αυτό το πρόγραμμα γιατί θέλω να εξυπηρετήσω για να κάνω. Να είναι πραγματικά. Mm. Να είναι σε σχέση με το πρόγραμμα αυτό καθε αυτό. Από εκεί και πέρα, κάτι είπε και κάτι άλλο είπε ο κύριος Ήλιας. Όσον αφορά την επικοινωνία δηλαδή, που μπορείς να έχεις, μιλάς εσύ, μιλάει αυτό κτλ. Mm. Το GTPS, το AI δηλαδή. Mm. Όταν πρωτομίλησα εγώ με ρομπότ, που δεν ήξερα ότι μιλάω με ρομπότ, ήταν το 2008, με μια εταιρεία στην Αμερική. Mm. Έκανα εγώ το αίτημα κανονικά, μου απαντήσανε ωραία και καλά, introductory κανονικότατα. Όταν εγώ είπα θέλω αυτά και φτάσαμε στο σημείο να πούμε ναι, οκ, okay, προχωράμε, μου στέλνουν μια επιβεβαίωση παραγγελίας για να πληρώσω και είχαν μέσα έξοδα τα οποία τότε δεν επιτρεπόταν να μας τα χρεώσουν. Το ΦΠΑ που θα πλήρωναν αυτοί στην Αμερική και το τραπεζικό κόστος που θα πλήρωναν αυτοί στην Αμερική, προμήθειες και τέτοια, μας τα χρεώναν εμάς. Ενώ τότε εσύ πλήρωσες τα δικά σου και αυτοί έπρεπε να πλήρωσουν τα δικά τους. Για να ζητάμε να το αλλάξουν και να κάνουν πως δεν καταλαβαίνουν. Δεν ήταν ρυθμισμένο για να το κόψει. Ήταν ρυθμισμένο να σε κοροϊδεύει, ώστε κάποια στιγμή ή να έλεγες το παρατάω και δεν πειράζει, ή να χαίρεσαι την παραγγελία. Οπότε επειδή τσαντίστηκα γιατί γράψε εγώ, γράψε αυτός, δεν υπήρχε συνεννόηση, γράφω στο τέλος, πες μου αν είσαι ρομπότ ή άνθρωπος, γιατί με έχει αγανακτήσει. Και μου λέει end of discussion, end of program.
4: Άρα ρομπότ, ωραία.
3: Καταλάβατε. Mm. Λοιπόν, μπορείς να καταλάβεις, ας πούμε, αυτό που σου λέει, αν θα έχει συνέχεια, αν του κάνεις ερωτήσεις που θα του δυσκολεύσουν τη ζωή. Γιατί εφόσον ο προγραμματισμός του είναι τέτοιος για να πιάνει συγκεκριμένα πράγματα, γιατί προσπαθεί να σε πάει, πώς είναι, ρε παιδί μου, η διαφήμιση που προσπαθεί να σε πείσει να αγοράσει ένα προϊόν mm. κτλ. Κάπως έτσι λειτουργεί. Δηλαδή, να σου πει πολλά. Που εσύ θα πεις εντάξει μωρέ, μου λέει και αυτό, μου λέει και εκείνο, εγώ θα κάνω αυτό. Άμα του δυσκολεύσει τη ζωή, θα δεις ότι δεν μπορεί να απαντήσει. Mm. Ή τέλος πάντων μόνο του θα σταματήσει μετά. Γιατί μέχρι εκεί που το έχουν προγραμματίσει να πάει, μέχρι εκεί να πάει. Καταλάβατε. Mm. Εμένα μου άρεσε η κουβέντα του κυρίου Ηλία, γιατί μου θύμισε τη δουλειά, τη δικιά μου και τις δυσκολίες που παίρναγα εγώ επί 12 χρόνια που το δούλευα αυτό. Αλλά τι γίνεται όμως. Όταν κάνεις σεμινάρια για όλα αυτά, μαθαίνεις και το διαδίκτυο πώς να το χρησιμοποιείς και όλα. Όταν ο κόσμος ξαφνικά του δίνουν στο πιάτο ένα σωρό πράγματα και τον δελεάζουν με το να μπουν να δουν τι κάνει μια κυρία της τηλεόρασης στη ζωή της κτλ., σιγά σιγά το αναπτύσσεται και η περιέργεια για πάρα πολλά πράγματα. Αυτά είναι προγραμματισμένα έτσι ώστε η περιέργεια να είναι η βάση. Η περιέργεια να είναι η βάση. Εγώ αυτό κατάλαβα τότε από τα τόσα χρόνια που το δουλεύαμε αυτό. Mm. Γιατί εγώ για να μάθω να ψάχνω, έπρεπε να ψάχνω συγκεκριμένες λέξεις. Και μέσα από εκεί να ψάχνω. Το εκπαίδευσα τον εαυτό μου όμως. Δεν άφηνα τον εαυτό μου να μπει οπουδήποτε. Γιατί άμα του ζήταγε, ξέρω εγώ, θέλω να βρω ρουλεμάν, λένε, υπήρχαν 1 εκατομμύριο εταιρείες που φτιάχνουν ρουλεμάν. Πού θα πας? πώς θα τη διαλέξει την καλή, δηλαδή τη σωστή κτλ. Και, και έπρεπε να δει συγκεκριμένα θέματα, συγκεκριμένα στοιχεία για να, για να το καταφέρει. Ήταν η δουλειά αυτή και τόσο πολύ ενδιαφέρον, κύριε Μανώλη, γιατί ήταν ευρεία. Είχε ευρύ φάσμα. Πολύ ευρύ. Μάθανε πράγματα και α μην ήταν. Εγώ, επειδή και η γνώση μου με ενδιέφερε, αλλά με ενδιέφερε να μην με πιάσουν και αγράμματοι, να με πιάσουν και κότσο. Γι' αυτό και προσπαθούσα να ξέρω πράγματα και α μην ήταν τη δική μου τη δουλειά. Και τελικά έκανα και πολλά τα οποία τα έκανα γιατί μπορούσα να τα κάνω. Αυτό. Δεν τα έκανα γιατί ήμουν η καλύτερη από τους άλλους. Απλά εγώ τα έκανα γιατί είχα δείξει ενδιαφέρον και είχε εκτιμηθεί. Τόσο απλό είναι. Δεν έκανα. Εγώ δεν ξεκίνησα από στέλεχος διοικητικό. Από απλή υπάλληλος ξεκίνησα στο κάτω-κάτω, αν το πάρουμε έτσι. Την εξέλιξη, δηλαδή αυτό που λέγατε νωρίτερα με τον κύριο καθηγητή, με την κυρία Ελένη, θεωρώ ότι η διαφορά μεταξύ ενός ανθρώπου που είναι 65 και ενός ανθρώπου που είναι 15 από μόνη της είναι τεράστια, ειδικά τη σημερινή εποχή. Όταν λοιπόν οι ύλοι που θα διδαχθούν, ο τρόπος που πρέπει να τη διδαχθούν και το τι το κράτος λέει ότι πρέπει να κάνουν και αν τους επιτρέπει να κάνουν κάτι παραπέρα από αυτό που έχει οριστεί, δεν τους θέλουν να δουλεύουν τυφλοσούρτικα. Κάποιος που είναι σε αυτή την ηλικία, κάπου νιώθει ρε παιδί μου και πιάστημα, γιατί σου λέει είναι σαν να μην έχω ιδέα τόσα χρόνια ή σαν να μην έκανα τίποτα τόσα χρόνια. Είναι και θέμα περηφάνειας, κύριε Μανώλη μου, από ένα σημείο και μετά. Εγώ έτσι πιστεύω δηλαδή. Και από εκεί και πέρα, όταν, όπως είπε, ποιος το είπε, ο κύριος Ηλίας, για το λεξιλόγιο, το οποίο συρρυκνώνεται, το κομπιούτερ, άμα αυτοί έχουν βάλει συγκεκριμένη εμβέλεια να δέχεται από κάθε γλώσσα, εννοείται ότι αν πεις λίθος, μπορεί να το πιάσει. Αν πεις πέτρα, μπορεί να το πιάσει. Κατάλαβα να πω. Ενώ για την πέτρα, εμείς έχουμε 10 ονομασίες, δεν έχουμε μία. Πόσο μάλλον να πεις κοτρώνα, πόσο μάλλον να πεις, όπως τη λέγανε, ξέρω εγώ, παλιότερα. Δηλαδή, πάρα πολλά πράγματα. Εγώ που είμαι 67, έχω μνήμες από πράγματα που τώρα δεν τα συζητάνε πια. Καλά είναι όμως καμιά φορά να τα λέμε για να βλέπουμε και τις διαφορές. Τις διαφορές του σήμερα. Δηλαδή, ας πούμε, παλιότερα τι λέγανε οι γονείς. Ας πούμε, ένα Παντελής Δερβός, ας πούμε, σε μια ταινία έλεγε στο γιο του πρέπει να σπουδάσει για να γίνει κύριος. Γιατί ήταν φτωχός. Για να γίνει κύριος, να σε αντιμετωπίζει η κοινωνία σοβαρά. Καταλάβατε. Δηλαδή, το πώς ένας γονιός αισθάνεται σε σχέση με το τι σημαίνει σταθερή δουλειά, σταθερό μεροκάματο. Ο γονιός δεν νομίζω να σκέφτεται μόνο τη διάθεση, σκέφτεται και αυτό. Γιατί του γονιού η δουλειά είναι να σε βοηθήσει με να μεγαλώσεις, αλλά να νοιάζεται και για το μετά. Για μένα τουλάχιστον. Δηλαδή, τι, φτάνει στα 18, πας σε μια σχολή και από εκεί και πέρα δεν σε ξέρω, δεν σε είδα. Εγώ δεν το δέχομαι αυτό ότι θα πρέπει να είναι η νοοτροπία μας τέτοια. Γιατί για αυτοί στο εξωτερικό που έχουν παιδιά, τι τα κάνουν, τα εγκαταλείπουν. Άμα ακολουθήσουν, ξέρω εγώ, είναι τραγουδιστές, λέμε. Τα εγκαταλείπουν, δεν μιλάνε με τους γονείς τους. Καταλάβατε. Είναι ηθικό πιο πολύ για το γονιό, για μένα. Και στο κάτω-κάτω οι παλιότεροι τι λέγανε, αφού είναι παιδάκι μου, έχουμε μια στημένη δουλειά. Γιατί θες να πας να ζοριστείς, να δυσκολεύσεις τον εαυτό σου. Γιατί από αγάπη προς το παιδί τους μιλούσαν έτσι. Δεν μιλούσαν επειδή θέλανε να εμποδίσουν το παιδί τους να κάνει κάτι που του άρεσε. Πόσοι ηθοποιοί δεν λένε ότι θέλανε οι γονείς μου να σπουδάσω, τέλειωσα νομική, αλλά έγινα ηθοποιός. Πόσοι δεν το λένε. Ναι. Τι να το κάνω εγώ, να πάει στο πανεπιστήμιο, στο κάτω-κάτω, αν το πάρουμε έτσι, στερούνται και θέσεις εργασίας από άλλα παιδιά που πραγματικά, θέσεις σπουδής μάλλον, από άλλα παιδιά που πραγματικά θα μπορούσαν να σπουδάσουν πραγματικά. Και όχι, ας πούμε, να μπουν και να μην τους αρέσει. Γιατί αν κάποιος πάει εκεί που του αρέσει, υποθέτω θα είναι και επιτυχημένος τελικά. Όπως και να γίνει το πράγμα. Εγώ, μιας γνωστής μου το παιδί, εκείνοι θέλανε να το στείλουν στο εξωτερικό, είναι οικονομικά καλά κτλ. Έχουν μια επιχείρηση η οποία έχει να κάνει με γυμναστήριο και Ινστιτούτο Αισθητικής στην πόλη τους. Και το παιδί τι γύρισε και είπε στη μάνα του: εγώ θέλω να περάσω οικονομικά για να βοηθήσω τον μπαμπά. Δεν τη είπε: θέλω να πάω στο εξωτερικό. Και με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει: δεν το περίμενα από το γιο μου. Λέω: γιατί? Το παιδί σου λέω είναι ένα παιδί που καταλαβαίνει τον αγώνα που κάνετε εσείς. Και θέλει να σας δείξει ότι τον εκτίμησε. Τι το κακό λέω βρίσκεις αυτό? Δεν το περίμενε η μάνα του. Δηλαδή είναι το ανάποδο από αυτό που λέτε καμιά φορά. Είναι ακριβώς το ανάποδο. Αλλά το παιδάκι το έπαιρνε ο πατέρας του από μικρό. Ναι, μεν να κάνει γυμναστική, αλλά αυτό παρατηρούσε. Από τα πιο σοβαρά παιδιά στην ηλικία των 2 ετών ήταν αυτό. Και πραγματικά είχα δίκιο που έλεγα ότι είναι έτσι. Τέλος πάντων, κύριε Μανώλη μου, εγώ πιστεύω ότι όλα είναι σχετικά και στον νόμο των πιθανοτήτων. Γιατί 50% κάτι να σου πάει και 50% να μην σου πάει. Οπότε πάντα πρέπει να περιμένεις ότι κάτι μπορεί και να μην σου πάει. Γι' αυτό λένε προσέχεις για να έχεις.
4: Σωστό.
3: Αυτό μόνο έχω να πω σαν συμπέρασμα. Έχετε, κάτι, και... έχετε κάποια αντίρρηση σε αυτά?
4: Καθόλου.
3: Μπράβο. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ. Καλό, σας εκτιμώ. Και καλή συνέχεια σε όλους σας.
4: Να είστε καλά.
3: Γεια σας.
4: Λοιπόν, ο κύριος Γιάννης από Ζωγράφου. Λάτε, κύριε Γιάννη.
5: Μανώλη, πρέπει να βάλεις φρένο κάπου σε μερικούς και μερικές που έχουν ακατάπαιστη φιλιαρία.
4: Καλά, αφήστε το φρένο και πάμε τώρα στην...
5: Λοιπόν, πάμε στην ουσία τώρα. Ναι. Περιλήψη στα εντός του οίκου μας και στα πέριξ. Λοιπόν, διεπίστωσα παρακολουθώντας όλες τις πληροφορίες και τις ειδήσεις, ναι, ότι εκείνοι που λείπουν και είναι απαραίτητοι είναι οι ψυχίατροι. Αν πεις γιατί.
4: Γεννοείται.
5: Διότι θυμάσαι μικρός που παίζαμε ένα παιχνίδι, η κολοκυθιά, ε.
4: Ναι, πώς υπάρχει ακόμα η κολοκυθιά.
5: Υπάρχει κολοκυθιά. Κάτι τέτοιο γίνεται εκεί στο στενά του Ορμούς. Λοιπόν, ο ένας λέει το κοντό του, ο άλλος το μεγάλο, άλλος οι βουλάδες, άλλος οι βουλάδες από την άλλη μεριά. Και συμπέρασμα ότι κοροϊδεύουν τον κόσμο. Οι φίλοι μας οι Αμερικανοί μας λένε άλλα πράγματα, και σύμμαχοι, να το τονίσω κι αυτό. Και οι άλλοι είναι τελείως το αντίθετα. Λοιπόν, αυτά, και ο κόσμος αναμένει να δει καλύτερες ημέρες.
4: Ναι.
5: Εδώ πέρα, στην Ελλάδα, έχουμε το εξής φαινόμενο. Κάποιο κόμμα που ξεφύτρωσε πάλι ο κύριος Τσίπρας μαζί με τον κύριο Κατρόγκαλο, δεν το ξεχνάμε αυτό. Είχε αρπάξει όλα τα αποθεματικά των ταμείων και κάνανε φτερά. Αυτά που τόσα επί 40 και πάρα χρόνια μαζεύανε δεκαρά. Λοιπόν, ο κύριος Τσίπρας και ο συνεταίρος του απεφάσισε πάλι να μας σώσει, όπως και την άλλη φορά που έκανε ανάρπαστα τα χρήματα, τα οποία με πολύ κόπο και υδρότα είχαν αποταμιεύσει οι εργαζόμενοι και πλέον συνταξιούχοι. Λοιπόν, ο κύριος Τσίπρας μαζί με τον συνεταίρο του.
4: Ποιος είναι ο συνεταίρος του?
5: Μακοντέ.
4: Ναι, ο συνεταίρος, λέω, ποιος είναι?
5: Εκείνος που παραθυρίζει τώρα και μασάει καλά στην Αμερική.
4: Ποιος παραθυρίζει?
5: Κατρούγκαλος. Το ξέχασε τον Κατρούγκαλο. Ξεχνιέται αυτό.
4: Συνεταίρος του Τσίπρα ήταν ο Καμένος, δεν ήταν ο Κατρούγκαλος?
5: Συνεταίρος στις κομπίνες. Εδώ.
4: Στις κομπίνες.
5: Λοιπόν,
4: δεν έκανε μια κομπίνα.
5: Κάνανε κομπίνες. Πήραν τα λεφτά του Κοσμάκη και κάνανε φτερά.
4: Δεν κάνανε φτερά. Μπήκανε στο...
5: Πού μπήκανε?
4: Στο μαξιλάρι.
5: Στο μαξιλάρι μπήκανε.
4: Ξέρετε εσείς που κάνανε λεφτά φτερά.
5: Λοιπόν.
4: Δεν τον έχει κατηγορήσει κανείς τον Τσίπρα για τέτοιο πράγμα. Γι' αυτό το λέω.
5: Αυτός ο κύριος, λοιπόν, κατέβηκε με άλλο κόμμα, με άλλο κουστούμι και ανεδέστατα κατά τη δική μου αντίληψη και με πολύ μεγάλο θάρρος.
4: Είναι δεύτερος στις δημοσκοπήσεις.
5: Ναι, αφήστε τις δημοσκοπήσεις.
4: Δεν είναι δεύτερος, λέτε.
5: Αφήστε τις δημοσκοπήσεις.
4: Ρωτάω, δεν είναι δεύτερος, λέτε.
5: Αυτά είναι για τον Κλείδωνα.
4: Εσείς τι λέτε, ότι δεν είναι δεύτερος.
5: Πού είναι δεύτερος, στις κομπίνες.
4: Όχι, όχι, στις δημοσκοπήσεις. Αφήστε τις κομπίνες.
5: Στις κομπίνες είναι πρώτος όμως.
4: Ναι, όχι, για πείτε μου, πού είναι. Είναι, δεν είναι δεύτερος, πού είναι.
5: Εγώ δεν πιστεύω στις δημοσκοπήσεις.
4: Εσείς δεν πιστεύετε. Ποιος είναι δεύτερος λοιπόν κατά εσάς.
5: Δεν με ενδιαφέρει. Με ενδιαφέρει η πράξη του ανθρώπου. Mm. Καταλαβαίνετε.
4: Πρώτη είναι η Νέα Δημοκρατία, συμφωνούμε σε αυτό.
5: Και η Νέα Δημοκρατία.
4: Ναι.
5: Με ξέρατε καλή για πορεύεται.
4: Αυτοί κάνουν κομπίνες ή όχι.
5: Αν δεν είχε τους διαφόρους τύπου Τσίπρα, δεν θα ήταν.
4: Ο Τσίπρας τελικά είναι η μεγάλη πληγία της χώρας.
5: Η μεγάλη πληγία, ο μεγάλος κομπιναδόρος που παρουσιάζεται ως αριστερός.
4: Ναι.
5: Αλλά στην ουσία είναι το δεκανίκι για να κάνετε τις business. Λοιπόν,
4: τώρα, συγγνώμη, τώρα 7 χρόνια ποιος ο Τσίπρας κυβερνάει.
5: Ο Τσίπρας δεν κυβερνάει. Ο Τσίπρας είναι μέλος της ομάδας.
4: Τι έχει κάνει δηλαδή αυτά τα 7 χρόνια ο Τσίπρας.
5: Όλοι τους για μένα βαρώνει πρίγκιπες και τα λοιπά. Οι οποίοι παρουσιάζονται ως εργατοπατέρες, κοροϊδεύουν τον κόσμο και μέχρι πρότιτος και εμένα, δεν θα τα κρύψω.
4: Ναι. Τώρα σταμάτησε.
5: Και μας λέγανε διάφορα παραμύθια.
4: Ναι. Τώρα είμαστε εντάξει, δεν σας κοροϊδεύει κανείς.
5: Τώρα Μανώλη μου,
4: ναι,
5: ο Θεός να μας φυλάει.
4: Ναι.
5: Από κάτι που θέλουν να μας σώσουν.
4: Μάλιστα.
5: Ο Θεός μας φυλάει την Ελλάδα και τις Έλληνες, αλλά δεν έχουν απομείνει και πολλοί. Όλοι έχουν γίνει, έχουν πάει σε άλλη γη, σε άλλα μέρη.
4: Εντάξει, άμα πληρώνουν αλλού καλύτερα πάνε, καλά κάνουν.
5: Μα εμείς οι δικούντες τους διώχνουν. Οι πρίγκιπες, οι βαρόνοι και οι κληρονόμοι. Αυτές τις κατηγορίες. Ποιο νοιάζεται. Με ξέχασε αυτά που έλεγε ο Τσίπρας. Εγώ το θεωρώ υπεύθυνο γιατί παραπλάνησε τον κόσμο. Αλλά στην ουσία ήταν μέλος της ΕΠΡΟΣ.
4: Ήταν μέλος, συγγνώμη.
5: Της ομάδας. Ας πάρουμε ότι μια ποδοσφαιρική ομάδα έπαιζε έξω αριστερά αυτός. Καταλάβατε. Άλλος παίζει έξω δεξιά, άλλος
4: παίζει αριστερά, ναι, άλλος κέντρο.
5: Άλλος κέντρο.
4: Ναι, back half.
5: Και ο Κοσμάκης καθίσε να διαλέξει και γι' αυτό δεν υπολογίζω εγώ τι.
4: Βάζουμε και έναν στο τέρμα, μπακότερμα παίζουμε. Όποιος κάτσει πίσω, όποιος είναι πίσω, πιάνει την μπάλα.
5: Ή βάζει τον αγκώνα. Που λέει το χέρι του Θεού, πίσω το είχε πει ο Μαραντόνα.
4: Το χέρι του Θεού ήταν, μπήκε γκολ έτσι. Εγώ λέω για τον τερματοφύλακα. Τερματοφύλακα βάζουμε μπακότερμα.
5: Λοιπόν, Μανώλη,
4: στα 3 corner penalty.
5: Πάλι τα παραμύθια, ξανά πάλι με νέο κουστούμι. Αλλά ο κόσμος, παρότι προσπαθούν με όλα τα μέσα να τον πείσουν, δεν πείθεται γιατί βλέπει τα αποτελέσματα.
4: Μάλιστα.
5: Το όσο έχουν κάνει. Λοιπόν, αυτά προς το...
4: Προς γνώση και συμμόρφωση.
5: Δυστυχώς δεν υπάρχει ούτε μάση
4: ούτε συμμόρφωση.
5: Και ψάχνουμε τώρα και ψάχνουμε να βρούμε να φέρουμε απ' έξω. Καταλαβαίνετε.
4: Μάλιστα.
5: Τώρα ο Μητσοτάκης.
4: Ναι.
5: Ωραία μας παραδοσιάζει, ωραία ή και με αρκετή και καλή θέληση θέλει να κάνει κάτι. Αλλά το αφήνει με τα αφεντικά. Εδώ είναι η ιστορία.
4: Ναι.
5: Περίεργη γίνεται και στην Ουκρανία με τους φίλους μας που μας παίρνουν τα πεσκέσια,
4: ναι,
5: όπως αυτό με τους δυναμίτες και τα λοιπά.
4: Ναι.
5: Λοιπόν, ο Μητσοτάκης είναι ευθύς για μένα.
4: Ναι.
5: Είναι ευθύς και κατορθώνει πάντα να περνάει τα πράγματα,
4: ναι,
5: και να ρίχνει την μπάλα στην εξέδρα.
4: Μάλιστα.
5: Λοιπόν, θα ήθελα επίσης να πω ότι ο κόσμος να μην τα πιστεύει αυτά που λέει τα παραμύθια. Κουστούμια αλλάζουν, η ομάδα είναι μοιρασμένη στα ίσα και καθένας παίζει το παιχνίδι του.
4: Ναι.
5: Γιατί οι συνέπειες τις βλέπουμε καθημερινά.
4: Ναι.
5: Το κράτος δεν υπάρχει, έχει διαλυθεί. Ακόμα έχουν επιστροφές συνέχεια τις γυναίκες. Εάν βρίσκονται δύο-τρεις καλοί, αυτοί μπαίνουν στο περιθώριο. Για την αστυνομία έχω να πω ότι και αυτή κάνει ό,τι μπορεί, αλλά χρειάζεται συνεχής εκπαίδευση και ενημέρωση, αλλά χρειάζονται και χρήματα.
4: Δεν χρειάζονται.
5: Αυτά είναι. Ένας καλός για να κάνει τη δουλειά του πρέπει να μην έχει οικονομικά προβλήματα και οικογενειακά προβλήματα δημιουργούνται. Έτσι είναι το λογικό δηλαδή.
4: Αυτό είναι το λογικό, σωστά.
5: Αυτό είναι το λογικό.
4: Ναι.
5: Λοιπόν, κατά με προσπαθεί και αυτοί, αλλά και αυτοί έχουν προβλήματα οικογενειακά. Επίσης, θα ήθελα να πω ότι σε κάθε υπηρεσία,
4: ναι,
5: πρέπει να περνάνε από 10 κόσκυρα. Αυτοί που αναλαμβάνουν τα πόστα.
4: Ναι.
5: Και ακούμε κάτι παρόλες που απολάνε κάθε τόσο,
4: ναι,
5: για να δικαιολογούν τον μισθό τους και τις καρέκλες τους.
4: Ναι.
5: Καταλάβατε. Θα ήθελα να κάνω μια παρέμβαση για τη Μάρα την Κοντού.
4: Ναι.
5: Αυτή είχε ένα θείο στο Υπουργείο Παιδείας.
4: Mm.
5: Τότε το παλιό χτίριο, θυμάστε, στο μεταξύ Μητροπόλεως, Ευαγγελιστίας και Ερμού.
4: Ναι.
5: Που κάτω τα μαγαλιά από πάνω ήταν με ξύλα πατώματα. Εστεγάζεται το Υπουργείο Παιδείας. Λοιπόν, αυτή είχε ένα θείο συγγενής πρώτου βαθμού και είχε μεγάλο πόστο μέσα στο Υπουργείο.
4: Ναι.
5: Εγώ όταν έμαθα για το θάνατο της, ξεπλάγει, ήταν πολύ ξαφνικό αυτό.
4: Ξαφνικό δεν ήταν, αλλά εν πάση περιπτώσει, ναι.
5: Εμείς τουλάχιστον δεν ξέραμε τίποτε. Και ήταν αξιόλογος άνθρωπος και πολλοί αξιόλογοι δυστυχώς φεύγουν, ναι, και η Ελλάδα φτωχαίνει.
4: Μάλιστα.
5: Οι αξιόλογοι φεύγουν και οι κομπιναδόροι παραμένουν. Για το Μητσοτάκη, παρόλο τις προσπάθειες και την καλή θέληση, θέλω να πιστεύω κι εγώ,
4: ναι,
5: ότι δεν έχει ανθρώπους. Δεν έχει ανθρώπους και είναι υποχρεωμένος να κάνει πράγματα που ίσως είναι και για το δικό του συμφέρον.
4: Ναι.
5: Είναι αρκετά ευφύστομο και μπορεί πάντα και τα καταφέρει.
4: Μάλιστα.
5: Αλλά έχει τις περικλοποβιές. Στη Μέση Ανατολή βλέπουμε τι γίνεται. Οι φίλοι μας οι Ρώσοι από πάνω μας στέλνουν τα πεσχέσια τους. Ο άλλος, ο Λεβέντης, ο Ουκρανός, ο οποίος λέγεται ότι έχει και καταγωγή από ότι είναι εβραϊκής καταγωγής, έχει θησαυρίσει από το τίποτα και τα κορόιδα μεταξύ αυτών και εμείς πληρώνουμε. Παράδειγμα για το κορόιδα που λέω,
4: ναι,
5: είναι τα χρήματα που προσφέρουμε και αυτός μας έστειλε πεσκέση κάπου εκεί στη Θάκη ένα με πολλά κιλά δυναμίτιδα που φέρει.
4: Χοντρών λέτε, το θαλάσσιο.
5: Ναι. Λοιπόν, γι' αυτό σου λέω, είναι, ο Μητσοτάκης είναι ευθύς άνθρωπος.
4: Ναι.
5: Αλλά τα ρίχνουν στην εξέδρα. Κοιτάνε να προσπάσουν την προσοχή του κόσμου,
4: ναι,
5: σε άλλες κατευθύνσεις, για να μην έχει τα καθημερινά του προβλήματα.
4: Μάλιστα.
5: Γι' αυτό και πρέπει να είναι προσεκτικός, να μην πιστεύει τον καθένα,
4: ναι,
5: είτε παρουσιάζεται ως εργάτο πατέρας, είτε ως πολιτικός. Παραδείγματος χάρη, ένας πολιτικός σε πόσα χρόνια παίρνει την αποζημίωση που λέμε, τη σύνταξη. Και πώς ένας
4: εργαζόμενος... Διοθητείες είναι.
5: Διοθητείες. Ένας εργαζόμενος από την δημοκρατία.
4: Δεν κάνουμε και την ίδια δουλειά τώρα. Οι άνθρωποι αυτοί...
5: Κουράζονται.
4: Περνάνε το... βέβαια. Τι λέτε τώρα.
5: Κουράζονται.
4: Εγώ
5: πιστεύω ότι έχω βγάλει και κάλου στα πόδια. Από το τραχαλιτό.
4: Ελπίζω πως όχι.
5: Ελπίζω πως όχι. Παρδόνι μου, πέσαμε στα ριχά.
4: Ναι.
5: Το καράβι εξόκυλε. Άνθρωποι δεν υπάρχουν. Και ελάχιστοι έχουν προβλήματα και μεταξύ αυτών είναι και το αστυνομικό σώμα, το οποίο πιστεύω ότι έχει και αυτό ότι διακυμάζει το
4: ξέρετε. Γιατί ευχαριστώ κύριε Γιάννη, ελάτε.
5: Υπήρχαν δύο σώματα τότε, η αστυνομία πόλεων και η χωροφυλακή.
4: Αυτά είναι πολύ παλιά.
5: Ναι, πολύ παλιά, αλλά οι συνέπειες εξακολουθούν.
4: Να είστε καλά.
5: Λοιπόν, σου εύχομαι καλή δύναμη.
4: Γεια σας. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα.
5: Και στους ακούοντες, καλή φώτιση.
4: Να είστε καλά.
5: Γεια χαρά.
4: Γεια σας. Ο κύριος Παναγιώτης από τη Μεταμόρφωση. Γεια σας κύριε Δημήτρη που στείλατε το μήνυμα. Τι να κάνω κύριε Δημήτρη, πείτε μου. Έλατε κύριε Παναγιώτη.
6: Καλημέρα κύριε Μανώλη.
4: Γεια σας κύριε Παναγιώτη.
6: Τι κάνετε?
4: Καλά λέω.
6: Λοιπόν, επειδή πάντα λέμε κακά, θα ξεκινήσω με ένα καλό. Ναι. Ότι επιτέλους,
4: ναι,
6: βρέθηκε ένας εισαγγελέας,
4: ναι,
6: ένας εισαγγελέας μου στείλει αυτά τα αποβράσματα,
4: ναι,
6: που μπαζώσανε 57 ανθρώπους, τους μπαζώσανε εκεί και να τους στείλει στο ειδικό δικαστήριο.
4: Δεν τους έστειλε, η πρότασή του είναι.
6: Ελπίζω, η πρότασή του.
4: Ναι.
6: Ελπίζω, γιατί φοράει παντελόνι αυτός, αυτοί που θα πάρουν την απόφαση να είναι σωστή απόφαση και πιστεύω ότι θα το κάνουν.
4: Κοιτάξτε, μισό λεπτό, για να μην μπερδευόμαστε. Υπάρχει μια πρόταση εισαγγελική και θα αποφασίσει το δικαστικό συμβούλιο.
6: Ναι, αλλά να μην ξεχνάμε βέβαια,
4: ναι,
6: ότι ο προηγούμενος που έφυγε, σαν το λαγό, έτσι, που έφυγε, έβαλε τα χαρτιά όλα στα σιτάρια, τα έκρυψε όλα.
4: Ναι.
6: Ενώ

0: άκουσα και τους διαλόγους, γιατί υπήρχαν, λέει, μάρτυρες και ακούγανε τι λέγανε από την Αθήνα σε αυτούς, τι λέγανε ότι θα τους κάνουν, εάν δεν τα μαζέψουν γρήγορα τα πράγματα εκεί. Αν δεν τα καθαρίσουν δηλαδή. Υπάρχουν μάρτυρες γι' αυτό.
1: Για
0: που ακούγανε σε ανοιχτή ακρόαση τι λέγανε στα τηλέφωνα.
1: Ναι.
0: Το έχετε ακούσει αυτό, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, λέω, για να δούμε όμως τι θα αποφασίσει το Συμβούλιο.
0: Να δούμε λοιπόν με το Συμβούλιο τώρα.
1: Η εισαγγελική πρόταση προφανώς και έχει μία βαρύτητα και ένα ενδιαφέρον, αλλά από μόνη της δεν λέει κάτι.
0: Τέλος πάντων.
1: Δεν, μάλλον, ακόμη, όχι, λέει, αλλά από μόνη της δεν αρκεί για κάτι, αυτό εννοώ.
0: Ακόμη και αυτό όμως, ότι βρέθηκε ένας να φοράει παντελόνια, ναι, δείχνει κάτι.
1: Μάλιστα.
0: Πάμε τώρα, γιατί σας λέω από παλιά ότι η Νέα Δημοκρατία, και δεν ξέρω τι έλεγε ο προηγούμενος για το Μητσοτάκη,
1: ναι,
0: ότι δεν θα ξέρουν από πού να φύγουν.
1: Ναι.
0: Ακούσατε βέβαια τι έγινε με τα σπιτάκια, έτσι.
1: Ποια σπιτάκια? Αναμένα,
0: με τα σπιτάκια ανακύκλωσης. Τα ακούσατε τα νέα,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: 30.000 στο σπιτάκι, μέχρι 60. Ο μέσος όρος κόστους. Λοιπόν, 300.000 στο σπιτάκι. Φανταστείτε, 270.000 διαφορά σε κάθε σπιτάκι, πάνω από 250 σπιτάκια.
1: Ναι.
0: Τα εκατομμύρια που κλέψανε, που κάποια λαμούγια βάλαν στην τσέπη τους, και μη μου πείτε, αχ, ναι, συγγνώμη, δεν ήταν ο Μητσοτάκης. Δεν είναι η κυβέρνηση του Μητσοτάκη. Ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ, ο ΜΥΡΙΖΑ, το ΚΚΑ, η Καριστιανού, όλοι οι άλλοι. Αλλά ο Μητσοτάκης δεν είχε σχέση με αυτό.
1: Στην παρούσα φάση ο Μητσοτάκης κυβερνάει, δεν κυβερνάω εγώ.
0: Ναι, μα δεν ήταν μακριά αυτός ο άνθρωπος. Τι μωρέ, 300 χιλιάρικα να πούμε βάλαν το σπιτάκι, 30 μέχρι 60 έκανε. Δηλαδή το λιγότερο που οικονομάγαν 240 χιλιάρικα το σπιτάκι, μια χαρά. Βάλτε έναν υπολογιστή λοιπόν και μετρήστε τα λεφτά που κλέψανε από τον ελληνικό λαό, για τα λεφτά αυτά τα πληρώνεις εσύ.
1: Ναι.
0: Μανώλη μου και εγώ και όλος ο ελληνικός λαός. Πληρώνουμε αυτά τα καθάρματα. Αυτό
1: μη
0: που
1: λέτε
0: είπα,
1: κακές
0: λοιπόν,
1: κουβέντες.
0: Το κάθαρμα είναι κακιά κουβέντα. Μπορώ να πω χειρότερα, αλλά δεν το λέω. Κρατάω.
1: Ναι.
0: Συγκρατούμε. Λοιπόν, τα σκάνδαλα είναι εκατοντάδες από ό,τι υπολογίζουν, που έχουν βγει βέβαια, τα γράφουν στα site, 148 λέει σκάνδαλα, τα οποία αυτά το ένα πίσω από το άλλο, θέλει μία μέρα μόνο για να κατονομάζεις το ένα σκάνδαλο μετά το άλλο. Θέλει μία μέρα, δηλαδή κλέψαν τα λεφτά του ελληνικού λαού. Είναι ελεηνοί, δυσάθλοι, κλέψαν τα λεφτά τα δικά μας που έχουμε δουλέψει μία ζωή. Για να πούνε τι? Για να βγουν το Σεπτέμβρη και να πει θα δώσω και ένα κατοστάρικο ακόμη. Ας το πάρει το κατοστάρικο λοιπόν αυτό, να το βάλει εκεί που ξέρει. Ο ελληνικός, δεν είπα τίποτα, ο ελληνικός λαός εκεί που ξέρει να το πάρει.
1: Δεν είπα, δεν μην το επαναλαμβάνετε.
0: Λοιπόν, μα αυτή είναι η αλήθεια, μάνα μου. Αυτή είναι η αλήθεια. Πονάει η αλήθεια, πονάει τους νεοδημοκράτες. Ο κύριος προηγουμένος που βγήκε, φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Λοιπόν, κάθε, μισό λεπτό, μισό λεπτό.
0: Συγγνώμη λίγο, συγγνώμη λίγο.
1: Μισό λεπτό.
0: Και εγώ είμαι ένα
1: κύριο. Κάθε πολίτης έχει δικαίωμα να υποστηρίζει και να πιστεύει αυτό που θέλει.
0: Ναι, αλλά όχι με ύπουλο τρόπο, να είναι ευθύς και να λέει την αλήθεια.
1: Καθένας έχει τον τρόπο του.
0: Ο κάθε ένας να είναι ευθύς και να λέει εγώ είμαι ρε δεξιός. Αυτός ήμουν, γιατί ο πατέρας μου, να πούμε,
1: έχει τον τρόπο του.
0: Γιατί ο πατέρας μου ήταν δοσύλλογος, να πούμε, γιατί ο πατέρας μου ήταν, ξέρω εγώ, γερμανοτσολιάς, γιατί ήταν.
1: Μα, να σας πω, κύριε Παναγιώτη, μην το κάνετε αυτό. Μία, δύο, τρεις όμως, εντάξει. Δοσύλλογος και δεν είναι και γερμανοτσολιάς, εντάξει.
0: Δεν είπα, μιλάω για το συγκεκριμένο.
1: Δεν μιλάτε, αλλά μιλάτε.
0: Μιλάω γενικώς.
1: Εντάξει τώρα.
0: Και λέω, δεν είναι δυνατόν δηλαδή να βγαίνεις να μιλάς και να λες πράγματα τσουκουτσου, τσουκουτσου, τσουκουτσου. Εγώ είμαι εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ. Κάθετα οριζοντίως και καθέτος. Αλλά δεν θα πω όμως και ψέματα. Δεν θα πω δηλαδή ότι ο μικρός ο Καραμαλής κατέστρεψε την Ελλάδα. Χρέωσε, να πούμε, μπήκαμε στο δούνο του. Γιατί από εκεί που χρωστάγαμε 200 πήγαμε 400.
1: Ναι.
0: Και ότι μπήκε ένα Τσίπρας επάνω, να πούμε, και δεν ήξερε τι του γινότανε. Αλλά δεν έκλεψε. Προσέξτε, εγώ δεν είμαι με τον Τσίπρα. Είπαμε ποιον είμαι. Λοιπόν, τη στιγμή αυτή. Και είμαι με αυτόν που είμαι, γιατί βλέπω ότι είναι ο μοναδικός που λέει πέντε πράγματα και το φοβούνται όλοι. Και ξέρω πολύ καλά τι λέω.
1: Τον Τσίπρα.

0: Όχι, όχι με το τζιπ. Δεν είναι με το τζιπ.
1: Ποιος λέει κάτι για τον Φουντούλη?
0: Το φοβούνται, ναι. Την ελληνική λύση, Μανώλη μου. Τη φοβούνται, την τρέμουν όλοι. Ξέρουν ότι είναι γύρω στο 15% και την τρέμουν όλοι.
1: 15%? Λοιπόν,
0: ακριβώς αυτό που σας λέω. Είναι από 12 μέχρι 15% τη στιγμή αυτή. Και το ξέρουν πολύ καλά αυτό και τρέμουνε. Όταν λέμε τρέμουνε, τρέμουνε και
1: δεν
0: θα
1: θέλω,
0: το δείτε.
1: Δεν θέλω να σας απογοητεύσω.
0: Το βράδυ, χθες του δίναν 10, αλλά του δίνουν ό,τι θέλουν. Μήπως ακούσατε τι έγινε με μια εταιρεία δημοσκόπησης πολύ μεγάλη που πουλήθηκε 660.000, δήλωσε κεφάλαιο 25, ποιος την πήρε, ποιος είναι από πίσω, που έχει πάρει όλα τα δημόσια έργα και είναι υποτίθεται η καλύτερη δημοσκοπική εταιρεία. Αυτά τα ακούτε, δεν θα πω όνομα.
1: Μισό λεπτό. Ναι. Οι εταιρείες δημοσκοπήσεων, όπως και όλες οι εταιρείες, υπόκεινται σε κάποιους κανόνες και σε ό,τι αφορά το εμπορικό δίκαιο μπορούν και να πουληθούν.
0: Ναι, ναι, μα εγώ δεν λέω δεν μπορούν να πουληθούν. Ναι. Λέω για τα αποτελέσματα.
1: Οι ιδιωτικές επιχειρήσεις είναι, δεν είναι.
0: Λέω για τα αποτελέσματα που βγάζουν, γιατί ήδη σήμερα.
1: Ακούστε.
0: Ο Παναγιωτόπουλος.
1: Ακούστε. Οι εταιρείες δημοσκοπήσεων. Εγώ έχω πει την άποψή μου για τις δημοσκοπήσεις γενικώς. Μένω στα ποιοτικά χαρακτηριστικά συνήθως. Δεν μπορώ βέβαια να μην παρακολουθώ όλα όσα καταγράφουν. Οι εταιρείες δημοσκοπήσεων επιβεβαιώνονται ή δεν επιβεβαιώνονται το βράδυ των εκλογών.
0: Το βράδυ των εκλογών. Συμφωνώ.
1: Απλά είναι τα πράγματα.
0: Αλλά υπάρχουν όμως και κάποιοι.
1: Οι εταιρείες δημοσκοπήσεων δεν κάνουν εκλογές.
0: Σήμερα ο κύριος Ποτάκης και καπάκι μετά ο Παναγιωτόπουλος ο Πάνος μίλησαν στο Open. Και οι δύο, ο ένας είναι της Εστίας. Ο διευθυντής της Εστίας.
1: Και ο Πάνος ο Παναγιωτόπουλος είναι στο.
0: Και ο Πάνος ο Παναγιωτόπουλος. Ναι, στο Κόντρα. Ναι. Λοιπόν, βγήκανε στο Open. Λοιπόν, και οι δύο τους. Και μιλήσανε το απόγευμα.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, και οι δύο, γιατί πρέπει να παρατηρούμε μερικές φορές.
1: Εξαιρετική δημοσιογράφη είναι και οι δύο, κατά την προσωπική μου.
0: Πρέπει να παρατηρούμε, ξέρανε και οι δύο για τις κρυφές δημοσκοπήσεις που γίνονται στα κόμματα από πίσω.
1: Μα δεν είναι μυστικό. Δεν είναι μυστικό αυτό για τις κρυφές δημοσκοπήσεις.
0: Κρυφές δημοσκοπήσεις, ναι. Γύρω στο 20 με 22 της δίνω της Νέας Δημοκρατίας και είναι και σχετικό. Γιατί εγώ πιστεύω ότι μακάρι, πιστεύω ότι θα κάνει εκλογές σε Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, Οκτώβριο μάλλον θα τις κάνει, αλλά μακάρι να τις κάνει την άνοιξη για να μην βρει ούτε την ψήφο του. Μακάρι να τις κάνει την άνοιξη.
1: Ακούστε, για να μην μπερδεύεστε. Εσείς και όλοι μας. Εγώ έχω πει ότι εγώ εκτιμώ ότι οι εκλογές θα γίνουν μέσα στο 2026, αλλά η εκτίμησή μου βασίζεται σε κάποια πράγματα. Πολύ πιθανό να πέσω έξω. Να ξέρετε ότι η κυβέρνηση θα κάνει εκλογές όταν δει ότι το ποσοστό της είναι το πιο υψηλό που μπορεί να είναι.
0: Με μία διαφορά. Ποια είναι η διαφορά αυτή?
1: Δεν έχει εκείνη τη στιγμή πάντως να ξέρετε ότι θα την ξέρουν εκείνοι. Ούτε εσείς ούτε εγώ θα την ξέρουμε.
0: Συμφωνώ. Το θέμα είναι άλλο.
1: Ναι. Ούτε εσείς ούτε εγώ.
0: Το θέμα είναι άλλο. Ότι ο χρόνος είναι προς την κλεψίδρα. Ότι ο χρόνος τελειώνει. Είτε τον Οκτώβριο.
1: Ο χρόνος τελειώνει ούτως ή άλλως.
0: Ακριβώς.
1: Ο χρόνος τελειώνει ούτως ή άλλως.
0: Δεν έχουν χρόνο.
1: Η ανανέωση της λαϊκής εντολής προς αυτή ή κάποια άλλη κυβέρνηση είναι δεδομένη.
0: Ήδη άτομα δικά τους βγαίνουν στην τηλεόραση. Και ο ένας είπε να πούμε ότι μπορεί να πάει μέσα Μητσοτάκης. Βγήκε και το είπε θεός.
1: Για τον κύριο Σαλμά, στον κύριο Σαλμά να φέρεις.
0: Ναι.
1: Ο κύριος Σαλμάς, ακούστε, ο κύριος Σαλμάς, με όλο το σεβασμό προς το πρόσωπό του, έχουμε μιλήσει και όλος τον έχουμε βγάλει και εδώ. Καθόλου αξιόλογος, όπως και όλοι οι πολιτικοί, εγώ δεν έχω κανένα θέμα με τους πολιτικούς γενικώς, ενώ επί προσωπικού, γιατί επαγγελματικά όταν τους έχω μπροστά μου θα τους ρωτήσω ό,τι έχω στο μυαλό μου να ρωτήσω, δεν έχω τέτοια ζητήματα. Ο κύριος Σαλμάς αυτά θα πρέπει να τα πει για να έχουν εγκυρότητα κατ' εμέ όταν ήταν στη Νέα Δημοκρατία.
0: Δεν έχει σημασία αυτό.
1: Όχι.
0: Δεν έχει σημασία. Εκείνη την ώρα
1: για μένα έχει τεράστια.
0: Εκείνη έχει το γραφειάκι του, είναι υπουργός. Λοιπόν,
1: και για μένα έχει τεράστια.
0: Κόβει και ράβει, βάζει τους ανθρώπους τους δικούς του όπου θέλει. Υπάρχουν τα μαύρα κονδύλια. Γιατί μας έχει πει κάποιος πολιτικός.
1: Τώρα, εσείς τώρα ήρθατε στην Ελλάδα.
0: Εγώ είμαι μια ζωή στην Ελλάδα.
1: Λοιπόν, αυτά δηλαδή τι δεν τα ξέρατε.
0: Τα ξέρω, αλλά έξω από το βαθμό. Όχι αυτό που γίνεται.
1: Το θέμα του βαθμού.
0: Αυτό ακριβώς. Ναι. Δηλαδή πάντα έτσι, υπάρχει ένα όριο. Υπάρχει ένα όριο. Δηλαδή λες, έχεις μια υπομονή. Σου κάνει κάποιος ένα, δύο, τρεις, πέντε. Λες, τέλος πάντων, δύο, τρεις φορές το αντέχω. Εδώ μιλάμε ότι είναι 7 χρόνια επάνω, 7,5 πάνε. Λοιπόν, και δεν υπάρχει μία μέρα, δηλαδή τι να πρωτοθυμηθεί κανείς. Τι να πρωτοθυμηθεί. Με την υποχρεωτικότητα στα εμβόλια. Με το πρόστιμο που βάλαν στους ανθρώπους.
1: Καλά, εγώ δεν έκανα. Η υποχρεωτικότητα στα εμβόλια και το πρόστιμο, ναι. Αν θέλετε την προσωπική μου άποψη, δεν είναι...
0: Σκεφτείτε ότι εγώ κόλλησα κορονοϊό από τους πρώτους.
1: Δεν θα συζητήσουμε το θέμα του κορονοϊού, κύριε Παναγιώτη, ειλικρινά σας μιλάω.
0: Ναι, όχι, δεν το συζητάω. Ο καθένας ό,τι ήθελε.
1: Όχι, όχι. Το λέω πολύ ειλικρινά. Εγώ προσωπικά.
0: Πόσα εκατομμύρια παιχτήκανε όμως.
1: Εγώ προσωπικά. Μισό λεπτό. Εγώ προσωπικά είμαι κατά της υποχρεωτικότητας σε πολλά πράγματα. Και κατά της λογικής της απαγόρευσης και του προστίμου σε ό,τι αφορά τα εμβόλια. Για μένα όμως, και το έχω ξαναπεί, το εμβόλιο καλώς. Όσοι το κάναμε, το κάναμε.
0: Γιατί
1: μπαίνει σε μια τέτοια βάση συζήτηση και εγώ αυτή τη συζήτηση
0: όχι,
1: δεν την κάνω.
0: Δεν σχολιάζω κάτι τέτοιο. Ναι. Δεν με νοιάζει. Ήθελες, ο αδερφός μου το έκανε. Εγώ δεν το έκανα. Η συγχωρεμένη γυναίκα μου, ας πούμε, δεν το έκανε. Ένα παράδειγμα σας λέω. Εγώ δεν το έκανα. Ο αδερφός μου το έκανε. Λοιπόν, σας πληροφορώ ότι δεν το σχολιάζω. Είναι κάτι προσωπικό. Ήθελε να το κάνει.
1: Το θέμα της απαγόρευσης και του προστίμου είναι άλλο. Το θέμα της υγείας είναι άλλο.
0: Το πρόστιμο όμως, το πρόστιμο αυτό, εκεί στο πρόστιμο εγώ κολλάω.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, ξεκίνησε όλη η ιστορία, η πρώτη τετραετία.
1: Ελάτε ήτανε, όμως, ολοκληρώστε σιγά σιγά.
0: Ναι, ήτανε πάνω εκεί. Ήτανε πολλά...
1: Εντάξει, έτυχε βέβαια αυτό, έτσι.
0: Πολλά έτυχε.
1: Δεν το άθελε.
0: Οποιοσδήποτε θα μπορούσε
1: ναι,
0: να
1: θα είναι. Μπορούσε να βασκάσει τα χέρια οποιοδήποτε, πραγματικά.
0: Ωραία. Λοιπόν, βολεύτηκε πάνω εκεί. Τη δεύτερη
1: τι ξέρω αν βολεύτηκε.
0: Τη δεύτερη, και τώρα τι βγάζει τώρα, σιγά σιγά λένε, επειδή ξέρουν ότι τον Οκτώβρη τελειώνουν τα πακέτα από την Ευρώπη, αρχίζουν και λένε, μα εμείς θα δώσουμε και άλλο πακέτο δικό μας.
1: Υπάρχουν πολύ σοβαρότερα θέματα, κύριε Παναγιώτη, αλλά επειδή θα σας κλείσω γιατί περιμένουν και άλλοι ακροατές. Πολύ σοβαρότερα θέματα, τα οποία εκκρεμούν αυτή τη στιγμή και αφορούν τη δημόσια υγεία.
0: Χάρηκα, πρώτα απ' όλα σου εύχομαι υγεία μέσα από την
1: Όλος ο κόσμος είναι καλά, λίμον.
0: Χάρηκα που σε άκουσα και θα με θυμηθείς από Σεπτέμβρη και μετά θα τα ξαναπούμε. Ίσως να αργήσω λίγο. Σε ακούω καθημερινά, δεν σε χάνω με τίποτα από
1: δεν το. Από Σεπτέμβρη και μετά έχει ο Θεός, δεν ξέρω δεν έχει βγει το πρόγραμμα ακόμα. Ωραία. Δεν λέω ότι δεν θα είμαι στο πρόγραμμα, αλλά δεν το ξέρω. Μη σας πω και.
0: Πιστεύω ότι θα είσαι γιατί.
1: Θα το δούμε, έχει ο Θεός μέχρι τότε. Να είμαστε καλά, να έχουμε υγεία.
0: Είσαι αξιόλογο άτομο. Και σε
1: ευχαριστώ,
0: ακούω,
1: να είστε καλά. Καλό βράδυ.
0: Καλή σου μέρα.
1: Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Ο κύριος Κώστας από το ΕΓΑΛΕ. Ελάτε κύριε Κώστα. Κύριε Κώστα.
2: Γεια χαρά.
1: Γεια σας κύριε Κώστα.
2: Τι κάνουμε. Λοιπόν.
1: Καλά, μισό λεπτό κύριε Κώστα πριν να πείτε το λοιπόν. Κύριε Μάρκο, για τις καταγγελίες Αλμά Εισαγγελέας. Εγώ δεν θα σχολιάσω. Εγώ θέλω αποδείξεις. Μισό λεπτό. Δεν λέω ότι αυτά που λέει ο κύριος Αλμάς ισχύουν ή δεν ισχύουν, αυτό το ξέρει ο κύριος Αλμάς. Ο κύριος Αλμάς ήταν στην κυβέρνηση, όχι εγώ. Ο κύριος Αλμάς ήταν κυβερνητικός βουλευτής. Όταν ήταν κυβερνητικός βουλευτής δεν τα κατήγγειλε αυτά. Όταν έφυγε από τη Νέα Δημοκρατία τα κατήγγειλε. Άρα, αύριο το πρωί θα πρέπει να τον καλέσει ο εισαγγελέας. Εγώ δεν μπορώ να πω τη γνώμη μου. Δεν έχω γνώμη. Μπορεί να λέει αλήθεια, μπορεί να μην λέει αλήθεια. Το ξέρω. Δεν το ξέρω. Να σας πω τι με βολεύει, τι μου αρέσει. Αυτό δεν έχει σημασία. Σημασία έχει πόσο ισχύουν αυτά που λέει. Αύριο το πρωί, χτες έπρεπε να τον είχα λύσει. Σήμερα ο εισαγγελέας για να τον πει Ελλάδο. Τι είναι αυτά που λες. Έχω δίκιο κύριε Κώστα.
2: Βεβαίως.
1: Εγώ τι να πω.
2: Βεβαίως, ναι, βέβαια. Βεβαίως. Άμα είναι εκεί πέρα.
1: Λοιπόν, όταν βγαίνει ένας βουλευτής εν ενεργεία και λέει κάποια πράγματα,
2: βεβαίως.
1: Πρέπει να τον καλέσει και να του πει: Ελά εδώ, τι είναι αυτό που λες. Πού είναι αποδείξεις.
2: Φέρε μου στοιχεία.
1: Έτσι. Και αν έχει αποδείξεις.
2: Έτσι.
1: Το συζητάμε. Αν δεν έχει, πάλι το συζητάμε.
2: Το συζητάμε. Έχει συνέπειες. Συνέπειες και με τις αποδείξεις και χωρίς αποδείξεις.
1: Πάντα. Προφανώς. Γι' αυτό λέω ότι δεν μπορώ να πω κάτι. Γιατί αυτό που όταν λέει κάτι ο Σαλμάς, το ξέρει ο Σαλμάς, εγώ δεν το ξέρω. ούτε να τον αμφισβητήσω μπορώ, ούτε να τον διαψεύσω μπορώ.
2: Βεβαίως.
1: Αλλά πρέπει όταν κάνει μια καταγγελία να μπορεί να την αποδείξει και να τον καλέσει κάποιος να την αποδείξει.
2: Ακριβώς, έτσι είναι. Λοιπόν, να σου πω κάτι, γιατί πέταξες μια τάκα, δεν ξέρω, μπορεί να το πιάσα εγώ το λάθος, το πονηρό το μυαλό μου. Είπες για το Σεπτέμβριο ότι δεν έχει βγει το πρόγραμμα. Λοιπόν,
1: όχι, δεν είναι πονηρή ατάκα.
2: Όχι, όχι, εγώ το σκέφτομαι έτσι.
1: Όχι, μην το σκέφτεστε. Σας το λέω για να σας φύγει από τη σκέψη.
2: Ναι,
1: για να σας φύγει από τη σκέψη, η ενημέρωση που έχω είναι ότι γυρνάω από την άδειά μου και ξεκινάει η εκπομπή.
2: Ναι.
1: Αλλά όταν θα βγει στο χαρτί θα σας το πω κιόλας.
2: Θα σου πεις, μπράβο. Άρα, λέμε Νίκο Χατζηνικολάου από το Σεπτέμβριο και πάλι Παρδάλι.
1: Τα αφήστε, εγώ δεν λέω τέτοιο πράγμα. Βλέπετε, τηλεπρότερο.
2: Εσείς
1: έχετε.
2: Έχω.
1: Εγώ δεν το λέω. Δεν λέω ότι δεν θα είμαι. Απλά δεν θέλω να πω κάτι ή να δώσω ένα ραντεβού για άνθρωποι μας.
2: Ναι, εντάξει, δεν υπάρχει.
1: Όχι, δεν υπάρχει κάτι πονηρό από πίσω.
2: Εμείς, το μυαλό του ανθρώπου βάζει πολλά πράγματα.
1: Ναι, σας λέω, δεν υπάρχει κάτι.
2: Ο άνθρωπος σκέπτεται.
1: Σας λέω λοιπόν ότι δεν υπάρχει κάτι πονηρό από πίσω. Ξεκάθαρα το λέω.
2: Εντάξει, φίλε μου. Εντάξει, με συγχωρείς, αλλά δεν το είπα.
1: Ναι, όχι, σας το λέω.
2: Καλή θέληση.
1: Σας το λέω.
2: Ναι.
1: Ξεκάθαρα, εγώ πρώτα θα σου φεύγω να είμαστε καλά 10 του μήνα,
2: ναι,
1: και γυρνάω στις 23-24 δουλεύω.
2: Μπράβο.
1: Μου έχουν πει ότι κάνεις εκπομπή.
2: Αυτό είναι.
1: Μόλις βγήκε στο χαρτί, θα σας πω, παιδιά, 24 υγεία να έχουμε, θα τα ξαναπούμε.
2: Αυτό είναι. Αυτό θέλουμε να μάθουμε και εμείς. Λοιπόν, ρε παιδιά, τι γίνεται εδώ πέρα. Είσαι νατοϊκός, δεν πληρώνεις ΦΠΑ.
1: Ναι.
2: Έτσι, δεν πληρώνουνε. Από τα εμπορεύματα που αγοράζουν οι νατοϊκοί. Για το λαό όμως, κύριε Μητσοτάκη, είναι δημοσιονομικά αδύνατη. Αδύνατο το να καταργήσει το ΦΠΑ. Έτσι.
1: Ναι.
2: Για τους νατοϊκούς, λεφτόδεντρα υπάρχουν, κύριε Πρωθυπουργέ. Έτσι δεν είναι.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, τι γίνεται, ρε παιδιά.
1: Υπάρχουν.
2: Γιατί αυτό το πράγμα. Δηλαδή, έλα να σας πω, αυτό δεν είναι τωρινός νόμος, είναι παλιός, και ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ τον έχουν υποστηρίξει, έτσι. Βέβαια.
1: Γιατί τι θα κάνανε.
2: Αυτό είναι, όχι από τώρα, είναι του 1993 και τροποποιήθηκε, αναπληρώθηκε επί ΠΑΣΟΚ, βέβαια, έβαλε και άλλα το πίπερο το ΠΑΣΟΚ, και μετά πάλι και ο Τσίπρας, ας πούμε, το 18, και αυτό έβαλε και σάλτσα και άλλα το πίπερο. Δηλαδή, κατάλαβες. Και τι λέει ένα παράδειγμα, ας πούμε, λέει. Ότι δηλαδή που δεν μπορούν να πληρώσουν ΦΠΑ, δεν πληρώνουν ΦΠΑ. Την κατασκευή, βελτίωση και επισκευή, συντήρηση και λειτουργία των εγκαταστάσεων και έργων κοινή υποδομή του ΝΑΤΟ που βρίσκονται στην Ελλάδα. Μάλιστα. Την κάλυψη προσωπικών αναγκών των αλλοδαπών στρατιωτικών, πολιτικού προσωπικού του ΝΑΤΟ, έτσι. Και εξαρτημένων από τα πρόσωπα και τα μέλη της οικογένειάς τους. Δηλαδή, άμα αγοράσουν κάτι οι άνθρωποι, δεν πληρώνουν ΦΠΑ. Έχουν φτιάξει ένα νόμο εκεί πέρα και πρέπει να το δηλώσεις. Έτσι. Εφοδιασμό στα κηλικία που αγοράζουν τα πράγματά τους εκεί πέρα. Δεν πληρώνουν ΦΠΑ. Και του πολιτικού προσωπικού του ΝΑΤΟ.
1: Κύριε Κώστα, συγγνώμη, σας διακόπτω.
2: Ναι.
1: Η Ελλάδα.
2: Ναι.
1: Ο βασικός στόχος που έχει θέσει η Συμμαχία,
2: ναι,
1: για τη συμμετοχή στο ΝΑΤΟ,
2: ναι,
1: είναι το 2% του ΑΕΠ της κάθε χώρας που συμμετέχει.
2: 7 δισεκατομμύρια δίνουμε.
1: Περιμένετε. 2% του ΑΕΠ. Εμείς, ναι, ξέρετε πόσο δίνουμε στο ΝΑΤΟ.
2: 5.
1: Το 3,5%.
2: 3,5, ναι, και θα το πάει 5, ναι.
1: Περίπου 9,6 δις ευρώ.
2: Ναι, εγώ σας είπα 7, σας είπα λίγο γιατί ήταν με το παλιό.
1: Εγώ σας είπα με το
2: καινούργιο. Ναι. Καταλάβατε. Και εκεί πέρα κύριε Πρωθυπουργέ, για αναμένεται τον εργαζόμενο.
1: Αναμένεται μέσα στο 2026.
2: Ναι.
1: Αναμένεται.
2: Ναι.
1: Έτσι, να δαπανίσουμε για το ΝΑΤΟ.
2: Ναι.
1: Πόσο είναι, μισό λεπτό. 11 δισεκατομμύρια δολάρια, 9,6 ευρώ.
2: Μάλιστα.
1: 3,5. Το
2: δηλαδή πληρώνουμε χρήματα για να σκοτωθούμε.
1: Βάζει στόχο, βάζει μάλλον ως όριο κατώτερο το 2%. Και εμείς σχεδόν δίνουμε τα διπλάσια. Δίνουμε τα διπλάσια, σχεδόν τα διπλάσια. Περιμένετε, κύριε Κώστα, μισό λεπτό.
2: Ωρα,
1: ένα λεπτάκι ακριβώς. Ευχαριστώ.
3: Real FM. Real FM. Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
4: Real FM. Η ώρα είναι μία.
5: Πολιτικές εξελίξεις.
6: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
5: Οικονομία.
7: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
5: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
8: Ηθοποιός σημαίνει φως.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Το δάσος των παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: πέμπτη και τελευταία ώρα, δύο λεπτά μετά τη μία. Ελάτε, κύριε Κώστα. Κύριε Κώστα.
1: Γεια χαρά. Έλατε, έλατε. Λοιπόν, εδώ πέρα,
0: ναι,
1: έγραφο που κυκλοφόρησε πρόσφατα σε μεγάλες αλυσίδες γαλλικής ενημερώνει, έτσι, στα καταστήματα, τους ταμείες, για τη διαδικασία απαλλαγής του ΦΠΑ από τους πελάτες του ΝΑΤΟ.
0: Δεν το ξέρω αυτό, θα το δω.
1: Βεβαίως είναι, κύριε.
0: Όχι, δεν αμφισβητώ αυτό που λέτε, δεν το ξέρω, απλά θα το δω, ναι.
1: Να το δεις. Λοιπόν, σήμερα έχουμε Τετάρτη 22 του Ιούλη, έτσι, σελίδα 7, ριζοσπάστης, παρακαλώ. Έχει και φωτοτυπίες, έχει και τα πάντα.
0: Μισό λεπτό, κύριε Κώστα, επειδή έρχονται και μηνύματα. Εγώ δεν είπα ότι. Εγώ είπα τι δίνουμε. Όχι, επειδή έρχονται μηνύματα, εγώ είπα τι δίνουμε στο ΝΑΤΟ. Δεν είπα ούτε αν πρέπει να τα δίνουμε, ούτε αν. Γιατί κι αν ήμασταν έξω από το ΝΑΤΟ, κάπου αλλού θα τα δίναμε.
1: Εδώ, μα μισό λεπτό, εδώ πέρα ψωνίζουν οι άνθρωποι του ΝΑΤΟ και δεν πληρώνουν ΦΠΑ, καταλαβαίνεις. Δηλαδή την ίδια στιγμή η κυβέρνηση απορρίπτει, α πούμε, σταθερά το αίτημα για ουσιαστική μείωση της κατάργησης του ΦΠΑ στα βασικά είδη πλατά της λαϊκής κατανάλωσης. Και λέει, α, θα πέσουμε έξω το ένα και άλλο, δεν έχουμε λεφτά, ξέρω εγώ, κάτι παραμύθια της καλυμάς, κύριε Μητσοτάκη. Τι είναι αυτά. Εδώ και τώρα απαιτούμε, κύριε Μητσοτάκη, τα προϊόντα λαϊκής κατανάλωσης, έτσι τα βασικά είδη, εδώ και τώρα κατάργηση του ΦΠΑ. Τελείωσε. Αρκετά. Αρκετά μας έχετε κατακλέψει, να πούμε. Ειδικούς φόρους, έμεσους φόρους, έμφυα, δεν ξέρω τι άλλους φόρους, ό,τι κινείται, ό,τι κινείται, φορολογείται, το ένα και το άλλο. Τι είναι αυτά τα πράγματα, να πούμε. Και στους Αμερικάνους και στις οικογένειές τους χαρίζεται το ΦΠΑ. Εκεί πέρα δεν υπάρχει πρόβλημα στην οικονομία μας, κύριε Πρωθυπουργέ. Αφήστε τα γεσμέν επιτέλους. Τα γεσμέν να τα αφήσετε. Κοιτάξτε τον ελληνικό λαό. Δεν τον κοιτάτε, κύριε Πρωθυπουργέ. Έχετε γίνει νινίκος, νενέκος των ξένων δυνάμεων. Έτσι μου αποδεικνύει. Επιτέλους. Μην το παρακάνετε. Άλλο ρε παιδιά πάλι. Αυτοί οι Ισραηλινοί έχουν κατασπάξει εκεί πέρα τους Παλαιστίνιους. Ο Παλαιστινιακός λαός τρινεί καθημερινά τα παιδιά του. Τα παιδιά του. Πάνε εκεί, τους γκρεμίζουν τα σπίτια. Τα σπίτια. Οι έπικοι, αυτοί εκεί πέρα που έχουν κουβαλήσει όλα τα κακοποιά στοιχεία από όλες τις χώρες, γι' αυτό το Ισραήλ έχει πάει 6 εκατομμύρια πόσο είναι, έχουν όλα τα κακοποιά στοιχεία, τα έχουν μαζέψει εκεί πέρα. Εκεί πέρα και τους τα χρηματοδοτούν, τους δίνουν μισθό, τους χτίζουν σπίτια εκεί, γκρεμίζουν τις περιουσίες. Σκοτώνουν οικογένειες Παλαιστινίων, τους κλέβουν, μέχρι τα πρόβατα τους κλέβουν. Τα πρόβατα τους κλέβουν, τους έχουν ρημάξει. Τους έχουν ρημάξει. Λοιπόν, και τι άλλο, βρε, οι απάνθρωποι, απάνθρωποι. Ισραηλινό σχέδιο για φυλακές με κροκόδιλους. Άκουσον.
0: Δεν το καταλάβω αυτό, τι είναι.
1: Κροκόδιλους, παιδί μου. Ναι, θέλει να φυλάνε τις φυλακές κροκόδιλοι, λέει, για να μην δραπετρεύουν οι Παλαιστινοί. Έτσι. Δηλαδή αυτό είναι το προηγουμένο δυτικό κράτος της Μέσης Ανατολής που το λένε αυτοί εκεί πέρα, κούνια που τους κούναγε. Φτάνει σε σημείο να, ξέρω εγώ, να βάλει τους κορκόδους του Νείλου, ναι, να φυλάνε τους Παλαιστίνιους κρατημένους να μην την κοπανίσουν, λέει, από τη φυλακή. Ναι, πραγματικά. Αυτό το είχα να πω καιρό. Και ένας υπουργός εθνικιστής από το εκεί πέρα, άλλη φασιταριά να πούμε, το υποστήριξε. Το υποστήριξε και λέει, ναι, λέει, έτσι λέει. Το είχε κάνει από το 25 το Δεκέμβρη. Το είχαν δηλώσει να γίνουνε. Δεν καταλαβαίνεις. Δηλαδή, με λίγα λόγια αυτό το κράτος μόνος του θα βγάλει τα μάτια του, διότι δεν το έχουν καταλάβει. Θα κάνουνε παγκοσμίως στον κόσμο να μισήσει αυτό το κράτος και θα την πληρώσουν ποιοι. Θα την πληρώσει ο λαός του Ισραήλ. Θα την πληρώσει. Και είναι αμαρτία από το Θεό. Και επειδή έχει φασιστοναζιστικές κυβερνήσεις. Ακού, λέει, κροκόδιλους, λέει. Θα τους φέρει, ναι. Από τον Νείλο εκεί πέρα που έχουν κροκόδιλους, μωρέ. Θα περι, ξέρω εγώ, γύρω στις φυλακές, θα μην μπορέσουν αυτοί να την κοπανάνε, να αποδράσουν, ας πούμε, οι φυλακισμένοι. Ναι, λες, κατάλαβες. Mm. Λοιπόν, πάλι τι άλλο τώρα, ένα άλλο πράγμα, ρε φίλε.
0: Ολοκληρώστε.
1: Ναι, ολοκληρώνω. Εδώ πέρα η κυβέρνηση βάζει κόφτες. Βάζει κόφτες στους ανθρώπους αμαία, με αμαία. Τους βάζει κόφτες.
0: Βάζει
1: δηλαδή,
0: κόφτες.
1: Ναι, βεβαίως, στις αναπηρικές συντάξεις. Εδώ πέρα, κύριε, το ξέρετε
0: το
1: ότι...
0: Αυτό.
1: Ναι, τα μπαστούνάκια και τα καρατσάκια τα αγοράζουν οι άνθρωποι με δικά τους λεφτά. Με δικά τους λεφτά τα αγοράζουν.
0: Ναι, πληρώνουν, ναι, πληρώνουν κάποια συμμετοχή.
1: Ναι, πληρώνουν, ναι. Ενώ, ναι, πληρώνουν κάποια
0: συμμετοχή. Λέτε ότι θα έπρεπε να δίνονται δωρεάν.
1: Έπρεπε να δίνονται δωρεάν.
0: Είναι ένα θέμα,
1: είναι,
0: το ακούω αυτό.
1: Είναι πράγματα αυτά, κύριε Μητσοτάκη. Μετά ασχολείστε και πάτε εκεί και κάνετε φιέστες για...
0: Αλλά αυτό βέβαια δεν είναι τωρινό.
1: Κάτσε και τι θα κάνουμε τώρα.
0: Όχι, όχι,
1: δεν
0: θέλω
1: είναι
0: να
1: τωρινό
0: πω
1: το
0: δεν...
1: ένα, δεν είναι τωρινό
0: λεπτό,
1: το άλλο. Δηλαδή θα αφήσουμε θέλω... να πηγαίνει.
0: Άλλο
1: έτσι.
0: Προσπαθώ να σας πω. Ότι και πριν,
1: ναι,
0: από 10 χρόνια,
1: ναι,
0: για να πάρεις ένα νοσοκομιακό κρεβάτι.
1: Μάλιστα.
0: Το πιο απλό.
1: Ναι.
0: Από το πιο απλό μέχρι έναν. Το πιο απλό είναι με μανιδέλα.
1: Μάλιστα.
0: Για να,
1: ναι,
0: σας δώσω, καταλάβετε.
1: Ναι,
0: μέχρι,
1: ναι,
0: ένα πιο σύνθετο που έχει, ας πούμε, κοντρόλ, ναι, για να μπορεί ο.
1: Ναι.
0: Το ανάπηρος να μπορεί να, εάν έχει τη δυνατότητα να εξυπηρετείται, να κάνει κάποιες κινήσεις.
1: Μάλιστα.
0: Το ποσό της συμμετοχής αρκετά υψηλό. Θέλω να πω ότι δεν είναι, δεν είναι ότι τα δίνανε δωρεάν και τώρα δεν τα δίνουν.
1: Μάλιστα.
0: Εμπόριο είναι όλα.
1: Εμπόριο, να πούμε. Μάλιστα. Εμπόριο, ναι, ναι, ναι. Βγάζουν, θέλω, δηλαδή το θεωρούν κόστος, δηλαδή. Έτσι, για δωρεάν στις δομές και υπηρεσίες για την πρόληψη, για τη θεραπεία και αποκατάσταση των αμαία. Το θεωρεί κόστος η κυβέρνηση. Αυτή την κυβέρνηση έχουμε σήμερα.
0: Τώρα, συγγνώμη που θα σας το πω, κύριε Κώστα, συγγνώμη που θα σας το πω, μπορώ να σας στεναχωρήσω,
1: ναι,
0: μάλλον δεν θα σας στεναχωρήσω.
1: Όχι,
0: αλλά
1: δεν
0: υπάρχει και άνθρωπος ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι στη Νέα Δημοκρατία, αλλά δεν είναι στην κυβέρνηση, που είχε πει κάποτε ότι δεν πεθαίνουν και οι ηλικιωμένοι.
1: Τώρα η λύθη...
0: Όχι, όχι, αφήστε την.
1: Δηλαδή σκέφτεται κάποιο μια ηλικιότητα και έχει το θράσος και το ξεστομίζει. Αυτό τώρα τι είναι, λέγεται άνθρωπος. Άνθρωπος πρέπει να υποστηρίζει το δίκαιο του φτωχού, κύριοι, αν θέλετε να ελεγόσαστε άνθρωποι. Και να αγωνίζεστε για το δίκαιο του φτωχού, αν θέλετε να λεγόσαστε άνθρωποι. Έτσι δεν είναι. Δηλαδή τώρα, κύριε, τι θα γίνει. Αυτή είναι η καπιταλιστική οικονομία. Χωράει, ας πούμε, 7 δισεκατομμύρια ευρώ για το ΝΑΤΟ, εξοπλισμούς και τους άλλους τους ομίλους επιχειρηματικούς. Εξαντλείται όμως, είναι για να καλύψει καθολικά τις ανάγκες των ανθρώπων με αναπηρία. Ε?
0: Ευχαριστώ, κύριε Κώστα.
1: Αυτό είναι.
0: Καλό
1: καταλάβατε. Ναι, η ευαίσθητη. Αυτός είναι, κύριε, ο καπιταλισμός.
0: Καλό ξημέρωμα,
1: δεν υπάρχει στον καπιταλισμό ανθρωπιά, κύριε.
0: Ευχαριστώ, κύριε Κώστα.
1: Άνθρωπος, ναι, δεν υπάρχει στον καπιταλισμό ανθρωπιά.
0: Καλό, λοιπόν, ξημέρωμα.
1: Να το έχετε, να το καταλαβαίνετε και να το ξέρετε.
0: Καλό ξημέρωμα.
1: Μόνο στο σοσιαλισμό.
0: Με τη ζέστη, πώς θα πήγαμε σήμερα.
1: Ανθρωπιά.
0: Με τη ζέστη, πείτε μου, πώς θα πήγαμε σήμερα. Για να κλείσουμε.
1: Μπορείτε.
0: Με τη ζέστη, πώς θα πήγαμε.
1: Με τη ζέστη,
0: ναι,
1: να σου πω, δεν βγαίνω έξω το πρωί.
0: Καλά κάνω.
1: Δεν βγαίνω το μεσημέρι.
0: Α, προσέχετε, εντάξει.
1: Μπορώ να πω, όχι,
0: εντάξει, αυτό.
1: Όχι, έχω, επειδή εγώ δεν μπορώ το air condition, η γυναίκα, έχω ανεμιστήρα.
0: Ανεμιστήρα.
1: Είναι μια χαρά το ανεμιστήρακι. Ωραίος ανεμιστήρας, με δροσίζει. Όχι, δεν μπορώ το air condition και το βράδυ το ανοίγω στην κρεβατοκάμερα και κάνα μισάωρο και μετά το κλείνω και
0: πέφτω. Άμα δροσίζει το δωμάτιο,
1: μετά γίνεται κλειστή η πόρτα, είναι ωραία. Κατάλαβες. Ναι. Έτσι το έχω βρει και είμαι.
0: Καλό βράδυ, κύριε Κώστα.
1: Θα το περάσουμε.
0: Θα το περάσουμε. Με λίγη προσοχή. Να είστε καλά.
1: Λοιπόν. Άντε, καλή δύναμη.
0: Γεια σας και εσείς.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλό βράδυ.
1: Καλό
0: σήμερα. Γεια, γεια. Μου έχει στείλει εδώ ο Πουαρό ένα μήνυμα. Αλλά πολλά μήνυματα έχουν έρθει, 123 μηνύματα. Τώρα τι θα προλάβω, δεν ξέρω. Κύριε Μάρκο, χαίρομαι που η απάντησή μου σας κάνει. Δεν συμβαίνει συχνά. Κάποιοι λέει αναγκάζονται, η Λιμπερασιόν το γράφει. Λοιπόν, έψαξα και βρήκα το άρθρο της το ρεπορτάζ της Λιμπερασιόν. Το υπογράφει ο Φαμπιέν Περιέρ, ο οποίος είναι ανταποκριτής. Δεν το υπογράφει Έλληνας και έχει μια σημασία αυτό. Λέει λοιπόν η Λιμπερασιόν για την Ακρόπολη, είναι άκρος δυσφημιστικό το άρθρο, το ρεπορτάζ, θέλω να σας πω. Λέει λοιπόν, γιατί μπήκα στο site της Liberation και διαβάζω μέχρι ενός σημείου, γιατί μετά είναι συνδρομητική. Στους πρόποδες της Ακρόπολης στην Αθήνα, ένα ζευγάρι Γερμανών μαλώνει τα παιδιά του. Σταματήστε να μαλώνετε, αναγκαστήκαμε να κατεβούμε εξαιτία σας. Φτάνει πια. Ο Σβέν, πατέρα, 40, εξηγεί στη Liberation. Πληρώσαμε 30 ευρώ για τη εισιτήρια μας. Ο μικρός χρειάστηκε να χρησιμοποιήσει την τουαλέτα. Δεν υπάρχουν στην κορυφή. Όλοι κατεβήκαμε ξανά και δεν μας αφήνουν να μπούμε ξανά. Έπειτα αναστέναξε. Αυτή η ζέστη των 38 βαθμών δεν είναι εύκολη για κανέναν. Λίγο αργότερα, δύο γαλίδες βγαίνουν από τον αρχαιολογικό χώρο. Η Νούρα, η οποία διευθύνει ένα σύλλογο με αναπτυξιακό προσανατολισμό, εξηγεί. Ευτυχώς είχαμε ρωτήσει εκ των προτέρων αν υπήρχαν τουαλέτες πάνω. Μας κατεύθυναν σε αυτές ακριβώς πριν τα τουρνικέ εισόδου. Αλλά το χειρότερο είναι για τους ανθρώπους που εργάζονται εκεί πάνω, μερικές φορές σε φυλάκια στον καυτό ήλιο. Οι συνθήκες τους είναι άθλιες. Έχει μαρτυρίες τουριστών. Και έχει και εργαζόμενους. Τώρα λέει θέλουν να δημιουργήσουν μια εταιρεία που θα μπορεί να προσφέρει υπηρεσίες εστίασης στο χώρο. Αρμέγουν τους τουρίστες και μετατρέπουν τον ιερό βράχο σε εμπόρευμα. Ένας εργαζόμενος άλλος δήλωσε στην εφημερίδα ότι ο διαγωνισμός προκήρυξε το Υπουργείο Πολιτισμού συνολικού ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ για τη διαχείριση του συστήματος έκδοσης και ελέγχου των ηλεκτρονικών εισιτηρίων. Δεν είναι οι πλειοδότριες εταιρείες δεν είναι σε θέση να προσφέρουν αξιοπρεπείς συνθήκες υποδοχής. Προβλέπονται, λέει, VIP επισκέψεις στον αρχαιολογικό, δεν το ξέρω αυτό, οι οποίες κοστίζουν 5.000 ευρώ και επιτρέπουν στους επισκέπτες να αποφεύγουν τον συνωστισμό. Πέρσι πραγματοποιήθηκαν, λέει, περίπου 70 τέτοιες ιδιωτικές επισκέψεις. Η Liberation τα λέει αυτά. Αυτό βέβαια ελέγχεται για τα 5.000, για να είμαι ειλικρινής. Σύμφωνα με την εφημερίδα, 4,5 εκατομμύρια τουρίστες επισκέπτονται τον Ιερό Βράχο κάθε χρόνο, κατά μέσο όρο κάθε μέρα 12.000 επισκέπτες. Το 2021 η ίδια εφημερίδα είχε γράψει άρθρο για τον Ιερό Βράχο που είχε ως τίτλο «Ακρόπολη τσιμενταρισμένη και παραμορφωμένη ομορφιά». Μάλιστα. Ενδιαφέρον. Είναι. Καλιγουλά. Έχετε καταλάβει, φαντάζομαι, ότι ο κάθε ένας ακροατής, φίλος, φίλη, ανάλογα με το τι πιστεύει, κατακυραυνούν τα υπόλοιπα. Μου γράφει εδώ Καλιγούλας, ενώ λέει στον κομμουνισμό ήταν τόσο πολλοί ανθρωπίστες που έστειλαν κάτι εκατομμύρια στα γκούλαγκ. Το 99% του ποσού δεν πάει στο ταμείο του ΝΑΤΟ. Είναι χρήματα που ξοδεύει το ελληνικό κράτος για το δικό του στρατό. Γιατί δεν είμαι σίγουρος γι' αυτό. Θα δω τις δαπάνες και θα σου πω. Για το 99% που μου λες. Μου φαίνεται ακραίο και υπερβολικό το 99%, αλλά θα το δω. Εγώ είπα τι δίνουμε στο ΝΑΤΟ. Ποια είναι η συνεισφορά μας. Τώρα, ναι, προφανώς αφορούν και τις αγορές που κάνουμε, αλλά για το 99% δεν είμαι σίγουρος. Στη Ρόδο μου γράφει εδώ ο Νικόλας, οι Εβραίοι όταν ψωνίζουν από μου λέει κάποιο μαγαζί και άλλα μαγαζιά, παίρνουν το ΦΠΑ πίσω, υπάρχει ειδικό ταμείο. Το tax free, μισό λεπτό τώρα, το tax free που αφορά τους κάποιους πολίτες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπήρχε. Νομίζω υπάρχει ακόμα. Γιατί είναι μπούρδα το τα δίνουμε για τον ΝΑΤΟ, δεν δίνουμε για τον ΝΑΤΟ. Θα δω ακριβώς τα ποσοστά, δεν είμαι. Δεν έχω τα ποσοστά αυτή τη στιγμή. Κύριε Σπύρο, δεν κάνω κανένα αγλάισμα. Επίσης θέλω να σας πω ότι αν θεωρείτε ότι οι απόψεις των συνακροατών δεν είναι σοβαρές, μπορείτε να μην ακούτε. Δεν σας υποχρεώνει κανείς. Για να ακούτε ραδιόφωνο δεν πληρώνετε. Δεν έχετε κόψει εισιτήριο. Δεν σας παίρνουμε τα λεφτά. Αν θέλετε ακούτε, αν δεν θέλετε δεν ακούτε. Διαβάζω την κριτική σας όπως βλέπετε. Πρώτον, δεν είναι θέμα του τι επιτρέπω και τι δεν επιτρέπω. Η εκπομπή έχει γραμμές ανοιχτές επικοινωνίας και βγαίνουν οι ακρότες και λένε την άποψή τους. Δεν σας αρέσει. Δεν έχω αντίρρηση. Απλά σας απαντώ. Το διοικητή του τάγματος Αζόφ διόρισε αρχιστράτηγο Ζελένσκι. Δεν το ξέρω που άρω, πρέπει να το δω. Καλά. Δεν διαγράφει γι' αυτό ο κύριος Άλμας από τη Νέα Δημοκρατία. Κύριε Μιχαλή, κουβέντα κάνουμε. Το έχω ξαναπεί. Αν είναι να είμαι μέτοχος, δεν έχω λόγο να με δω. Ο κύριος Γιάννης, ο κύριος Λάζαρος, γεια σου φίλε Αριστοτέλη από το Σίδνεϊ, πόσο έχετε? 9 βαθμοί κρύο. Φίλε Αριστοτέλη, 40 βαθμοί. Ρε Γιάννη, άσε με να ψάξω να βρω πόσο δίνουμε για το ΝΑΤΟ. Εσύ μου λες 99%, εγώ σου λέω θα ψάξω να βρω. Όχι, δεν δίνουμε. Καλημέρα Μανώλη, παρακολουθώντας τη συζήτηση κάθομαι και σκέφτομαι και με ένα πρόχειρο ψάξιμο διαπιστώνω ότι 13η και 14η σύνταξη μισθός στο δημόσιο θα στήχιζε για όλους περίπου 5 δις, δηλαδή τα μισά από αυτά που έχουμε υποχρέωση να δώσουμε στο ΝΑΤΟ, δηλαδή με λίγα λόγια αν δίναμε το 2% όπως δίνουν οι περισσότερες χώρες για εξοπλιστικά θα μπορούσαμε να δώσουμε μια πραγματική ανάσα στο λαό. Και να σου πω και το τρίκ που εννοείται θα στήχιζε λιγότερο στην κυβέρνηση, διότι έμεσα ή άμεσα το 15 με 20% για να μην πω 30 θα πήγαινε στο φόρο, οπότε κοστολογημένα θα μπορούσε να ήταν και γύρω στα 4 δις για να δεις πόσο μακριά είμαστε από την πραγματικότητα και τι ενοχές έχουμε. Ναι, δεν ξέρω τώρα, κύριε Νίκο μου από το Βερολίνο, χαιρετισμούς κιόλας, πώς κάνετε τον υπολογισμό. Νομίζω ότι 13η θα την ανακοινώσει στη ΔΕΘ, αλλά θα είναι στο ύψος της Εθνικής, εκεί γύρω στα 4. Παραπάνω από τα 3, 4 κάτι. Παραπάνω από τα 3 που είναι να δώσει το Νοέμβριο, αλλά πάντως θα ταυτιστεί 13η εν πάση περιπτώσει. Νομίζω, έχω μία πληροφόρηση ότι κάπως έτσι θα πάει το πράγμα. Θα το δούμε. Έχει ο Θεός. 19 λεπτά μετά τη μία. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Studio@papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Τραγουδάκι, επιστρέφουμε.

0: 25 λεπτά μετά τη μία. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Στούντιο papakirialfm.gr η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Γιάννη, θα με επιτρέψεις να κάνω εγώ το, να ψάξω εγώ για τον ΝΑΤΟ. Τώρα εσύ μου στέλνεις κάποια πράγματα και το μυαλό μου αυτή τη στιγμή δεν είναι καθαρό για να τα διαβάσω και να δω τι λένε. Θα το ψάξω και θα το πω. Δεν είναι. Μην βιάζεσαι. Να υπάρχει βιασύνη. Άλλη μόνο. Ιωσήφ από την Αριζόνα. Έλα Ιωσήφ.
1: Έλα φίλε, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Πώς είσαι?
0: Προσπαθώ.
1: Συγγνώμη για νωρίτερα, απλά κάτι έρχεται με τη δουλειά και ξέρεις, τη δουλειά είναι δουλειά.
0: Καλά, τι είναι, δουλειά προηγείται, εννοείται. Εξάλλου και εγώ εδώ τη δουλειά μου κάνω.
1: Ναι, εντάξει, οπότε... ναι, σίγουρα. Αλλά δεν θέλω να χαλάσω τη δικιά σου δουλειά.
0: Όχι, τι είπα να πει.
1: Χαιρετίσματα πολλά στον Αυγολέμωνο.
0: Να πω ότι ο Αυγολέμωνος είχε ένα... έκανε μια επέμβαση, καλά είναι. Και για κάνα μήνα μου είπαν ότι είναι, τέλος πάντων, όχι η νοσηλεία, αλλά είναι σε μια αποκατάσταση.
1: Α, περαστικά του τότε.
0: Ναι, καλά είναι.
1: Ελπίζω αν ακούει να με ακούσει και του εύχομαι την καλύτερη ανάρρωση.
0: Ναι.
1: Και μακριά από γιατρούς στο μέλλον, εύχομαι.
0: Εντάξει, όσο είναι δυνατό.
1: Αναγκαίο κακό, βέβαια.
0: Ναι.
1: Γιατροί, δικηγόροι, όλα αυτά, αναγκαίο κακό. Παπάδες. Χαιρετισμού στον Ξηρομερίτη, την κυρία Γιώτα, τον κύριο Λευτέρη, τον Αριστοτέλη, τον Μαύρο Ρόδο, τον Μπούμερα, την κυρία Κατερίνα, τον Νίκο και όποιος έχω ξεχάσει. Ζητώ συγγνώμη. Μανώλη, θέλω να σου πω έτσι, επειδή ακούω κάποια πράγματα εδώ πέρα στον αέρα και προβληματίζομαι και για μένα νομίζω η Ελλάδα είναι τρεις κατηγορίες. Είναι αυτοί που είναι, έχουν βολευτεί κάπου και θα το αναλύσω λίγο αυτό μετά αν μου επιτρέψεις.
0: Ναι.
1: Αυτοί που ευελπιστούν να βολευτούν κάπου και αυτοί που την κάνουν και έχουν ξεφύγει. Και όταν λέω τι κάνουν, δηλαδή έχουν φύγει στο εξωτερικό γιατί δεν αντέχουν άλλο αυτό το να μην πω τι.
0: Ναι.
1: Και μάλλον τέσσερις, συγγνώμη. Και αυτοί που κάθονται και υποφέρουν. Τους ξέχασα και τους κουκαράδες. Λοιπόν,
0: ναι.
1: Να μου επιτρέψεις να πω δηλαδή τι θέλω να πω. Δηλαδή, έχω παρατηρήσει κάποια πράγματα εξαιρετικά περίεργα στην Ελλάδα, για τα οποία δεν νομίζω να ευθύνεται η οποιαδήποτε κυβέρνηση.
0: Όπως?
1: Δηλαδή, πας σε μία τράπεζα.
0: Mm.
1: Λέει η τράπεζα ανοίγει 8 η ώρα.
0: Mm.
1: Έτσι. 8 η ώρα λέει ανοίγει. Το έχει απ' έξω εκεί πέρα, το γράφει.
0: Ναι.
1: Το λέει ας πούμε εκεί πέρα. Και δεν έχω δει ποτέ.
0: Χαιρετισμούς έχεις από τον Αριστοτέλη από το Σίδνεϊ.
1: Συγγνώμη.
0: Χαιρετισμούς από τον Αριστοτέλη από το Σίδνεϊ.
1: Χαιρετισμούς να το πεις και
0: πού. Ναι,
1: συγγνώμη. Χαιρετισμούς στον Αριστοτέλη. Έχουν να είναι καλά άνθρωπος. Δεν έχω δει μια τράπεζα ποτέ στην Αμερική να ανοίγει 8 και 1. 8 λέει, 8 ανοίγει.
0: Ναι.
1: Εδώ πας σε μια τράπεζα απ' έξω, τη στείνεις ας πούμε ένα τέταρτο νωρίτερα. Εδώ, εκεί συγγνώμη θέλω να πω. Στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα. Η τράπεζα ανοίγει στις 8 η ώρα, τη στείνεις εσύ ένα τέταρτο νωρίτερα απ' έξω, γιατί θα υπάρχει ουρά εννοείται. Και...
0: ναι, δεν ξέρω αν έχει και τόση ουρά, αλλά θα σου πω, πες.
1: Ναι, αναλόγως που είσαι.
0: Ναι, ναι.
1: Και πάει 8 και 4, 8 και 20 και περιμένεις ακόμα σαν το να μην πω τι, να ανοίξει η τράπεζα.
0: Θες να σου πω το χειρότερο.
1: Ναι, να μου πεις. Πες ναι. Μου.
0: Στην εσύ θα μου πεις για την Αμερική, γιατί εγώ δεν ξέρω. Αν χρειαστείς στην Αμερική λεφτά στις 5 ώρα τα ξημερώματα.
1: Πας ένα μηχανάκι και τα βγάζεις.
0: Μπράβο. Την Πέμπτη που μας πέρασε, ναι, ξημερώματα Παρασκευής. Την Πέμπτη την προηγούμενη δεν χρειάστηκε να μπω στο νοσοκομείο.
1: Ωραία, πάμε.
0: Ναι, και βγήκα. Να σε καλά. Και βγήκα ξημερώματα Κυριακής. Παίρνω λοιπόν ταξί και του λέω να σταματήσουμε. Μου λέει, σε παρακαλώ, μου λέει δεν έχω. Εντάξει, του λέω. Δεν έχω POS.
1: Δεν έχει πώς.
0: Ναι, εντάξει, του λέω εκεί.
1: Μπορώ,
0: είχε ρε παιδί μου τώρα ήταν,
1: όχι για τον ταξιτζή, για το που πάει η κατάσταση.
0: Έκλεινε τη βάρδια το άνθρωπο, εντάξει, δεν το συζητώ.
1: Εγώ κατάλαβα που πάει η κατάσταση.
0: Δεν έβρισκα ταξί, εν πάση περιπτώσει. Μου λέει να σε πάω, μου λέει να θες, μου λέει μετρητά. Εντάξει, του λέω. Απλά του λέω επειδή δεν έχω. Δεν σου λέω την τεραπεία. Θα σταματήσουμε, του λέω. Φεύγουμε από το Αλεξάνδρα, φεύγουμε δηλαδή απέναντι από την Αμερικάνικη πρεσβεία. Ανεβαίνουμε τη Μεσογείο. Σταματάμε.
1: Οι Αμερικανοί φταίνουν και γι' αυτό, είδες.
0: Περίμενε,
1: και γι' αυτό οι Αμερικανοί ναι. πάλι φταίνουν.
0: Σταματάμε σε μία τράπεζα. Σταματάμε σε μία τράπεζα που είναι σε σούπερ μάρκετ. Σε μηχάνημα που είναι σε σούπερ μάρκετ. Δεν δουλεύει. Είναι εκτός λειτουργίας. Σταματάμε στην τράπεζα που είναι στην πλατεία της Αγίας Παρασκευής. Μάντεψε. Όχι. Δεν έχει μηχάνημα. Το μηχάνημα είναι πίσω από τις μπάρες. Δεν φαίνεται καν.
1: Κάτι το οποίο θα δείξει την ηλικία μου.
0: Ναι.
1: Δεν θα πάρεις κύπελο ποτέ.
0: Περίμενε. Ναι. Περίμενε. Του λέω. Πάμε, του λέω. Βιαζόταν εντωμεταξύ γιατί θέλει να παραδώσει το ταξί να το πάρει ο συναδελφός του.
1: Εννοείται, καταλαβαίνω.
0: Πάμε, του λέω, να ανέβουμε τη Μαραθώνος. Ενώ θα έπρεπε να μπούμε και να κατέβουμε μετά τη Μαραθώνος. Έχει, του λέω, μια τράπεζα εκεί. Όντως, γιατί ξέρω. Τρίτη τράπεζα, έτσι. Τρίτο κατάστημα. Ναι. Κατεβασμένο το ρολό δεν μπορούσες να.
1: Ναι,
0: δεν μπορούσα να χρησιμοποιήσω. Του λέω να σταματήσουμε σε άλλη τράπεζα. Ήθελα να αποφύγω το να σταματήσω σε άλλη τράπεζα γιατί δεν ξέρω τι σου παίρνει για να κάνεις ανάληψη. Και τι θα έκανα, 20 ευρώ ανάληψη θα έκανα.
1: Τα οποία θα γίνουν 40 μέχρι να μπορέσει να τα βγάλει.
0: Ναι, περίμενε τώρα. Σταματάμε σε άλλη τράπεζα, κατεβασμένο το ρόλο. 6 ώρα το πρωί, 6 και 4 το πρωί, 6 και μισή τι ώρα ήταν, δεν μπορούσα να σηκώσω ένα 20άρικο να πληρώσω το ταξί. Το διανοείσαι.
1: Εν τω μεταξύ στην Αμερική. Το διανοείσαι. Να σου πω κάτι άλλο.
0: Και πρόσεξε, δεν είμαστε σε κάνα χωριό. Έχουμε διανύσει.
1: Μεγάλο χωριό είναι Αθήνα.
0: Βρε, ναι, θέλω να σου πω ότι δεν είμαστε. Έχουμε διανύσει τη μισή. Έχουμε διανύσει ένα μεγάλο μέρος κεντρικό του λεκανοπεδίου.
1: Δεν τολμώ να ρωτήσω πώς διευθετήθηκε το θέμα.
0: Θα σου πω εγώ. Ο άνθρωπος. Πες το, καλή την πίστη μου λέει να. Το όχι, του λέω, θα μπω στο σπίτι και θα βρω κάπου.
1: Δεν μπορούσατε να το κάνετε με Άρης.
0: Δεν ήθελε να βάλει τώρα, δεν του είπα κι εγώ για να είμαι ειλικρινής, τι να σου πω. Δεν μου δάμε, ήταν θα μου το πρότεινε. Και μπήκα στο σπίτι και μάζεψα κέρματα και του δώσα. Μου είπε να φύγω. Του είπα, ρε παιδί μου, δεν είναι, δεν θα χαθούμε. Όχι, του λέω περίμενε.
1: Ρε φίλε, συγγνώμη δηλαδή τώρα για να ξεκαθαρίσουμε και κάτι.
0: Τι να ξεκαθαρίσουμε.
1: Δηλαδή επειδή τα λεφτά τα έχει στην τράπεζα, νομίζω ότι είναι δικά σου. Για κάτσε καλά, ρε φίλε. Και ποιος είσαι εσύ να πούμε τώρα. Πας με το τσαμπουκά εκεί πέρα να πάρεις λεφτά την τράπεζα.
0: Έχεις δίκιο.
1: Ποιος είσαι τώρα. Άντε, μπράβο.
0: Που θες να πάρεις και λεφτά από το μηχάνημα. Για να πληρώσεις ταξί.
1: Λίγο. Άντε.
0: Έμα. Άμα περίμενες μισή ώρα, πες τα παίρνεις στο λεωφόριο, δεν πληρώνεις και ταξί. Άντε, καραγκιόζακο.
1: Ωραίο να τραβάς τα μαλλιά σου ακόμα πιο πολύ.
0: Εντάξει.
1: Στην Αμερική με μια debit μπαίνεις σε ένα σούπερ μάρκετ και λες θέλω να πάρω cash back και σου δίνει εκεί πέρα πες το σούπερ μάρκετ
0: λεφτά
1: από το λογαριασμό σου.
0: Ναι.
1: Φανταστικό.
0: Βολικό, πολύ.
1: Ναι, αυτό ισχύει στην Ελλάδα.
0: Εδώ δεν βρίσκουμε μηχάνημα να σηκώσουμε λεφτά 6,5 ώρα το πρωί. Πλάκα μου κάνεις από για να ζητήσω λεφτά.
1: Έχω να πας σε κανένα πέστο που έχει, ξέρω εγώ, μπουγάτσες και λοιπά.
0: Θα μου φορέσουν τη φάνα. Πέστο το πουκάμισο, το λευκό θα μου φορέσουν που τα βάζεις τα μανίκια από μπροστά και στα δένουν πίσω. Άσε με, ρε Ιωσήφ. Δεν έχουμε και στην Ελλάδα. Και παγωτά έχουμε στα ψυγεία. Άσε μας, ρε Ιωσήφ, πλάκα μου κάνεις.
1: Φαντάζεσαι να πηγαίνεις στο περιπτωπιά σου στην πίσω κοσάρι.
0: Να πάω και να τους πω θέλω cashback. Πατήσουνε το κουμπί πανικού, θα έρθει η αστυνομία σε 3 λεπτά, θα είναι απ' έξω. Και αυτός είναι τρελός πάει τελείως.
1: Η αστυνομία ή κλούβα θα έρθει.
0: Ή ό,τι έρθει τέλος πάντων, ό,τι προλάβει.
1: Και μετά λένε γιατί κάνω τόση ώρα στο τηλέφωνο. Είμαι 5 λεπτά στο τηλέφωνο, τα 4 τα έχεις μιλήσει.
0: Μιλάω, εγώ το ξέρω.
1: Δεν πειράζει. Είναι είδες πες το ψυχοθεραπεία.
0: Αυτό είναι.
1: Ναι, τέλος πάντων, να σου πω, περιμένεις να πάει 8 και 4 να σε αφήσουν μέσα. Μετά πας 2-3 λεπτά προτού κλείσει η τράπεζα και δεν σε αφήνουν να μπεις μέσα.
0: Άμα έχεις ραντεβού.
1: Καλά, άστο και το ραντεβού είναι παίρνεις τηλέφωνο συνέχεια και δεν το σηκώνουν. Για να κλείσεις το ραντεβού. Να πας μέσω του app. Όλα στην Ελλάδα έχουν γίνει μέσω του app. Λοιπόν, εγώ κάτσε λίγο να σου πω πώς το πάω, γιατί το πάω έτσι επίτηδες. Το έχω κάνει πρόγραμμα πώς θα το πάμε. Λοιπόν, παίρνεις λοιπόν εδώ πέρα, ξέρω εγώ, μια εταιρεία, την Κολοπετινίτσα TV, παράδειγμα λέμε. Έτσι, έχουν εκεί πέρα, δίνουν, ξέρω εγώ, ίντερνετ, δίνουν TV, δεν ξέρω τι θέλουν, δίνουν. Και πας λοιπόν εσύ και λες, έχω έναν ηλικιωμένο άνθρωπο, έχω την ταυτότητα π.χ. και θέλω να τους κάνω αυτόν τον άνθρωπο σύνδεση. Α, περάστε κύριε, πάρτε ό,τι θέλετε, δεν υπάρχει πρόβλημα. Εκεί δεν υπάρχει πρόβλημα επιβεβαίωση δεδομένων. Πήγες με την ταυτότητα, παίρνουν τα στοιχεία μια χαρά, σου φορτώνουν 15 πακέτα και καληνύχτα σας.
0: Ναι.
1: Κανονίζουν και μια ημέρα εγκατάσταση, η οποία σου λένε θα είσαι μια εβδομάδα και θα φτούν σε 3 χρόνια και τέλος.
0: Ωραία.
1: Όταν όμως για κάποιο λόγο θέλεις να κάνεις διακοπή, τότε είναι πάρα πολύ σημαντικό
0: ναι.
1: να βεβαιωθούν ότι όλα έχουν γίνει με το γράμμα του νόμου.
0: Οκ. Okay.
1: Καταλαβαίνεις τη διαφορά?
0: Ναι.
1: Όχι, λέω, μήπως δεν την καταλαβαίνεις τη διαφορά. Και αν δεν βεβαιώσουν όλα με το γράμμα του νόμου, θα σε κάνουν να περάσεις από 40 κύματα.
0: Mm.
1: Θα πρέπει να σε πάρουν τηλεφωνικώς από άλλο τμήμα να κάνουν επιβεβαίωση. Δεν φτάνει που πήγες εκεί κατηδίαν, είμαι υπεύθυνη δήλωση, είμαι εξουσιοδότης, είμαι οτιδήποτε ξέρω εγώ πήγες. Πρέπει εκεί πέρα να γίνουν 38.000 σφραγίδες.
0: Mm.
1: Ιδιωτική εταιρεία μιλάμε τώρα, δεν μιλάμε.
0: Είναι, γιατί πρέπει να διαβεβαιώσεις, να βεβαιώσεις κάποια πράγματα.
1: Όταν πήγες να κάνεις το συμβόλαιο, δεν έπρεπε αυτά τα ίδια πράγματα να βεβαιωθούν?
0: Ναι, αλλά για να γίνει πιο γρήγορα.
1: Α, γιατί να γίνει πιο γρήγορα η σύνδεση και να γίνει αργά η διακοπή? Και με μικρές λέξεις, γιατί εγώ είμαι χαζός.
0: Θα σου πω, γιατί όταν κάνεις σύνδεση πληρώνεις, ενώ όταν κάνεις διακοπή σταματάς να πληρώνεις.
1: Σταματάς να πληρώνεις. Οκ. Okay. Μάλιστα. Δεν ξέρω ακριβώς τι σημαίνει
0: και,
1: αυτό.
0: Και μάλιστα
1: και είναι μια χώρα.
0: Εκτός αν χρωστάς.
1: Ναι, είναι μια χώρα η οποία όμως είναι γεμάτη από τέτοιες αντιθέσεις, από τέτοια προβληματάκια. Προβληματάκια.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ας πούμε, έρχεται ο άλλος που περνάει, που είναι στο αντίθετο ρεύμα, έτσι, με τη γουρούνα, γιατί αυτές οι πάπιες δεν είναι, οι βέσπες δεν είναι πια βέσπες, έχουν γίνει σε μέγεθος γουρούνας. Οι βεσπούλες οι παλιές, αν τις θυμάσαι, ήταν 10 πόντους σε φάρδος. Δεν ήταν 10, αλλά ήταν πόντους 30.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτά τα πράγματα τώρα έχουν γίνει ένα μέτρο σε φάρδος σχεδόν. Πόσο είναι, 50, 60, 70... Και μου βγαίνει ο άλλος, πατάει τη διπλή διαχωριστική, γιατί δεν ξέρω εγώ, κώδικας οδικής κυκλοφορίας που είχα μάθει. Προπολεμικά, έτσι, προπολεμικά.
0: Προπολεμικά. Έτσι. Μετά ήρθε ο πόλεμος. Άλλαξε.
1: Μετά ήρθε ο πόλεμος, ναι. Τώρα για ποιο πόλεμο λέω, μπορεί να λέω το πόλεμο του Ιράν τώρα. Προπολεμικά. Έλεγε ότι δεν μπορεί να πατάς τη διπλή γραμμή. Είτε έχεις δίτροχο, τετράτροχο, ό,τι και να έχεις. Δεν βγαίνεις στο αντίθετο ρεύμα και το παίζεις, πώς το λένε, ηλεκτρικός καουμπόι σαν τον Ρόμπερ Ρέντφορντ. Έτσι δεν είναι? Ισχύει ακόμα αυτό ή έχει αλλάξει?
0: Όχι, τη διπλή κανονικά δεν την πατάς.
1: Δεν μπορείς να πας απέναντι. Ισχύει αυτό για όλους?
0: Εντάξει, έχει ανοίγματα η διπλή και φαντάζομαι ότι...
1: Άμα δεν έχει ανοίγματα, άμα είσαι σε ένα κομμάτι που είναι ευθεία και δεν έχει στροφές και είναι συνεχόμενη, δεν μπορώ εγώ να πάρω το οτιδήποτε και να βγω στο απέναντι ρεύμα και να προχωράω.
0: Κανονικά δεν μπορείς.
1: Ρωτάω το κανονικά.
0: Αν σε σταματήσει εκείνη την ώρα, σου βεβαιώνει παράβαση.
1: Θα την κάνουμε την εκπομπή 8 μέρες.
0: Αν σε σταματήσει, αν σε εκείνη την ώρα σε σταματήσει, θα σου βεβαιώσει παράβαση.
1: Ναι, αν σε σταματήσει.
0: Πρέπει να σε δει, ναι, τι να κάνω.
1: Ναι, αν ο άλλος όμως έχει μισό χιλιόμετρο που πηγαίνει έτσι και πας εσύ να βγεις, γιατί έχει κάποιο παρκάρει και κάνει ξεφόρτωση και στα, να μην πω τι.
0: Εκεί δεν φταίει.
1: Εσύ προσπαθεί να πας καλιά σου.
0: Εκεί δεν φταίει.
1: Ο άλλος θα σου ζητήσει μετά τα ρέστα γιατί τον έκοψες, που πήγαινε εκεί πέρα σαν ηλεκτρικός καβαλάκι.
0: Ναι, ισχύει.
1: Κατάλαβες? Ισχύ. Δηλαδή θέλω να σου πω, είναι κάποια πράγματα. Είναι κάποια πράγματα, χιλιάδες τέτοια πράγματα, έτσι. Και βγαίνει μετά οποιοδήποτε και σου λέει, άχρε φίλε, φταίει το τάδε κόμμα. Και μια πολύ καλή κυρία εκεί πέρα στο σταθμό είχε πει το εξής, δεν φταίει, φταίει το ότι έχει χαθεί η παιδεία, δεν υπάρχει παιδεία πια. Δεν υπάρχει παιδεία. Και καλή ώρα τώρα τον Αρτούρο, δεν ξέρω αν ακούει ο άνθρωπος.
0: Ναι.
1: Αλλά θέλω να πω κάποια πράγματα τώρα επί του θέματος αυτού. Ότι εγώ πιο πολύ εμπιστεύομαι με έναν άνθρωπο από την Αλβανία να πω θα κάνουμε κάτι μαζί. Θα του πω, είτε είναι μάστορα στην τεχνίδη, είτε πω, ρε φίλα, πιούμε ένα καφέ. Τι ώρα θα βρεθούμε στις 6, πού, στο τάδε μέρος. Ο άνθρωπος θα είναι εκεί 6 παρά.
0: Ναι.
1: Εάν το πεις με Έλληνα θα βρεθούμε στο τάδε μέρος στις 6. Μπορεί να πει 6 την τάδε ημερομηνία του χρόνου.
0: Εντάξει, εξαρτάται που θα πέσεις τώρα. Μπορεί και να. Μπορεί έτσι, μπορεί και αλλιώς.
1: Εγώ μιλάω.

0: προηγούμενη. Μην τον πάρεις μετά από τρεις μέρες τηλέφωνο και του ζητάς και τα ρέστα. Ενώ οι άνθρωποι που είναι από την Αλβανία, όταν λένε κάτι, το εννοούν.
1: Ναι, γιατί θέλουν να πάρουν
0: δηλαδή
1: τα λεφτά.
0: Εγώ έχω φτάσει στο σημείο να αποφεύγω τους Έλληνες.
1: Γιατί θέλουν να πάρουν
0: γιατί
1: τα λεφτά.
0: Είναι μη βάσιμη.
1: Άκου.
0: Δεν μιλάω τώρα για όλους.
1: Χρειάστηκα να μάθω τώρα και είχαμε κλείσει ραντεβού να έρθει μια Τρίτη.
0: Ναι, Τρίτη τι, Τρίτη παρουσία.
1: Τρίτη παρουσία. Περίμενε.
0: Εσύ είπες Τρίτη.
1: Και με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει: μπορώ να έρθω το Σάββατο? Γιατί έχω ένα κενό. Και του λέω: έλα, του λέω, όχι, του λέω, και άκου του λέω να δεις. Δεν θα έχω, του λέω, τα λεφτά το Σάββατο, θα τα έχω την Τρίτη. Και τι γυρνάει και μου κάνει? Έλα, Δευτέρα του λέω θα έχω τα λεφτά. Αν θες, του λέω, να έρθεις το Σάββατο, δεν θα μπορώ να σε πιέσω, θα σε πιέσω Δευτέρα. Και τι γυρνάει και μου κάνει? Όχι, μου λέει την Τρίτη. Και με παίρνει Δευτέρα και με ακυρώνει και την Τρίτη.
0: Τι άλλο θέλεις?
1: Ωραίος.
0: Φανταστικός.
1: Εντάξει, βρήκα άλλον.
0: Φανταστικός. Γκάγκστερ.
1: Και γνωστός, έτσι, όχι άγνωστος.
0: Ναι, δε...
1: Γιατί αν ήταν άγνωστος και εγώ χειρότερο. Θα έλεγα, ρε παιδί μου, εντάξει.
0: Ό,τι χειρότερο.
1: Αυτά.
0: Ξέρεις, παλιά ο πατέρας μου έλεγε, ο λόγος σου και η χειραψία σου είναι συμβόλαιο. Εσύ πιστεύεις ότι ισχύει αυτό ακόμα?
1: Για κάποιους ανθρώπους ισχύει, για κάποιους δεν ισχύει.
0: Ναι, δεν λέω ότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι είναι πολύ αξιότιμοι.
1: Που τηρούν και το λόγο τους και την χειραψία τους. Υπάρχουν
0: ναι,
1: και άνθρωποι
0: που το τιμάνε. Έχω εγώ κάποιους φίλους που είναι έτσι και τι να σου πω. Θα του δίνω το πορτοφόλι μου να το κράταγε μια εβδομάδα, άμα χρειαζόταν να το αφήσω κάποτε.
1: Αυτό,
0: και ούτε καν θα καθόμουν να ψάξω τι είχε μέσα πριν το δώσω.
1: Αυτό.
0: Αλλά θέλω να σου πω ότι γενικότερα έχουν κάποια πράγματα ξεφύγει. Γενικότερα.
1: Ισχύει.
0: Και μετά, ας πούμε, δηλαδή, ακούω κάποια πράγματα του στυλ. Έλα, μωρέ, τώρα εντάξει. Δηλαδή, ζορίζομαι όταν ακούω την εκπομπή κάποιες φορές. Γιατί ακούω. Αχ, ναι, δεν μπορούμε, δεν έχουμε. Έχω 17 διαμερίσματα. Ρε φίλε, πώς δεν μπορείς με 17 διαμερίσματα? Τι έχει γίνει εδώ πέρα? Να καταλάβω κι εγώ. Ή ξέρω εγώ, όχ, το παιδί δεν μπορεί, του έδωσα 5 χιλιάρικα. Και μετά δεν περνάμε, ζοριζόμαστε. Και λες, κάτσε ρε φίλε, ποιος είσαι εσύ και του έδωσες το παιδί 5 χιλιάρικα και ζορίζεσαι? Ξέρεις πώς τα βγάζουν? Εγώ έχω γνωστούς στην Ελλάδα που δουλεύουν για 7-8 εκατοστάρικα το μήνα. Και κάθονται και κάνουν ό,τι παλιοδουλειά στο πλάι μπορούν να βρουν για να συμπληρώσουν. Και το κοιτάνε το 20-άρικο, λες και είναι θεός. Δηλαδή αυτή είναι η κατηγορία, η τέταρτη, την οποία την ξέχασα και μεγάλο μου λάθος, οι οποίοι υποφέρουν. Και μετά είναι οι άλλοι που λένε πώς θα μπω σε μια τράπεζα κι εγώ, να είμαι από μέσα και να κοιτάω τους απ' έξω. Δηλαδή η Ελλάδα έχει γίνει το κοριτσάκι με τα σπίρτα. Το θυμάσαι το κοριτσάκι με τα σπίρτα?
1: Αν έχεις την νιάτικη ιστορία, τώρα έχει πολύ ζέστη.
0: Α, ναι, σωστά. Την πιάσουμε το χειμώνα τώρα.
1: Ναι.
0: Σε ευχαριστώ, φίλε.
1: Και εγώ, Ιωσήφ, να είσαι καλά. Καθόλου, αλίμονο. Καλό βράδυ,
0: καλή συνέχεια. Και σου εύχομαι ό,τι καλύτερο.
1: Αμήν, και όλο τον κόσμο.
0: Μακριά από τα νοσοκομεία ακόμα.
1: Για να δούμε. Να είσαι καλά, φιλιά, γεια. Γεια. 44 λεπτά μετά τη μία. Ο Γιώργος από το Λονδίνο, τελευταία γραμμή. Έλα, Γιώργο.
2: Γεια σου, Μανώλη.
1: Γεια σου, Γιώργο.
2: Από ό,τι βλέπω, τελειώνει η εκπομπή, οπότε θα πω μια καλησπέρα και μια καληνύχτα. Και ίσως μιλήσουμε σε άλλη εκπομπή, γιατί βλέπω ότι δεν έχει και χρόνο.
1: Να μην το κάψουμε, εντάξει, ό,τι θες.
2: Ναι, γιατί τελειώνει ένα λεπτό από το.
1: Όχι, ρε, εσύ ένα τέταρτο έχω.
2: Α, έχει ένα τέταρτο. Νόμιζα ότι μου είπε τελευταία.
1: Είπα τελευταία γραμμή για να έχουμε χρόνο να μιλήσουμε.
2: Α, δεν κατάλαβα. Νόμιζα ότι έχει ένα λεπτό το κλείνω.
1: Όχι. Δεν σε έβγαζα για ένα λεπτό.
2: Λοιπόν, δεν μου λε, άκουσα προηγουμένω τι είπε για τη Liberation. Ότι είπε.
1: Έβγαλε ένα δημοσίευμα.
2: Ναι, το άκουσα. Ερώτηση θέλω να ρωτήσω κάτι. Η Liberation, όταν παίρνανε τα μνημόνια στην Ελλάδα, που αν πει τι άλφα είχε.
1: Είχε βγάλει όταν έκανε τη διαπραγμάτευση, ο Τσίπρας είχε βγάλει το όχι του Δία.
2: Ναι.
1: Πρέπει να ψάξω τώρα να βρω τα πρωτοσέλιδα.
2: Ναι, εγώ δεν μιλάω για το Τσίπρα όμως, γιατί το
1: όχι σου, δεν... απλά το θυμάμαι γιατί ήταν non de Zeus, που είχε ένα πρωτοσέλιδο που έγραφε το όχι του Δία. Ή, δεν είδα, όχι ψέματα, ναι, ήταν στο δημοψήφισμα αυτό.
2: Μπράβο. Εγώ το θέλω να μάθω Δία. Από το 2010.
1: Πρέπει να το ψάξω δηλαδή, τώρα, δεν ξέρω.
2: Το 2016 που ήρθε ο Τσίπρας και έκανε το δημοσίευμα. Το 2015, πότε το έκανε το 2016. 5 Ιουλίου ήταν, γιατί ήταν και ανήμερα των γενεθλίων μου.
1: Ναι.
2: Είναι σίγουρο αυτό.

0: Μέχρι τότε είχε βγάλει κάτι υπέρ της Ελλάδας.
1: Η Liberation, λοιπόν, είχε αναλύσει, λέει, βλέπω τώρα εντάξει ό,τι μπορώ να βρω, έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, είχε αναφερθεί στα ωφέλη και τα πλεονεκτήματα που αποκόμισε η Γερμανία από τα ελληνικά προγράμματα δανεισμού.
0: Ναι.
1: Κατέγραψε όλη την πορεία του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Γιατί το πας στο ΣΥΡΙΖΑ όμως και δεν μου το ξεκινάς?
1: Σου λέω αυτά που βρίσκω.
0: Ναι. Η Liberation καλά να κάνει να μας γράψει. Και όταν η Ελλάδα δηλαδή θα πρέπει μια Liberation. Και ξέρω εγώ
1: Liberation 2010 να βάλω.
0: Ναι, να μας πει αυτό που είπε η Μέρκελ το 2020, συγγνώμη από τους Έλληνες για αυτά που κάναμε, γιατί η Ελλάδα μπήκε σε μνημόνιο και ποιες τράπεζες τότε, το 2010, η Ελλάδα έσωσε.
1: Ναι, υπάρχουν απλά θα
0: σου... δύο συγκεκριμένες. Deutsche Bank, ABB Bank της Γαλλίας. Είναι συγκεκριμένες οι τράπεζες που σωθήκανε από το μνημόνιο των Ελλήνων. Για αυτές τις δύο τράπεζες, η Liberation δεν έχει αναφέρει ποτέ κουβέντα. Τα έχει αφήσει στην απέξω.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Δεν το ξέρω. Το ψάχνω σου λέω τώρα να βρω κι εγώ.
0: Ναι, απλά θα πρέπει κάποια στιγμή η Liberation. Και εγώ επειδή μου άρεσαν οι ωραίες εξηγήσεις, γιατί εγώ θέλω τα σίκα-σίκα και τις κάνω.
1: Εντάξει, αυτό βέβαια που γράφει για την Ακρόπολη.
0: Λοιπόν, ένα δεύτερο που θα πρέπει να γράψει η Liberation.
1: Σε ό,τι αφορά δηλαδή τους τουρίστες, δεν τον αμφισβητώ. Έτσι είναι.
0: Εγώ, ούτε εγώ θέλω να αμφισβητήσω τις συνθήκες εργασίας. Πρώτα απ' όλα στο Αγγλικό Μουσείο ή στο Λούβρο. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν μέσα τουαλέτες. Ρωτάω εγώ.
1: Το Λούβρο μέσα. Έχει.
0: Μέσα?
1: Ναι.
0: Είσαι σίγουρος?
1: Ναι. Και για άτομα με αναπηρία.
0: Μπορεί. Θέλω λοιπόν να μας πει η Liberation να σηκώσει ένα άρθρο. Και ξέρει γιατί τα λέω αυτά. Γιατί υπάρχουν πολλά στραβά στη χώρα μας και ξέρεις ότι είμαι από αυτούς που τα κατακρίνει πρώτος.
1: Ναι, όχι για το Λούβρο σου λέω, επειδή μου πες για το Λούβρο. Τώρα αν μου πεις για κάπου δεν ξέρω να σου πω.
0: Λοιπόν, για τα μάρμαρα που έχουν στο Λούβρο, γιατί δεν τα γυρίζουν στην Ελλάδα? Που όταν μιλάνε οι Έλληνες για τα Ελγίνια του Λονδίνου.
1: Και δεν τα έχουμε ζητήσει ποτέ.
0: Οι Γάλλοι, ορίστε.
1: Δεν τα έχουμε τα γαλλικά, δεν έχουμε αμφισβητήσει ποτέ την.
0: Ναι, αλλά τα έχουν. Δεν είναι ελληνικά.
1: Ναι, πώς δεν είναι.
0: Α, μπράβο. Πρέπει εμείς να τα αμφισβητήσουμε, μας τα δώσουν αυτοί. Τα κλεμμένα που έχουν στο
1: Γιώργο μου, κανείς δεν πρόκειται να σου δώσει ποτέ κάτι χωρίς να το ζητήσεις.
0: Εγώ το ξέρω. Λοιπόν. Απλά βάζω σε μια άλλη.
1: Εδώ τα ζητάμε και δεν τα δίνουν.
0: Μπράβο. Λοιπόν, καλά να κάνουν λοιπόν πρώτα αυτοί να μας πούνε σε μεγάλα θέατρα ποιες είναι οι εκτόδους διαφυγής, έξοδο κινδύνου δηλαδή, που έχουν. Γιατί κάτι πρόχειρο μου έρχεται στο μυαλό, ας πούμε, για μια τρομοκρατική επίθεση, εάν θυμάσαι, έτσι, που κάποιοι πηδάγανε τότε από τα παράθυρα του θεάτρου.
1: Ναι,
0: γιατί,
1: το θυμάμαι.
0: Γιατί πηδάγανε,
1: στο...
0: γιατί, ναι.
1: Ποιο, το Μπατακλάν ήτανε. Ναι.
0: Το Μπατακλάν, ναι. Μπράβο. Γιατί πηδάγανε όμως, δεν μας είπε ποτέ, αφού οι πόρτες εξόδου κινδύνου έπρεπε να ήταν ανοιχτές για να βγει ο κόσμος. Λέω εγώ τώρα. Να μας πει, ας πούμε, πώς πυρπολήθηκε στην Ελβετία που καήκαν εκεί.
1: Στην Ελβετία λες την πρωτοχρονιά με το.
0: Μπράβο.
1: Με το Βεγγαλικό.
0: Μπράβο.
1: Καλά, βέβαια, εκεί πέρα βέβαια.
0: Τι έγραφε η Liberation, θέλω να δω ρε Μανώλη.
1: Α, δεν το, εντάξει. Ναι, κατάλαβα, κατάλαβα. Εννοείς ότι κάνει κριτική στην Ελλάδα.
0: Α, μπράβο. Mm. Εμένα μου αρέσει η κριτική και είμαι από αυτούς που είμαι πολύ σκληρός γιατί τίποτα δεν λειτουργεί στην Ελλάδα.
1: 13 Νοεμβρίου του 2015 ήταν στο το Μπατακλάν.
0: Ναι. Δεν μας είπε τότε τι
1: 90 άνθρωποι.
0: 90 άνθρωποι, ποια ήταν η δράση της Liberation τότε, το άρθρο που γράψε. Θέλω λοιπόν να πω, Μανώλη, κάτι. Ότι έχει δίκιο σε πολλά που μπορεί να λέει, σε πολλές λάθος καταστάσεις που υπάρχουν στην Ελλάδα, σε πολλά πράγματα που είναι μειονεκτικά, αλλά πριν πατάξει στο λίθο ο πρώτος, όπως έλεγε εκεί ο Ιησούς Χριστός, να κοιτάξει και τον εαυτό σου. Ο πρώτος αναμάρτητος στο λίθο βαλέτο. Λοιπόν, ξέρεις, όλη αυτή η Liberation, γιατί εγώ είμαι στη Liberation, μου αρέσει να διαβάζω Liberation, αντικειμενική εφημερίδα, δημοκρατική.
1: Εντάξει, είναι μια σοβαρή εφημερίδα, δεν είναι.
0: Πολύ σοβαρή.
1: Δεν κουτσομπολίστηκε, είναι μια σοβαρή εφημερίδα.
0: Ναι. Το τι είπαν όμως 20 τουρίστες ή 50 ή 100, σε ένα μουσείο που θεωρώ ότι είναι από τα καλύτερα στην Ευρώπη της Ακρόπολης. Αυτό είναι πραγματικότητα και δεν το λέω. Το έχουν γράψει πολύ μεγάλες εφημερίδες όταν φτιάχτηκε. Με όλες τις ατέλειες, τις ατασταλίες, όπως, όχι ατασταλίες, ατέλειες
1: τις ατέλειες, ναι.
0: Ναι, τις ατέλειες μπορεί να έχει. Αφήστε να το λύσουμε εμείς ρε παιδιά, σαν Έλληνες. Καλά είναι όταν θα κάνετε κριτική για μια χώρα, γιατί ουσιαστικά τη χώρα μου φύγει και εγώ μπορώ να λέω οτιδήποτε θέλω για τη χώρα μου, γιατί προσπαθώ να διορθωθεί η χώρα μου, αλλά να μου κουνάνε ρε φίλε αυτή το χέρι που έχουν κάνει τους Αλγερινούς Γάλλους, που έχουν το γαλλικό κογκό δικό τους, που ήταν πάντοτε απεικιοκράτες και να έρχονται να μας λένε πώς πρέπει. Εμείς γράψανε, όπως είπες τώρα το 2015, ο Δίας το όχι. Ξένες Δίας το δεν, ναι, αλλά δεν...
1: Το Θησούλα, θυμάμαι το πρωτοσέλιδο γιατί μου είχε κάνει φοβερή εντύπωση.
0: Ναι, αλλά εσείς μας φέρατε ρεγάλι τον πληθυντικό, δεν υπήρχαν πληθυντικό στα αρχαία ελληνικά, λέω εγώ τώρα.
1: Ναι.
0: Εσείς το επιβάλατε. Εσείς μας αφήσατε το 22 μαζί με τους Άγγλους και κόβαν τα χέρια, λέω εγώ τώρα, ναι. Οι Τουρκαλάδες. Την καταστροφή της Μήνης και το καθεξής. Και δεν μαζεύατε εκεί να σώσετε τον κόσμο. Εσείς σήμερα, παρόλο που έχετε κάνει μια συμφωνία με την Ελλάδα, δεν σας βλέπω τόσο ενεργούς ρεγάλοι. Και δεν βλέπω καμιά λιμπερασιόν να το σηκώνει για να πει στην Τουρκία για μαζευτείτε. Γιατί
1: δεν θα το πήρε Γιώργο. Θα υποτίθεται ότι αυτό είναι σε περίπτωση που φτάσουμε στη σύραξη που δεν θα φτάσουμε ποτέ.
0: Αφισβητεί η Τουρκία το Μισό Αιγαίο. Να αργεί λοιπόν η Λιμπερασιόν, λέω εγώ για τη Λιμπερασιόν μιλάω.
1: Ναι.
0: Αφού είναι εφημερίδα. Και να του πείτε, ακούστε κάτι κύριε Ερντογάν. Το Αιγαίο ανήκει στους Έλληνες και στα φτάρια του. Και μην κάνετε και τίποτα και κουνηθείτε, γιατί εμείς έχουμε υπογράψει συμφωνία με την Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Να ξέρετε, μας βλέπετε απέναντι. Αλλά δεν τους βλέπω εκεί. Είναι πολύ χαμηλή η τόνη τους. Παραδείγματος χάρη, θυμάμαι την Total, λέω εγώ τώρα, στα ελληνοκυπριακά. Στην Ελεκυπριακή ΑΟΣ, που όταν βγήκαν δύο φρεγάτες τουρκικές, τα μαζέψαν και κάναν τα μπροσπίσω.
1: Ρόδα μυρωμένα.
0: Ορίστε.
1: Έκοψε ρόδα μυρωμένα.
0: Α, μπράβο.
1: Α, καλά, ναι.
0: Δεν είδα όμως εκεί τη Λιμπεράσιο να κάνει καμιά κριτική προς τη γαλλική κυβέρνηση. Κατάλαβες, Μανώλη, τι λέω.
1: Κατάλαβα.
0: Α, μπράβο. Επειδή λοιπόν εμένα θέλω να υπάρχει μια αντικειμενικότητα σε αυτά που διαβάζω, ακόμα και αν στηρίζω τις δημοκρατικές ιδέες που μπορεί να έχει μια Λιμπερασιόν, θέλω η δημοκρατία να μην είναι τα εμά-εμά και τα εσά-εμά, να είναι και στις δύο μεριές. Περιμένω λοιπόν από τη Λιμπερασιόν να μας δώσει τον πολιτισμό που μας έχει κλέψει και τον έχει στο Λούβρο, τον οποίο ασχολείται με τα Ελγίνια του Λονδίνου, ασχολείται με τα Μάρμαρα στο Μόναχο, αλλά δεν ασχολείται με αυτά που έχουν πάρει αυτοί. Και δεν έχουν ούτε την ευδειξία να γράψουν ένα άρθρο και να πει: κοιτάξτε να δείτε, δίκιο έχουν οι Έλληνες για τα Ελγίνια, δίκιο έχουν για τα Μάρμαρα εκεί. Δώστε, παραδείγματος χάρη, και τα Μάρμαρα από το Λούβρο. Περιμένω να γράψουν ένα άρθρο οι Γάλλοι και να πούνε, η Λιμπερασιόν μιλάω, για τη Λιμπερασιόν μιλάω, να γράψει και να πει: ακούστε κύριε Γερμανία, δεν φτάνει ότι μας έσωσε την τράπεζα ABB και την Deutsche Bank η Ελλάδα. Δεν φτάνει ότι γονατίσαμε μια χώρα για 100 χρόνια, αλλά ξέρετε κάτι, δεν τους έχετε πληρώσει και το γερμανικό δάνειο. Για να σηκώσετε κανένα άρθρο εσείς της Λιμπερασιόν που ακούτε τώρα, γιατί ξέρω ότι ακούνε κάποιοι. Κάνα τέτοιο άρθρο θα σηκώσετε υπέρ της Ελλάδος. Θα στηρίξετε πουθενά την Ελλάδα σε αυτά που αποδεδειγμένα δεν είναι λάθος. Λάθος είναι για την Ακρόπολη, γιατί δεν είχε κάποιος να πάει να κάνει την τουαλέτα του.
1: Κατάλαβα τι λες.
0: Ναι. Αλλά
1: καλά, μεταξύ μας αυτά που λες ότι εμείς δεν τα λέμε, βέβαια, έτσι.
0: Φιλαράκι, εγώ δεν είδα να μιλήσει για τις τουαλέτες. Αν μιλήσει ελληνική εφημερίδα, είναι ελληνική εφημερίδα. Εγώ μιλάω για τη Λιμπερασιόν.
1: Όχι, τα λέω για τα, για τα δάνεια, το γερμανικό και τα...
0: Από μια δημοκρατική εφημερίδα, σαν τη Λιμπερασιόν, να τα χώσει στους Γερμανούς, που έτσι και πάμε σε ψηφοφορία, λέω εγώ. Και απαιτήσουμε αυτά που μας ανήκουν, που είναι το γερμανικό δάνειο ή και τα ολοκαυτώματα που κάναν στα Καλάβρητα και ούτω καθεξής, τα χωριά που καταστρέψαν στην Κρήτη.
1: Ένα τέτοιο δημοψήφισμα θέλει.
0: Ναι, περίμενα από την
1: Αλλά ποιος θα το κάνει.
0: Περίμενα από μια Λιμπερασιόν λοιπόν, εγώ, σαν Γιώργος,
1: ναι.
0: Και από την οποιαδήποτε τύπου Λιμπερασιόν, τουλάχιστον να μην κρατάει την πολιτική γραμμή του συγκεκριμένου Προέδρου που υπάρχει αυτή τη στιγμή πάνω στη Γαλλία. Εγώ λοιπόν τι βλέπω. Πολύ ευέξαρτοι οι Γάλλοι, γιατί ο τουρισμός τους που ήρθε τους χαλάνε κάποια πράγματα. Να ξέρεις ότι περισσότερο τους χάλεσαν τα 30 ευρώ που πληρώσαν εισιτήριο.
1: Πιθανόν.
0: Ξέρω τι σου λέω. 30. Ενώ στο Λούβρα κάνει 60. Στο Λούβρο πληρώνεις 60 και 70.
1: Δεν ξέρω τώρα πια πόσο έχει, αλλά ήταν εκεί. Καλά, έχω πολλά χρόνια που πάει.
0: Γιατί άμα πας να σου πω κάτι, πήγαινε σε ένα εστιατόριο και θα σου πω τρεις χώρες που δεν αφήνουν μπουρμπουάρ ποτέ τους. Ρώτα όποιον σερβιτόρο θέλεις.
1: Ναι.
0: Αν αφήσεις μπουρμπουάρ Γάλλος, Γερμανός και Ισπανός, εγώ είμαι παπάς.
1: Δεν το ξέρω αυτό.
0: Με τίποτα.
1: Δεν το ξέρω.
0: Του είπα, σου λέω τις τρεις εθνικότητες.
1: Ναι.
0: Εάν κάνει λογαριασμός 35 ευρώ και 37 σέντ, θα πάρουν και τα 3 σέντ πίσω. Δεν υπάρχει περίπτωση να πείσουν ποτέ μπουρμπουάρ.
1: Ναι, δεν το έχω προσέξει ποτέ.
0: Ποτέ. Και σου λέω τρεις. Γερμανούς,
1: Ισπανούς και Γάλλους.
0: Γερμανούς, Ισπανούς και Γάλλους. Σου λέω τρεις. Και έρχονται από πίσω, αλλά υπάρχουν η Βόρεια Ιταλία αφήνει και από πίσω ακολουθούν πολύ κοντά και οι Ιταλοί. Αλλά είναι αυτοί οι τέσσερις.
1: Ναι.
0: Πάει ο Άγγλος, αφήνει μπουρμπουάρ. Πάει ο Αμερικάνος, αφήνει μπουρμπουάρ. Ο Ιρλανδός.
1: Νομίζω
0: ο
1: ότι ο Αμερικάνος είναι και μέσα στο λογαριασμό το τύπ.
0: Ναι, την Αμερική. Δεν είναι μόνο με τις άλλες χώρες.
1: Ναι, αυτό, ναι, σωστά, ναι, σωστά, σωστά.
0: Ναι, στην
1: ναι,
0: Αμερική. Γιατί οι σερβιτόροι δεν έχουν μισθό. Στην
1: ναι,
0: Αμερική
1: ναι,
0: πληρώνουν τα μπουρμπουάρ.
1: Ναι, ναι.
0: Που είναι νομίζω 10% βασινόμου.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, εγώ λοιπόν περιμένω. Και εκεί θα μπορούσα να δεχτώ την οποιαδήποτε κριτική που έχω διαβάσει σοβαρά από την Λιμπερασιόν, χωρίς να τα βάζω με την μέρα. Με εκνεύρισε όμως, και γι' αυτό βγήκα να το πω, όταν άκουσα και το διάβαζες εσύ, και λέω: κοίτα να δεις, οι τίποτες που γονατίσαν μια χώρα 100 χρόνια, που το 2010 κάτι τράκηδες και κάτι λαμόγια σαν κι αυτούς δεν σώσαν την Ελλάδα. Κάποιοι που πήγαν τότε όταν βάλαν και τον Τσίπρα 17 ώρες με τον πιστόλι στον κρόταφο, ίσου μας πουλάς τη χώρα σου, είσαι τελειώνουμε εδώ, βγαίνουν σήμερα να κάνουν κριτική για να έχει τουαλέτα η Ακρόπολη. Καταλάβεις το Μανώλη.
1: Μάλιστα.
0: Και ευχαριστώ πολύ την Ισπανία, παρόλο που δεν τους γουστάρω τους Ισπανούς, για αυτό που έζησα. Που είδα τον Τραπ, μόνο τα μούτρα του Τραπ και του Ινφαντίνο. Την απονομή με κάλυψε. Και μπράβο, δεν θυμάμαι το όνομα του παιχταρά της Αργεντινής που πέρασε, πήρε το μετάλλιο τον Ινφαντίνο και τον αγνόησε τελείως. Μπράβο ρε παιχταρά από την Αργεντινή.
1: Άρα ναι,
0: το ποδόσφαιρο ναι, υπάρχουν άντρες που κρατάνε τουλάχιστον κάποιες ειδικές αξίες πολύ ψηλά.
1: Φίλε
0: Μανώλη, σου έχω μεγάλο υπόλοιπο.
1: Γεια σου ρε Γιώργη μου, καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα. Να είσαι καλά. Γεια, γεια. Και εγώ. Λοιπόν, Γιώργος Τζιβελεκίδης και Τάκης Μαυράκης στη ρύθμιση των ήχων. Η κυρία Αναστασία Κυργελεζίου στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Η κυρία Ελένη Κατσαμπέκη μαζί από τις 9 μέχρι τις 11 βεβαίως, η Λένα μας. Η κυρία Πελαγία Κατσούλη στις ειδήσεις, Μανώλης Παρδάλης στο μικρόφωνο. Να είστε καλά, καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα. Ζεστή μέρα και σήμερα, αλλά θα έχει και αλλαγή ο καιρός, θα έχει και βροχές. Προσέξτε λίγο, γενικώς, όσο προσέξατε και χτες, γενικώς προσέχουμε για να έχουμε απόψε πια, αύριο, αλλά απόψε στις 9 εδώ στα Αληθινό Ραδιόφωνο.

0: Real FM. Η ώρα είναι 2.
1: Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: 97,8.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Το Δάσος των Παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, στο Real FM 97,8. Με τον Λάσκαρη Αγοραστό να βρίσκεται πλέον στην επιμέλεια του ήχου. Την Λίτσα Τσεφεράκου στο τηλεφωνικό κέντρο και τον Ιωσήφ Καλαμαράκη στο μικρόφωνο του Real. Στις 23 Οκτωβρίου του 1962, ένα 12χρονο τότε αγόρι θα ηχογραφούσε το πρώτο του σίγγλ για την εταιρεία Motown. Αυτό το σίγγλ θα είχε τον τίτλο «Thank you for loving me all the way». Ήταν λοιπόν η πρώτη επίσημη ηχογράφηση του Little Stevie Wonder για την εταιρεία Motown, μια εταιρεία την οποία υπηρετεί ακόμη και σήμερα. Εκγενετής τυφλός, ο Stevie Wonder γεννήθηκε ως Stevlan Judkins, όπως είναι το πραγματικό του όνομα, στο Μίτσιγκαν στις 13 Μαΐου του 1950. Όταν ο μικρούλης Stevie ήταν 4 ετών, η μητέρα του παράτησε τον πατέρα του και μετακόμισε με τα 3 παιδιά της στο Ντιτρόιτ. Εκεί ξεκίνησε να παίζει διάφορα μουσικά όργανα σε πολύ μικρή ηλικία, μεταξύ των άλλων πιάνο, φυσαρμόνικα, drums και μπάσο. Και φυσικά, όπως κάθε μετέπειτα επιτυχημένος μαύρος μουσικός, έκανε την παιδική του μουσική θητεία στην εκκλησιαστική χοροδία. Στην κυριολεξία πάντως, ο Stevie μεγάλωσε τραγουδώντας μέσα στη δισκογραφική εταιρεία Motown από την ηλικία των 11, αφού μόλις τον έφερε ο Ronnie White τον Miracles μπροστά στον Berry Gordy, ο τελευταίος του προσέφερε την ίδια στιγμή συμβόλαιο. Από μικρή ηλικία, ο Wonder είχε αναπτύξει το ταλέντο του στη φυσαρμόνικα και τα μπόγκος. Έτσι λοιπόν, η Motown μετατράπηκε στο δεύτερο σπιτικό για τον Wonder, όπου και γνώρισε στα παρασκήνια τους θρυλικούς μέντορες και δάσκαλούς του. Αν και τα πρώτα του singles δεν είχαν εμπορική επιτυχία, το πληθωρικό εφηβικό θαύμα του Wonder άρχισε να ξετυλίγεται στις ζωντανές εμφανίσεις του. Γι' αυτό το λόγο δεν ξαφνιάστηκε κανένας όταν η πρώτη του επιτυχία, το Fingertips Part 2, προέκυψε από ένα αυτοσχέδιο encore ηχογραφημένο ζωντανά στο Σικάγο και κυκλοφόρησε από την Motown τον Αύγουστο του 1963.
1: Right about now, ladies and gentlemen, we'd like to continue with our show by introducing to you a young man that's only 12 years old. And he is considered as being a genius of our time. Ladies and gentlemen, let you and I make him feel happy with a nice ovation as we meet and greet little Stevie Wonder. How about that?

Αφιέρωμα στον Stevie Wonder. Απόψε στο αληθινό ραδιόφωνο. Ή στον Little Stevie Wonder, καθώς βρισκόμαστε μόλις στο 1963. Και ο 13χρονος Stevie θα δημιουργήσει την πρώτη του επιτυχία που ακούσαμε λίγο νωρίτερα. Το δεύτερο μέρος δηλαδή του Fingertips, και μάλιστα μέσα από live εμφάνιση. Όπως σας έλεγα, σε ηλικία 11 ετών υπέγραψε το συμβόλαιό του με την εταιρεία Motown, ενώ το επίθετό του προέκυψε από τον ίδιο τον παραγωγό της Motown, ο οποίος τον ονόμασε Stevie Wonder γιατί πολύ απλά επρόκειτο για ένα παιδί θαύμα. Το νεαρό της ηλικίας του και το ταλέντο του ήταν ένας πρωτοποριακός και εμπορικά αξιοποιήσιμος συνδυασμός για τα δεδομένα εκείνης της εποχής, και σε αυτόν ακριβώς βασίστηκαν οι ακόλουθες κυκλοφορίες του. Παράλληλα βέβαια, η εταιρεία τον προέβαλε ως τον πιο κατάλληλο κληρονόμο του Ray Charles, όχι μόνο λόγω του παρόμοιου soul τρόπου ερμηνείας, αλλά λόγω της κοινής αναπηρίας των δύο καλλιτεχνών. Ο Stevie Wonder έκανε την επόμενη επιτυχία του το 1965 με το Uptight Everything's Alright.

Uptight, Everything's Alright από το 1965. Μία από τις πρώτες επιτυχίες στην καριέρα του Stevie Wonder. Καλησπέρα Κωνσταντίνε, γεια σου Λίτσα, με το Mastery Amor φυσικά και θα ακουστεί αυτό το τραγούδι. Γεια σου Αναστασία. Χαίρομαι που βρισκόμαστε ξανά μετά από καιρό. Καλώς ήρθες Μέρη με το For Once in My Life. Γεια σου Πόπι, ήταν καλός μου λέει ο Στίβ μικρός. Είχε δώσει από νωρίς λοιπόν τα δείγματά του, ένα παιδί θαύμα. Καλησπέρα στην Εβίτα, γεια σου Λίτσα με το Isn't She Lovely, και αυτό φυσικά θα ακουστεί μαζί με την ιστορία που το συνοδεύει. Όπως και την ιστορία που συνοδεύει το περίφημο Happy Birthday, το οποίο ακούγεται φυσικά σε όλα τα γενέθλια. Δεν γράφτηκε όμως ως ένα τραγούδι εορταστικό και λίγο αργότερα θα πούμε για το συμβολισμό του. Superstition για την Μαρία και για την Καλλιόπη. Γεια σου Νίκο μου στην Κατερίνη. Ο Γιώργος θυμήθηκε την συναυλία στο γήπεδο του Πανιωνίου. Ο Stevie Wonder εμφανίστηκε στην Ελλάδα στο γήπεδο του Πανιωνίου το 1989. Studio atrialfm.gr και 211-200-8200. Για τα μηνύματά σας, κυρίως για τα αγαπημένα σας τραγούδια από τον Stevie Wonder. Βρισκόμαστε στα μέσα της δεκαετίας του 60. Είναι η εποχή που η φωνή έχει αρχίσει και βαθαίνει, έχει αρχίσει να χάνει εκείνη την παιδικότητα. Ενώ μετά την περιοδία του μαζί με τους Rolling Stones το 1964 διευρύνει τους μουσικούς του ορίζοντες με το rock and roll. Το πιο απροσδόκητο πάντως γεγονός ήταν η soul εκδοχή ενός από τα κορυφαία τραγούδια όλων των εποχών, ενός ύμνου για τα ανθρώπινα δικαιώματα του Blowing in the Wind του Bob Dylan. Αυτή η αναπάντεχη εκδοχή του τραγουδιού κέρδισε την εύνοια του ίδιου του Dylan και ήταν ένα πρώτο δείγμα της κοινωνικής ευαισθησίας που διέθετε ο Stevie Wonder και την οποία θα εμφάνιζε δυναμικά την επόμενη δεκαετία.

Η Soul διασκευή λοιπόν του Stevie Wonder στο Blowing in the Wind του Bob Dylan. Γεια σου Σπύρο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που και αυτή τη νύχτα είσαι στην παρέα μας. Καλώς ήρθες αγαπητέ με το I Just Call to Say I Love You. Ενδεχομένως την μεγαλύτερη εμπορικά επιτυχία στην καριέρα του Stevie Wonder. Και κάνω τον διαχωρισμό φυσικά για την εμπορική επιτυχία, δηλαδή σχετικά με τις πωλήσεις που έχει σημειώσει ένα τραγούδι. Γεια σου Έλενα, να θυμίσουμε μου λέει ότι ο Stevie Wonder τραγούδησε στην τελετή έναρξης των Παγκόσμιων Αγώνων Special Olympics στην Αθήνα στο Παναθηναϊκό Στάδιο τον Ιούλιο του 2011. Φυσικά έχεις απόλυτο δίκιο και πολύ καλά έκανες και μοιράστηκες τη συγκεκριμένη πληροφορία μαζί μας. Προς το παρόν έχουμε ακόμη παραμείνει εκεί στα μέσα της δεκαετίας του 60, καθώς αυτή είναι η περίοδος που ο Stevie Wonder αρχίζει να βρίσκει τον καλλιτεχνικό του εαυτό. Πλέον είναι πιο σίγουρος και πιο γεμάτος αυτοπεποίθηση μετά την εφηβεία και κυκλοφορεί την μία επιτυχία μετά την άλλη με κλασικά τραγούδια όπως για παράδειγμα το I Was Made to Love You.

Καλησπέρα Γιάννη. Ο Στίβι μου λέει είναι ένας και μοναδικός. Δεν θα ξεχάσω τη μοναδική του ερμηνεία στο Ένο Sunshine στο Rock and Roll Hall of Fame του 2015 μαζί με τον Billy Withers. Το αγαπημένο μου το Superstition. Γεια σας Σόφη με το I Just Called to Say I Love You. Καλώς ήρθες Ευαγγελία με το Isn't She Lovely. Ίδια επιλογή και από τον Πέτρο. Αφιέρωμα λοιπόν στον Stevie Wonder, ο οποίος δείχνοντας εξαιρετική δύναμη ψυχής, καθώς γεννήθηκε τυφλός, ξεπέρασε τους περιορισμούς και στα 11 του είχε ήδη συμβόλαιο στην θρυλική εταιρεία Motown. Κατά τη διάρκεια της καριέρας του κέρδισε 22 βραβεία Grammy, ενώ σήμερα ανήκει στο Rock and Roll Hall of Fame. Πρώτη δική σας επιλογή για απόψε, η επιλογή της Μέρης, το For Once in My Life από το 1968.

For Once in My Life, λοιπόν, από το 1968. Ένα χρόνο αργότερα θα έρθει ακόμη μια επιτυχία, ένα πολύ όμορφο τραγούδι, το οποίο φυσικά θα μείνει διαχρονικό και δεν είναι άλλο από το My Serie Amor. Τραγούδι που ο Stevie Wonder είχε γράψει αρχικά το 1967, όταν φοιτούσε στην σχολή τυφλών του Μίτσιγκαν και το έγραψε εμπνευσμένος από την κοπέλα του εκείνο το διάστημα που άκουγε στο όνομα Μάρσα. Ο τίτλος του τραγουδιού αρχικά ήταν «Ο Μαϊ Μάρσα». Λίγο αργότερα όμως ήρθε ο χωρισμός. Και μαζί με τον χωρισμό ήρθε και η αλλαγή στους στίχους. Το τραγούδι λοιπόν μετονομάστηκε σε «My Serie Amor» και ηχογραφήθηκε τόσο στα ισπανικά όσο και στα ιταλικά. Stevie Wonder από τον Ιανουάριο του 1969.

Ένα από τα πιο όμορφα, ένα από τα πιο γλυκά, ένα από τα πιο ερωτικά τραγούδια του Stevie Wonder. Γεια σου Κωνσταντίνε, με την αφιέρωσή σου σε ευχαριστώ ιδιαίτερα. Αγαπητέ, έχω σημειώσει και το part-time lover, το οποίο θα ακουστεί όταν θα μπούμε στη δεκαετία του 80. Γεια σου Δημήτρη μου, να είσαι καλά γείτονα, καλώς ήρθες Μαρία, καλησπέρα στην Κατερίνα. Φτάνουμε στις αρχές της δεκαετίας του 70 και συγκεκριμένα στο 1970. Όταν και θα κυκλοφορήσει το Signed, Sealed, Delivered, το οποίο μάλιστα ήταν σε παραγωγή από τον ίδιο τον Stevie Wonder. Γεγονός που έθεσε τις βάσεις για τα αριστουργηματικά άλμπουμς που θα κυκλοφορούσαν μέσα στην δεκαετία του 70.

στα άλμπουμς και σε μια νέα ανακάλυψη επιτυχημένων και με μεγάλη επιρροή καλλιτέχνες. Σας έλεγα στην αρχή του αφιερώματος ότι το 1964 ο Stevie Wonder είχε περιοδεύσει με τους Rolling Stones, έχοντας αποκτήσει rock and roll επιρροές. Στις αρχές της δεκαετίας του 70 και συγκεκριμένα το 1971 αρχίζει να συνεργάζεται στενά και με τον Paul McCartney. Η έναρξη μιας συνεργασίας η οποία θα κρατήσει για πάρα πολλά χρόνια. Και πρώτο της δείγμα ήταν η διασκευή του Stevie Wonder στο τραγούδι των Beatles, το We Can Work It Out.

Συνεχίζοντας το αφιέρωμα στον Stevie Wonder, φτάνουμε στον Οκτώβριο του 1972, όταν θα κυκλοφορήσει το άλμπουμ Talking Book. Μέσα σε αυτό περιέχεται το Superstition, ένα τραγούδι θρύλο στο Stevie Wonder, σε ηλικία μόλις 24 ετών. Ήταν το πρώτο single για το άλμπουμ Talking Book, έφτασε στο νούμερο 1 των Ηνωμένων Πολιτειών και στα Soul Singles Chart και στο νούμερο 11 στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού τον Φλεβάρι του 1973. Το περιοδικό Rolling Stone το έχει κατατάξει σαν το 74ο καλύτερο τραγούδι ανάμεσα στα 500 όλων των εποχών. Ο Jeff Beck ήταν αυτός που σκέφτηκε τον drum beat, καθώς ήταν στο στούντιο μαζί με τον Stevie Wonder, ο οποίος μόλις ολοκλήρωσε το κομμάτι, το προσέφερε στον Beck για να το ηχογραφήσει εκείνος. Τελικά, υπό την πίεση του μάνατζέρ του, ο Stevie Wonder το ηχογράφησε για τον εαυτό του. 1972, Stevie Wonder και Superstition.

αφιερωμένο στον Δημήτρη και στον Νίκο. Το 1973 βρίσκει λοιπόν για πρώτη φορά κομμάτι του Stevie Wonder μετά από 9 χρόνια δισκογραφίας στο Billboard Hot 100. Αυτό ήταν το Superstition, το οποίο αγαπήθηκε από την πρώτη κιόλας μέρα της κυκλοφορίας του. Καθώς αναφερόμαστε στο 1973, θα πάμε σε μια άλλη πολύ μεγάλη επιτυχία του καλλιτέχνη. Το You Are The Sunshine Of My Life. Ένα τραγούδι για το οποίο υπάρχουν διάφορες εκδοχές στο τι αποτέλεσε την έμπνευση για τον Stevie Wonder. Η θεωρία όμως, η φήμη η οποία επικρατεί, είναι ότι το τραγούδι γράφτηκε για την Syreeta Wright, την σύζυγο του Wonder εκείνη την περίοδο, η οποία ήταν επίσης τραγουδίστρια. Μπορεί να μην είναι εντελώς ξεκάθαρο αν ο Wonder έγραψε όντως το τραγούδι για την τότε σύζυγό του. Το Billboard Book of Number One Hits όμως εξηγεί ότι η Wright σίγουρα επηρέασε τον Wonder ώστε να κάνει μεγαλύτερη ενδοσκόπηση και να αφοσιωθεί στον εαυτό του, κάτι που σίγουρα φαίνεται μέσα σε αυτό το κομμάτι. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Wright ξεκίνησε ως γραμματέας στην Motown, όπου και γνωρίστηκε με τον διάσημο τραγουδιστή, πριν αναγνωριστεί το μουσικό της ταλέντο τόσο από την δισκογραφική όσο και από τον ίδιο τον Wonder. Έκανε έναν σύντομο γάμο μαζί του, ο οποίος όμως τελείωσε γύρω στα μέσα της δεκαετίας του 70. Πάντως, κατάφερε να αποτελέσει έμπνευση για εκείνον για να γράψει ένα από τα πιο όμορφα τραγούδια του.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του Real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακούς ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του Real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android. Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Το Δάσος των Παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι 3.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.